0: η ώρα. Είναι 3 η ώρα. Και εγώ, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Πρώτη φορά, ελπίζω να μην είναι τελευταία.
0: Α, οκ. Okay. Σε περιμένω πάλι. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
4: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
5: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: 1, 2.

από την σελίδα αντικλίτη.gr θα διαβάσουμε ένα κείμενο τώρα που έχει τίτλο «Οι τρομερές δικαιολογίες για τις οποίες οι άνθρωποι αφήνουν τα όνειρά τους να φύγουν απραγματοποιητά». Κάθε άνθρωπος έχει όνειρα και φιλοδοξίες, όμως όχι λίγοι από εμάς δεν θα τις δούμε να πραγματοποιούνται. Αυτό συμβαίνει γιατί φοβόμαστε. Φοβόμαστε την αποτυχία, τις απρόβλεπτες καταστάσεις, το θάνατο. Τα περισσότερα όνειρα μένουν απραγματοποιητά και εμείς περιπλανιόμαστε χωρίς στόχους και σε απόλυτη σύγχυση. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Και έπειτα αναρωτιόμαστε, όσοι καταφέρνουν να πετύχουν, να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους, πώς την ευχή τα καταφέρουν? Ίσως γιατί τα όνειρα ήταν καθορισμένο να μείνουν όνειρα, ήταν προκαθορισμένο να μείνουν ανέφικτα. Γι' αυτό και ο λόγος που ονομάζονται όνειρα, σωστά? Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η σκέψη, είναι λάθος. Παρακάτω παρατίθενται οι λόγοι και οι δικαιολογίες για τις οποίες αφήνουμε τα όνειρά μας στην άκρη, απραγματοποιητά. Σκέφτεσαι ότι δεν είσαι αρκετά καλός ή καλή. Ναι, ο καθένας μας μέσα του έχει εκείνη τη φωνή που του ψιθυρίζει, δεν είσαι έτοιμος, θα τα κάνεις όλα μουσκεμα αν το ξεκινήσεις αυτό, θα αποτύχεις στα σίγουρα, δεν αξίζεις και πολλά τέτοια πράγματα. Μερικές φορές πιστεύεις ότι τη μια στιγμή έχεις δημιουργήσει το καλύτερο πράγμα στη γη και ακριβώς την επόμενη στιγμή έχεις την πλήρη εντύπωση ότι έφτιαξες τη μεγαλύτερη κουταμάρα και το πιο άχρηστο πράγμα που μπορούσε να φτιαχτεί. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πράγματα που μας λέει η επιστήμη για αυτή τη φωνή μέσα μας. Από τη μία πλευρά είναι αυτό που μας κρατάει πίσω σε μια θέση ασφαλή, μακριά από ρίσκα και πιθανούς κινδύνους. Μας κρατάει σε ένα χώρο προστατευμένο και μακριά από νέα πράγματα που δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι για το πώς θα καταλήξουν. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η φωνή κάνει ό,τι μπορεί για να μας κρατήσει πίσω. Έτσι μας λέει ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι είμαστε ανίκανοι και άχρηστοι και ότι ό,τι και να κάνουμε, όποια προσπάθειά μας θα πάει χαμένη. Φυσικά αυτή η φωνή δεν προέρχεται έξω από εμάς τους ίδιους. Δεν μπορούμε να την κάνουμε να σοπάσει βάζοντάς μας μια ταινία στο στόμα ή να τη βάλουμε στη γωνία και να απομακρυνθούμε ώστε να μην την ακούμε. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της, μια και αυτή η φωνή είμαστε εμείς οι ίδιοι. Είναι η φωνή που θα μας πει πότε να σταματήσουμε. Είναι η φωνή που μας έχει προστατεύσει στο παρελθόν και θα μας προστατεύσει και στο μέλλον. Έτσι ξέρουμε στο μυαλό μας ποια είναι τα όρια μας. Και γι' αυτό όταν την ακούμε μέσα μας τη φωνή αυτή, είναι η φωνή που μας προστατεύει. Αλλά εμείς θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι γίνεται πραγματικά, να ξέρουμε ποια είναι τα όρια και οι δυνατότητές μας και να ενεργούμε ανάλογα μετά από σοβαρή και όριμη σκέψη. Σκέπτεσαι και λες τον εαυτό σου «Δεν έχω αρκετό χρόνο μπροστά μου». Αυτό θα το πω μόνο μία φορά. Τα όνειρα είναι εκεί, στο μυαλό μας και εμείς θα πρέπει να τα ακολουθήσουμε, να τα εντοπίσουμε πρώτα απ' όλα και να τους δώσουμε σάρκα και οστά, να τα κάνουμε πραγματικότητα. Και αν δεν έχεις πολύ χρόνο για κάτι που θεωρείς ότι είναι το όνειρό σου και μάλιστα πιστεύεις ότι αυτό είναι το πάθος σου, τότε λυπάμαι που το λέω, αλλά αφού δεν έχεις χρόνο γι' αυτό, σημαίνει ότι δεν έχεις πραγματικό πάθος για να το κάνεις. Το περιβάλλον και οι φίλοι σου βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Η συνήθις φράση που ίσως να ακούγεται θα μπορούσε να είναι «Γεια σου, άκουσα ότι θέλεις να γίνεις καλή τύχη με αυτό που θες, όμως σήμερα δεν πρόκειται να το πετύχεις, δεν το αφήνεις για αργότερα. Πάμε να διασκεδάσουμε και το ξεκινάς από αύριο και αύριο μέρα είναι». Όμως και την επόμενη μέρα ακούς ξανά και ξανά τα ίδια. Ο καθένας από εμάς έχει γύρω του ένα τέτοιο ή πολλά τέτοια άτομα που προτάσουν πάντα τη δικιά τους ή τις δικές τους προτιμήσεις και ωρέξεις και βέβαια δεν σταματούν σε τίποτα προκειμένου να προβάλλουν και να υλοποιήσουν τις δικές τους επιθυμίες ή τα δικά τους όνειρα αντί για τα δικά σου.
Μερικές φορές λες τον εαυτό σου «δεν είμαι ακόμα έτοιμος». Χρειάζεται πολύ κουράγιο για να μπορέσει κάποιος να κυνηγήσει το όνειρό του. Και αυτό γίνεται πιο πραγματικό και ουσιαστικό όταν θα πρέπει να κάνει θυσίες. Σε τέτοιες θυσίες μπορεί να περιλαμβάνονται το να χάνει κάποιος ένα πολύ μεγάλο μέρος από οικογενειακό χρόνο, να θυσιάζει τον τρόπο ζωής του, να χάνει κάποια από τα χόμπι του, να χρησιμοποιεί στοιχεία από τα οικονομικά του και γενικώς να θυσιάσει αρκετά πράγματα. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Και τέλος, πολλές φορές λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Το να λες την αλήθεια στον εαυτό σου είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που μπορείς να κάνεις στη ζωή. Οι άνθρωποι περνούν πολλές απογοητεύσεις όταν προσπαθούν να επιτύχουν στη ζωή τους. Αυτές βέβαια οι απογοητεύσεις δεν είναι αρεστές σε κανέναν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να κινηθεί κανείς προς την υλοποίηση του ονείρου του άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Κάθε μέρα που περνά δεν ξαναγυρίζει. Με σταθερή και σωστή προσπάθεια, προσπερνώντας τα εμπόδια, κάνοντας κάποιες απαραίτητες θυσίες, προσφέροντας πάντα την αλήθεια στον εαυτό σου, το όνειρο και η επιτυχία είναι εκεί έξω και σε περιμένει. Απλά κάνε την προσπάθειά σου. Σταύρος Ριζάκος.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Δεν λέω ότι δεν είναι διασκεδαστική η τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως εάν φτιάχνεις, ξέρω εγώ, φωτογραφίες σαν αυτές που βάζω κάθε φορά που γράφω κάτι στο Facebook. Μια συνοδευτική φωτογραφία. Δίνω μια εντολή, λέω φτιάξε μια βάρκα σαν να την έχει φτιάξει ο Πικάσο ή ο Τσαρούχης ή ο Αλέξη Ακριθάκης, και τη φτιάχνει. Και τις περισσότερες φορές είναι πολύ ενδιαφέρουσα και την ανεβάζω εκεί. Βέβαια, μία φίλη μου, τεχνοκριτικός, θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο αυτό, που τέλος πάντων μαλώνουμε σε αυτό το σημείο. Ένα κείμενο του Γιώργου Γιώτη θα διαβάσουμε τώρα, όσα πρέπει να ξέρει κανείς για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Όταν ήμασταν μικροί, φανταζόμασταν το μέλλον με υπτάμενα αυτοκίνητα και ρομπότ, κάτι που έμοιαζε εξίσου συναρπαστικό και απλό. Κανείς ωστόσο δεν μας προετοίμασε για ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα μιλάει σχεδόν σαν άνθρωπος, θα πλαστογραφεί πρόσωπα και φωνές ή θα προβλέπει τι θα κάνουμε πριν το κάνουμε. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι είμαι πολύ θετικός για την τεχνητή νοημοσύνη. Τη χρησιμοποιώ από την αρχή της εμφάνισής της, ενώ την έχω εντάξει στην καθημερινότητα και στα επαγγελματικά μου, επειδή τα καλά της είτε τα ξέρουμε είτε τα φανταζόμαστε. Σήμερα θέλω να πάω λίγο κόντρα και χωρίς καμία διάθεση να γίνουμε νεολουδίτες, θα αναφερθώ μόνο στη σκοτεινή πλευρά της τεχνητής νοημοσύνης, τους κινδύνους και τα διλήμματα που ποτέ δεν φανταστήκαμε. Επιγραμματικά θα σας μιλήσω για τις παρεσθήσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, την αποτυχία κατανόησης πλαισίου, την επέλαση των deep fakes που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για τις ίδιες μας τις αισθήσεις, την πειρατεία της ανθρώπινης γνώσης, τι γίνεται όταν οι μηχανές εκπαιδεύονται σε μολυσμένα ή κλεμμένα δεδομένα και την προσπάθεια χειραγώγησής μας μέσω τεχνασμάτων. Θα μιλήσουμε ακόμη για μεροληψίες, λογοκρισία και απαγορευμένες ερωτήσεις. Επίσης θα θίξουμε κάποιες φιλοσοφικές πτυχές όπου μπορεί να πάθετε ένα μικρό σοκ, όπως έπαθα και εγώ, όταν αντιληφθείτε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να προβλέπει ή και να χειραγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Και τέλος θα φτάσουμε στο κεντρικό φιλοσοφικό ερώτημα, πώς να ευθυγραμμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη με τις ανθρώπινες αξίες μας, ώστε να υπηρετεί το κοινό καλό και όχι την καταστροφή μας. Οι παρεσθήσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων. Θα μου πείτε πώς το καλό έχει ψευδεστήσεις μια μηχανή αφού δεν έχει αισθήσεις. Ακούστε λοιπόν. Πριν λίγο καιρό ρώτησα το chat GPT κάτι απλό, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζα. Εκείνο μου απάντησε με σιγουριά και αυτοπεποίθηση, παραθέτοντας μάλιστα πηγές και λεπτομέρειες. Μόνο που η απάντηση ήταν εντελώς λανθασμένη. Είχε επινοήσει στοιχεία και πηγές που δεν υπήρχαν. Αυτή η τάση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων να γεννούν ψευδή αλλά αληθοφανή στοιχεία ονομάζεται παρέστηση. Δεν εννοούμε φυσικά ότι η μηχανή βλέπει οράματα, αλλά ότι εφευρίσκει πληροφορίες εκεί που δεν υπάρχουν με τρόπο πιστικό, σαν να ήταν αληθινές. Εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση προσωπική. Κάτω από κάθε πληροφορία που βγάζει το chat GPT πλέον, λέει είναι τεχνητή η νοημοσύνη μου και μπορεί να κάνω λάθος. Αν θέλετε ερευνήστε το παραπάνω. Δηλαδή τώρα έχει προσθεθεί αυτό το πράγμα στην... Πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες δικηγόροι την πάτησαν. Ένας δικηγόρος χρησιμοποίησε το chat GPT για να βρει προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις ώστε να ενισχύσει την υπόθεσή του. Το μοντέλο όντως του έδωσε τα στοιχεία, αλλά είχαν ένα μικρό κουσούρι. Ήταν εξ ολοκλήρου φανταστικά. Όταν ο δικηγόρος τα κατέθεσε, το δικαστήριο ανακάλυψε ότι αυτές οι αποφάσεις δεν είχαν υπάρξει ποτέ.
Το αποτέλεσμα, ο δικαστής επέπληξε τους δικηγόρους και τους επέβαλε πρόστιμο 5.000 δολαρίων για προσκόμιση ανύπαρκτων στοιχείων. Να το πούμε λίγο απλοϊκά, τα σημερινά προηγμένα γλωσσικά μοντέλα παράγουν μία λέξη και προβλέπουν την επόμενη με βάση κάποιους κανόνες και κάποια μοτίβα που έχουν μάθει μέσα από τους τεράστιους όγκους κειμένων. Ωστόσο, αυτό που δημιουργήθηκε προηγουμένως δεν υπάρχει τρόπος να αναθεωρηθεί. Άμα γράφει δεν ξεγράφει που λέμε. Αυτό προκαλεί κλιμάκωση των αρχικών λαθών. Αυτός ο σχεδιασμός, προσπαθώντας να περιορίσει τη διόρθωση σφαλμάτων σε πραγματικό χρόνο, προκαλεί κλιμάκωση των αρχικών λαθών και οδηγεί σε λανθασμένα αποτελέσματα που δίνονται με μία αίσθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς. Και κάτι τελευταίο. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει τι είναι αληθινό και τι όχι. Δεν έχουν κάπου μία βάση δεδομένων με επαληθευμένα γεγονότα και διαλέγουν από εκεί. Απλά συνθέτουν φράσεις που ταιριάζουν στατιστικά με τα ερωτήματα που τους δίνουμε. Όταν τα δεδομένα τους δεν έχουν μια απάντηση, δεν λένε «Α, δεν το ξέρω αυτό», αλλά γεμίζουν το κενό δημιουργικά, παράγοντας συχνά κάτι που ακούγεται πιθανό, αλλά μπορεί να είναι εντελώς ανακριβές. Βέβαια, τα πρόσφατα μοντέλα, όπως το 01 της OpenAI και άλλα που έρχονται, έχουν τη δυνατότητα να αναθεωρήσουν. Μπορεί να μοιάζει με σφάλμα, αλλά η μηχανή κάνει αυτό που έμαθε να κάνει πάντα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, σκεφτείτε ότι βρίσκεται μια μηχανή αναζήτησης. Λαμβάνει την προτροπή σας και επιστρέφει απλώς ένα από τα όσο γίνεται πιο σχετικά εκπαιδευτικά έγγραφα που έχει στη βάση δεδομένων της αυτολεξή. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 8 0.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος κοντεύει 3:30. Είμαστε πάντα στο 211-10-80-880 και θα πάμε σε μια παρέα τώρα επίσημων καλεσμένων στο συγκρότημα Εστουδιαντίνα Βόλου, Νέας Ιωνίας Βόλου, που έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και πάνω στην παράδοση και δικά τους τραγούδια έχουν γράψει. Μια εμβληματική εκπομπή θεωρώ ότι μας περιμένει σήμερα. Θα είναι στην παρέα μας η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας, μια μπάντα η οποία συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια μελέτης και δημιουργίας στα μουσικά ηχοχρώματα της Μεσογείου και παρουσιάζει στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ μια μουσική παράσταση που δίνει το μήνυμα της ενότητας, της ειρήνης και της προσφοράς σε όλους εκείνους που βιώνουν τη μετανάστευση και την προσφυγιά. Είναι μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο οποίος θα παίξει σαντούρι, ο Κώστας Γεδίκης που θα παίξει λάφτα ή πολίτικο λαούτο, ο Απόστολος Βαλαρούτσος κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού τραγούδι.

0: Ας αλλάξουμε λοιπόν το μουσικό χαλί. Ας βάλουμε ένα κομμάτι από το συγκρότημα του Διαντίνα. Να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, να μας πει δύο πράγματα για το πώς γεννήθηκε η μπάντα αυτή. Γεια σου Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε.
1: Στον ελληνικό θα μιλάμε. Για την πρόσκληση και καλή ακρόαση στους ακροατές σας.
0: Για πες μου λίγο, πώς δημιουργήθηκε η μπάντα σας?
1: Η μπάντα δημιουργήθηκε πριν δύο περίπου δεκαετίες στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας. Έτσι δειλά-δειλά μια παρέα παιδιών. Εγώ ήμουν τότε φοιτητής στη Θεσσαλονίκη και είχα λάβει μέρος σε μια συναυλία που είχε γίνει στην Αθήνα σε σχέση με το αρχείο
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
1: Τους δίσκους που είχαν στη στάμπα πάνω τη λέξη του Διαντίνα. Και το 1995 αυτό είχε συμβεί. Είχα πάρει μέρος σαν μουσικό σε αυτή τη συναυλία και ακούγοντας όλο το υλικό που είχε μαζέψει από τους δίσκους, κατάλαβα ότι αυτές οι ορχήστρες ήταν ορχήστρες που είχαν τρομερή μουσική ποικιλία. Και σκέφτηκα λοιπόν με κάποιους φίλους στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία συγκεκριμένα, να κάνουμε αυτή την ορχήστρα ως αναβίωση, αλλά όχι ακριβώς σαν αντίγραφο αυτής της περίοδου, ως μια δικιά μας σύγχρονη Στουδιαντίνα.
0: Να πω δύο πληροφορίες που βρήκα στο ίντερνετ, ότι το όνομα Στουδιαντίνα έλκει την καταγωγή του από την πιο διάσημη ελληνική ορχήστρα που δημιουργήθηκε στη Σμύρνη και έκανε το γύρο του κόσμου κατά το χρονικό διάστημα 1898-1921. Η επιτυχία της πρώτης Στουδιαντίνας έδωσε όθηση και σε άλλους επίλεκτους μουσικούς της πόλης και της Σμύρνης να δημιουργήσουν ανάλογες μουσικές ομάδες. Αναπτύχθηκε έτσι ένα καινοτόμο και πρότυπο, αν προτιμάτε, μουσικό κίνημα, ορχήστρα, που δημιουργούσε νέες μορφές στην ελληνική μουσική μέσω της αφομοίωσης στοιχείων της Ανατολής και της Δύσης.

0: Ανδρέα Κατσιγιάννη, θα παίξουμε και ζωντανά εδώ στο στούντιο, δεν είναι έτσι?
1: Βέβαια, θα παίξουμε κάποια. Η ορχήστρα είναι μεγάλη, αλλά εδώ θα είμαστε.
0: Το αδιαχώρητο θα γινόταν. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Θα έχουμε τουλάχιστον. Η καρδιά μας είναι μεγάλη και που έχει η ψυχή μας μέσα θα μοιραστούν, νομίζω, αξιοπροπώς στους ακροατές σας.
0: Στην παράσταση που θα δώσετε στις 30 Ιουνίου του 2017, όπου να είναι δηλαδή, σε μερικές μέρες, σε 9 το βράδυ, στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού.
1: Την Παρασκευή.
0: Ναι. Συμπράττει επί σκηνής με η ορχήστρα, με σημαντικούς καλλιτέχνες, ξεκινώντας από τον Γιώργο Νταλάρα, ο οποίος συνεργάζεται με την ορχήστρα όλα αυτά τα χρόνια και ήταν παραγωγός στους πρώτους δίσκους της. Συμμετέχουν ακόμα η Encardia, μουσική κολεκτίβα που μελετάει τη μουσική της κάτω Ιταλίας, οι τραγουδοποίοι Θοδωρής Κοτονιάς και Λεωνίδας Μπαλάφας, η ερμηνεύτρια του παραδοσιακού και του ρεμπέτικου τραγουδιού Ασπασία Στρατηγού, που είναι εδώ στο στούντιο παρέα μας, και η Μαρίνα Σάτι. Ασπασία μου, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα, Μάνο.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω από κοντά.
2: Και εγώ χαίρομαι.
0: Για πες μου, ποια ήταν η πρώτη.
2: Ευχαριστώ
0: εγώ που ήρθατε. Ποια ήταν η πρώτη στιγμή που κατάλαβες ότι το τραγούδι θα ήταν ένας δρόμος ζωής για σένα?
2: Νομίζω τα σχολικά χρόνια είχε συμβεί αυτό. Απλώς δεν ήταν και εύκολο να το παραδεχτώ. Ούτε γιατί? Μέσα μου, ούτε στην οικογένεια και στο ευρύτερο περιβάλλον. Γιατί. Ήμουν ακόμα μαθήτρια. Mm-hmm. Ήταν κάπως επικίνδυνο αυτό. Θα φοβόντουσαν οι γονείς μου προφανώς ότι αυτό θα με αποτρέψει από κάποια άλλα πράγματα. Όμως γινόντουσαν παράλληλα όλα αυτά. Τίποτα δεν εμπόδισε. Δηλαδή το ένα δεν εμπόδιζε το άλλο. Και έτσι σιγά σιγά μεγαλώνοντας έγινε πια επάγγελμα από πολύ νωρίς.
0: Ανδρέα, ας βάλουμε ένα τραγούδι από τα CD που έχεις φέρει μαζί. Πες μας ποιο θα είναι και τον αριθμό για να το...
1: Ας βάλουμε το Μάτια Μου.
0: Το 3 δηλαδή.
1: Ναι, το τρίτο κομμάτι. Ναι, είναι ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Αντώνης Δαλκάς, ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές και συνθέτες
0: του
1: περίοδου εκεί. Ναι, θα το ακούσουμε. Είναι από την πρώτη μας δημοσιογραφική δουλειά, το Σμύρνε, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα.

0: Μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας στο Ηρώδιο, στο Όδειο Ηρώδου Αττικού στις 30 Ιουνίου, σε λίγες μέρες, την Παρασκευή, στις 9 το βράδυ, θα είναι και ο Νταλάρας εκεί. Συνεργάζεται με την ορχήστρα, όπως είπαμε, όλα αυτά τα χρόνια και ήταν παραγωγός στους πρώτους δίσκους της Εστουδιαντίνα. Θέλω να πω εδώ ότι ο Νταλάρας, εδώ που τα λέμε δηλαδή, πέρα από τη μεγάλη κληρονομιά τραγουδιών που έχει προσφέρει μέσα από τις δικές του ερμηνείες, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε πάντα απέναντι σε κάθε τι νέο που έβρισκε μπροστά του ήταν αποτελεσματικός, και νομίζω ότι πολλοί, πάρα πολλοί από τους νέους τραγουδοποιούς, εννοώ της παρούσης εποχής και της λίγο παλιότερης, οφείλουν την παρουσία τους στα πράγματα στο γεγονός ότι συνήργησε για να κυκλοφορήσουν οι δίσκοι τους ο Γιώργος Νταλάρας. Παρακαλώ λοιπόν τα παιδιά που είναι εδώ, δηλαδή τον Ανδρέα Κατσιγιάννη με το Σαντούρι, τον Κοσμά Γεδίκη με το Πολίτικο Λαούτο, τον Απόστολο Βαλαρούτσο με την κιθάρα και την Ασπασία Στρατηγού με τη φωνή της, να μας πούνε ζωντανά ένα τραγουδάκι εδώ.
1: Θα σας παίξουμε το Προσφυγάκι.
0: Το Προσφυγάκι λοιπόν.

0: Ο Ανδρέας Κατσιγιάννης του Διαντίνα και μια μικρή παρέα μουσικών. Η ομάδα είναι πολύ μεγάλη, δεν χωρούσαμε όλοι στο στούντιο. Είναι ο Κώστας Γεδίκης με το πολιτικό λαούτο, ο Απόστολος Βαλαρούτσος με την κιθάρα του και η Ασπασία Στρατηγού, τη φωνή της οποίας έχετε ακούσει ήδη να τραγουδά. Ανδρέα, για πες μας, τι ακριβώς θα γίνει στη συναυλία?
1: Στη συναυλία θα είναι μια... αυτό που λέμε, που διάβασε στο δελτίο τύπου, η οδή στην προσφυγιά και στην ξενιτιά. Στην ουσία πραγματευόμαστε ένα θέμα το οποίο εδώ και 20 χρόνια είτε ασχολούμαστε κυρίως με αυτό το θέμα, είτε περιφερειακά με αυτό το θέμα, και πώς επηρεάζει τη μουσική, τους νέους δημιουργούς, πώς επηρεάζει το παρελθόν τους προηγούμενους δημιουργούς και πώς ο κόσμος έχει ενσωματώσει στην καθημερινότητά του αυτά τα τραγούδια. Πραγματευόμαστε λοιπόν όλη αυτή τη διαδρομή μέσα από τα τραγούδια που αφορούν τον άνθρωπο και τα ταξίδια του, τα βία.
0: Τα βία ταξίδια, ναι. Τους ξεριζωμούς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έλληνες, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Άραβες.
1: Αλλά κάτι αφήνει αυτό. Αφήνει και κάτι γλυκό. Ναι. Δηλαδή είναι για τους δημιουργούς. Πάντοτε ήταν θέμα που το αγγίζαν, που το προσεγγίζαν.
0: Ιατρικό η μουσική και το τραγούδι για τις ψυχές των ανθρώπων αυτών, ναι.
1: Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, μαζί με κάποια κείμενα που θα διαβάσει ο πολύ σπουδαίος ηθοποιός και φίλος μας και έτσι λάτρησης του Διαντίνας, ο Τάσος Ανούσιας, θα λάβει χώρα στο Ηρώδιο, αλλά με ένα κύριο χαρακτηριστικό, ότι έχουμε καλεσμένους και νέους τραγουδοποιούς. Πολλοί από εμάς, την ορχήστρα, όπως ο Αποστόλης, εγώ, γράφουμε και τραγούδια. Και μέσα από την Εστουδιαντίνα, το σπουδαστήριο που είναι η λέξη αυτή, στην ουσία αυτό σημαίνει, το λατινικό studium.
0: Α, Εστουδιαντίνα σημαίνει...
1: Ναι, σπουδαστήριο.
0: Α, δεν το γνώριζα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λες για τους
1: νέους. Ο καθένας ανέπτυξε τις δικές του ανησυχίες. Μέσα από αυτή τη συλλογικότητα και τη συλλογική προσπάθεια αναδειχθήκαν και οι επιθυμίες του καθενός. Άλλος να γράψει μουσική, άλλος να γράψει στίχο, άλλος να ενουσιτρώνει, άλλος να είναι δεξιοτέχνης. Και όλα αυτά συμπεριέλυσαν μέσα σε ένα δοχείο που λέγεται Στουδιαντίνα, το οποίο είναι ένα μείγμα από τις διάφορες προσωπικότητες με ένα κοινό όμως στόχο και σκοπό, που είναι δύσκολο για τις ομάδες αυτό. Και μιλάμε για 2 δεκαετίες. Είναι κάτι που δεν το έχουμε συνηθίσει από τη χώρα. Οι συλλογικότητες έχουν άτυχο τέλος.
0: Ναι, σωστά.
1: Και εμείς έχουμε καταφέρει μέσα από τις δικές μας ανησυχίες να αφήνουμε και χώρο να μοιραζόμαστε.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες, νωρίτερα είπα κάτι για τον Γιώργο Νταλάρα, ήθελα να σου απευθύνω ένα ερώτημα επί τόπου, αλλά κάθεσαι μακριά γιατί το λαγούτο, το σαντούρι είναι μακριά από το μικρόφωνο, γιατί αλλιώς θα τα σκέπαζε όλα και δεν θα ακουγόταν η απάντησή σου. Μπορείς να μου πεις πώς αντέδρασε όταν του πρωτοπήγατε υλικό, μουσικό, πριν από 20 χρόνια, πώς?
1: Εγώ με τον Νταλάρα έπαιζα σε μουσικός πριν κάνω την Εστουδιαντίνα. Και όταν έγινε η πρώτη συναυλία με την Εστουδιαντίνα, το 98, τότε ήρθε ένας ηχολήπτης από την Αθήνα, ο οποίος συνεργαζόταν με τον Νταλάρα και του είπε ότι ο Ανδρέας έκανε αυτή την ιστορία και είναι πάρα πολύ αξιόλογη προσπάθεια, και την επόμενη χρονιά τον κάλεσε να θέσει μια συναυλία πριν κάνουμε τον πρώτο μας δίσκο. Εμείς τον πρώτο μας δίσκο τον ηχογραφήσαμε με δικά μας έξοδα, σε μια περίοδο που η δισκογραφία ήταν σε τρομερή άνθηση. Δηλαδή το 2002 που μπήκαμε στο στούντιο ήταν μια Ελλάδα όλα ανθισμένα,
0: ναι,
1: προ-Ολυμπιακών. Παρ' όλα αυτά όμως οι εταιρείες δισκογραφικές δεν τους ενδιαφέρε αυτό το υλικό, γιατί βρισκόμασταν ακόμα στην εποχή του γιάπικου.
0: Του λαϊκό pop, ας πούμε.
1: Ναι, του λαϊκό pop, ναι, αυτή η εποχή η οποία μας έφερε εδώ.
0: Τσιφτετέλειο,
1: ναι. Ναι. Και ηχογραφούσαμε στο Polysound, σε ένα στούντιο που δεν υπάρχει σήμερα, στη Σκαραμαγκά 3, αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι. Απέναντι από το σπίτι που γεννήθηκα.
1: Ναι. Μέσα σε 3 μέρες ηχογραφήσαμε, πληρώσαμε τα ξενοδοχεία μόνοι μας και ηχογραφούσαμε, είχαμε κατεβεί από το Βόλο και είχαν περάσει όλοι οι τραγουδιστές. Ο Νταλάρης έλειπε σε συνευλίες και τελικά όταν γύρισε, του είχα αφήσει ένα μήνυμα και πέρασε τον Πολυσάνο και άκουσε. Και την επόμενη μέρα έρθει και, και ηχογραφήσαμε το Μάτια μου, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε πριν.
0: Μάλιστα.
1: Και ενθουσιάστηκε πάρα πολύ. Ήταν και ένας ενθουσιάστηκε πάρα πολύ με το Μανέ της Κλινθιάς που είχε πει ένα παιδί, ο Παναγιώτης ο Λάλαζας, ένας σπουδαίος τραγουδιστής που προέρχεται από το χώρο του δημοτικού τραγουδιού. Από τον Τόνο του Νταλκά και του είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχαμε γράψει όλοι μαζί στο Polysound και πήγε λοιπόν στην δισκογραφική εταιρεία τότε που βρισκόταν στην EMI και είπε ότι θέλω να βγάλετε αυτό το δίσκο στην Στουδιαντίνα. Με φοβερή δυσκολία τους έψησε ότι θα γίνει αυτός ο δίσκος και μάλιστα σε ένα ραντεβού είχα πάει τότε με τον διευθυντή της εταιρείας και είχε πει ότι αυτός ο δίσκος δεν προβλέπεται πάνω από 5.000 ευρώ να πουλήσει, οπότε τα έξοδα του είναι πάρα πολλά.
0: 5.000 αντίτυπα, ναι.
1: Αντίτυπα, τότε ήταν δραχμές. Τέλος πάντων, ο δίσκος σήμερα έχει ξεπεράσει 100.000 αντίτυπα σε πωλήσεις και κάθε χρόνο πουλάει. Είναι διαχρονικός δίσκος, είναι ένας δίσκος κλασικός και είχε έρθει και ένα γράμμα πάρα πολύ αστείο. Μετά από 2 χρόνια, από την τότε που είχε πουληθεί η Μήνος EMI στην θηγατρική μεγάλη εταιρεία πολυεθνική, η οποία έλεγε το γράμμα ότι η καλλιτέχνηδα η Στουδιαντίνα, γιατί δεν έχει κάνει δίσκο τα 2 τελευταία χρόνια, έκανε μια ερώτηση στην ελληνική εταιρεία. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι είναι συγκρότημα, νομίζω ότι είναι μια κοπέλα, επειδή είχαμε και μια κοπέλα σαν δίσκο και είναι το. Είχε πολύ πλάκα. Τέλος πάντων, ο Νταλάρας έβαλε πλάτη πραγματική και ουσία και σε συναυλίες και σε παίξιμο και σε γνώση, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παραγωγός του τύπου παραγωγό, κρατάω σημειώσεις σε ώρες στούντιο. Είσαι, λέω μια ιδέα, αυτό το τραγούδι μπορεί να ταιριάζει έτσι. Είναι ουσιαστικός, είναι μουσικός παραγωγός. Είναι παραγωγός που χρειάζεται η μουσική μας. Και ένας μουσικός μπορεί να είναι παραγωγός.
0: Από την Στουδιαντίνα είναι εδώ μαζί μας ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, ο Κώστας Γεδίκης, ο Απόστολος Βαλαρούτσος και η Ασπασία Στρατηγού. Η ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερη βεβαίως, αλλά όπως καταλαβαίνετε ο περιορισμένος χώρος ενός στούντιο δεν επέτρεψε να γίνει μια πλήρη σύνθεση εδώ. Η Στουδιαντίνα λοιπόν, κλείνοντας 20 χρόνια δημιουργίας και μελέτης πάνω στα ηχοχρώματα της μεσογειακής μουσικής, δίνει μια παράσταση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 του μηνός Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού στις 9 το βράδυ με τίτλο «Μη μου γράφεις γράμματα». Και πρέπει να σου πω, Αντρέα Κατσιγιάννη, ότι θεωρώ πως αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, στο είπα και στο ξαναλέω, «Μη μου γράφεις γράμματα γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα», νομίζω ότι είναι το πιο σπαρακτικό παραδοσιακό τραγούδι που έχω ακούσει στη ζωή μου.
1: Ναι, είναι. Έχει. Γιατί είναι πολύ αληθινό.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ αληθινό. Γιατί είναι. Νομίζω απευθύνεται στις γενιές αυτές που βιώσαν πραγματικά την προσφυγιά. Γιατί σήμερα είναι μια κατάσταση η οποία εμείς είμαστε αποδέχτες αυτής της κατάστασης, αλλά δεν είμαστε άμεσα στο πρόβλημα.
0: Εκτός από τους νέους που φεύγουν στην ξενιτιά, ναι, αλλά όχι διωγμένοι από πόλεμο, ας πούμε, και συντρίμια να αφήνουν πίσω τους.
1: Και είναι και ένα άλλο νόημα, ότι ό,τι και να μου πεις, εφόσον έχεις φύγει, ό,τι και να μου γράψεις, είναι. Η φυγή είναι το μεγαλύτερο δρόμενο σε αυτή την κατάσταση παρά αυτό που θα μείνει πίσω, τη φυγή. Είναι αυτό που έχουν κάνει και τραγωδίες.
0: Ναι. Θυμάμαι τον Αρχιεπίσκοπο Οκεανίας, ναι, στην Αυστραλία, ναι, που μου είχε πει ότι έπρεπε τον εφευρέτη του τηλεφώνου να τον έχει ανακηρύξει η Εκκλησία Άγιο σε μια συνέντευξη, μόνο και μόνο για την παρηγορία που προσέφερε στις μανάδες οι οποίες άκουγαν τη φωνή των παιδιών τους από την άλλη άκρη του κόσμου. Και να το πάλι το. Να σου πω κάτι. Η Εστουδιαντίνα λοιπόν, που είπαμε ότι είναι ένα σχολείο, σπουδαστήριο, ναι, αυτό σημαίνει η λέξη, προτείνει και δικά της ακούσματα στον, ναι, κόσμο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ο δεύτερος δίσκος που κάναμε είχε κάποια δικά μας τραγούδια, το «Δάκρυ στο γυαλί», έτσι λέγεται το δεύτερο δίσκος της Εστουδιαντίνας, και συνθέσεις ανθρώπων και συνεργατών μας. Και βέβαια όλο αυτό το σπουδαστήριο, είπαμε, είναι η κατάθεση, η συλλογική κατάθεση, αλλά είναι και η ατομική και προσωπική κατάθεση των γνώσεων και της αίσθησης του καθενός. Ο Αποστόλης ο Βαλαρούτσος γράφει τραγούδια και γράφει τραγούδια ολοκληρωμένα με στίχο και μουσική.
0: Τραγουδοποιός δηλαδή.
1: Δίνει τραγούδια και σε άλλους τραγουδιστές. Το ίδιο κάνω και εγώ. Γράφω τραγούδια, κυρίως πάνω σε στίχους. Κάνουμε ολοκληρωμένες δουλειές με τα τραγούδια μας. Έχουμε την πρότασή μας μέσα από την προσωπική μας δημιουργία. Αλλά η Εστουδιαντίνα είναι ο χώρος που θα ξαναεπικοινωνήσουμε και θα ξαναβρεθούμε και θα, είναι, θα γίνει το reset μέσα μας για να ξανα...
0: Η επανεκκίνηση, ναι, ας πούμε, ναι. Πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι που λες.
1: Αυτό το δάκρυ στο γυαλί, σε στίχους του Αίμνου στη Λίγα Τσούλη.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ναι, ποιος είναι?
3: Ο Τσιλιμίδης.
2: Αφήστε με ήσυχο, σας παρακαλώ πολύ. Σας λέω, δεν σας γνωρίζω.
3: Για να γνωριστούμε, σας περιμένω άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Άντε πάμε έτσι.
5: Να σου θυμίσω ότι κάνω τρισμέγιστη θυσία που έρχονται. Εγώ αυταίω που σ' αφήνω να με τραβολογάς.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Νομίζω ότι θα βρούμε τον πελά μας.
4: Μπορώ να του χαλάσω το χατήρι.
5: Πού πάω να μπλέξω αέκτζης άνθρωπος.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4 και 2 πρώτα λεπτά. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η κυρία Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, υπεύθυνη επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο, στην επιλογή των ασμάτων και στις συνεντεύξεις. Μαζί μας σήμερα η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

0: Το ραντεβού μας με την Στουδιαντίνα θα το ξαναπώ και θα το λέω συνεχώς για όση ώρα είναι τα παιδιά εδώ στο στούντιο. Είναι στο 2 Ηρώδου του Αττικού την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, δηλαδή σε μερικές μέρες, στις 9 το βράδυ. Η Εστουδιαντίνα με καλεσμένους μουσικούς και τραγουδιστές, τον Γιώργο Νταλάρα, το συγκρότημα Ενκάρδια ή Ενκαρδία, Λεωνίδας Μπαλάφας, το Δωρής Κοτονιάς, η Ασπασία Στρατηγού και η Μαρίνα Σάτη. Και ο Τάσος Νούσιας, τον οποίο θα σας φέρω στο νου την εικόνα του, τον βλέπατε και τον απολαμβάνατε σε εκείνη την εκπληκτική τηλεοπτική σειρά, το νησί. Και να τον υποδεχτούμε, Αντρέα.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Τάσο Νούσια.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα εκεί, στους αγαπημένους φίλους, σε σένα Μάνο.
0: Ευχαριστώ, Τάσο.
2: Συμπράττω και εγώ εκεί μαζί με τα παιδιά για να μιλήσουμε την προσπιγιά μας για τη δική μας αρχικά, η οποία διαβαίνει σχεδόν έναν αιώνα. Εγώ έχω θείους στην Αυστραλία, έχω ξαδέρφια στην Αυστραλία, από το πρώτο μεταναστευτικό προσφυγικό κίνημα της Ελλάδος μετά τον πόλεμο, οι οποίοι αφήσανε και τα κούκαλά τους. Οπότε με πολύ συγκίνηση και με πολύ ειδικό βάρος, έτσι, θα πω αφηγηματικά κάποια κομμάτια προσφύγων, γιατί ο πρόσφυγας διαφέρει από το μετανάστη ως προς την λέξη και την ουσία αυτής. Είναι προσφυγή. Έτσι, είναι προσφυγή. Είναι ένας άνθρωπος διωκόμενος, δεν θέλει να αφήσει την εστία του. Αναγκαστικά του συμβαίνει. Αν μπορούσε δεν θα έφευγε ποτέ. Έτσι, και είμαστε εδώ για να θυμηθούμε, βρίσκεται ήδη, να θυμηθούμε τη δικιά μας περιπέτεια, την οποία ακόμα αιμορραγούμε με αυτή. Έτσι.
0: Ναι,
2: έχουμε έξω 300.000 νέους ανθρώπους, έτσι, που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους. Από οικονομικό πόλεμο, από ανάλγητο πόλεμο, από έναν πόλεμο ο οποίος δεν ξέρω που πηγαίνει η ανθρωπότητα, τι σκεπτικό έχει, δεν ξέρω ποιος είναι ο βηματισμός της πια, ας πούμε. Γι' αυτό και εμείς
0: δεν είναι βηματισμός, τρέκλισμα είναι.
2: Τρέκλισμα.
0: Ναι, μεθυσμένου πίθηκου.
2: Μεθυσμένου
0: πίθηκου, που δεν ξέρει που πατάει, από δέντρο σε δέντρο.
2: Είναι μορφώματος ανθρώπου, ναι, προφανώς, ναι, και όχι πίθηκος, γιατί ο πίθηκος είναι ένα πολύ ωραίο.
0: Σωστό, σωστό.
2: Και πολύ χαριτωμένο. Και δεν κάνει τόση ζημιά. Ο άνθρωπος δυστυχώς λειτουργεί σαν ιός. Καταστρέφει, αυτοκαταστρέφεται εκεί που επικεί. Και ναι, πεθαίνει μαζί με την καταστροφή που σπέρνει.
0: Σωστά.
2: Εντάξει, αυτές οι συνέργειες ηθοποιών, μουσικών που εγώ τις λατρεύω, με φέρνουν ξανά μαζί με την αγαπημένη εδώ Εστουδιαντίνα και με τους υπόλοιπους μουσικούς. Μελετάω αυτή τη στιγμή το τσάμικο του Σαββόπουλο, το οποίο θα πω, είχε την έμπνευση να το πω μαζί ο Ανδρέας, με τον Γιώργο τον Νταλάρα. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, που επιμένει.
0: Και όποιος δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει που τραβάει και που πηγαίνει.
2: Που πηγαίνει, ακριβώς, ακριβώς. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτόν τον δρόμο της αντίστασης επί της ουσίας του, στον πολιτισμό της. Γιατί για μας αυτός είναι. Η ακμή του δόρατος είναι αυτή. Ο πολιτισμός, η παράδοση που βαλάει στα σπλάχνα της αυτή η χώρα, να πούμε, προαιώνει, αιώνει.
0: Ευχαριστώ πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά και καλή δύναμη. Και τα λέμε την Παρασκευή 30 του μηνός στο Ηρώδιο.
2: Στο Ηρώδιο.
0: Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Τάσο.
2: Ανδρέα, Σπασία, Κώστα, όλα τα παιδιά, πολλά φιλιά.
0: Πολλά φιλιά, θα τα πούμε στις πρόβες.
2: Μουσική. Περιμένουμε τον κόσμο.
0: Χαιρετίσματα, για χαρά. Ανεβάζουμε λίγο τη μουσική εμείς και να μετακομίσει προς τη μεριά που είναι το Σαντούρι ο Ανδρέας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για σένα, ναι. Για σένα, ναι.
2: Είναι παρέα μας η Εστουδιαντίνα με κάποια από τα μέλη της, ο Ανδρέας Κατσιγιάννης με το σαντούρι του, ο Κώστας Γεδίκης με το πολιτικό λαγούτα του, ο Απόστολος Βαλαρούτσος με την κιθάρα και η Ασπασία Στρατηγού που τραγουδάει μαζί μας. Η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας συμπληρώνει φέτος, όπως είπαμε, 20 χρόνια μελέτης και δημιουργίας στα μουσικά ηχοχρώματα της Μεσογείου και δίνει μία παράσταση στο Ηρώδιο την Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Τίτλος: «Μη μου γράφεις γράμματα», από το γνωστό παραδοσιακό τραγούδι που μιλάει για τη μετανάστευση και την προσφυγιά και έχει τον σπαρακτικό στίχο: «Στο είπα και στο ξαναλέω, μη μου γράφεις γράμματα, γιατί γράμματα δεν ξέρω και με πιάνουν κλάματα». Ακούμε ένα κομμάτι ηχογραφημένο και επιστρέφοντας θα παίξουμε και ζωντανά με ένα-δύο κομμάτια ακόμα μέχρι να πάει.
3: Να πούμε τι θα ακούσουμε.
2: Να πούμε, βέβαια.
3: Ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι ισπανικό. Είναι από μια ανέκδοτη ηχογράφηση που από συναυλία που κάναμε στη Νέα Υόρκη στο Lincoln Center
4: το
3: 2011. Το λέει η Ασπασία. Ήχο de la Luna, που σημαίνει
4: ο γιος του φεγγαριού.

0: Αντρέα Κατσιγιάννη, η ηχογράφηση αυτή είπε ότι έγινε στην Αμερική.
1: Είναι η ηχογράφηση από ζωντανή συνευλία στο Lincoln Center, την αίθουσα τη Jazz. Jazz Music Hall. Και μάλιστα σε εκείνη τη στη Νέα Υόρκη, σε εκείνη τη συναυλία. Δεν ήταν για Έλληνες η συναυλία, ήταν γενικά για Αμερικανούς.
2: Το θέμα ήταν μεσογειακά μόνο.
1: Ναι, παίζαμε μεσογειακή μουσική και είχαμε τη τιμή και τη χαρά να έχουμε κοινό κάτω τους Simon & Garfunkel.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Να συμπράξει μαζί μας και ο
1: και είχαμε μαζί και τον Άρα Τζιάν, έναν Αρμένιο μουσικό.
0: Τον γνωρίζω.
1: Έκανε τα τραγούδια και εδώ, την Ελευθερία.
0: Ναι. Δηλαδή ταξιδεύετε πολύ στο Διατίνα.
1: Ναι, ναι, ταξιδεύουμε σε φεστιβάλ. Τώρα τελευταία παίζουμε και στην Ομογένεια, αλλά σε συναυλίες και project που κάνουμε εμείς, όχι τύπου γλεντιού, θεματικές συναυλίες. Έχουμε ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό και σε ιδιαίτερα φεστιβάλ. Είχαμε πάει στο φεστιβάλ στη Σκάλα του Μιλάνου, είχαμε παίξει στην Ιταλία προς τιμήν του Πανεπιστήμιου. Το Μουσικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου είχε κάνει ένα αφιέρωμα ένα μήνα για τον Ξενάκη. Και μας είχαν φωνάξει και παίξαμε στο Πίκολο Θεάτρε, στη Μικρή Σκάλα. Γενικά έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια και ουσιαστικά ταξίδια. Ναι, επικοινωνούμε δηλαδή με τους ανθρώπους και με μουσικούς. Και αυτό είναι ότι καλύτερο για μας. Μάλιστα. Από τη δισκογραφία και την δημιουργική και παραγωγική δουλειά που γίνεται στο στούντιο. Το πιο ωραίο ταξίδι μέσα από τη μουσική είναι η επαφή με πολιτισμούς και με ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη μουσική μας, αλλά την αντιλαμβάνονται.
0: Διάβασα στο ίντερνετ ότι σε Ελλάδα και εξωτερικό οι δίσκοι φτάνουν το 1 εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Μπορεί και περισσότερα κάθε μέρα ναι, που περνάει. Ναι.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ δίσκοι, είναι 17 δίσκοι, ναι, στις Διαδίνες. Δειλά-δειλά, σιωπηλά. Ποτέ δεν ήταν αυτό που λέμε...
0: Κραυγαλαίοι.
1: Ναι. Είχανε το κοινό τους, έχουμε το κοινό μας και κάθε δίσκος έχει μια θεματική. Αυτό είναι το ωραίο, δηλαδή. Ότι γίνεται δίσκος γιατί υπάρχει λόγος να γίνει. Προκύπτει μέσα από τις ανάγκες μας.
0: Ακόμα και τώρα που η δισκογραφία με δεκανίκη πάει, ναι.
1: Δεν πάει μάλλον,
0: ναι,
1: θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς δεν πρέπει να δημιουργούμε και έχουμε πάρα πολλές εμφανίσεις ζωντανές, αυτό είναι το σημαντικό, και έχουμε καταγράψει πολλές από τις εμφανίσεις μας ζωντανές και αυτό που ακούγατε ήταν ένα ήταν στέρεο ηχογράφηση, ήταν πολύ κανάλι.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, ανεβάζω λίγο τη μουσική να μετακομίσει στο Σαντούρι.
1: Ναι.
0: Ποιο κομμάτι θα παίξουμε, πες το από τώρα, γιατί.
1: Να παίξουμε το Τζιβαέρι.
0: Το Τζιβαέρι, λοιπόν. Και μετά να κάνεις και έναν ωραίο αυτοσχεδιασμό μόνος στο Σαντούρι. Είναι παραγγελία του Γιώργου από το Παλαιό Φάληρο, αν δεν κάνω λάθος. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να το τραγουδήσουμε το κομμάτι.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η Εστουδιαντίνα στο δύο ερώδο του Αττικού, 30 του μηνός Ιουνίου, την Παρασκευή που μας έρχεται. Ένας πρακτικό μουσικό διπορικό για τους ανθρώπους που έκαναν τραγούδι τους πόνους τους από το ξεριζωμό που έφερε η προσφυγιά και η μετανάστευση. Είναι οι λαοί της Νότιας Ευρώπης, Έλληνες, Ιταλοί, Πορτογάλοι, Άραβες, που απάλυναν τους πόνους τους δημιουργώντας μέσα από το τραγούδι. Τα Σμυρναίκα συναντούν τις μουσικές της Μεσογείου την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού. Θα παίξει στο Ηρώδιο η Εστουδιαντίνα με καλεσμένους μουσικούς και τραγουδιστές, τον Γιώργο Νταλάρα, το συγκρότημα Εν Καρδία, τον Λεωνίδα Μπαλάφα, τον Θοδωρή Κοτονιά, την Ασπασία Στρατηγού και τη Μαρίνα Σάτη. Τώρα δεν χρειάζεται να σου πω να έρθεις κοντά στο μικρόφωνο, γιατί μας χρωστάς ένα αυτοσχεδιασμό.
2: Τον έκανα πριν.
1: Τον έκανες πριν, εντάξει. Έλα τότε. Ήταν ενσωματωμένος με το Τζιβαέρι. Οπότε είσαι μέσα, αγαπητέ φίλε, που το γύρεψες. Υπάρχει ένα μήνυμα εδώ που σε ευγνωμονεί για τον τρόπο με τον οποίο διδάσκεις μουσική στα παιδιά. Κάποιος που το γιος του ήταν μαθητής δικός σου.
2: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να ακούει κάποιος που ασχολείται με τη διδασκαλία στα παιδιά. Γιατί είμαι στο μουσικό σχολείο Βόλου 15 χρόνια τώρα καθηγητής.
1: Να.
2: Και η επαφή με τα παιδιά ήταν ίσως η καλύτερη εμπειρία που είχα μέσα από τη μουσική.
1: Μαθαίνεις κιόλας εκτός από τον αντίθετο.
2: Κυρίως μαθαίνεις.
1: Ναι.
2: Κυρίως μαθαίνεις.
1: Και εντοπίζει ο δάσκαλος από την αρχή την έφεση κάποιου για τη μουσική, ενός παιδιού για τη μουσική.
2: Εγώ έκανα κυρίως πέρα από τα ατομικά μαθήματα, η πιο ωραία διαδικασία ήταν τα σύνολα.
1: Α.
2: Κάναμε πολύ ωραία σύνολα στο σχολείο. Και αυτή η συλλογική διαδικασία πάντοτε είναι με τα παιδιά, είναι μεγάλο σχολείο. Και εκεί βέβαια εντοπίζεις και τα παιδιά που έχουν ταλέντο, τους λες πώς μπορούν να... γιατί υπάρχουν παιδιά που το βλέπουν ως λίγο ως παιχνίδι ή τους λες ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι σοβαρή υπόθεση στη ζωή σου, ή πώς να αγαπήσουν τη μουσική, πώς να αγαπήσουν τα τραγούδια μέσα από το λόγο, πώς να μοιραστούν, να αρχίσουν να μοιράζονται. Γιατί στην κοινωνία δεν θα μοιραστούν ποτέ τίποτα. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα.
1: Σωστά.
2: Μόνο θα μοιράσουν. Οπότε η μουσική είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να σου κρατάει καθαρή την ψυχή, κυρίως.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Έχεις μόνο ένα λεπτό για να την απαντήσεις. Μ' αρέσει να το ρωτάω στους ανθρώπους που αγαπούν τη μουσική και το τραγούδι. Μπορείς να μου πεις γιατί οι άνθρωποι τραγουδάμε? Τι είναι αυτό που μας σωθεί στο να τραγουδάμε?
2: Είναι το οξυγόνο μας. Είναι το οξυγόνο, πέρα από τη βιολογική λειτουργία, χρειαζόμαστε και ένα ψυχολογικό οξυγόνο. Και το τραγούδι είναι το οξυγόνο του κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη γη που να μην τραγουδάει. Ακόμα και αυτός που έχει πρόβλημα στην ακοή ή στην ομιλία, τραγουδάει.
1: Έστω από μέσα του.
2: Έστω από μέσα του, ναι. Το τραγούδι δεν είναι μόνο η φωνή, είναι και το περπάτημα. Και οι κινήσεις και η αναπνοή, τραγούδι είναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, ευχαριστώ και εσάς που ήρθατε μέχρι εδώ. Και θα τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και ραντεβού την Παρασκευή 30 του μηνός στις 9 η ώρα στο Δίο του Ηρώδου του Αττικού. Και τελειώνουμε με τον ίδιο ήχο με τον οποίο ξεκινήσαμε και ζήτησα άδεια από τον Ανδρέα Κατσιγιάννη να το χρησιμοποιώ και εγώ αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Ανάμεσα από τα χαλιά του Νίνο Ρότα που συνοδεύουν την εκπομπή μας, να βάζω και αυτό το κομμάτι που μου άρεσε ιδιαίτερως.

Και καθώς πάμε προς το φινάλε, θα σας διαβάσω ένα ωραίο απόσπασμα από ένα βιβλίο της κυρίας Μάρος Βαμβουνάκη. Ο τίτλος είναι «Η σαρωτική εφηβεία της μέσης ηλικίας» ή αλλιώς «Τα χαμένα όνειρα που επιστρέφουν και ζητούν εκδίκηση». Επειδή ο άνθρωπος ρέπει στην αμεριμνησία και την οθρότητα, συνεχώς αναβάλει τις σοβαρές αποφάσεις του, τις βαθιές τίμιες εκτιμήσεις του, την αυτοκριτική και τους απολογισμούς του, για τότε που δεν γίνεται πια να τις αποθήσει. Γιατί έρχεται ένας καιρός, ευτυχώς, που οι εκτιμήσεις τούτες, οι απολογισμοί, οι αυτοκριτικές δεν αναβάλλονται, δεν πάει άλλο. Μια τέτοια κρίσιμη χρονική καμπή είναι και για τη ζωή μιας γυναίκας η μέση ηλικία. Η καμπή του «δεν πάει άλλο», του «τώρα ή ποτέ», για να ακολουθήσει η επικίνδυνη όσο και εσφαλμένη εγκατάλειψη στο «ποτέ». Όλα συνηγορούν σε αυτά τα επώδυνα αισθήματα. Τα παιδιά ενηλικιώνονται και αυτονομούνται, φεύγουν από το σπίτι για σπουδές, για τους δικούς τους έρωτες, για τις δικές τους παρέες, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συμβουλές, τη φροντίδα της, τα παράπονά της, τις απειλές της. Φεύγουν με τρόπο ήπιο ή με τρόπο εμπόλεμο και εκρηκτικό, ανάλογα, όμως φεύγουν. Οι γονείς της, νεκροί ή γερασμένοι, δεν έχουν πια την ισχύ να επηρεάζουν μυαλό και αισθήματα όπως παλιά. Ο σύζυγος, συχνά, δεν είναι ο άντρας που ερωτεύτηκε. Δοσμένος τώρα στα δικά του μονοπάτια, μπερδεμένος στο δικό του ψυχολογικό χάρτη, έχει γίνει με τον καιρό ένας αδερφός, ένας συγκάτοικος, ένα παθητικό κουτί παραπώνων, ένας αποφασισμένος αντίπαλος, ένας ξένος. Την εγκατέλειψε, ίσως από χρόνια, είτε συναισθηματικά είτε και συνολικά, και τον εγκατέλειψε και αυτή. Οι φίλοι, είτε χαμένοι σε άλλες επιλογές, είτε πληκτικά δεδομένοι, δεν μπορούν να βοηθήσουν, ζουν τα δικά τους βάσανα. Και τότε μια γυναίκα νιώθει μόνη. Έχει μάλλον το χρόνο να το παραδεχτεί πως είναι μόνη, πως ήταν μόνη από πολύ παλιά. Εγώ θα έλεγα πως είναι ελεύθερη, όμως εκείνη νιώθει πως είναι μόνη και αποτυχημένη και άδεια και κουρασμένη, διότι η ελευθερία που τώρα επιτέλους θέλει δε θέλει της προσφέρεται, την απαλλάσσει μεν από δεκαετιών ασφυκτικά και παραμορφωτικά για την ψυχή καθήκοντα, αλλά τη βρίσκει απροετοίμαστη, απαίδευτη στο να μπορεί να αναγνωρίζει τα πραγματικά της συναισθήματα.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
1: Παραπολιτικά 90.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
4: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Ούτε τίποτα ποτέ.
5: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σας αποχαιρετώ με αγάπη και θα τα ξαναπούμε τα μεσάνυχτα που μας έρχονται. Ήταν ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου με το γνωστό κέφι της και την ειδησιογραφία να ξετυλίγεται στο μικρόφωνο. Σας εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει, από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Η πρωινή φετηρία τροχοδρομεί προς απογείωση. Έρυπαν άκου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου ο τσολιάς μας, ο Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα Νικόλα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου στο 211-10-88-80 περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Καψούρικα ξεκινήσαμε σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς έμπνευση σήμερα έχει. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι ωραία και γλυκά. Πρώτη καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλημέρα Μάκη μου, καλή τριτούλα λέει ο Μάκης. Έτσι με υποδέχθηκε και ο Μπισμπίκης στο στούντιο. Έλα μου λέει καλή τριτούλα σήμερα. Καλή τριτούλα, καλή τριτούλα. Καλή γλυκιά. Ναι, συγγνώμη, καλή γλυκιά τριτούλα.

Λοιπόν, σήμερα ο μήνας έχει 30 Ιουνίου, παρακαλώ. Τελειώνει ο Ιούνιος και σήμερα γιορτάζει ο Αποστόλης και η Αποστολία. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στον Αποστόλη, χρόνια πολλά στον Τόλη, χρόνια πολλά στην Αποστολία. Να έχετε υγεία, χαρά, ευτυχία οι εορτάζοντες. Και φυσικά χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε κάποια σημαντική επέτειο της ζωής σας, κάποια γενέθλια. Τελειώνει ο Ιούνιος, παιδιά. Μπαίνουμε στον Ιούλιο σιγά σιγά και αρχίζει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ευτυχώς δεν είμαστε προς τα πάνω στην Ευρώπη, γιατί την παλεύουμε ακόμα και έχουμε και air condition. Πού το πας αυτό? Ο Ιάπωνας είναι εγκατεστημένος μονίμως και ανοιχτός.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παύλος που γιόρταζε χθες και μας την έκανε, λέει, γιατί είχε ρεπό. Είχε ρεπό. Καλημέρα, Παύλο μου. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Για τη γιορτή σου, να είσαι γερός, ευτυχισμένος, να χαίρεσαι την οικογένειά σου. Καλημέρα, Έρη. Καλή τριτούλα σε ολόκληρη την όμορφη παρέα. Πήρα το ρεπό μου, λέει, χθες, λόγω του ερταστικού της ημέρας. Έτσι. Ελπίζω να πέρασες καλά. Ο φίλος μας ο Παύλος, ο αρτοποιός από τη Νέα Σμύρνη. Όλα τα καλά. Λοιπόν, τι έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή, όταν μπορούμε και το επιτρέπει η συνθήκη, πάντα θα ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο. Λοιπόν, δεν έχει κάνει μια επικήρυξη το κράτος για το λαγοκέφαλο εκεί στο Νότιο Αιγαίο και στην Κρήτη και τα λοιπά? Δεν έχει πει ότι τρέξτε, τρεχάτε, μαζέψτε κανένα λαγοκέφαλο? Λοιπόν, ένας πιτσιρικάς 15 χρονών έπιασε 158 λαγοκέφαλους, παρακαλώ. Ούτε έναν, ούτε δύο. 15 χρονών παιδί, ξεκίνησε, λέει, να ψαρεύει από 9 χρονών. Έχει ήδη πιάσει εδώ τις τελευταίες μέρες 158 λαγοκέφαλους σε ένα διαγωνισμό που έγινε εδώ στην Αττική. Τώρα τους έπιασε, έτσι, στις θάλασσες της Αττικής. Και έγινε ένας διαγωνισμός και μάλιστα βγήκε πρώτος ο 15χρονος και έχει ξεκινήσει, λέει, να ασχολείται με τους λαγοκέφαλους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 2-3 χρόνια δεν είναι, λέει, η πρώτη φορά, λέει, που ασχολείται με αυτό. Είναι ειδικός, ο πιτσιρικάς, μάγκας, ωραίος, ήρωας της ημέρας. Ναι, να τον ακούσουμε.
1: Έχω πιάσει τη τελευταία φορά που έχω πάει για ψάρεμα 158 λογοκέφαλο. Επειδή έχω 2 χρόνια πριν έχω πιάσει το πρώτο λογοκέφαλο και ήξερα από μικρή ηλικία ότι βλάπτουν τη φύση. Επειδή κοίταγα ντοκουμαντέρ, μπορείς να το πιάσεις. Δεν θα πάθεις δηλητηρίας άμα δεν έχεις πληγή. Κέρδισα καλάμι ψαρέματος.
2: Πού τα ψαρεύεις αυτά?
1: Στο ναυτικό όμιλο του Αθήνα, στο ναυτικό όμιλο της
3: Αμφιθέας.
0: Την πρώτη θέση, λοιπόν, σε μια παιδική κατηγορία διαγωνισμού αλίας κατέκτησε, λοιπόν, ο 15χρονος, ο Γιάννης Τσουκτουρίδης. Είναι μαθητής του 5ου Γυμνασίου Παλαιοφαλήρου. Έγινε μια δεκαήμερη δράση εκεί που διοργανώθηκε το περασμένο διάστημα. Ο νεαρός, λοιπόν, που ψαρεύει από ηλικία 9 χρονών, πήρε το πρώτο βραβείο, κέρδισε, όπως ακούσατε, και ένα καλάμι ψαρέματος, διότι στο κυνήγι του λαγοκέφαλου αναδείχθηκε πολύ μεγάλος νικητής. Αυτά, λοιπόν, για τον πιτσιρικά, το 15χρονο, και φυσικά το κυνήγι του λαγοκέφαλου καλά κρατεί με την επικήρυξη των ψαράδων.
4: Είναι η δεύτερη χρονιά που έχει γίνει ο πληθυσμός οκταπλάσιος.
5: Τρώει, όπως σας είπα, το γόνο, τρώει τα αυγά και δεν αφήνει το βρόσινο ψάρι, αυτό το ψάρι που τρως, δεν το αφήνει να πολλαπλασιάζεται.
6: Δεν πιάνεται ο λαγοκέφαλος με τα δίχτυα που δουλεύουμε τώρα, την κοτσομούρα, τον μπαρβούνι, τους μπακαλιάρους.
7: Άρα
6: γιατί
7: θέλει,
6: είναι ψηλό το νήμα. Θέλει ειδικά δίχτυα, πολύ πιο χοντρά δίχτυα.
4: Δεν έχει ειδικό δόλωμα ο λαγοκέφαλος, έχει ειδικά εργαλεία. Δεν μπορείς να παραπιάσεις με ένα παραγάδι απλό το λαγοκέφαλο, γιατί θα σου κόψει την πετονιά και το αγκίστρι. Πρέπει να βάλεις παραγάδια με σύρματα.
8: Γεννάνε από κάτι χιλιάδες μέχρι και 2 εκατομμύρια αυγά ετησίως. Τους τρώνε μάλλον σαν ενήλικους μόνο οι θαλάσσιοι χελώνες, έχουν καταγραφεί στη Μεσόγειο, και σαν νεαρά άτομα ο κυνηγός το ψάρι.
0: Όταν τα έλεγε η Πανάγου ότι χρειάζεται ειδικό δίχτυ για να πιάσει το λαγοκέφαλο, γιατί αφού τους έτρωγε τα δίχτυα, άρα κάτι άλλο χρειαζόταν, έτσι, ένα κάτι πιο εξελιγμένο, να μ' ακούτε μεν. Ξέρω εγώ από ψάρεμα. Παλιά πήγαινα για ψάρεμα. Αλήθεια. Πήγαινα, Νίκο, πήγαινα εκεί στο Μάτι. Ναι, είχαμε φάει μια πετριά τότε. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους εσάς. Για να πούμε λίγο του καιρού. Ο καιρός, ο οποίος έρχεται ένας αποδυναμωμένος, έτσι, καύσωνας από την Ευρώπη εδώ στην Ελλάδα, θα συνοδευτεί με μια αστάθεια. Θα έχουμε ανεβασμένες θερμοκρασίες ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε. 5 και 11 πρώτα λεπτά, έξω έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. Έχει και μια υγρασία. Ο καύσωνας, λοιπόν, που έφερε ρεκόρ στην Ευρώπη και προκάλεσε φυσικά όλη αυτή τη μεγάλη, έτσι, κατάσταση, την πολύ δύσκολη κατάσταση στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, ακόμα και στη Δανία έφτασε η ζέστη, αυτό το κύμα ζέστης, και έφερε και θανάτους, έτσι, αυτό είναι το δύσκολο και το θλιβερό. Αυτή λοιπόν η κατάσταση μεταφέρεται σιγά σιγά, αλλά δεν φτάνει σε αυτή την ένταση εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για τον καιρό αυτή τη εβδομάδα βροχές σε κάποιες περιοχές. Ολόκληρη την εβδομάδα θα υπάρξει μια αστάθεια, κυρίως από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερέας και της Δυτικής Πελοποννήσου, κάποιες βροχές και κάποιες μπόρες, ενώ αναμένονται βοριάδες που θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ. Οι μετεωρολόγοι θεωρούν ότι εμείς θα έχουμε αυτό που λέμε τα υπολείμματα, τα περισσεύματα του φαινομένου, αυτά θα φτάσουν εδώ στην Ελλάδα, δεν θα προκαλέσουν κάποια ακραία ζέστη. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, μέχρι τις 10-11 του Ιούλη δεν αναμένεται κάποιος ισχυρός καύσωνας στην χώρα μας. Σήμερα και αύριο θα έχουμε 35 άρια, τοπικά έως και 38 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, στον Status FM 107,7. Το αγαπημένο ραδιόφωνο που αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Αυτά λοιπόν μετά του καιρού, έτσι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο Νικόλας ο Χαλκίδης. Αχ, έρη μας, εχθές αυτό έβλεπα για πρωί. Μια υπέροχη φωτογραφία έχει στείλει ο φίλος ο Νικόλας από τον Πόρο. Τι ωραίος που είναι ο Πόρος. Ωραίο. Έχεις πάει στον Πόρο, Νίκο? Ωραίος. Έχω πάει στον Ναύσταθμο. Τι... Εκεί. Έχει ένα. Τον Ναύσταθμο. Εκεί πορκίζονται τα ναυτάκια. Ωραία, ωραία είναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα λέει: βλέπω τα καράβια της Ραφίνας. Μια χαρά είσαι, Νικόλα μου. Μια χαρά είσαι. Καλημέρα, χαρούμενη, ωραία. Τριτούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας από τα όμορφα Τρίκαλα. Να σε καλά, Κώστα μου.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που φτιάχνει το καφεδάκι του, λέει, καθώς ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Καλημέρα, Νικόλα μου.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Ο Βάιος, καλημέρα Έρης, ολόκληρη την παρέα. Ο Βάιος από τη Λαμία. Άκουσα, λέει, τώρα ότι ένας πιτσιρικάς έπιασε 158 λαγοκέφαλους. Και μπράβο του. Τους κουφιοκέφαλους που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Γιατί δεν γίνεται ένα διαγωνισμό για να τους πιάσουν? Γιατί θα δηλώσουν τόση πολύ συμμετοχή, Βάιο, και δεν θα υπάρχει. Το έπαθλο να μας πεις, ποιο θα ήθελες. Έτσι. Η βλακεία πάει πάντα μπροστά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, σε άλλα νέα νυχτερινά, πρέπει να σας πω σε εσάς που είστε έτσι αγαπημένοι φίλοι των ποδοσφαιρικών, η Παραγουάη, παρακαλώ, απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι. Πω, μιλάμε για σοκ. Η πρώτη ομάδα στην ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ. Με Γαλλία ή Σουηδία στους 16, λοιπόν, η Παραγουάη. Ωραίοτατα. Στη Βοστόνη έγινε ο αγώνας. Εκεί λοιπόν, για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη η Παραγουάη στα πέναλτι. Μιλάμε για οδυνηρό αποκλεισμό. Ωραία η Παραγουάη. Πόπο φάγανε μεγάλη, μιλάμε για μεγάλη ήττα τώρα αυτό. Εσύ, Νίκο, που τα παρακολουθείς, είναι χοντρό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε έτσι πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σιγά σιγά να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Τώρα παίζει Ολλανδία-Μαρόκο. Εντάξει, τώρα ανάμεσα στις δύο, Ολλανδία. Αλλά. Και φαντάσου. Α, είναι καλό το Μαρόκο. Και φαντάσου να γίνει πάλι και εκεί, κανένα καλό. Ναι, θεωρητικά δεν είναι μέσα στις 3-4 καλύτερες, ας πούμε. Ναι, εμείς μέσα στο σπίτι έχουμε διαφωνία. Ο ένας λέει, εγώ λέω Αργεντινή. Ο ένας μου γιος λέει Γαλλία. Ο άλλος μου γιος λέει Ολλανδία. Ο σύζυγος δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο, δεν του αρέσει. Είναι πιο πολύ με τον μπάσκετ. Εγώ Αργεντινή. Καλά, εγώ θα το πάρω, αλλά άσου να λένε. Στο μεταξύ γίνεται χαμός. Πάνε όλοι και φωτογραφίζονται με την κούπα. Πόσο εντυπωσιακή είναι και τα λοιπά. Γίνεται ουρά, λέει, για να φωτογραφηθούν έτσι όσοι βρίσκονται εκεί. Γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου τώρα εδώ που τα λέμε. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για το ποδόσφαιρο. Μέχρι στιγμής Ολλανδία Μαρόκο είναι 0-0. Λοιπόν, εχθές είχαμε αυτή τη συνάντηση ανάμεσα στα κυβερνητικά στελέχη και τους εκπροσώπους των βιομηχανιών αλλά και των σούπερ μάρκετ για το θέμα των τιμών. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν, συναντήθηκαν και αποφάσισαν να τα πούνε το Σεπτέμβριο. Αυτό δεν είναι. Τέλος το πλαφόν, συμφωνία για ένα δίμηνο πάγωμα τιμών, αλλά αποκλιμάκωση στις τιμές των προϊόντων. Θα δούμε νέες μειώσεις, δηλαδή θα δούμε από το Σεπτέμβριο. Για να ακούσουμε πώς υποδέχθηκε ο κόσμος αυτές τις ανακοινώσεις.
1: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
2: Θα υπάρχει συμφωνία κυρίων. Αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
3: Η κωδική δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
4: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
1: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν, στη βιτρίνα.
5: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
3: Έχει το πρόβλημα.
5: Θεωρώ πως ναι.
3: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
6: Κάποιες σούπερ μάρκετ ίσως είναι λίγο καλύτερο, οπότε μοιράζουμε τις αγορές.
7: Έχω κέρδη από ορισμένους που πουλάνε, ναι, αλλά όχι όλοι. Δεν το κάνουν όλοι όμως.
0: Για την αποκλιμάκωση των τιμών απαιτούνται βαθιές τομές. Αυτό είναι γεγονός. Η αλήθεια είναι ότι πολύ ωραία αυτά που συναντήθηκαν και τουλάχιστον και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια. Αλλά επί της ουσίας τώρα, στην πραγματικότητα, μέσα στο καλοκαίρι δεν θα γίνει, λέει, κάποια ανατίμηση. Θα διατηρηθούν οι μειώσεις σε περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων. Ένα τέλος στο πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στις 63 κατηγορίες προϊόντων. Και υπάρχει μια προετοιμασία βιομηχανίας λιανεμπορίου για ένα πακέτο μειώσεων σε βασικά είδη από τις αρχές του Σεπτέμβρη. Η ακρίβεια όμως δεν είναι κάτι το οποίο μας ήρθε τώρα ξαφνικά. Η ακρίβεια υπήρχε και πριν το ξέσπασμα του πολέμου εκεί στη Μέση Ανατολή. Διατηρήθηκαν οι τιμές και αυξήθηκαν, αλλά ήμασταν ήδη αρκετά ψηλά και πριν τον πόλεμο.

Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα από την όμορφη Ιεράπετρα. Έχοντας τελειώσει τις καλλιέργειες των Κηπευτικών, απολαμβάνουμε τις υπέροχες καθαρές παραλίες. Καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλό καλοκαίρι και σε σένα. Δεν έβαλες ντομάτα σήμερα. Φέτος τι. Πώς τελείωσε δηλαδή τώρα το λίγο. Με μπέρδεψες τώρα. Τώρα νομίζω είναι και η παραγωγή της ντομάτας. Ντομάτες, αγκούρια, όλα αυτά. Και έκανα καρπουζάκι. Αυτό δεν είναι κυπευτικό βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Ενώ είναι της εποχής. Πεπονάκια, ιστορίες. Λοιπόν, σε άλλα θέματα αγοράς, τα λουκέτα και οι έλεγχοι βελτίωσαν την εικόνα στα πρατήρια, στις αντλίες της Αττικής. Ένα στα τρία πρατήρια, το περασμένο διάστημα, σύμφωνα με τις έρευνες, είχαν δείξει ότι υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά στην ποιότητα των καυσίμων και στην παραβατικότητα. Ωστόσο, τα νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι έχει υποχωρήσει αυτό. Ένα στα τέσσερα πλέον προχωρούν σε παραβάσεις. Στο 23% είναι η παραβατικότητα στις αντλίες της Αττικής. Και αυτό διότι, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περισσότεροι έχουν συμμορφωθεί με αυτό. Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε χθες από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών και πραγματοποιήθηκε σε 130 πρατήρια στην Αθήνα και σε 70 στη Θεσσαλονίκη, δείχνει ότι στην Αττική τα 100 από τα 130 πρατήρια ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικά ήταν στο 23%. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση σε σχέση με το 2025 και το 2023. Στη Θεσσαλονίκη 57 από τις 70 περιπτώσεις ήταν εντός των νόμιμων αποκλήσεων, ενώ προβληματικές περιπτώσεις ανέρχονται στο 18,6%. Μιλάμε για την αγορά καυσίμων, μια αγορά η οποία το τελευταίο διάστημα έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα, διότι δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι το περασμένο διάστημα που η βενζίνη είχε σκαρφαλώσει και πάνω από τα 2 ευρώ και συνεχώς γινόταν έλεγχοι και για τις τιμές και συμμορφώθηκαν με αυτό, αλλά και ο κόσμος από την άλλη είχε γυρίσει την πλάτη. Έτσι, δεν ήταν λίγοι εκείνοι οι οποίοι είχαν παρκάρει τα αυτοκίνητά τους και κυκλοφορούσαν με τα μέσα μεταφοράς, διότι η τιμή είχε σκαρφαλώσει σε απίστευτα επίπεδα. Ο Πέτρος, καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα παιδιά. Ελπίζω να πέρασες ωραία, Πέτρο, χθες τη γιορτή σου. Καλημέρα παιδιά, λόγω ακρίβειας τα μακαρόνια θα τα φάμε σκέτα, χωρίς κιμά. Μια χαρά είναι σκέτα. Με γιαούρτι επίσης, ναι. Τρομερά. Αυγά σκέτα. Μακαρόνια σκέτα, αυγά σκέτα.

Για στείλτε κανένα μήνυμα. Τι προβλέπετε για το Μουντιάλ? Ποιος θα το πάρει? Εσύ Νίκο τι λες? Ποιος θα το πάρει? Αργεντινή λες κι εσύ. Σαν εμένα.

0: Λοιπόν, υπάρχει η οδηγία, ας το πούμε, ότι οι ποδοσφαιριστές πριν από ένα κρίσιμο αγώνα δεν πρέπει να κάνουν σεξ, λέει, γιατί μειώνονται οι επιδόσεις. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Άγγλος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Αγγλίας, ο Τόμας Τούχελ, ο οποίος τι λέει, ανατρέπει τώρα όλο αυτό και λέει όχι, οπωσδήποτε, λέει, πρέπει να είστε σε επαφή με τις συντρόφους σας, διότι, λέει, αυτό βοηθά, λέει, και το νευρικό σύστημα. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση μπορεί στην πραγματικότητα να βελτιώσει την απόδοση αθλητών υψηλού επίπεδου. Σε αντίθεση λοιπόν με όσα πίστευαν επί χρόνια, διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές μπορούσαν να ασκηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και παρουσίασαν ακόμη μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη ύστερα από μια σεξουαλική δραστηριότητα. Ωραία, μπράβο. Σύμφωνα τώρα με τους ερευνητές, το σεξ, λέει, ενδέχεται να λειτουργεί ως ένα είδος φυσικής προθέρμανσης για το νευρικό σύστημα. Παρότι οι παίκτες της Αγγλίας επιτρέπεται να περνούν κάποιο χρόνο με τις οικογένειές τους, όμως ο ενδιακός προπονητής Τόμας Τούχελ έχει απαγορεύσει τους συντρόφους τους να διανυκτερεύουν, λέει, σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά εκεί που βρίσκεται η ομάδα, ενώ ο Ολλανδός προπονητής της Εθνικής του Κουρασάο είχε επιτρέψει στους ποδοσφαιριστές να μένουν μαζί με τις συντρόφους τους στο ξενοδοχείο που είχε η ομάδα στη Φλόριντα. Τα ευρήματα λοιπόν δείχνουν ότι η σεξουαλική δραστηριότητα πριν από την άσκηση δεν μειώνει τις αθλητικές ικανότητες των προπονημένων ανδρών, αμφισβητώντας
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.

Αυτό τώρα είναι για όλα τα αθλήματα, διότι αυτός ο μύθος, δεν ξέρω τώρα μύθος τι είναι, αυτοί που ασχολούνται με τον αθλητισμό θα μας το πούνε, από την πυγμαχία έως το ποδόσφαιρο, οι αθλητές όλων των αθλημάτων ενθαρρύνονται εδώ και χρόνια να αποφεύγουν, λέει, την επαφή πριν από τους αγώνες, γιατί επικρατεί αυτή η πεποίθηση ότι επηρεάζεται αρνητικά η απόδοσή τους. Τώρα βέβαια μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν και κάποιες σοβαρές επιστημονικές μελέτες. Τώρα αυτή βέβαια η μελέτη έρχεται από ένα πανεπιστήμιο. Μισό λεπτό να σας πω πώς λέγεται. Βαγιαδολίδ. Σε πείθει τώρα. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν του Βαγιαδολίδ ανέλησαν την απόδοση ανδρών αθλητών 30 λεπτά, λέει, πριν από την επαφή και συνέκριναν, λέει, την απόδοσή τους έπειτα από μια εβδομάδα συνεχούς πλήρους αποχής. Στη μελέτη συμμετείχαν 21 άνδρες σε ηλικίες 18-25 χρονών, οι οποίοι αγωνίζονταν σε υψηλό επίπεδο σε αθλήματα όπως το μπάσκετ, η αντοχή, αποστάσεις και τζούντο. Και έτσι λοιπόν οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι αθλητές μπορούσαν να ασκηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ήταν ισχυρότεροι, λέει, μετά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Αμέ, πώς! Καλά τώρα να σας πω κάτι. Συμμετείχαν, λέει, αθλητές 18-25 ετών. Άμα δεν μπορούσαν αυτοί, ποιος θα μπορούσε? Θα μας τρελάνουν τελείως. Εκεί στο Βαγιαδολίδ! Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγη ώρα.

Μην πάμε. Ρε Σύνικο, το Πανεπιστήμιο, το Βαγιαδολίδ, είναι καλό. Δεν του φαινότανε, του Βαγιαδολίδ. Λοιπόν, το Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ είναι στην Ισπανία. Είναι ένα από τα παλιότερα και σημαντικότερα δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας. Ναι. Βρίσκεται στην κεντρική και μεγαλύτερη πανεπιστημιούπολη και το ιστορικό κεντρικό κτίριο που στεγάζεται μάλιστα και η νομική σχολή βρίσκεται στην πλατεία Πλάτζα de la Universidad, στο κέντρο της πόλης. Άρα είναι σοβαρό πανεπιστήμιο. Στο μεταξύ, η Σταυρούλα Γιαννούτσου έχει βγάλει τον νικητή του Μουντιάλ. Λέει ότι θα είναι η Ολλανδία. Και μάλιστα βλέπει και τον τελικό, Ολλανδία-Αργεντινή. Καλά τώρα, Σταυρούλα, την πλάτη μας θα δείτε. Ο Μέση τώρα εκεί πέρα. Σταυρούλα, είσαι με Ολλανδία. Η Ολλανδία βάλε γκολ τώρα με το Μαρόκο, ναι. Την πλάτη μας θα δείτε. Την πλάτη μας. Την πλάτη του Μέση θα δεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλή χαρούμενη λοιπόν τριτούλα.

Λοιπόν, και ενώ οι περισσότεροι κινήσετε έτσι σε ρυθμούς διακοπών ή τουλάχιστον σε προγραμματισμούς διακοπών, διότι όπως καταλαβαίνετε τελειώνει ο Ιούνιος, ξεκινά ο Ιούλιος, ξεκινούν και οι άδειες και πάρα πολλοί έχουν φύγει για διακοπές.

0: έχουν φύγει και έχουν πάει στα Δωδεκάνησα για να βρουν εργασία εκεί. Και μάλιστα από ό,τι λένε σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι και μια εργασία η οποία είναι λίγο έτσι διαφέρει από αυτή που έχει να κάνει με την εστίαση, αμείβεται καλύτερα, και έτσι πάρα πολλοί νέοι έχουν βρει καταφύγιο εκεί.
1: Έστω να μου λείπει η Ελλάδα και οι άνθρωποι μου, η οικογένειά μου, οπότε γύρισα στην Ελλάδα, να τα κατάφερα, ήρθα Κάλυμνο που ήταν η οικογένειά μου εδώ πέρα και είναι αισίως 7 χρόνια από τότε και δεν το μετανιώνω καθόλου.
2: Είναι καταπληκτικά, είναι ακόμα παρθένα μέρη, αυτό τους αρέσει, γι' αυτό και έχουμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες, όπως είπα. Είναι ο καιρός φανταστικός και για την ιστιοπλοεία, έχουμε ιδανικές συνθήκες, αλλά και η ΚΟΣ βρίσκεται σε κομβικό σημείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές διευθύνεις πτήσεις, αλλά και η σύνδεση με την Τουρκία και το Μπόντρου.
1: Εδώ πέρα Κάλυμνο, εγώ ξεκινάω τέλη Απριλίου και είμαι ανοιχτή, ας πούμε, μέχρι τέλος Οκτώβριου.
2: Πάνε Κάλυμνο, Λέρο, Πάτμο, Λειψούς, Αρκιούς, μέχρι και Σάμο, που είναι το βορειότερο, ας πούμε, σημείο που μπορούν να φτάσουν. Και μετά ακολουθεί το νότιο που είναι η Νήσηρο, Τύλο, Χάλκη, Σίμη και Ρόδο.
3: Παράδοσή μας η κατάδυση, οι δίτες μας, τα σφουγγάρια μας. Έχουμε τουρίστες που έρχονται στο νησί από όλο τον κόσμο 10 μήνες το χρόνο.
0: Οι τουρίστες πάνε λοιπόν 10 μήνες το χρόνο στα νησιά, στην Νήσηρο, στην Κάλυμνο. Αλλά γιατί αποφεύγουν τα τουριστικά νησιά την ίδια ώρα? Τα αποφεύγουν διότι τα ενίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις κάποιο σπίτι. Σε κάποια νησιά υπάρχει μια δυνατότητα από τους δήμους, εξασφαλίζουν κάποιο σπίτι, κάποιο κατάλημα για να μείνουν οι γιατροί. Όμως σε αρκετές περιοχές τα ενίκια κρατούν μακριά τους γιατρούς από τα νοσοκομεία. Και από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν στο ΕΣΥ, το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο σε σχέση με άλλα χρόνια. Όμως σε κάποιες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη στη Ρόδο, στα Χανιά και στην Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό πραγματικά γυρίζει την πλάτη.

Τα περισσότερα κενά εντοπίζονται σε τρεις ειδικότητες, σε παθολόγους παιδιάτρους, ειδικά στην επαρχία, και σε ακτινολόγους. Πέρυσι επέλεξαν το νησί της Ρόδου περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες. Στα Χανιά υποδέχθηκαν 1,58 εκατομμύρια επισκέπτες όλο το χρόνο. Η Κεφαλονιά επίσης βρέθηκε και παραμένει σταθερά πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών. Υπάρχει όμως κάτι κοινό ανάμεσα σε όλους αυτούς. Είναι οι τρεις περιοχές όπου υπάρχει το μικρότερο ενδιαφέρον από γιατρούς για να στελεχώσουν τα νοσοκομεία με βάση την σχετική προκήρυξη που έληξε την περασμένη εβδομάδα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου, παρά το μεγάλο αριθμό των 23 θέσεων που προκηρύχθηκαν, 14 απέβησαν άγονες. Στα Χανιά προκηρύχθηκαν 16 θέσεις. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, εκεί δεν πήγε πολύ καλά, δεν είχε επιτυχία. Επίσης στην Κεφαλονιά, από τις 7 θέσεις προκηρύχθηκαν, οι 5 απέβησαν άγονες. Και στη Λίμνο, χωρίς ενδιαφέρον, έμειναν οι 2 από τις 5 θέσεις. Φανταστείτε τώρα σε ένα προορισμό όπως είναι η Ρόδος, ας πούμε, τα Χανιά, Κεφαλονιά. Τώρα μιλάμε για τρεις κορυφαίους προορισμούς, φανταστικούς προορισμούς. Αλλά για να μην δηλώνουν συμμετοχή οι γιατροί, προφανώς είναι λόγοι οικονομικοί. Δηλαδή, αν είναι ό,τι βγάλουν, ό,τι πάρουν από το μισθό τους, να τον διαθέσουν για να πληρώσουν το ενίκιο και η καθημερινότητα, έτσι, δεν είναι μόνο το ενίκιο, διότι για να βγεις εκεί να πας μια βόλτα, οι τιμές δεν είναι διαφορετικές από ό,τι για τους τουρίστες, έτσι. Μιλάμε τώρα για μια αγορά η οποία για τους μόνιμους κατοίκους είναι αρκετά δύσκολη. Πόσο δε μάλλον για κάποιον ο οποίος δεν είναι από εκεί, μένει με το ενίκιο κτλ. Άρα λοιπόν, ναι, μπορεί να είναι μια πολύ ωραία περιοχή, να είναι πολύ ωραίες περιοχές, υπέροχα μέρη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα, καλή τριτούλα. Δεν ξέρω τι λένε οι έρευνες για τους ποδοσφαιριστές και όντως να βλέπουμε ωραία μπαλίτσα και να κερδίσει τον τελικό καλύτερος. Αλλά αν τουλάχιστον εάν στον τελικό δεν παίζει η ομάδα του Πελέ, τότε απλά κάτι θα του λείπει. Σωστά. Καλή συνέχεια και αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Κυψέλη, λέει ο φίλος ο Θωμάς.

Ναι, τώρα το Μουντιάλ εδώ που τα λέμε είναι λίγο Μπραζιλία. Δηλαδή, θες λίγο. Το Μουντιάλ εγώ το έχω συνδέσει λίγο, ξέρεις, με χώρες Λατινικής Αμερικής. Δηλαδή, δεν μου κάνει τόσο με ευρωπαϊκό. Εντάξει. Καλημέρα, Έρη, καλημέρα σε όλο το Dream Team. Καλή τριτούλα από την βροχερή Μελβούρνη. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Γεια σου, Τζιμ. Καλημέρα, καλημέρα. Πότε μας έρχεσαι, Τζιμ? Θα έρθεις καθόλου στην πατρίδα?

Λοιπόν, έχει 16 βαθμούς στη Μελβούρνη αυτή την ώρα και στην Αθήνα έχει 28, παρακαλώ. Σας είπα, είναι ζεστό βραδάκι, ήταν ζεστό βραδάκι. Και στη Θεσσαλονίκη όμως βλέπω υψηλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα 27 βαθμοί στη Θεσσαλονίκη. Και λογικά θα έχει και υγρασία. Βαθμοί αυτή την ώρα και στην όμορφη Κεφαλονιά. Σε αρκετές περιοχές της χώρας βλέπω. Στην Άμφισσα επίσης. Στην Κόρινθο, στο Άργος. Παρότι δεν έχει ξημερώσει ακόμα για τα καλά, είπαμε σήμερα θα είναι μια ζεστή μέρα. Ένα 35 θα το ζήσουμε. 28 βαθμοί στον Κάβο Μαλλιά. Και 29 βαθμοί αυτή την ώρα στη Σκιάθο.

0: Λοιπόν, χθες λέγαμε για την 75χρονη γυναίκα εδώ στην Καλλιθέα, η οποία λόγω της ανθρώπινης ασπίδας, της ανθρώπινης αγκαλιάς σώθηκε χθες, προχθές το βράδυ, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε. Αυτό που μας έκανε εντύπωση βεβαίως ήταν η ανθρώπινη αλληλεγγύη, η ανθρώπινη αγκαλιά, που ήταν και η σωτήρια όπως φάνηκε. Αλλά μας δημιούργησε και κάποιες απορίες, ας πούμε, γιατί ξέρω εγώ δεν έφτασε η πυροσβεστική πιο γρήγορα ή τέλος πάντων τι ακριβώς συνέβη και δεν στρώθηκε αυτό το δίχτυ που βλέπουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι ώστε να επιδείξει με μεγαλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή χθες μίλησε ο κύριος Τσίγκας, ο πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστών, ο οποίος μας είπε.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στους δέκτες μας, με το φλεγόμενο διαμέρισμα έγινε μέσα σε 3 λεπτά. Οπότε γι' αυτό και συνέβη αυτό που συνέβη και ήταν ακαριαία η αντίδραση και η γυναίκα λειτουργήσε ακαριαία, έτσι, το αίσθημα της του να ζήσει, να κερδίσει τη ζωή της, ας πούμε, αλλά και ο κόσμος φυσικά έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και ο διανομέας που βρέθηκε εκεί και φώναζε γιαγιά πήδα από τον μπαλκόνι, αλλά βεβαίως και όλος ο κόσμος, δεν ήταν ένα σχεδίο, ήταν πάρα πολύ, έτσι λέει και η ίδια άλλωστε.
2: Εμπιστεύτηκα τους ανθρώπους γιατί μου φωνάζανε και τους είπα βάλτε τα χέρια σας και να με προστατέψετε. Και βάλανε τα χέρια τους. Και εφόσον είδα ότι έβαλαν τα χέρια τους όλοι μαζί και μου λένε πέσε, πέσε. Έτσι και πέσα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Και ανοίγω την πόρτα της κουζίνας και μου λένε από δίπλα φωτιά. Και πάνω, ανοίγω την πόρτα και βλέπω τις φλόγες και δεν την κλείνω. Τα χάσα εκείνη την ώρα. Και φωνάζω το άντρα μου φωτιά, σήκω, σήκω.

Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα. Ο φίλος ο Τζιμ λέει να έρθω. Ευχαριστώ, αλλά δεν θα πάρω. Λέει ωραία Ελλάδα, αλλά έχει τόσο όμορφα μέρη στον υπόλοιπο κόσμο που απολαμβάνω τις διακοπές μου. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, Τζιμ. Και καλά κάνεις. Άλλωστε, όταν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί, δηλαδή εννοώ ένα ταξίδι, καλό είναι όσα περισσότερα ταξίδια κάνει ο άνθρωπος. Αυτά είναι θετικό πρόσημο για την ζωή του, για τη σκέψη του, για τις αντιλήψεις του, είναι ό,τι καλύτερο. Ένα ταξίδι είναι ισοδύναμο με πολύ μεγάλη γνώση. Γεμίζεις το μυαλό σου με εμπειρίες, με εικόνες και δεν μένεις στα ίδια τα τετριμένα και τα... αυτά που έχεις μάθει τα στερεότυπα, ξεφεύγεις και γνωρίζεις και άλλους ανθρώπους, άλλους πολιτισμούς, άλλες κουλτούρες. Είναι πολύ σημαντικό το ταξίδι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι περισσότερος κόσμος όταν συζητά για χρήματα και τα λοιπά και λέει τι θα έκανες αν και τα λοιπά είχες πολλά χρήματα, μία από τις πρώτες επιλογές που υποστηρίζει κάποιος ένθερμα είναι αυτό, του να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πολλά ταξίδια. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι together.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ισοφάρισε το Μαρόκο την Ολλανδία 1-1. Πο. Το μαχητικό Μαρόκο, ναι.
1: Μια γυναίκα τρελαθεί και στον πόνο της χαθεί.
0: Έρε και κερδίσει το Μαρόκο. Φαντάζεσαι.
2: Πύραυλος.
0: Πύραυλος σταυρούλα.

Εντάξει, και μόνο όμως ότι έβαλαν ένα γκολ οι Μαροκινοί, αυτό τους το δίνουμε. Λοιπόν, βγήκαν οι εφημερίδες στη Γερμανία, οι οποίοι στα πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο, δίνουν ξύλο, δίνουν πόνο τώρα οι Γερμανοί. Μιλάνε για συντριβή μετά τον αποκλεισμό, μιλάνε για ντροπή, μιλάνε για ταπείνωση, αμφισβητούν τον προπονητή. Γίνεται κακός χαμός. Μιλάμε για σκληρούς χαρακτηρισμούς από όλα τα γερμανικά μέσα. Μετά την ήττα στα πέναλτι με την Παραγουάη και τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Έτσι, ένας εφιάλτης για το γερμανικό ποδόσφαιρο, ντροπιαστικός αποκλεισμός από την Παραγουάη. Χάσαμε 3 πέναλτι. Ντροπή, γράφει η Bild. Η εφημερίδα βαθμολογεί τον προπονητή με 6, δηλαδή τη χαμηλότερη βαθμολογία που μπορεί να έχει στο γερμανικό σύστημα. Η Süddeutsche Zeitung, η μεγαλύτερη ημερήσια εφημερίδα στο Μόναχο, λέει: τελευταία ταπείνωση. Ο αγώνας έμοιαζε σαν κάποιος να είχε πατήσει το κουμπί αργής κίνησης. Η Γερμανία, η οποία δεν έχει κάνει ούτε μία πιστική εμφάνιση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, μετά τη συντριβή με 7-1 επί του μικρού Κουρασάου, τώρα επιστρέφει, λέει, σπίτι με ένα απολύτως άξιο εισιτήριο επιστροφής, λέει η Süddeutsche Zeitung. Για το κίκερ, η ήττα της Γερμανίας εναντίον της Παραγουάης αποτελεί μια παραδοχή αποτυχίας για το γερμανικό ποδόσφαιρο. Και για τον Άγγελσμαν, τον προπονητή δηλαδή. Ο οποίος αυτός ανέλαβε, λέει, το φθινόπωρο του 23, έχει συμβόλαιο μέχρι το 28. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω το συμβολάκι. Εναντίον της Παραγουάης, η Γερμανία βίωσε ένα εφιαλτικό τέλος σε ένα τουρνουά στο οποίο δεν ξεκίνησε ποτέ πραγματικά, λέει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Μήπως η θητεία του Nagelsmann, λέει ως προπονητή, πρέπει να τελειώνει τώρα που ξεκίνησε, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πολύ ξύλο. Στο μεταξύ ήταν εντυπωσιακή χθες η Πανσέλινος. Πάρα πολλοί κόσμος πήγε σε έτσι, περιοχές ρομαντικές και τα λοιπά. Δεν το λέω για μας που δεν είμαστε ρομαντικοί. Τι ρομαντικοί να είμαστε, που ξυπνάμε από τα γρεχαράματα να πάμε για δουλειά. Το βλέπουμε το φεγγάρι. Φαγκαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να περπατώ. Κι αν δεν φέξεις, γιατί έχω φακό. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος, λοιπόν, και στο θυσίο και σε πάρα πολλά σημεία έτσι που είναι ορατό το φεγγάρι, το οποίο φεγγάρι βρισκόταν και πάρα πολύ χαμηλά και ήταν πολύ καθαρός με γυμνό μάτι. Είχε έτσι και μια κοκκινοπή απόχρωση το φεγγάρι, λέει, της φράουλας. Τη φράουλα να μην σε ελληνιάζεται μόνο ο κόσμος, αυτό θέλουμε.

0: Φυσικά συνεχίζεται το δράμα εκεί στη Βενεζουέλα, στην μακρινή αυτή χώρα, η οποία δοκιμάζεται πάρα πολύ. Χιλιάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι αγνοούμενοι, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και φυσικά μια ελληνική αποστολή. Μια ελληνική αποστολή που πάντα σε τόσο δύσκολες συνθήκες ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να φτάσει σε αυτή την πολύ πολύ δύσκολη χώρα, εκεί που δυσκολεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι, που περνάνε εφιαλτικές στιγμές. Και έτσι και οι Έλληνες λοιπόν πάνε να ρηχτούν στην μάχη. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα. Πάμε να ακούσουμε τι λένε οι Έλληνες διασώστες.
1: Έστω και μία ζωή να βρεθεί εν ζωή και να αναρχηθεί μέσα, να τραβηχθεί μέσα από τα ερείπια ζωντανός, είναι το πιστεύουμε για μας όλης της αποστολής. Η ομάδα είναι 12 μελής με τους Σέρβους, 6 άτομα από Σερβία και 6 από Ελλάδα, με σκυλιά, ντρόουν και τελευταίας τεχνολογίας σόναρ, με υψηλής ευέλειας ηχητικά. Θα πούμε αμέσως στο πλάνο επιχειρήσεων των Τούρκων, που κάνουν ένα κυλιόμενο όπως όλες οι ομάδες.
2: Όταν είναι να επιχειρήσει η ομάδα, στείνεται ένα κέντρο τηλεπικοινωνιών, ένα link, το οποίο πατρονάρει τους διασώστες με τα φορητάκια τους, να μπορούν να έχουν επαφή με το κέντρο. Και από εκεί γίνεται καταγραφή, έτσι, και οι εντολές παίρνονται και δίνονται.
3: Σκεφτήκαμε ότι είναι ένας καλός τρόπος και εμείς σαν οργανισμός και σαν άνθρωποι να βοηθήσουμε όσο μπορούμε.
0: Λοιπόν, να τη φίλη μας η μεταξία. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Ακούω από την πρώτη μέρα που ήρθες, λέει, στην πρωινή παρέα. Συμφωνώ σχεδόν, λέει, στο 100% σε ό,τι λες. Καλό είναι αυτό. Ακόμα λέει και στο ποδόσφαιρο. Αργεντινή, λέει, θέλω κι εγώ. Δεν θέλω όμως, λέει, παρατάσεις, λέει, στα πέναλτι, λέει, και τέτοια. Θέλω κανονική διάρκεια, λέει, του αγώνα και νίκη. Α, φιλιά, λέει, τώρα, λέει. Και τώρα, λέει, είμαι με το Μαρόκο. Εννοείται ότι είμαι με το Μαρόκο. Τι, με την Ολλανδία θα είμαι. Φυσικά είμαι με το Μαρόκο. 1-1 είναι, Παναγιώτη. 1-1 Μαρόκο, Ολλανδία. Και με την Παραγουάη επίσης είμαι. Όχι με τη Γερμανία. Αλλά εγώ τώρα σε ενδιαφέρω σε αυτό που λες μεταξία. Εγώ θέλω και παράταση. Θέλω και πέναλτι. Γιατί τώρα, άμα δεν έχει πέναλτι και αυτά, έτσι λίγο.

Ρε την Ιουλία, ρε την Ιουλία. Αρχίσαν τα κατοστάρικα να βγαίνουν στα μπουζούκια πάλι. Ρε την Ιουλία. Βρε, όχι ρε, όχι ρε, όχι ρε, δεν είναι σωστό. Βρε την Ιουλία την Καλυμάνη. Θεά, θεά, καλλιτεχνάρα. Ο θείος εκεί, ο Τυρέμπορας, ήθελε να της δώσει 100 ευρώ κατοστάρικο. Πού να το κυκλοφορήσει το κατοστάρικο? Σαν παλιό πεντακοσάρικο είναι. Το είδες, Βασιλάκι? Χαμός μεγάλος. Τραγουδούσε η Καλυμάνη με ένα φορεματάκι, αυτά τα ωραία τα μαύρα, να πούμε τα κομψά. Και ο άλλος ήθελε να της δώσει 100 ευρώ μπουρμπουάρ. Τι λες ρε, της λέει, τρελός ρε, της λέει, στο Θαμώνα. Δεν παίρνω εγώ μπουρμπουάρ, του είπε. Μόνο επιταγάς. Επιταγάς δεν δίδω. Ρε τι όμορφη που είναι η ζωή ρε. Πώς έχει πέσει έτσι, πώς ανέβηκε έτσι η οικονομία ρε φίλε. Κυκλοφορούν τα κατοστάρικα και στα μίντια πλέον. Να σου δίνουν κατοστάρικα και να μην τα παίρνεις. Πού να τα ζούσαμε εμείς αυτά τα χρόνια? Δεν υπάρχουν αυτά τα χρόνια. Ξαναγυρίσαμε στα παλιά ωραία και ορθόδοξα. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7. Καλό πρωινό σε όλους. Είναι Τρίτη και είναι 30 του Ιούνιου 2026 μετά Χριστόν. Το βραδάκι ανοίγεις κλιματιστικό, έτσι. Λίγο το ανοίγεις, λίγο το κλείνεις. Πιο πολύ και έτσι, να ξέρεις, άνοιξε, κλείσε, άνοιξε, κλείσε. Το έτσι λένε οι επιστήμονες. Τι να σου πω κι εγώ. Πάντως το ανοίγεις το κλιματιστικό. Και κάθε φορά που το ανοίγεις, τι σκέφτεσαι? Σκέφτεσαι ότι στην Ευρώπη δεν έχουν κλιματιστικά. Και λες, τι προνομιούχοι που είμαστε, ε? Έτσι να χαρώ εγώ. Καλημέρα στη Ζινοβία. Σου στέλνω μια αγκαλιά. Περνάει δύσκολα η Ζινοβία. Περνάει δύσκολα γιατί είχαμε απώλειες. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στον Αθανάσιο.

0: Δημητράκη, καλημέρα και σε σένα. Όμορφο πρωινό Τρίτης να έχουμε. Η Τρίτη είναι ήσυχη μέρα. Η πιο ήσυχη με το πιο φρόνιμο παιδί της εβδομάδας είναι η Τρίτη. Κίνηση δεν έχουμε, ησυχία έχουμε το πρωί. Δεν έχουμε θαμώνες οι οποίοι διασκέδαζαν και καλά το βράδυ της Δευτέρας. Ποιος να διασκεδάσει το βράδυ της Δευτέρας? Περισσότεροι είμαστε στα καμίνια μας. Αντωνάκη μου, good morning, καλό πρωινό. Ρε την Καλυμάνη, ρε την Κάλυμα, θεά η Καλυμάνη. Κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι, ένα καλό τραγούδι της Καλυμάνης θέλω. Ένα καλό τραγούδι όμως, της Ιουλίας. Όχι της Καραπατάκη ρε, Καραπατάκη ακούμε συνέχεια. Καλυμάνη να ακούσουμε σήμερα, Τριτιάτικα θέλω. Έτσι για αλλαγή. Τριανταπεντάρια σήμερα, έτσι. 30-31 βαθμούς λέει πρωί-πρωί έχουμε. 42% υγρασία, βοριαδάκι είναι ένα μποφοράκι. Θα το γυρίσει σε 4 μποφοράκια, αλλά θα γυρίσει σε νοτιά. Και το μεσημέρι θα φέρει άμμο και ακρίδες ο αέρας ο νοτιάς. 4 μποφοράκια, 35 βαθμούς. Είναι για μπάνιο παντού, από τις καβουρότρυπες μέχρι τους νέους σπόρους και Ολυμπιάδα. Δεν είναι καλό, λέει, για μπάνιο, μάλλον αυτό λόγω μόλυνσης τώρα. Στο πολύχρονο, γιατί μου δίνει ακατάλληλο μπάνιο? Στο πολύχρονο, στην Τριστινίκα και στη Χανιώτη μου δίνει όχι μπάνιο, λέει. Why? Θοδωρής, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα. Έλεγε η Έρη προηγουμένως η αγαπημένη μας για την Πανσέλινο. Ωραία ήταν το φεγγαράκι, ήταν πολύ καλό. Την ώρα που βγαίνει ιδιαίτερα είναι εξαιρετικό. 6 και 5 ξημερώσαμε, 8 και 51 θα σουρουπώσουμε. Χθες ήταν του Παύλου και του Πέτρου. Βρήκα τον Αβδελά στο δρόμο εδώ στο φανάρι της Τσιμισκή. Τον κόρναρα τρόμαξε και ξέχασα να το ευχηθώ, όπως είναι συνήθεια τεινά, για τον Αποστόλη που γιόρταζε χθες. Και σήμερα μου γράφει όμως, η σύναξη των Αγίων λέει 12 Αποστόλων, πάλι μέσα είναι ο Αποστόλης, πάλι γιορτάει σήμερα, διπλή γιορτή. Κουλουράκια να φέρεις πάλι, έτσι. Σύναξη λέει των Αγίων 12 Αποστόλων, Αγίων Μελίτωνος Μάρτυρος και Αγίου Γευρασίου του εν πατρές. Σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων. Ο Απόστολος λέει ο Τόλης γιορτάζει, η Αποστολία, η Λία, η Αποστολίνα, η Πολίνα, η Λίνα, η αδερφή μας η Λίνα γιορτάζει σήμερα, αν είναι Ορθόδοξη. Μελίτων, Μελίτος, Μελίτη, Γευράσιος και Γευρασία λέει σήμερα. Καλημέρα Κώστα, λέει, η Γερμανία αποκλείστηκε. Δεν ξέρω αγόρι μου, τώρα θα δω. Κάτσε για το Μουντιάλ, λες. Ενστάκατε, περίμενε πρωί πρωί με το Μουντιάλ. Κάτσε, ρωτήσουμε τους θεούς ακροατές. Παρακαλώ, ξέρετε για τη Γερμανία αποκλείστηκε? Αποκλείστηκε η Γερμανία? Για δεν ξέρεις από Μουντιάλ? Δεν ξέρεις?
1: Εγώ?
0: Ναι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχεις ιδέα, και εγώ κορίτσι μου, δεν έχω.
1: Λοιπόν, ναι. Σήμερα είναι των Αγίων Αποστόλων. Χθες ήταν Πέτρο και Παύλο.
0: Ναι, μπερδεύεσαι. Και αυτοί οι Απόστολοι. Απόστολοι δεν γιορτάζε χθες.
1: Και αύριο είναι των Αγίων Αργύρων. Είναι τρεις μέρες συνεχόμενες.
0: Ναι. Ο Αποστόλης γιόρταζε και χθες. Μας έφερε κουλουράκια εδώ πέρα.
1: Άλλο σα έφερε κουλουράκια, αλλά δεν γιόρταζε χθες. Δεν ήταν τον Αγίων.
0: Α, δεν ήταν ο Απόστολος. Ναι, ήταν ο Παύλος.
1: Ναι, ναι. 29 είναι Πέτρο και Παύλο.
0: Εκεί γενέθλια λοιπόν, έχει χθες και μας έφερε τυροπιτάκια. Κάτι μας έφερε.
1: Πριν με κλείσεις εσύ, γιατί το συνηθίζεις τελευταία.
0: Αχα, ναι, ναι.
1: Σε χαιρετώ.
0: Α, καλή σου μέρα. Καλημέρα, καλή μου. Συνηθίζω να σας κλείνω. Ζητώ συγγνώμη. Έχω γίνει. Μεταλλάχτηκα. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Θα έπρεπε να το είχατε καταλάβει αυτό. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Μου κατηγορείτε εμένα. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Την κυρία Φρόσο, στην παρέα την πρωινή. Σε όλα τα καλά παιδιά. Γενέθλια είχε ο Αποστόλης θες. Ακόμα γιορτάζει γενέθλια. Καλημέρα και στην Βέρα, καλημέρα στη Δάφνη, στον Ιωάννη, στη Λένα, στα μηνυματάκια που έρχονται και στο Facebook. Ένα καλό τραγούδι της Καλυμάνη θέλω, είπαμε. Δεν μου προτείνατε ακόμα. Για δώστε μου προτάσεις για Ιουλία Καλυμάνη. Κάτσε να γράψω κι εγώ να δω τι βγάζει, ας πούμε, τα top 10 της Καλυμάνη. Καλυμάνη. Καλυμάνη, Καλυμάνη, Καλυμάνη. Καλυμάνη δεν είναι μια εταιρεία που κάνει κατεψυγμένα ψάρια. Κάπως έτσι. Αυτός δεν είναι. Μπαμπάς της λένε. Τα καλύτερά μου λέει. Ανεξάρτητη λένε τραγούδι. 7-7 έφυγες. Εξαίρεση εσύ. Όλα τα μάτια του κόσμου. Τίποτα τυχαίο.

Καλημέρα στον Αγγελούκο, καλό πρωινό. Αποκλείστηκε η Γερμανία, λέει, στα πέναλτι. Ένα, το διαβάζω κι εγώ τώρα, εδώ μου το είπε και ο Άγγελος. Καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη και καλό πρωινό. Άντε ρε Τζάνεμ, ένα καλό τραγούδι της Καλυμάνης σας ζήτησα. Δηλαδή, τι τώρα, τόσο πρωί δηλαδή και 15 λεπτά πέρασαν από το που είπαμε καλημέρα να πούμε. Δεν ξυπνήσαμε ακόμα. Καλημέρα στην Κέτη, γεια σου Μαράκη. Μία επιτυχία μεγάλη θέλω ρε παιδί μου, δυνατή, που να την ξέρουν εκεί οι πέτρες.

0: Θεόφιλε, δεν θέλω τώρα τσαχπινιές, τώρα μην αρχίσουμε τα φάμε τα μουστάκια μας πρωί πρωί τώρα. Να οδήγα εκεί πέρα να πούμε τώρα και κοίτα το τιμονί σου να πούμε τώρα και... Εδώ ένα τραγούδι ζητήσαμε και εσείς τώρα φιλοσοφίες πρωί πρωί. Αμπελοφιλόσοφε καλημέρα. Κάτσε να πάρουμε μια άποψη, περίμενε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα αγόρι να πω.
0: Άντε ρε, πες ένα τραγούδι σκαλιμάδι, τι είναι τούτη ρε εσύ.
1: Άκου, θα πάω στο ασφαλούς.
0: Ναι, πες.
1: Βάλε τα γενέθλια του Σφακιανάκη να πάρουμε.
0: Άντε πάλι ρε,
1: εσύ τι γενέθλια. Και άσε την Καλυμάνη
0: ρε,
1: τώρα.
0: Την Καλυμάνη θέλω να ακούσω ρε, την Καλυμάνη θέλω να την αφαιρώ, να τη χαϊδέψω με τα αυτιά μου να πούμε, να ακούσω να...
1: Και εγώ θέλω να τη χαϊδέψω με τα αυτιά μου.
0: Έλα σταμάτα το, δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό που κάνουμε δεν είναι καθόλου σωστό.
1: Τι δίνω.
0: Αυτό δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε, λέω. Αυτό που κάνουμε τώρα που
1: λέμε. Πάντως είναι υποκριτικό.
0: Ποιο?
1: Αυτό που κάνουμε.
0: Γιατί είναι υποκριτικό? Α, ναι, είναι αληθινό.
1: Δεν είναι,
0: δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι, δεν είναι.
1: Αυτό δεν γουστάρω την υποκρισία.
0: Έτσι.
1: Άντε, καλά.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Και εγώ λέω θα έχω πρόταση να πούμε. Α, την ψάξω μόνος μου να πούμε.

0: Δεν μπορεί να μην δεν έχει μια επιτυχία. Άρα παρακαλώ. Έπεσε η γραμμή σου. Παρακαλώ στην επόμενη, ελάτε.
1: Πες τραγούδι της Καλιμάνας θες να ακούσεις.
0: Τι Καλιμάνα ρε τώρα, είναι δυνατό ρε, καλά είσαστε πολύ, δεν βοηθάτε καθόλου ρε παιδιά, ένα τραγούδι ζήτησε.
1: Βάλε κύριε Σφακελάκη, σου λέει ο άνθρωπος, βάλε το σώμα μου.
0: Το σώμα μου θέλει ο άλλος, έμεινε εκεί στα μπουζούκια το 80, το σώμα μου. Ρε ο κόσμος, ο κόσμος προχωράει ρε, προχωράει ο κόσμος.
1: Προχωράει μια χαρά όμως, γνωρίζει την παράδοση του.
0: Καλά, η Καλιμάνη δεν είναι, λαϊκή τραγουδίστρια είναι και είναι και φωνάρα από ό,τι άκουσα.
1: Τη βάλε Κατερίνα Λιόλιου τότε.
0: Α, από τη Λιόλιου ξέρεις κανένα καλό.
1: Ναι.
0: Ποιο, για πες.
1: Το σπίτι μας, πώς λέει, νοικιάστηκε.
0: Το σπίτι μας νοικιάστηκε. Α, αυτό κάποτε κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει αυτό, ναι. Άντε καλημέρα, καλό πρωινό, καλημέρα. Δεν βοηθάτε σήμερα, δεν βοηθάτε. Καλημέρα στην Ευανθία. Λίγο μαγκάκι σήμερα, μαγκάκι. Σε παρακαλώ, από μαντέμι με. Τι μαγκάκι να πούμε. Και τι μαντέμι, εμαγέ μαντέμι.

0: αγκαλιά σου.
1: Τι να κάνω, θα βάλω στην τύχη, παιδιά, τώρα δεν ξέρω κάποιο τραγούδι. Εγώ θα βάλω στην τύχη, αναγκαστικά θα βάλω και τα μάτια του κόσμου. Για να είναι και λίγο έτσι κοινωνικό το θέμα, έτσι καταλαβαίνεις τι θέμα. Που λέει ο κόσμος μιλάει και τέτοια να πούμε. Πήγε λέει να της δώσει 100 ευρώ ένα σταμόνα, το έβγαλε το κατοστάρικο εκεί, φορά παρτίδα στην πίστα πάνω και του λέει η άλλη τρελώσε ρε, του λέει να δεν παίρνω μπουρμπουάρο. Κατοστάρικο σου δίνει ρε, τι χορτάτος ο κόσμος ρε. Πού να τη βρεις αυτή την κοινωνία, ευχαριστώ λέει δεν παίρνω μπουρμπουάρο ρε. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε. Έχουμε πω ο Τσίπρας είναι εξολοθρευτής, Terminator, ήρθε από το μέλλον και αρχίζει να καταστρέφει λέει τώρα και το Πασόκ. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Εδώ όμως τι μας λέει ο... Για κάτσε λίγο, κλείσε λίγο το Σοκράτη. Κλείσε το Σοκράτη να ακούσουμε αυτό πριν να σου ξενερώσουμε. Για να ακούσω λίγο.
2: Έχουνε τέλος, είστε, καταλάβατε. Ξέρετε γιατί εγώ ψήφισα στις κομματικές εκλογές Παύλο Πολάκη δημόσια.
3: Γιατί είναι
2: ο ροκ τύπος, ο οποίος δεν θα σε προδώσει ποτέ, είναι σαν τις παλιές καλές Χάρλι Ντάβινσον. Θα σε φτάσουν στην άκρη του κόσμου. Βαρέθηκα τα κομιλφό, τα δίθεν κορέκτ, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Α, ωραίο πράγμα. Και εγώ λέω ότι νόμιζα πως ήταν κάτι σοβαρό. Δεν έχεις μέσα. Λοιπόν, πάμε το επόμενο, έλα.
3: Αυτό το τραγούδι, παιδιά,
1: ναι,
3: είναι αφιερωμένο σε όλους αυτούς που παντρεύτηκαν τον λάθος άνθρωπο.
1: Οχ!
3: Για τα μάτια του κόσμου. Ένα να.
1: Άστο, γιατί το τραγουδάει ο κόσμος.

0: πατέρας μου.
1: Δώσε, δώσε ένα καινούριο δικό της θέλω. Δε, αυτά είναι παλιά, αυτά είναι παλιά τραγούδια. Θέλω, δεν θέλω τι. Αυτό. Πάμε. Ανεξάρτητη. Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Λίγο χρόνο ζήτησες να τα πάμε.
1: Έτσι.
0: Τα πιαμε.
1: Μιμείτε τον Παντελίδη το σχορεμένο εδώ τώρα, έτσι.

0: Έλα στο 14, δύο γαρίφαλα και μια σαμπάνια. Ωπα, κουτί ρε, κούτα ρε, όχι ρε, μπουκάλι πήγε ο άλλος.
1: Νύχτες τις περνάω πλέον ησυχά.
0: Ένα πανέρι λέει ο άλλος. Πού να το βρει το πανέρι ρε, καλαθάκια είναι ρε, πανέρι. Πού νομίζεις ότι είσαι ρε, λέει.

0: Καλημέρα στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία θέλει να επικηρυχτούν οι Ρουβίκονες σαν τρομοκρατική οργάνωση. Σωστό ή λάθος, Βαγγέλη? Οι Ρουβίκονες δρούν ακόμα, οι Ρουβίκονες. Καλά, με το ΣΥΡΙΖΑ δρούσανε γιατί ήταν όμοιο στον όμοιο και κοπριά στα λάχανα. Τώρα δεν καταλαβαίνω, αλλά η κυρία Λατινοπούλου δεν καταλαβαίνει επίσης. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κατερινιό μου, καλή σου μέρα. Μόι μόι και σε σένα. Με τις καλές θερμοκρασίες κλιματιστικά να σου στείλω. Τιμή ευκαιρίας. Ναι, ναι, το ξέρω, Βαλάντη. Γι' αυτό το κάνω, ρε, για να βγάλω τα έξω της άδειας. Τι να κάνω, αγόρι μου, τι να κάνω κι εγώ, καψέρος. Παιδάκι έχω ακόμα να παντρέψω. Ένα, το άλλο το πάντρεψα. Ναι, ναι, ναι, είναι κι αυτό. Προσπαθούμε, τι να κάνουμε, Βαγγελάκη, τι να κάνουμε, Πασά μου.
1: Αχ, θάλασσα σκοτεινή.
0: Εδώ έχουμε μάθει να μετράμε διαφορετικά πλέον. Και η αριθμητική κοντεύει να αλλάξει. Η προπαίδεια θα αναθεωρηθεί, όπως το Σύνταγμα. Βέβαια. 7-7 δεν θα κάνει 49. 34 θα κάνει. Γιωργάκης, καλημέρα στη Θεολογία, ωραίο όνομα. Στον κύριο Στέλιο στην Κέτη, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Εγώ νόμιζα ότι Καλυμάν είναι εκείνη που λέει με το λογαριασμό, ρε εσύ. Πώς τη λένε με το...
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εκείνη είναι η Λιόλιου.
0: Η Λιόλιου, α, τη Λιόλιου είναι πιο μεγάλη φίρμα, η Λιόλιου προφανώς, από ναι. Καλυμάν. Καλυμάν είναι θεά, βέβαια.
2: Ο κόσμος αναρωτιέται, εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα στο Facebook και ναι. Μου λένε... Τρέχα στο ραδιόφωνο, κάτι έπαθε. Καψουρεύτηκε ο Μπαρμπαγιάννης και παίζει.
0: Ωραία, ωραία είναι.
2: Καλυμάνι,
0: Καλυμάνι, Καλυμάνι να πούμε με το φορεματάκι αυτό και με την ελληνική περιφέρεια την οποία έχει. Φεά. Και πρόσεξε, υπεράνω χρημάτων, ρε φίλε. Δηλαδή που λένε για τη δόξα. Δεν πάμε για τα λεφτά. Αυτό με συγκίνησε πάρα πολύ. Δηλαδή, τη έδινε άλλου κατοστάρικο και μου λέει, λέει, σε παρακαλώ, δεν είναι. Δηλαδή, πού να μου δώσουν εμένα στη δουλειά μπουρμπουάρ κατοστάρικο. Θα το αρπάξω σαν πως αρπάζει γάτα το σπουργίτη. Αλλά δεν τα ζούμε εμείς αυτά. Μια φορά στη ζωή μου έτυχε να... Και εκείνο σε μια συνοικία εδώ στη Μενεμένη, να πούμε. Μια γιαγιά η οποία ήταν πάμφτωχη. Εγώ τη λυπήθηκα, αλλά δεν της πάρω καν λεφτά. Και βγάζει και μου δίνει 50 ευρώ μπουρμπουάν. Τρελάθηκα, ακόμα το θυμάμαι. Αλλά εγώ το πήρα. Αν το πήρα, λέει, Δημητράκη, εσύ θα το έπαιρνε στο μπουρμπουάν, αγόρι μου. Δεν είσαι υπεράνω και σαν και εμένα, άρε πως ταιριάζουμε εμείς οι δύο. Η Καλυμάνη δεν είναι και μια εταιρεία με ψαρικά?
2: Ναι.
0: Καλυμάνη, λέω πως έχω μια συγγένεια, τύπου τον μπαμπά της ήταν τίποτα.
2: Και έχω και μια φίλη Καλυμάνη, Καλυμάνη στη Θεσσαλονίκη, καμία σχέση. Καλή σου μέρα, κοριτσάκι όμορφο, Δημητρά.
0: Α, σου λέγανε πάνε γιατί ο Μπαρμπαγιάννης ήδη ερωτεύτηκε, καψουρεύτηκε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σοβαρολογείται. Εγώ δεν μίλησα ερωτικά για την Καλυμάνη. Είπα να πούμε ότι είναι.
2: Όχι, δεν, είπε κάτι έπαθε, λέει, και παίζει Καλυμάνη.
0: Καλυμάνη, γιατί.
2: Ερωτεύτηκε, καψουρεύτηκε, τι έπαθε. Γιατί τι του συνέβη.
0: Καψουροτράγουδα, λέει η Καλυμάνη.
2: Μάτι.
0: Δεν άκουσα.
2: Τι ήταν αυτό που έπαιζε τώρα, τι ήταν.
0: Τι, δεν κατάλαβα τώρα αυτό.
2: Καλημέρα, είστε καλά.
0: Καλά είμαστε, μωρέ, καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ. Η Γερμανία, λέει, αποκλείστηκε, στεναχωρέθηκαν μερικοί άνθρωποι εδώ πέρα με τα πέναλτι, λέει, κάτι έγινε.
2: Από την Ουρουγουάη.
0: Από την Ουρουγουάη.
2: Ή από την Παραγουάη.
0: Τώρα αυτά είναι.
2: Είναι αυτά που μπερδεύω εγώ. Όπως Φλόρινα, Φλόριντα.
0: Και εγώ με τις εξετάσεις.
2: Λοζάνη, Κοζάνη.
0: Τις εξετάσεις, τις γενικές με τις καλλιέργειες, τα μπερδεύω κι εγώ αυτά, ναι. Παραγουάη, Παραγουάη.
2: Παραγουάη.
0: Ναι, ναι.
2: Κοντά έπεσα, ρε παιδιά, σας παρακαλώ.
0: Το γουάι
2: μην με
0: μέσα.
2: Δικάζετε.
0: Το γουάι ήταν μέσα.

0: Ουρουγουάη και Παραγουάη, ναι, όπως λέει ο Ευθύγης, είναι σαν να λέμε Πάργα και Πράγα. Ναι, και εγώ και αυτά τα πάλι τα μπερδεύω τώρα.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Ουρουγουάη, Παραγουάη, στην ίδια Ήπειρο είναι.
0: Ναι.
1: Στο ίδιο ημισφαίριο είναι.
0: Ναι.
1: Είναι και γητού, είναι δίπλα-δίπλα είναι. Δεν είναι και Πράγα-Πάργα, εντάξει.
0: Εγώ τα μπερδεύω όμως αυτά. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν μου πεις πήγα στην Πάργα, θα σου πω. Έφαγες κανένα σουβλάκι καλό. Τώρα πάλι τα μπερδεύω. Η Πράγα είναι δικιά μας για είναι ξένη, ας πούμε.
1: Η Πράγα είναι πρωτεύουσα της Τσεχίας.
0: Η Πράγα.
1: Είναι μια πανέμορφη πόλη, την οποία σου προτείνω να επισκεφτείς αν δεν το έχεις κάνει.
0: Στην Τσεχία, να πούμε τώρα κι εσύ. Σε παρακαλώ.
1: Πιο ωραίες γυναίκες.
0: Αυτά είναι για το Βενιέρι. Τώρα γιατί μου το λες αυτό το πράγμα. Δείχνω εγώ λιμάρις, να πούμε, σε παρακαλώ.
1: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες.
0: Βρε...
1: Θα σου πω κάτι για την Τσεχία και για την Πράγα.
0: Τι
1: εγώ όταν πήγα
0: Τσεχία,
1: στην Πράγα, πήγα, έμεινα μια εβδομάδα, πήγα σε ένα συνέδριο επικοινωνιολογίας.
0: Α,
1: και έμεινα μια εβδομάδα.
0: Για δουλειά πήγα.
1: Από τη στιγμή που κατέβηκα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Είχε ανέβει 3 επίπεδα η αισθητική μου από τους ανθρώπους που έβλεπα, που ήταν όλοι τους καλοβαλμένοι, καλοντημένοι, με ένα βιβλίο στο χέρι, στο οποίο μάλιστα βιβλίο είχαν και καλυμμένο το εξώφυλλο, γιατί οι άνθρωποι εκεί τους έχει μείνει το ψυχικό το τραύμα από τον κομμουνισμό.
0: Ναι.
1: Αυτός που ξέρει τι διαβάζεις, ξέρει τι σκέφτεσαι. Επομένως, να δεις, τα βιβλιοπολία πουλούσαν κάλυμα μαζί με τα βιβλία.
0: Ορίστε.
1: Για να μην βλέπει ο κόσμος τη διαβάζεις.
0: Έλα, Χριστέ και Απόστολε. Εγώ την Αγία Γραφή διαβάζω συνήθως.

0: Εντάξει, έτσι είναι η ζωή, Βασιλάκη. Έτσι είναι αγόρι μου, έτσι είναι αγόρι μου η ζωή.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς.
0: Μην βλέπεις τώρα που είμαστε προεκλογικά και μετεκλογικά, τα ίδια size είμαστε.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
5: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
6: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
7: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
8: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
9: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Μανολάκη, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Εσύ, Λεωνίδα, τρελώσε. Τα δει αυτά η μάνα μου, φρικάρει να πω. Μην μου φτιάχνετε τη φάτσα μου με την τεχνητή νοημοσύνη αλλοιωμένη και αλλιώς, ας πούμε, και τέτοια. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα πάντα. Δεν είναι σαν και εμάς τους άπιστους, να πούμε, που τους αφισβητείες συνεχώς. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιστοί άνθρωποι, τους είναι αγαθοί. Στην, δεν είναι σαν και εμάς πονηράτζες, αλεπουδιάριδες, που όλα τους λες κάτι και αμέσως το βλέπεις καχύποπτο, το βλέπει καχύποπτο ο άλλος, κατάλαβες. Υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν όλα, να πούμε. Δεν είναι σαν και εμάς. Μαράκι, καλή σου μέρα. Στο Γρηγοράκι, καλημέρα. Στον κύριο Αντώνιο, στο Λευτέρι.

0: Τι θα γίνει, για να κάτσε λίγο. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, δεν το βλέπω λίγο. Να το... Περίμενε λίγο να ακούσω λίγο.
1: Όπως οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι, ναι,
1: ψήφισαν ο δήμαρχος, η δήμαρχος, ο περιφερειάρχης, η περιφερειάρχη.
0: Κυρία Δούρου, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Να εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή. Δηλαδή καταργήθηκε ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
0: Αχα.
1: Και θα με ρωτήσει κάποιος, και πού είναι το κακό σε αυτό.
0: Πού είναι το κακό σε αυτό.
1: Και θα απαντήσω.
0: Απάντησε.
1: Πώς γίνεται κάποιος, κάποια, να δικεί μια ολόκληρη τοπική κοινωνία, ένα δήμο, μια περιφέρεια, έχοντας λάβει την προτίμηση μόνο του 15% ή του 17% των συμπολιτών του. Η κυβέρνηση υποστήριξε πως το κόστος της δεύτερης κάλπης θα εξοικονομηθεί και θα πάει στη ταμεία των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα προσπαθήσω να είμαι ευγενική, αλλά θα πρέπει να πω ότι το δημοκρατικό κόστος, η δημοκρατία μας, δεν αξιολογείται με οικονομικά δεδομένα. Γιατί αν τελικά η κυβέρνηση θέλει να περισσώσει, να κόψει χρήματα από κάπου και να τα δώσει στα ταμεία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, τότε ας ξεκινήσει από τα δισεκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων. Διότι αυτό που κάνει, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται απέναντί της δήμαρχοι και περιφερειάρχες που έχουν εκλεγεί με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, είναι μία εκτροπή όσον αφορά την εξουσία που είναι εγκύτερα στον πολίτη.
0: Α, κατάλαβα. Τώρα το πιάσα. Τώρα το πιάσα αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν δηλαδή, κυρία Δούρου, το είπε έξω από τα δόντια. Εντάξει, τώρα το κατάλαβα για το... Αυτό που είπε με το ότι δεν αξιολογείται τώρα με... Δεν είναι όλα λεφτά δηλαδή. Α, μάνα. Τα καλύτερα σου παίζω. Μαράκι, δεν αλλίωσα κάτι, κορίτσι μου. Τα τελευταία 30 δευτερόλεπτα αλλίωσα. Σε παρακαλώ, από την αρχή έπαιξε το τραγουδάκι πολύ όμορφα. Ήμουν καλό παιδάκι, καθαρό στο παπάκι, μην με κατηγορείς. Καλημέρα και στην Νιώβη. Ωραία, κυρία Δούρου, γιατί είναι. Αυτά τα ξέρουν οι δημοσιογράφοι, βέβαια, τι αλλάξαν και τι κάνανε τώρα οι αλεπουδιάριδες οι άλλοι με την κυβέρνηση. Αν θέλετε να, κυρία Δούρου, αν θέλετε έτσι δικαίωμα λιγάκι, αν θέλετε έτσι για να δείτε μια πραγματική εικόνα της, των εκλογών. Αν θέλετε, αν λέω, αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να μετρηθείτε στον καθρέφτη, ας πούμε, όλοι σας, όλοι όσοι ασχολείστε με τα κοινά, γιατί είναι το κοινό, τα κοινά, όπως έλεγαν και αρχαίοι, μόνο πρόγονοι, θα πρέπει να είναι πρώτιστο, ας πούμε, μέλημα ολονών μας. Όσοι δεν ασχολούμαστε με τα κοινά, σημαίνει ότι φταίμε εμείς γι' αυτό και μας κυβερνούν υποδιέστεροι και όλα αυτά τα εμπριμέ που ακούμε, και πολύ σωστά τα ακούμε. Κάντε τις εκλογές υποχρεωτικές. Εύκολο, δεν τίποτα. Πώς ήταν η μάσκα ένα πράγμα την εποχή του κορονοϊού και τώρα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είσαι υπεύθυνος και άμα δεν το καταλαβαίνεις πρέπει να στο δείξουμε. Δείξτε το μας. Υποχρεώστε μας, σας παρακαλώ. Όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Πόσο χρόνο είσαι, 18, θα ψηφίσεις. Ρίξ' το λευκό άμα θέλεις. Θα τα μετρήσουμε στο τέλος. Ένα γέλιο. Αλλά πού να τα έχετε τα κότσια. Πλάκα κάνεις, το βάζεις το δάχτυλο στην πρίζα.

0: Η αστυνομία στο Βερολίνο λέει μετατρέπει με κανόνια νερού μια ψυχρή ομίχλη, λέει, και τόσο κάψωνα είχε φτάσει στα 39,9. Βγήκανε στο Βερολίνο και ψεκάζανε. Που λέω, μας ψεκάζουν σύντροφοι. Στη Γερμανία γίνεται χαρά που κάναν οι άλλοι με τον ψεκασμό. Πέσαν οι άλλοι, ήταν νερά, τζάμπα τα νερά. Εν τω μεταξύ, αυτό βέβαια σίγουρα θα έχει ένα κόστος, αλλά δεν βαριέσαι. Έλα, Κατερίνα μου.
1: Ήταν ίσως η πρώτη φορά που οι άβρες της αστυνομίας ήταν τόσο δημοφιλείς. Αυτές τις άβρες συνήθως τις χρησιμοποιεί η αστυνομία για να διαλύσει διαδηλώσεις.
0: Ακριβώς.
1: Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία ήταν τόσο δημοφιλείς οι άβρες που βγαίναν και κατέβρεχαν τον κόσμο, ο οποίος ζεσθενόταν και έβρισκε μια ανάσα δροσιά σε αυτό.
0: Ναι, χαρά να δεις, παιδιά.
1: Εμένα, αν μου το κάναν αυτό, θα τους κοπανούσα, βέβαια.
0: Καλά τώρα, εμείς δεν ανεβαίνουμε καν σε ποδήλατο, κορίτσι.
1: Θα μου χαλούσαν μαλλί, μακιγιάζ, ρούχα. Τα πάντα.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Οι Γερμανίδες έτσι ξέρεις πως βγαίνουν έξω. Όπως βγαίνω εγώ πάω στη δουλειά. Μην βλέπεις τώρα τη δικιά μας που πάει στη Λαϊκή, ας πούμε, και φτιάχνεται λες και θα πάει σε γάμο.
1: Σε παρακαλώ, οι Θεσσαλονικές φημιζόμαστε.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω. Δεν το λέω αρνητικά, το λέω γιατί έτσι είναι. Τι να κάνουμε.
1: Θέλω κάποιος να με πάρει τηλέφωνο από Πηλαία Επανόραμα, γιατί χτες είχαμε μια φωτιά εκεί στην περιοχή, άκου τώρα περιοχή, δεν ξέρω ότι υπάρχει τέτοια περιοχή στο Πανόραμα, που λέγεται Αμερικάνικα.
0: Αμερικάνικα, και εγώ δεν το ξέρω.
1: Είδες.
0: Ξέρω την 751, ξέρω.
1: Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά εκεί σε κάτι ξερά χόρτα. Το θέμα είναι ότι δεν ήταν τόσο μεγάλη φωτιά, αλλά κάει και μια κολόνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μείνουν οι άνθρωποι εκεί χωρίς ρεύμα για πολλές ώρες. Οπότε, αν κάποιος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, θα θέλαμε να ακούσουμε τη μαρτυρία του.
0: Εκεί να μας μαρτυρήσει. Κόπηκε το ρεύμα, θα σου πει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πόση ώρα έκανε να επανέλθει, τι έγινε στην περιοχή.
0: Σωστά.
1: Γιατί είναι και περίοδος που έχει γίνει επίσημη έναρξη λειτουργίας κλιματιστικού. Θα ξανακλείσει τώρα το Σεπτέμβρη και φαντάζομαι είναι οι άνθρωποι που βέβαια και έχουν δροσιά.
0: Το δουλεύεις καθόλου στο σπίτι, δουλεύεις.
1: Την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησα και σου είπα ότι φέτος γλιτώσαμε έναν μήνα περίπου. Ήταν λίγο καλύτερες θερμοκρασίες και το ανοίξαμε αργότερα.
0: Ανοίγεις κλείνεις για το ανοίγεις
1: πλέον. Όχι, το ανοίγω και τα αφήνω σταθερά στους 26 βαθμούς.
0: 26, δεν κρυώνεις 26, μωρέ, όμως.
1: Μια χαρά κρυώνεις.
0: Εγώ έχω κάνει ένα άλλο τώρα, το βάζω στο 16, αλλά με πόρτα ανοιχτή, για να λιώσουν λίγο οι πάγοι.
1: Και με παίρνει χτες το απόγευμα η μάνα μου, όλο πανικό. Εσείς το απογράψατε το ασανσέρ σας. Εν τω μεταξύ, είναι θέμα το οποίο εγώ δεν το έχω παρακολουθήσει καθόλου, έτσι. Το ακούω, το λέμε τόσους μήνες ξανά. Έχω φέρει ανθρώπους εδώ να μιλήσουν γι' αυτό. Έχω μιλήσει με τεχνικούς για το ρεπορτάζ. Αλλά στα δικά μας τα σπίτια.
0: Ναι. Τι να κάνεις, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό.
1: Πρέπει λέει να απογράψουμε τα σανσέρ.
0: Μιλούσα για το κλιματιστικό και νόμιζα για το κλιματιστικό.
1: Ναι, όχι.
0: Το ασανσέρ, ναι, βέβαια.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Άμα ξεκινήσαμε με τα ασανσέρ, το επόμενο βήμα είναι να μου ζητήσεις να απογράψω και το κλιματιστικό μου. Δηλαδή, τι φασιστικά είναι αυτά, τι σε νοιάζει για το κλιματιστικό μου, ρε.
0: Το κλιματιστικό σου είναι δικό σου θέμα, αλλά το ασανσέρ είναι κοινόχρηστο, ρε κορίτσι μου, και πρέπει για μην την ασφάλεια. Δεν πέφτανε τα ασανσέρ πριν ο Μητσοτάκης
1: φτιάξει. Ναι,
0: την Ελλάδα, ας πούμε, 2-0.
1: Μα να σου πω κάτι τώρα, μεταξύ μας τώρα. Όχι τώρα σοβαρά. Μεταξύ μας. Υπήρχαν οικοδομές που οι άνθρωποι θέλαν να βάζουν σε κίνδυνο τον εαυτό του.
0: Βρε, όχι, αλλά υπήρχαν οικοδομές που έπρεπε να έρθει ο συντηρητής να το συντηρήσει το ασανσέρ και έκανε κάτι παράξενους ήχους ή κάτι παράξενα τέτοια.
1: Πού, ρε!
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Υπήρχαν τέτοιες οικοδομές.
0: Βέβαια, υπάρχουν
1: οικοδομές. Τι να σου πω, σε αυτές θα έπρεπε οι κάτοικοι να κάνουν μια καταγγελία. Ξέρω εγώ ότι ξέρεις, ο γείτονας δεν πληρώνει το μερίδιο του στο κοινόχρηστο για να κάνω συντήρηση. Αλλά εγώ δεν ξέρω καμιά οικοδομή που να μην θέλουν οι άνθρωποι να ανεβοκατεβαίνουν με ασφάλεια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σίγουρα δεν θέλουν. Σίγουρα θέλουν, αλλά η αμέλεια και το κόστος, ας πούμε, συντήρησης. Ίσως...
1: Έλα, ρε, σηκώστε. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εμείς τώρα, για να καταλάβεις, το πατρικό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε δύο οικογένειες μόνο. Δεν είναι, δύο οικογένειες.
0: Ναι.
1: Δίνουμε 100 ευρώ το μήνα για αυτό το πράγμα.
0: 100 ευρώ το μήνα.
1: Ναι. Γιατί όταν είναι ένα ασανσέρ για δύο οικογένειες, δεν μοιράζεται δηλαδή σε πολλά περισσότερα διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο το κόστος. Αλλά τα δίνουμε. Έχουμε ένα μεγάλο ασανσέρ και τα δίνουμε τα λεφτά.
0: Καλά, δύο οικογένειες, τι διόροφο είναι το σπίτι δηλαδή.
1: Τριόροφο, ναι.
0: Τριόροφο και χρησιμοποιείται ασανσέρ.
1: Ναι.
0: Πολλά δίνουν.
1: Τι θα βάλουμε τις μάνες μας, δηλαδή μεγάλες γυναίκες, να ανεβοκατεβαίνουμε τα πόδια.
0: Ναι, είναι και αυτό. Γιατί να ανεβοκατεβαίνουν, να σκαθίσουν επάνω. Παρακαλώ, στην γραμμή κάτσε μου σε έχουν ένα αυτόπτη. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Πανόραμα είσαι?
2: Πανόραμα, όχι.
0: Α, όχι, για
1: ασανσέρ.
0: Ασανσέρ θέλω να μιλήσει.
2: Ασανσέρ.
1: Λίγο πιο κοντά στο μικροφωνάκι σας παρακαλώ, έχετε ανοιχτή ακρόαση, δεν ξέρω τι έχετε και σας ακούω από το βάθος.
2: Ναι, το κακό με το κοινόχρηστο ασανσέρ είναι ένα. Ότι είναι κοινόχρηστο.
1: Mm-hmm.
2: Και οτιδήποτε είναι κοινόχρηστο σε αυτή τη χώρα, παραμελείται.
0: Ναι, αλλά στηρίζεται και πάνω σε, σε ένα ψέμα, ας πούμε. Σε μια, ψέμα, σε μια ψεύτικη θεωρία, να μην το ασανσέρ. Το έχεις διαβάσει ποτέ τι σου λέει? Απαγορεύεται, λέει, 14 χρονών χωρίς συνοδό, μπούρτες δηλαδή, τι χαζομάρες είναι αυτές, και απαγορεύεται η μεταφορά φορτίων. Και πώς θα την ανεβάσω εγώ την ντουλάπα πάνω? Με συγχωρείς δηλαδή, όλοι αυτό κάνουν.
2: Ανεβείς εσύ πάνω με το ασανσέρ και θα κατεβείς να πάρεις την ντουλάπα μετά.
0: Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ό,τι χωράει μέσα στο ασανσέρ, γι' αυτό και τα κάνουν χαμηλά. Το έμαθα προχθές εγώ αυτό. Λέω, γιατί δεν κάνουν το ασανσέρ 2,5 μέτρα να χωράει μέσα, να πούμε, και όλο το μπασκί, ας πούμε, από το κούφωμα.
2: Τέλος πάντων, αυτός ο νόμος, υποθέτω, καλώς ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε, γιατί διαφορετικά έχει τόσους πολλούς περίεργους σε κάθε οικοδομή,
0: ναι,
2: που δεν θέλουν να πληρώσουν, και μπορεί να είναι και αυτοί που το χρησιμοποιούν πιο πολύ από όλους στο τέλος. Και οπότε τους αναγκάσαμε να αποφύγουμε κανένα, κανένα ατύχημα, εντάξει, όχι σαν τα τέμπη, κανένα δυστύχημα σαν τα τέμπη, αλλά κάτι σε μικρότερη κλίμακα κάποια στιγμή.
0: Ναι. Καλό είναι πάντως αυτό που γίνεται απογραφή. Για μένα είναι σωστό. Μια συντήρηση και μια απογραφή έτσι σωστή, για να υπάρχει μια καταγραφή, ας πούμε. Τώρα δεν θα μου πεις, μπορεί να είναι και τίποτα εισπρακτικό. Πληρώνεις κανένα δεσμό, πληρώνεις κανένα τέτοιο. Θα σας χάσαμε από τη γραμμή. Δεν πληρώνεις τίποτα?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Γίνεται απλά καταγραφή.
1: Ναι. Εγώ, ρε παιδί μου, εγώ λέω το άλλο. Μήπως αντί να καταγράψουμε τους ανελκυστήρες, να καταγράψουμε τους περίεργους?
0: Γιατί να τους καταγράψουμε?
1: Γιατί ο περίεργος δεν δημιουργεί πρόβλημα μόνο στα σανσέρ, μάνα μου.
0: Ωραία, πουλάκι μου, περίεργο για σένα μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Παρακαλώ. Δεν είναι θέμα. Ποιος είναι ο περίεργος? Για μένα είναι άλλος περίεργος. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα απογραφείς και αυτά. Εγώ θα σου κάνω μια καταγραφή.
0: Ναι.
3: Ποιο είναι το πιο μικρό ασανσέρ στη Θεσσαλονίκη?
0: Κοίτα, έχω μπει σε πάρα πολλά μικρά ασανσέρ που ίσα ίσα χωρούσα. Ήμουν και πιο πολλά κιλά, βέβαια, τότε. Ένα άτομο έμπαινε μέσα, μικρό. Τώρα τι να σου πω, ήταν, πρέπει να ήταν 70 επί 70 περίπου.
3: Το πιο μικρό ασανσέρ στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
3: Λάω τώρα μετά από 20 χρόνια δουλειά στην ACS, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, στα νιάτα μου. Έχω γυρίσει, αν δεν έχω γυρίσει από εδώ μέσα. Λοιπόν, ήταν, νομίζω είναι ακόμα, Κλαβδιανού 1. Και κοντά σε σένα.
0: Αβδιανού.
3: Η Προνοίας που είναι.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, όπως βγαίνεις εκεί στο υδραγωγείο.
0: Ναι, ναι.
3: Στο αριστερό σου χέρι εκεί, η είσοδος.
0: Έχει ασανσέρ.
3: Λοιπόν, όταν μπεις με δυο σακούλες σούπερ μάρκετ, δεν χωράς.
0: Έχει πολλά τέτοια μικρά, ρε, εσύ, μέσα στο κέντρο. Λοιπόν, που έγιναν εκ των υστέρων, φτιαχτήκαν εκ των υστέρων, δεν υπήρχε υποδομή.
3: Μπράβο, σε ένα κενό της σκάλας.
0: Μπράβο, ναι. Φτιάξε ένα ασανσέρ.
3: Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι ανάβαση. Δεν μπαίνεις μέσα και ανεβαίνεις. Κάνεις πρόβα θανάτου, έτσι. Είναι θανάτου σε κάσα.
0: Ναι.
3: Ακριβώς θανάτου σε κάσα. Δηλαδή, δεν μια φορά μπήκα και μετά τις υπόλοιπες πήγαινα με τα πόδια.
0: Μάλιστα. Καλώς, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλό πρωινό.

0: Γράφει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Θανάσης. Οι οποίοι λέει ανελκυστήρες ήταν δηλωμένοι στη Διεύθυνση Βιομηχανίας των παλιών νομαρχιών που πήγαν στις περιφέρειες και μετά πέρασαν λέει στους Δήμους και τώρα έπρεπε να απογραφούν ηλεκτρονικά. Λέει, μπορείς να σκεφτείς και εσύ ένα ηλεκτρονικό μητρό με πρόστιμο για τους πολίτες. Πρόστιμο έχεις αν δεν τον απογράψεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται, πώς θα σου πω ρε παιδί
1: υπερβολικό.
0: Μου.
1: Ότι αυτονοήτω θα,
0: ναι,
1: ναι, θα το κάνουμε,
0: δηλαδή,
1: έτσι καλύτερα, ναι.
0: Είναι
1: σαν να βάζει σαλάτι στη σαλάτα.
0: Δηλαδή αν έχουμε φτάσει σε σημείο να πρέπει να, θα, σε λίγο θα μας λένε ότι ξέρεις, θα πρέπει να κανονίσεις να, πώς θα σου πω τώρα,
1: να ντύνεσαι πριν βγεις.
0: Κάπως
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι, κάπως έτσι, ναι. Εντάξει. Είναι λίγο.
0: Καλώς πάνω, να σε αλλάξουμε εδώ, σε βάλουμε,
1: ναι,
0: ένα ωραίο έτσι χαρούμενο.
1: Σε βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, σου βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι να γουστάρεις εκεί πέρα, γιατί περισσότερες φορές όλο πίκρες μιλάμε. Έτσι. Δώσε ένα τραγουδάκι. Α, τέτοια θέλει εδώ πέρα, κατάλαβες. Μετά σου λέει να μην αλλοιωθώ κι εγώ. Και τι να κάνω, τι να σε παίζω, κουλτουριάρικα πρωί-πρωί. Αφού δεν αντέχει το σύστημα.

0: Έτσι φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και πάμε στο νησί του πατέρα των μαθηματικών, του Πυθαγόρα, του αστρονόμου Αρίσταρχου, του φιλόσοφου Επίκουρου. Η καταπράσινη Σάμος έχει πολλά να δώσει. Ωραίες παραλίες, τεράστια ιστορία, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι. Ξέρεις, εκεί έχουν και τον μεγαλύτερο κούρο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Ο κούρος. Πώς λέμε, ας πούμε, ο κούρος και η κόρη, τα αρχαιολινικά, τα αγάλματα, πιο παλιά από την κλασική εποχή όμως.
1: Α, ναι, ξέρω, κάτι λοιπόν, κουρομπάλιδες, κάτι τέτοιο.
0: Έχουν ένα τέτοιο, το οποίο είναι τεράστιο. Ναι. Δηλαδή, για να καταλάβεις, αν δεν κάνω λάθος, πρώτα φτιάξανε, κάναν το κτίριο χωρίς σκεπή για να βάλουν μέσα τον κούρο. Και μετά βάλανε από πάνω σκεπή γιατί ήταν τεράστιος, είναι πολύ εντυπωσιακός. Must οι βόλτες στους γραφικούς οικισμούς όπως το Βαθύ και το Καρλόβαση. Στα σύν του νησιού η εξαιρετική τοπική κουζίνα, γλυκό σαμιώτικο κρασί, μικρασιάτικες επιρροές, φανταστικό νησί με πράσινο και θάλασσα. Πάμε Βόρειο Αιγαίο, πάμε Σάμο και στα σύν εγώ θα δώσω... Έχω το εξής βίτσιο, Κώστα. Θα σου αποκαλυφθώ τώρα. Είναι ένα από τα βίτσια μου.
1: Άντε, κορίτσι, μου πες.
0: Είμαι μαζόχα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσουν οι κρύες θάλασσες.
1: Α, αχα.
0: Στη Σάμο έχει μία παραλία που είναι κρύσταλλο. Δεν μπαίνουν όλοι. Πρέπει να είσαι θαραλέος για να μπει στο Μαραθώκαμπο.
1: Μαραθώκαμπο.
0: Αν και εσείς έχετε αυτό το βίτσιο να θέλετε να μπαίνετε στη θάλασσα και να τσιτώνετε το είναι σας.
1: Ναι.
0: Μαραθώκαμπο στη Σάμο.
1: Και Νέα Δημοκρατία, ψήφο.
2: Έχεις λεβεντιά και χάρη.
1: Στη συμμαχική οδό μου λέει ο Δημήτρης, εδώ και μέρες είναι ένα αυτοκίνητο γκρι. Να πω και και τη ράτσα του αυτοκίνητου.
0: Πες.
1: Είναι ένα Fiat, λέει, Punto. Λέω ο Δημήτρης, είναι βέβαιος κάποιος το έκλεψε. Λέει πως μπορούμε να βοηθήσουμε. Πινακίδες να πούμε, είναι η αστυνομία που πρέπει να το ελέγξει αυτό τώρα. Μα είναι κλεμμένο και δηλωμένο. Η αστυνομία περνάει, το βλέπει, το καταγράφει. Πηγαίνει στο ηλεκτρονικό μέσα και στο Motorola. Βλέπει, ας πούμε, τι γίνεται. Αν μας ακούνε εκεί από την αστυνομία, από το 100, στη συμμαχική οδό, σε ποιο ύψος είναι, Δημήτρη, περίπου συμμαχική οδό, πού είναι? Είναι με Άνδρου, είναι πιο κάτω, είναι πιο πάνω, είναι προς Κουλουκίδη, είναι προς Ελευθεριάδη, είναι προς την Καντίνα, η Ντερμάκ, πού κοντά είναι? Στη στροφή, στο βενζινάδικο, στο ξενοδοχείο εκείνο το καλό, κλείνω μάτι. Στη στροφή, ακραίο ξακριτήπτυνα. Μόνο στα γράφηση.
0: Άστον, άστον, οδηγή θα μας πει.
1: Αστροφή Παλαιοκάστρου. Ακάτω, χαμηλά, εκεί στην Κάβα. Παρατημένο είναι ένα Fiat, λέει, Punto, γκρι χρώματος. Αρκετές μέρες που θεωρητικά είναι κλεμμένο, μάλλον.
2: Μάτια, μάτια μου, μάτια μου, σαν νιώτησα.
1: Έτσι, ωραία πράγματα. Μάτια μου, σαμιώτη Σάμο.
0: Μου λέει ο Λεωνίδας, λέει, άστορα Μαρθόκαμπος και Χαζάλη, έχεις πάει Βόρεια Ευρώπη. Λεωνίδα, είπαμε να τσιτώσουμε λίγο, δεν είπαμε να πεθάνουμε.
1: Τι έπρεπε να κάνουμε, μπάνιο στο Νόρτσε? Εκεί πέρα έχει κάτι aliens μέσα. Αν δεις τα ψάρια τους πως είναι, είναι σαν τη θάλασσά τους.

0: Τελικά το Βασκαρουδάκι, ο Βασκαρουδάκης θα πάει.
1: Βισκαδουράκι.
0: Βισκαδουράκι, ναι, ναι, το μπερδεύω λίγο. Θα πάει με τη Νέα Δημοκρατία τελικά. Καλό ο Ντίλε. Ωραίο, καλό παιδί είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο. Πώς το από πολιτική. Πάντως συγχύζει, α πούμε. Τρέχουν από τα βατζάκια του. Εντάξει, δεν είναι και. Ξέρω, δεν ξέρω τι έχει σπουδάσει. Αν θέλετε να μάθετε αμέσως, μόλις ασχολείται κάποιος με την πολιτική, τι έχει σπουδάσει να πούμε. Τι να έχει σπουδάσει ο άνθρωπος. Ηθοποιός είναι να πούμε. Και μάλιστα πολύ καλός να πούμε. Μ' αρέσει πολύ. Αλλά έκλεισε έτσι, κούμπωσε μαζί με τον άλλον τον. Πώς το είπαμε, τον.
1: Το φωτογράφο, ναι.
0: Το φωτογράφο, τον. Αυτό με τον.
1: Αχ, την κάναμε χτες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: μωρέ, σου απάντησα.
0: Ναι, μωρέ, κορίτσι μου, έχει
1: δίκιο. Σου είπα συγνώ. Ότι τα ψηφοδέλτια έχουν ναι. Και από τους celebrities.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όλα ναι. Τα κόμματα.
0: Όλα τα κόμματα.
1: Έχουν
0: ναι.
1: Και τους celebrities, έχουν και τους σοβαρούς ανθρώπους. Αλλά όπως σου είπα χθες,
0: ναι.
1: Τους σοβαρούς μόνο εγώ και η Βιργινία τους ψηφίζουν.
0: Σωστό, σωστό. Εμείς συνήθως ψηφίζουμε celebrity. Α, κανέναν Βασκαρουδάκι, κανέναν καμιά Γρατσία, κανένα τέτοιο να
1: πούμε. Πάμε για καιρό για
0: πάμε,
1: σε λίγο.
0: Θα πάμε για τον καιρό σε
1: αλλά,
0: λιγάκι. Ναι.
1: Γιατί βλέπω ότι έχουμε άγχος, όχι άγχος, έχουμε τσατίλα και έχουν δίκιο ρε παιδιά. Με το ασανσέρ, γιατί ας πούμε μου λέει τώρα Θανάση σκέψου τώρα ότι σε λίγο λέει θα καταγράψουμε για τέταρτη φορά λέει, με, το Δήμα, με το Μίδας λέει τα ακίνητα. Εδώ μας λέει ο Χρήστος για τις καταγραφές του ασανσέρ από ποιον γίνονται εν τέλει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι υπεύθυνοι από υπεύθυνους τεχνικούς.
0: Παιδιά, αυτό νομίζω πως είναι κάτι σαν υπενθύμηση για μας. Δηλαδή να το, αντί όταν το ακούς τι λες να το κάνουμε.
1: Βρε Κώστα, ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Έχει γίνει εξαιρετικά σύνθετη η ζωή μας. Ναι. Εξαιρετικά σύνθετη.
0: Ποιος την έκανε, γιατί
1: αλλά
0: την
1: έχει να κάνει και με το γεγονός ότι ίσως κάποιοι δεν έχουν αυτό που λέμε προσωπική ευθύνη.
0: Α.
1: Γιατί κάποιοι ακούν αυτή τη φράση και βγάζουν φλίκτενες.
0: Ναι.
1: Αν είχα την προσωπική ευθύνη ότι ξέρεις, αυτό είναι το σπίτι μου, αυτή είναι η πολυκατοικία που ζω, όλοι οι ιδιοκτήτες πρέπει να είμαστε εντάξει και να πληρώνουμε τα κοινόχρηστά μας και να συντηρούμε τις εγκαταστάσεις, καυστήρες, ασανσέρ
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά θα έπρεπε να εξυπακούονται. Δεν χρειάζεται,
0: κορίτσι
1: δηλαδή.
0: Μου,
1: δεν θα χρειαζόταν να είναι το κράτος μπαμπούλας για να το κάνει αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά ξεχνάς κάτι, Κατερίνα μου, κάτι που δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, δεν το καταλαβαίνεις λόγω διανοητικής καθυστέρησης, δεν το καταλαβαίνεις λόγω νοοτροπίας. Πότε αλλάζεις παπούτσια?
1: Καλά, στο μη μου λες εμένα για την
0: άρα
1: παπούτσια.
0: Λοιπόν, βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Συνήθως υπάρχουν μερικοί άνθρωποι, καλοί μου, αν δεν το ξέρεις, θα σε πληροφορήσω. Αλλάζουν παπούτσια όταν χαλάσουν. Όχι όταν τελειώσει η μόδα. Καταλάβες, είναι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή μας που ζουν.
1: Εννοείς ότι λόγω οικονομικών δυσκολιών.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Άσε μας βρε Κώστα, 200 χρόνια υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι.
0: Παιδιά,
1: σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι είναι αυτά που λέει τώρα, κορίτσι μου.
1: Από
0: γλυκό.
1: Τη γέννηση του κόσμου υπάρχουν φτωχοί και πλούσιοι. Κώστα
0: μου,
1: απλά παλιά ο άνθρωπος δεν θα κοιτούσε προτεραιότητα να πάρω το ακριβό το κινητό, αλλά θα κοιτούσε να κάνει αυτό που πρέπει.
0: Ναι, βρε,
1: πάμε για καιρό.
0: Πάμε για καιρό. Δεν μπορείς να ισχωρήσει. Έχει βάλει τις ασπίδες. Πώς είναι το διαστημόπλαιο που είχε έρθει από το. Το πυροβολούσαμε, αλλά είχε ασπίδες. Ναι, έχει ασπίδες τώρα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αραιές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Σέρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 και στα Γραβενά τους 33 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
8: Αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
8: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
16: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας.
17: Μιχάλη!
16: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
17: Μιχάλη!
18: Έχω δουλειά πάνω!
16: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
17: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
16: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά ανατροπία, προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
17: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
19: Μπράβο σας, κύριε Πάνο.
17: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξέδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης, και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
16: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου? Ο Σιμάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
17: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
16: Ήτανε δημοκράτης στην Παπαδίτσα. Επίνε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Και η μάνα του έλεγε: μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, που δεν σου λένε μια καλή μέρα. Εσύ συγχώρεσέ τους. Όταν το 1982 ανήμερα τα γενιού στη γιορτή του, παρουσιάστηκε στον ύπνο μου, του είπα: πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του.
19: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.
20: Άντε, βάλτε λίγο πλάτη, ρε παιδιά, στο Πασόκ. Βάλτε λίγο πλάτη.

0: Τζακ Ιγκόρ Μεχμέτ Αλμπέρτο λέγεται το τραγούδι του Χατζή που ακούγαμε προηγουμένως. Είναι τέσσερα ονόματα που τους λέει όλους Γιάννη.
1: Περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
0: Ρωτούσε η Γιώτα. Καλή σου μέρα Γιώτα.
1: Περνάει από το μυαλό να σε σκοτώσω.
0: Λέω για άλλη μια φορά στην στροφή Παλαιοκάστρου εκεί στη Συμμαχική Οδό υπάρχει ένα γκρι φιατάκι Πούντο. Εγκατελειμμένο πολλές μέρες, μας έλεγε ο κ. Βενιέρης, ο οποίος έρχεται προφανώς προς τα δω και το βλέπει κάθε μέρα. Μάλλον είναι κλεμμένο. Αν κάποιος έχει χάσει κανένα πούντο.
2: Να το!
0: Να το! Το βρήκαμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε αυτούς που μπήκαν σήμερα τώρα στην παρέα. Γιατί κάποιοι τώρα μπαίνουν στο αυτοκίνητο για να πάνε στη δουλειά. Πες μου λίγο, πώς είναι η περιφερειακή για να πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά τους, είναι εντάξει.
0: Θα σου πω αμέσως πώς είναι ο περιφερειακός.
2: Χτες τι ήταν αυτό, ρε φίλε.
0: Χαμός, ε.
2: Πόσες ώρες είχε ποτηλιάσει.
0: Είχε πολύ. Και τώρα έχει αρχίσει να εμφανίζεται, βέβαια, μικρές καθυστερήσεις και στις δύο κατευθύνσεις. Προσανατολικά έχουμε μετά την κατηφόρα του Επταφυργείου, σε εκείνο το ύψος περίπου, έχουμε λίγο κολληματάκι, μικρό. Έχει όγκο αυτοκινήτων, αλλά έχουμε ροή. Και προς τα δυτικά είναι δύο σημεία. Το ένα ξεκινάει στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Κατσιμίδη και είναι λίγο μικρό. Μετά ανοίγει πάλι λίγο δρόμος, μεγαλύτερες ταχύτητες. Όταν λέμε μεγαλύτερες ταχύτητες, πάει 40-50, έτσι μην φανταστείς παραπάνω. Και ένα μικρό κολληματάκι καθώς παίρνει στην κορύφωση της ανηφόρας πριν πάρει στην κατηφόρα για Νεάπολη. Καλά είμαστε ακόμα την ώρα που μιλάμε, έτσι.
2: Ζέστα θα κάνει σήμερα.
0: Ζέστα.
2: Κοίταξε, μέχρι τους 35 είναι ζέστη.
0: Μετά είναι ζέστα.
2: Μετά είναι... Σεραϊκά.
0: Έτσι. Έχουμε καυσονάκια 35, 36 θα πάει η εβδομάδα.
2: Καύσωνας είναι όταν έχεις για πάνω από δύο μέρες 38 βαθμούς.
0: Ναι, είναι και αυτό. Καυσονάκια το λέμε σε μικρό. Πάντως εγώ χθες που έκανα την πρώτη μου βουτιά ντούζλα, μπήκα κατευθείαν. Όταν λέμε κατευθείαν.
2: Φυσικά η λάσπη δεν ρίχνει πολύ θερμοκρασία.
0: Ναι, εκεί είναι.

0: Λοιπόν, να τα πιάσουμε ένα-ένα.
1: Ναι, ναι.
0: Επειδή εδώ μου γράφουν διάφορα. Καθώς έβλεπα κάποια μηνύματα και συζητούσαμε και στο διάλειμμα που έχω αυτή τη διαφωνία με την καταγραφή των ασανσέρ. Παιδιά, είναι πολλά τα βάσανα που έχουν μπει στο μυαλό του κόσμου. Ναι, εδώ ας πούμε βλέπω το Χρήστο, τα ένφια, τα μέμφια, τα τιμολόγια της ΔΕΗ να διαλέξεις, τα προντιστήρια να πας το παιδί το ένα, το άλλο το παράλλο, να βάλεις εφαρμογή να παρακολουθείς το παιδί σου, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται έξω. Έχει γίνει πολύ σύνθετη, πολύ δύσκολη ζωή και είναι πολλά αυτά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό ο κόσμος τα έχει παίξει, φοβάμαι.
1: Ναι,
0: και γίνονται συνεχώς τέτοια πράγματα. Τώρα, με αφορμή τα μηνύματά σας τα λέω αυτά. Ο Βαγγέλης με ρωτάει για ένα περιστατικό που έγινε το Σάββατο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Τούμπας. Μια 59χρονη επιτέθηκε σε έναν 93χρονο για να του πάρει λεφτά, να τον κλέψει. Του πήρε 260 ευρώ και μια τραπεζική κάρτα. Του είχε στήσει καρτέρι έξω από την πολυκατοικία και την ώρα που άνοιξε να μπει, τον ακολούθησε και του επιτέθηκε. Την πιάσανε, συνελήφθη, θα οδηγηθεί αρμοδίως. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι καινούριο, αγαπητέ Βαγγέλη, με αυτό. Το Σάββατο έγινε, ναι. Γι' αυτό δεν έχουμε αναφερθεί, είναι παλιό.

0: μέτρα για να τεκνοποιήσουμε. Νόμιζα πως ήταν.
1: Εγώ νόμιζα ένα είναι.
0: Και εγώ νόμιζα ένα, δύο ήταν. Με τις πάνες νόμιζα ότι δίνουν μόνο πάνες. Τι άλλο δίνουν εκτός από πάνες? Και μπιμπερά δίνουν, τι δίνουν?
1: Λοιπόν.
0: Καλά, σαντράκι για το μάτι.
1: Λοιπόν. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε χτες 8 μέτρα για το δημογραφικό και τη στεγαστική κρίση. Γιατί αυτά είναι και λίγο αλληλένδετα. Δηλαδή, αν δεν έχει στέγη, δεν μπορείς και να τεκνοποιήσεις.
0: Α, για τη στεγαστική κρίση τι ανακοίνωσε?
1: Θα σου πω. Λοιπόν,
0: δεν το ήξερα.
1: Καταρχάς, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, απλά εγώ θέλω να μάθω, αυτό λέει θα γίνει την περίοδο 27-30, γίνε λέει προτεραιότητες για την περίοδο 27-30. Δεν καταλαβαίνω αυτό το προτεραιότητες και δεν καταλαβαίνω αν είναι σαφές το χρονοδιάγραμμα, αλλά τέλος πάντων θα τα πω.
0: Ναι, δηλαδή είναι να ξεκινήσουμε από τώρα να το σκεφτόμαστε και να το κάνουμε το 27, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτά, θέλουν και μια διαδικασία, μια προετοιμασία, ένα προκαταρκτικό που λένε.
1: Και το παιδί προετοιμασία θέλει. Λοιπόν, ο Στέλιος Αγγελούδης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, από το βήμα της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε 5 μέτρα για τη δημογραφική ενίσχυση, συν άλλα 3 για τη στεγαστική κρίση. Επίδομα 1.000 ευρώ εφάπαξ για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Δηλαδή, 2.000 παίρνεις από το κράτος και άλλο ένα χιλιάρικο θα παίρνεις και από το Δήμο Θεσσαλονίκης για τον πρώτο έξοδο.
0: Για Θεσσαλονίκη
1: και...
0: μόνο.
1: Για μόνο για Δημότητα Θεσσαλονίκης.
0: Μην τυχόν και πας και μου κάνει και πρέπει να γίνει σύλληψη εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί άμα πάμε σε κανένα νησί και κάπως...
1: Δεν μετράει σύλληψη, το που θα γεννήσεις μετράει.
0: Ναι, έφυγα εγώ από εδώ πέρα 9 μηνών ρε παιδί μου και γέννησα στα γεννητσά. Εφού έτυχε και να σπάσουν τα νερά μου, που λένε.
1: Πού είσαι δημότης, μάνα μου?
0: Α, πού είσαι δημότης. Α, καλά, πού είσαι δημότης. Οι περισσότεροι στα χωριά τους είναι καλά.
1: Κακός. Κακός, για πολλούς λόγους κακός.
0: Ψάξε το αυτό λίγο.
1: Παροχή δωρεάν της πάνας του μωρού για έναν χρόνο για το τρίτο και τέταρτο παιδί κάθε οικογένειας. Που όσοι έχουμε παιδιά, ξέρουμε τι είχαμε περάσει, ξέρεις πλέον, ε.
0: Ναι.
1: Κάνεις παιδί. Αχα. Και πριν κάνεις παιδί έχεις γίνει ο μάστερ της ηλεκτρονικής αναζήτησης για το που έχει φτηνή πάνα και φτηνό μητρικό, φτηνό γάλα.
0: Δεν υπάρχει φτηνό γάλα.
1: Έχει, έχει. Το ψάχνει, ψάχναμε στο ίντερνετ από τότε. Εγώ όταν πριν 13 χρόνια, 12 που έκανε την κόρη μου.
0: Ναι.
1: Έψαχνα στο ίντερνετ που έχει προσφορά, που έχει πιο φτηνό το γάλα, που έχει πιο φτηνή την πάνα. Και από εκεί θα παράγγειλνα. Τι θα έκανα.
0: Γιατί λένε ότι καμιά φορά ό,τι δίνει παίρνει γι' αυτό.
1: Όχι, όχι. Είναι ίδια μάρκα.
0: Α, ίδια μάρκα, αλλά είναι
1: απλά
0: πιο φτηνό.
1: Είναι πιο φτηνό.
0: Μάλιστα.
1: Μείωση των δημοτικών τελών κατά 70% για νέα ζευγάρια που αποκτούν πρώτο παιδί για χρονικό διάστημα 3 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, κάνεις το πρώτο σου παιδί, για 3 χρόνια θα έχεις, θα έχεις μειωμένα κατά 70% τα δημοτικά τέλη. Εγώ τώρα έχω να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Αν έχεις ένα παιδί από προηγούμενο γάμο.
0: Όπα, ναι, εγώ αυτά έλεγα χθες. Ναι.
1: Αλλά κάνεις πρώτο παιδί με άλλη σύζυγο.
0: Έτσι.
1: Τη δικαιούσε τη μείωση ή όχι?
0: Θα τη δικαιούσε βέβαια. Άμα είναι νόμιμος ο γάμος σου, δηλαδή έχει πάει στο Πατριαρχείο που λένε, και στο, που έχει πάει στο κάπου που πήγε στο Ληξιαρχείο.
1: Ναι, νόμιμο. Αλλά για σένα είναι δεύτερο παιδί, αλλά για την άλλη είναι πρώτο.
0: Θα το πάρει άλλη το επίδομα.
1: Αφού μισό-μισό τον νοικιάζει το σπίτι.
0: Τώρα με μπερδεύει, Ρε Κατερίνα, τι να σου
1: πει. Λοιπόν, όταν νοικιάζει.
0: Καλή γυναίκα να είναι. Καλή γυναίκα να είναι.
1: Λοιπόν, δημιουργία προγράμματος κατοίκων υποστήριξης της μητρότητας με κοινωνικό βοηθό που θα επισκέπτεται εβδομαδιαία νέες μητέρες για να παρέχει συμβουλές φροντίδας, οδηγίες μητρότητας, ενημέρωση και σύνδεση με τις δημόσιες και οι δημοτικές υπηρεσίες. Εγώ έχω να κάνω την εξής ερώτηση.
0: Ναι.
1: Εκείνο το πρόγραμμα για τους ηλικιωμένους, το βοήθεια στο σπίτι, το έχουμε σταμπιλάρει ότι θα είναι στάνταρ και θα υπάρχει
0: αυτό
1: πάντα?
0: Υπάρχει, νομίζω.
1: Ναι, αλλά αυτό σε μεγάλο βαθμό γινόταν με ευρωπαϊκά χρήματα και κάθε φορά που τελείωνε το πρόγραμμα είχαμε κοκομπλόκο.
0: Α, δεν είναι.
1: Τώρα, εξασφαλίσαμε εκείνο για να πούμε ότι μπορούμε να κάνουμε και κάτι ανάλογο για τις νέες μητέρες, ρωτάω εγώ.
0: Καμία γυναίκα να μας παρέχεται για κανένα σίδερο, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς.
1: Δεν θέλω μια τέτοια.
0: Ναι, ρε, όλες θέλετε τώρα. Αυτός, εγώ, άμα βγω κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που θα θεσπίσω για την οικοκυρά θα είναι η οικιακή βοηθό της γειτονιάς σας.
1: Ξέρεις πόσο έχει πάει η ώρα για να φέρεις γυναίκα στο σπίτι,
0: ε? Καλά, τι λες τώρα. Τι λες τώρα.
1: Ξέρεις πόσο.
0: Ένα πενιντάρικο το λιγότερο θες να πω.
1: 10 ευρώ η ώρα έχει πάει.
0: Μα τώρα τι, δουλεύεις εκεί πέρα 5 ώρες.
1: Εντάξει, όχι όλες. Υπάρχουν και άλλους που παίρνουν 7-8, αλλά με κάποιες μέχρι και 10 ζητάνε την ώρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Διευκόλυνση πρόσβασης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανταντάδες της Γειτονιάς του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, ναι. Στο οποίο ο Δήμος Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται στους Δήμους Πιλωτικής Εφαρμογής. Το πρόγραμμα προσφέρει φροντίδα βρεφών και παιδιών από πιστοποιημένους επιμελητές, δίνοντας την οικογένεια μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια. Αυτά είναι τα 5 μέτρα για τους γονείς.
0: Ναι.
1: Τώρα, για το στεγαστικό. Θα διαθέσουν, λέει, 100 διαμερίσματα με προσιτό ενίκιο σε ευάλωτες και οικονομικά αδύναμες οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ήδη έχουν, λέει, ανακαινιστεί 40 διαμερίσματα και υπάρχουν 17 υπογεγραμμένα μισθωτήρια, με 7 ακόμα να αναμένεται να υπογραφούν τέλος του μήνα. Και μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα ανακαινιστούν άλλα 60 για να φτάσουν τους 100.
0: Τα 100, τώρα,
1: 100 διαμερίσματα. Σε κάποιους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες, θα δίνονται με χαμηλό ενίκιο. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Πριν μερικά χρόνια υπήρχε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για τους άστεγους. Δεν βρίσκαμε σπίτια. Τώρα αυτά που τα βρήκαμε.
0: Καλά, τώρα σοβαρά μιλάς. Μπορεί να βοήθησαν οι τράπεζες. Αφού οι τράπεζες τα έχουν τα περισσότερα. Θα έδωσαν ένα. Γελάει τώρα.
1: Λοιπόν,
0: που τα βρήκανε. Υπάρχουν σπίτια τα οποία τα πήρε ο Δήμος από τις τράπεζες προφανώς.
1: Λοιπόν, επίσης περιλαμβάνει αξιοποίηση, λέει, της δημοτικής ακίνητης περιουσίας μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής, με στόχο τη δημιουργία άλλων 30 έτσι διαμερισμάτων για ευάλωτες οικογένειες. Θα αξιοποιηθούν, λέει, και 6 δημοτικά οικόπεδα στο κέντρο της πόλης και ανατολικά. Και θα μετατραπεί και ένα πρώην σχολείο στην οδό Μιτσάκη σε 20 διαμερίσματα κοινωνικής κατοικίας.
0: Γιατί λέτε κοινωνικής και δεν λέτε εργατικής, παιδιά? Γιατί κοινωνικής, εργατικές κατοικίες στο παραπλήσιο δηλαδή. Απλά δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη γιατί θυμίζει μνήμες, ας πούμε. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Θα κάνουμε λίγο το πρόγραμμα της, πώς ήταν οι εργατικές κατοικίες παλιά, η ΠΑΣΟΚ. Θα το κάνουμε λίγο πιο.
1: Εν τω μεταξύ, ποιο σχολείο αυτό που κάνει προπόνηση η κόρη μου, λέει, τη Οδού
0: Μιτσάκη. Δεν ξέρω πού είναι τη Μιτσάκη.
1: Γιατί εκεί έχει και κάτι εργατικές κατοικίες, οι οποίες έχουν τα μαύρα τους τα χάλια. Όλο κάτι. Δεν θα την πω τη λέξη.
0: Ναι.
1: Κάτι
0: στην
1: πολύ.
0: Καλαμαριά, πού είναι αυτό?
1: Όχι. Στη Θεσσαλονίκη είναι. Ναι. Πού ήταν η παλιά ιδέα στην Παπαναστασίου.
0: Α, ναι.
1: Λίγο παραπάνω, εκεί είναι η Μιτσάκη.
0: Ναι. Α, ωραία, γιατί είναι χάλια εργό έτσι μου εκεί, στο Παπαναστασίου. Με τα πεζοδραμάκια τους, με τα τέμπλες,
1: πάνε στη, πάνε στη Μιτσάκη να δεις κάτι κοινωνικές κατοικίες που έχει εκεί και άλλα.
0: Να μου πεις στη Σταυρούπολη εκεί στο τέτοιο, να πούμε, στο που είναι ναρκοπαίδιο.
1: Κάπως έτσι είναι.
0: Για να ακούσω λίγο ένα τηλέφωνο. Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε. Καλημέρα σας, ελάτε παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Ο κύριος Αγγελούδης να μοιράσει και Βιάγκρα, κύριε Παρδαγιάννη.
0: Ναι, σας παρακαλώ τώρα. Δεν θέλω το κάνετε σεξουαλικό. Έλα τώρα και σε Βιάγκρα και σε Βιάγκρα. Τι ανάγκη έχουμε εμείς, ρε, τα βουνά, ρε, Βιάγκρα, ρε. Αφού είμαστε τον πύργο του Άιφελ, είμαστε, ρε, πλάκα κάνεις. Βιάγκρα θες κι εσύ. Κοίτα λίγο την πίεση εκεί πέρα. Για Βιάγκρα είναι η μούρη μας.

0: Άσε, Λεωνίδα, στη Γερμανία είναι 100 χρόνια μπροστά αυτά, γουέρ μου. Τώρα εμείς τα έχουμε. Εμείς λίγο περάσαμε, να πούμε έτσι, ένα διάστημα, αλλά τώρα δεν τα έχουμε ξεχάσει. Εμείς τώρα βοηθάμε τους άλλους τώρα, δεν είναι για. Αυτά τα social στις, έχω δουλέψει εγώ στη Γερμανία σε κάτι τέτοια κτίρια τεράστια. Κάναμε θερμοπροσώψεις στο κόμπλετ, της Γερμανίας. Άρα τι γινόταν εκεί πέρα. Εκατοντάδες κατοικίες εργατικές. Αλλά είχε και εργατιά τότε, είχε και βιομηχανία εκεί πέρα τώρα. Εμείς δεν, εμείς τι έχουμε τώρα, με επιχειρηματίες έχουμε γίνει όλοι. Τα μισά παιδιά μας θέλουν να γίνουν σαν τον Κοκλώνη και τα άλλα μισά σαν την Καλυμάνη. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο μέσω της τεχνικής νοημοσύνης ή του ChatGPT ή δεν ξέρω τι άλλο,
0: ναι,
1: να γίνεται η γονιμοποίηση μέσω ίντερνετ.
0: Α, εύκολο αυτό. Δεν
1: γιατί... εύκολο είναι.
0: Βέβαια,
1: ναι, μόνον έτσι θα τεκνοποιούμε παραπάνω.
0: Ναι, γιατί με τη φυσιολογική διαδικασία δεν, χρονικά δεν μας παίρνει. Δηλαδή μια το χειμώνα, μια το καλοκαίρι, πού να πω πόσα παιδιά να κάνεις, να κάνεις για παιδιά και, να πούμε σε όλη τη
1: και
0: ζωή.
1: Δε σήμερα, και δε στη σημερινή νεολαία σήμερα που δεν υπάρχει φλερτ, δεν υπάρχει τίποτα και όλα γίνονται με τα μηνύματα και από το τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο.
1: Οπότε θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να γίνεται από εκεί η τεχνική.
0: Πρέπει να αρχίσει στο σχολείο πάλι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση από μικρά παιδιά να ξέρουν ποια είναι η διαδικασία. Την έχουν ξεχάσει, να πούμε. Έχεις δίκιο σε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα, να σε καλά. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
2: Μου θύμισες τώρα την ιστορία με τον Όθωνα και την Αμαλία, την ξέρεις?
0: Όχι, δεν την ξέρω.
2: Ο Όθωνας και η Αμαλία δεν είχαν κάνει παιδιά.
0: Α.
2: Και είχαν πρόβλημα, ρε παιδί μου, στο βασιλικό τέτοιο, που δεν είχαν παιδιά αυτοί. Και πήγε ένας από την αυλή, ρε παιδί μου, να δει ένας ο οικογενειακός γιατρός, ας πούμε, να δει γιατί δεν κάνουν παιδιά. Και λέει, τι κάνετε για να κάνετε παιδί? Να πάμε, λέει, στο κρεβάτι και καθόμαστε και προσευχόμαστε.
0: Α.
2: Δεν ξέρανε, γιατί αυτά τα είχαν παντρέψει 13-14 χρονών για να πάρουν. Για να, ναι, βάλει, θυμάσαι ότι ο Όθωνας ήταν ανήλικος και είχε έρθει και με αντιβασιλεία εδώ πέρα, γιατί ήταν, ναι, μικρός. Και δεν απέκτησαν εν τέλει ποτέ παιδιά. Καθόταν, λέει, και προσεύχονταν. Μετά βέβαια είχαν και άλλα προβλήματα, αλλά.
0: Κατάλαβε. Εμένα μου θύμισε εκείνο που 2-35 βρέθηκαν, να πούμε, σε μια λαϊκή αγορά. Του λένε, τι κάνεις, πώς πας εσύ? Λέει, καλά, με το σεξ πώς θα πας? Λέει, α, λέει, και δυο φορές. Λέει, σοβαρά μιλάς? Λέει, καλά, τι πλάκα κάνεις? Πάντα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι η καλύτερη, η πρώτη φορά ή η δεύτερη? Λέει, αυτή το χειμώνα.

0: Λοιπόν, τι λέει περιφερειακός, καλύτερη εικόνα ή χειρότερη, για να τερώ μια φορά πριν πάμε σε διαφημισούλες.
1: Αμάν, τροχαίο
0: στην
1: Πολύχνη.
0: Στην Πολύχνη, ναι, αυτό βλέπω και εγώ.
1: Ρεύμα προς ανατολικά. Ψέματα, προς δυτικά, με συγχωρείτε.
0: Προς δυτικά και το προβληματάκι έχει φτάσει μέχρι και πλησιάζει τα Νταμάρια σιγά σιγά. Λίγο που είναι, λίγο πριν την... βασικά μετά στο 424 μπροστά πρέπει να είναι εκείνο από ό,τι βλέπω. Προς τα δυτικά είναι πιο συμπαγές. Συμπαγές.
1: Άκου να δεις τι γίνεται. Έχει τροχαίο στο ρεύμα προς δυτικά. Και αυτοί που έρχονται από ανατολικά κόβουν ταχύτητα για να δουν το τροχαίο, να πάρουν μάτι. Ναι. Και γι' αυτό έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα, παιδιά, από την Πολύχνη ως την Ευκαρπία.
0: Ναι, είναι λίγο η περιέργεια, παιδιά.
1: Στο ρεύμα προς ανατολικά.
0: Αυτό πρέπει να το αλλάξουμε λίγο, παιδιά. Πρέπει να το αλλάξουμε, γιατί δεν βοηθάει πουθενά. Δεν έχει. Και τι να δεις, ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο δεις. Δεν έχει τίποτα. Αλλά μας ενδιαφέρει μας εκεί.
1: Ακού. Καρδιά μου, πώς αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και τις τόσες ομορφιές.
0: Έτσι.

0: πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Πολύ,
1: ωραία,
0: πολύ, πολύ.
1: Εκεί είναι τα ωραία, τα παλιά, τα καλά, τα όμορφα.
0: Με αυτό, ξέρεις, με αυτό μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, ρε παιδί μου. Ναι. Είναι, ξέρεις, ρυθμικό, χαρούμενο. Είχαμε και Ελένα στην οικογένεια, καταλαβαίνεις.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν, με αυτή την ωραία διάθεση, θα πάμε μια βόλτα μέχρι το θεϊκό μας το βουνό, τον Όλυμπο, να πιούμε φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Φυσικά δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Το βρίσκουμε σε όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Ανεδί Κρητικός, Μπαζάρ Γαλαξίας, Ναταλίο και Anytime και Σκλαβενίτης, σε κάβες, μίνι μάρκετ και σημεία εστίασης σε όλες τις περιοχές. Με το φυσικό μεταλλικό νερό Διός είμαστε και εμείς προστατευμένοι, όσο προστατευμένος είναι και ο Όλυμπος από την UNESCO, καθώς είναι διατηρηταίο οικοσύστημα. Μας φέρνει την καθαρότητα και την αγνότητα αυτού του φυσικού περιβάλλοντος στο ποτήρι μας. Διός.
1: Πάμε και για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε. Καλημέρα στον Κοσμά, καλημέρα στον Αργύρη. Κύριε Νίκο, good morning.

0: γεύσιμα. Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο grecos.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Grecos Travel. grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-velmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
10: Αστά, ναι, αστά.
9: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
13: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμυντικά.

0: συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Έλα, Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ! Μόρεντ σου έλεγα!
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
3: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
5: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
3: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
0: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
5: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
5: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
5: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
5: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
5: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
8: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
9: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κύριε Παπηδάκη.
1: Όφα.
0: Ε, πώς?
1: Όφα.
0: Όφα τι?
1: Όπου φυσάει ο άνεμος.
0: Όπου φυσάει όφα, ναι, σωστό. Θα μπορούσε να είναι και κόμμα. Καλό.
1: Αυτό δεν λέει, αυτό είναι όφα.
0: Όφα, ναι, όφα, βέβαια. Σωστά, πού το θυμήθηκε το όφα. Τι λέει κύριε Παπηδάκη, η Γερμανία αποκλείστηκε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είχαμε πολλές εκπλήξεις. Θα πάμε λίγο στην κίνηση πρωτίστως. Σήμερα έχει αριθμητικά λιγότερα αυτοκίνητα.
0: Αριθμητικά, ναι, είχαμε ένα θεματάκι όμως το πρωί, τώρα εξομαλύνθηκε η κατάσταση λιγάκι.
1: Ο περιφερειακός, παιδιά, είναι ένα μόνιμο θέμα μέχρι να τελειώσουν τα έργα.
0: Λες, άμα τελειώσουν, δεν θα είναι μετά, θα είναι πράσινο
1: συνέχεια.
0: Θα
1: είναι,
0: δεν θα είναι. Για να δούμε, εδώ θα είμαστε. Θα ζήσουμε.
1: Κοίτα, πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Αχα.
1: Άμα γίνει πάλι κανένα τροχαίο,
0: ναι.
1: Όπως και πριν το flyover,
0: ναι.
1: Όταν γινόταν τροχαίο, γιατί τα ξεχάσαμε αυτά.
0: Ναι. Γινότανε
1: το. Εγώ κάνω σταυρό μου να περάσω το.
0: Το σχίσμα γινότανε, ναι.
1: Το περιφερειακό, γιατί πήγαινα προς ανατολικά. Και κάνω το σταυρό μου να.
0: Αυτό
1: περάσω.
0: Το flyover το επάνω που θα ανεβαίνουμε τώρα θα, έχει, θα έχει και βοηθητική, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Δεν είπα. Έχει, δεν
1: είναι. Α, τι βοηθητική.
0: Βοηθητική, χάλασε ένα φορτηγό.
1: Ναι, ναι, θα είναι δεξιά, βέβαια.
0: Δεξιά, δεξιά. Βοήθειά μας η δεξιά.
1: Νόμιζα εξόδου θα
0: λέει. Όχι, όχι, εξόδου δεν θα έχει. Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε καταλάβει. Μάλιστα. Κοίταξε.
1: Το έχει καταλάβει, το έχει εμπεδώσει.
0: Έχω εμπεδώσει, ναι, το έχω εμπεδώσει. Το έχω κάνει στο μυαλό μου που λένε. Κομψή κομψά είμαστε, ναι, έχει όγκο αυτοκινήτων λιγότερο, αλλά τα προβληματάκια τα έχει.
1: Κυρίως για το κέντρο μιλάω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σήμερα ήταν η πρώτη φορά που είδα λιγοστό αριθμό αυτοκινήτων στο κέντρο.
0: Ξέρεις, γιατί τελειώσανε και τα παιδιά, φύγανε οι παππούδες στα αγοριά, πήραν και κάνα δύο παιδάκια μαζί, ας πούμε, για παράδειγμα. Γιατί
1: ξεκινάνε και οι άδειες. Μια Ιουλίου είναι αύριο.
0: Βέβαια, τελείωσε ο μήνας, έτσι. Έφυγαν τα παππούδια, πήγαν και μερικά παιδάκια, τα εγγονάκια πάνε στο χωριό. Πολλά είναι στο χωριό τώρα, κάνουν κάποιες δουλίτσες εκεί πέρα και έχουν φύγει. Ας πούμε, τα γερόντια τα οποία ξεχυμονιάζουν στη Θεσσαλονίκη έχουν φύγει. Να, δική μου φύγανε. Πήγανε στο χωριό εκεί. Δύο λιγότεροι Σταυρούπολη.
1: Δύο λιγότεροι Σταυρούπολη. Α, μετά και μικρά τα παιδιά, όσα πηγαίνανε και εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Μπα, τη μικρή τώρα πού να την πει να πει.
1: Όχι, όταν ήταν μικρά. Λέω. Τώρα βέβαια στον περιφερειακό έχουμε τα κλασικά προβλήματα ανηφόρα Αγίου Παύλου, όπου εκεί έχουμε σταματήματα. Μέτωπο προς τα δυτικά, μετά στις εξόδους του Πταπηργείου και της Νεαπόλεως και προς τα ανατολικά ανηφόρα Νεάπολης και στις εξόδους, κλασικά. Επειδή από μόνη θέλει, να, θα έρθει ο Ιούλιος, αύριο, μετά τις 20 Ιουλίου θα μετριόμαστε εδώ.
0: Μετά τις 20 Ιουλίου.
1: Αφέρω στις 20 Ιουλίου.
0: Εγώ 20 Ιουλίου ξεκινάει η άδειά μου, αδιούχος.
1: Κοίτα χαράδες.
0: Θα κάνω το γύρο της Χαλκιδικής.
1: Μπράβο.
0: Μέχρι Νέα Ηράκλεια θα φτάσω.
1: Από Νέα Ηράκλεια θα ξεκινήσει, θα είναι η βάση. Λοιπόν, πάμε λίγο στα αθλητικά γρήγορα. Γρήγορα. Χθες ήταν μια πολύ αγχωτική μέρα για τις ομάδες στο Μουντιάλ. Να πούμε ότι είμαστε στη φάση των 32. Η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει από την Ιαπωνία με 0-1. Ισοφάρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Βραζιλία ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο δεν υπήρχε, ήταν πολύ φλίαρη. Και στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, δηλαδή στο 106, έκανε το 1-2 και προκρίθηκε στο 16. Όπως είπες, η Γερμανία αποκλείστηκε από την Παραγουάη. 1-1 ο κανονικός αγώνας και παράταση, 4-3 στα πέναλτι Παραγουάη. Όπως το Μαρόκο απέκλεισε και την Ολλανδία στα πέναλτι επίσης,
0: ναι.
1: 3-2. Οπότε δύο μπαμ τα είχαμε. Ένα μεγαλύτερο βέβαια της Γερμανίας, αλλά και της Ολλανδίας θεωρείται μπαμ. Τώρα σήμερα στις 8 έχουμε ακτήλεφατο στην Νορβηγία και στις 12 το βράδυ Γαλλία, Σουηδία και έπεται όλη η σειρά των 32 για να δούμε ποιες 16 ομάδες
0: θα μείνουν για το.
1: Στην ουσία αυτό που λένε ότι τους ομίλους κανείς δεν τους θυμάται. Όλοι ξεκινάνε από τα νοκάουτ. Από τώρα δηλαδή, από τους 32.
0: Καλά, μα μείνουν 16 μετά, τι είναι τελική ευθεία, ρε.
1: 19 Ιουλίου.
0: 19 Ιουλίου έχουμε ακόμα. 20 μέρες.
1: Τελειώνει, κύριε.
0: Έχουμε ακόμα. Έχουμε θέαμα ακόμα.
1: Έχουμε θέαμα. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι στην Ολλανδία για την προετοιμασία. Γίνεται δουλίτσα, όπως φαίνεται. Ο Τάισον, όπως είπαμε χθες, θα μείνει για ένα ακόμα χρόνο τελικά στον ΠΑΟΚ. Έκλεισε δηλαδή ένα χρόνο και πάμε στον Ηρακλή, όπου βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον Νικέρι Μπράβο με την Ουντινέζε, την Ιταλική Ουντινέζε.
0: Ναι.
1: Θέλει να φέρει τον Νικέρι Μπράβο στο ακόμα έναν Ιταλό στο Καφτατζόγλιο ο Ηρακλής. Αυτά κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Μάλιστα, δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω λίγο κάτι πιο άσχετο να πούμε τώρα.
1: Γιατί, άσχετο.
0: Άσχετο, ναι, άσχετο τελείως, γιατί τώρα ακούω μερικά πράγματα και με αναγουλιάζονται τώρα. Ένας 15χρονος, ξέρω εγώ. από το Φάληρο, μαθητής λέει του 5ου γυμνασίου παλιού Φαλήρου, έπιασε να πούμε πόσους έπιασε, κάτσε να σου πω τον αριθμό ακριβώς, 158 λαγοκέφαλους να πούμε.
1: Διαγωνισμό ήταν.
0: Πού του βρήκε, ρε φίλε, 158 λαγοκέφαλο.
1: Στην Αθήνα, αφού στην Αθήνα έχει λαγοκέφαλο.
0: Τι γίνεται από λαγοκέφαλο στην Αθήνα. Γεμίσει η Αθήνα.
1: Ναι, ναι. Σαλονικό, αφού έχει πολύ καλά.
0: 158 έπιασε
1: πίσω. Ναι, ναι, η Αθήνα έχει πάρα πολύ. Έχει πρόβλημα.
0: Τι έβγαλε τι διακοπέ το μικρό.
1: Ήταν ένα άτυπο διαγωνισμό εκεί πέρα και.
0: Εγώ βούτυξα χθε, να πούμε προχθέ που πήγα στην Τούζλα, βούτυξα, έκανε ένα χιλιόμετρο. Με τράβηξαν και τα ρεύματα, το μεταξύ κόπησαν να φτάσω να πούμε στο σειρμονικό.
1: Στο ποτάμι εκεί που πέφτει.
0: Στο ποτάμι μας αυτάς. Μπήκα μέσα και δεν ήξερα πώς, πού ήταν το οργανωμένο μας. Και δεν συνάντησα ούτε λέπη, δεν συνάντησα τίποτα. Ούτε μυρμήγκη μέσα στη θάλασσα.
1: Καλύτερα από το να συνάντησε λαγοκέφαλους και να
0: γίνει. Πρέπει να είναι οργανωμένο, σου λέω, είμαι μέσα.
1: Όχι, ο λαγοκέφαλος δεν κάνει κάτι. Τα πάμε. Ναι. Χθες τα λέγαμε. Ο λαγοκέφαλος είναι για τη θαλάσσια ζωή. Το πρόβλημα δεν είναι για τον άνθρωπο.
0: Δεν είναι για τον άνθρωπο, ναι.
1: Και το γοφάρι σε δαγκάει άμα του βάλει το δάχτυλό σου μέσα. Τι σημαίνει αυτό,
0: το βρω εγώ το γοφάρι και.
1: Μην δε.
0: Άμα είναι κανένα κυλίσιο.

0: Θεόφιλε, και εγώ το διάβασα αυτό το ανησυχητικό νέο, αλλά είπα να μην το σχολιάσω για να μην έχουμε και εδώ τις σχετικές αναγούλες. Δεν λέμε. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και σε εσάς. Καλή Τρίτη να έχουμε. Καλό τελείωμα του Ιούνι. Άντε, θα φύγει το καλοκαιράκι. Κρατήστε το. Ο Αποστόλης γιορτάζει σήμερα. Ο Αποστόλης, ο Γευράσιος, ο Μελίτων και η Λίνα γιορτάζει, λέει, σήμερα. Αν είσαστε ορθόδοξοι, έτσι. Εχθές ο Αποστόλης ο Αβδελάς έφερε εδώ πέρα κουλουράκια. Νόμιζα πως γιόρταζε χθες, αλλά τι είχε γενέθλια χθες. Σήμερα γιορτάζει σίγουρα, έλα εδώ πούμε τον Αποστόλη εδώ πέρα, τον δικό μας. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, έχουμε Taxiway, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, αν έχουμε κανένα πρόβλημα πουθενά στους δρόμους. Καλημέρα στην Taxiway.
1: Καλημέρα στο Στάτους.
0: Καλημέρα. Να ρωτήσουμε λίγο τους οδηγούς αν έχουμε κανένα φανάρι χαλασμένο. Κίνηση ξέρουμε πάνω κάτω που έχουμε, τα έχουμε δει εμείς.
1: Ναι.
0: Λίγο μήπως έχουμε καμιά δυσκολία, κανένα φανάρι που έχει χαλάσει.
1: Μόνο
0: κανένα...
1: αυτό δηλαδή θέλουμε.
0: Ναι, μήπως έγινε καμιά μικρό συγκρουσούλα.
1: Ένα λεπτάκι λίγο.
0: Ναι.
2: Έχουμε σχέση με το Στάτους. Μήπως μπορεί κάποιος να μας ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με φανάρια ή κάποιο συμβάν. Τροχαίο. Μπορεί κάποιος να ενημερώσει αν υπάρχει κάποιο φανάρι χαλασμένο ή κάποιο συμβάν τροχαίο.
0: Ησυχία έχουμε σήμερα. Η Τρίτη είναι πολύ ήσυχη ημέρα. Το έλεγα το πρωί εγώ αυτό.
1: Μπα.
0: Δεν έχει τίποτα. Ησυχία μας. Πολύ καλά, αλφαδιά είμαστε. Αλφαδιά είμαστε, μια χαρά. Τέτοια αλφαδιά έχουμε να συναντήσουμε χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ την Taxiway. Μια χαρά είμαστε, παιδιά, δεν έχουμε προβληματάκια πέρα από αυτά που σας είπαμε εμείς προηγουμένως. Λίγο στο περιφερειακό της κατευθύνσης. Οι οδηγοί της Taxiway είναι στο δρόμο. Αν πέσει κάτι στην αντίληψή τους, το δηλώνουν αμέσως. Η πρώην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, πλέον έχει λίγο περισσότερο κίνηση σήμερα. Το φανάρι του Ελευθερίου Κορδελιού έχει μαζέψει τον γνωστό κόσμο. Η Ρετζικέη, τι λέει, η δεύτερη μέρα σήμερα η κάθετος των Ρετζικέων πάει καλά. Τώρα ή έχει φύγει πολλοί κόσμος ή φεύγει πιο νωρίς. Κάτι γίνεται τώρα, δεύτερη μέρα σήμερα, και χθες το παρατηρήσαμε αυτό με τον Παπηδάκη. Άλλες φορές τέτοιες ώρες γίνεται του κόκκινου εκεί πέρα. Την κάθοδο από το Ρετζίκι, από τα Πεύκα. Σήμερα είναι κομψή καλύτερα. Έχεις πρόβλημα βέβαια στην έξοδό σου για να πας προς τα δυτικά ή προς τα ανατολικά, γιατί πέφτεις ακριβώς πάνω στο πρόβλημα του περιφερειακού εκεί. Εγνατία, πάμε καλά. Η Τσιμισκή είναι εντάξει. Εδώ στην Πολυτεχνείου, βασικά, ναι. Στην Πολυτεχνείου, στο τελείωμα της γης, στα δικαστήρια έχουμε λίγο περισσότερο κίνηση. Εκεί που ήταν τα γκέλμπε. Πώς τα λέγανε εκείνα τα yellow box που έχουν γίνει σβάτσε box, black box έχουν γίνει τώρα από το καυσαέριο. Κράτησαν τρεις μέρες, κράτησαν yellow και μετά έγιναν black. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Επόμενη, ελάτε.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Απ' έξω, καλημέρα.
3: Ασλάν είμαι.
0: Γεια σου, Ασλάν μου, καλημέρα.
3: Καλά είσαι.
0: Καλά, γόρι μου, καλά. Δόξα τω Θεώ.
3: Φάνηκε και εδώ στη Σύνδρο στα φανάρια, Κώστα, που πάει για τα ΤΕΗ και για τα εργοστάσια. Φάνηκε και από εδώ η κίνηση ότι ελαττώθηκε. Μάλλον αρχίσαν τα γκρουπ, ένα, δύο, τρία γκρουπ των διακοπών, γι' αυτό.
0: Λες, φύγαν τα παιδιά στην...
3: Σε άδειες, Κώστα.
0: Σε άδειες. Group,
3: τα γκρουπ.
0: Α.
3: Φάνηκε και εδώ από κίνηση, να ξέρεις.
0: Όταν λες γκρουπ, τι γκρουπ, φεύγουμε τα καπίδια. Τα
3: 15-20 μέρες πήρε ο ένας, 15 πήρε ο άλλος. Άδειες, ξεκίνησαν οι άδειες.
0: Α, ξεκίνησαν οι άδειες, λες πρόωρα, ναι, νωρίς. Ναι, εντάξει.
3: Από κάθε μήνα, μισό μήνα, κάθε τόση να πει.
0: Κατάλαβα. Εσύ πότε παίρνεις άδεια?
3: Εγώ παίρνω 31 Ιουλίου με 24 Αυγούστου.
0: Ωραία, ζάχαρη. Να σε καλά, καλή σου μέρα.
3: Τα δόξα του Θεού, γεια.
0: Καλημέρα.
4: Που λες για άδειες, Κώστα μου.
0: Ναι.
4: Ο ΤΕ παρουσίασε ένα καινούριο μοντέλο, λέει, εργασίας, που έχει τέσσερις μέρες να εργάζεσαι 10 ώρες. Ναι. Γιατί κάποιοι το θέλουν, ας πούμε. Εμένα ο άντρας μου θα το ήθελε πάρα πολύ αυτό.
0: Εγώ θα ήθελα και μία μέρα να δουλεύω 24 ώρες και μετά κάθομαι. Ναι, γιατί γίνεται. Καλά.
4: Λοιπόν, περιλαμβάνει επίσης μέρες τηλεεργασίας. Κάποιες μέρες να πηγαίνεις, κάποιες να μην πηγαίνεις. Κάποιες μέρες να δουλεύεις, αν θες σε κάποιο διάστημα να δουλέψεις λιγότερο και να πληρωθείς λιγότερο. Πες, αυτό το μήνα θέλω να δουλέψω πιο χαλαρά.
0: Βέβαια.
4: Έχει ένα περίεργο, ένα πολύ ελαστικό καινούριο μοντέλο. Παρουσιάστηκε τώρα να προχθές αυτό το μοντέλο και μου φάνηκε έτσι.
0: Δεν κακό.
4: Δεν ξέρω, καλό.
0: Ευέλικτο. Γιατί να.
4: Ενδιαφέρον.
0: Το μονότονο δεν είναι και καλό πράγμα το μονότονο.
4: Εγώ θέλω
0: να
4: μου βρείτε μία δουλειά που να μπορώ κάθε μήνα να κάνω και από μία εκδρομή με τον Greco Travel. Γίνεται.
0: Θα το ψάξω.
4: Μήπως να πάω να πιάσω δουλειά στον Greco Travel. Παιδιά, θα με πάρετε. Θα κάτσω να με εκπαιδεύσετε πρώτα. Δεν τίθετε θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι με τόσα πολλά πακέτα που έχετε για εκδρομές, θα πρέπει να περάσει κάποιος πολύ μεγάλη εκπαίδευση προκειμένου να ανταποκριθεί. Προς το παρόν, πάντως, αφού δεν μπορώ να πάω να δουλέψω εκεί, μπορώ να πάω εκδρομές. Και πού θα πάω? Έχει Βαρκελόνη ωραιότατη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395, Βιέννη από 495, Κρακοβία από 550. Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη και την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις και το πλήρες πρόγραμμα, αν ας πούμε έχεις ξαναπάει ή θέλεις να το πας πιο χαλαρά.
0: Καλά, σίγουρα.
4: Έτσι λοιπόν, έχει υπέροχες εκδρομές σε όλη την Ευρώπη, από Βαρκελόνη μέχρι Στοκχόλμη και με λεφτά πάρα πολύ λίγα. Φέρ' σου έξυπνα, κλείσε greco.gr 2310 55 55 56 ή να βάρ' Χουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι για να περνάς ζάχαρη.

0: Άκουσα χθες τον κύριο Θεοδωρικάκο να λέει ότι για 2 μήνες θα είναι οι τιμές στάνταρ.
1: Τους 2.000 κωδικούς προϊόντων.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Αχα. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: 2.000 κωδικοί.
1: Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας, μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές. Όπως... και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, καθώς κοινός μας στόχος είναι η προστασία των καταναλωτών.
0: Μάλιστα. Και εγώ πήρα χαμπάρι λίγο, είδα μερικές χαμηλές τιμές. Τα μανταλάκια πρέπει να πέσανε. Μανταλάκι πλέον.
2: Εγώ σου είπα και το κρέας έπεσε.
0: Και το κρέας έπεσε, ναι. Το...
2: και το κρέας και τα τυροκομικά, γιατί είχαμε δει ιστορικά υψηλά σε αυτόν τον κλάδο.
0: Ναι.
2: Αλλά πέσανε σιγά σιγά και θα πέσουν και σου λέω. Με παίρνουν και μου λένε, έχει στη χονδρική, έχει ήδη υπάρξει πολύ μεγάλη πτώση.
0: Έτσι. Μπαγκελάκι, την είδες την πτώση εσύ? Τώρα θα έρθουν το καλοκαίρι, έχουν την κυπερσίδες. 2.000 προϊόντα είναι αυτά, ρε φίλε. 2.000 προϊόντα. Τα μανταλάκια έχουν πέσει σίγουρα, το πήρα γιατί πήρα προχθές, αγόρασα. Αυτά τα ξύλινα, τα κλασικά, τα παλιά, έτσι. Που ήταν, ξέρεις, όχι το πλαστικό. Πλαστικό.
2: Και εγώ τέτοια παίρνω.
0: Ναι, πλαστικό απαγορεύεται κανονικά. Το πλαστικό είναι κακό, ανθυγινό για το περιβάλλον.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Το κοίταξε, ναι. Όταν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι διαρκές αγαθό και το κρατάς, ναι. Δεν είναι κακό το πλαστικό. Όταν είναι για κάτι μίας χρήσης και το πετάς, τότε είναι κακό το πλαστικό, ναι, για το περιβάλλον. Λοιπόν, ναι. Τα ξύλινα εγώ τα προτιμώ γιατί χαλάνε πιο αργά από τα πλαστικά.
0: Έτσι ακριβώς. Και μετά μπορείς να κάψεις και σώμα. Γιατί θα γυρίσουμε και στις σόμπες σε λίγο. Έλα, δεν έχουμε τηλέφωνο δυστυχώς.
2: Πάμε για ειδήσεις.
0: Πάμε για ειδήσεις. Θα τα πούμε εμείς το βραδάκι, το απογευματάκι στις 8. Να είσαστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Καλό μήνα από αύριο.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους στο χειρότερο κύμα καύσωνα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποίησαν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Την ίδια στιγμή, η αστυνομία του Βερολίνου στη Γερμανία χρησιμοποίησε τις άβρες της αστυνομίας για να δροσίσει τα πλήθη, καθώς οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, καθώς και το αλκοόλ. Τους 10.000 αναμένεται να ξεπεράσει ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με εκτίμηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη χώρα. Την ίδια ώρα ο αριθμός των νεκρών έως τώρα έχει φτάσει στους 1.719 και οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τις 5.000. Στο μεταξύ σβήνουν οι τελευταίες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο ΕΓΑΛΕΟ στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο ίδιος επεσήμανε πως η αύξηση μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για να μειώσουμε τις τιμές. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα. Και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω σε παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε ανεπιστρεπτεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο, εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1 Ιουλίου, ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του από αφυδάτωση. Άλλα 4 παιδιά έχει οικογένεια 3, 4, 5 και 6 ετών, τα οποία επίσης νοσηλεύονται με συμπτώματα αφυδάτωσης. Έρευνα διεξάγει η Αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας μετά την ειδοποίηση πιλότου αεροσκάφους της γραμμής, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της τελικής καθόδου στο αεροδρόμιο JF Kennedy της Νέας Υόρκης, πως συγκρούστηκε με μη επανδρομένο ενέργειο σύστημα. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου για να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση στους 16 εξασφάλισαν και η Παραγουάη, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία με 4-3 στα πέναλτι και η Ολλανδία που νίκησε το Μαρόκο με 1-0. Διόρθωση, το Μαρόκο νίκησε την Ολλανδία.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει στους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Σέρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτο στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
1: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
2: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίδιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
8: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Στα
16: στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Και εμείς τα φτωχαδάκια μία καλή συνήθεια είχαμε αποκτήσει να αγοράζουμε φθηνά πράγματα από πλατφόρμες από Κίνα, Ινδία, Μεγάλη Βρετανία, δεν ξέρω κι εγώ από στο Σαντανά. Και έρχεται η Φοντερ Λάιεν και μας κόβει για αυτή τη συνήθεια. Έπαιρνες ρε παιδί μια καρφίτσα, μια πινέζα, μια κάλτσα. Καμιά φορά έπαιρνες μία από τις δύο. Σε έδινες ξέρω εγώ μισό ευρώ, ένα ευρώ. Αγόρασε κάνα καλώδιο για το κινητό, κάνα φορτιστή, κάνα πατάκι για το αυτοκίνητο. Φθηνά πράγματα και καθημερινά, τα οποία όμως ήταν ικανά ρε παιδί μου να εκτονώσουν αυτή την καταναλωτική ανάγκη που έχει ο Ευρωπαίος πολίτης. Και έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πλέον σε κάθε δεματάκι το οποίο θα έρχεται από Κίνα, Μεγάλη Βρετανία και άλλες χώρες από τις γνωστές πλατφόρμες από όπου αγοράζατε μέχρι σήμερα πολύ φθηνά πραγματάκια. Και μάλιστα και οι ίδιοι λέγατε, γιατί και εγώ το έλεγα, αγόρασε κάτι έκανε 1,5 ευρώ και στο φέρνανε στο γραφείο ρε φίλε. Με αέρα να ερχόταν κάποιο κόστος θα είχε. Και ερχόντουσαν δωρεάν όλα αυτά, ξεχάστε τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά έκανε κατά την άποψή μου. Επιβάλλει ενιαίο τέλος για κάθε αγορά έως 150 ευρώ. 3 ευρώ, τώρα δεν συμφέρα, πάρει σε κάτι το οποίο κάνει 1 ευρώ και απληρώσει και 3 ευρώ μεταφορικά. Δεν λέει. Αν και δεν θα κάνει πλέον 1 ευρώ γιατί τα μεταφορικά θα τα χρεώνεται ο αποστολέας του αντικειμένου. Πού είστε Ευρωπαίοι γραφειοκράτες, κρατικοδίαιτοι Αβραμόπουλοι. Αυτά έπρεπε να είχαν γίνει προπολού. Τώρα είμαστε στην ουρά του γαϊδάρου. Γιατί τον γαϊδάρο τον φάγαμε. Καλό πρωινό σε όλες όλους. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και την Αποστολία και τον δικό μας εδώ τον Αβδάλα και σε κάθε Απόστολο εκεί έξω.

0: Ωστόσο, για να μην γκρινιάζεις, σου έχω καλά νέα. Σου έχω Θεοδωρικάκο, ο οποίος θες προέβησε ανακοινώσεις. 2.000 κωδικοί, 2.000 προϊόντα δηλαδή, τα οποία χρησιμοποιούμε καθημερινώς για διάστημα 2 μηνών, Ιούλιο-Αύγουστο. Δεσμεύτηκαν, λέει, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ να μην αυξήσουν ούτε κατά ένα ευρώ το κόστος. Μάλιστα λένε οι ίδιοι ότι σε κάποια προϊόντα μπορεί να δούμε και μειώσεις μεταξύ αυτών των 2.000 προϊόντων. Πάντως αύξηση δεν θα υπάρξει στις τιμές αυτών των 2.000 διαφορετικών κωδικών. Αυτό είναι, ρε φιλά, μάξ κομμουνιστή υπουργό μπορεί και επιβάλλει πλαφόν στις τιμές.
1: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία ώστε να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μια δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό καθώς...
0: Να σου τα καλά νέα. Βέβαια, πώς το λένε, είναι η μισή αλήθεια αυτή. Όχι ότι δεν είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Όντως έγινε αυτή η συμφωνία, αλλά παράλληλα ήρθε και εκείνο το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο μετά από 2 μήνες μπορεί να λειτουργήσει ελευθέρως. Βέβαια, για φιλελεύθερους, για φιλελεύθερα σκεπτόμενους είναι θεμητό και αυτό

κινησούλα έχουμε, όχι εφιαλτική, στην περιφερειακή οδό μόνο εκεί. Τα κλασικά, ύψος Τριανδρίας προς ανατολικά εκεί έχουμε περισσότερη κίνηση. Από εκεί και πέρα κάπου εκεί στον Κόμβο για Νεάπολη Πεύκαλα. Είμαστε καλά, δεν είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Όλα καλά. Βαίνουν καλώς. Τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς όμως στο στρατόπεδο του Κασελάκη. Τον άκουγα το πρωί εκεί στον Sky. Παιδεύεται, τι να κάνει κι αυτός. Εκεί που λίγο ήθελε να γίνει πρωθυπουργός, να νικήσει και αυτός τον Μητσοτάκη. Έφαγε τα μούτρα του, του φύγε και ο Χουρδάκης θες, δικός μας είναι αυτός. Βέβαια ο Χουρδάκης είχε περάσει νομίζω από ΣΥΡΙΖΑ, είχε πάει αν δεν κάνω λάθος Πλεύση Ελευθερίας. Μετά πήγε Κασελάκη, τώρα μένει ελεύθερος, δεν ξέρω, ενδεχομένως, λέω ενδεχομένως. Πρέπει να μιλήσω μαζί του, είναι και συμμαθητές τα παιδιά μου, δεν μπορώ να λέω και κακές κουβέντες. Ενδεχομένως και αυτός ζητήσει καμιά στέγη, κυρίως σε Αλέξη Τσίπρα, γιατί τα υπόλοιπα μαγαζιά δεν... Τα υπόλοιπα μαγαζιά είναι καλοκαιρινά, θερινά, δεν έχουν στέγη. Διάβαζα ότι καμιά 150 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αυτοδιοικητικά και άλλα, προτίθενται να περάσουν και να ντυθούν στα χρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Περίπου λέει 150 στελέχη ετοιμάζονται, ζητούν να γίνει face control από τον Αλέξη Τσίπρα και να τα απορροφήσει η ελληνική αστυνομία. Η ελληνική αριστερά, πώς το λένε αυτό που κάνει ο Τσίπρας με το αστέρι εκεί της 17ης Νοέμβρη. Γεια σου Αλέξη Μάγκα Τσίφτη. Καλά τους ψυγέντε. Έτσι λοιπόν ο φίλος μου ο Κασελάκης, ο Στέφανος. Φιλορροή.

στο Μέγαρο Μαξίμου αναζητούν τρόπο διαχείρισης. Των προθέσεων, επιλογών, τελικών αποφάσεων όποτε αυτές παρθούν. Του Αντώνιου Σαμαρά του Προδότη, μία φορά προδότης, πάντα προδότης, λένε στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι δικός μου προσδιορισμός ή χαρακτηρισμός, έτσι. Νεοδημοκράτες το λένε, ο Κατζαφέρης το έχει πει δημόσια. Η Μπακογιάννη, η οποία τον λατρεύει, το έχει πει. Μία φορά λέει προδότης, πάντα προδότης. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις κρατούν και μάλιστα τσίμπησε κάτι παραπάνω η Νέα Δημοκρατία. Με τα τελευταία δικαιώνοντας αυτά τα οποία σας λέγαμε εδώ από το Status Press, από τον Status 107 και 7, όταν έγινε σαφές ξεκάθαρο ότι θα κατέβει ο Τσίπρας. Σας λέγαμε πάει δεύτερη θέση, είναι δεδομένο. Σας έλεγα ότι θα τα πάει καλά, ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να τσακώσει και διαράκι μπροστά. Είμαστε περίπου σε αυτό το τέρμινο, σε αυτό το σημείο. Θα το τσακώσει το διαράκι. Και έτσι θα δημιουργηθούν δύο διαφορετικοί πόλοι. Θα ισχυροποιηθεί, σας έλεγα, και η Νέα Δημοκρατία, γιατί θα συσπυρώσει κόσμο. Καθώς από την αντίπερα όχθη ακούγονται παιδιά, και τι δεν ακούγεται. Να ρε φίλε, ως και ο φίλος μου ο Φαραντούρης. Σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη βδομάδα ο Νικόλας? Κάτσε, Κατερίνα, σε ποιο κόμμα είναι ο Φαραντούρης τώρα? Ξέρει κανείς σε ποιο κόμμα είναι αυτή τη βδομάδα ο Φαραντούρης? Ερώτηση για το Viber. Γρήγορα, γρήγορα, παρακαλώ να δω. Θέλω τους πέντε πιο γρήγορους. Σε ποιο κόμμα είναι αυτή την εβδομάδα ο Νίκος Φαραντούρης? Στο 6908 357 800, παρακαλώ. Στείλτε μου μηνύματα.

0: Χαμός ρε φίλε, να ρε, μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε ακροάτριες και ακροατές που έχουμε. Όλες, όλοι το γράφετε εδώ. Πασόκ! Ο Θόδωρος λέει στους πειρατές. Ο Γιώργος λέει στους εκτός, εντός και επί τα αυτά. Τρέχα γύρευε, γράφει ο Λουκάς. Λοιπόν, τούτος εδώ ο Φαραντούρης, αυτή τη βδομάδα Πασόκ. Λέει τα εξής σε συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, στο Άξιον.
1: Στη μερίσια αγορά ρεύματος, ναι, σε υψηλότατες τιμές και παρουσιάζει υπερκέρδη εξαμήνου δισεκατομμύρια, ωραία, πάει να πει ότι στο ενεργειακό
2: βλέπετε,
1: πρόβλημα η ΔΕΗ είναι συμμέτοχος της ακρίβειας.
2: Βλέπετε,
1: το καταλάβαμε.
2: Μας,
3: πάλι καλά που βγάζει και η ΔΕΗ, γιατί επιμερών σας πήγε...
1: Μισό λεπτάκι.
3: Την κλείνατε, τη φαλήρισατε τη ΔΕΗ.
1: Η ΔΕΗ δεν πρέπει να βγάζει κέρδη δισεκατομμυρίων.
0: Από εδώ αρχίζει η παπάντζα.
1: Επιμερών μου δικών μου συγκεκριμένα.
0: Ναι, επιμερών σου ρε. ΣΥΡΙΖΑ ήσουν ρε Νικόλα. Τι σου λέει ο υποφάντη, σου λέει τότε που ήσουν ΣΥΡΙΖΑ, η ΔΕΗ φαλήρισε. Είχε πάει φούντο, έκλεινε το μαγαζί, lockout. Lockdown, πώς το λένε αυτό. Και το μυαλό μου στο box out είναι, στο μπάσκετ. Γεια σας ρε μπαμπάδια και μαμάδια. Μπασκετικά. Έτσι λοιπόν, τι λέει ο Φαραντούρης. Φοβερό πράγμα, γι' αυτό ξέρετε αγαπητές φίλες και φίλοι, κάποιοι, βάλτε και εμένα μέσα, συμμετέχω πιο ενεργά σε αυτόν τον δημόσιο διάλογο, γιατί θα μας χαζέψουν, λέει ο Φαραντούρης. Τόσο γνωρίζουν, τόσα λένε ή γνωρίζουν, αλλά λένε αυτά για να χαϊδεύουν αυτιά. Μάλλον το δεύτερο. Δεν γίνεται να μην γνωρίζει ο Φαραντούρης, καθηγητής Μπράμα, Νικολή μου, Πασόκα αυτή τη βδομάδα. Τι λέει ο Φαραντούρης, η ΔΕΗ λέει δεν πρέπει να βγάζει κέρδη. Τι λες βρε τραγάνα πολιτικέ. Με συμπάθεια Νικόλα μου, τραχανά πολιτική δεν κακό πράγμα, τραχανάς φίλε, φοβερό. Σου πω τώρα, εκτός από τραχανά, τι είναι καλύτερο από τραχανά, τι είναι το μοναδικό καλύτερο από τραχανά. Σε λίγο θα σου πω. Ρε Νίκο Φαραντούρη, ιδέοι, Νικόλα Φαραντούρη, εσύ έπρεπε να το γνωρίζεις. Τι ευρωβουλευτής είσαι ρε φίλε, δεν ξέρεις ότι ιδέοι είναι κατά 33 και κάτι της 100. Κρατική, αλλά κατά 66+% οι μετοχές της είναι μοιρασμένες σε εγχώριους αλλά και αλλοδαπούς. Δεν ξέρεις ρε Νικόλα Φαραντούρη ότι η ΔΕΗ κατά 66% είναι σε χέρια επενδυτών στο χρηματιστήριο, οι οποίοι την εμπιστεύονται επειδή πηγαίνει καλά και επειδή έχει κερδοφορία και βάζουν τα χρήματά τους. Δεν ξέρεις ρε Φαραντούρη που είσαι και ευρωβουλευτής, ήθελες να γίνεις και πρόεδρος που ήσουν και με την Καριστιανού παρέα έκανες. Δεν ξέρεις ότι αν πραγματικά σκεφτούν κάπως έτσι οι κυβερνώντες για τη ΔΕΗ, θα πάρουν τα λεφτά τους όλοι και θα πάνε κατά διαόλου. Ρε Φαραντούρη, ρε Νικόλα, εγώ που τέλειωσα δεδροπόταμο 7 χρόνια, τα έχω μάθει, εσύ γιοκόνο. Γι' αυτό εκεί στο Πασόκ έχετε θέμα, έχετε κλατάρει. Πάτε να γίνετε ΣΥΡΙΖΑ στην θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για σας.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
0: Και μας στεναχωρεί πάρα πολύ αυτό το πανηγύρι. Να τα ακούσεις από... Κάνα ξεχασμένο πρώην καταληψία, οκ. Okay. Αλλά τώρα να σου λέει ο Φαραντούρης δεν πρέπει να έχει κερδοφορία η ΔΕΗ. Εταιρεία, πρόσεξε, επιχείρηση η οποία είναι στο χρηματιστήριο εισηγμένη και της οποίας στην πλειονότητα των μεταχών έχουν ιδιώτες οι οποίοι την εμπιστεύονται. Γι' αυτό όπως έλεγα νωρίτερα, ώρες με ένταση με ακούτε. Δεν με ενδιαφέρει τώρα ποιος διάολος θα είναι εκεί πάνω στην κυβέρνηση, αρκεί να ξέρει τους όρους του παιχνιδιού. Αρκεί να βοηθήσει η χώρα να πατήσει δυνατά στα χέρια της. Αρκεί να μας απαλλάξει από το άγχος του αύριο. Α, παρεπιπτόντως, έχει 3-4, πριν από κάνα 2-3 μήνες είχα βγάλει ένα βιντάκι, ένα φανάρι, το οποίο είναι κρυμμένο πίσω από μια δενδροστοιχεία, εδώ στα δικαστήρια. Μια άθλια εικόνα δηλαδή για τον μέσο νου, για τον μέσο πολίτη. Λες ρε φίλε, κάτσε. Έρχομαι από τα δυτικά. Μπαίνω στην πόλη από κάτω. Σε έναν δρόμο 6 λωρίδων, πόσες είναι, μονόδρομος. Είμαι στην αριστερή λωρίδα και έχει δενδράκια στα αριστερά μου. Ξαφνικά, πίσω από ένα δενδράκι, με έτσι παχουλό κορμό, έχει ένα σηματοδότη. Και μάλιστα ο σηματοδότης είναι πάνω. Πάνω όμως στην ράμπα. Για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ανέβασα το βίντεο, σχολιάστηκε αρκετή και τα λοιπά, έτσι κι αλλιώς. Λέω ένας κερατάς ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή ένας αρμόδιος, ένας υπεύθυνος. Δεν το είδε να πει, δεν περνάει ο Ζητάς που περνάει από εκεί, ο Δίας, ο Κρόνος, η Ήρα, η Εμμανουέλα. Ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος περνάει από εκεί, δεν το είδε. Δεν βλέπει ότι το φανάρι αυτό κρύβεται και είναι επικίνδυνο για κάποιον που δεν γνωρίζει την περιοχή. Ένας μου δώσε ένα άλλο φίλε, είναι έλεγε, αλλά έχει ψηλά πάνω στα δεξιά άλλο φανάρι. Σόβαρε! Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Τούρκος, ο Πολωνός, ο Γερμανός είναι υποχρεωμένος. Καλά, ο Γερμανός φάγει πίκρα χθες από την Παραγουάη, άλλο αυτό. Είναι υποχρεωμένος να ξέρει το φανάρι δεξιά πάνω, ότι αριστερά δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, και το λέω με αφορμή κάτι άλλο. Έχει τρεις μέρες τώρα, υπάρχει ένα Fiat Punto, γκρι χρώμα. Παρατημένο στον κόμβο του δρόμου που κατεβαίνει από το Παλαιόκαστρο και τη Συμμαχή Σόδου, εκεί δεξιά, μάλιστα σε επικίνδυνο σημείο, και πατημένο πάνω στο δρόμο. Το μισό αυτοκίνητο, δηλαδή το 1 τρίτο είναι πάνω στην άσφαλτο. Ένας μπαγλαμάς, ρε φίλε, τόσοι περνάνε από εκεί. Τόσους ελέγχους κάνετε όλοι εσείς εκεί για να δείτε αν έχουμε δίπλωμα, κράνος κτλ. Ένας δεν φιλοτιμήθηκε να πει στο κέντρο, μάγκες, έχω το Fiat Gri Punto με πινακίδα αριθμό κυκλοφορίας αυτή. Τρεις μέρες είναι εδώ παρατημένο. Μάλλον κάποιος το χάσει. Κάποιος το ψάχνει. Ένας δεν φιλοτιμήθηκε, το κράτος σας μέσα. Το κράτος μας μέσα. Γιατί εκεί δεν περιμένεις από το Μητσοτάκη ή από τον Ανδρουλάκη. Εκεί περιμένεις από τους κατατόπους γίγαντες. Παρεπτόντως, αν κάποιος έχει ακούσει για γκρι πούντο, Fiat πούντο, να έχει χαθεί με πινακίδες Θεσσαλονίκης, να συγκράτησα καλά, ας καλέσει να του πούμε πώς μπορεί να κάνει και τι. Είναι Τρίτη και γιορτάζει ο Αποστόλης των Αγίων Αποστόλων, λέει.

σας έλεγα ότι είναι καλύτερο από τραχανά και όχι μόνο. Και μάλιστα για όλες τις μέρες, για κάθε εποχή του χρόνου, ο καταψύκτης είναι η καλύτερη λύση. Σαν τράπεζα γεύσης ένα πράγμα. Εγγύηση, επένδυση. Στον καταψύκτη λοιπόν, γιατί έχεις καταψύκτη, βάζεις προϊόντα Μπαρμπαστάθη και έχεις 18 διαφορετικές επιλογές για κάθε στιγμή της μέρας, για κάθε εποχή του χρόνου. Τέτοιος είναι ο Μπαρμπαστάθης. Είπα καταψύχτη. Είδατε τι γίνεται στα Ευρώπα. Χαμός, λέει, πέφτουνε μπουνιές, πλακώνονται μεταξύ τους καταναλωτές για το ποιος θα πρωτοπρολάβει να αγοράσει. Τρέχουν. Σου λέγα, ρε Χρήστο, ηλεκτρόνικα. Χρήστο, φίλε μου, καλέ. Πάμε να κάνουμε μπίσμα στην Ευρώπη με κλιματιστικά και διάφορα τέτοια. Δεν μ' άκουγες. Θα βγάζαμε τρελά λεφτά. Θα γινόμουν τράγκας χωρίς να κλέβω, χωρίς να εξαπατώ, μόνο στα περιουσιακά μου. Λοιπόν, χαμός γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη. Το είδατε, χρόνια το συζητάω αυτό, το σχολιάζω. Ξέρετε, επειδή έχω, το ξέρετε, έχω αρκετά χρόνια που ταξιδεύω και στο εξωτερικό. Τα τελευταία 10-15 χρόνια οι θερμοκρασίες είναι τρελές και παλαβές. Και στη Κεντρική και δεν ξέρω στη Βόρεια τι γίνεται Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είχαν συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες, οπότε ποτέ δεν υπήρχε η ανάγκη για κλιματιστικά, για τέτοιου είδους συστήματα. Τώρα έχουν αποτρελαθεί. Κλείνεις ξενοδοχείο, λες, α, τι ωραίο δωμάτιο, ωραίο το ένα το άλλο. Δεν ρωτάς, έχει κλιματισμό. Λες, ρε φίλε, στη Βαυαρία θα πάω. Στην Αλσαντία θα είμαι, είναι δυνατόν. Στις Άλπεις θα είμαι. Αν δεν, πας εκεί και καίγεσαι. Γιατί δεν είδες εκεί, στην περιγραφή του καταλήματος, αν διαθέτει κλιματιστικό. Το τζακούζι σε μάρανε. Καίγονται. Θεόφιλε, ξέρω τι θα κάνω, ρε φίλε, ευχαριστώ. Αλλά ο Τάσος μου λέει σήμερα το πρωί πήγε αστυνομία στο αυτοκίνητο που είπαμε, γιατί το έδωσα το πρωί, ενημέρωσα την Κατερίνα και τον Κώστα. Το ανέφεραν και μάλλον μας άκουσαν εκεί. Μπορεί να πήρε η Κατερίνα τηλέφωνο επάνω, δεν ξέρω. Και πήγε περιπολικό της αστυνομίας, λέει, για να δει τι ρόλο βαράει το συγκεκριμένο Γκρι Φιατ Πούντο.

0: Θα το κάνω μόνο και μόνο έτσι εκδικητικά. Θα γίνω κι εγώ Κωνσταντοπούλου. Γιατί Κωνσταντοπούλου τα κάνει αυτά. Ξέρω εγώ, πιάνουν κάποιον ο οποίος κάνει μια απάτη, μικρή, μεγάλη, δεν ξέρω. Και αφού έχει ψάξει τα πολιτικά φρονήματα, πιστεύω, του δράστη, βγαίνει, ξέρω, η Κωνσταντοπούλου και διάφοροι άλλοι χιδέα πολιτικά πρόσωπα και δημόσια πρόσωπα και λένε στέλεχος ή πολιτευτής ή υποψήφιος βουλευτής του τάδε ή του δίνα κόμματος. Αυτός τον οποίον συνέλαβαν, ξέρω εγώ, και παρέπεμψαν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Λοιπόν, τώρα εδώ σου έχω surprise, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Μία πρώην υποψήφια βουλευτής συνελήφθη για εμπρισμό. Υπάρχουν εικόνες, υπάρχει βίντεο. Έβαλε φωτιά σε χωράφι στην Κόρινθο.
2: Ναι. Πρόκειται για την ένατη σύλληψη για εμπρισμό από πρόθεση μέσα στο 2026. Στο βίντεο ντοκουμέντο που έχουμε εξασφαλίσει, η Ράνια φαίνεται 57χρονη να κινείται εντός κατοικημένης περιοχής, εχθές στα Ίσθνια, μαζί με το σκύλο της. Βάζει εδώ φωτιά, τη βλέπουμε σε ξερά χόρτα ή με αναπτήρα ή με σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά.

0: εκλογές του 19 και του 23 με κόμμα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα.
1: Βλέπεις εδώ το Μέγκα δεν λέει, παιδί μου, γιατί το Μέγκα είναι σε υπηρεσία άλλη. Δηλαδή δεν το λέει. Άμα ήταν κανένας, ξέρω εγώ, νεοδημοκράτης, κανένας Πασόγκος ίσως, θα έλεγαν τα διάφορα φερέφωνα στα social κλπ. Ο υποψήφιος, ξέρω εγώ, αυτό, ο σύλλογος της Χούντας. Και διάφορα τέτοια. Τώρα εδώ είναι της Κωνσταντοπούλου η εν λόγω, αλλά προσωπικά δεν μου λέει τίποτε. Ο καθένας κάπου είναι. Του κάθε τρελού της ηλιθιότητας δεν της χρεώνεται ο φορέας, αλλά το λέω επειδή η Κωνσταντοπούλα μα ήταν στην θέση σήμερα του Μητσοτάκη, του Μαρινάκη, ο οποίος γιόρταζε χθες. Τα είπαμε, ανταλλάξαμε και ευχές και τέτοια. Αν ήταν στην θέση του Μαρινάκη, θα έβγαινε η Κωνσταντοπούλου σήμερα και θα έλεγε: ο υποψήφιος τέλεγος στον νομό Αργολίδος από το χωριό Κίσαμος. Έτσι είναι αυτή η δεξή, κακή και φθονέρη. Γεια σου, Μέρη μου. Μέρη, δεν ήξερα τον Φίλιππο, τον λένε και Άγγελο. Είπαμε όλοι οι μπαμπάδες και οι μαμάδες στα πρωταθλήματα μπάσκετ εδώ, κολλημένοι, Status Express. Αγγελάκι, Μέρη, μαμά Φίλιππο Άγγελου Μπίκια. Ένα αξιολάτρευτο παιδί, κουκλάκι. Γοητευτικό, πανέμορφο παιδί, πανέξυπνο παιδί, ο οποίος συνδύασε σπουδές και μπάσκετ. Και κατάφερε σπουδαία πράγματα, να τον χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι από καρδιά, στο λέω. Πολύ καλά παιδιά όλοι παρέα, νομίζω. Εύχομαι να μην χαθούν τα παιδιά μεταξύ τους στο μέλλον. Δεν ήξερα ότι ήσουν ακροάτριά μου. Και εσύ πρέπει να σου πω ότι όλοι εδώ είναι. Αν θες να πω καμιά κακία για καμιά μαμά, κανένα μπαμπά, άλλου εδώ. Κάτσε να αφήσω τώρα τον Νίκο τον παπά να πει καμιά κακία. Έλα, Νικόλα, πες τα. Νικόλας παπάς. Κοίταξε, ο Νίκος ο παπάς τα λέει χωρίς να τα πει. Δηλαδή έχει βάλει στο κάδρο και πολύ καλά έκανε τον Φάμελο, γιατί ο Φάμελος στο τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, συγγνώμη Σοκράτη, αλλά έτσι είναι, είδες αυτό το μεσοβέζικο του να σώσω εγώ εμένα προσωπικά τον ίδιο, δεν με ενδιαφέρει, άφησε στο κόμμα να γίνει κομμάτια, σας ξεφτύλισε ο Αλέξης Τσίπρας και εσύ καθώς και κοιτούσες, λες μήπως κοιτώντας απλά, κοιτώντας χωρίς να κάνω κάτι, χωρίς να αντιδράσω, μήπως σώσω τον εαυτό μου και κάνα δύο-τρεις ακόμη. Αλλά ο Τσίπρας δεν μοιάζει να πτωείται και έχω την εντύπωση ότι θα σας βάλει σε ένα τσουβαλάκι όλους και θα σας πετάξει. Εδώ ο Νίκος ο παπάς τι λέει με λίγα λόγια, ότι ο Φάμελος θα έπρεπε ήδη να ήταν παρελθόν στον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Αν μπορεί να υπηρετήσει αυτό, τι εννοείτε, θα του ζητήσετε να σκεφτεί το πώς θα πορευτεί, αν πρέπει να παραιτηθεί, αν...
3: Μα, με συγχωρείτε, κοιτάξτε, εδώ είμαστε σε μια πρωτοφανή κρίση για το χώρο μας. Εγώ σε αυτόν τον χώρο μπήκα από τα 17 μου χρόνια, υπηρέτησα την νεολαία, έφυγα στο εξωτερικό, βεβαίως μετά εργάστηκα, γύρισα, αλλά αυτή την κατάσταση δεν τη θυμάμαι ποτέ. Και ακριβώς επειδή είναι πρωτοφανής, νομίζω ότι παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες, εάν λέμε ότι όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Δεν είναι δευτερεύον. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές, μπορεί να είναι κουραστικό, αλλά προσέξτε. Η απόφαση η οποία ελήφθη στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, στις 6 του Ιούνιου, ελήφθη υπό το φως, υποτίθεται, άλλης συνθήκης. Σε μια άλλη συνθήκη. Από εκεί και κάτω, πάρα πολλοί κόσμος στο ελεγχικό δυναμικό έχει αρχίσει και επανατοποθετείται, διότι τα γεγονότα είναι πολύ εμφατικά. Είδαμε, ας πούμε, την παραίτηση της Μαρελίζας, της Ξενογιαννακοπούλου. Ένας άνθρωπος τον οποίο εκτιμώ. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που συμπορευτήκαμε για πάρα πολλά χρόνια. Είναι λίγο άκομψο όμως το γεγονός ότι ήταν στην Κεντρική Επιτροπή, ψήφισε να στηρίξουμε μια άλλη πολιτική προσπάθεια και σε 20 μέρες έφυγε από το κόμμα. Κύριε αυτό παπά, δεν είναι λογικό. Δηλαδή, κάτι. Αν κάποιος θέλει να στηρίξει ένα κόμμα. Ναι, θέλει να στηρίξει ένα κόμμα, να πάει να το κάνει. Και επειδή ξέρω.
2: Ίσως να διαφωνεί με την αλλαγή πλεύσης.
3: Θέλω
4: κάτσε
3: να πω και το εξής, κυρία Καλογεροπούλου, και θα είμαι ευθύς. Και θα καταλάβετε όλοι τι εννοώ. Επειδή ξέρω και έχω ακούσει και ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν επιθυμεί στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν την προσπάθειά τους να έρθουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και να σηκώσουν το χέρι τους για να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο.
1: Άστα, Νικόλα, κάτσε να σου πω κάτι. Νικόλα, επειδή και καλά από αλαζονία ήσουν μέχρι και εγώ δεν ξέρω το Θεό, Άστο, Νικόλα, αργά, είναι πια αργά. Άστα σου λέω, γυναίκες

Μεγάλος ρε φίλε, μεγάλος Διονυσίου Στράτος. Στράτος. Κατάλαβες αγαπητοί, αγαπητέ, γιατί τρελαινόμαστε όλοι, όλοι όσοι

Γιατί αυτοί οι τύποι μέχρι πρότινος, ο Παπάς και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ξέρω εγώ, λένε αυτά που λένε σήμερα και βγάζουν στα μάτια τα νου, Γιαννούλης, Μανούλης. Α, η... Ξενογιανακοπούλου. Άλλο μέγεθος μεγάλο. Έβγαινε σε συνεντεύξεις, τα ξέραν όλα αυτοί. Δηλαδή, αν τους παρακολουθούσε εδώ και από το 19 και έπειτα. Από το 19 και έπειτα, φανφάρες με δύο πία έλεγε ο καθένας, το μακρύ, το κοντό, όλοι ήτανε μεγάλοι γετρανοί. Πολιτικοί αναλυτές είχαν άποψη για όλα, κατακεράβνωναν, έλεγαν, έκαναν, έραναν. Έρχεται προχθές ο Τσίπρας, λέει μάγες, οκ, okay, καλά όλα αυτά τα καταστροφολογικά. Αλλά η ελληνική οικονομία έκανε άλματα από το 2019 και έπειτα, υπεραποδίδει λέει ο Τσίπρας. Όλοι οι άλλοι έλεγαν φαμφάρες με δύο πι. Αλλά με ένα ύφος χιλίων καρδινολίων δεν τολμούσες να τους σταματήσεις, παιδί μου. Έλεγε όλος, έβγαινε ξέρω εγώ οποιοςδήποτε από αυτούς τους τότε Σιριζαίους, πριν ενσκύψει ο, πώς το λένε, ο μεγάλος ο Αλέξης της καρδιάς μας, τους άκουγες και έλεγες ναι ρε φίλε να γυρίσουν πίσω. Και δεν τα βρήκα μεταξύ τους. Ένας βγάζει τα μάτια των, έχουν σκοτωθεί. Έχουν σκοτωθεί. Όχι για καμιά ιδεολογία. Όχι για κανένα πρόγραμμα. Όχι για σένα. Για το τομάρι τους σκοτώνονται. Για το τομάρι τους σκοτώνονται. Να το πω τρίτη φορά. Για το τομάρι τους σκοτώνονται. Για το που και πώς θα βολευτούν. Όπου βολεύονται καλά είναι. Αλλά και μέσα στον πανικό αυτόν κάτι πασόκι ξεχασμένοι. Βρήκαν κάποιοι νωρίτερα, κάποιοι λίγο αργότερα, κάποιοι εσχάτως. Τρούποσαν κι αυτοί. Γιατί σου λέει με Πασόκ δεν έχει χαΐρι. Δεν πάμε από εκεί, από εκεί τη μεριά, αφού ο Αλέξης δεν θα πάρει. Κοροϊδεύει τους παλιούς Σιριζαίους. Τους παίζει στα δάχτυλά του. Μήπως αφήσουμε την κυρία Θεοδώρα μόνη να κλαίει με πράσινο τζάκρι.

όλο στα στα πεταχτά. Δεν ασχολήθηκε ο κόσμος πολύ με τον Αβραμόπουλο. Άλλο μέγεθος τεράστιο πολιτικό. Ο κύριος τίποτε, όπως έλεγε ο Πάγκαλος. Πάγκαλος τα έλεγε, εγώ προς Θεού. Τον τίμησε ο λαός της Αθήνας. Άμα κάνεις καλές δημόσιες σχέσεις, εδώ ξεκίνησε από τα 18-19 στο γραφείο τότε του Πρωθυπουργού. Διπλωμάτης καριέρας, πλάκα μου κάνεις, ρόζους στα χέρια. Το μεσημέρι θα καείς, άκου να σου πω, αν δεν έχεις πάρει κλιματιστικό, καιρός είναι να πάρεις. Αν δεν έχεις φουρφούρι, πάρε ένα φουρφούρι. Γιατί αλλιώς 35 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε, 32% υγρασία, 2-4 ταμποφόρια. Λίγα σύννεφα αγάπη σου γυρεύω. Έτσι λέει, λίγα σύννεφα, ωραία. Και πού? Αυτά από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία σήμερα, που είναι η τελευταία μέρα του Τζούνι. Και επειδή ζέστη πολύ, δίπλα μας παντού, στο σπίτι, στο γραφείο, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στις διακοπές, πάρε μαζί σου αν πας οδικός, άσε τα υπόλοιπα, πάρε, βάλει μια εξάδα φυσικό μεταλλικό νερό Διός, γιατί στην Ευρώπη δεν θα βρεις τέτοιο νερό. Φυσικό μεταλλικό νερό Διός, ο καλύτερος σύμμαχός μας σε Ελλάδα, εξωτερικό, παντού.

από το 1988. 1988, τι λέρε. Τότε ξεκίνησα να εργάζομαι. Τότε έκανε τα πρώτα βήματα και η χρωμοδομή στον χώρο των χρωμάτων και της μόνωσης. Και από τότε γράφει μια εξαιρετικά πετυχημένη πορεία. Προηγείται πάντα, πρωταγωνιστεί πάντα με σειρά προϊόντων καινοτόμων, τα οποία καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και κάθε επιθυμία. Look, my eyes are just hollow ground. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, θα σκεφτώ άμα θα το πω σε ακροάτριες και ακροατές, Παναγιώτα μου. Θα συσκεφτώ και θα αποφασίσω.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Είσαι σίγουρος ότι μόνος σου ταξιδεύεις πιο οικονομικά? Οργανωμένα ταξίδια στην Ευρώπη την υψηλή περίοδο, χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να ακολουθήσεις το πρόγραμμα. Βαρκελόνη από 599 ευρώ. Βουδαπέστη από 395 ευρώ. Βιέννη από 495 ευρώ. Κρακοβία από 550 ευρώ. Ρώμη από 575 ευρώ. Παρίσι από 610 ευρώ. Πράγα από 600 ευρώ. Στοκχόλμη από 660 ευρώ. Και δεκάδες ακόμα επιλογές. Φέρσου έξυπνα και κλείσε με greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
8: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
13: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα?
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
13: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά.
15: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
18: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
24: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
23: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
24: Η μυθική Ιθάκη.
23: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
24: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
23: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
24: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μια αξέχαστη εμπειρία.
23: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
24: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
25: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
26: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
25: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
26: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
25: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
26: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
25: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

κάτω οι βάσεις του θανάτου. Άσχετο θα μου πεις. Όχι ρε φίλε, τι άσχετο. Κάθε μέρα ρωτάω το ChatGPT να μου πει τι προβλέπει για τα παιδεία εκεί. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, επιστημονικό, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αριστοτέλειο, ΔΠΑΕ, το οποίο έχει ένα εξαιρετικό τμήμα πληροφορικής. Γενικώς ρωτάω τι να κάνω. Και με το που μου απαντά το ChatGPT, τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μου αρέσουν αυτά που μου γράφει, φωνάζω με την σύζυγο εκεί στη βεράντα, κάτω οι βάσεις, έξω οι βάσεις του θανάτου. Θα αλλάξει λέει το σύστημα στις πανελλαδικές. Άντε επιτέλους λέει θα δώσουν βαρύτητα και στη δευτέρα λυκείου. Εγώ θα έλεγα και στην πρώτη για το εννοώ, αλλά με έναν τρόπο ρε παιδιά πιο φιλοσοφημένο. Γιατί ας πούμε για παράδειγμα πολλά παιδιά, ο δικός μου ας πούμε έχει γράψει 20 στην οικονομία. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο διάβασε και ο τρόπος με τον οποίο διάβασε είναι συνάρτης του τρόπου με τον οποίο εξετάζονται τα παιδιά, είναι ένας τρόπος αποστήθησης. Έμαθε το βιβλίο απ' έξω. Καμιά φορά το κρατάω ανάποδα και πάλι μπορεί και το λέει απ' έξω. Ένα πράγμα. Αυτό δεν είναι γνώση, έτσι. Κούσε ρε κεραμέως, τσακαλάκι. Ας το γαβρόγλου να λέει τέτοια. Εμείς εδώ πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα. Τώρα πέρα από την πλάκα, ο τρόπος λέω με τον οποίο εξετάζονται τα παιδιά και η διαδικασία η οποία ακολουθείται τώρα που τελείωσε, επαναλαμβάνω ότι είναι άθλιος. Γιατί εγώ ξεμπέρδεψα, με το μεγάλο θα μου πεις, αλλά ξεμπέρδεψα. Ο μικρός ευτυχώς με τη δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο τσάκωσε και 8% μόρια. Έμα. Αλλά λέω τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι εξετάσεις είναι ένας άθλιος τρόπος. Ταλαιπωρούν τα παιδιά, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και δεν τους μένει και τίποτα.

0: εντελώς μηχανικά. Άκουσα χθες, διάβασα, μάλλον θα αλλάξει το σύστημα και θα λαμβάνει υπόψη και θα λαμβάνει υπόψη και η επιδόση στην δεύτερη τάξη του λυκείου. Εγώ επαναλαμβάνω, ας βάλουν και την πρώτη τάξη τα παιδιά να μαθαίνουν πράγματα. Αν και είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει η γνώση πλέον είναι περιθώριο, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο άνθρωπος να έχει γνώσεις. Τον έχει αντικαταστήσει η τεχνητή γονιμοποίηση. Η τεχνητή νοημοσύνη εννοώ.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Είσαι ανεξάρτητο ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
0: Λοιπόν, για κάτσε, γιατί ήρθε η ώρα να δούμε πρωτοσέλιδα, έχοντας δίπλα πάντα και πάντα και 7 δεκαετίες τώρα ένα όνομα που πρωταγωνιστεί στον χώρο των επίπλων. Μαρμαρίδη σε έπιπλα με καλοκαιρινό μπαζάρ σε όλα τα καταστήματα. Με μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού. Και όλα αυτά σε ειδικές τιμές, τιμές Μαρμαρίδη στην Καθημερινή. Πρώτη σελίδα διαβάζω, γιατί σε λίγο έχω και πιερακάκι, παρακαλώ. Πρόεδρο Eurogroup, τι άλλο θέλω, πρωινό Τρίτης. Και του έχω μια τσαχπίνικη πρώτη ερώτηση. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες, λέει, αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Τι έγινε? Κατάλαβαν ότι ο κόσμος είναι στα κάγκελα και τα βρήκανε, λέει. Οι γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Κοιτάξτε, για να μην είμαστε ούτε άδικοι ούτε λαϊκιστές, υπάρχουν ισχυρά κίνητρα για γιατρούς. Άλλος είναι ο λόγος που δεν πάει ο γιατρός. και 3.000 το μήνα του δώσει του γιατρού για να πάει στο νησί, δεν θα πάει. Μόνο ένα νέο παιδί θα πάει στο νησί. Νέος τώρα. Και 4.000 πάλι δεν θα πάει στο νησί. Ένας πετυχημένος γιατρός της πόλης, στα αστικά κέντρα, δεν πάει για 3-4.000 το μήνα στο νησί. Ακόμη και τόσα να είναι. Άλλοι είναι οι λόγοι. Θα αφήσει την παρατία του τώρα άλλος εδώ στην Θεσσαλονίκη για να πάει στο νησί. Χαζός είναι. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Στα νέα διαβάζω τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από που ξεκινάει η εφαρμογή, με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Άντε και σε εμάς που δουλεύουμε 6,5 ώρες την 6,5 μέρες τη βδομάδα. Τεμού σάιν, και όχι μόνο πόσο ακριβαίνουν τα πακέτα. Από εκεί να σας είπα, ξεχάστε αυτά τα πακετάκια του 1 και 2 ευρώ. Ενιαίο τέλος από την 1η Ιουλίου σε όλα τα προϊόντα τα οποία αγοράζεται έως και 150 ευρώ. Υπάρχει ενιαίο τέλος 3 ευρώ, παρακαλώ. Εδώ τώρα, άμα θα πας βρακάκι με 80 λεπτά από Κίνα, δεν το κάνεις το κινέζικο το βρακί. Καταρχάς είναι μικρό σε μέγεθος. Δεν σου κάνω πλάκα. Κάποτε είχα μπει σε ένα σανσέρ εκεί στο Πεκίνο, σε ωραίο ξενοδοχείο, σε ποιο μέναμε να δεις, Σέρατον, αν θυμάμαι καλά. Έγραφε έξω 12 άτομα. Ήμασταν γκρουπάκι. Μπήκαμε οι 7 πρώτοι Έλληνες όλοι. Τίνκα το ασανσέρ. Λέω, παιδιά, 12 λέει, είναι 12, αλλά Κινέζους. Είναι μικροκαμωμένα. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια και πολύ καλά κάνουν. Υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, λέει ο Μητσοτάκης εκεί στον κόσμο. Μητσοτάκης, ρε φίλε, τον πυροβολούν όλοι τώρα, αντιπολίτευση, μαρινάκηδες. Ποιος άλλος είναι εκεί, εφημερίδα συντακτών, πράγματα, θάματα, κουκουέδες, σπαρτιάτες, ταβατζίδες. Αυτός είναι πόλεμος, όχι εκείνος που λέγει ο Καραμαλής τότε στο σουβλατζίδικο. Εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν. Η σύμμαχη του καύσωνα λέει. Ελλάς αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ πολιτική συμμαχία, η κρίση βαθαίνει. Πώς το αποδομεί, ρε εφημερίδα των συντακτών, αφού είπε ο ίδιος ο Τσιπρέος, ο Αλέξο Τσίπρας, είπε υπεραποδίδει οικονομία. Ούτε ο Πιερακάκης δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κάτι τέτοιο δημόσια, γιατί θα κρατούσε και ένα μέτρο, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος θα ήταν και λίγο πιο ταπεινός. Βγαίνει εδώ Γκοτζαμάν. Γκοτζαμάν, εντάξει, δεν είναι και. Πιερακάκης είναι θέση 5. Ο Τσίπρας παίζει περιφέρεια. Άσο. Άντε το πολύ 2. Βγήκε ολόκληρος Τσίπρας και λέει υπεραποδίδει οικονομία που δεν το έλεγε ούτε ο Άδωνης. Ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Εμά! 35η αντιυπερελιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι.

Ελεύθερος τύπος, δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Τι σαγλαμάρα για αυτή τώρα, ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή. Μεταξύ μας, αλλά καλά τάχωσε χθες η, πώς τη λένε, η άλλη φοβερή και τρομερή. Τάχωσε, πώς τη λένε, η Λατινοπούλου, κάπου το έχω, πού το έχω τώρα, πού να το βρω. Την άκουγα χθες, ήταν τρελαμένη. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει, κύριε Μητσοτάκη, βγαίνουν τάγματα εφόδου, λέει, εναντίον Εβραίων και δεν τους κάνετε τίποτε. Υπήρξε βέβαια παρέμβαση εισαγγελική για το θέμα, έτσι. Καλά κάνει και η Λατινοπούλου και κάνει τα δικά της κόλπα. Έτσι, ξύπνιο κορίτσι είναι. Ξέρει πού απευθύνεται. Δεν έχει άδικο στην περιγραφή των συμβάντων, αλλά θεσμικά σε μια χώρα κοινοβουλευτική δεν βγαίνει ο εκάστοτε πρωθυπουργός να κυνηγήσει μετανάστες, λαθρομετανάστες ή να τα βάλει με τους Ρουβίκονες. Υπάρχει δικαιοσύνη, αστυνομία που θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους. Ναι ρε Μαριό, κατασκήνωσε το Βίτσι. Πρώτη φορά είναι, νομίζεις? Είναι θεσμός. Μανιφέστο, αργήσαμε λίγο το δελτίο. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Σύγχρονοι μελανοχιτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Άντε, άντε, άντε ρε πούσε ρε κράτος, λέει ο άλλος. Άρα φίλοι, γι' αυτό λέγανε παλιά, μια χούντα θα μας σώσει, θυμάστε. Και ήρθε μετά η χούντα του Πασόκ. Μετά ήρθε η χούντα του ΣΥΡΙΖΑ, θυμάσαι, με τα ΜΑΤ εκεί, τα περιπολικά, πώς τα λένε, τις κλούβες. Τώρα έχουμε τη χούντα του Μητσοτάκη. Τόσες χούντες και δεν μας έσωσε καμία. Πρέπει να έρθει μια κανονική χούντα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη, τη σκουμπάρα στο κάγκελο? Δεν μπορώ, παιδί. Δεν μπορώ πραγματικά. Πόσο ηλίθιοι είναι αυτοί που διαβάζουν, πολύ δε περισσότερο εκείνοι που γράφουν τέτοια πράγματα στα πρωτοσέλιδά τους. Η κόντρα προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων οριάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Από την πρώτη στιγμή, χθες το μεσημέρι, όσοι ήσασταν εδώ συντονισμένοι, αυτό σας είπε ο κύριος που μιλάει τώρα στον Στάτους, βάλτε να τον ακούσετε. Χθες το μεσημέρι λοιπόν σας έλεγα, είναι μια ωραία συμφωνία κυρίων, είχα πει και κυριών εγώ, όπου από τη μία ναι, okay, δύο μήνες τιμές παγωμένες και κάτω, αλλά και άρση στο περιθώριο κέρδους το οποίο είχε συναποφασιστεί. Έτσι είναι φίλε, δούνε και λαβίν, έτσι είναι η διαπραγματεύση 17 ώρες. Τέλος η δημοκρατία, μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Δεν ξέρω ποιοι το στέλνουν. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση των τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Κοίταξε, δεν ξέρω τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ και τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο γνωρίζω και στο λέω και στο υπογράφω είναι ότι στο καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου Μαρμαρίδη, σε όλα τα καταστήματα θα βρείτε πράγματα υπέροχα. Γι' αυτό κάντε μια βόλτα από τα καταστήματα Μαρμαρίδη και θα μας θυμηθείτε. Επιστρέφουμε με πρόεδρο Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Άμα θέλετε κανένα ρουσφέντη, στείλτε στο Viber να δω τι μπορώ να κάνω για σας.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Χωρίς τέλος ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη. Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει έως τώρα τη ζωή τους στο χειρότερο κύμα ακραία ζέστης που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη. Τα περισσότερα θύματα ήταν ηλικιωμένοι, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί. Στους 1.719 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, ενώ οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 5.000. Στο μεταξύ σβήνουν και οι τελευταίες ελπίδες για επιζώντες. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, δήλωσε χτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο στον απόϊχο της σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε πως η αύξηση τιμών μισθών και η στήριξη του εισοδήματος είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια και πρόσθεσε ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν για τη μείωση των τιμών. Με αφορμή την κριτική που ασκείται από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έκανε λόγο για αυτούς που αναμασούν παλιές υποσχέσεις και ξεπερασμένα συνθήματα και πρόσθεσε πως δεν έχουμε ξεχάσει τους πειραματισμούς που παραλίγο να μας οδηγήσουν στον γκρεμό. Την εκτίμηση ότι μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει η οικονομία στον πάγο εξέφρασε από την Κάσο ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι είναι άμεση προτεραιότητα η περιφερειακή ανάπτυξη, αναδεικνύοντας το μοντέλο ανάπτυξης που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα την ανάγκη διασύνδεσης του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση. Σεισμός μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή του Κότρονα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 8,8 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του 14 χιλιόμετρα ανατολικά του οικισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο, 1η Ιουλίου, ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ένα ζευγάρι συνελήφθη, καθώς πέθαναν από αφυδάτωση τα δύο δίδυμα κορίτσια του 15 μόλις μηνών στη Γαλλία. Άλλα τέσσερα παιδιά είχε το ζεύγος 3, 4, 5 και 6 ετών, τα οποία επίσης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με συμπτώματα αφυδάτωσης, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Συναγερμό σήμανε λίγο πριν τις 7 το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου έπειτα από αιματηρό περιστατικό στο Ζακάκι. Αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του πιστόλι. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Την πρόκριση εξασφάλισαν και η Παραγουάη καθώς απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που νίκησε την Ολλανδία.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θαπνέων με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Σέρες τους 37 και στα Γέννητά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Λένα Διβάνη.
5: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
2: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
5: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
2: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: À Paris.
7: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Είναι τρίτη, ο μήνας έχει 30, πάει και ο Ιούνιος. Τέλειωσε το καλοκαίρι, Βιργινία.
1: Καλά, δεν τέλειωσε ακόμα.
0: Εντάξει, παιδί, τελειώσει.
1: Αλλά φάγαμε τον πρώτο μήνα. Τώρα θα ακούει ο κόσμος και θα λέει τι λέει αυτή, δεν μ' αρέσει. Περιμένουμε το καλοκαίρι πώς και πώς. Υπάρχουν δύο team. Φαντάζομαι τα έχεις δει και στα social. Team χειμωνάκηδες, team καλοκαιράκηδες.
0: Εμείς είμαστε χειμωνάκηδες.
1: Ναι.
0: Δεν το μπορώ αυτό εκεί έξω.
1: Ούτε εγώ. Ούτε εγώ.
0: Δεν το μπορώ. Είναι τροπικός. Είδες τι γίνεται στην Γερμανία. Μπουκάρουν στα μαγαζιά, λέει, και κλέβουν, αρπάζουν κλιματιστικά 12, 18, 24 BTU.
1: Διάβαζα ανακοίνωση από τους επαγγελματίες που περνάνε κλιματιστικά, ψυκτικούς δηλαδή, στη Γαλλία και λέγανε ότι δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στην απότομη αύξηση της ζήτησης.
0: Θυμάσαι ένας που μας είπε 2,5 χιλιάρικα κάνει το κλιματιστικό στη Γερμανία.
1: Μαζί με τα περαστικά, ναι, και στο Βέλγιο. 3,500, 3,800 μας είχε πει ακροατής.
0: Τι λέει ρε φίλε. Εμείς 3,800 περνάμε ολόκληρη την ηλεκτρολογική και την υδραυλική κατάσταση στα σπίτια μας. Χωρίς τα είδη υγιεινής. Ή μάλλον βρίσκεις και φθηνά είδη υγιεινής. Δηλαδή με 3,800. Και στη Γερμανία ο άλλος ένα κλιματιστικό στο Βέλγιο θέλει 3,800. Αυτά είναι επαγγέλματα. Εμείς 3,800, 4 δίνουμε μαύρα στο γιατρό που θα κάνει χειρουργείο. Ένα απλό χειρουργείο, καμιά ουλή και τέτοια, όχι τίποτε καρδιές. Μας τα έλεγε χθες ένας άνθρωπος της αγοράς εδώ, μια κυρία η οποία ήταν στο γραφείο. Λέει, έρχονται, λέει, διάφοροι οι οποίοι μαζεύουν πολύ μαύρο χρήμα και δεν ξέρουν πώς να το ασπρίσουν.
1: Μη λες τέτοια, γιατί θα έχουμε και το Βιερακάκι σε λίγο.
0: Εντάξει, λες να μην τα ξέρει ο υπουργός.
1: Όχι, μη ζητήσει τίποτα πληροφορίες, γι' αυτό λέω.
0: Λοιπόν, το ρολόι μας δείχνει 27 λεπτά, πάει ο Χουρδάκης. Τελικά ο Κασελάκης μόνος του θα μείνει. Στεναχωριέμαι. Ας πάει στη Νέα Δημοκρατία, ας πάει στο Πασόκ, ας πάει κάπου εδώ.
1: Όχι, τον άκουσα γιατί είπε σήμερα, απάντησε και λέει ότι είναι και συνεδριακή μας απόφαση αυτή η μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση. Κοίτα να δεις που βγάζουν στα συνέδρια, όπως και στο Πασόκ, έτσι, αποφάσεις για το να μη συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και είναι ο διάολος.

0: Πώς το λέμε, αρέσει, διαλύονται στα εξών, συνετέθησαν τα μικρότερα πολιτικά σχήματα. Ο Τζανακόπουλος τι κάνει, δεν μου είπες. Έχω τόσο καιρό σε ρωτάω τι κάνει ο Τζανακόπουλος, δεν το βλέπω πουθενά, δεν μιλάει. Παλιά φώνας, οργιζόταν. Πούντος, πούντος κύριε Δημαρές, πούντος.
1: Γιατί σου ήρθε τώρα ο Τζανακόπουλος?
0: Γιατί είναι μονάδα, μέγεθος, πολιτικό κεφάλαιο. Πού θα πάει?
1: Εδώ δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Φάμελος, Δημήτρη.
0: Ο Φάμελος θα κάνει αίτηση, μας είπε εδώ. Ποιος μας το είπε τις προάλλες? Ο Νιφούδης. Πρέπει να κάνει
1: καλά,
0: αίτηση.
1: Ναι.
0: Αίτηση. Αυτό γίνεται
1: και
0: μέσα...
1: να στείλει βιογραφικό. Όχι, και βιογραφικό. Μπορεί να γραφτεί ως εθελοντής.
0: Αν αρχίσουν και ζητάνε βιογραφικά στον χώρο της αριστεράς. Κάτι γέφυρες και κάτι γένοδες θα βρούμε.
1: Καλά για την αριστερά. Αυτά είναι παράσημα. Μπορεί να είναι και ένσημα.
0: Ένσημα, όχι παράσημα. Αν και νομίζω ότι ο Τσίπρας τώρα το έχει λίγο αλλάξει, ρε παιδί, μα το μια ομάδα που παρουσίασε έχει κάτι βιογραφικό.

0: από κίνηση πάμε καλά, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα. Η οικονομία σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα
1: υπεραποδίδει,
0: είναι υπεραποδοτική. Βέβαια για να μην τον αδικό εννοεί ρε παιδί μου, αφού υπεραποδίδει, μη με ρωτάτε που θα βρω τα χρήματα. Έτοιμα τα έχει ο Μητσοτάκης, θα μου τα δώσει. Αν με κάνετε λέει κυβέρνηση, όλες αυτές οι παπάντζες που λέω δωρεάν εδώ, τζάμπα γη, πάρε εσύ, θα γίνουν πράξη, γιατί το ταμείο έχει λεφτά, μάζεψε ο Μητσοτάκης λεφτά, θα μου τα δώσει, εγώ τα κάνω γιάχμα και μετά θα έρθει, ξέρω εγώ, επόμενος να ξανασημαζέψει την οικονομία.
1: Έτσι κι αλλιώς από μνημόνια ξέρει, οπότε θα εφαρμόσει και ένα τέταρτο και τελείωσε.
0: Όχι.
1: Γιατί όχι.
0: Έχουμε βγει από τα μνημόνια.
1: Ή το πολύ, κοίταξε. Αυτό που έλεγε ο Πάτρας πριν από. Θανάση ο Πάτρας, που είναι στέλεχος στο κόμμα Τσίπρα. Πριν από κάνα δύο εβδομάδες δεν το είπε.
0: Ναι.
1: Καλά έκανε, λέει, και έταξε. Μετά έγινε κυβέρνηση, είδε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός, δεν γίνεται και δεν τα έκανε. Απλά. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Λοιπόν, την προσοχή σας παρακαλώ, γιατί σε λίγο υποδεχόμεθα τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
9: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
10: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
9: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
10: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
9: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
10: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: The wine may have loosened my tongue, but you're

0: Ένα εξαιρετικό τραγούδι επέλεξα για να υποδεχθούμε τον πρόεδρο του Eurogroup και υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
1: τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω την κουβέντα και είπα.
1: Εγώ ξέρω πώς θα ήθελα να ξεκινήσει ο κύριος Πιερακάκης.
0: Τι.
1: Με τα logistics στη Θεσσαλονίκη, στο καλοκαίρι.
0: Μετά θα πάμε στα logistics.
1: Αλλά δεν θα πάμε εκεί.
0: Όχι, όχι. Έλεγα χθες ότι ήταν και λίγο βούτυρο στο ψωμί για την κυβέρνηση η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 και έπειτα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διχάλα, ένα δίστρατο. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, οι καλοί άνθρωποι θα τα μοίραζαν τα χρήματα, ενώ οι κακοί άνθρωποι δεν τα μοιράζουν, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ.
1: Αποπληρώνουν χρέη.
0: Λοιπόν, είμαστε στο δίστρατο. Είστε οι κακοί άνθρωποι, λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί τα μαζεύετε, αλλά δεν τα δίνετε στον κόσμο.
2: Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι καλή σας ημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση. Και θα έρθω στην ερώτησή σας, αλλά και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη πολύ γρήγορα και να πω ότι γύρισα μεζάνυχτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ήταν η τέταρτη φορά που ήμουν στην πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί προσωπικά δεν ξεχωρίζω την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Και η χθεσινή παρουσία είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί εγκαινιάσαμε το Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Ελυσίδας του ΔΟΜ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που είπατε. Το βασικό κέντρο λογιστικής υποστήριξης του ΔΟΜ παγκοσμίως είναι αυτό. Και είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι αυτό χωροθετείται στη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές χώρες διεκδίκησαν να το φιλοξενήσουν. Και αυτό ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην πόλη, στη σταθερότητα, στις δυνατότητές της, το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ΔΟΜ. Σκεφτείτε ότι είναι 1,7 δις δολάρια. Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό με πολύ σημαντικό και οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος. Και αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη πιο πολλές θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα, μεγαλύτερο διεθνές αποτύπωμα. Και έβλεπα τα προϊόντα χθες. Ήταν συγκεντρωμένα εκεί προς αποστολή και ήταν όλα από την αγορά της Θεσσαλονίκης. Σεντόνια, κουβέρτες, πιάτα. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
2: και είναι σημαντικό ότι η πόλη εδραιώνεται και ο στρατηγικός κόμβος για τα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τώρα, να έρθω στην ερώτησή σας.
0: Να δούμε πόσο κακός άνθρωπος είστε που δεν δίνετε τα λεφτά στον κόσμο, ενώ ο Αλέξης είναι έτοιμος να τα δώσει.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ο κόσμος έχει ήδη την εμπειρία της συγκεκριμένης διακυβέρνησης και πώς ήταν η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που υπόθηκαν και σε αυτά που έγιναν. Να σας ξεκινήσω με το αυτονόητο που κρύβει και η ερώτησή σας. Όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές δημόσια, εγώ πρωθυπουργός, αν υπήρχε στο και ένα ευρώ παραπάνω, το οποίο να μπορούσαμε από τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες να το γυρίσουμε πίσω στην κοινωνία, πρώτον θα το κάναμε στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώνουμε στη ΔΕ. Δεύτερον, το να βγαίνουμε και να ποινικοποιούμε στο πολιτικό λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης το να ξεπληρώνουμε το χρέος μας. Ξέρετε, ανήκω σε μια γενιά η οποία βίωσε τι σημαίνει να μην μπορεί να δανειστεί στις αγορές και ότι σημαίνει να χρεοκοπεί η χώρα.
1: Όλοι στην ίδια γενιά ανήκουμε.
2: Λοιπόν, οπότε το να λες ότι εγώ αφαιρώ βάρη, κάθε ένα δίσκο που πληρώνω είναι μείον 30 εκατομμύρια ετόκους. Μειώνουμε δηλαδή το πόσο πληρώνουμε κάθε χρόνο ως χώρα. Mm-hmm. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά, το θυμάστε πολύ καλά, ότι υπήρχε μια συζήτηση ότι το 2032 η Ελλάδα θα είχε πρόβλημα.
0: Θα είχε πάρα πολλά να πληρώσει την ίδια χρονιά.
2: Αυτό,
0: ναι, κάπως
2: αυτό
0: έτσι.
2: Δεν υφίσταται ως πρόβλημα. Αυτό έχει βγει από την εξίσωση. Το χρέος έχει πάψει να είναι πρόβλημα με τη στρατηγική που ακολουθήσαμε. Επίσης, όλες οι κινήσεις που κάνουμε είναι υπέρ της κοινωνίας, όπως βλέπετε το τελευταίο διάστημα, ειδικά με ανακοινώσεις όπως η εφαρμογή του νόμου Κατσέλη. Γιατί είδατε ότι η αντιπολίτευση έλεγε κάτι και εμείς πήγαμε πρακτικά. Και κάναμε παραπάνω από όσο έλεγε η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση ζητούσε απλή εφαρμογή της δικαστικής απόφασης. Και είχα την ευκαιρία να ανακοινώσω και στη Βουλή όχι απλώς εφαρμογή αλλά και αναδρομικότητα της δικαστικής απόφασης. Πράγμα το οποίο είχα δει τις ομιλίες των αρχηγών της αντιπολίτευσης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και όλοι απλώς μιλούσαν για εφαρμογή. Το οποίο την έφερε σε εξαιρετικά δυσκολία. Ξέρετε, πρέπει οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά να είναι και διαβασμένοι σε σχέση με το τι γίνεται και σε σχέση με το τι δεν γίνεται. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων. Η οικονομία, χαίρομαι που το είπε ο κ. Τσίπρας, όντως υπεραποδίδει. Κάθε ευρώ που μπορεί να γυρίσει πίσω στην κοινωνία γυρνάει. Η συζήτηση θα έπρεπε να είναι υπό κανονικές συνθήκες πια, κύριε Βενιέρη. Εμείς να λέμε Α και να έχει μια αντιπολίτευση που να λέει όντως τόσα είναι τα χρήματα, να δέχεται την αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Πέρυσι είχαμε στη ΔΕΘ 1,76 δις. Να σου πει, εγώ προτιμώ το 1,76 δις να μην το διαθέσεις έτσι, να το διαθέσεις αλλιώς. Αυτό ναι. Αυτό είναι μια πολύ ορθολογική και λογική συζήτηση και αυτή είναι και η λογική της αντιπολίτευσης. Εγώ δεν περιμένω την αντιπολίτευση να συμφωνεί στα πάντα προς Θεού. Σε ποια χώρα συμβαίνει αυτό?
0: Μας έλεγε...
2: Αλλά περιμένω να συμφωνούμε στην περίμετρο της πραγματικότητας.
0: Μας έλεγε ο κύριος Τεμπονέρας προχθές ότι αυτή η υπεραπόδοση στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Τσίπρας, είναι αποτέλεσμα Golden Visa, Real Estate και επενδύσεων οι οποίες δεν είναι παραγωγικές. Δηλαδή δεν είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν, είναι το επιχείρημα του κυρίου Τεμπονέρα, όπως διατυπώθηκε εδώ. Δεν είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από κάποιες επενδύσεις, οι οποίες είναι παραγωγικές, δίνουν θέσεις εργασίας κλπ. Αλλά είναι από εξαγορές, είναι από τοποθετήσεις, ξέρω εγώ, σε φιλέτα τα οποία κάποιοι αγοράζουν και έρχονται χρήματα στη χώρα μας. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της παραπόδοσης οφείλεται και στην ακρίβεια, καθώς ο ΦΠΑ, αφού είναι συνάρτηση των τιμών, αφήνει περισσότερα περιθώρια για το ταμείο. Αυτό είναι το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, στο οποίο πρέπει να απαντήσετε.

0: να επικαλεστώ έναν αριθμό και μόνο. Οι επενδύσεις όταν αναλάβουμε το 2019 ήταν 11% του ΑΕΠ. Τώρα έχει πάει στο 17% περίπου.
1: Όχι, στην ποιοτική τους διάρθρωση αναφέρονται.
0: Ναι, οι μισές είναι τελείως διαφορετικές υφής από αυτές που μόλις περιγράψετε. Αυτές μόλις περιγράψε μάλλον.
1: Μας τα λέει η αντιπολίτευση βασικά, γι' αυτό το αναφέρω ως παράδειγμα και θέλω την απάντηση της κυβέρνησης αυτό.
0: Ότι δεν προκύπτουν τα στοιχεία. Η ποιοτική τους υφή είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορά το real estate. Ήταν, έλεγα ότι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε καταφέρει και έχουμε προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε μια σειρά από τομείς. Τεχνολογία, αγροδιατροφή. Και θα δείτε ακόμη περισσότερες. Υπάρχει μια διαδρομή που πρέπει να καλύψουμε, που είναι να φτάσουμε στο 21% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Έχοντας ξεκινήσει από το 11%.
2: Χθες ο κύριος...
0: θα καλυφθεί αυτό.
2: Χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θυμάμαι καλά, από το ΠΑΣΟΚ, είπε ότι όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης θα βρεθεί σε δύσκολη θέση η οικονομία. Το λέω έτσι με δικά μου λόγια.
0: Επίσης τον διαψεύδουν τα στοιχεία. Γιατί αναθεωρήσαμε φέτος στην κρίση, όπως πολύ καλά ξέρετε, της Μέσης Ανατολής. Υπήρξε μια αναθεώρηση της ανάπτυξης προς τα κάτω και λόγω του πληθωρισμού. Mm-hmm. Πήγαμε από το 2,4 στο 2. Αλλά ταυτόχρονα τι άλλο κάναμε. Αναθεωρήσαμε για του χρόνου την ανάπτυξη προς τα πάνω. Από το 1,7 στο 2. Γιατί έχουμε και κονδύλια, είτε αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων, είτε αφορά τα νέα ευρωπαϊκά κονδύλια που θα έρθουν, ή το νέο MFF, όπως λέμε, το νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το νέο ευρωπαϊκό ΕΣΠΑ, για να το πω απλά. Όλα αυτά θα έρθουν και θα αθρηστούν, αλλά ξέρετε κάτι. Αυτό μου δείχνει ότι η βασική στρατηγική της αντιπολίτευσης είναι απλά και μόνο να επικαλείται ποσά τα οποία υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι μόνο αυτό η ανάπτυξη. Είναι και η προηγούμενη ερώτησή σας. Είναι να μπορείς να φέρεις ιδιωτικές επενδύσεις και να μπορείς να παντρεύεις τα χρήματα τα οποία λαμβάνεις από τα ευρωπαϊκά κονδύλια ή από τα εθνικά κονδύλια με συγκεκριμένους μεταρρυθμιστικούς και αναπτυξιακούς στόχους. Να το πω απλά το δίλημα, με απλά λόγια. Πιστεύουμε ότι λεφτά υπάρχουν ή ότι λεφτά γεννιόνται. Εγώ να σας πω ευθέως ότι πιστεύω το δεύτερο. Και έχω την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση έχει κολλήσει στο πρώτο.
1: Χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, Υπουργείο δικό του, Ανάπτυξης, ανακοίνωσε μια συμφωνία κυρίων για να διατηρηθούν και να μειωθούν τιμές σε 2.000 διαφορετικούς κωδικούς. Γιατί αφέθηκε τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να ταλαιπωρείται ο κόσμος με την ακρίβεια, αν μπορούσε να γίνει κάποια τέτοια συμφωνία στο παρελθόν?
0: Μια στιγμή, να το πάμε ένα βήμα πίσω, γιατί με ρωτήσατε και πριν σε σχέση με την ακρίβεια, γιατί εγώ θα συμφωνήσω, σας έχω επικαλυστεί δυστυχία. Αλλά επιτρέψτε μου να το πω επίσης πολύ απλά. Γνωρίζω πολύ καλά και για αυτούς που μας ακούν και για κάθε πολίτη, ότι όταν είσαι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν μετράνε τα μακροοικονομικά στοιχεία και ο κρατικός προϋπολογισμός εκείνη την ώρα. Μετράνε το πόσα χρήματα έχεις στο πορτοφόλι σου και ποιες είναι οι τιμές που αντιμετωπίζεις. Η ακρίβεια, ναι, είναι πρόβλημα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Γιατί υπήρξαν πληθωριστικές πιέσεις όλα αυτά τα χρόνια. Με διάφορους μηχανισμούς. Κυρίως τρεις, εγώ θα σας πω. Ο ένας είναι αυτός που αναφέρατε, σούπερ μάρκετ. Ο δεύτερος είναι τα ενοίκια. Και ο τρίτος είναι το κόστος ενέργειας, που τον βιώσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτά να πω με το άλλο μου καπέλο, ότι είναι θέματα τα οποία προσπαθώ να βάλω στη συζήτηση όλων των Ευρωπαίων Υπουργών Οικονομικών αυτή τη στιγμή. Γιατί σε κάθε χώρα κάποια πράγματα είναι τελείως κοινά. Κάποια πράγματα είναι διαφορετικά. Το τι κάνεις, για παράδειγμα, με το κόστος στέγης. Είναι ζήτημα και στις 27 χώρες, με διαφορετικούς τρόπους όμως και με διαφορετική υφή στην κάθε μία. Οι λύσεις που πρέπει να κάνουμε είναι πάνω κάτω κοινές και να μάθουμε ένας από τον άλλον. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία γενικώς πρέπει να διαχειριζόμαστε σε ένα συντονισμό. Γιατί ειδικά για την ενέργεια, να σας πω, που είναι μεγάλο θέμα που απασχολεί τον κόσμο που μας ακούει, εδώ οι λύσεις είναι κυρίως ευρωπαϊκές. Αποθήκευση, διασυνδέσεις, είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν γενικά στην Ευρώπη. Ήδη γίνονται. Mm-hmm. Τώρα θα έχουμε μια ρήτρα διαφυγής στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα για να επενδύσουμε στις υποδομές ενέργειας και να ρίξουμε το κόστος της ενέργειας για κάθε νοικοκυριό και για κάθε επιχείρηση. Αλλά εδώ η βασική στρατηγική της κυβέρνησης, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι βασικά να αυξήσουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Γιατί από τη μία, ναι, πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα όπως αυτά τα οποία περιγράφετε ή να γίνεται ένα διαρκή διάλογο με την αγορά, ή να υπάρξουν μέτρα όπου κρίνουμε ότι τα μέτρα είναι πιο αποτελεσματικά. Αλλά η βασική στρατηγική, ο βασικό πυλώνα στρατηγική, πέρα από όσο σα ανέφερα πριν για τον κάθε τομέα, είναι να αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα. Και αυτό προσπαθούμε.
1: Θα επανέλθω στο προηγούμενο, γιατί είμαι βέβαιο ότι θα κλείσουμε. Θα έχω ήδη, υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα στο Viber και θέλω να το καλύψω και αυτό, χωρί να υιοθετώνται και καλά το πνεύμα τη ερώτηση, αλλά πρέπει να τεθεί. Υπεραποδίδει η οικονομία. Τα πάμε καλά. Περισσεύουν χρήματα. Υπάρχει δέσμευση, όπως είπατε, να πληρώσουμε, να τακτοποιήσουμε παρελθούσες εκκρεμότητες. Ωστόσο, ως πρόεδρος Eurogroup, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μιας χώρας, στο ερώτημα γιατί αυτή η χώρα είναι

0: προτελευταία θέση ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη του πολίτη, αφού η χώρα οικονομικά πάει καλά? Ποια είναι η απάντηση?
1: Πρώτο σκέλος της απάντησης. Η χώρα έχασε 25 μονάδες στο ΑΕΠ, το 1/4 της οικονομίας μέσα σε μια κρίση μιας δεκαετίας. Η χώρα γονάτισε. Και για να βγει από αυτό, η χώρα έπρεπε να ξεκινήσει να ξαναχτίζει τον εαυτό της και να τρέχει. Έτσι λοιπόν, το κατακεφαλήν ΑΕΠ το οποίο αναφέρεται έχει αυξηθεί 13 μονάδες. Το πραγματικό, αν βγάλει τον πληθωρισμό από το 19 και μετά. Είναι η 8η καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη. Τρέχουμε με διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό. Είμαστε έτοιμοι να αποκτήσουμε το ιστορικό χαμηλό στην ανεργία. Μας έχουν δημιουργηθεί 600.000 θέσεις εργασίας. Γίνονται αλλαγές στις επενδύσεις, βελτιώσεις, εξαγωγές, όλα αυτά που ανέφερα πριν. Ξέρουμε ότι έχουμε κρεμότητες. Ποια είναι η βασική κρεμότητα τα επόμενα χρόνια? Να βελτιωθούν οι μισθοί ακόμη παραπάνω για κάθε πολίτη που μας ακούει. Δηλαδή το πόσο καλά τα πάει η οικονομία να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό. Αυτό το έχουμε μπροστά μας και πρέπει να το βελτιώνουμε διαρκώς. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε. Απεδείχθη στη χώρα μας με πολύ ακριβά δίδακτρα ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις της μιας εβδομάδας ή του ενός μήνα σε όλα αυτά. Ότι πρέπει να κάνεις στοχευμένη και χειρουργική δουλειά και κάθε ευρώ που μπορεί να περισσεύει από την υπεραπόδοση της οικονομίας να επιστρέφει πραγματικά πίσω σε εκείνους που το έχουν περισσότερο ανάγκη υπέρ της κοινωνίας.
2: Σε αυτό το πλαίσιο μην, που λέτε.
1: Και μην υποτιμάει κανείς, εγώ θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω αυτό. Όλες τις κινήσεις που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα για το ιδιωτικό χρέος. Ήμουν στην Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα και είτε μιλάμε για την αύξηση στο ακατάσχετο, είτε μιλάμε για την αλλαγή στον εξοδικαστικό που από τις 10.000 πέσαμε στις 5.000 ευρώ για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό, είτε τη μετατροπή του εξοδικαστικού σε πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Ξέρετε, ο νόμος Κατσέλη είχε καλή πρόθεση. Αλλά με συγχωρείτε, κάτι το οποίο χρειάζεται, εφόσον νομοθετήθηκε το 10, να πρέπει να έρθει ένας υπουργός οικονομικών και ένας πρωθυπουργός 16 χρόνια μετά, για να ξανανομοθετήσει σε σχέση με μια δικαστική απόφαση την ερμηνεία του νόμου του 10, δείχνει ότι κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή την εφαρμογή. Δέχομαι την πρόθεση, δεν δέχομαι την εφαρμογή. Οπότε τώρα ερχόμαστε να δώσουμε λύσεις σε όλα αυτά. Μια κληρονομιά της κρίσης και αυτή πάρα πολύ σημαντική.
2: Αυτό να ρωτήσω κάτι που δεν μας το έχουν θέσει έτσι τις προηγούμενες μέρες ακροατές. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει πιο έγκαιρα, πιο γρήγορα με νομοθετική παρέμβαση και έπρεπε να περιμένουμε δικαστικές αποφάσεις, κυρία Υπουργέ?
1: Να σας πω δύο κομμάτια. Πρώτον, έπρεπε να διασαφηνιστεί δικαστικά, γιατί μπορούσε κάλλιστα κάτι το οποίο εσύ έχεις έρθει να νομοθετήσεις, εφόσον είναι στα δικαστήρια, να έρθει ο Άριος Πάγος και να το ερμηνεύσει διαφορετικά, ενώ εσύ ενδεχομένως έχεις στο μεσοδιάστημα κάνει κάποιες ενέργειες. Και δεύτερον, έχει ρόλο σε όλη αυτή την εξίσωση μοιραία και το πόσο καλά τα πηγαίνει η οικονομία για να μπορείς και εσύ να έρθεις και να κάνεις μια σειρά από κινήσεις υποστήριξης των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν έχουν αθροιστεί και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή, ειδικά στη συνάρτηση με τον νόμο που ψηφίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πλέον έχουμε μια μεγάλη μεταρρύθμιση για το ιδιωτικό χρέος στα χέρια μας και μια σειρά από πράγματα τα οποία χρόνιζαν. Άκουγα χρόνια για το ελβετικό φράγκο, νομοθετήσαμε λύση στο ελβετικό φράγκο. Σας ανέφερα το όριο στον ακατάσχετο, τον εξοδικαστικό, την προστασία της πρώτης κατοικίας και μια εφαρμογή αυτής της δικαστικής απόφασης στην οποία αναφέρετε, η οποία είναι πολύ πάνω από τη δικαστική απόφαση. Ναι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι η δικαστική απόφαση μιλούσε μόνο για μια εφαρμογή στον υπολογισμό του τόκου εφ' εξής.
0: Απλά το πνεύμα της ερώτησης, κύριε Υπουργέ, κύριε Πιερακάκη, το πνεύμα της ερώτησης Βιργινίας έχει να κάνει το εξής. Γιατί δεν προλάβατε εσείς την δικαστική απόφαση?
2: Ναι,
0: γιατί
2: δεν
0: έπρεπε
2: το
0: να βγει δικαστική απόφαση?
2: Ναι, το εξήγησε,
0: για,
2: το
0: για
2: κατάλαβα.
0: Για να την υπερκεράσετε, okay. Αυτό είναι το ερώτημα και είναι και η κριτική η οποία σας ασκείται.
2: Στο πλαίσιο της ανακούφισης των επιχειρήσεων, για να μπορέσει η οικονομία, η ιδιωτική, να ανεβάσει κι άλλο τους μισθούς, όχι μόνο τους κατώτατους, μιλάμε για το μισθό που παίρνει ένας άνθρωπος που είναι κάποια χρόνια στη δουλειά. Σκέφτεστε κάτι για την προκαταβολή φόρου? Γιατί μας το θέτουν πολύ συχνά αυτό άνθρωποι της αγοράς.
1: Και κοιτάξτε, και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά τώρα, σε σχέση με αυτό που με ρωτάτε, εγώ θα σας πω ότι η λογική αυτή εντάσσεται και οι όποιες ερωτήσεις περιμέτρων αυτή τη στιγμή μοιραία στο τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Οπότε δεν θα μπορούσα από σήμερα να έρθω και να το ανακοινώσω εγώ, με δεδομένο κιόλας ότι τα πράγματα τα οποία αφορούν αυτή την ομιλία και τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι υποδιαμόρφωση.
0: Ναι, αλλά ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ξέρω, δεν ασχολείται με ταρό. Είναι σοβαρός άνθρωπος και ασχολείται πολύ καλά με τη δουλειά του και ρωτάει τους συνεργάτες. Χτυπάει την πόρτα σας λοιπόν στο γραφείο και λέει: Κυριάκο, συνονόματε να ρίξω ένα 13ο δώρο στο δημόσιο.
1: Ναι, εγώ λοιπόν αυτό που θα σας πω είναι ότι αυτές τις ανακοινώσεις θα τις κάνει άλλος Κυριάκος.
0: Θα αντέχει, να το πω αλλιώς, θα αντέχει η οικονομία 13ο μισθό στο δημόσιο?
1: Κοιτάξτε, μοιραία, αν βάλει κανείς 13ο μισθό, όταν μου λέγανε για 13ο, 14ο μισθό μαζί και 13η, 14η σύνταξη, έλεγα ότι τα νούμερα φτάνουν, αν τα βάλεις όλα, γύρω στα 8 δις. 13ος μισθός, 13η σύνταξη είναι τα μισά από αυτό. Είναι περίπου 4 δις. Και εμείς μιλάμε, σκεφτείτε ότι πέρυσι στη ΔΕΘ είχαμε ένα χώρο 1,76. Και ποια είναι η προσθήκη που θα σας πω σε αυτό? Είναι το ότι πρέπει στην ομιλία αυτή και στις ανακοινώσεις αυτές να μπορεί όλη η κοινωνία να δει τον εαυτό της. Και οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Το σύνολο της κοινωνίας πρέπει να μπορεί να δει τον εαυτό του στις ανακοινώσεις. Και πέρσι αυτό, επιτρέψτε μου να πω, το πετύχαμε. Γιατί η φοροαπαλλαγή που ανακοινώθηκε, η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση.
2: Για τους νέους, ναι.
1: Που εφαρμόστηκε στη ΔΕΘ, αφορούσε όλη την κοινωνία, γιατί ήταν μια μείωση άμεσων φόρων, ήταν η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της μεταπολίτευσης. Είχε μεγαλύτερη έμφαση, προφανώς, όπως πολύ σωστά είπατε, στους νέους. Είχε μεγαλύτερη έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Οι πολύτεκνοι πρακτικά είδαν το μηδενισμό των κατώτατων συντελεστών. Και ξεκινήσαμε να αφαιρούμε και φέτος θα εξαλείψουμε τον ένφια σε όλα τα χωριά της Ελλάδας. Αυτό είναι μια δημογραφική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, που μείωσε τους φόρους οριζόντια για όλους και για κάποιους λίγο παραπάνω.
0: Ξέρω.
1: Η φιλοσοφία λοιπόν, για να σας απαντάω έμεσα,
0: ναι,
1: ότι η φιλοσοφία είναι αυτή. Η φιλοσοφία είναι να μπορεί όλη η κοινωνία να δει τον εαυτό της στα μέτρα. Γιατί τα μέτρα δεν είναι μόνο δημοσιονομικά. Γιατί τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, για το οποίο με ρωτήσατε πριν πολύ σωστά, έχουν μια διάσταση που ακουμπάει τον Ηρακλή, έχει μια διάσταση που ακουμπάει τις τιτλοποιήσεις. Δεν είναι δημοσιονομικού τύπου μέτρα. Είναι όμως μέτρα τα οποία ανακουφίζουν την κοινωνία πολύ.
0: Ναι.
1: Βλέπω πόσα μηνύματα λαμβάνω εγώ στο κινητό μου από κόσμο με βάση τα μέτρα που έχουμε ανακοινώσει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Και είναι πάρα πολύ θετικά.
0: Δύο πιασάρικα, όπως τα λέμε στην γλώσσα μας, θέματα, στα οποία θέλω να σταθώ ξέρω ότι ο χρόνος είναι πιστικός και για εσάς, είναι αφενός μεν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, αφετέρου το θέμα το οποίο είναι και πολύ προσφέρεται για λαϊκισμό των μερισμάτων.
2: Ή και ο αναβαλλόμενος φόρος, γιατί το έχει ανοίξει ο κύριος.
0: Αναβαλλόμενος, τον εξηγήσαμε 15 φορές χθες. Δηλαδή, όποιος δεν ξέρει τι είναι ο αναβαλλόμενος φόρος, διατυπώνει άποψη, η οποία είναι σαθρή και λάθος, σε λάθος ερίσματα. Όμως, αν θέλει ο Υπουργός, πολύ ευχαριστώ. Τα μερίσματα. Ξεκινώ από εκεί, γιατί είναι πιασάρικο θέμα. Πουλάει το θέμα, λέει ο άλλος. Αφού στην Ευρώπη υπάρχουν. Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης είναι μεγαλύτερο το ποσοστό φορολόγηση των μερισμάτων. Εμείς γιατί το έχουμε στο 5%.
1: Γιατί πάρα πολύ απλά, τη μία χρονιά που το είχαμε στο 10% δηλώθηκαν 1,7 δις και τη χρονιά που το πήγαμε 5% δηλώθηκαν 5,7 δις. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά μπορεί να βγάλει ποια χρονιά βγάλαμε περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό και για τους πολίτες.
0: Άρα μικρότερος συντελεστής, περισσότερα έσοδα. Λέτε γιατί...
1: Απλά πράγματα, δούλεψε το μέτρο. Και επειδή δούλεψε βγάλαμε περισσότερα χρήματα. Δεν είναι τα πάντα να ανακοινώνεις κάτι που ακούγεται μεγαλύτερο στον προϋπολογισμό, αυτό το οποίο γράφει. Όπως και σε μια εταιρεία, για όσους μας ακούνε, ή σε οποιονδήποτε εισπράττει χρήματα. Στο τέλος μας νοιάζει πόσα χρήματα μπαίνουν στα κρατικά ταμεία. Από το 5% μπήκαν περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λένε. Αναζητήστε τα διαθέσιμα στοιχεία, τα έχω αναφέρει και στη Βουλή, προκύπτει ξεκάθαρα. Άρα αυτό μας νοιάζει το αποτέλεσμα και νομίζω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ καλά για την
0: ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γιατί να είναι τόσο ψηλός? Είναι νομίζω από τους ψηλότερους στην Ευρώπη. Κάποιοι είναι στα 35 cents το λίτρο. Εμείς είμαστε στα 70 κάτι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Να προσθέσω δύο σημεία σε αυτό πολύ γρήγορα. Να απαντήσω δύο σημεία σε αυτό πολύ γρήγορα, πολύ τηλεγραφικά. Το πρώτο είναι ότι όταν έπρεπε να λάβουμε μέτρα ενεργειακά, πριν πάω αμυγό στο φόρο, σε σχέση και με την κρίση τώρα που είχαμε με το στενό του Ορμούζ που είχε κλείσει. Τι μας έλεγε η Κομισιόν? Μας έλεγε να λάβετε μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, προσωρινά και παραμετροποιημένα. Χρησιμοποιούν τρεις αγγλικούς όρους: temporary, targeted, tailored. Γιατί σου λέω ότι πρέπει εσύ να μπορέσεις να κάνεις μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν τους πιο ευάλωτους, όχι οριζόντια, γιατί τα οριζόντια καταλήγουν να βοηθάνε τους πλουσιότερους με μια αναλογία 4:1. Αυτό είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουμε. Εμείς τέτοια μέτρα πήραμε. Η μόνη απόκληση που είχαμε ήταν στο ντίζελ. Γιατί κρίναμε ότι το ντίζελ επιδρά στο άλλο σημείο το οποίο είπατε, στον πληθωρισμό, στην ακρίβεια δηλαδή, ότι διαχέεται συνολικότερα στην οικονομία. Τι κάναμε λοιπόν εκεί? Μας έλεγε η αντιπολίτευση για τον FUQ που αναφέρεται. Εμείς κρίναμε ότι πρέπει να κάνουμε μία επιδότηση στην αντλία αντί για μείωση του FUQ. Γιατί έπρεπε το μέτρο να είναι προσωρινό. Το τελικό αποτέλεσμα για τον κόσμο ήταν ακριβώς το ίδιο. Έβλεπε χαμηλότερη τιμή του ντίζελ στο βενζινάδικο. Αλλά το μέτρο είχε άλλη υφή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον οποιονδήποτε φόρο, εγώ θα σας πω ότι σε αυτό προσερχόμαστε με τη μεγαλύτερη αξιοπιστία που έχει προσέλθει η κυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Σας καλώ και καλό όποιον μας ακούει να βρει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση έχει κάνει τόσες πολλές μειώσεις σε τόσο πολλούς φόρους κατά τη διάρκεια της θητείας της ιστορικά. Δεν θα το βρει.
2: Ναι, απλά η αντιπολίτευση λέει ότι ένα μεγάλο έσοδο της οικονομίας είναι από τους έμεσους φόρους.
1: Η αντιπολίτευση όταν κυβέρνησε όμως σε όλες τις εκδοχές διακυβέρνησής της αύξανε φόρους, δεν μείωνε φόρους. Άρα δεν έχει ιδιαίτερη αξιοπιστία όταν το λέει αυτό. Και δεύτερον, εδώ είναι το δεύτερο σχόλιο το οποίο θέλω να κάνω. Σας καλώ να αντιμετωπίσετε το εξής δίλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε και εμείς ως οικονομικό επιτελείο. Επειδή με ρωτήσατε για τις εισηγήσεις που και εγώ προσωπικά δίνω στον Πρωθυπουργό και που δίνουμε. Αν έχετε έναν διαθέσιμο χώρο, είτε 1,5 δις, 2 δις, όποιος είναι, εσείς τι θα προτιμούσατε? Θα προτιμούσατε να πάει απευθείας στον κόσμο ή θα προτιμούσατε να διαμεσολαβηθεί στους έμεσους φόρους? Γιατί συντριπτικά είναι πολύ καλύτερο, και ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό, να μειώνεις κάτι το οποίο φτάνει απευθείας στο πορτοφόλι του. Όταν εμείς κάναμε τη μεταρρύθμιση των άμεσων φόρων στη ΔΕΠ, σας ανέφερα, τα χρήματα αυτά πήγαν απευθείας στον κόσμο, τον Ιανουάριο, ειδικά οι μισθωτοί του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, τα είδαν ως αυξήσεις στους λογαριασμούς τους. Σκεφτείτε το αντίστοιχο με το ΦΠΑ που ειδικά μας λέει αντιπολίτευση. Υπάρχει μια μελέτη στην Τράπεζα της Ελλάδος που λέει ότι όταν μειώνεις το ΦΠΑ, το 19% φτάνει στον κόσμο. Μόνο. Δεν είναι πολύ καλύτερο λοιπόν, γιατί τα λεφτά είναι περασμένα. Τώρα, αν ακούσω τα προγράμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς είχαμε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 1,76 δις, γιατί ακριβώς τόσα υπήρχαν. Αν το κάναμε 1,77, θα έπρεπε να φορολογήσουμε τη διαφορά. Να την εισπράξουμε με φόρους. Η αντιπολίτευση ανακοίνωσε προγράμματα 4,5 δις και 5,7 δις.
2: Κύριε Κερακάκη, εκτός από την αντιπολίτευση, υπάρχει και μια αίσθηση στον κόσμο. Θυμάμαι, για παράδειγμα, πριν από 3 μήνες περίπου, υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης και εκεί υπήρχε το ερώτημα αν ζούσαμε καλύτερα σήμερα το 2019, και το 52% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ζούσε καλύτερα το 2019 και μόλις το 27% την βελτιωμένη κατάσταση σήμερα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
1: Εγώ θα σας πω ότι σίγουρα η Ελλάδα είναι σε καλύτερη θέση και σε καλύτερη μοίρα σε σχέση με το παρελθόν, και ότι η δικιά μας δουλειά πολύ απλά είναι κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα να προσπαθούμε να, με σηκωμένα μανίκια να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για τον κόσμο και ειδικά για εκείνους που πλήττονται. Εγώ, όπως σας είπα, σέβομαι πάρα πολύ τον κάθε άνθρωπο που μας ακούει, ο οποίος όταν είναι στο ταμείο του σούπερ μάρκετ δεν σκέφτεται μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά νομίζω ότι όλοι μέσα τους ξέρουν δύο πράγματα. Καταλαβαίνουν ότι η Ελλάδα τα πηγαίνει καλύτερα, αγωνιούν για να μπορέσει αυτή η βελτίωση να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό. Σας λέω αυτό ότι αγωνιώ κι εγώ. Το πρόβλημα τους είναι πρόβλημα μας και πρόβλημα μου. Αλλά ο μόνος τρόπος, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, για να μπορέσει να γίνει αυτό είναι αυτή η συστηματική δουλειά. Και σίγουρα δεν είναι η επιστροφή σε λαϊκίστικες συνταγές συνθημάτων, οι οποίες από πίσω κατέληξαν να τους στερήσουν εισόδημα στο τέλος και όχι να τους δώσουν.
2: Και οι οποίες φαίνεται ότι έχουν όμως αποδοχή σε πρώτη φάση, αν κρίνουμε δημοσκοπικά από την άνοδο της Ελλάδας του κυρίου Τσίπρα.
1: Ενδεχομένως τη γρήγορη έχουν άνοδο. Κάποια αποδοχή, αλλά δεν έχουν τη βασική αποδοχή, διότι εγώ βλέπω ότι το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις δεν είναι άλλο από το κόμμα της Δημοκρατίας. Άλλωστε, ξέρετε, είμαστε πρώτων πυλών, και αυτό το έλεγα και κάπου πρόσφατα. Αν μου έλεγε κανείς ότι το 2019 ότι θα υπήρχε αυτή η δημοσκοπική επίδοση στη Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο Μητσοτάκη με την ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας, δηλαδή να είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα με πολύ μεγάλη διαφορά από το δεύτερο, θα έλεγα ότι αυτό δεν έχει ιστορικό προηγούμενο το 2019. Το ίδιο σας λέω και σήμερα. Πρέπει να μπορούμε να βάζουμε τα πράγματα στον ιστορικό τους χρόνο. Mm-hmm. Και στον ιστορικό τους χρόνο αυτό που βλέπουμε σήμερα δημοσκοπικά σαν επίδοση, παρά τα προβλήματα, τα οποία προφανώς είναι εκεί, δεν έχει ιστορικά επαναληφθεί. Οπότε η δικιά μας δουλειά, εντάξει, ξέρετε, μιλάμε ως πολιτικοί πολύ συχνά για το εκλέγεστε. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει τόσο το εκλέγεστε και το ποιος θα κερδίσει. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει το κυβερνάνε. Τον ενδιαφέρει το ποιος του δίνει λύσεις στα καθημερινά του.
0: Για να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Πιερακάκη, μια ερώτηση πολιτική, αλλά θα την θέσω με έναν δικό μου τρόπο. Έτσι συνηθίζομαι τους καλεσμένους για να είναι και πιο πιασάρικοι, όπως λέμε, στην πιάτσα μας. Πείτε ότι εκεί που περπατάτε, ξέρω εγώ, στην Αθήνα, πέφτετε πάνω στον Αντώνη Σαμαρά. Τι θα του λέγατε? Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Εγώ θα σας πω, έχει πολλές παραδοχές η ερώτηση. Αυτό θα σας πω είναι το ότι κάθε πρώην πρωθυπουργός έχει το σεβασμό μου, αλλά το ότι καταλαβαίνω βαθιά μέσα μου, και όπως καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος, για να κάνω ένα νεολογισμό.
0: Α, ωραίο.
1: Και με βάση αυτό θα κινούμε και κινούμε κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, τι θα του λέγατε ευθέως, δηλαδή, Αντώνη,
1: Εγώ σας απάντησα.
0: Αντώνη, τέλος πάντων, σας προβληματίζει ωστόσο, φαντάζομαι όλους εκεί έτσι, δηλαδή γιατί η αυτοδυναμία μπορεί να είναι συνάρτηση μιας μονάδος, μιάμισης.
1: Εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το σενάριο σε σχέση με το...
0: Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία ως πύχη, ως στόχο, στοχοθεσία, λέγεται, έχει την αυτοδυναμία, το καταλαβαίνετε.
1: Το λέω ειλικρινώς και ξέρετε, θα έλεγα το ίδιο και άμα δεν είχαμε ακροατές αυτή τη στιγμή και μιλάγαμε ιδιωτικό στο τηλέφωνο. Πιστεύω ότι τα εκλογικά αποτελέσματα δεν τα δίνει ο εκλογικός ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι τα εκλογικά αποτελέσματα τα δίνει η ανταποκρισιμότητα στα προβλήματα όσων μας ακούνε. Όλα αυτά που με ρωτήσατε πριν διαμορφώνουν το αποτέλεσμα. Όχι ένας πολιτικός ανταγωνισμός ή ένα πολιτικό λεξιλόγιο ή μία μονάδα εδώ ή μία μονάδα εκεί. Τη διαφορά την κάνουν όλα τα μέτρα που είπαμε πριν. Και αυτά είναι που με κάνουν αγωνιό και πάνω σε αυτά θα αγωνιστώ.
0: Μεγάλη μας χαρά, τιμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, κύριε Πιερακάκη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ ωραία, νομίζω ήταν έτσι. Πολύ
2: ωραία. Μεταξύ μου στείλει η Κατερίνα Νικολάου τώρα στο τέλος.
0: Θα αργήσουμε λίγο το δελτίο, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
2: Σαν σήμερα, λέει ο Σαμαράς, το 93 δίδυσε την πολιτική άνοιξη.
0: Σαν σήμερα, τέτοια μέρα, το Αγίου Αποστόλου, των Αγίων Αποστόλων, δεν είναι ένας Απόστολος. Ένας είναι ο Αβδελάς, αλλά έχει κι άλλους Απόστολους.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
8: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
9: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
10: Θαλασσινός Pro.
9: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
10: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
9: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
10: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
16: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
17: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
18: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αναστάτωση προκλήθηκε πριν από λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κτίριο που στεγάζει το Αμερικανικό προξενείο στην οδό Τσιμισκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Η γυναίκα εικάζεται ότι έπεσε στο κενό από τον 7ο όρο του φωτοκτηρίου, επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις. Την ικανοποίησή του για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει, εξέφρασε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στον Status FM. Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο. Η αντιπολίτευση το πρώτο, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup. Ο κόσμος ξέρει κατά βάθος ότι η χώρα πάει καλύτερα, τόνισε. Δεν έχει ιστορικό προηγούμενο η δημοσκοπική επίδοση της Νέας Δημοκρατίας μετά τη δεύτερη θητεία, σημείωσε. Σοβαρές υποθέσεις βιασμών, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων εξιχνίας η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούμενοι είναι τρεις άνδρες 20, 41 και 42 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα του τμήματος Καλαμαριάς, οι δράστες φαίνονται να ανάρκωσαν και να βίασαν κατ' εξακολούθηση μία ενήλικη αλλοδαπή, ενώ σε άλλη περίπτωση προσέγγισαν ανήλικο μέσω πλατφόρμας γνωριμιών και τον κακοποίησαν. Οι εγκληματικές πράξεις φέρονται να τελέστηκαν από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβάλλονται άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν σήμερα το πρωί στην περιοχή του Κότρονα στη Λακωνία. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν στα 8,8 χιλιόμετρα. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1 Ιουλίου νέος Ευρωπαϊκός Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη σύλληψη ενός ζευγαριού ηλικίας περίπου 30 ετών προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά τον θάνατο των μόλις 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του από αφυδάτωση. Τα άλλα τέσσερα παιδιά του ζεύγους, 3, 4, 5 και 6 ετών, διακομίστηκαν στο νοσοκομείο επίσης με συμπτώματα αφυδάτωσης, ωστόσο η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Συναγερμός σήμανε σήμερα στις 7 το πρωί στη Λεμεσό της Κύπρου και συγκεκριμένα στην περιοχή Ζακάκη. Αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοκτόνησε. Το περιστατικό έγινε περίπου στις 7 παρά 10 κατά από άγνωστες συνθήκες, ενώ αστυνομικός φέρεται να χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο. Η Αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο αποφάσισε να κλείσει συμφωνία 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου προκειμένου να βάλουν τέλος στις προσφυγές τους στη δικαιοσύνη. Στην αθλητική επικαιρότητα και στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 15. Επίσης την πρόκριση εξασφάλισε και η Παραγουάη καθώς απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που νίκησε την Ολλανδία αμφότερη στα πέναλτι.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Έρες τους 37 και στα Γιαννιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: σας αφήνω να κάνετε εικόνες. Μη χαζεύετε από το παράθυρο, εικόνες κάντε. Πω ρε φίλε τώρα, τι να, πώς να, μη. Άσε ρε παιδί μου, ό,τι θέλω να κάνω. Με κοιτάτε και οι δύο έτσι, και εσύ και ο Άρης. Il mondo. Ιταλικές Άλπεις, Ελβετικές Άλπεις, Αυστριακές Άλπεις, Γερμανικές Άλπεις. Il mondo. Όχι μόνο Άλπεις. Κυρία Δημαρέση, όχι
1: μόνο. Μήπως θέλεις κάτι πιο παραλιακό?
0: Όχι, θέλω και Άλπεις, θέλω και παραλίες.
1: Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη.
0: Ακτή Ωραίο. Αμάλφη, παιδιά, από όπου. Κάποιον Αμαλφή όμως. Αμάλφη ξέρω, αλλά Αμαλφή. Αν δεις φωτογραφίες, θα ξεσηκωθείς. Και για να ξεσηκωθείς, θα πρέπει να δεις σελίδα Facebook
1: Greco's Travel.
0: Τι ταξίδι παιδί μου, δεν σας έχω πάει αλλού τώρα, πλάκα μου κάνεις.
1: Έχω πάρει τη γόνδολα και κατεβαίνω το κανάλι.
0: Πας Μουράνο, Πορτοφίνο. Ωραία εποχή για διακοπές, εξαιρετικές προτάσεις από τον Greco's Travel, τον καλύτερο. Για να ανακαλύψετε τόπους μοναδικούς, αλλά και να ανακαλύψετε πράγματα που μόνοι σας δεν μπορείτε, γιατί χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι στους κατάλληλους τόπους. Greco's Travel, 2-3-10-55-55-56. Γιατί η ζωή είναι ταξίδι και πρέπει να ταξιδέψουμε, να την ταξιδέψουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ωρε φίλε, μας έφτιαξα την όρεξη. Πιερακάκι σε όλα τα λεφτά, έτσι. Άρη, καλώς.
2: Ωραίος.
0: Όποιος περνάει από το Πασόκ.
1: Υπουργός Οικονομικών είναι.
0: Όχι, δεν είναι
1: αυτό. Είναι όλα τα λεφτά.
0: Το είπε ο Άρης προηγουμένως. Όποιος περνάει από το Πασόκ και μετά κάνει καλή επιλογή, είναι ένας εξαιρετικός και χρήσιμος άνθρωπος.
2: Μεγάλο σχολείο του Πασόκ.
0: Μεγάλο σχολείο του Πασόκ.
1: Μόνο η Διαμαντοπούλου ξεστράτησε.
0: Αρκεί να
2: προσπαθεί να το σώσει. Αλλά...
0: Φαραντούρης λέει, δεν έχει, λέει, να έχει. Και δεν έχει.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δεν πρέπει να έχει κέρδη, λέει. Τον ακούσατε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι διαμάντη πανεπιστημιακός, ακαδημαϊκός είναι αυτός.
1: Είναι η παλιά λογική.
0: Κάτσε το ξαναβρω αυτό, μ' άρεσε. Για κόσμο ο οποίος δεν το άκουσε, για ακούστε λίγο, για ακούστε λίγο παρακαλώ. Γιατί μετά μου λέτε γιατί θυμώνουμε, γιατί ταχώνουμε, γιατί. Να, γιατί, περίμενα λίγο. Άκου να δεις τι λέει ο... Που θεωρείται τώρα αυτός από τα στελέχη, τα σοβαρά, τα έτσι, τα αλλιώς ξεκίνησε... γενικά έκανε ταξίδια
1: από παλιά που ξεκίνησε.
0: Έχει κάνει...
1: Ήτανε σύμβουλος και σε υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Όπου έχει βόλεμα ήταν εκεί ο φίλος μου ο Νικόλας. Καλά κάνει βασικά, προσθέτω τον πάτο κατηγορήσει.
1: Μετά πολιτικά καθαρά πήγε ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καθαρά τι δηλαδή?
1: Ενώ πριν ήταν σύμβουλος, γιατί είναι νομικός ο κύριος Φαραντούρης, έτσι.
0: Ναι.
1: Ήταν σύμβουλος σε διάφορους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα. Mm-hmm. Πολιτικά εννοώ, η δική του πορεία μετά, όχι επαγγελματικά, ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά λίγο κάτι είχε ακουστεί για Καριστιανού, ένα φλερτάκι εκεί πέρα, τον διέγραψε από
0: έκανε,
1: το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έκανε βόλτα πάνω και στο.
1: Δεν έκατσε με την Καριστιανού η κατάσταση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και τώρα είναι Πασόκ.
0: Σαν τη Σαντορίνη ένα πράγμα.
1: Τι εννοείς?
0: Γραφικός, παιδί μου. Δεν είναι γραφική η Σαντορίνη?
1: Ναι, αλλά είναι και όμορφη.
0: Και ο Φαραντούρης, εντάξει, γοητευτικό, δεν το λες και άσχημο. Άκου να δεις τι λέει, Άρη μου, ο Φαραντούρσα.
3: Όταν συμμετέχει στη μερίσια αγορά ρεύματος, ναι, σε υψηλότατες τιμές και παρουσιάζει υπερκέρδη εξαμήνου δισεκατομμύρια, πάει. Ωραία. Να πει ότι στο ενεργειακό
4: βλέπετε,
3: πρόβλημα Η ΔΕΗ είναι συμμέτοχος της ακρίβειας. Το καταλάβαμε.
4: Πάλι καλά που βγάζει και η ΔΕΗ, γιατί επιμερών σας πήγε.
3: Μισό λεπτάκι.
4: Την κλείνατε, τη φαλήρισατε τη ΔΕΗ.
3: Η ΔΕΗ δεν πρέπει να βγάζει κέρδη δισεκατομμυρίων.
0: Άμα είσαι κρατικοβολεμένος μια ζωή συμβουλάτορας, λογικό είναι να μην καταλαβαίνεις, δεν πειράζει. Έλεγα νωρίτερα ότι η ΔΕΗ ανήκει κατά 33% στο δημόσιο και το 66% το έχουν οι ιδιώτες. Θα μας πει ο Φαραντούρης αν πρέπει τώρα μια εταιρεία η οποία έχει το κοντά 70% των ανθρώπων οι οποίοι έβαλαν τα χρήματά τους από λίγα, από ένα χιλιάρικο. Άλλος έχει ένα χιλιάρικο, 2.000 στην άκρη, λέει, παιδί μου, δεν δίνει τράπεζα, πώς το λένε, ενίκιο λέω. Όχι ρε, επιτόκιο, όπως το λένε, τόκο, δεν δίνει.
1: Μικροεπενδυτής, ρε παιδί μου.
0: Βάλε, βάλε 10.000 ναι. Οι τράπεζες. Ξέρεις, θα πάρεις τέλος του χρόνου, μη σου πω γιατί είναι
2: αρνητικό θα
0: τρίτη.
2: Αρνητικό θα είναι το πρόβλημα.
0: Και έχει άλλους 5, 10, 20, 30, 50, 100 άλλους και τα λοιπά. Τα έχει βάλει τα τοποθέτηση γιατί πιστεύει ότι είναι πολύ καλή επένδυση η ΔΕΗ. Και είναι πραγματικά γιατί η ΔΕΗ έχει απογειωθεί. Και βγαίνει τώρα Φαραντούρης, ενδεχομένως αυριανός σύμβουλος, ξέρω εγώ τι, του Ανδρουλάκη εκεί στα Υπουργεία, γιατί ο Ανδρουλάκης βγαίνει αυτοδύναμος από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Βγαίνει και λέει σήμερα γιατί να έχει, λέει, κέρδη η ΔΕΗ. Σου πέφτει λόγος, ρε φίλε, γιατί να έχει κέρδη μια εταιρεία η οποία κατά 66% ανήκει σε ιδιώτες. Πρέπει δεν πάτε από εδώ.
1: Όχι μόνο αυτό, παιδιά, όχι μόνο αυτό. Η ΔΕΗ κάθε φορά που υπάρχουν, που βλέπουμε τις ανακοινώσεις για τις τιμές του ρεύματος, είναι η πρώτη
0: κρατάει
1: που ανακοινώνει άμυνα από τους παρόχους.
0: Έχει και κοινωνικό πρόσημο.
1: Ότι αυτό που λες ακριβώς, κρατάει άμυνα, κρατάει σταθερές τιμές, μειώνει τις τιμές.
0: Είναι η πρώτη που έχει δώσει πίσω χρήματα τότε με την κρίση στην Ουκρανία, να θυμίσω, και ακολούθησαν αναγκαστικά και οι άλλοι. Λοιπόν, κάτσε γιατί έχω για τον Άρη κάτι εδώ. Περίμενε να δεις τι σου έχω, Άρη.
1: Ο Δημήτρης κάνει μια πρόταση εδώ.

0: Κοιτιούνται σαν ερωτευμένοι ο Άρης με την αγαπηθήκατε ξαφνικά.
1: Βρε, καταλάβαμε τι είναι.
0: Για να ρωτήσω τον κόσμο, τι είναι αυτό που ακούμε παρακαλώ κόσμε. Στο Viber παρακαλώ γρήγορα
1: είναι
0: γρήγορα.
1: Το αποχαιρετισμού.
0: Στο 6, όχι, το 6908-357-800. Α, περίπου. 6908-357-800 παρακαλώ. Τι είναι αυτό που ακούμε.

0: Και ο Άρης και η Βιργινία έκαναν λάθος. Για να δω εδώ τα ακροατόπουλά μου στο Viber. Τι είναι αυτό που ακούμε?
1: Πολύ grande. Μπράβο Τέο.
0: Μπράβο ρε Τέο, μπράβο ρε Τέο. Ο Τέο απάντησε πρώτος. Ο Γιώργος απάντησε δεύτερος. Και απάντησαν αμφότεροι σωστά, και ο Τέο και ο Γιώργος.

0: Εθνικός ύμνος Παραγουάης, παρακαλώ. Τι ήταν αυτό, ρε Άρη, χθες?
1: Χθες ήταν η βραδιά.
0: Η Ολλανδία, εκτός νομίζω.
1: Η βραδιά των καρδιακών ήταν χθες.
0: Για πες.
1: Όχι μόνο για αυτούς που χάσαν, αλλά και αυτούς που περάσαν. Ξεκίνησε η Βραζιλία. Με την Ιαπωνία.
0: Τζαπανής.
1: 0-1, mm-hmm. 1-1, mm-hmm. 2-1 στο 106.
0: Παράταση πήγαν.
1: Όχι, δεν πήγαν παράταση. Στο τελευταίο λεπτό του αγώνα.
0: Ρε τους Τζαπανείς, έχουν μάθει ποδόσφαιρο αυτοί.
1: Κοίτα, έχουν 8 χρόνια τον ίδιο προπονητή οι Ιάπωνες. Και εφόσον έχουν τόσα χρόνια τον ίδιο προπονητή, είναι η σοβαρή ομάδα. Βέβαια, δεν είναι η ομάδα που θα τρομάξει τη Βραζιλία, αλλά είναι ανταγωνιστική. Και με την Ολλανδία ήταν πολύ ανταγωνιστική. Δηλαδή, βλέπεις μια ομάδα στιβαρή. Αμυντικά μένα, αλλά στιβαρή. Mm-hmm. Η Βραζιλία πρώτο μήχρονο δεν έπαιξε καλά. Στο δεύτερο που άρχισε λίγο να ανεβαίνει, έκανε ευκαιρίες πολλές. Αλλά η Βραζιλία δεν έχει παίχτες τύπου Ρονάλντο, τύπου Ριβάλντο, τύπου.
0: Ναι, ναι, δεν είναι η παλιά Βραζιλία.
1: Θα πάρει την μπάλα και θα κάνει. Αλλάζει η στυλ. Δηλαδή, χθες έπαιζε με σέντρες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Λίγο Ρεάλ Μαδρίτης την έκανε ο Αντζελότη τη Βραζιλία. Η ουσία είναι ότι πέρασε η Βραζιλία 2-1 και μετά είχαμε ντουέτο εκπλήξεων. Γερμανία-Παραγουάη 4-3 στα πέναλτι, νίκησε η Παραγουάη. Mm-hmm. Και Ολλανδία-Μαρόκο, το Μαρόκο έστειλε τους Ολλανδούς του Λίπες 3-2 στα πέναλτι.
0: Έχω να κάνω ένα σχόλιο χαζό, δεν παρακολουθώ πολύ, αλλά πλέον δεν με εκπλήσει, να σου πω γιατί. Αφού ρε εσύ, Άρη, όλες οι εθνικές ομάδες, όλα τα πρωταθλήματα παίζουν με Μαροκινούς, με Αλγερινούς, με Τινήσιους, με Αιγύπτιους. Λογικό δεν είναι. Όλοι οι μεγάλοι παίκτες, άμα τους δεις στην Ευρώπη, έχεις πολλούς λευκούς παικταράδες. Όχι, ας Μέση. Και ο Ρονάλντο είναι μελαμψός κι αυτός.
1: Κάτσε
0: σκουρόχρωμη, σαν γίμα, Πορτογάλος. Και εγώ Πορτοκοσμιάζω Πορτογάλο.
2: Μελαμψός, ρε αγάπη μου γλυκιά. Πορτογάλος δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι και πολύ λευκός.
2: Δηλαδή, εμείς που είμαστε μελαμψοί, δεν είμαστε και πολύ λευκοί.
0: Δεν είναι πιο μαύρος από ξένα ο.
2: Οι Πορτογάλοι τι είναι, δεν είναι εδώ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Είναι λίγο καμένη.
0: Είναι λίγο, έχει πάρει.
2: Τι ακούσαμε, ρε παιδί.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Όχι, αλλά άμα δεις τις ομάδες μεγάλες.
1: Έχει πάρα πολλούς, αλλά έχει. Όλοι. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Παντού βλέπεις τα πάντα.
0: Άρα η εθνική ομάδα πώς θα κάνει.
1: Τώρα μιλάμε.
2: Σε αρέσει η παγκοσμιοποίηση όταν είναι για την τσεπούλα σου, αλλά δεν σε αρέσει όταν είναι για τις ομάδες.
0: Άσε να βάλω εγώ ένα Βραζιλιέρο εδώ.
2: Όταν έπαιρνε τα φτηνά από το Τέμου, άρεσε η παγκοσμιοποίηση.
0: Πριν από 15. Όχι από το Τέμου. Από το Αλί Μπαμπά, Αλί Εξπρέσ, πώς το λέγανε. Δεν υπήρχε Τέμου τότε.
2: Και τώρα, Τέμου δεν υπήρχε.
0: Δεν παίρνω. Δεν παίρνω. Ρε,
2: τώρα με τα τρία βρακωμένα όλα.
0: Από βγαίνει συνέχεια ένα μηχάνημα και μου λέει γεια σου Δημήτρη, σήμερα έκπληξη πάρε 50 ευρώ. Κάθε μέρα μου σου πέταν ευρώ. Μια
1: ναι, αλλά πρέπει να πάρεις 250 ευρώ για να πάρεις.
0: Κάτσε, βάλω σου. Άρα είχαμε εκπλήξεις πολλές και ναι, καλό.
1: Σήμερα
0: είναι.
1: Παίζουν ακτήλεφατο του Νορβηγία στις 8, στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Mm-hmm. Και μετά το ξημέρωμα στις 4 Μεξικό ησημερινός. Η Αγγλία παίζει αύριο στις 7 το απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο αυτά.
0: Ναι, μωρέ, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει όσο πλησιάζεις στους 8.
1: Κοίτα, εφόσον πήγαμε στους 32, από εδώ ξεκινάει το Μουντιάλ. Στους 32, ναι. Όταν αρχίζουν τα νοκάουτ.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι όμιλοι, κανείς δεν τους θυμάται τους ομίλους.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Άμα πας ένα μήνα, ποιος ήταν στους ομίλους, δεν ξέρω.
0: Δεν σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, αυτά με το Μουντιάλ και πάμε λίγο στις ομάδες μας. Να πούμε ότι ο Λουτσέσκου κλείνει όντως στα εξωτερικά με 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ο Ρασβάν.
0: Πού έκλεισε?
2: Σε κανένα Εμιράτο σίγουρα.
1: Ναι, εννοείται. Πού θα πάει? Πού θα πάει, για Εμιράτο θα πήγαινε. Μιλάμε για. Υπήρχε. Εμείς το λέγαμε από εδώ ότι η Αλσάντ είναι κοντά και. Θα πάει, αλλά εν τέλει το επιβεβαίωσε και ο ίδιος ότι παιδιά φεύγω, Αλσάντ.
0: Άρα κερδισμένος φεύγει.
1: Καλά εννοείται, τι θα φεύγει. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ, προετοιμασία συνεχίζεται στην Ολλανδία και να πούμε ότι ο Τάισον έμεινε για ακόμα ένα χρόνο. Ο 38χρονος. Θα γίνει 39 δηλαδή στον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία φίλε. Αυτή όλη η επεισόδια λουτρά πρέπει να πάνε.
1: Η Ρακλάρα. Ακόμα έναν Ιταλό στο στόχαστρο του έχει ο Ηρακλής. Το Καθατζούγλου θα γίνει.
0: Τα κορίτσια τρελαθούν, θα φέρει όλου του Ιταλού ο Ηρακλής. Αυτά που λέγανε γριές, γιατί να τα ξεχάσετε. Θα έχει κάτι κορμιά και κάτι γόητες Ιταλίνο όμορφη.
1: Η Κέρ Μπράβα από την Ουντινέζε. Mm-hmm. Συζητάει με τον.
2: Ποια ομάδα το κάνει αυτό?
1: Ο Ηρακλής. Ο Πάκο έχει τα προπονητή.
0: Θα πάρει διαργίες. στο ποδόσφαιρο.
2: Να ξέρω που πρέπει να. Μην
0: πας στο Ιβανόφιο, στο.
2: Να ξέρω που πρέπει να έχουμε στραμμένες τις κεραίες μας.
1: Ιταλό προπονητή και πήρε Ιταλούς πέρας, αλλά ο Ηρακλής θα σπάσει ρεκόρ φέτος.
0: Πάντως οι Ιταλοί είναι όντως κομψοί, γοητευτικοί, είναι ωραία αγόρια. Μας μοιάζουν λίγο.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο τώρα να τη δώσω την Βιργινία μια.
0: Μια εικόνα του Ιταλού που έρχεται.
2: Να δω και θα σας πω.
0: Γιατί γαμπρίζει.
1: Όχι. Εντάξει, δεν είναι ο top, αλλά είναι.
2: Όχι. Πολύ ποδοσφαιρόφατσα. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι η Ιταλία που έχω εγώ στο μυαλό.
0: Άμα δεν διαβάσει.
2: Α, so and so.
1: Άμα δεν διαβάζει.
0: Άκου να σου πω εγώ που την ξέρω καλά.
2: Περνάνε από casting.
0: Άμα δεν διαβάζει Ντοστογεύσκη.
2: Άντε βρε. Όχι, αλλά η Ιταλή, ωραία, η κομψή, αυτά.
0: Είναι, παιδιά, είναι.
2: Ναπολιτάνικο, έτσι.
0: Είναι και όμορφη. Είναι όμορφη. Είναι όμορφη φιλή.
1: Λοιπόν, πάμε στην αγαπημένη σου Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ θέλει να πάρει τον προπονητή της Βαλένθια. Να πληρώσει τη ρήτρα και να τον πάρει.
2: Να την πληρώσει.
0: Ωραίος είναι. Αυτός είναι πολύ ωραίος. Βιγένεια, πολύ.
2: Κάνω λάθος που δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
0: Όχι, αυτός είναι πολύ. Είμαι σίγουρος θα σου αρέσει.
1: Πέτρο Μαρτίνε.
0: Ο Μαρτίνε, έτσι λέγεται.
2: Να γουγκλάρω λίγο, παιδιά.
0: Ναι. Πέτρο.
1: Είναι προπονητή, ναι.
0: Είναι πραγματικά γοητευτικότατος, πολύ γοητευτικός.
2: Κάθε τι μ' αρέσει και ψάχνει τα στοιχεία για τα μερίσματα.
0: Διέσκει το Μαρτίνες στην Βαλένθια. Κούκλος είναι πολύ ωραίος, πολύ γοητευτικός. Για πες κάτι άλλο, ναι.
1: Εντάξει, είναι του.
0: Είναι βασικά.
2: Συγγνώμη, τον Πέτρο Μαρτίνες στον προπονητή λέμε.
0: Ναι, στο μπάσκετ. Με τα γυαλάκια τα.
2: Έλα ρε παιδιά, εντάξει, ο άνθρωπος είναι πολύ μεγάλης ηλικίας και.
0: Τι εννοείς πολύ μεγάλης ηλικίας στην Ευρυγινή για να συνεννοηθούμε εδώ μέσα.
2: Τώρα αλήθεια. Όχι, εντάξει, δεν.
0: Δεν είναι αυτή, αυτός είναι ρε.
2: Αριά,
0: δείξε.
1: Για να δω. Ναι, αυτός είναι.
2: Όχι ρε παιδιά.
0: Εδώ είναι όταν ήταν μικρός. Τώρα
2: σαν γιατρός, οφθαλμίατρος μετά από.
0: Θα σου κακόπευτε ένας γιατρός να βγάζει.
2: Την αγάπη μου στον Νίκο τον Νίτσα.
0: Θα βγάζει 30.000 το μήνα.
2: Ενώ περίμενα κάτι άλλο, έτσι ναι, που τα είπατε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κλείσαμε.
1: Κλείσαμε. Μας στεναχώρησε, κλείσαμε.
0: Ναι. Α, εγώ να σου πω. Θυμάσαι που σου λέγα για το Χαρτόνα.
1: Ναι.
0: 2-3 χρόνια το παιδί στην ΑΕΚ.
1: Το είπαμε.
0: Με τον Γυμνόπουλο.
1: Μαζί το είπαμε ότι. Όταν ήσουν στο Ξυφλόρινα.
0: Α, ναι, σωστά. Μπράβο, όταν ήμουν στο τραπέζι εκεί που είχα μιλήσει. Ναι. Μπράβο στο παλικάρι. Γίνονται ανακατατάξεις διάφορες τώρα. Βέβαια, το πάρει η Άγγλια, το δώσει μια άλλη ομάδα από ό,τι έχω ακούσει. Χθες, Α1, μικρή ομάδα για να ψηθεί.
1: Εγώ διάβασα ότι ο Σάκοτα θα του δώσει πολλές ευκαιρίες.
0: Εντάξει, είναι ταλέντο, παιδί μου, σου λέω. Δεν. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Δημήτρη.
0: Δημήτρερη.
3: Ωρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο θέλω εγώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
11: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
10: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
12: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα

0: Του αρέσει πολύ το Δημήτρη του το 12ο τραγούδι.
1: Είναι νομίζω φανταστικό τραγούδι.
0: Είναι φανταστικό, αλλά είναι.
1: Τι.
0: Και την Ιρλανδία μιλάει για.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ως ρυθμός και ο Μπόνο, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Και σαν σημασία είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Είναι από τις σπάνιες φωνές, έτσι. Είναι φωνή που μόλις την ακούς λες, όπα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον χάσεις.
0: Θα το Μαλντίνι, ας πούμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται η κόντρα Κασελάκη-Τζάκρη. Έδωσαν αμφότερες συνεντεύξεις σήμερα και ο πρόεδρος και η πρώην αντιπρόεδρος. Και πλέον στρέφεται ανοιχτά ο ένας εναντίον του άλλου για το όχι σε έδιωξα, όχι με έδιωξες, όχι σου είπα να παραιτηθείς δύο φορές, να υπογράψουμε κοινή δήλωση, είπες όχι κτλ. Έχει γίνει ένας πανικός, ρε παιδιά. Τόσο μικρό κόμμα και τόσος μεγάλος πανικός. Τι να πω.
0: Για ποιο λόγο τώρα. Τι έχω να κερδίσουν και οι δύο τώρα, δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι και θέμα εγωισμού, πολιτικού εγωισμού. Σου λέει Τζάκρη, ποιος είσαι εσύ, ρε φίλε τώρα.
0: Θα με απολύσεις.
1: Ο Κασελάκης από την πλευρά του είπε νωρίτερα σήμερα στο Sky ότι εγώ, λέει, δύο φορές της έδωσα την ευκαιρία να υπογράψουμε κοινή δήλωση, δηλαδή πώς είναι το συνενετικό διαζύγιο, κάτι τέτοιο, και αρνήθηκε. Και η Τζάκρη σήμερα τούσουρε, τούσουρε. Αυτός νόμιζε, λέει, ότι οι πολίτες του δώσαν τη δυνατότητα να παριστάνει το Μεσσία ή να έχει fan club και αυτά, λέει, οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά.
0: Ρε τη συντοπίτσα του Βενιέρη.
1: Όταν έκλαιγε στο Βήμα με τους Δημοκράτες εκεί δεν θυμάται.
0: Όχι μόνο στο Βήμα, όταν έβγαινε και στα πάνελ και μετά και κθίαζε το Κασελάκι, έτσι. Δεν είναι μόνο το Βήμα του κόμματος. Σε όποιο πάνελ και να πήγαινε μετά, αυτό έλεγε.

0: Τι που λέγει ο Πιερακάκης νωρίτερα, ότι μ' αρέσει, θα βρεις και δουλειά. Τώρα στα γεράματα. Γιατί. Μια δεύτερη δουλειά, θα βγει σύνταξη από εδώ, από το ραδιόφωνο, από τη δημοσιογραφία.
1: Ωραία, μεγάλη, ηρέμησε λίγο. Γιατί? Εγώ έχω ακόμα για τη σύνταξη.
0: Έλα μου, ρε, πάρε μια πρόορη. Πάρε μια πρόορη. Περισσότερα ένσημα από μένα έχει γράψει.
1: Όχι ότι έχει δουλέψει περισσότερο. Δεν μπορώ να πάρω πρόορη. Σε...
0: Πρώτο σου βασίλει αυτό, θα ξέρει τα κόλπα. Αν θα έρθει το Πασόκ, θα δώσει πρόορε. Φαντάζεσαι να έρθει το Πασόκ.
1: Λες να έχω παρεξηγήσει τον Ανδρουλάκη, να τον ξαναδώ λίγο έτσι, με άλλο μάτι.
0: Φαντάζεσαι να ξεκινήσουν πάλι
1: πρόορε. Νικόλα, δώ στα όλα. Ταιριάζει κιόλα, κάνει και ρήμα. Τσοβόλα, δώ στα όλα. Νικόλα, δώ στα όλα.
0: Εγώ θα μπορούσα να πάρω και εθνική αντίσταση. Όχι, είμαι λίγο.
1: Εθνική αντίσταση. Κοίταξε, αν θεωρήσουμε ότι η γενιά των Μενουμευρόπηδων ήταν αντιστασιακή ως προς την κυβέρνηση Τσίπρα που ήθελε να μας βγάλει την Ευρώπη. Μπορεί.
0: Πασό. Ωραία χρόνια.
1: Λοιπόν, επειδή δεν το είδες, Τζάκρη Κασελάκης χαμός.
0: Τι έγινε.
1: Βγήκε σήμερα ο Κασελάκης, είπε για τον Τζάκρη και βγήκε και η Τζάκρη και είπε για τον Κασελάκη.
0: Καλά, γιατί μάλλον αυτή ξαφνικά.
1: Τι ξαφνικά. Όχι ξαφνικά.
0: Αντίλαξαν βαριές κουβέντες.
1: Έφυγε. Ο Κασελάκης στην αλήθεια δεν μίλησε άσχημα. Απλά είπε ότι δύο φορές της είχα δώσει εγώ τη δυνατότητα να υπογράψουμε κοινή δήλωση αποχωρισμού, πολιτικού διαζυγίου κτλ. Και δεν το ήθελε. Επιμένει ότι αυτός την έδιωξε από το κόμμα. Η Τζάκρη επιμένει ότι αυτή έφυγε από το κόμμα. Και ήταν και πολύ έτσι.
0: Α, τώρα το είδα.
1: Αν αυτός νόμιζε ότι οι πολίτες του έδωσαν τη δυνατότητα να παριστάνει το Μεσσία ή να έχει φαν κλαμπ, αυτά λέει οδήγησαν στα ξεφτιλίκια τα σημερινά. Έχει έναν τρόπο να εκφράζει την Τζάκρη τον ήπια με ξεφτιλίκια, δηλαδή.
0: Μαγκάκι, ρε.
1: Τι μαγκάκι, μωρέ, Δημήτρη.
0: Πόσο χρόνο είναι η Τζάκρη, είναι μεγαλύτερα από μένα.
1: Αυτό δεν είναι μαγκάκι. Αυτό είναι κακός πολιτικός και κακός δημόσιος λόγος.
0: Μεγαλύτερα από μένα.
1: Μπορείς να μιλάς έτσι στην παρέα σου, αλλά όχι τώρα δημόσια, πολιτικός, ας πούμε.
0: Σε παρακαλώ το.
1: Πώς
0: δεν μου απάντησε στο.
1: Τι.
0: Είναι στην
1: για τις κυρίες δεν λέμε ηλικία, Δημήτρη.
0: Θες λίγο βιογραφικό.
1: Έλα, ρε,
0: άμα το λέει δημόσια. Να δω
1: όχι,
0: λίγο.
1: Όχι, είναι πολύ μικρότερη σου.
0: Όταν λες πολύ μικρό, πότε γεννήθηκε.
1: Το 70.
0: Εντάξει, εσύ, Βιργινία, δεν είναι και πολύ μικρότερη.
1: 4 χρόνια, μωρέ,
0: δεν είναι και κόρη μου. Όχι, είναι 6 χρόνια.
1: Α, 6 χρόνια. Πολύ μικρότερη, εντάξει.
0: Έτσι είμαστε εμείς εκεί στην Μπέλα, είμαστε μαγκάκια. Γιατί το αδερφό μου βεβαίως που μιλάει, δεν είναι λίγο αφιρόστομος όρος όρες. Ο Τριανταφυλλίδης δεν ήταν πολύ άγριος.
1: Δεν θέλω, πώς το λέει, σας παρακαλώ, δεν σας θέλω.
0: Ο Αλέξανδρος ήταν λίγο βροντόφωνος.
1: Άλλο αυτό, ο Αλέξανδρος ήταν όντως βροντόφωνος, αλλά τι σχέση έχει με όλο το υπόλοιπο εδώ.
0: Ποιον άλλον είχαμε στην Μπέλα, ρε εσύ.
1: Είχατε.
0: Πάει Αχτσιόγλου, ρε, η Αχτσιόγλου, ρε. Πλάκα-πλάκα.
1: Πλάκα-πλάκα. Εκτός από
0: βγάλει...
1: ροδάκι να βγάζετε και φρούτα.
0: Τώρα τι συνδυασμός είναι αυτός. Μου δίνεις το παιχνίδι. Το παίξουμε.
1: Εκτός από ροδάκι να βγάζετε και φρούτα.
0: Κάτσε λίγο. Τώρα θα το πω. Μίλα μου ελεύθερα. Δεν θα σε παρεξηγήσω. Αν ήμουν φρούτο, τι φρούτο θα ήμουν.
1: Μπανάνα.
0: Μπανάνα εγώ.
1: Γιατί. Ψηλός, ευθυτενής και γλυκός. Τι άλλο θες.
0: Καρπούζι.
1: Χοντρό και στρόγγυλο.
0: Νεροκολοκύδα λέει. Πλάκα πλάκα, ωραίο, θυμάσαι αυτό το παιχνίδι. Αν ήσουν πράγματι θα ήθελες
1: να
0: ήσουν.
1: Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ
0: και
1: αυτό το παιχνίδι.
0: Μου άρεσε
1: το έπαιζε με τον ανιψιό μου όταν ήταν μικρό. Περνούσαμε, μπορεί κανένα 2-3 ώρες έτσι.
0: Ναι. Αν ήσουν ζώο, τι ζώο.
1: Αν ήσουν φυτό, αν ήσουν δέντρο.
0: Ναι, ρε,
1: αν ήσουν παιχνίδι.
0: Αυτό ήταν με
1: αν ήσουν χώρα. Εμείς το κάναμε προφορικά.
0: Εγώ μου γράφαμε.
1: Όχι πρόσωπα ζώα φυτά, μην μπερδεύεσαι. Εκείνο ήταν πρόσωπα ζώα φυτά.
0: Α, ναι,
1: που έβαζες ένα χρόνο, ένα γράμμα και έλεγες ψι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Ψι, τι να βρεις.
0: Ναι, ψάρι.
1: Το άλλο ήταν άνοιγε τη φαντασία του παιδιού. Αν ήσουν χώρα, τι χώρα θα ήσουν.
0: Αν ήμουν χώρα, ποια χώρα θα ήμουν.
1: Λετωνία.
0: Είμαι το παράδειγμα.
1: Γιατί, έχει κάνει βήματα η Λετωνία, μην το βλέπεις έτσι.
0: Εσύ αν ήσουν χώρα θα ήσουν.
1: Ο Γιώργος λέει, Τζάκρη λένε τα βρούτα θα ήταν μάγκο, λέει, πολύ μαγιά.
0: Κάτσε Βιργινία, μα ήσουν χώρα θα ήσουν Λιχτενστάιν. Ωραίο είναι, έλα τώρα, μην κοιτάς.
1: Όχι εντάξει, μικρό αλλά
0: κυριλέ,
1: ωραίο.
0: Κυριλέ, πολύ ωραίο.
1: Δεν με έκανες Μονακό πάντως.
0: Όχι, Μονακό, Μονακό, όχι δεν σου πάει το Μονακό, Μονακό θα ήταν η Δώρα. Ο Διογέννης τι θα ήταν.
1: Αν ήταν χώρα ο Διογέννης.
0: Ναι. Νεπάλ. Μπαγκλαντές.
1: Κάτι τρελό θα έπρεπε να
0: λέω,
1: κάτι λατινό τέτοιο. Εγώ θα ήθελα με ρυθμό και με
0: Εκουαδόρ,
1: Εκουαδόρ Παραγουάι.

0: Ουρουγουάη, Ουρουγουάη, Βραζιλία.
1: Το Εκουαδόρ εκεί είναι, μήπως είναι στην Αφρική, κάνω λάθος.
0: Όχι βέβαια, δεν είναι στην Αφρική το Εκουαδόρ.
1: Φρέσκα κουλουριά λέει. Τι να κάνω, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Θέλει και, και το πιερακάκι της, θέλει και το χαβαλέ της, θέλει και τα αθλητικά της. Το ραδιόφωνο τα έχει όλα αυτά εδώ στον στάτους. Φροντίζουμε να τα έχουμε όλα. Ρωτάει εδώ Ερμιόν, λέει ο Μητσοτάκης, άμα ήταν φρούτο, τι φρούτο θα ήταν.
0: Ο Μητσοτάκης, αν ήταν φρούτο, ναι, κάτι γλυκόξινο θα ήταν. Πείτε ένα γλυκόξινο
1: κίτρο.
0: Φρούτο. Είναι γλυκό το κίτρο. Ξινό δεν είναι μόνο.
1: Το νεράτζι.
0: Το νεράτζι είναι ξινό.
1: Το κίτρο.
0: Πορτοκάλι. Κάνει καλό στην υγεία.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια ότι και ο Μητσοτάκης προσπαθεί τέλος πάντων να.
1: Προσπαθεί στην υγεία μας.
0: Ο Στέλιος λέει Γιαρμάς, η Κατερίνα λέει κουμκουάτ.
1: Το κουμκουάτ δεν είναι δέντρο, είναι.
0: Δεύρακι είναι, βέβαια.
1: Α, δεν είναι αυτό στη γέρκυρα που πίνουμε.
0: Ναι, αυτό που πίνουμε από κάπου βγαίνει. Είναι ένα μικρό φρουτάκι, ένα εισπεριδοειδές.
1: Αλήθεια λες.
0: Κουμκουάτ λέγεται.
1: Ξέρω ότι λέγεται κουμκουάτ.
0: Υπάρχουν και δεντράκια.
1: Εγώ νόμιζα κουμκουάτ είναι αυτό που είναι το.
0: Είναι από το όνομα του φρούτου. Από εκεί γίνεται.
1: Ο Τσίπρας.
0: Αν ήταν φρούτο.
1: Ναι, φρούτο. Παίζουμε παιχνίδι.
0: Σταφύλι.
1: Σιγάρες η Βιργινία.
0: Σταφύλι.
1: Τα σταφύλια τα λατρεύω.
0: Γιατί έχει πολλές ρόγες και δίνει μία στον ένα, δίνει μία στον άλλο, δίνει μία. Και μετά τις ξαναμαζεύει πίσω. Όποτε γουστάρει.
1: Όχι, σταφύλι, όχι, όχι. Ο Τσίπρας θα μπορούσε.
0: Περσινό ξινό, λέει η Νικολάου. Σωστό. Ο Δημήτρης λέει παπάγια.
1: Πεπώνει, γράφει ο Σταυρίδης. Εδώ σε θέλω, ρε, τι μ' αρέσει. Άμα η Κωνσταντοπούλου.
0: Να, ο μπαμπάς μου τώρα μου στέλνει φωτογραφία από το κουμκουάτ που έχει στο σπίτι, ορίστε.
1: Έχετε σπίτι κουμκουάτ.
0: Δεντράκι.
1: Τι λέει, Περικλή.
0: Καλά, μπαμπάς μου, γιατί δεν έχει μπαμπά.
1: Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Ο Τσίπρας Γαϊδουράγκαθο.
1: Κακίες.
0: Εντάξει, δεν είναι.
1: Μα δεν είναι, δεν είναι φρούτο το Γαϊδουράγκαθο, ρε Σιβηρινή.
0: Ναι, σωστά, φρούτο ψάχναμε. Μούσμουλο γράφει ο Δημήτρης. Κολοκύ θα γράφει ο Περικλής.
1: Ποιος όμως, γιατί τώρα τα μπερδέψαμε.
0: Για τον Τσίπρα λέμε. Ο Τσίπρας λέει. Αχ, λοιπόν, μπράβο Τίμο. Είσαι ωραίος. Ο Τσίπρας λέει θα ήταν λωτός, ρε παιδιά. Και εμείς οι λωτοφάγοι, σωστό. Και ο Πέτρος το γράφει αυτό. Μπράβο, παιδιά. Ο Τσίπρας λέει Σοφία Ακτινίδιο. Κωνσταντοπούλου, ορίστε. Κωνσταντοπούλου, τι φρούτο θα ήταν, εδώ σας θέλω. Κύριε Βενιέρη, για πείτε μας τι φρούτο θα ήταν η Κωνσταντοπούλου.
1: Κάτσα σκεφτώ, ναι.
0: Α, βρήκα, παιδιά. Φραγκόσικο. Όλα αγκάθια. Το φραγκόσικο, μπράβο Φώτη, φραγκόσικο. Η Ασημένια γράφει βερή κοκολέη από μυαλό κουκούτσι.
1: Μαρία λέει Μητσοτάκης ανανάς, απ' έξω σκληρός, από μέσα γλυκός.
0: Καλό. Ξινό γάλο δεν είναι φρούτο, Δημήτρη. Η Άννα γράφει για την Κωνσταντοπούλου λεμονιά. Ο Περικλής γράφει κιδόνι, στιφό και ξινό.
1: Περικλή,
0: ναι, αλλά γίνεται ωραίο γλυκό το κιδόνι.
1: Το κιδόνι εμένα μου δεν, εντάξει, και το γλυκό είναι ωραίο με τίποτε δίπλα, πως το λένε, παγωτάκι. Αλλά το κιδόνι μου αρέσει σκέτο με ένα στιφό. Σε πνίγει καμιά φορά, κάθεται στο λαιμό και αυτό που είναι στο λαιμό να σου κάτσει. Από το κιδόνι βγήκε. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το κιδόνι, από τα αγαπημένα μου. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα να σου κάθεται στο λαιμό, Κωνσταντοπούλου. Η Ανδριάννα, ο Τσίπρας λέει είναι σταφύλια με κουκούτσια, τρως και φτύνεις.
1: Κακιούλες λέτε για τον.
0: Grapefruit λέει ο Γιάννης,
1: mm-hmm,
0: για την Κωνσταντοπούλου. Ο Γρηγόρης πάει σε άλλη κατηγορία.
1: Τι?
0: Εδώ πάμε ψάρια τώρα, Γρηγόρη. Λαγοκέφαλος λέει.
1: Στέλιο, δεν το λέμε αυτό που γράφεις, γιατί είναι πρόστιχο. Δεν θέλουμε προστιχές, εδώ είμαστε πολιτισμένοι.
0: Δεν θέλουμε τη φρούτα βγάζει καλαμάτα, παιδιά.
1: Δεν ξέρω περιφερειακό τι γίνεται, γιατί εμείς μιλάμε για φρούτα. Μήπως έχει κανένα θεματάκι τώρα. Ο άλλος είναι εκνευρισμένος, λέει: παιδιά, εδώ και εγώ είμαστε εσείς. Το πρωί κάναμε μια καλή πράξη, πρέπει να σου
0: λοιπόν,
1: πω.
0: Λοιπόν, είχε ένα θεματάκι ο περιφερειακός στο ρεύμα προς δυτικά, εκεί στο ύψος περίπου στα Κωνσταντινοπολιτικά, μέχρι μετά την Τριανδρία. Είναι το κλασικό κομμάτι που έχουμε τα κολλήματα, παιδιά, εκεί στην Ανηφόρα. Δεν έχει κάτι άλλο. Κέντρο είμαστε μια χαρά, παντού είμαστε μια χαρά. Μικρές χαμηλές ταχύτητες, λίγο στη Τζιμίσκη, αυτό είναι όλο.
1: Start me up. Rolling Stones, Κυλιόμενες πέτρες. Yeah. Κάναμε μια καλή πράξη σήμερα το πρωί. Έστειλα στην Κατερίνα και τον Κώστα μήνυμα, γιατί τρεις μέρες ήταν, μάλλον κλεμμένο πρέπει να ήταν, ένα Fiat Punto στη Συμμαχία Οδό στο ύψος του δρόμου για Παλαιόκαστρο. Και μετά άλλος ακροατής μας είπε ότι πήγε η αστυνομία από εκεί. Αν κάποιος έχει περάσει τώρα ή περνάει από το σημείο εκεί που είναι η μεγάλη κάβα Θεοδωρίδη στη Συμμαχική Οδό, αν πέρασε ή περνάει τούτη την ώρα, στο ύψος δηλαδή εκεί του δρόμου που ανεβαίνει προς Παλαιόκαστρο, ας μας ενημερώσει αν έχει εκεί ένα Fiat Punto ακριβώς στη διασταύρωση πάνω στη Συμμαχική Οδό εγκατελειμμένο, ή αν το μαζέψανε, γιατί ήταν σε πολύ άσχημο σημείο, επικίνδυνο σημείο. Morant. Γιατί Morant? Morant. Γιατί έχεις κάποιες δουλειές, έχεις κάποιες υποχρεώσεις, κάποιες εργασίες να κάνεις. Γιατί χρειάζεσαι ένα επαγγελματικό όχημα van. Είτε είσαι επαγγελματίας είτε ιδιώτης, και η εταιρεία Morant σου παρέχει αυτή την δυνατότητα να μισθώσεις για μικρό διάστημα ή για μεγάλο διάστημα ένα επαγγελματικό όχημα van και να κάνεις τη δουλειά σου χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Πέμπτο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά. Τηλέφωνο για να πάρετε πληροφορίες 2310 754 596.

0: Δηλαδή τώρα η Τζάκρη όντως θα πάει στο Πασόκ, θα την πάρουν. Ε. Τζακρίζει πολύ, δηλαδή έχει βγάλει πράσινα τζάκρια. Έχεις,
1: τι εννοείς θα την πάρουν, γιατί έχει το Πασόκ περιθώριο να επιλέγει και όλα στη φάση.
0: Σε παρακαλώ, κύριε Δημαρέα.
1: Τι σε παρακαλώ, μωρέ.
0: Σε παρακαλώ, κύριε.
1: Έλα τώρα μεταξύ.
0: Δεν μπορούμε να επιλέξουμε. 8% έχουμε. Δεν μπορούμε να επιλέξουμε.
1: Α, καλά, μην το συζητά. Είναι...
0: Εδώ ακού τον Φάμελο και τον Νίκο, τον Παπά και τον Γιαννούλη και νομίζω ότι μιλάει ο επόμενος πρωθυπουργός της χώρας.
1: Ο Νίκος ο Παπάς.
0: Ναι.
1: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για συλλογική ηγεσία, λέει, στον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, κοίταξε, εδώ είμαστε.
0: Να είναι όλοι αρχηγοί.
1: Λέμε τώρα 20 άτομα στον στάτους,
0: ναι,
1: έτσι.
0: 21.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί.
0: Σιγά μην σε αφήσει εγώ να στη συλλογική ηγεσία.
1: Δεν κατάλαβε. Θα δηλαδή... λες αύριο θα κάνουμε έκτακτη εκπομπή. Θα σου λέω, περίμενε να το βάλουμε σε ψηφοφορία.
0: Καταρχάς αυτή δεν είναι καν 21.
1: Ναι, όχι, δεν μείναν 21.
0: Πλάκα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αν και χθες η αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η Σαπουνά, είπε ότι αυτόνομα θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δηλαδή δεν είπαμε ποτέ ότι διαλύεται το κόμμα. Εσείς δεν είπατε ότι διαλύεται το κόμμα, αλλά βγήκε ο αρχηγός σας πριν από κανένα μήνα, ενάμιση, ο Φάμελος, και είπε ότι στηρίζουμε πολιτικά την κίνηση του Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν πέρασε. Πέρασε σε πρώτη φάση.
1: Όχι, πέρασε. Μια χαρά πέρασε.
0: Αλλά θεωρείται.
1: Τώρα υπάρχει μειοψηφία που γκρινιάζει, γιατί σου λέει δεν γίνεται να είσαι κόμμα ενεργό και να λες στηρίζω πολιτικά ένα άλλο κόμμα, ακόμα και αν αυτός που ήταν σε αυτό το κόμμα ήταν πριν σε σένα. Τι μπέρδεμα είναι αυτό με τα κόμματα.
0: Πάντως εγώ αν ήμουν στον ΣΥΡΙΖΑ θα παρέμενα αυτόνομος, θα κατέβαινα σε εκλογές, γιατί τη σφραγίδα του κόμματος και τα λεφτά τα έχω εγώ, κύριε Δημαρές. Γιατί να τα μοιραστώ εγώ με τον Τσίπρα, ο οποίος θες να κάνει άνοιγμα.
1: Και τα μουέ του κόμματος και τα κτίρια του κόμματος, έχεις πρίκα.
0: Λέω,
1: έχεις
0: πρίκα. Ο Τσίπρας τι έχει, ένα σούνιο έχει, εκεί συνεδριάζουν.
1: Όχι βέβαια.
0: Πού συνεδριάζουν.
1: Δεν θυμάμαι που είναι τα γραφεία του νέου κόμματος.
0: Α, έχει γραφεία κανονικά.
1: Κάπου θα έχει, ρε Δημήτρη, δεν μπορεί.
0: Ποιο τα πληρώνει.
1: Zoom κάνουν ακόμα.
0: Ποιο τα πληρώνει.
1: Α,
0: ο Παπαδημούλης. Λες να του έδωσε ο Παπαδημούλης τίποτα σπίτια. Προχθές έπεσα πάνω σε μία ανάρτηση. Όταν είχαν βγει τα απόθεν έσχεσαι εκεί του Παπαδημούλη, ο οποίος μπήκε με ένα σπίτι και έχει 26-35. Πόσα έχει, θυμάσαι. 30-25.
1: Παπαδημούλη.
0: Πόσα κίνητα είχε.
1: Ναι, πολλά.
0: 26-30-35. Όταν βγάλανε είχε πει. Και μάλιστα είχαν μάθει τα νίκια σε ΜΚΟ και μάλιστα κάποιο σπίτι του πλήρωνε τα νίκια, έβαλε δικηγόρο στον ίδιο, ε. Και έπεσε πάνω μου μια δήλωσή του τότε ότι εγώ τα χρήματα, λέει, από τα σπίτια τα οποία νοικιάζω θα τα δίνω σε φτωχούς ανθρώπους. Αν κάποιος από εσάς φτωχός άνθρωπος έχει πάρει κανένα ευρώ από τον Παπαδημούλη, τον Παπαδραχμούλη δηλαδή, να μας το πει. Όσο αγαπάει τον κόσμο Αβραμόπουλος, άλλο τόσο και ο Παπαδημούλης. Για να μην τα ξεχνάμε.
1: Μην μου το θυμίζει αυτό.
0: Ο γιος του είναι.
1: Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κέρατα. Πού πήγε όλη αυτή η αστική ευγένεια.
0: Στο Κατάρ. Το άσυ πίστεψε ότι ο γιος τα κατάφερε μόνος του τυχαία και είναι στην Κατάρ Energy.
1: Όπως λέει και το τραγούδι, τίποτα δεν γίνεται τυχαία.
0: Κάτι τέτοια ακούει η γυναίκα μου σπίτι και λέει, ρε, αχαήρευτε. Εσύ τίποτε. Τι με κοιτάς έτσι. Δίκιο δεν έχει. Τι με κοιτάς. Δεν έπρεπε να διορίσω τα παιδιά μου ήδη.
1: Κάτσε, ακόμα δεν βγήκαν από το σχολείο. Ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε λίγο.
0: Να έχουν έτοιμη θέση.
1: Τότε
0: κατά...
1: έπρεπε να τα γράψει σε μια κομματική νεολαία.
0: Όχι, δεν τρελαίνονται.
1: Με έτσι γίνονται. Τα μπουμπούκια ανθίζουν.
0: Δεν τρελαίνονται, όχι.
1: Έτσι
0: όχι,
1: γίνεται.
0: Όχι. Ούτε ο μεγάλος, το μικρός δεν.
1: Τρελαίνονται, δεν τρελαίνονται, από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Συμπαθούν αμφότεροι βέβαια, πρέπει να σου πω, τον Μητσοτάκη. Χωρίς να έχω ούτε καν τους επηρεάζω.
1: Ναι βέβαια, όχι επειδή τα βάζεις να ακούν τις εκπομπές σου στο SoundCloud.
0: Όχι βέβαια, σιγά. Σιγά ρε Βιργινία. Τους είχε ο μεγάλος βασικά τον επηρεάζει, το μικρό τότε που τους είχε κάτι 150 ευρώ και κάτι υπολογιστές. Τι ήταν, κάτι δεν έδινε ο Μητσοτάκης. Τάμπλετ, κάτι
1: ναι,
0: το σχέδιο.
1: Πώς το λένε, μέσα στον COVID. Δεν μα,
0: τι θέλει πολύ ο άλλος για να γίνει Νέα Δημοκρατία.
1: Α, δίνουν και τα πας τώρα τα παιδιά σου.
0: Ναι. Από τα εισοδηματικά κριτήρια, ρε Βιγινία. 200.000 δηλώνουν το χρόνο, 250.
1: Α, λιγότερα από μένα δηλώνει.
0: Ναι. Στην ΟΤΕΚΟ θα πας. Άκου να σου πω. Και αν δεν έχεις χρόνο να πας στην ΟΤΕΚΟ, θα πάρεις τηλέφωνο, delivery. Θα μπεις εκεί, γεια σου Άννα, γεια σου Ορθόδοξε, φίλος και Ορθόδοξος και η Άννα. Βασικά θα πεις κάτω στους ανθρώπους, έτσι. Ότι θέλω να έρθει να πάρει το αυτοκίνητό μου, το ελέγξετε, να του βγάλετε και μια κάρτα καυσαερίων και να μου το φέρετε πίσω. Διαφορετικά, άμα έχει χρόνο, είναι πολύ ωραίο το περιβάλλον. Έχει καφεδάκι, νομίζω τζάμπα είναι το καφεδάκι. Έχει καφεδάκι εκεί, μια χαρά σου λέω. Θα πιει καφεδάκι, θα κάνει και το κουσκούς. Θα γνωρίσει και την άλλη, την πιτσιρίκα η οποία ήρθε με το αυτοκίνητο του μπαμπά. Δεν έχει τι να κάνει, θα τη πει τα ακρόμπαρά σου, τα σασμάν σου κτλ. Θα ενδώσει, δηλαδή. Θα πει εδώ έχουμε ενδιαφέρον. Ενέρεση Βιργινία, δηλαδή στο.
1: Κοίτα, επειδή.
0: Στο γιατί θα μιλάς για ασθένειες.
1: Επειδή στο φλερτ έχεις μείνει μισό αιώνα πίσω και είναι λογικό.
0: Καλά, δεν θα έλεγα σε μια γυναίκα ωραία τα ακρόμπαρά σου.
1: Αυτό. Οπότε δεν.
0: Όχι, θα ρωτήσω. Θα έχεις ελέγξει τα ακρόμπαρά σου. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ. Ακρομπαρίστα.
2: Θέλω να κοσμιάσω πάντως.
0: Τι.
2: Άμα τώρα μιλάμε από 200 και πάνω, εννοείται.
0: Τι, θες τα λεφτά μου.
2: Φίλε, την ομορφιά μου θέλω να κρατήσω τη δική μου. Γιατί είμαι πιο όμορφος από σένα, τα λεφτά, ναι, τα ζηλεύω.
0: Σόπα, ρε, Κερχανάτζη.
1: Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω. Έρχεσαι εσύ, ο τυχαίος ακροατής, και ζητάς τα λεφτά του Βενιέρη. Εγώ τον ανέχομαι εδώ 30 χρόνια, 17 ώρες την ημέρα.
0: Μοιραστείτε τα παιδιά.
1: Κλείστε σε παρακαλώ, που θα μας φάει την κληρονομιά, έλα τώρα.
2: Τι νομεράκι έχετε, κύριε μου, τι νομεράκι.
1: Έτσι ακριβώς, στη σειρά σας παρακαλώ.
0: Φαντάζεσαι να έχεις 300 χιλιάρια το χρόνο εισόδημα, έτσι, να είσαι Αβραμόπουλος πάνω, ε. Φοβερό δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, ο Αβραμόπουλος. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Προβληματίζεσαι, βλέπω. Εσύ είσαι αλαλίστατο.
2: Προσπαθώ. Από δήμαρχος Αθηναίων ακόμα. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Καγκελάκια.
2: Το ωραίος κύριος, ρε παιδί μου, που λέγανε οι τότε ψηφοφόροι όταν βγαίνανε με τις δημοτικές. Πολύ ωραίος κύριος, πολύ ωραία τα λέει. Προσπαθώ να θυμηθώ τι άλλο έχει κάνει.
1: Τα καγκελάκια στην Αθήνα, σου θυμίζω.
0: Ποια καγκελάκια.
1: Όλα τα καγκελάκια στους δρόμους, παιδιά, εκείνα τα. Πώς να σα τα πω, δεν βλέπεις την Αθήνα.
0: Τα διαχωριστικά αυτά.
1: Αυτά, ναι,
0: ναι,
1: στα πεζοδρόμια είναι δικά του. Ναι, αυτά θυμάμαι εγώ.
0: Α, μήπως ο γιος του έχει χιτήριο.
2: Κοίταξε, πλάκα τώρα που λέμε για τα παιδιά, επειδή ψήνω τη μικρή τώρα να περάσει κοινωνιολογία και λέω, κοίταξε κοινωνιολογία, άνετα λέω μετά, πηδάς κάνεις μια δημοσιογραφία και σε έχω λέω και δύο έτοιμους μέντορες, ειδικά λέω η κυρία είναι εξαιρετική.
0: Δεύτερο χτύπημα σε δύο μέρες. Δεύτερο χτύπημα σε δύο μέρες δέχομαι.
1: Τώρα είναι που δεν θα πάρεις πράγμα από την κληρονομιά.
2: Τα 200 και εσύ και είσαι μια χαρά.
0: Άντε, για χαρά, γεια. Σε υπερασπίστηκα σε έναν αχρίο στο Twitter, να σου πω.
1: Τι μου έγραψε ο αχρίος.
0: Είχαμε, ρε παιδί μου, εμείς απλά είχαμε ότι έχουμε σήμα το πιερακά και τα λοιπά και τέτοια.
1: Και τι.
0: Και έγραφε κάτω, το σβήσα τότε και του τράβηξα για να πίνει λίγη.
1: Και τι έγραψε για μένα.
0: Πώς σε χαρακτηρίζει. Τι της δίνεις, λέει, πρωί-πρωί και είναι τόσο ξινή. Μαμό το ψόφο της. Έγραψε για σένα. Μαμό το ψόφο της, ναι. Το δικό σου και το δικό μου.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, αλήθεια.
0: Ναι, και δεν είχε γυναίκα, σταματία λεγόταν.
1: Α, εντάξει, οι γυναίκες μου έχουν γράψει διάφορα παιδιά, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Μαμό το ψόφο
1: ναι,
0: της.
1: Okay.
0: Μαμό το ψόφο της.
1: Ναι, από γυναίκες έχω ακούσει διάφορα, δεν εκπλήσω.
0: Αγαπιέστε γυναίκες, είναι αλήθεια αυτό. Έχετε πολύ αγνές και ειλικρινές σχέσεις μεταξύ σας.
1: Κοίταξε, ναι. Οι γυναίκες ή θα είναι όπως το λες. Ή θα είναι. Τι να λέμε τώρα. Γενικά οι γυναίκες πολύ χωλή στα social media.
0: Έτσι, μπράβο, και μεταξύ σας.
1: Δυστυχώς το λέω, πολύ χωλή, ρε ναι. Παιδί.
0: Χαιρετώ τον. Τον κόσμο.
1: Εγώ θα χαιρετήσω τον Πλάτανο. Έρχεται Έφη και Άρης τώρα.
0: Και εγώ μεσημέρι στις 3. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο λάθος. Η Έφη, ο Άρης και εγώ μεσημέρι στις 3.
1: Έχουμε το Διογέννη στη μία. Γιατί το λες αυτό.
0: Α, ναι.
1: Τι αν ναι. Έχουμε το Λεοντή 7 η ώρα. Έχουμε τον Αβδελά 5 η ώρα. Χρόνια
0: γιορτάζει
1: πολλά
0: σήμερα, Αβδελά,
1: στον Απόστολο τον Αβδελά. Και χρόνια πολλά σε όποιον Απόστολο ή Αποστολία έχετε να είναι γεροί. Βαριέσαι σήμερα. Δεν θες να βγεις από το στούντιο, σε βλέπω.
0: Έφυγα ήδη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Νεαρό άτομο βρέθηκε νεκρό σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο κτίριο που στεγάζει το αμερικανικό προξενείο στο εμπορικό κέντρο στην οδό Τσιμισκή. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Το άτομο φαίνεται να έπεσε από τον 7ο όροφο του κτιρίου. Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται, απαντά στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μιλώντας στον Status FM δήλωσε ότι η οικονομία υπεραποδίδει, δηλώνοντας ικανοποιημένος για τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά, και πως κάθε διαθέσιμο ευρώ επιστρέφει στην κοινωνία. Παράλληλα, σχολιάζοντας για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, τόνισε ότι η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής. Υποθέσεις βιασμών εξιχνίας η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη κατηγορούνται τρεις άντρες 20, 41 και 42 ετών. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες φέρονται να νάρκωσαν και να βίασαν κατ' εξακολούθηση μία ενήλικη αλλοδαπή. Σε άλλη περίπτωση, φέρονται να προσέγγισαν ανήλικο μέσω πλατφόρμας γνωριμιών και να τον κακοποίησαν. Οι εγκληματικές πράξεις τελέστηκαν από το Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2025. Σεισμός 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν το πρωί στην περιοχή του Κότρονα στη Λακωνία. Στα 8,8 χιλιόμετρα εντοπίζεται το εστιακό βάθος του σεισμού. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, στη σύλληψη ενός ζευγαριού περίπου 30 ετών, προχώρησαν οι αρχές στη Γαλλία μετά τον θάνατο των 15 μηνών δίδυμων κοριτσιών του από αφυδάτηση. Τα άλλα 4 παιδιά της οικογένειας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο επίσης με συμπτώματα αφυδάτωσης. Συναγερμός στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό, στην περιοχή Ζακάκη, όπου αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια ανέβαλε τέλος στη ζωή του με το υπηρεσιακό του όπλο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με 2-1 επικράτησε η Βραζιλία της Ιαπωνίας και εξασφάλισε την πρόκριση στους 16. Επίσης, την πρόκριση εξασφάλισαν οι Παραγουάοι, καθώς απέκλεισε τη Γερμανία και το Μαρόκο που νίκησε την Ολλανδία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Σέρες τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με
3: όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Λένα Διβάνη.
8: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
7: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
8: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν του μίντια και της πολιτικής.
7: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Στη σύγχρονη επιχείρηση κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
10: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
11: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
10: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
11: Η μυθική Ιθάκη.
10: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
11: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
10: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
11: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
10: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
11: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
15: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
14: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
1: Τα
13: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Όχι, πες μου Άρη Παπιδάκη.
1: Ό,τι θέλεις να σου πω.
0: Αν με αυτό το ξεκίνημα δεν αισθάνεσαι ότι κοντοζυγώνει το κύμα στα πόδια σου.
1: Δεν κοντοζυγώνει. Είναι ήδη το κύμα στα πόδια μου.
0: Είναι ήδη.
1: Και εγώ σε μια παραλία. Λέμε τώρα.
0: Λέμε. Εντάξει, είμαστε στην παραλία της Θεσσαλονίκης, πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Στην παλιά παραλία, εδώ που είναι ο στάτους 107 και 7.
1: Εγώ βέβαια δεν βάζω τα πόδια μου, να ξέρεις.
0: Τι βάζεις?
1: Τίποτα.
0: Κάθεσαι απ' έξω?
1: Απ' έξω, μια χαρά είμαι.
0: Βουνίσιος είναι, παιδιά, ο Παπιδάκης. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Στη δικιά μας την παραλία.
0: Σε αυτήν εδώ. Σε αυτήν ούτε εγώ βάζω το πόδι μου, σου πω την αλήθεια. Αλλά να μην κατηγορούμε την πόλη μας.
1: Όχι.
0: Ας μην την κατηγορήσουμε, λέμε τώρα. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε, αν θέλουμε να πούμε τα κακό σκήμενα της Θεσσαλονίκης. Αλλά θα το ξορκίσουμε, γιατί σήμερα είναι Τρίτη και εγώ νιώθω σαν να είναι Δευτέρα. Γιατί
1: τελευταία
0: χθες
1: μέρα του Ιουνίου
0: έλειπα.
1: Είναι.
0: Τελευταία μέρα του Ιουνίου. Και ελπίζουμε να σας βρει στο Ιόνιο, γιατί όχι. Που έχει πολύ ωραίες παραλίες, πολύ ωραίες θάλασσες, πολύ ωραία μέρη, νησιά. Ο Ιούλιος. Καλώς ήρθατε στον Στάτους 107 και 7, ο Άρης Παπιδάκης.
1: Και η επαφή του, ο Άρης Παπιδάκης, ο οποίος όλη μέρα σήμερα νόμιζε ότι είναι Τετάρτη.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πάλι νομίζω ότι είναι Δευτέρα, επειδή δεν ήρθα χθες.
1: Θα συντονιστούμε, δεν μπορεί.
0: Θα συντονιστούμε, πού θα πάει. Έχουμε θεματάκι στον περιφερειακό, θα τα δούμε όλα. Έχουμε δυστυχώς και δύο πολύ κακές ειδήσεις από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Με δύο ανθρώπους οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους πολύ παράξενα. Θα τα πούμε και παρακάτω. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και το Viber
1: 69-08-3-57-800.

0: Λοιπόν, οι ειδήσεις, αν και η μουσικούλα μας και η διάθεσή μας γενικότερα είναι πάρα πολύ καλή, ωστόσο η επικαιρότητα δεν είναι καλή. Είχαμε τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, ένα νεκρό 39χρονο, ο οποίος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικία σήμερα το πρωί.
1: Στο λεωφόρο στρατού έγινε το συγκεκριμένο συμβάν.
0: Αρκετά νωρίς το πρωί, γύρω στις 7. Κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε αυτός ο άνθρωπος από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας και δυστυχώς είχαμε και άλλη μια πολύ άσχημη είδηση για το κέντρο της πόλης και πολύ κοντά εδώ, έτσι.
1: Εδώ στη Τζιμισκή, στο εμπορικό κέντρο, μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή. Εκεί βέβαια οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της δολοφονίας,
0: ανθρωποκτονίας,
1: ναι. Ανθρωποκτονίας, διότι βρέθηκε ένα ανδρικό τσαντάκι στο χώρο. Σε εξέλιξη και το ένα θέμα και το άλλο.
0: Λοιπόν, επειδή πριν από λίγο έγινε γνωστό αυτό, οι πληροφορίες έρχονται και οι ειδήσεις αλλάζουν. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά τα στοιχεία ταυτότητας του ατόμου που βρέθηκε νεκρό στο εμπορικό κέντρο εδώ στην Τσιμισκή. Γιατί διαβάσαμε και μάθαμε και εμείς, άλλοι λένε άντρας, άλλοι λένε γυναίκα. Τώρα μου με ενημερώνει η Κατερίνα Νικολάου ότι το ΕΚΑΒ λέει ότι είναι άντρας τελικά και ναι. Όχι γυναίκα.
1: Όπως και να έχει, διερευνώνται τα αίτια.
0: Αλλάζουν, από ό,τι διαβάζω τώρα, μάλλον απομακρύνεται σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μαζεύουν οι αστυνομικοί το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, οπότε θα τα δούμε και στο επόμενο δελτίο ειδήσεων μέχρι και τις 12, ίσως και λίγο παρακάτω, θα μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης.
1: Στους δρόμους ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Δύο τα σημεία τα οποία μας απασχολούν και είναι απέναντι κιόλας. Mm-hmm. Το προς τα δυτικά από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου πάτε με χαμηλές ταχύτητες. Σε κάποια σημεία της ανηφόρας του Αγίου Παύλου έχουμε και σταματήματα. Αντιστοίχως στο ρεύμα προς τα ανατολικά πριν την Τριανδρία. Εκεί έχουμε ένα μικρό σταμάτημα και αρκετές καθυστερήσεις. Επίσης μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα πάμε με χαμηλές ταχύτητες.
0: Και επίσης, Άρη, βλέπω πάρα πολύ κίνηση στην Παθέ. Για δες λίγο να μας πείτε λίγο, φίλοι ακροατές, τι γίνεται στο μέτωπο, στο ρεύμα προς την έξοδο της Θεσσαλονίκης, ακριβώς στην έξοδο από τον περιφερειακό. Δηλαδή σκέψω ότι προς το Καλοχώρι, στο ύψος του Καλοχωρίου, εν πάση περιπτώσει. Γίνεται χαμός, αλλά και στην Οδό Ιωνίας βλέπουμε πάρα πολύ κίνηση και στην Ολύμπου γύρω-γύρω. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι, αν είναι η κλασική κίνηση που έχουμε ούτως ή άλλως.
1: Ή αν έχουμε έργα.
0: Ή αν έχουμε έργα ή αν από εκεί ξεσπερνάνε και πάρα πολλά μεγάλα βαρέα οχήματα αυτή την ώρα. Πάμε γραμμή, παρακαλούμε.
2: Καλημέρα Έφη, καλημέρα Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Άμεση ενημέρωση.
1: Δώσε.
2: Έχουν κλείσει εκεί πριν το Γαλλικό, έχουν αφήσει μια λωρίδα γιατί κόβουν χόρτα.
0: Μάλιστα. Καλά το βλέπουμε στο χάρτη.
2: Μια που σας πήρα τηλέφωνο από την απέναντι μεριά, από τη γέφυρα της Σύνδου μέχρι τη γέφυρα που μας βγάζει για Χαλκιδική, Καβάλα κλπ. Εδώ και ένα μήνα έχουν κλείσει λωρίδα. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα, ούτε ασφαλτόστρωση, ούτε κόμμα πόρτα.
0: Τη δεξιά, αν θυμάμαι καλά, τη δεξιά λωρίδα, αν θυμάμαι καλά.
2: Ένα άξι είναι. Έχουν κλείσει και δεξιά και αριστερά.
0: Και αριστερά. Ωραία, θα το δούμε. Το δούμε.
2: Αν μπορείτε να μάθετε κάτι, γιατί εκεί πέρα ήδη έχει γίνει ατύχημα.
0: Ναι. Σε ευχαριστούμε. Καλό δρόμο.

0: Λοιπόν, πολλοί κόσμος, Άρη Παπηδάκη, αυτή την ώρα εργάζεται και μας ακούει, σωστά?
1: Σωστότατα.
0: Οι περισσότεροι εργάζεστε ή οδηγείτε και μας ακούτε. Αυτό λένε τα στατιστικά. Να στείλουμε πολλά φιλιά αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον Γιώργο, τον Σεϊτανιώτη, ο οποίος... Και στον Γιάννη και στον Γιώργο, καλημέρα λέει η παιδιά από θεριζοαλωνιστικό συγκρότημα σε Ιτανιώτη. Αλωνίζουμε.
1: Αυτό που έλεγε η μάνα μου, όλο αλωνίζεις.
0: Όλο αλωνίζεις εσύ. Αυτό μας το λέμε όταν κυκλοφορούμε συνέχεια και βγαίνουμε έξω. Γιατί όμως?
1: Γιατί η αλωνιστική παίρνει τα πάντα μέσα. Αλωνίζει τα πάντα, κατάλαβες.
0: Άρα δηλαδή αλωνίζεις, είναι σαν να παίρνεις
1: περιοχές
0: και πας παντού, έτσι μάλλον έτσι. Λοιπόν, κουράγιο στο φίλο, στους φίλους μας εκεί, τους Σεϊτανιώτιδες. Φιλιά πολλά και στο Δημήτρη.
1: Πάμε και μέχρι τα Μάλγαρα. Έχουμε καμία
0: στο Γιώργο, συγγνώμη, να στείλω πολλά φιλιά και στην Ελένη την Παυλίδου. Πάμε τώρα στα Μάλγαρα.
1: Καμιά 300 μέτρα σταματημένοι είστε προς Θεσσαλονίκη. Λόγω όγκου αυτοκίνητο δεν έχει γίνει κάτι, να ξέρετε. Υπομονή.
0: Α, βλέπεις και στα Μάλγαρα. Κάτσε να δω. Ναι, εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ.
1: 300 μέτρα, 400
0: είναι
1: τόσο.
0: Το θέμα είναι στην Παθέ, κυρίως στην έξοδο της Θεσσαλονίκης, στο ύψος εκεί του Καλοχωρίου, παιδιά. Προσέξτε, γιατί οι λωρίδες, οι τρεις, οι μεγάλες, γίνονται δύο. Αυτός είναι ο λόγος που έχουμε πάρα πολύ κίνηση και πέριξ και στους μικρούς δρόμους, δηλαδή πριν δεξιά και αριστερά από την Παθέ. Οπότε έχετε λίγο το νου σας, έτσι.

0: Και σκεφτόμουν που λες, Άρη Παπηδάκη, αγόρι μου, και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, αν υπάρχει σε αυτή τη ζωή σταθερότητα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γιατί απαντάς έτσι τόσο γρήγορα, σκέψου λίγο.
1: Τι.
0: Εσύ δεν είσαι σταθερό σε κάτι.
1: Σε μια κάποια αξία, είσαι, σε κάποια δεν είσαι όμως. Σε κάποια είσαι, κάποια δεν είσαι. Αυτό λέω. Κάπου δεν μπορεί να είσαι παντού σταθερός, δεν γίνεται.
0: Θέλω να μου πείτε, πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Ωραία. Όσο ρε παιδί μου, κάνουμε τη βόλτα μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Εκεί και αν υπάρχει σταθερότητα, να σου πω.
0: Γιατί?
1: Βέβαια, τι.
0: Δεν πρέπει να είσαι σταθερός στις αρχές σου και στις αξίες σου. Δηλαδή, είσαι κουκουέ, μένεις κουκουέ. Γίνεται να αλλάξεις, να γίνεις, ας πούμε.
1: Κουκουέ δεν γίνεται να αλλάξεις.
0: Μπράβο. Είσαι, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία, σκληροπυρηνικός. Γίνεται κάποια στιγμή να γίνει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Mm-hmm.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Μια χαρά γίνεται.
0: Έχεις δει κανένα να το έχει κάνει?
1: Τώρα δεν θυμάμαι να σου πω, αλλά γίνεται. Άμα δεις τις μετακινήσεις.
0: Είσαι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Γίνεται να γίνεις Κασελάκης και επειδή ο Κασελάκης πέφτει στα τάρταρα και δεν έχεις θέση, ρε παιδί μου, να ξαναγίνεις, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Να πας με αυτόν που ήταν παλιά ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είναι Ελλάς με ένα Λάμδα.
1: Γίνεται.
0: Δεν ξέρω.
2: Ήταν πράγματι συγκλονιστική αυτή η κατάθεση ψυχής που έκανε πέρυσι η Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία βεβαίως ενεπνεύστηκε από τον Κασελάκη, ο οποίος όμως την πρόδωσε. Την πρόδωσε σε λίγους μήνες, ένα χρόνο μετά. Και γι' αυτό το λόγο έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές τις οποίες, αν συνενέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλίωσης τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμίας. Καθεμιάς. Θα έλεγα ότι αυτό έχει ένα σεξιστικό μέσα, δεν αναφέρεται αυτό με το γνωστό παπάκι, αλλά τέλος πάντων. Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασελάκη, όσο και αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του κινήματος που ιδρύσαμε. Έτσι έχουν τα πράγματα, διότι η ζωή κάνει κύκλους. 360 μοίρες, όπως είχε πει άλλωστε παλιότερα και ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Συγγνώμη, όπως λέει και ο Μπέζος, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ κοιμήθηκα πριν από δύο μέρες, γιατί ήμουν και είχα και δουλειές δύσκολες. Οπότε δεν πολύ το ψάξα το πολιτικό. Εγώ νόμιζα θα πάει με τον Τσίπρα στο Πασόκ, λένε οι κακές γλώσσες ότι θα πάει.
1: Ναι. Κατά εκεί.
0: Από Κασελάκι θα πάει σε Ανδρουλάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ψηφίζουμε κριτικαρούς.
1: Πάντα.
0: Μπάστε.
1: Μην αλλάζουμε, αυτό δεν είπες εσύ, να μην αλλάζουμε.
0: Από την Ποντοπόρο Ναυτιλία δηλαδή, πάμε κατευθείαν στην Κρήτη, αντικριστά κτλ. Μπράβο στην κυρία Τζάκρη.

0: Πρέπει να με βοηθήσει λίγο, ρε Σιάρη, αγόρι μου, γιατί σε από νωρίς το πρωί εσύ εδώ. Μπερδεύτηκα λίγο. Θα το παίξω λίγο τώρα χαζί, γιατί έχω και ξανθεί αντάβια, κατάλαβε. Έχει ποτίσει λίγο ο εγκέφαλος. Και είπαμε, είχα και σκύπ δύο μέρες, έτρεχα δεξιά-αριστερά σε κάτι σοβαρό, οπότε δεν ασχολήθηκα. Ευτυχώς όλα καλά. Η κυρία Τζάκρη, περίμενε λίγο, είπε ότι. Τζάκρη λέει κατά Κασελάκη. Οδηγήθηκαν σε ξεφτιλίκια οι δημοκράτες, το ομολογεί μόνο του ότι πάει στη δεξιά. Πρώτα απ' όλα, θα πάει τελικά ο Κασελάκης με τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, ο Κασελάκης είπε ότι το πρόσημο του κόμματος είναι φιλελεύθερο, διότι
0: ξέρω,
1: αν δεν υπάρχει, λέει, ελευθερία του ατόμου, δεν υφίσταται και τίποτα άλλο. Και έχει δίκιο, έτσι.
0: Ωραία. Και η Θοδώρα, επειδή δεν θέλει τώρα να πάει να ρίξει τα μούτρα της, λέω εγώ τώρα, τα πολιτικά της μούτρα, και να πάει με τον Ελλάς, με τον Αλάμδα, σου λέει δεν γίνεται αφού με φτύσαν από εκεί.
1: Δεν
0: πού
1: ξέρω,
0: να πάω.
1: Αν τη θέλει κιόλας ο Ελλάς.
0: Ναι, μπορεί να μην τη θέλει. Θα πάει τώρα δηλαδή σαν δουλάκι, είμαστε σίγουροι. Τι θέλουν.
1: Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά κατά κήθε δέρνει και βολοδέρνει.
0: Να.
1: Το θέμα είναι ότι όλα ξεκίνησαν από το τέτα τέτ του Κασελάκη με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, έτσι.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Ήταν μια συνέντευξη
1: να ξυνίζει.
0: Χωρίς δημοσιογράφο.
1: Ναι, από,
0: το
1: εκεί, από εκεί ξεκίνησε να ξυνίζει. Μπράβο.
0: Μάστε. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, μην ασχολείστε. Αφήστε τα όλα πάνω μας. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.
1: Πάμε, πάμε.
0: Γιατί όταν επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για ταυτότητες. Πολύ σημαντικό θέμα. Μείνετε εδώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό, μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια, μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Διακοσμήσεις το λιδάκι, παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
10: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Λεστέιτ 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Skip Wondering Raw πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Αχ, μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
21: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
22: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
20: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Όλοι λοιπόν αυτό χρειαζόμαστε, παιδιά. Έναν ήρωα ή μία ήρωα στη ζωή μας. Το διάσημο τραγούδι Holding Out for a Hero, που το ακούει ο Παπηδάκης και μου λέει: ρε εσύ, δεν θυμάμαι πρώτη φορά που άκουσα, λέει, αυτό το τραγούδι. Θυμόμασταν ότι το ακούσαμε σε μία ταινία, αλλά δεν θυμόμασταν σε ποια. Yeah. Μήπως θυμάστε εσείς, γιατί εμείς το βρήκαμε. Σε ποια ταινία ακούστηκε πρώτη φορά Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, αγαπημένο τραγούδι. Αν θυμάται κανείς ή καμιά, γιατί πάνω κάτω είμαστε της ίδιας
1: γενιάς.
0: 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά το Viber.
1: 69-08-3-57-800, περιμένουμε.
0: Τι γίνεται στους δρόμους, είμαστε εντάξει.
1: Στους δρόμους, άκου τι γίνεται τώρα στους δρόμους, μια που τα ανέφερες. Το πρόβλημα προς τα ανατολικά μεταφέρθηκε από την Τριανδρία στη Νεάπολη. Οπότε όσοι είναι να έρθετε από δυτικά προς τα ανατολικά, να ξέρετε ότι η ανηφόρα της Νεάπολης ολόκληρη είναι σταματημένη αυτή την ώρα που μιλάμε. Όχι μποτιλιαρισμένη, σταματημένη είναι. Mm-hmm. Είναι σταματημένη, μετά την Νεάπολη ανοίγει και πάμε καλά μέχρι και τον ΚΑΠΑ 12. Στο αντίθετο ρεύμα τώρα, ανηφόρα Αγίου Παύλου, κλασικά, το κλασικό πρόβλημα της ανηφόρας και φυσικά, όπως είπαμε, λόγω έργων, κοπής πρασίνου, στο ύψος του καλοχωρίου εκεί στις γέφυρες, έξοδος προς Θεσσαλονίκη στην Παθέ.
0: Ρε παιδιά, πρώτα απ' όλα ο Ιωάννης ο Παναγιωτίδης σε τρολάρει εδώ, γιατί πριν που σε ρώτησα κάτι μου είπες «πες με». Με τρελαίει, λέει, το «πες με» του Άρη. Κάποιος λέει να με φωνάξει γιατρό. «Πού σε ρε γιατρέ, ρε μπίμπι, φωνάξτε με γιατρό». Είπαμε «πού σε ρε γιατρέ» και κάπως έτσι πέθανε ένας σαλονικιός στην Αθήνα. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ λέει ότι το τραγούδι αυτό που ακούμε ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία Mad Max. Εγώ αυτό δεν το ξέρω και στο Google δεν λέει αυτό. Johnny Five λέει...
1: Στο Johnny Five είναι μέσα σίγουρα.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι το Johnny Five. Είμαι σίγουρος ότι είναι στο Johnny Five.
0: Έχει ακουστεί σε τρεις ταινίες τότε, ρε παιδιά, αυτό το τραγούδι.
1: Στο Johnny Five σίγουρα. Σε αυτό που βρήκαμε εμείς σίγουρα, που το θυμηθήκαμε και όλα και οι δύο.
0: Footloose, ας το πούμε αφού θέλουν. Ναι. Σίγουρα ακούστηκε στην ταινία Footloose, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Στο Shrek 2 έχεις δίκιο, Παναγιώτη. Πιο κοντά.
1: Επίσης στο Johnny Five είμαι σίγουρα απόλυτα βέβαιος ότι
0: ο Θανάσης λέει στο λέει Chariots of Fire, δεν το ξέρω αυτό, τι είναι αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
0: Flash Dance λέει ο Αναστάσιος, νομίζω Footloose λέγεται, όχι Flash Dance. Και στο Flash Dance, ναι, παιδιά, μας τρελάνετε. Που έχει παίξει αυτό το τραγούδι, παιδιά. Σίγουρα στο στην ταινία Footloose, όπως λέει και το Google εδώ και το θυμάμαι και πολύ καλά. Και σίγουρα στο Shrek 2 από την Fairy Godmother, καλή νεράιδα. Για πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλούμε. Παρακαλούμε. Γεια σας.
1: Χαίρετε.
2: Ήθελα να σχολιάσω λίγο τη συνέντευξη του κ. Πυρακάκη που άκουσα πριν από λίγη ώρα.
0: Την προηγούμενη εκπομπή, πριν καμιά ώρα δηλαδή.
2: Ναι, ναι, δεν την άκουσα κιόλας για να με ειλικρινήσεις. Την τελευταίο πεντάλεπτο άκουσα κάτι.
0: Ναι. Τι να σχολιάσετε, για πείτε. Γιατί εμείς είμαστε σε άλλο mood τώρα, αλλά τέλος πάντων.
2: Κάντε το σχολείο σας. Δεν μπορούσα, λόγω δουλειάς τώρα λίγο.
0: Δεν πειράζει. Ναι, ναι.
2: Είναι αλήθεια ότι επειδή έχω βαρθεί να ακούω όλα τα σελίδια της Νέας Δημοκρατίας όταν βγαίνουν και μιλάνε, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Έπρεπε να το πείτε μειώσει... δηλαδή.
2: Ναι. Τι πράγμα?
0: Όχι, πείτε, πείτε.
2: Ναι, ότι έχουν μειώσει 83-84 φόρους, κάπου τόσο λένε όλοι το ίδιο. Καταρχάς μέσα στους 83-84 φόρους που είπε και ο κ. Πυρακάκης ότι έχουν μειώσει, είναι και το τέλος του διδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες που όντως το καταργήσανε, αλλά δεν λένε ότι στη θέση του βάλανε την κουαρτή φορολόγηση.
0: Ακούστε λίγο τι θα σας πω τώρα κάτι.

0: Είναι σαν να είμαστε, ας πούμε, όλοι στο άσπρο και ξαφνικά έρχεστε εσείς και μας λέτε κάτι ροζ. Ακούστε τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε, να σχολιάσετε τη συνέντευξη Πιερακάκη με τον τρόπο που τη σχολιάζετε, στις τρεις που θα είναι εδώ ο κύριος Βενιέρης, που πήρε και τη συνέντευξη.
1: Λόγω δουλειά δεν μπορώ να
0: Δεν πειράζει τώρα, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Με τι ασχολείστε, αγαπητέ?
1: Αυτοκίνητο, ταξί έχω, ταξί.
0: Ταξί. Είσαι ωραίο, είσαι δικό μα. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Μα μιλάμε για το Holding Out of Hero της Bonnie Tyler και ο καημένος ο άνθρωπος τώρα θέλει να πει για τον Πιερακάκη. Θα μου πεις γιατί όχι. Δεν βαριέσαι.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στις γραμμές και πάμε στο θέμα για το οποίο ξεκινήσαμε να συζητάμε και λίγο νωρίτερα. Για τις νέες ταυτότητες. Θέλουμε να κάνουμε λίγο ένα γκάλωπ, να δούμε, Άρη και κυρίες και κύριοι, ποιοι από εσάς έχετε ήδη τη νέα ταυτότητα και ποιοι έχετε ακόμα τις παλιές. Γιατί έχουμε deadline, παρακαλούμε.
1: Γεια σας. Όντως, και εγώ έχω την εντύπωση ότι στο Footloose ακούστηκε
0: το
1: αυτό.
0: Τραγούδι,
1: το τραγούδι.
2: Σε πολλές ταινίες τελικά.
1: Ναι, δεν θυμάμαι καμιά άλλη.
0: Γιατί εδώ μας είπαν, μας γράφουν Superman, Flashdance, Chariots of Fire, αν το λέω σωστά.
1: Δεν θυμάμαι. Johnny
2: Fire. Το Footloose είναι το 82, οπότε είναι λογικά και το πρώτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Footloose και Shrek εγώ ψηφίζω.
2: Και το Johnny Fire.
1: Ένα δεύτερο σχόλιο για τον παραπονιάρη που άκουσα πριν λίγο, παρένθεση. Κάποτε πλήρωναν 600 ευρώ ΦΠΑ και 600 ευρώ φόρο ανά έτος, όσα και να έβγαζαν. Μαύρα, λοιπόν, ναι. Παρένθεση ήταν αυτό. Mm-hmm. Για τις ταυτότητες, ναι, έχω βγάλει. Εδώ και από το 24 την έβγαλα.
0: Α, πρώτος. Βρήκατε τότε.
1: Είχα χάσει την παλιά μου. Είχα χάσει την παλιά μου.
0: Οπότε αναγκαστήκατε.
1: Και, ναι, πήγα και έβγαλα και έβγαλα και δεν
0: βρήκατε
1: έχω πρόβλημα.
0: Βρήκατε εύκολα τότε ραντεβού.
1: Ψιλοπαιδεύτηκα λίγο, μπορώ να πω. Παρόλο που συνήθως δίνουν προτεραιότητα σε αυτά, δυσκολεύτηκα λίγο να κλείσω ραντεβού. Και τότε ίσχυε ακόμη το γεγονός ότι πρέπει να είσαι στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που μένεις.
2: Ναι, τότε ναι.
1: Μπορείς να πας οπουδήποτε.
2: Είστε καλά στην υγεία σας.
1: Πάντα ήμουνα καλά.
2: Όχι, γιατί έχει τσιπάκι μέσα, γι' αυτό το λέω.
1: Να σου πω καλό. Κάτι. Να σου
0: και
1: πω
0: εγώ λέω τι ρωτάει τον άνθρωπο.
1: Ναι, δεν την κουβαλάω και μαζί μου, έτσι την έχω στο κινητό.
2: Α, εκ του ασφαλούς.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν επηρεάζει το τσιπάκι.
2: Να είστε καλά.
0: Φιλιά, στείλε κανένα τσιπάκι σε εμάς. Λοιπόν, και εγώ λέω τι ρωτάει τον άνθρωπο. Μου κάνει και νόημα, λέω ότι. Πρέπει να κλείσετε όμως ραντεβού, παιδιά, για νέα ταυτότητα, γιατί έχουμε 6 στους 10 οι οποίοι είναι ακόμη, λέει, με την παλιά ταυτότητα. Να σας θυμίσουμε ότι στις 3 Αυγούστου πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικό έγγραφο οι παλιές ταυτότητες και τον Σεπτέμβριο του 2027 καταργούνται εντελώς. Να
2: του
0: το
2: χρόνου,
0: θυμάστε
2: δηλαδή.
0: Αυτό. Σε ένα χρόνο. Βέβαια, μπορείτε να είστε με την παλιά ταυτότητα, αλλά δεν μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
2: Εκτός Ελλάδας, ναι.
0: Υποχρεωτική λοιπόν η αντικατάσταση λόγω ευρωπαϊκού κανονισμού και απαραίτητη για να βγάλετε και διαβατήριο είναι η καινούρια ταυτότητα. Και θα θέλαμε να ρωτήσουμε, επειδή ακούει πάρα πολλούς κόσμους αυτή την ώρα και αυτή την ώρα, πόσοι από σας έχετε βγάλει ταυτότητα και αν μπορέσατε εύκολα να βρείτε ραντεβού. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έβγαλα για μένα και για τις κόρες μου, βρίσκοντας ραντεβού που πήγα στην
2: Αλεξανδρία.
0: Χαλκιδόνα. Δεν βρήκα στην Σύνδο, δεν βρήκα πιο κοντά και πήγα στη Χαλκιδόνα. Εξαιρετικά, πολύ γρήγορα, τα κατούκα.
2: Εγώ έβγαλα στους Αμπελόκηπους και ο Μαρία και ο Στάθης βγάλανε εδώ στην ασφάλεια, εδώ στη Δωδεκανήσου.
0: Στα κεντρικά, Δωδεκανήσου, ωραία. Πάντως υπάρχει ένα tip, ένα μυστικό, το έχει πει και η Κατερίνα, αλλά για όλους όσοι δεν το ξέρετε, η Νικολάου, θα σας το πούμε σε λίγο. Για πείτε μας λοιπόν, έχετε νέα ταυτότητα ή ανήκετε σε αυτούς τους 6 στους 10 που έχετε μείνει ακόμη με την παλιά.

0: Για να πάμε στη γραμμή. Παιδιά, όντως οι καινούργιες ταυτότητες μπορούν να βγαίνουν ωραία, να είναι εύκολα, γρήγορα, αλλά στη φωτογραφία εγώ, παιδιά, είμαι σαν κατάλληλη.
1: Όλοι χάλια μας.
0: Είμαι χάλια. Δηλαδή, αν με δεις, θα πεις αυτή δεν είναι η
1: παραγωγή. Μπορείς να βάλεις δικιά σου φωτογραφία, έτσι. Να πας φωτογραφείο, να την ανεβάσεις στο cloud και
0: άσε
1: να τραβήξουν από εκεί.
0: Παρακαλώ. Ναι, έχεις δίκιο. Παρακαλούμε.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσετε. Καλημέρα, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Ναι, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έφη, δεν πήσε καλά στο νομικό τμήμα.
0: Τι λες, Χρυσέ μου, εξαιρετικά ήταν τα παιδιά.
2: Δεν λέω ότι δεν είναι εξαιρετικά, αλλά και εγώ που πήγα στην Πηλαία, με τράβηξαν 2-3 φωτογραφίες και βγάλαν πιο καλή.
0: Μα και εγώ βγήκα 2-3, αλλά και πιο καλή χάλια ήταν. Μετά είπα να μην τους κουράσω άλλο.
2: Τι να πω, τότε εκεί δεν πες. Το tip, το καλύτερο για να βρεις ραντεβού, είναι νωρίς το πρωί ή μετά τις 12 το βράδυ.
0: Μπράβο.
2: Γιατί βγαίνουν όλα τα ραντεβού που ακυρώνονται.
0: Πολύ σωστά.
1: Σωστό. Λίγο μετά τις 12 φαίνονται ποια ραντεβού έχουν ακυρωθεί και μπορεί να κλείσεις.
0: Μπορεί να βρεις δηλαδή και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής πολύ άνετα, έτσι. Οπότε να το κάνετε.
2: Εγώ έψαχνα καθημερινά, πρωί δηλαδή, δεν έβρισκα τίποτα. Μια φορά μου είπαν, μπήκα μετά τις 12, βρήκα κατευθείαν αστυνομικό τμήμα Πηλαίας.
0: Σωστά, σωστά.
2: Μέσα σε 2 εβδομάδες.
0: Και θα σε κλείσω, γιατί εσύ είσαι κούκλος στην καινούργια ταυτότητα και εγώ βγήκα χάλια. Σε κλείνω.
1: Και εγώ χάλια, μα δεν έχω πρόβλημα.
0: Να σε καλά.
1: Η αντίδρασή σας είναι όλα τα λεφτά όταν είναι γυναίκες ιδίως, γιατί εμείς δεν μας νοιάζει κιόλας. Όταν βλέπετε την ταυτότητα, α! Πώς είμαι.
0: Μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Στην παλιά που ήμουν χάλι, τώρα είμαι χειρότερα. Τέλος πάντων, δεν έχει καλό φωτισμό, δεν είχε μάλλον. Τι να πω, παρακαλώ. Ή γερνάω, παρακαλώ.
3: Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ.
3: Τον πατέρα μου τον κάναμε μέσω GoFundMe για να πληρώσουμε τα παράβολα το Σάββατο. Τη Δευτέρα του στείλανε μήνυμα για την Τρίτη να πάει να κάνει τις υπογραφές κτλ.
0: Ναι. Είναι πολύ εύκολη, παιδιά, η διαδικασία. Είναι εύκολη.
3: Και εμείς κάναμε έφη μου τις ταυτότητες για να φύγουμε Βουκουρέστι. Τέλος δεν μπορούσαμε να φύγουμε, μας είπανε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε θα πάτε Βουκουρέστι.
3: Πήγαμε.
0: Α, πήγατε.
3: Πολύ όμορφα,
0: ναι.
3: Πήγαμε, ναι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε, φιλιά.
1: Λοιπόν, όσο μιλάμε για ταυτότητες, το θέμα προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά μεγαλώνει στα σημεία που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, αν η φόρα Νεάπολης έχει πάει προς Ευκαρπία μεριά και έχει μπει και εσωτερική περιφέρεια και το πρόβλημα σταματημένη στην ανηφόρα της Νεάπολης και στο μέτωπο προς τα δυτικά από την Τριανδρία, πίσω από την Τριανδρία, από την Τούμπα μέχρι και περίπου τις Σικές και εκεί είσαι σταματημένη συν την Παθέ που κάνουν έργα.
0: Την Κυριακή είχε τρομερή επιστροφή, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός γινόταν.
1: Είχαμε πολλά σταματημένα και πολλά τρακαρίσματα.
0: Πάμε γραμμή, παρακαλούμε.
4: Καλημέρα, εσύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Να σας βγάλω λίγο από το θέμα σας για τις ταυτότητες.
0: Ναι.
4: Κάτι που συνέβη πριν από μια εβδομάδα περίπου. Γνωρίζετε πλέον ότι στις πτήσεις κόβουν παραπάνω εισιτήρια και μετά με κλήρωση αφήνουν απ' έξω.
0: Τι?
4: Το γνωρίζετε αυτό.
0: Συγγνώμη.
1: Τι εννοείται, δηλαδή, άμα το αεροπλάνο παίρνει 100, βγάζουν 110...
4: Ναι, προσέξτε, έχουμε εισιτήριο εδώ και το έχουμε κόψει εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
4: Και ξεκινάμε από Αθήνα να πάμε Λίμνο. Και μας λένε, παιδιά, είμαστε πολλοί, με κλήρωση θα βγάλουμε 5 άτομα, γιατί κόψαμε πολλά εισιτήρια.
0: Σοβαρά. Σε ποια εταιρεία είναι.
4: Και στην Αιτζίαν και στην Ολυμπίκ.
0: Αποκλείεται.
4: Και στην Σκάι.
0: Αλήθεια.
4: 2 φορές.
0: Εδώ
4: το μεταξύ, η κοπέλα είχε έρθει από τη Σαουδική Αραβία και πάνε...
0: Παιδιά, συγγνώμη, εδώ μου γράφουν όλες το κάνουν, αλλά εγώ δεν μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
1: Ούτε εμένα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μισό λεπτάκι λίγο. Ναι. Να βγάλεις εισιτήριο, να κανονίσεις ολόκληρο ταξίδι.
1: Να το πληρώσεις.
0: Να το πληρώσεις, να πάρεις τις άδειές σου και να σου πούνε. Πρωτάκουστο. Δεν το έχω ξαναπεί.
4: Γιατί κόψανε πολλά εισιτήρια. Είναι υπέρβαρο.
1: Γιατί κόψανε πολλά. Μήπως για τις ακυρώσεις, για το 10%.
0: Η αλήθεια είναι ότι...
4: Όχι, παιδιά, με εισιτήρια κανονικά, 5 άτομα εκτός πτήσης.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να το συζητήσουμε επίσημα το θέμα, να δώσουμε δηλαδή απαντήσεις, διότι δεν το γνωρίζουμε το θέμα και δεν ξέρω και είναι σοβαρό έτσι πως το θέτει.
4: Να το ψάξουμε.
0: Ωραία, δώστε μας λοιπόν το χρόνο να το ψάξουμε, αν όχι σήμερα να το ψάξουμε, να το δούμε για αύριο, να έχουμε απαντήσεις.
4: Με έκανε εντύπωση, γιατί η κοπέλα έρθει από Σαουδική Αραβία μετά την κλείναμε, πώς το λένε, τρένο να έρθει Θεσσαλονίκη και από τη Θεσσαλονίκη να πάρει το καράβι να πάει στην Καβάλα, να πάει στη Λίμνο.
1: Το θέμα λοιπόν είναι και από δίπλα να θέλει να φύγει.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητέ. Πάμε λίγο στην Κατερίνα Νικολάου, όπως έχει κάποια πληροφορία. Κατερίνα.
5: Είναι πάγια τακτική, παιδιά, αυτή των αεροπορικών εταιριών, γιατί πάντα υπάρχει ένα 10% που δεν εμφανίζεται συνήθως. Απλά όταν εν τέλει αν εμφανιστούν όλοι και αυτοί που έχει γίνει το overbooking όπως λέγεται, διατηρείς δικαίωμα να πάρεις αποζημίωση. Συνήθως για να πάστε να σε βγάλουν εκτός πτήσης, σου δίνουν καταρχάς δωρεάν διαμονή, γεύματα, ακόμα και voucher, και μάλιστα δικαιούσε μέχρι και χρηματική αποζημίωση ανάλογα με την απόσταση της πτήσης, τη διάρκεια της καθυστέρησης στην εάφιξη. Γενικότερα είναι μια πρακτική αυτή, αλλά να ξέρετε και τα δικαιώματά σας, ότι πρέπει να ζητήσετε και να σας βοηθήσουμε αν μείνετε πολλές ώρες στο αεροδρόμιο να περιμένετε την επόμενη, αν χρειάζεται να πάτε να βρείτε ξενοδοχείο κτλ. Δικαιούστε αποζημίωση γι' αυτό.
0: Αυτό εγώ το καταλαβαίνω. Να υπάρξει καθυστέρηση ή ακύρωση για κάποιο σοβαρό λόγο, το καταλαβαίνω.
5: Overbooking αλλά, μιλάμε.
0: Υπάρχει όντως επίσημα πολιτική overbooking, δεν το ήξερα, παιδιά, συγγνώμη. Δεν το ήξερα.
1: Τι μοιάζει εμένα, άμα είναι να πάω σε μια δουλειά, θα μου πούνε εμένα να μου αποζημιώσουν. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
0: Να περιμένεις όλο το χρόνο να κάνεις διακοπές μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
1: Για δουλειά να πάω.
0: Για
1: έχω ένα ραντεβού εγώ αύριο.
0: Και
1: σε μια
0: να σου
1: ώρα.
0: Πούνε είναι overbooking.
5: Κοιτάξτε να δείτε. Κάποιες θέσεις στις αεροπορικές τις αγοράζουν, ας πούμε, κάποιοι servicers ή κάποια ταξιδιωτικά γραφεία και τις κρατάνε εκεί. Έτσι, επειδή πολλές φορές αυτές μένουν απόλυτες, αλλά επειδή τις έχουν αγοράσει μαζικά αυτοί, μένουν και νέες. Και γι' αυτό το έχουν αυτό υπολογισμένο μέσα και κάνουν overbooking εταιρείες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ την Κατερίνα Νικολάου.
1: Είδες αν ταξιδεύεις πολύ με αεροπλάνο.
0: Καλά κάνουμε και καθόμαστε εδώ και δεν πάμε πουθενά.
1: Εγώ με το αμάξι πάω.
0: Κάτσε τα
1: βγάζω.
0: Κάτσε τα βγάζω.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με αναφορά στο κόστος ζωής και ιδιαίτερα στα καύσιμα, ξεκίνησε σήμερα η σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναμένεται περαιτέρω πτώση της τιμής στη βενζίνη στην Αντλία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή για συναντήληψη με τους παράγοντες αγοράς για παγώμα τιμών το επόμενο δίμηνο. Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται, απαντά στην αντιπολίτευση ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος μιλώντας στον Status FM δηλώνει ότι η οικονομία υπεραποδίδει και πως κάθε διαθέσιμο ευρώ επιστρέφει στην κοινωνία. Παράλληλα, σχολιάζοντας τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα και ερωτηθείς για τον Αντώνη Τσαμαρά, τόνισε: «Η πολιτική δεν είναι μνήμη παρελθόντος, αλλά μνήμη μέλλοντος», δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής. Σε 20χρονη τρανς γυναίκα, Νίκη Σωρός, που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικία στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το τσαντάκι που βρέθηκε στον 8ο όροφο και περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα, στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί σενάριο περί εμπλοκής και άλλου ατόμου, ενώ στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι ανήκε στο ίδιο το θύμα. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Προανάκριση εξελίσσεται στη Θεσσαλονίκη και για τη θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικία στις 7 και 4 το πρωί. Σοβαρές υποθέσεις βιασμών, προσβολής γενετήσιας, αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων εξιχνίαση Ελλάς στη Θεσσαλονίκη. Κατηγορούνται τρεις άνδρες ηλικίας 20, 41 και 42 ετών ότι αφενός νάρκωσαν και βίαζαν κατ' εξακολούθηση ενήλικη αλλοδαπή, αλλά και ότι παγίδευσαν έναν ανήλικο μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης και τον κακοποίησαν. Οι σχετικές δικογραφίες υποβάλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επιμένει στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα 984. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφε. Παραδείγματος χάρη, ο Γιώργος Σουφλιάς, που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κύριος Φεύγας, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στις επόμενες εκλογές ενωμένη και με μεγαλύτερες δυνάμεις. Σε ό,τι αφορά το αίτημά του για κατάργηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Σε εφαρμογή τίθεται από αύριο 1η Ιουλίου νέος ευρωπαϊκός και εθνικός μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε επιστολές αξίες έως 150 ευρώ. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Παροδικές νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Αίρες τους 37 και στα Γιάννητσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12, επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, η Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και η LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
10: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
13: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
14: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
15: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρισε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
16: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
17: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
18: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
19: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
20: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
22: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
23: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
24: Τα
0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ μας τα ακούτε Στάτους 107.7, τα αδέφια Άρης. Κάθε μέρα 11 με μία στον Στάτους φυσικά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης με την εύπαφή του.
1: Και τον Άρη Παπηδάκη.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στους δρόμους γρήγορα, διότι είχαμε τον ολιγόλεπτο αποκλεισμό από το Επταπήριο μέχρι και τον Άγιο Παύλο. Έχει λήξει. Το ρεύμα προς τα δυτικά αρχίζει και συμμαζεύεται λίγο. Έχει βέβαια, αλλά αρχίζει και συμμαζεύεται και στον Άγιο Παύλο η κατάσταση, στην ανηφόρα. Το ρεύμα προς τα ανατολικά παραμένει προβληματικό στην ανηφόρα της Νεάπολης και πιο πίσω έχει φτάσει στα Νταμάρια το πρόβλημα. Ας ελπίσουμε, δεν έχει γίνει κάτι. Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι χρειάζεται μάλλον μεγάλη, πολύ μεγάλη υπομονή. Όπως μεγάλη υπομονή χρειάζεται και εκεί στις γέφυρες προς τη Σύνδο, διότι κάνουν έργα, κόβουν χόρτο και εκεί γίνεται ο κακός χαμός προς την έξοδο της πόλης. Τώρα, αν είστε τεχνικοί, δηλαδή είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, απασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική Τυπρές είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με νέα εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή. Τεχνοεκδοτική Τυπρές. Περισσότερα www.tipress.gr.

0: ποιο είναι το καλύτερο φιλαράκι που σου αρέσει περισσότερο από την σειρά Friends. Φυσικά ακούμε το θέμα από την σειρά Friends. The Rembrandts, I'll be there for you. Και εμείς είμαστε εδώ για σας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πέστον που έφυγε από τη ζωή. Εγώ θα θυμηθώ ονόματα.
1: Ναι, και εγώ θυμάμαι. Εμένα μου αρέσει.
0: Πώς τον λένε, ρε παιδιά, αυτός που έφυγε από τη ζωή. Αμάν.
1: Κάτσε να πούμε τα ονόματα και να τα πούμε.
0: Ναι, για βρέστα. Μέχρι να τα βρει εσύ, εγώ θα σα πάω σε ένα άλλο φιλαράκι. Είναι αυτός ο Μητσοτάκης που κυβερνάει, που είναι πρωθυπουργός, ο οποίος αυτή την ώρα μιλάει στο Υπουργικό Συμβούλιο και είπε μεταξύ άλλων. Έκανε λόγο για περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης, η οποία έχει φτάσει και 1,88. Την έχω δει, δεν ξέρω εσύ πώς την έχεις δει.
1: 1,86 εγώ έχω δει.
0: Α, είδες και 86. Ναι, ναι. Προανήγγειλε λοιπόν περαιτέρω πτώση πριν από λίγο στις τιμές της βενζίνης, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Και επίσης είπε ότι σχεδιάζει το πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο, σε συνεργασία με τους παράγοντες της αγοράς και στις αρμόδιες αρχές. Τι συζητάνε εκεί πέρα, Μάθιου Πέρι, μπράβο ρε Δημήτρη. Ναι, αγαπώ Μάθιου Πέρι. Όλοι είναι πολύ ωραίοι, τους γουστάρω τρελά.
1: Ο Ματ Λεμπλάνκ είναι εμένα ο καλός. Μου αρέσει πολύ. Που θα γινόταν
0: ο Ρος. Α, ο άλλος ο Ρος. Εντάξει, εκείνος είναι πάρα πολύ αστείος. Ο Ιταλός. Ξεχνάμε ονόματα, παιδιά, και τα έχω δει όλα τα επεισόδια άπειρες φορές. Το Υπουργικό Συμβούλιο λοιπόν εξετάζει και τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου και τον προγραμματισμό τώρα που έρχεται. Των προτεραιοτήτων για το δεύτερο εξάμεινο του 2026 και στην ατζέντα να πούμε ότι περιλαμβάνονται και νομοσχέδια για τη δημόσια διοίκηση, την επαγγελματική ασφάλιση και την ενίσχυση της αρχής της ίσης μεταχείρισης.

0: Για πες τα ονόματα.
1: Λοιπόν,
0: έλα πάρε την καλή φωνή.
1: Ρέιτζελ Γκριν, η Τζένιφερ Άνιστον.
0: Μπράβο η Ρέιτζελ, ωραία.
1: Φίβη Μπουφέ, Ούρσουλα, η Λίζα Κούντροου.
0: Τελείως μουρλή, τη γουστάρω.
1: Ο Ρος Γκέλλερ ήταν ο Ντέιβιτ Σούμερ.
0: Μπράβο, Ρος
1: Γκέλλερ.
0: Ναι, ο Ρος.
1: Ντέιβιτ Σούμερ. Τσάντλερ Μπινγκ, ο Μάθιου Πέρι, εννοείται. Η αδερφή του Ροζ στο έργο ήταν η Μόνικα Γκέλλερ.
0: Μπράβο.
1: Κόρτνεϊ Κόξ. Και ο Τζον Τριμπιάνι.
0: Ναι.
1: Ήταν ο
0: Ματ Λεμπλάνκ.
1: Μόνο που το λέω, το γελάω, δεν μπορώ.
0: Η αδερφή του Ροζ.
1: Είπαμε, η Κόρτνεϊ Κόξ. Η Μόνικα Γκέλλερ.
0: Η Μόνικα, τη Μόνικα την αγαπάω πάρα πολύ γιατί είναι φρικ με την καθαριότητα. Ναι. Έτσι. Γουστάρω τρελά, είναι πάρα πολύ φίλη μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα που συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον άντρα τελικά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται στο εμπορικό κέντρο εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, το Οντεόν, είναι ένας 20χρονος διεμφυλικός άντρας, ο οποίος από ό,τι φαίνεται πήδηξε δυστυχώς από κενό από τον 8ο όροφο. Είναι οι τελευταίες πληροφορίες, το ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου. Βρέθηκε ένα τσαντάκι στον 8ο όροφο που περιείχε ταυτότητα με αντρικό όνομα.
1: Και από εκεί είχαν βγει και πληροφορίες ότι υπήρχε μάλλον για εδώ δολοφονική απόπειρα, αλλά τελικά...
0: Ανατράπηκε αυτό, ναι, από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς. Και σε λίγο έρχεται μία είδηση για όλους εσάς οι οποίοι είστε φοιτητές ή θα είστε φοιτητές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στάτους 107 και 7. Πάμε λίγο για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Να θυμηθώ λίγο, Λεοντή, να σου πω για τον Παπαδόπουλο. Να πούμε λοιπόν σε όλους εσάς ότι άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Ενεργοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Από σήμερα λοιπόν, Τρίτη, και ως την Παρασκευή 31 Ιουλίου, όλοι εσείς οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορείτε να υποβάλλετε την αίτησή σας, διεκδικώντας μια σημαντική οικονομική ανάσα για τα έξοδα. Διαμονής εννοείται. Και πώς μπαίνετε? Μπαίνετε αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της ειδικής εφαρμογής stegastiko.mynedu.gov.gr και φυσικά θέλετε κωδικούς τάξης net, username και password, που όλοι τα έχουμε χορηγηθεί, μας τα έχει χορηγήσει η ΑΔΕ.

0: Λοιπόν, θέλουμε ακροατές παπηδάκι να μας πούνε τι γίνεται αυτή την ώρα στον περιφερειακό, γιατί βλέπουμε πάρα πολλά κόκκινα μπορντό, βαθύ μπορντό.
1: Είναι αυτά τα σημεία που λέγαμε τα δύο, ανηφόρα του Αγίου Παύλου και ανηφόρα της Νεάπολης. Βέβαια, είναι ελαφρώς βελτιωμένα, αλλά παραμένουν μπορντό, όπως είπες, παραμένουν σταματημένα τα αυτοκίνητα. Δεν είναι καθυστερήσεις, είναι σταματήματα και στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά και στην ανηφόρα της Νεάπολης προς τα ανατολικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε και πρόβλημα και στη Μικη Θεοδωράκη, δηλαδή από το πρώην στρατόπεδο Παύλου, μιλάμε από τη Δαβάκη δηλαδή, μέχρι ή Ακριτών όπως κατεβαίνεις, μέχρι και τις 12 όρφες, την Αγίων Πάντων, έχει πρόβλημα. Και εκεί, όπως επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, πρόβλημα και στην Παθέ, στο ύψος της γέφυρας εκεί πέρα, στο ύψος της Σύνδου.
0: Θέλεις εγώ να σε πάω στην Πολύχνη?
1: Να με πας.
0: Ξέρεις γιατί θα σε πάω? Θα σε πάω στην Πολύχνη, θα σας πάω μάλλον, γιατί εκεί υπάρχει το νέο κατάστημα της ΔΕΗ που άνοιξε τις πόρτες του και σας περιμένει, μας περιμένει. Σε μια εποχή που οι υπηρεσίες βρίσκονται διάσπαρτες και ο χρόνος μας εννοείται είναι πιο πολύτιμος από ποτέ, η ΔΕΗ λοιπόν δημιουργεί έναν χώρο όπου όλα γίνονται πιο απλά σε ένα σημείο, επιτέλους. Στα καταστήματα λοιπόν της ΔΕΗ, ΔΕΗ Ενέργεια, τεχνολογία, ζωή και φυσικά η υπομονή μας, όλα αυτά γίνονται ένα. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που προσφέρει σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες με έξυπνα αυτόματα ταμεία. Έχει γρήγορη εξυπηρέτηση, My ΔΕΗ Service Point και My ΔΕΗ 24/7. Για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση φυσικά λειτουργεί όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ανακαλύψτε λοιπόν αυτό το κατάστημα μόνοι σας, Αγνώστου Στρατιώτη 86 στην Πολύχνη. Γιατί στα καταστήματα της ΔΕΗ, ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

0: Λοιπόν, Αρούλη.
1: Ορίστε.
0: Να σε πω σήμερα κάτι.
1: Για πες με.
0: Να σε πω κάτι ακόμα.
1: Να με πεις.
0: Σαν σήμερα έχουν γίνει πολλά γεγονότα.
1: Mm-hmm.
0: Τα γεγονότα, το γεγονότο. Θυμάσαι ποιος το έλεγε αυτό. Στους απαράδεκτους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Να πούμε χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μας όλους όσοι ανήκετε, ακούτε σε αυτό το όνομα.
1: Τον Απόστολο τον Αδελά.
0: Στον Απόστολο τον Αδελά, σωστά, το δικό μας που έφερε και κεράσματα. Πότε πρόλαβε και ήρθε και τα έφερε.
1: Δεν τα έφερε αυτός.
0: Τα έστειλε.
1: Ναι,
0: τα έστειλε κουρίερ. Ναι. Γιατί έρχεται απόγευμα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία. Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα κοινοβουλευτισμού.
1: Έλα.
0: Τι λες τώρα. Γιορτάζουν δηλαδή.
1: Τσιτσίριασα.
0: Οι βολευτές μας. Συγγνώμη, βούλευτές ήθελα να πω. Είναι ημέρα αστεροειδών. Και εμένα το μυαλό μου πάει στην υπέροχη Πανσέλινο της Φράουλας, την οποία την απολαύσατε.
1: Σήμερα είναι,
0: αλλά και χθες, ναι, ήταν.
1: Και τα κανονικά ήταν ξημερώματα, 2:25 σήμερα.
0: Ναι. Άρα λοιπόν εγώ που ανήκω σε αυτούς που με Moon Lover, την είδα.
1: Την είδες,
0: μετά
1: ναι.
0: τις 2, γιατί δεν κοιμόμουν εννοείται. Σκέψω ότι έχω στο σπίτι και.
1: Τηλεσκόπιο.
0: Αλήθεια.
1: Το ξέρω.
0: Έχω αγοράσει τηλεσκόπιο, καλά, μην φαντάζεσαι.
1: Ένα μέτριο, ναι.
0: Ένα μέτριο και βλέπω την Πανσέλινο. Έχω πρόβλημα, ναι. Σοβαρό. Λοιπόν, πολλά φιλιά να βγείτε σήμερα στα μπαλκόνια σας ή όπου μπορείτε. Χθες είχε και ένα πολύ ωραίο πάρτι κάτω στο Μέγαρο για να δουν οι φίλοι του φεγγαριού την Πανσέλινο, έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Απόστολο και την Αποστολία και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Με το κλασικό τραγούδι που σας αφιερώνουμε. Γιατί άμα σε λένε Απόστολο, ένα κουτούκι δεν θα το έχεις.
1: Βέβαια.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Έλα, έλα, καθίστε μαθουσάλες κάτω, καθίστε, μη σπάστε κάνα γοφή.
1: Και τι γίνεται. Μας βγήκα μια μέση τώρα.
0: Άσε τώρα, τι ήθελες, λέει, παφή του και έβαλες τραβόλτα. Και Ολίβια Νιούτον Τζον, αχ, τι μου θύμιζες, λέει ο
1: Γιώργος. Το κάναν όμως σε σκηνή πάνω, κανονικά, αναπαράσταση.
0: Τι εννοείς?
1: Το τραγούδι. Μετά από 30
0: Α,
1: χρόνια.
0: Πότε, δεν το είδα.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Μπόρεσαν, είχαν
1: ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν ήταν έτσι, ρε παιδί μου, αλλά ήταν σε πολύ καλό επίπεδο.
0: Εγώ ξενέρωσα όταν έμαθα κάποια στιγμή. Όχι ότι έχω θέμα με τους γκέι ή με τους bisexual, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο κρεβάτι του, αλλά ξενέρωσα όταν έμαθα ότι ο Τραβόλτα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ότι τέλος πάντων πήγαινε και με άντρες και πολλούς. Δηλαδή, ξενέρωσα. Έλα ρε Σιάρη τώρα κι εσύ ξέρω, που δεν το ξέρεις. Να και κάτι που δεν ήξερα, παιδιά, ο Παπηδάκης.
1: Δεν το κάναμε στο σχολείο.
0: Στο πρώτο θρανείο. Τέλος πάντων, ήμουν ερωτευμένη και με τον Τραβόλτα εσύ.
1: Εγώ, όχι. Από μικρός είχα πάρει άλλο δρόμο.
0: Λοιπόν, καθίστε κάτω μαθουσάλες και μαθουσαλίτσες, γιατί ναι, το τελευταίο ημίωρο θα είναι μια βόλτα στο παρελθόν.

0: Τώρα, παιδιά, να, εδώ γράφουν οι φίλοι ακροατές. Να μην τα πούμε. Ο φίλος ο Μάνος λέει: Παφή του, μην πιστεύεις ότι διαβάζεις το ίντερνετ. Τώρα αυτό δεν το έγραψε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Το γράψαν οι πάντες. Και επίσης ο Δημοσθένης λέει: Παπηδάκι, δεν ήξερε ότι το ψάρι το έψινε, λέει, και από την άλλη πλευρά.
1: Όχι, παιδιά, δεν το ξέρω, αλήθεια.
0: Να, δεν το ξέρω, παιδιά, για τον τραβό.

0: αλλά τι να κάνουμε τώρα, ο άνθρωπος. Εδώ είπε ότι το ψήνε ο, πες το να, ο Γκλέτσος. Πιο βαρύς, πεθαίνεις. Όπως το EPF λέει, όλοι μα τους άλλες στην πίστα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους λίγο πριν πάμε στα αθλητικά μας.
1: Λοιπόν, τα πράγματα είναι
0: δυσκολούτσικα.
1: Αισθητά βελτιωμένα, α, ναι, όσον αφορά την ΠΑΘΕ. Έχει λήξει το θέμα στην ΠΑΘΕ. Αλλά αρχίζουν και παραμένουν, αρχίζουν προς τα δυτικά και παραμένουν προς τα ανατολικά δύσκολα. Δηλαδή, ανηφόρα Αγίου Παύλου προς δυτικά, έχουμε το κλασικό εκεί στην ανηφόρα που σταματάνε τα αυτοκίνητα. Προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, συγγνώμη, ανηφόρα Νεάπολης σταματήματα. Και έχουμε τώρα και ένα θεματάκι μετά την Τριανδρία και μέχρι περίπου κατά Κωνσταντινοπολίτικα και εκεί λίγο κολλάτε.
0: Είσαι έτοιμος για αθλητικά?
1: Βέβαια.
0: Πρόσεξε τώρα, έχω πάει πολύ πίσω. Κομματάρα, ποιος πρωταγωνιστή, πες μου. Πες μου ποιος πρωταγωνιστής και ποια είναι η ταινία.
1: Εμένα ρωτάς?
0: Δεν θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Κλασικό soundtrack, ρε φίλε.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Top Gun.
1: Α, ναι, αυτό.
0: Έλα ρε φίλε, είναι ένα από τα number one. Top Gun δεν είναι. Top Gun είναι, ρε φίλε,
1: το
0: αυτό.
1: Το άλλο θυμάμαι από το Top Gun. Το...
0: Ναι, εντάξει, λογικό. Αλλά νομίζω ότι... Κάτσε να σας θυμηθώ. Ναι, ναι, Top Gun είναι. Top Gun. Ποιος πρωταγωνιστής στο Top Gun? Risky Business. Όχι ρε φίλε. Αυτό είναι. Top Gun είναι, παιδιά, μην με μπερδεύετε. Tom Cruise.
1: Tom Cruise που έπαιζε με τον... με τον
0: ναι, με τον Σόβρακο. Να, καλά λέει ο Μάνος.

0: Ο Πρωτάρης ήταν, ρε, θα με τρελάνετε.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να έχω παίξει και σε δύο ταινίες με ένα soundtrack.
0: Μπορεί, εν πάση περιπτώσει, πες μας αθλητικά, ρε.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με Μουντιάλ. Εχθές είχαμε εκπλήξεις, είχαμε και δυσκολίες. Η Ιαπωνία έβαλε δύσκολα στη Βραζιλία. Προηγήθηκε 1-0. Η Βραζιλία ισοφάρισε με 1-1 και στο 106 έκανε το 2-1. Σε αυτόν τον αγώνα, ο προπονητής της Ιαπωνίας, με το που τελείωσε το παιχνίδι, πήγε και υποκλήθηκε στους οπαδούς της Ιαπωνίας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ήττα. Μετά πήγαν μέσα στα αποδυτήρια, καθαρίσαν τα αποδυτήρια και οι φίλοι της Ιαπωνίας καθαρίσανε τις κερκίδες.
0: Τελικά ήταν το κοκτέιλ, ρε εσύ.
1: Ναι, εντάξει. Ναι.
0: Δεν ήταν το Top Gun, παιδιά, συγγνώμη. Καλά λέει η φίλη μου εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Μπράβο τον Κινέζο όμως.
1: Ιάπωνας.
0: Τον Ιάπωνα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πειράζει, και ήδη τα ίδια μάτια έχουν, φιλέλεως.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις δύο εκπλήξεις. Γερμανία Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι και Ολλανδία Μαρόκο 2-3 στα πέναλτι. Πέρασαν Παραγουάη και Μαρόκο. Σήμερα παίζουν στις 8 ακτή ελεφαντος του Νορβηγία. Στις 12 το βράδυ Γαλλία-Σουηδία. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό ησημερινός.

Λοιπόν, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου συνεχίζεται μάλλον δεύτερη μέρα προετοιμασίας στην Ολλανδία. Πολύ πίεση από τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ, πάρα πολύ πίεση. Να πούμε ότι για ένα ακόμη χρόνο θα μείνει στον δικέφαλο ο παππούς της παρέας, ο Τάισον, που είναι 38 χρονών, και Ρασβά Λουτσέσκου, όπως όλα δείχνανε και δείχνουνε, οδεύει προς την Αλσαντ με 3,5 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίο μισθό. Τίσιο, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, και κλείνουμε με Ηρακλή. Ο Ηρακλής διαπραγματεύεται με την Ουντινέζε για τον Ίκερ Μπράβο. Έναν ακόμα Ιταλό. Είπαμε, το κάνει ιταλική παροικία ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
1: Ιωσόνο Γκρέκα,
0: σωστά. Λοιπόν, μακάρι να έρθει, γιατί θα βοηθήσει σημαντικά τον γυρεό στην Αλφαεθνική που ήρθε πλέον και θα μείνει, όπως όλα δείχνουν, γιατί στην πολύ καλή ομάδα ο Ηρακλής.
1: Ολοκληρώσατε, κύριε Παπηδάκη.
0: Ολοκλήρωσα, κύριε Παφητού. Αλλά για να ολοκληρώσω πρέπει να πάω να φάμε.
1: Περίμενε. Πάρε μια ανάση. Τώρα ολοκλήρωσες.

0: Και αφού πήρε την ανάσα ο Άρης ο Παπηδάκης, πάμε να φάμε.
1: Πάμε να φάμε που εγώ τρώω χωρίς ανάσα, δεν έχω πρόβλημα, να ξέρετε.
0: Φαίνεται.
1: Είναι άμα έχει κυμπάρηση.
0: Κυμπάρηση.
1: Λοιπόν, θα πάρω την επαφή του κλασικά. Θα πάμε πάνω στη Νέα Πολύ κλασικά. Ανδρέα Παπανδρέου κλασικά. Θα φάμε από τρία κοτόπουλα καθένα κλασικά. Ανάλογο τώρα τι θέλουμε, πιο πολύ σούβλα ή σχάρα. Εγώ πιο πολύ σχάρα είμαι, αλλά και η σούβλα δεν λέω όχι.
0: Τζατζίκι οπωσδήποτε.
1: Χτυπητή οπωσδήποτε. Πιπεριά καυτερή οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Πατάτα τηγανητή στο χέρι οπωσδήποτε.
0: Στανταράκι.
1: Και τι να πει άλλο, κοτόπουλα Εμίλιο. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νέα Πολύ. Πάτε εκεί, δοκιμάστε για να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, αν και είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Αν δεν μπορείτε να πάτε, τηλεφωνείτε στο 2310 626 456.
0: Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν παρέα μας, 3η 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, ο Άρης Παπηδάκης.
1: Και η επαφή το ακολουθεί ο Διογέννης Δασκάλου μέχρι τις 2, στις 2 μαγκαζίνο από τα παραπολιτικά. Εμείς και πάλι αύριο, πρώτο Θεός στις 11, τα σέβη μου.
0: Αντε, γεια.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
6: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
7: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
8: Η μυθική Ιθάκη.
9: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
10: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
13: Αποδράστε στον παράδεισο, γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
14: ΕΟΤ, Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
15: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
16: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
17: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
18: Δύο δεκαετίες δίπλα σας με συνέπεια και αξιοπιστία.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Αναφορά στο κόστος ζωής και ιδιαίτερα στα καύσιμα, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι θα υπάρχει έλεγχος από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή και συναντήληψη με τους παράγοντες αγοράς για πάγωμα τιμών το επόμενο δίμηνο. Λεφτά υπάρχουν ή λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο, δήλωσε σήμερα στον Status FM ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο Υπουργός σχολίασε με νόημα. Χαίρομαι για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας. Η οικονομία όντως υπεραποδίδει, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Σε 20χρονη τρανς γυναίκα ανήκει ισορός που βρέθηκε σε φωταγωγό πολυκατοικία στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στον 8ο όροφο βρέθηκε τσαντάκι που περιείχε ταυτότητα με ανδρικό όνομα και ανήκε στο άτομο και στάθηκε αφορμή για να δημιουργηθεί σύγχυση σχετικά με το φίλο του. Το συμβάν ανέλαβε το αστυνομικό τμήμα Λευκού Πύργου. Την ίδια ώρα προανάκριση εξελίσσεται για τη θανατηφόρα πτώση 39χρονου από τον 3ο όροφο πολυκατοικία σήμερα το πρωί. Στο δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν σήμερα τα 17 άτομα που συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο και κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, την τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Πληροφορίες αναφέρουν πως για την υπόθεση αναζητούνται και άλλα άτομα, μεταξύ αυτών ο 30χρονος φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται στη Γερμανία ενώ το όνομά του είχε απασχολήσει τις αρχές για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου κλεωμένη από παδό του ΠΑΚ τον περασμένο Μάρτιο. Επιμένει στην άρση της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στον Αθήνα Νέα 84. Ιστορικά έχουμε δει να διαγράφονται στελέχη όπου ο χρόνος πέρασε και επέστρεφαν, παραδείγματος χάρη ο Γιώργος Σουφλιάς, που ξαναγύρισε και έγινε από τους πιο στενούς συνεργάτες του Πρωθυπουργού, είπε ο κ. Φεύγας. Όσον αφορά το αίτημά του για κατάργηση του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών, δήλωσε πως υπάρχει κοινωνικό ακροατήριο που θα ήθελε να ακουστούν οι ευαισθησίες του. Σε εφαρμογή τίθεται από 1η Ιουλίου ο νέος Ευρωπαϊκός και Εθνικός Μηχανισμός για τις ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την επιβολή σταθερού δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο κοστίζει στους Έλληνες καταναλωτές η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων, με το φαινόμενο πάντως να εμφανίζει μείωση.
8: Καιρός για χρωμοδομή.
20: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
20: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Παροδικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 35, στις Έρες τους 37 και στα Γιανιτσά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 και στα Γρεβενά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
22: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
20: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
22: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
20: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
19: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
8: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
23: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
24: Καλημέρα, παιδιά!
25: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
24: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
25: Ακριβώς όπως εσύ.
26: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
24: ναι,
26: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
27: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
28: Ένα στο οποίο
29: Ένα
30: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
31: Γαμάδ!
1: χρόνια πολλά στα Αποστόλη του Κουτούκη.

0: Και καλώς ήρθαμε σε αυτή τη χώρα που τα ψεκάζει το βράδυ και το πρωί ανασταίνονται. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν γίνεται να περιμένουμε αυτή την πασέλινο της φράουλες να πούμε και να μας βγαίνει πασέλινο σαγκούρι. Με κοιτάει με μεγάλη απορία ο Άρης και μάλιστα όχι ο Άρης Βελουχιώτης.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ούτε τουρίστες, ούτε επενδυτές, φάπες και κλωτσιές στους σιωνιστές.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε. Πότε έκανε παιδί η Χρυσή Αυγή και το ονόμα σε Ρουβίκονα, δηλαδή, για να καταλάβουν τι μου γίνεται. Ενδυματολογικός, ίδιοι. Συμπεριφορά, ίδια. Συνθηματολογία, ίδια.
1: Καραμπαμπάμ, απλά αλλάζουν λίγο το τέλος.
0: Ναι, το τέλος εντάξει, ρε παιδί μου λέει να μην κουράσει το ρεφρέν.
1: Σιωνιστές, ναι, ναι. Μετανάστες, ναι, ξένοι και τα λοιπά.
0: Ναι, ξένοι, σιωνιστές, αυτά λίγο να έχει μια ποικιλία να πούμε. Το θέμα είναι ότι παγίως και σταθερά και κλασικά η Σαλονικάρα γίνεται ρεζίλη σε όλο τον κόσμο, για να μην πω τι είναι η Ελλάδα μας. Σιγά σιγά την καριέρα. Το θέμα είναι να κάνεις παγκόσμια καριέρα. Και πάμε για τα χρυσά βατόμουρα, εννοείται. Γιατί ούτε βραβεία μπάφτα, ούτε Όσκαρ, ούτε Νόμπελ. Μόνο για χρυσό βατόμουρο είμαστε. Βρε καλά, έλεγε ο φίλος μου Παπάζογλου. Αυτή η πόλη βρωμάει κατηχητικό, σχολείο και εκκλησία. Φυσικά όταν έχεις αναγραφεί με τέτοιες αξίες, είτε είσαι άκρο αριστερός είτε είσαι άκρο δεξιός, η στολή είναι μία, τα μαύρα, και το μυαλό επίσης έχει ένα επίσημο χρώμα. Γκρι.
1: Άμα το κάνεις κύκλο αυτό, την κέντρο αριστερά και την κέντρο δεξιά, ένα κλικ είναι να ενωθούνε.
0: Το είχε πει ο Λένιν άλλωστε, ναι. Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα και δεξιά της δεξιάς, δεν πάει έτσι όμως. Εκεί συναντάς κάτι τσεκούρια, κάτι ρόπαλα, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι φταίει το κέντρο. Γιατί όλοι που θα καταφύγουν στο κέντρο. Στην αρχή κάνουν ένα ντου να είναι θεαματικοί. Εμείς που είμαστε με τον Μάο, με τον Μάο
1: Τσεκούρια. Το κέντρο βγάζει κυβέρνηση.
0: Χρόνια, χρόνια. Επίσης και ο πάνσοφος ελληνικός λαός. Αυτός ο... brilliant ψηφοφόρος. Βέβαια, τι να λέμε.
1: Δεν πρέπει να έρθει τρίτη και να άρχισε να μιλάς ωραία.
0: Μα διαβάμε ενδιάμεσα. Δεν ερχόμαστε αδειά. Διαβάμε και μορφωμέ. Ναι, γιατί...
1: φτάνω μας ένα δωμά.
0: Μπράβο, ναι, έτσι όμορφα. Δηλαδή με λίγο πάνω, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Παιδιά, κακά τα ψέματα, τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα λεφτά, τα μπίκι κίνια.
1: Κραουνάκι.
0: Κραουνάκι σου εννοείται, αλλά τα μπίκι κίνια εννοείται ότι είναι σλάγκ. Γιούχου! Και μάλιστα από παλιά, από τα καλιαρντά που είχε γράψει ο Ηλίας ο Πετρόπουλος για τα τραβελουά, τότε που ήταν η συμπερίληψη λίγο πιο... φλουαρτιστή,
1: ναι.
0: Τότε που εδώ πέρα που είχαμε εκεί στο πάρκο της Χάντ, το πάρκο των σκύλων και ο ζωολογικός κήπος που πηγαίνανε οι γκέουλες τα βράδια και δεν αφήνανε οι γονείς τα παιδιά να περνάνε από μέσα. Τα πρόλαβες εσύ αυτά.
1: Τα μαγαζιά που ήταν δίπλα στο παλιό κτέλ Κιλκής, λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ λες τώρα, εσύ έπιασες μεγάλη. Τα βρώμικα έπιασες. Τα βρώμικα όσον αφορά και τις σεξουαλικές συνήθειες και τις άλλες, τις γαστριμαργικές. Δηλαδή, γιατί πάντα συνδυάζεται αυτό. Μετά από το ένα, πάντα ζητάει το άλλο ένα συμπλήρωμα. Και το είπε και ο Πιερακάκης, γι' αυτό αναφέρομαι και στα μπικικίνια ή τα σταλά που λέμε, πότε θα πέσουν τα σταλά. Και ο Σταλόνε, στα βουζούκια, ξέρεις όταν ήταν να πληρωθούμε, έρχεται ο Σταλόνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που θα φέρει τα σταλά και φυσικά τα λεφτά για να υπάρξουν κάπου πρέπει να γεννηθούν. Αυτό μας είπε εδώ. Εδώ, στο
1: στάτους. Σήμερον.
0: Σήμερον. Δύο έργα, δύο. Τσόντα, καράτε, καράτε, τσόντα που είχε το ήλιο να παίξω γιατί πιάσαμε.
1: Και το πέραν.
0: Και το πω, η Αλέκα. Η Αλέκα. Πω, πόσα. Τι μόρφωση πήραμε σε αυτές τις αίθουσες.
1: Είχε όλο τα δίστρα ταινία και κολούσε.
0: Τι.
1: Σταμάτα.
0: Όχι, δεν θα τα πιάσουμε αυτά γιατί έπιανα με το χέρι να δω αν κολλάει το κάθισμα πριν κάτσω.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θα τα πούμε αυτά, όχι. Εμείς είμαστε εδώ για άλλα, όχι για τέτοια. Έχεις ετοιμάσει που το λέει. Στο σταθμό έτσι γενναία λεφτά λέει. υπήρχαν, αλλά για να ξαναυπάρξουν κάπου πρέπει να δημιουργηθούν. Δεν είναι ότι ήρθε ο μάγος με τα πλούσια δώρα και θα μοιράσει από το σακίδι του Αη Βασίλη. Τα κουζούφια! Για σένα ήταν η μπηχτή, έτσι. Μην με κάνεις εμένα το παγώνι. Άντε, γιατί όλα σε πειράζονται να πω και στο τέλος πιο δεξιός και από το δεξιό θα γίνεις. Άλλωστε, Λατινοπούλου έβγαλε κομμουνιστή τον Κυριακό. Οπότε.
1: Αριστερό τον είπε, ναι.
0: Και κομμουνιστή τον είπε. Και κομμουνιστή.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, καλά το αριστερό. Είναι μια γενικότητα.
1: Τι είναι?
0: Γενικότητα.
1: Γενικότητα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι συμπεριληπτικό. Καλά, κάθομαι και διαβάζω. Δεν έρχομαι έτσι να πούμε. Και φυσικά.
1: Περίμενε, κάτσε, κάτσε.
0: Όχι,
1: κάτι ζήτηξες. Κάτι ζήτηξες.
2: Τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω την κουβέντα και είπα.
2: Εγώ ξέρω πώς θα ήθελα να ξεκινήσω ο κύριος Πιερακάκης. Με τα logistics στη Θεσσαλονίκη, στο καλοκαίρι.
4: Μετά θα πάμε στα logistics.
2: Αλλά δεν θα πάμε εκεί.
4: Όχι, όχι. Έλεγα χθες ότι ήταν και λίγο βούτυρο στο ψωμί για την κυβέρνηση η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 και έπειτα. Από εκεί και πέρα έχουν μια διχάλα, ένα δίστρατο. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, οι καλοί άνθρωποι θα τα μοιράζουν τα χρήματα, ενώ οι κακοί άνθρωποι δεν τα μοιράζουν, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ.
2: Αποπληρώνουν χρέη.
4: Λοιπόν, είμαστε στο δίστρατο. Είστε οι κακοί άνθρωποι, λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί τα μαζεύετε, αλλά δεν τα δίνετε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι καλή σας ημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση. Και θα έρθω στην ερώτησή σας, αλλά και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη πολύ γρήγορα και να πω ότι γύρισα μεζάνυχτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ήταν η τέταρτη φορά που ήμουν στην πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί προσωπικά δεν ξεχωρίζω την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Και η χθεσινή παρουσία είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί εγκαινιάσαμε το Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Ελυσίδας του ΔΟΜ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που είπατε, το βασικό κέντρο λογιστικής υποστήριξης του ΔΟΜ παγκοσμίως είναι αυτό, και είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι αυτό χωροθετείται στη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές χώρες διεκδίκησαν να το φιλοξενήσουν. Και αυτό ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην πόλη, στη σταθερότητα, στις δυνατότητές της, το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ΔΟΜ. Σκεφτείτε ότι είναι 1,7 δις δολάρια. Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό με πολύ σημαντικό και οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος. Και αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη πιο πολλές θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.
1: Τι ξέρει τώρα πια Ρακάκης.
0: Τώρα αυτά είναι να πούμε στο φαντασιακό επίπεδο, γιατί θα βγει ο
1: Δεν ξέρω ο Αλέξης τώρα,
0: πλάκα με κάτι, ο άλλος έχει ζεστό χρήμα ρε. Απλά δεν σε λέει από πού το έχει, γιατί μετά θα αρχίσετε όλα πάτε να ζητάτε. Πώς κερδίζει ο άλλος στο λαχείο να πούμε και πλακώνουν κάτι ξεχασμένοι συγγενείς και πηγαίνουν όλοι. Τις προάλλες δεν θυμάσαι εκεί πέρα στο μάτι που καήκανε και την έλεγε την κοπέλα και να στάδος.
1: Άντε στάδος.
0: Άντε στάδος, αμάνα μου, να πάρεις ας πούμε 200 ευρώ, να πάρεις 2.000 να σε δώσω. 20.000. Θα πας να τα φας, τι θα καταλάβεις. Βέβαια και ο Κυριάκος εννοεί έχει ένα προηγούμενο τέτοιο στην Κέρκυρα που έλεγε ρε παιδιά μην κάνετε έτσι. Αυτά λέτε τώρα γιατί χτίζουμε εδώ στη Βόρεια Κέρκυρα. Αύριο μεθαύριο καίγεται το δάσος. Να ορίστε να πούμε. Τι θα καταλάβετε. Άμα καεί δηλαδή τι θα καταλάβει. Γιατί μην χτίσουμε από πριν να κρατήσουμε και μερικά δέντρα γύρω γύρω από την πισίνα. Τι θέλετε, δηλαδή λίγο μυαλό, ρε, δεν σκέφτεστε να πούμε. Κατευθείαν στην αντίδραση στο μυαλό σας. Είναι σαν αυτά τώρα να σε πω κάτι, κύριε Πιερακάκη μου, να πούμε γιατί πολύ ωραία με τα είπες, αλλά. Μας είπε τίποτα για αυτούς τους δασμούς οι οποίοι θα αρχίσουν 3 ευρώ το ένα, 6 ευρώ το άλλο από τις πλατφόρμες για τις παραγγελίες.
1: Τι δασμοί, τι δασμοί.
0: Θα πληρώνεις τους δασμούς.
1: Νομίζεις.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ότι οι πλατφόρμες έχουν κάνει αποθήκες στην Ευρώπη. Οπότε τα φέρνουν χοντρικοί και δεν είναι να πω και τους δασμούς.
0: Και τότε γιατί μας τη λένε αυτή την παπάντζα ότι 3 ευρώ
1: άμα
0: το
1: άμα το πάρεις από την Ιαπωνία, από την Κίνα, από την ξέρω από κάπου αλλού.
0: Παντού Πασόκ ρε, παντού, ρε, παντού ρε, είναι το πατέντε, δεν το θέλετε, δεν το ψηφίσετε, δεν το βγάζετε. Αλλά προνοεί το Πασόκ.
1: Κινέζος τώρα.
0: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατόν.
1: Θα την πει στον Κινέζο.
0: Καλά ρε παιδιά, Κινέζοι ήταν Πασόκ πριν γεννηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου παιδιά. Τώρα μην λέμε χαζάρα. Μην ανησυχείτε για τις πλατφόρμες παιδιά.
1: Αφού λέει Euro πλέον, ξέρεις, έχει αποθήκες όλα τα μεγάλα αυτά έχουν αποθήκες στην Ευρώπη. Τα κάνουν χοντρική, οπότε δεν μπαίνουν σε δασμούς. Και σας στέλνω από εδώ.
0: Άσου τώρα, μάλλον με ένα ταξιτζής προχθές που με έφερε από τα Κτέλ. Όχι, λέει, θα το πάρουν Τούρκοι το λιμάνι.
1: Τι, ποιο λιμάνι.
0: Εδώ το λιμάνι, το δικό
1: σου. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι.
0: Ποιοι Τούρκοι είναι εδώ. Όχι, να σου πω κάτι, ας το πάρουν ποιος θέλει. Δεν με νοιάζει. Ας το πάρουν Κινέζοι, ας το πάρουν Ιαπωνέζοι. Τούρκοι να μην το πάρουν.
1: Οι Τούρκοι τι δουλειά.
0: Πλάκα με κάνεις αφού εμφανίστηκε Τούρκος επενδυτής.
1: Εχε.
0: Τι και.
1: Ξέρεις ποιοι είναι στο λιμάνι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ο ταξίτης?
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Κοίταξε, ήδη είχαμε φτάσει Λευκό Πύργο. Λέω, σβήστο με μπαλσάμικο τώρα, γιατί είναι και η ώρα τέτοια. Να πάμε να φάμε σαν άνθρωποι, να πούμε. Δουλειά δεν γίνεται. Και έτσι έμεινε μετέωρη η κουβέντα για τον Τούρκο επενδυτή. Θα σε έχω νεότερα, γιατί παίρνω συχνά ταξί, οπότε θα τον ξαναπετύχω και θα με πει.
1: Απλά να δουν λίγο το μετοχικό. Ποιοι είναι μέτοχοι στο λιμάνι και θα καταλάβουν τι παίζει.
0: Κοίταξε, αυτά δεν θα μας τα λες εμάς να μας αποπροσανατολίζεις. Εμείς να πούμε, ακούμε αυτά που λέει ο Στέφανος και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ποιος?
0: Ποιος?
1: Συγγνώμη.
0: Μπερδεύτηκες.
1: Τώρα με έκανες αληφή.
0: Παιδιά, τώρα να τα λέμε όλα. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε χουλιαμά να πούμε. Και έχω και μια ευχάριστη είδηση.
1: Για πέ.
0: Το δήλωσε ο Κάσελος Στεφανάκης.
1: Τι είπε?
0: Το είπε. Αυτόνομα θα κατέβουν οι δημοκράτες.
1: Πλάκα κάνει.
0: Όχι τώρα, εγώ ξέρεις πως αισθάνομαι από χθες που τ' άκουσα αυτό. Καταρχήν εγώ έχω ζουμάρει. Έχω στόχο. Ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλαδή μη δω εγώ να αρχίσουν κάτι μακμούκ με συνεργασίες. Άντε τώρα Κοντολίζα να πούμε. Και ο Κοντολίζος και η Μοναλίζα που την κουπανάνε όλοι από τη βάρκα. Για να πάνε όλοι να πούμε με ποιον. Με ποιον. Με αυτό. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα που ξέρω ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομοι και θα βγουν και πρώτοι. Ξέρεις τι θα γίνει, θα βγει πρώτοι.
1: Ποιος θα βγει πρώτος?
0: Όλοι. Ο Κασελάκης πρώτος. Η Κωνσταντοπούλο πρώτη. Η Κάρι Μπράνσο πρώτη. Ο Νίκος έστω και με μία ψήφο που το είπε πρώτος. Και ο Κυριάκος θα βγει εννοείται πρώτος. Και ο ένας και ο άλλος. Και μετά θα κάτσουν όμορφα και ωραία και θα παίξουν μπακαρά. Ποιος θα διοικήσει τη χώρα? Πες το τελευταίο τι είναι, εγώ ή μόνο? Το μηδέν γιατί το πιάνουμε? Για μόνο. Και θα αρχίσουμε να τραβάει. Αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Με μπακαρά θα γίνει στο τέλος. Αδερφές μπακαρά αν θυμάσαι.
1: Αυτές δεν είναι εκλογές βουλευτικές. Πανεπιστημιακές είναι. Όλοι κερδισμένοι.
0: Αυτές είναι ανωτάτου επίπεδου. Έχω έναν ανωτάτου επίπεδου για να θυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική. Σε έχω στείλει έναν Βενιζέλο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος κεντάει παιδιά και συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι άποψη έχετε για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Με ενδιαφέρει να ακούσετε πώς καταχαιριάζει και με τι ελληνικά, έτσι, όχι σαν εμένα τον μπλέμπουρε να πούμε. Εδώ μιλάμε για.
1: Αυτός διαβάζει πιο πολύ.
0: Αυτός δεν είναι. Όχι, εγώ διαβάζω πάρα πολύ. Άρη. Δεν θα συγκρατώ.
1: Αλλά τα ξέρει.
0: Όταν ξέρω.
1: Αλλά δεν θυμάσαι.
0: Ρώτα με 5, 3, 21 κατευθείαν. Αλλά δεν τα λέω να πούμε.
1: Άσε να τα πει ο Ευαγγέλος.
0: Ναι, αφήνω, αφήνω.
5: Χωρίς να χαμογελάτε, χωρίς αλαζονία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δημοκρατία. Ναι, εγώ σε εσάς, ειδικός προσωπικός σε εσάς, που εκθέτεται, προσβάλλεται και ταπεινώνεται τη χώρα. Που αγγίζεστε χωρίς να έχετε συνείδηση της ευθύνης σας και πολιτικά και προσωπικά. Και το θράσος να λέτε σε εσάς, ναι σε εσάς. Και στον κύριο Τσίπρα που σας διόρισε και σας κρατά τη θέση αυτή.
0: Στο βαρουφάκι αυτά.
1: Oh.
0: Και φυσικά τώρα μιλάμε, δηλαδή φέρει πει πιάσει, που ακίζεστε.
1: Ναι.
0: Και βγες έξω με το ματσούκι αυτό και ρώτα τα παιδιά τι θα πει ακίζεστε.
1: Τα παιδιά ειδικά.
0: Και μεγαλύτερους δεν είναι θέμα. Μπορείς να ρωτήσεις όποιο θες. Τους πρώτους 10 σε βάζω.
1: Νομίζω ένας μεταβίας.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά νίκησε η λαϊκή μόρφωση και πετάξαμε από τους βέρκομες αυτές τις περίεργες λέξεις που ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να μας κάνουν εντύπωση.
1: Πέστα.
0: Και να μας κάνουν τους πανεπιστημιακούς και ως εδώ και μη παρικοί. Για να συμπληρώσω ένα ελληνικό δηλαδή. Και αντικαταστήσαμε τέτοιες λέξεις όπως ακίζεστε, ρίψασπις.
1: Ναι, υπερφύαλος.
0: Υπερφύαλος με μία φράση που κουμπώνει παντού. Ωρε φίλε.
1: Με δύο κάπα είναι το ακίζεστε έτσι.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Όχι, πες.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή θα μεταδίδει όλο ο αγώνα και θα του λέει ακίζεται ο προπονητής ας πούμε.
0: Ναι, ακίζεται.
1: Προσποιείται αδιαφορία, τι?
0: Όχι, δεν προσποιείται αδιαφορία. Αυτοθαυμάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ακριβές. Δηλαδή βλέπεις ας πούμε τον προπονητή και είναι με το κινητό και πας από πίσω και κοιτάς ότι στην ουσία το έκανε για να δει τη χωρίστρα του αν είναι εντάξει ακόμα, για να βγει μια αυτοσέλφι. ακίζεται εκείνη τη στιγμή. Όχι αγγίζεται, βρε. Όχι, βρε, με γάμα κάπα.
1: Δύο κάπα είπαμε.
0: Δύο κάπα. Τέλος πάντων. Δύο κάπα και ένα ε. Και το κουκουέ. Τώρα νιχέρι.
1: Να το τελειώσει κιόλας ε. Και είναι ελλειπτικό ρήμα.
0: Κοίταξε, άμα είναι πες θα κάνουμε διάλειμμα. Δεν με διώξω όλο τον κόσμο. Δεν θα με διώξω όλο τον κόσμο από εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε τις μορφωμένοι. Άντα από εκεί μεσημεριάτικο.
1: Μορφωμένοι είμαστε, παραμορφωμένοι δεν είμαστε.
0: Παραμορφωμένοι θα γίνουμε σε λίγο. Μετά από αυτές τις εκλογές θα βγούμε όλοι. Σαν να φάγαμε ξύλο μέσα στο παραβάν θα είμαστε. Γιατί ο ένας θα ρωτάει τον άλλον. Κι εσύ κι εγώ. Κι εσύ
1: κι εγώ.
0: Κι εγώ. Κι εσύ. Βέβαια κι εγώ. Αλλά κανείς δεν θα λέει τι έκανε. Όπως πάντα. Και θα έχουμε κάνει την ύψη στη μακακία. Με κάπα το πάει. Με ένα καμένο. Αν και αυτό έχει δύο. Μακακία. Είδες τι ωραία και γλυκά κουμπώνουν όλα και
1: αρχαία έρχονται. Παντού ρε παιδί.
0: Όχι αρχαία. Εδώ μιλάμε, έχουμε συνδυάσει σας κριτικά. Σου Αχίλη, Εσπεράντο και Ντεσπεράντο μαζί. Θέλω να πετάξει ένα μαρινάκι έτσι να γουστάρουμε για
1: Στανιάρης.
0: Τσίπρα. Ναι, ναι, να γουστάρουμε για Τσίπρα γιατί χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Για την ετοιμότητα του Τσίπρα, όχι απλά.
0: Εδώ μιλάμε επί του φανταστικού πάντα, έτσι. Για την ετοιμότητα του Τσίπρα.
6: Νομίζω ότι η ετοιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το ειδικό δικαστήριο. Για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν στην πραγματικότητα. Αναφέρουμε πολιτικά, όχι ποινικά, για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή νομοθετήσεις και πρωτοβουλίες που δεν έγιναν εν αγνία του κύριου Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο μάτι και έκανε επικοινωνιακό σοου. Είναι ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, παραδοχή Γιούνκερ, και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Είναι ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό, σύνοντας ένα δημοψήφισμα και συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πρωθυπουργός που αποφυλάκησε μαζικά χιλιάδες βαρυπινίτες. Μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι και περιπτώσεις βιασμού που ήταν με αποκλειστική ποινή τα ισόβια πήγαν μέχρι 15 χρόνια με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Είναι ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων. Υποθέσεις στους γνωστούς δρόμους που δεν τελείωναν ποτέ και των παραϋπουργείων δικαιοσύνης. Και ξέρετε κάτι, με την όποια εμπειρία έχουμε από τη δουλειά μας, υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι από εμάς δικηγόροι, όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει για το πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι.

0: Αυτά να τα αφήσετε. Αυτά είναι προβλήματα αλλωνών. Δεν είναι δικά μας προβλήματα. Εσείς κοιτάτε τα δικά σας τα χάλια, κύριοι. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνατε, μπράβο σας. Παγώνουν για δύο μήνες, παιδιά, οι μειωμένες τιμές λόγω του πλαφών, δηλαδή. Παγώνουν για δύο μήνες, δηλαδή όλα φτηνά. Όλα. Για δύο μήνες μπορείτε να πηγαίνετε όπου θέλετε. Υπάρχει και η εφαρμογή εδώ, δεν το βρεις εδώ, θα το βρεις αλλού πιο φτηνά. Δηλαδή μιλάμε. Φτύνια!
1: Ναι, αλλά η φτύνια τρώει τον παρά.
0: Ναι, αλλά άμα έχει παρά. Τάκ, κάτσε το μάκι γύρω. Άμα δεν έχει, τι να σου πάει. Το λιλί, τι είναι, λαγοκέφαλο είναι. Παιδιά, τελείωσε αυτό ήταν. Είναι δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, θα ντρέπομαι να βγω έξω να ψωνίσω. Να βγαίνω τώρα και να βλέπω Louis Vuitton με ένα ευρώ. Δηλαδή δεν έχει καμιά αξία πλέον το χρήμα να μου. Δεν θα ζητήσω από το Βενιέρη μείωση. Θα το πω, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να περνούν τόσα λεφτά να πούμε. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Εγώ με 50 ευρώ το μήνα είμαι μια χαρά. Δεν βλέπεις οι τιμές που πήγαν. Γιατί να στερώ από κάποιον άλλον? Γιατί έτσι κάνει ο πραγματικός χριστιανοκομμουνιστής. Γιατί και χριστιανός και ο κομμουνιστής είμαι. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Και φυσικά πέφτει. Δεν σας είπα τι πέφτει, το πιο σημαντικό. Η μπιτζίνα!
1: Έλα!
0: Πέφτει η μπιτζίνα, παιδιά!
1: Πέσει ήδη η μπιτζίνα, εντάξει, αλλά έχει ακόμα λίγο για να φτάσει στα επίπεδα προπολέμου.
0: Μπορείς να φανταστείς που θα φτάσει. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, αυτό το πράγμα που θα γίνει, θα το βλέπεις και δεν θα χρειάζεται να γίνει διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης να βγει για εξαγγελίες ο Κυριάκος.
1: Μη στείλει κανένα αεροπλάνο Τραμπ στο Ιράν και ξανανεύει.
0: Πάτσε ρε, αυτά είναι συμφωνημένα ρε τώρα, δεν ξέρω. Οι μεγάλοι αυτά τα μιλάνε.
1: Μεταξύ των, ναι.
0: Μεταξύ των, ναι, μπράβο. Γιατί μήπως τρώμε εμείς παπά που μας απειλεί ο Τούρκος, δεν έχουν εκλογές και αυτοί?
1: Έχουν.
0: Έχουμε εμείς.
1: Έχουμε.
0: Συμφώνησαν να κάνουν αου αου καραμέλες μπαμπαλού.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Βρε, άσε τώρα.
1: Αυτά εσύ τα λες τώρα που πήγες στον Τσίπρα.
0: Μπαμ κάνουν αυτά.
1: Εσύ τώρα τα λες που πήγες με τον Τσίπρα.
0: Καλά, κάτι πρέπει να λέω κι εγώ. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Τσίπρας αδυνατεί. Δεν έχει θέσεις να πούμε. Λέει Διογέννη, κάνε ό,τι μπορείς να πούμε. Το λέω, κοίταξε όμως, μην κοπεί ένας λογαριασμός του Κυριάκου και εδώ μέσα την άλλη μέρα ξέρα. Δεν υπάρχει φράγκο. Θα αρχίσουμε μετά, ξέρεις εγώ, ε. Και όλοι αυτοί από μένα.
1: Καλαμπάκος θα έχεις τα λεφτά μου, θα μην τα βρούνε.
0: Καλαμπόκια έχω, καλαμπάκος δεν ξέρω. Παιδιά, κακά τα ψέματα, βέβαια κλέβουν λίγο τους οδηγούς στο γέμισμα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Λίγο, λίγο.
1: Έτσι λέει.
0: Λίγο, καμιά.
1: Το Μετσόβιο το είπε, ποιος το είπε?
0: 70 εκατομμύρια πώς.
1: Το Μετσόβιο δεν είπε ότι κλέβουν?
0: Αλλά εντάξει τώρα, παιδιά, να μην βγάλει κι άλλος κάτι. Το βλέπεις στο Λιοπύρι να πούμε με τη μάνικα εκεί πέρα. Ο άνθρωπος κινδυνεύει, δεν μπορεί να ανάψει ένα τσιγάρο, μην αντιλαχτεί να πούμε, να μην πάρει ένα δωράκι. Τράκαραν.
1: Όχι.
0: Γιατί μπήκε ο Λεωνίς και κοιτάει με ύφος, τι κάνετε εδώ μέσα, ρέι.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, εκεί τον αρέσει.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, θέλει να νιώθεις το άγχος στο σβέρκο σου.
1: Την ανάσα.
0: Την ανάσα. Τη ζεστή, καυτή ανάσα. Τι να. Κάτι σου είπε.
1: Άσε, θα το εξηγήσω μετά.
0: Θέλει παραγγελιά. Βάλε ένα σκληρό άντρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε ένα βορίδι έτσι να στανιάρουμε λίγο. Γιατί άμα δεν μιλήσει άντρα, δουλειά δεν γίνεται να πούμε.
2: Άρα ούτε λοιπόν στο... αυτό πρέπει να μας κάνει όταν ακούω, εγώ τα ακούω τώρα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε περάσει και την Οβάρτης και επειδή έχουμε περάσει και τα βενζόλια και τα ξυλόλια και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα παράνομα φορτία και έχουμε περάσει και με τη μικρή Μαρία και αντίστοιχες ιστορίες έχουμε ακούσει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γι' αυτό λέω. Το πρότυπο εντιμότητος, το πρότυπο εντιμότητος έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς και στην πλάτη του μία δικαστική συγκεκριβορία εις βάρος μας που είναι Νοβάρτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Κύριε Βορύδη, επειδή είστε άνθρωπος που τα λέτε έξω από τα δόντια.

0: Να σε κάνω και μου και ψού και σου σου σου και ό,τι κουστάρεις μάνα μου. Έχω δύο ηχητικά πολύ ωραία.
1: Δεν παίζουν.
0: Δεν παίζουν.
1: Όχι.
0: Είναι, άμα είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, γιατί παίζουν άλλα. Χρόνο δεν έχω.
0: Αμάν, πάλι τελείωσα. Μα τι άντρας είμαι εγώ.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. ΟΤΕΚΟ, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
13: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
14: Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.
15: Καμά.
14: Τάκης. Τάκης.
13: τώρα εσύ τι σαφρομάδες πέφτουνε, τι ξυλίκι είναι αυτό να πω, πω τζάκρι με τον άλλον, πω από τι ζούκια μούκια και χαστούκια χαμός γίνεται.
15: Πώς τα λες έτσι τώρα τελευταίως, πώς τα λες έτσι.
13: Εγώ τα λέω έτσι, καλά δεν βλέπεις τι γίνεται, American Bar.
15: American Bar, ε.
13: Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που ήσαν δεξιός, όχι εσύ κανένα, όχι από εκεί που
15: είσαι.
13: Εγώ αριστερός, γιατί που ωραία μάγκα μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο.
15: Δεν κάνει καλύτερα δίαιτα.
13: Δίαιτα, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
16: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
17: Σωστό.
16: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
17: Σωστά.
16: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
17: Σωστά.
16: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε.
13: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δηλαδή. Εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
15: Πώς το που διαφημίσεις.
13: Ναι, δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά με λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
15: Εγώ βάζω τη δήλωση της Δήμητρας Γαλάνη.
13: Δηλαδή.
15: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
13: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
15: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνει κιλά, λέει δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα.
13: Σωστή. τώρα μην ανοίξω το τέλος πάντων. Γιατί. Ξέρεις, δούλευα.
18: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε.
15: Εν
18: πάση περιπτώσει.
13: Μια χαρά είσαι.
18: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά γιατί με φωνάζανε, να σας το πω. Δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα. Με βρίζανε.
13: Ποιος?
18: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
13: Ποιος, από το δέντρο.
18: Λοιπόν, γιατί τους έθιξε. Εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπους, αλλά. Άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσική στα μπουζούκια λέει, και στα νυχτερινά κέντρα και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
13: Λες.
18: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλαν γυναίκες για σπίτι, λέει νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
13: Και εμένα δεν μου αρέσουν
18: οι φεμινίστριες. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας,
15: του σεβασμού, γυναίκας,
13: ναι, όχι, δεν
18: γυναίκας άντρα. Εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένα

0: Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά,
1: στο
0: να
1: ξύλο.
0: Είναι όχι, να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής. Δικό μου σλόγγαν αυτό στις πλατείες.
1: Να το κατοχυρώσεις.
0: Τη δύναμη ψυχής, έτσι. Πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
1: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή...
2: Να μην ακούει ψυχή.
1: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο, πού.
2: Όχι, τις προσφορές.
1: Το παιδί.
3: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει. Έχει βάλει παγωτά, τα αγόρασε 4 ευρώ. Και τα βάλε 3,5 ευρώ.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Επιχειρηματικό πνεύμα. Οικογενειακά παγωτά. Ο γαμπρός.
2: Στον κόμπι του γαμπρό τα αγόρασε 3,5 και 4 και τα πλάει 3,5.
1: Εσύ κατευθείαν αμφισβητήσεις.
3: 9-12. Έλα ρε όλοι.
4: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
3: Ναι.
4: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
3: 4 λέει τα έχει αγοράσει.
4: 3,5.
3: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
2: Ρε το γάμπρο.
1: Τα δύο πήρε 4 και τώρα πουλάει 3,5.
2: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και θα πουλάει 3,5
1: δώρο. Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιο αυτή δηλαδή που λέει Λατινοπούλου, δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
2: Ο Λευτέρης λέει η επιχείρηση του παγωτού είναι της πεθεράς του.
1: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία όμως δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει του μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ουρά απ' έξω.
2: Απ' τι λέει εδώ,
1: τι Μπάμπης. Τι λέει ο Μπάμπης.
2: Τον κάνει γυμνάσια Άρη επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντή και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
1: Ναι, ρε. Ναι, μόλις την είδε, λέει τώρα θα τη απάθεις.
2: Ναι, όχι, ρε.
1: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέγγιση, απαντά σοβαρά.
2: Γεια σου, Βασιλική.
1: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Βασιλική.
2: Σκοφαντίες, Βασιλική.
1: Ναι, τι.
2: Τίποτα.
1: Α, κατάλαβα.
2: Καλησπέρα. Μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
1: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Ατάσα Παζαΐτη, πονηπιακουγός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο. Τώρα πλάκα.
2: Στείλε στο Μάνο.
1: Μάνο, γεια σου.
2: Στον
1: Μόνος
2: ή στο Δημήτρη.
1: Δημήτρη, όπα.
2: Στον Άκη.
1: Γεια σου, Άκη.
2: Στη Λίτσα.
1: Λίτσα, γεια σου.
2: Στον Πέτρο, στον Γιάννη, στον Αναστάσιο, στον άλλο, τον Μάνο,
1: ναι,
2: στον Θανάση.
1: Στον Θανάση, σε όλους τους αποστόλους της Αποστολής.
2: Στον Αποστόλη, βέβαια.
1: Βέβαια, δεν γίνεται, παιδιά, και ρωτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήτανε.
2: Πιπεράκι άτσαλο.
1: Μπακάλικα άτσαλο, έτσι τα αυθεντικά μπακάλικα.
2: Μας έφερε σήμερα. Ναι, μέσα.
1: Έφερα ένα.
2: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
1: Κατευθείαν έχεις άλλη στόχευση για να γυρίσεις στο σπίτι να φας.
2: Όταν μπήκες, πώς ήμουνα.
1: Ναι.
2: Με τέτοιες που χαμογελούσες.
1: Και φακές να έχεις, μόνο που βλέπεις το πιπεράκι, λες. Άντε, εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ, βρίσκεις τα πιπεράκια άτσαλου. Και αν δεν τα βρίσκεις, είπαμε, βάζεις τις φωνές, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβικής. Εννοείται και. Τα νέα έχουν τετραήμερη.
2: Α, συγγνώμη. Πάνε αγωνίσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε.
1: Ήρθε η ώρα.
2: Με πιέσα ανασφυκτικά.
1: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζουμε, εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο
2: πιο
1: πριν.
2: Αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικός που λέμε.
1: Κατάλαβα.
2: Εξωσοντιακός ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα έρθει σπίτι.
1: Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες. Κοροϊδία του λαού για εμπόριο, ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του για κατάργηση του ΦΠΑ, τα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδών ειδικών φόρων, στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και τελεία άλλα. Τελεία πάλι.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τετραόροφη πολυκατοικία φέρεται να έχει καταρρεύσει στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει πλήρως. Ήταν μια πολυκατοικία που γινόταν κάποιες εργασίες κατά την ίδια πηγή. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η κρατική τηλεόραση, υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένους. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ και εκπαιδευμένη σκυλή δυνάμεις της ΕΛΑΣ και της πυροσβεστικής. Για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Αυτά για να μην λέτε ότι το χειρότερο που μπορούσε να σας βρει είναι η ζέστη, έτσι.
1: Να μην αγωνίζεσαι. Σταμάτησε να αγωνίζεσαι.
0: Σταμάτησε να αγωνίζομαι γιατί είδα κάτι πιο ενδιαφέρον. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο.
1: Τάκ!
0: Τι νομίζεις, έτσι πέφτει ο Κυριάκος, έχει όπλα, έχει χαρτιά στο μανίκι. Κάτσε τώρα να δεις 13ο μισθό, μπαμ, να σκάσεις την έκθεση, να δούμε αού αού καραμέλης Μπαμπαλού.
1: Μ' αρέσεις.
0: Με καχυποψία μην κοιτάς.
1: Εντάξει.
0: Άμα του κάνει.
1: Άμα του κάνει, το κάνει.
0: Και να τα δώρα τα Χριστούγεννα Πάσχα.
2: Ναι,
0: τα...
2: ναι μανικέν. Αισθάνομαι μανικέν. Γιατί τι έχω να ζηλέψω εγώ από το μανικέν.
0: Πάψε.
2: Πες μου, τι έχω να ζηλέψω από το μανικέν εγώ. Μήπως έχουν να ζηλέψουν τα μανικέν από μένα και δεν το ξέρουνε. Πιθανότατα είναι, όχι πιθανά μόνο. Είναι η πιθανότητα αυτή, γιατί εγώ είμαι ελεύθερη, έχω τις δικές μου απόψεις και δεν τις αλλάζω για κανένα και για τίποτα. Μπορεί να αισθάνομαι μανικέν και στα 80, μπορεί και στα 90 μου να αισθάνομαι μανικέν. Γιατί? Γιατί όσο υπάρχει ζωή, φοράς ρούχα, Γιώργο, δεν είσαι γυμνός.
1: Φοράς ρούχα.
0: Γιατί άμα πεθάνεις δηλαδή δεν σε βάζουν κουστούμι, στέλνουν έτσι όπως είσαι τσιτσίδι.
1: Τσιτσίδι.
0: Εδώ πέρα έχω...

0: Από εκεί ένα μουσικό του δρόμου ήταν, μην δίνετε σημασία, παιδιά. Τα, έχει, τα αγαπάει αυτά που λέει ο Άρης.
1: Και πίσω, κάτσε, κάτσε, περίμενε.
2: Είμαι η καλύτερη φυσιολάτρης. Αγαπάω τη φύση, αγαπάω τη θάλασσα, αγαπάω την εξοχή. Περπατάω στο δάσος, μαζεύω λουλούδια, παρατηρώ τα ζωάκια. Αγαπάω τη ζωή. Είμαι η καλύτερη φυσιολάτρησα. Αγαπάω τη φύση και την εξοχή.
0: Μια αρκούδα δεν βρέθηκε να την γνωρίσει. Τι πράγμα. Μέσα στη φύση που προχωράει αυτή, τύπτει ένας λύκος, κάτι. Κάτι, μια ή ένα.
1: Τι θέλει να διαβάσει και με κόβει συνέχεια.
0: Να διαβάσω, να. Τη κουμπάρα στο κάγκελο. Έγινε πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο.
1: Τι. Για τρία Εσπρέσο μας έκοψε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί ήθελε να σκέψει για την Τσάιτουγκ.
1: Α, δεν τα. Συγγνώμη, όταν έχει προσλήψει, λογικό είναι.
0: Δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη. Να βάλε το είδαλμα.
1: Τι να βάλω?
0: Το είδαλμα.
1: Πώς με ξέρει.
0: Δεν σε ξέρω. Απέναντι με, δεν βλέπω τι βλέπει, αλλά γυαλίζει το μάτι.
3: Πολύ συνειδητοποίησα πολύ βαθιά την έννοια του γερνάω και του μεγαλώνω.
0: Ερωτημένακι.
3: Πολλά χρόνια τώρα δεν χρησιμοποιώ τη λέξη γερνάω, γιατί πραγματικά δεν μου άρεσε η δόνησή της και αυτές
0: τις δόνηση της λέξης. Ναι, είναι λέξη αυτή.
3: Αλλά τώρα συνειδητοποίησα ότι λέω τι δεν σου αρέσει στη λέξη γερνάω. Τι σου κάνει, και συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει η λέξη μεγαλώνω. Θα το πω διαφορετικά. Ότι μου αρέσει η λέξη μεγαλώνω, γιατί έχει την έννοια της διαστολής μέσα.
0: Yeah,
3: το μεγαλώνω, μεγαλώνω, μεγαλώνω, διαστέλλομαι, διαστέλλομαι.
0: Μπαλώνει.
3: Ανοίγει η συνειδητοποίηση.
1: Πού τα κάνει.
3: Και πραγματικά νιώθεις όλο και πιο υπέροχα όσο μεγαλώνεις.
1: Είδες πως τα λέει.
0: Καλά, δηλαδή τα λέει με τρόπο που δεν μπορείς, δηλαδή, να πεις. Δηλαδή τώρα να σε πω, είναι λέξη του χρωστάς.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καλό vibe να πούμε.
1: Όχι, άλλο λέω, ρε, τα λέει τόσο ωραία.
0: Ναι, άλλο να πεις έχει λαμβάνει τώρα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι, εντάξει, άλλο τώρα. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά. Καλά, με έστειλε και η AI φωτογραφία να παίζει τάβλι ο Μητσοτάκης στο καφενείο και από, να του τσιμπάνε τα ζάρια οι άλλοι από δίπλα που είναι Τσίπρας, είναι Ανδρουλάκης, είναι και ποιον δεν έχει. Ξανατράκαραν, τι έγινε, κάτι πάλι.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας, αυτή τη φορά για μια μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σκόπια, κοντά στα ελληνοσκοπιανά σύνορα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κιλκής. Μέχρι στιγμής δεν έχει περάσει στην ελληνική επικράτεια. Στην περιοχή βρίσκονται προληπτικά 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές δυνάμεις παραμένουν σε ετοιμότητα ώστε να επέμβουν άμεσα εφόσον η φωτιά περάσει τα σύνορα, καθώς οι άνεμοι πνέουν προς την ελληνική πλευρά. Για οτιδήποτε νεότερο σχετικά τόσο με το περιστατικό στην Αττική, όσο και με τη φωτιά στα Σκόπια, θα διακόψουμε εκ νέου την κανονική ροή του προγράμματός μας.
4: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Επιστολή παρέμβαση απίφθηνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της.
0: Έφαγα.
1: Τη Δημοκρατία.
0: Έφαγα. Πόρτα έφαγα. Είδα το όνομα ξαφνικά. Φεύγας.
1: Άκου λίγο, φεύγας, ναι. Άκου λίγο. Σε παρακαλώ, πάνε.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Σε κουράζουν αυτά. Θες κάτι πιο. Πιο άγριο.
1: Άνοιξε και πες τι βλέπεις.
0: Βλέπω το αθώο ρεμάλι. Παιδιά, έχει φωτογραφία την Τίγκερλι με τον Ζίγκερλι, με τον Ζούφιο. Το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φθηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. Και τον έχει φωτογραφία με την Τίγκερλι, χαμογελούνται αυτοί. Αυτός έχει μισό χαμόγελο.
1: Το μεγάλο τίτλο.
0: Και επιφυλάσσεται για την 17 Νοέμβρη, σε λέει ένα κάτι στο Πολυτεχνείο μετά από αυτή την παπάντζα που έκανα. Ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας, 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικάνικης Πρεσβείας, Αλέξης Τσίπρας. Α, να, ορίστε. Από μένα.

0: χορηγός της εκπομπής «Στάτους Βγω» με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
7: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
6: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
7: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
12: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
11: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
12: Η μυθική Ιθάκη.
11: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
12: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
11: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
12: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
11: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
12: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
17: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
2: Ακούμε να ακούσουμε στα συντρίμια. Απόλυτη
3: ακούσα.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Κατάρρευση πολυκατοικία σημειώθηκε πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Αναφορές για εγκλωβισμένους. Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν φτάσει στο σημείο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εργασίες που γινόταν σε παρακείμενο κτίριο. Πληρωμές αγροτών, έλεγχε στην αγορά και πάγωμα των τιμών στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τις προτεραιότητες του επόμενου εξαμήνου, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε και πειρά, κάνοντας λόγο για εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, όπως αυτή για τις τράπεζες, από εκείνη που κάποτε τις έκλεισαν, όπως είπε. Επιτάπητος 4 νομοσχέδια και απελογισμός του κυβερνητικού έργου. Φωτιά οι τιμές στην αγορά, πότε θα δουν οι καταναλωτές μειώσεις στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Σημειωτώνει η βενζίνη παρά την επιστροφή του Brent στα προ-πολέμου επίπεδα. Ποιες αποφάσεις έλαβε η κυβέρνηση για την πάταξη της ακρίβειας και πώς αντιδράει η αντιπολίτευση. Επιδιώξαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στις βασικές κατηγορίες προϊόντων, δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα παραπολιτικά 90,1. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία της ΑΔΕ μετά τους εντατικούς ελέγχους σε όλη την Ανατολική Αττική. Από το Μαρκόπουλο μέχρι το Πορτοράφτη και από την Αρτέμιδα ως τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, μία στις δύο επιχειρήσεις πιάστηκαν να φοροδιαφεύγουν το περασμένο Σαββατοκυριακό. Ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων κλέβει στην Αντιλία. Τι δείχνει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η Αττική εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στη Θεσσαλονίκη οι ελληματικές παραδόσεις μειώθηκαν στο 18,6%. Την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζητά με ανάρτησή του ο κομμένος Παύλος Πολάκης, που επιθυμεί την άμεση επάνωδό του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και επιμένει στην άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Στην Κάρπαθο συνεχίζει την περιοδία το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τετατέτ Ανδρουλάκη με Γεραπετρίδη και Δένδια την ερχόμενη Πέμπτη. Δεν πρόκειται να υπάρξει συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά ούτε τώρα ούτε μετά, ξεκαθάρισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Καριστιανού ανακοίνωσε προσωρινό πολιτικό συμβούλιο στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία μετά τις αποχωρήσεις. Πια τα πρώτα μέλη. Ξεκίνησε πληρωμή του έκτακτου επιδόματος ύψους 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σε μια κίνηση μάτι στην αγορά της κυκλικής οικονομίας με επίκεντρο τη διαχείριση αποβλήτων και νερού, προχωρά ο Μήλος Άκτορ, καθώς ανακοινώθηκε υποβολή πρότασης προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θάλης. Η κατάρα της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι συνεχίζεται. Ο αποκλεισμός των Οράνια από το Μαρόκο, που άφησε την ομάδα εκτός συνέχεια του Μουντιάλ, έρχεται να προσθεθεί στους δύο προηγούμενους αποκλεισμούς στην ρώσικη ρουλέτα. Την ίδια ώρα, αποκλεισμός σοκ και της Γερμανίας στα πέναλτι από την Παραγουάη. Ζεστή εβδομάδα με θερμοκρασίες 36-37 βαθμών στην Αθήνα μέχρι και αύριο, υποχωρεί το Μελτέμι. Πάμε γρήγορα στα Πετράλωνα, όπου έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στο Σπύρο Δαρσινό. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ναι. Προσπαθούμε να μιλάμε σχετικά στη Γάνα, καθότι εδώ στην περιοχή βρίσκονται σκύλοι της ΕΜΑΚ, αλλά και ειδικά συνεργεία τα οποία έχουν ειδικούς ανιχνευτές προκειμένου να εντοπίσουν ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως βρίσκονται στα χαλάσματα. Πάμε να δούμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ήταν γύρω στη 1:30 το μεσημέρι όταν η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε για ένα εργατικό ατύχημα εδώ στην περιοχή των Πετραλώνων, την οδό Αλκμίνης 22. Οι πυροσβέστες έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο, ωστόσο διαπιστώθηκε η έκταση της ζημιάς της καταστροφής. Μιλάμε τουλάχιστον για ένα κτίριο τετραόροφο το οποίο έχει καταρρεύσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε αυτό βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Υπάρχουν δηλαδή αναφορές για τέσσερις εγκλωβισμένους. Γίνονται προσπάθειες τώρα αυτή τη στιγμή προκειμένου να ακουστούν ενδεχομένως κάποια σημεία ζωής, κάποια σημάδια, μια σήμανση, ώστε να κινηθούν αναλόγως και οι δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, οι οποίες έχουν φτάσει εδώ στο σημείο, ενώ σημειώνουμε πως, επαναλαμβάνουμε μάλλον για να το πω για την ακρίβεια, πως βρίσκονται και οι ειδικοί σκύλοι, δύο ειδικοί σκύλοι εδώ πέρα που προσπαθούν να ανιχνεύσουν κάποια οσμή. Μάλιστα,
1: Σπύρο, λένε οι πληροφορίες ότι η κατάρρευση αυτή προήλθε μετά από κάποιες εργασίες που γινόταν σε παρακείμενη πολυκατοικία. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, επιβεβαιώνεται?
4: Έρη, η πρώτη πληροφορία έκανε λόγο για ένα εργατικό ατύχημα και όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται.
1: Ναι.
4: Υπήρξαν κάποιες εργασίες σε ένα κτίριο το οποίο ήταν χαμηλότερο από το τετραόροφο.
1: Διπλανό. Διπλανό.
4: Ακριβώς διπλανό.
1: Ναι.
4: Φαίνεται αυτό όμως να μην ήταν κατοικημένο, έτσι, καθότι είχαμε τις εργασίες. Ενδεχομένως λοιπόν να οι εργασίες του ενός κτιρίου να παρέσυραν το έτερο κτίριο, το τετραόρφο, ενώ μάλιστα υπήρχαν αναφορές πως από νωρίτερα σήμερα υπήρξε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής ότι έχει προκύψει πρόβλημα. Ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Να πούμε ότι πέρα από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τα στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία βρίσκονται εδώ και προσπαθούν να δουν από πού θα ξεκινήσουν τη διαδικασία ανάσυρσης των χαλασμάτων και βεβαίως της ανάσυρσης ενδεχομένως των εγκλωβισμένων, υπάρχει η πολύ ισχυρή αστυνομική δύναμη που καταβάλει μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κρατήσει το πλήθος μακριά από το σημείο. Γίνονται συνεχώς συστάσεις ώστε να γίνεται ησυχία και να απομακρυνθούν όσο δυνατόν περισσότερο οι κάτοικοι της περιοχής.
1: Ακούγονται εγκλωβισμένοι, Σπύρο?
4: Αυτό εξηγήσαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
4: Γίνεται προσπάθεια με ειδικούς αισθητήρες προκειμένου να ακουστούν κάποιο σημείο ζωής ανάμεσα από τα χαλάσματα. Γι' αυτό πολλές φορές οι πυροσβέστες, τόσο της ΕΜΑΚ όσο και οι συμβατικοί, όσο και οι αστυνομικοί, καλούν τους κατοίκους της περιοχής αλλά και σε εμάς τους ίδιους τους δημοσιογράφους να κάνουν απόλυτη ησυχία προκειμένου να μην παρεμποδίζουμε το έργο ενδεχομένως των αισθητήρων, καθότι μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον καταλαβαίνει κανείς ότι και ο απειροελάχιστος ήχος θα είναι ενδεχομένως σωτήριος για ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει εγκλωβιστεί μέσα στα χαλάσματα.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος μια τετραόρροφη πολυκατοικία. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβη.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες να δουν στο παραπολιτικά.gr τόσο φωτογραφίες όσο και βίντεο που έχουμε από τις προσπάθειες των διασωστών προκειμένου να ανοιχνεύσουν το που βρίσκονται αυτά τα 4 άτομα σύμφωνα με τις συγκεκριμένες αναφορές. Ενώ να πούμε ότι πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι είναι και εδώ και στελέχη του ΔΔΕ αλλά και της ΔΕΦΑ, καθότι υπάρχει φόβος ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα, περαιτέρω πρόβλημα λόγω της ενδεχομένως διαρροής ρεύματος ή διαρροής αερίου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια τέτοια αναφορά. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται εδώ για προληπτικούς λόγους. Επίσης, υπάρχουν αναφορές πως έχουν κινητοποιηθεί. Βασικά, βλέπουμε, είναι αναφορές, είναι τουλάχιστον 3 ασθενοφόρα εδώ πέρα, αλλά και άλλες 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ. Όπως επίσης, έχει δοθεί σήμα σε 3 νοσοκομεία τα οποία εφημερεύουν να είναι σε απόλυτη επιφυλακή, γιατί ο αριθμός των 4 εγκλωβισμένων, ο οποίος δίνεται έστω και ανεπίσημα αυτή τη στιγμή από την πυροσβεστική, δεν ξέρουμε αν είναι 100% ακριβής. Μιλάμε για τεράστιο όγκο χαλασμάτων.
1: Ναι,
4: τεράστιο. Ναι,
1: και επίσης, ναι. Σπύρο, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι έρχονται και σε εμάς πληροφορίες, πρόκειται για μια πολυκατοικία που είχε 7 διαμερίσματα και ήταν όλα κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα. Οι πληροφορίες οι δικές σου φυσικά λένε για 4 εγκλωβισμένους. Σας ελπίσουμε να έχουμε σημάδια ζωής. Είναι πραγματικά πολύ συγκλονιστικό αυτό που σου έχει συμβεί. Και θυμίζει λίγο, λες και έγινε κάποιο σεισμός, ας πούμε.
4: Αυτό ακριβώς, Έρικε. Σου θυμίζω ότι πριν από λίγο αυτό που σου ανέφερα, που υπογράμμισε, είναι ότι οι πρώτες ανεπίσημες αναφορές στην πυροσβεστική μιλάνε, κάνουν λόγο για 4 επιβεβαιωμένα άτομα τα οποία βρίσκονται στα κάτω από τα χαλάσματα.
1: Εκεί τώρα οι περίοικοι.
4: Μπορούμε να ξέρουμε.
1: Ναι. Ναι. Οι περίοικοι, τι λένε οι περίοικοι εκεί, οι γείτονες?
4: Οι περίοικοι είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγε κανείς, σύγχυσης, και πολλοί από αυτούς είναι σαρκισμένους. Με κάποια λεπτά έρχονται ιδιοκτήτες σε κάποιων κτηρίων, οι οποίοι έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται, κτηρίων και διαμερισμάτων, και έρχονται και ζητούν από τους ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας να περάσουν. Ωστόσο, όταν τους ζητάμε πληροφορίες για το τι έχει συμβεί και αν έχουν εικόνα και αν έχουν γνώση, αποφεύγουν να μιλήσουν μέχρι στιγμής. Ωστόσο, υπάρχουν κάτοικοι εδώ της περιοχής οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ένα από αυτά τα σπίτια το οποίο καθαρίστηκε ήταν το δικό του σπίτι. Αυτό σημαίνει ναι. ότι είναι ένα καλό σημάδι υπό την έννοια ότι δεν βρίσκονταν τουλάχιστον μέσα και από αυτού θα δοθούν συγκεκριμένες καταθέσεις τόσο στην πυροσβεστική όσο και στην αστυνομία προκειμένου να διαπιστωθεί να γίνει μια πρώτη εκτίμηση για τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρίσκονταν κάτω από τα χαλάσματα. Πέραν αυτών, αν μου επιτρέψει ένα δευτερόλεπτο, αυτό που προκύπτει μέχρι στιγμή είναι ότι γίνονταν εργασίες στο διπλανό κτίριο, όχι στο τετραόροφο.
1: Ναι.
4: Αυτή είναι η σημείωση.
1: Έχουμε εικόνα τι εργασίες γινόταν, Σπύρο, δηλαδή γινόταν εργασίες φυσικού αερίου, ας πούμε. Τι ακριβώς συνέβη
4: και
1: κατέρευσε. Ήταν στο υπόγειο του κτηρίου.
4: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι γινόταν εργασίες είτε ανακαίνιση είτε ανέγερση νέα πολυκατοικία πάνω στα παλιά θεμέλια. Εκεί εδράζεται το σενάριο το οποίο επεξεργάζεται.
1: Και το κτίριο αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες είναι ανέπαφο.
4: Όχι, κάθε άλλο.
1: Κάθε άλλο. Μάλιστα.
4: Κάθε άλλο.
1: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό γίνεται λόγος ουσιαστικά για δύο κτίρια. Απλώς αυτό που προέχει έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το τετραόρο.
1: Το κατοικήσιμο.
4: Το άλλο ήταν ενδεχομένως και σε αυτό να υπάρχει σημασία αν υπήρχαν εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή εργάτες στο κρίσιμο σημείο. Περιμένουμε να δούμε την αλληλουχία των καταθέσεων από τους παρευρισκόμενους, να διαπιστώσουμε κι εμείς αν κάποιοι από αυτούς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την επίμαχη στιγμή για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για ό,τι έχει συμβεί εδώ.
1: Σπύρο.
4: Αρκμήνης 22, όπως, ναι.
1: Σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή, Σπύρο, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη πραγματικά αυτές οι δύσκολες στιγμές και η μεγάλη μάχη που δίνει αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική για απεγκλωβισμό των ανθρώπων, όλων των δυνάμεων που βρίσκονται εκεί. Συνεχίζεις το ρεπορτάζ, θα συνδεθούμε και πάλι. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, τον ιατρικό μας συντάκτη, αν έχει κάποιες πληροφορίες ο Βασίλης. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Ερή. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μεγάλη δύναμη του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας του ΕΚΑ βρίσκεται επί τόπου. Τρία ασθενοφόρα, μια κινητή μονάδα, δηλαδή ασθενοφόρο με γιατρό, καθώς και μια μηχανή μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, έχουν τεθεί σε άμεση ετοιμότητα τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τα νοσοκομεία, Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο. Και οι διασώστες του ΕΚΑΒ αναμένουν τις ενέργειες των σωστικών συνεργείων της πυροσβεστικής, προκειμένου να δουν αν υπάρχει τραυματία που πρέπει να διακομίσουν σε νοσοκομείο. Είπατε και εσείς προηγουμένως ότι είναι 7 τα διαμερίσματα, είναι όλα κατοικήσιμα και οι άντρες του ΕΚΑΒ, από ό,τι μας είπαν, αναμένουν από 4 τραυματίες έως κανένα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασιλή, για το ρεπορτάζ. Φυσικά θα συνδεθούμε και πάλι με τους συναδέλφους που έχουν σπεύσει στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης 22, όπου πραγματικά η εικόνα από το παραπολιτικά.gr, όπως μας έρχεται από τους συναδέλφους που είναι στα σημεία του ρεπορτάζ, είναι αποκαρδιωτική. Μια πολυκατοικία τετραόροφη κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Πάμε και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος έχει φτάσει και αυτό στο σημείο εκεί στα Πετράλωνα. Έλα, Δημήτρη μου.
5: Αλκμίνης και Υποφαντιδών, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ έχει κλείσει ο δρόμος. Από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα, που έχουν ρίπια, δηλαδή έχει καταρρεύσει η πολυκατοικία. Τώρα μεταφέρονται σκάλες και υποστηλώματα προκειμένου να σηκωθούν, να αρχίσει σιγά σιγά η επιχείρηση της πυροσβεστικής να κάνει αναστηλώσεις από κάτω στα καταρρεύσαντα τυχεία, στα τυχεία που έχουν καταρρεύσει, ώστε να δουν αν όντως υπάρχουν αυτοί οι 4 εγκλωβισμένοι ή αν είναι παραπάνω από τους 4 εγκλωβισμένους. Έρχεται συνεχώς εδώ, ενισχύονται εδώ διαρκώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ο κόσμος είναι έκπληκτος βέβαια, μας από ό,τι μας είπαν, όλο αυτό ξεκίνησε γύρω στις 12 το μεσημέρι. Και τώρα θα ξεκινήσει η επιχείρηση ανάσυρσης των τυχείων και των μπαλκονιών από ό,τι βλέπω εδώ με τα ειδικά μηχανήματα προκειμένου να καταφέρουν οι πυροσβεστές να μπουν από κάτω και να δουν τι έχει ακριβώς συμβεί όσον αφορά στους εγκλωβισμένους. Δεν ξέρουμε αν ακούγονται φωνές. Δεν μας λένε εδώ πέρα ότι ακούγονται φωνές ή αν ακούγονται κάτι άλλο μέσα από τα ερείπια.
1: Τι εικόνα αντικρίζεις εσύ, Δημήτρη?
5: Δεν άκουσα,
1: τι εικόνα αντικρίζεις? Είσαι πολύπειρος ρεπόρτερ, είναι σαν να...
5: Είμαι εδώ πέρα. Βασικά, αυτό που πρέπει να συμβεί τώρα είναι να σταματήσουν να μιλάνε όλοι, για να ακούσουμε, να δούμε αν υπάρχουν, αν φωνάζει κόσμος μέσα ή αν υπάρχουν κάποια σημεία ζωής γενικότερα. Βλέπω εδώ πέρα περίπου 100-150 πυροσβέστες που είναι στο σημείο. Βλέπω εδώ, όπως το βλέπω εδώ, αν υπάρχουν μέσα κόσμος, αν υπάρχει μέσα κόσμος, είναι εγκλωβισμένος. Δηλαδή, αν στην πολυκατοικία υπάρχει μέσα κόσμος, όπως το βλέπω από εδώ στο πλάι, από τη διασταύρωση του οδού Αλκμίνης και Ύπου Φατιδών, τα πράγματα είναι πολύ άσχημα, γιατί η πολυκατοικία έχει καταρρεύσει στο κέντρο της. Δηλαδή, δεξιά-αριστερά χώθηκε μέσα. Έπεσε κάτω. Έπεσε η πολυκατοικία. Κατέρευσε, έπεσε κάτω. Ναι. Δεν έπεσε μπροστά ούτε πίσω. Έπεσε κάτω.
1: Στη βάση της. Έχεις εικόνα, Δημήτρη, από όση ώρα βρίσκεσαι εκεί?
5: Είπαν προηγουμένως ότι η πολυκατοικία είναι παλιά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, τα μπαλκόνια που βλέπω τουλάχιστον εδώ είναι φρεσκοβαμμένα. Βλέπω εδώ ότι τα σίδερα είναι φρεσκοβαμμένα επίσης των μπαλκονιών. Ότι τα τυχεία δεν είναι λεπτά. Ότι πάντων, την κατάσταση τουλάχιστον έτσι όπως τη βλέπω εδώ πέρα δεν τη βλέπω κακή. Μόνο που βλέπω τώρα τον μπαλκόνι, εγώ τι μου λένε εδώ, βλέπω τον μπαλκόνι του τέταρτου ορόφου που έχει κατέβει στα 2 μέτρα, στο 1,5 μέτρο. Άρα όλο το υπόλοιπο βρίσκεται ακριβώς από κάτω, έχει μπει μέσα στα θεμέλια. Και δεν νομίζω ότι τα πράγματα είναι καλά. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να γίνει μεγάλη επιχείρηση, πολύ μεγάλη επιχείρηση. Να δούμε τώρα που βρίσκονται, αν βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και σε ποιους ορόφους είναι. Φαντάζομαι θα έχουν ρωτήσει. Α, έρχεται και ο κλωβός. Τι κλωβός είναι αυτός? Α, είναι κλωβός για κάποιο κατοικίδιο. Λογικά θα υπάρχουν κατοικίδια. Α, είναι και κλωβός για τους σκύλους. Έρχονται και οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
1: Οι σκύλοι της ΕΜΑΚ.
5: Ναι. Έρχεται και ο σκύλος της ΕΜΑΚ μαζί με άλλους κλωβούς που θα μπουν μέσα, να δούμε αν υπάρχουν και κατοικίδια.
1: Ναι.
5: Αλλά ο σκύλος εδώ της ΕΜΑΚ, ο λευκός σκύλος, θα ξεκινήσει να μπει μέσα τώρα, να δούμε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, να δούμε αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι και σε ποιο σημείο ακριβώς. Πάντως.
1: Είναι δύσκολη η κατάσταση, Δημήτρη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχεις εσύ πληροφορίες σε όση ώρα βρίσκεσαι εκεί και κάνεις ρεπορτάζ, πώς ακριβώς ξεκίνησε, πώς είναι δυνατόν δηλαδή κάποιες εργασίες που γινόταν σε διπλανή πολυκατοικία να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δηλαδή να γκρεμίστηκε, να έπεσε σε χάρτινος πύργος μια τετραόρυφη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα?
5: Ναι. Είναι, δεν το θεωρούν. Δεν το θεωρούν.
1: Από
5: με έναν μηχανικό, δεν το θεωρεί απίθανο. Ναι,
1: ναι, δεν το
5: θεωρούν. Ναι. Βλέπω εδώ πέρα ότι είναι απέναντι από το θέατρο μορφές αυτή η πολυκατοικία. Ναι, δεν το θεωρούν. Πέρα έχει αρχίσει δεύτερο σκύλο. Δεύτερο σκύλο, μαύρο σκύλο, τη ΕΜΑΚ μπαίνει μέσα. Μετά το λευκό.
1: Πολλές δυνάμεις τη πυροσβεστική, να υποθέσω, Δημήτρη.
5: Ναι, ναι. Πολλές δυνάμεις τη πυροσβεστική και τη ΕΜΑΚ. Δεύτερο σκύλο μπαίνει εδώ. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω τουλάχιστον με έναν περίοδο ακόμα.
1: Ναι.
5: Ο οποίος κύριος είναι υπομηχανικός από ό,τι γνωρίζω.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
5: Να δω τι μπορεί παραπάνω να εισφέρει.
1: Ναι.
5: Θα σας ενημερώσω αμέσως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Θα συνδεόμαστε συνεχώς με το σημείο. Μιλάμε τώρα για ένα περιστατικό μέσα στο κέντρο της Αθήνας, σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Δήμου Αθηναίων, μιλάμε για την Αλφα Αθηνών. Στα Πετράλωνα κατοικούν περί των 300.000 κατοίκων στα άνω και κάτω Πετράλωνα. Είναι η περιοχή που βρίσκεται δίπλα από το Θησίο, ακριβώς πάνω από την οδό Πειραιός. Η οδός Αλκμίνης είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί. Και πραγματικά αυτό το περιστατικό στο κέντρο της Αθήνας, μέσα στο μεσημέρι, μετά από εργασίες, να καταραίει μια πολυκατοικία, πραγματικά είναι ένα πρωτόγνωρο περιστατικό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Σιγά σιγά φτάνουν και άνθρωποι που κατοικούν εκεί στην περιοχή. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν οι περίοικοι, οι οποίοι προσπαθούν να δουν τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο. Μιλάμε για 7 διαμερίσματα στην πολυκατοικία αυτή που κατέρευσε, αλλά και για ένα παρακείμενο κτίριο, το διπλανό κτίριο, στο οποίο γινόταν εργασίες. Σε αυτό το κτίριο που γινόταν εργασίες, δεν υπήρχαν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάποιοι ένικοι μέσα. Έτσι, γινόταν κάποιες εργασίες ανακαίνησης. Το κτίριο δηλαδή ήταν εγκαταλελειμμένο. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί, αλλά το πιο συγκλονιστικό είναι αυτή τη στιγμή ότι έχουν φτάσει σκύλοι της ΕΜΑΚ, ειδικές δυνάμεις της πυροσβεστικής, όλα τα συνεργεία βρίσκονται εκεί, επιποδός και τα ασθενοφόρα φυσικά, διότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Αυτή η πληροφορία δεν έχει απομακρυνθεί μέχρι στιγμής. Τον αριθμό αυτών δεν τον γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε μόνο ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εγκλωβισμένοι στο σημείο. Συνέχεια θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους ρεπόρτερ μας. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα σας ενημερώνουμε συνέχεια, διότι πρόκειται για ένα τέτοιο περιστατικό που πραγματικά μας έχει αφήσει έκπληκτους όλους και μας προκαλεί και μεγάλη ανησυχία. Για το αν και κατά πόσο βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια, μιλάμε για μια πολυκατοικία η οποία ναι, είναι κάποιων χρόνων, αλλά όχι δα και τέτοια ώστε να καταρρεύσει με κάποιες εργασίες που γίνονται σε παρακείμενο κτίριο. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι ειδικοί. Πώς είναι δυνατόν να έχει γίνει μια τέτοια έκρηξη και να έχει ισοπεδωθεί μια ολόκληρη πολυκατοικία, πολύ όροφη μάλιστα.

0: Οι πληροφορίες που έρχονται είναι πολλές. Μιλάνε για ανθρώπους εγκλωβισμένους. Σίγουρα υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα. Φυσικά οι πληροφορίες λένε ότι η κατάρρευση έγινε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο, όπως σας είπα και νωρίτερα. Είναι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος εκεί, της πρώτης ΕΜΑΚ, με δύο ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας και διάσωσης. Έχει δοθεί εντολή να τεθούν σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι δυνάμεις των ΕΜΑΚ, προκειμένου να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί. Ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος, είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Αποστολόπουλε, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, καλημέρα. Είμαι ακριβώς στο σημείο υποθωτιδών και πυρός και κατευθύνομαι αυτή τη στιγμή στα 30 μέτρα το σημείο. Βλέπω και ένα στενοφόρο μπροστά μου. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές γιατί είναι όλοι σοκαρισμένοι, έχει μαζευτεί κόσμος.
0: Ναι.
1: Και οι πληροφορίες λένε φυσικά αυτά που αναφέρατε. Είναι και οι δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας εδώ και προσπαθούν όλοι τώρα εδώ βλέπω να βοηθήσουν την κατάσταση. Υπάρχει μία ένταση και μία ανησυχία αλλά και ψυχραιμία ταυτόχρονα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, εσείς τα πρώτα...
1: Έχω σε δευτερόλεπτα ναι. Και μία καλύτερη εικόνα γιατί και εμείς τρέχουμε.
0: Ναι, κύριε Αποστολόπουλε, εσείς έχετε λίγο εικόνα τι ακριβώς έγινε και κατέρευση πολυκατοικία.
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτές οι αποσπασματικές πληροφορίες που μεταφέρετε και εσείς. Βρίσκομαι μπροστά σε τρία πυροσβεστικά οχήματα.
0: Ναι.
1: Τώρα πλησιάζουμε, προσεγγίζουμε το σημείο. Μαζί είναι και κάποιοι συνάδελφοί σας εδώ και η δυνάμωση της πυροσβεστικής. Βλέπουμε εδώ το σημείο. Είναι πραγματικά εικόνα πολύ.
0: Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, ο αντιδήμαρχος.
1: Είναι ξέρετε, αυτές οι εικόνες που βλέπουμε τα πετά και τα σιμέντα. Τα πετά και τα σημαίνει και από την
0: ναι. Ναι. Θα επιχειρήσουμε και πάλι, κύριε Αποστολόπουλε, να συνεθούμε μαζί σας. Αντιδήμαρχος Πρασίνου εκεί του Δήμου Αθηναίων. Μιλάμε για την Αλφα Αθηνών, τα Πετράλωνα. Πάμε και πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι. Πάμε πάλι στο Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε κάποιο νεότερο, Σπύρο.
2: Αρχίζει να ξεδιαλύνει η εικόνα όσον αφορά το τοπίο εδώ πέρα.
0: Ναι.
2: Καθότι υπάρχουν νέες πληροφορίες αναφορικά με τον αριθμό των εγκλωβισμένων.
0: Ναι.
2: Όλες οι πληροφορίες τις μεταφέρουμε με επιφύλαξη, διότι αυτά όλα ράζουν από λεπτό σε λεπτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή γίνονταν παράλληλα δύο διαφορετικές επιχειρήσεις. Η μία στο πεδίο που αφορά τους ανθρώπους της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ και η άλλη που αφορά την αστυνομία, η οποία είχε μπει σε μια διαδικασία καταγραφής όλων των ενίκων της εν λόγω πολυκατοικίας. Μέχρι πριν από λίγη ώρα υπήρχε η πληροφορία λοιπόν ότι υπήρχαν τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα κάτω από τα χαλάσματα.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή αυτός ο αριθμός έχει πέσει στο ένα άτομο, στην μια γυναίκα συγκεκριμένα, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται ανεπίσημα από την πυροσβεστική. Πριν από λίγο μια ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία,
0: ναι,
2: πως η φερόμενη ως εγκλωβισμένη έχει εντοπιστεί στην περιοχή του Ναυπλίου, ως εκ τούτου δεν προκύπτει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι και αυτή εγκλωβισμένη στο σημείο. Αυτό που σας λέω είναι ότι η αστυνομία είχε προχωρήσει σε μια διαδικασία καταγραφής των κατοίκων, των ενίκων της πολυκατοικίας και έπαιρνε έναν προς έναν τους ανθρώπους τηλέφωνο προκειμένου να διασταυρώσει αν όντως υπήρχε σημείο ζωής ή όχι. Αυτή η διαδικασία έφτασε να περιοριστεί στα τέσσερα άτομα,
0: ναι,
2: και εσχάτως στο ένα, δηλαδή στη μία γυναίκα η οποία μέχρι πριν από λίγο λογιζόταν ως η μοναδική εγκλωβισμένη. Όλα αυτά βεβαίως είναι σε ανεπίσημο επίπεδο, ξαναλέω, και δεν έχει σταματήσει καμία επιχείρηση στο πεδίο γιατί κανείς δεν
0: προφανώς.
2: Τι γίνεται. Ακόμα να σας πω την αλήθεια, η ΕΜΑΚ είναι σε φάση προετοιμασίας και σχεδιασμού. Δεν έχουν ανέβει στα χαλάσματα πέραν από τους αξιωματικούς οι οποίοι κατοπτεύουν τον χώρο προκειμένου να δουν αν υπάρχει πρόβλημα περαιτέρω στατικότητας και αν κάποια ενέργειά τους θα προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Σπύρο, υπάρχουν και έχουν έρθει και τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, σωστά?
2: Βεβαίως είναι δύο τα ειδικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, τα οποία πραγματοποιούν αυτή την ώρα, ανιχνεύουν το χώρο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο είναι εγκλωβισμένο κάτω από τα χαλάσματα. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει κάποιο σήμα το οποίο να υποδηλώνει ότι έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο έχει αναστατώσει την πολύ ευαίσθητη αίσθησή τους, έτσι, την όσκληση, η οποία
0: τώρα,
2: είναι το δυνατό του σημείο.
0: Τώρα, Σπύρο, επειδή οι πληροφορίες που έρχονται είναι από λεπτό προς λεπτό, υπάρχει πληροφορία ότι έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Έχεις εσύ αυτή την εικόνα, διότι φτάνουν οι πληροφορίες.
2: Είχαμε μια πληροφόρηση πριν από λίγο,
0: ναι,
2: ότι τα άτομα τα οποία ήταν σε μια διαδικασία, ήταν στη διαδικασία της, των εργασιών στο διπλανό, στο μικρό κτίριο που σας αναφέραμε νωρίτερα, δέχονταν ερωτήσεις από τους αστυνομικούς. Ενδεχομένως αυτό να εννοούν όταν μιλάμε για προσαγωγή, έτσι, αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως προσαγωγή δεν σημαίνει σύλληψη,
0: ναι,
2: σημαίνει,
0: ναι,
2: η μεταφορά τους σε ένα αστυνομικό τμήμα προκειμένου να υπάρξει κάποια...
0: να δώσει μια κατάθεση.
2: Να δώσει μια κατάθεση.
0: Έτσι, για το τι οι εργασίες μπορεί να γινόταν, ας πούμε, και το ποιοι ήταν οι εργαζόμενοι σε αυτό, τι ακριβώς εργασίες εκτελούνταν, για να λυθούν και οι απορίες. Έτσι, τώρα, διότι αυτή η εικόνα που αντικρίζετε εσείς που είστε στο ρεπορτάζ εκεί και μας μεταφέρετε εμάς εδώ, είναι πραγματικά μια εικόνα που θυμίζει πεδίο στο οποίο έχει γίνει, ας πούμε, μια πολύ μεγάλη καταστροφή.
2: Δεν το συζητάμε αυτό και δεν είναι μόνο το κτίριο το οποίο έχει πέσει, είναι και ότι τα χαλάσματα έχουν εκτοξευτεί σε διάσπαρτα σημεία μέσα στον δρόμο, τόσο στην οδό Αθηνής όσο και στην οδό Φυλασσίων, ενώ όλα τα γύρω αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από ένα πέπλο σκόνης και χώματος λόγω της κατάρρευσης του κτίριου.
0: Μπροστά από το κτίριο αυτό, μπροστά από αυτά τα κτίρια, υπήρχαν και παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχουμε και ζημιές σε διπλανά κτίρια, σε αυτοκίνητα κτλ.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω ακριβώς μπροστά μου την είσοδο, την πάλε ποτέ είσοδο του κτίριου. Ωστόσο δεν βλέπω κατεστραμμένο όχημα. Βλέπω κάποια οχήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Ένα λευκό όχημα το οποίο έχει υποστεί θράψη του πίσω ο αλοπίνακα, ας πούμε, του πίσω
0: ναι, ναι, ναι. Σωστά.
2: Από εκεί και πέρα δεν βλέπω κάποιο άλλο όχημα το οποίο να έχει υποστεί ζημιές. Βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι ακριβώς στην είσοδο,
0: ναι,
2: εκεί που θεωρητικά θα μπορούσε να παρκάρει ένα όχημα, έχουν τοποθετηθεί κάποιες καλώσκες και κάποια φοκάρια, τα οποία υποδηλώνουν βεβαίως τις εργασίες που γίνονταν σε αυτό το σημείο. Επομένως, θεωρητικά, αφού γίνονταν εργασίες εδώ πέρα, θα ήταν αδύνατο να έχετε παρκάρει κάποιο όχημα μπροστά από το κτίριο, από τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει.
0: Μάλιστα, να πούμε βεβαίως, για να συμπληρώσω τώρα στο ρεπορτάζ σου, Σπύρο, ότι πέρα από τις δυνάμεις της ΕΜΑΚ έχει φτάσει και εκεί και η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΙΕ.
2: Αυτό ακριβώς, Έρη, το είπαμε και νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθότι ενδεχομένως να προκύψουν και προβλήματα τόσο στην μικροδότηση όσο και στην διανομή του αερίου.
0: Σπύρο μου, θα σε διακόψω, διότι έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Πάρδη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος. Γεια σας κύριε Χαρλάφτη, μας ακούτε? Δυστυχώς χάσαμε τη γραμμή, όπως καταλαβαίνετε τώρα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία μας δύσκολη, διότι είναι όλοι στο σημείο αυτό. Σπύρο, μας ακούς?
2: Βεβαίως, εγώ σας ακούω καθαρά. Λέγαμε λοιπόν ότι είναι κλιμάκι τόσο της ΔΕΦΑ όσο και του ΔΕΔΙΕ, με σκοπό βεβαίως να ληφθούν όλα τα μέτρα προφύλασης προκειμένου να μην περαιτέρω πρόβλημα σε περίπτωση διαρροής του ρεύματος ή διαρροής του φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη και πάλι, Σπύρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Πάμε στον κύριο Σπυράκο. Καλημέρα σας, κύριε Σπυράκο.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, ο κύριος Σπυράκος είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πολύ νωρίς βέβαια, αλλά όπως καταλαβαίνετε σε εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, ενώ εσείς είστε, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πώς γίνεται ένα κτίριο να καταρρεύσει έτσι σαν χάρτινος πύργος μετά από εργασίες που εκτελούνταν σε παρακείμενο κτίριο.
3: Κοιτάξτε να δείτε, το γεγονός ότι η κατάρρευση δεν ήταν ταυτόχρονη σε όλο το κτίριο, αλλά έγινε κλιματικά. Αυτό λένε μάρτυρες, ότι έγινε κλιματικά κατάρρευση, γι' αυτό και ορισμένοι ένικοι πρόλαβα και βγήκαν έξω. Σημαίνει ότι είχε εγώ αυτό το οποίο είναι το πιο, ας πούμε, πιθανό να έχει συμβεί, ότι λόγω των εργασιών που γινόντουσαν στο παρακείμενο επηρέασαν τη θεμελίωση, 1-2 θεμέλια του κτηρίου αυτού. Τα θεμέλια αυτά αστόχησαν, αστόχησε μετά κάποιο υποστήλωμα, μετά δεύτερο υποστήλωμα, και αυτό παρέσυρε το υπόλοιπο κτίριο. Κάτι τέτοιο είναι το πιθανότερο σενάριο ότι έχει συμβεί. Μπορεί και το κτίριο αυτό, το οποίο δεν είναι το σε εξαιρετική κατάσταση, καταλαβαίνω μιλάμε για ένα κτίριο, πρέπει να είναι τη δεκαετία του 60.
0: Ναι.
3: Την εποχή εκείνη τα θεμέλια ήταν αυτό που λέμε μονωμένα, το καθένα μόνο του. Ενδεχομένως να μην είχαν το μέγεθος που έπρεπε να έχουν. Ενδεχομένως το έδαφος αυτό να ήταν χαλαρό και όχι βραχώδες.
0: Ναι.
3: Οπότε ένας συνδυασμός αυτών των συμβάντων είναι το πιθανότερο για μένα σενάριο. Αυτό νομίζω ότι έχει συμβεί.
0: Τι εργασίες πιστεύετε ότι μπορούσαν να εκτελούνται και να συντελέσουν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
3: Κοιτάξτε, ακριβώς δεν γνωρίζω, αλλά πρέπει να ήταν εργασίες πολύ κοντά στο όμορφο αυτό κτίριο που κατέρευσε. Πολύ κοντά.
0: Και στη βάση του, υποθέτω.
3: Στη βάση του, ναι. Πιστεύω ότι εκεί ήταν εργασίες, στη βάση του.
0: Και είδαμε ότι κατέρευσε στη βάση του, δεν έπεσε μπροστά ή πίσω. Δηλαδή τα χαλάσματα βλέπουμε σαν να έχουν πέσει ακριβώς στο κέντρο.
3: Ναι. Γιατί... Αυτό δείχνει και πώς, ας πούμε, έλαβε χώρα η κατάρρευση του κτηρίου. Δηλαδή ένας κακός συνδυασμός, μη λήψεις κατάλληλων μέτρων, που έπρεπε να έχουν ληφθεί από τις εργασίες που έκαναν στο όμορο οικόπεδο.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Σπυράκο, για αυτή την επικοινωνία. Πάμε και στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας που είναι στο σημείο, τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη. Γεια σας, κύριε Γραμματικογιάννη.
4: Καλησπέρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα εκεί, έχετε φτάσει και εσείς εκεί στα Πετράλωνα?
4: Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση και για τους ανθρώπους που έμεναν στο κτίριο, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική κάνει εργασίες, κάνει έρευνες, να δούμε αν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος.
0: Ναι.
4: Το θετικό είναι ότι κάποιοι άνθρωποι πήραν κάποια προειδοποιητικά σημάδια και προλάβανε και βγήκανε εκτός του κτιρίου πριν πέσει. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα, γιατί μπορεί να καταλαβαίνετε να υπήρχαν και άνθρωποι μέσα οι οποίοι να μην έχουν προλάβει να ειδοποιήσουν, να μην του έχει αναζητήσει ακόμα κανείς. Άρα είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή.
0: Πρόκειται για μια πυκνοκατοικημένη περιοχή εκεί στα Πετράλωνα. Και πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε και από τα ρεπορτάζ που μας μεταδίδουν οι συνάδελφοί μας, είναι πραγματικά το γεγονός αυτό είναι πολύ έτσι αποκαρδιωτικό. Αυτή η εικόνα δηλαδή είναι σοκαριστική. Μια πολυκατοικία να καταραίει στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι.
4: Είναι εξαιρετικά σοκαριστικό όλο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι μια πολυκατοικία το να πέσει μέρα μεσημέρι χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι δεν γίνεται. Το θέμα είναι σε δεύτερο χρόνο λοιπόν, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης εδώ για αγνοωμένους,
0: ναι,
4: να δούμε τι πραγματικά συνέβαινε, τι έφταξε και μια πολυκατοικία έπεσε μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε εικόνα για την πολυκατοικία, σε τι κατάσταση βρισκόταν, ας πούμε, σε στατικότητα, δηλαδή πόσων ετών είναι αυτή η πολυκατοικία?
4: Η πολυκατοικία είναι παλαιά, ωστόσο δεν φαίνεται, δηλαδή δεν μπορεί να πέσει μια πολυκατοικία έτσι.
0: Σωστά.
4: Πρέπει να διερευνηθεί αν έχουν γίνει εργασίες στα παρακείμενα σημεία, αν αυτά συνέβαλαν με κάποιο τρόπο στην απομείωση της παίρνουσας ικανότητας του κτηρίου και ποια ήταν η διαδικασία και ποιος ήταν ο μηχανισμός που οδήγησε στην κατάρρευση. Αυτό όμως καταλαβαίνετε είναι ένα κάτι το οποίο θα συζητιέται από αύριο μεθαύριο. Πρώτα πρέπει να δούμε ότι δεν υπάρχει κανείς άνθρωπος μέσα.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Αντιδήμαρχε. Ήταν ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος της Αθήνας. Πάμε στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον ρεπόρτερ μας. Δημήτρη μου, τι νεότερα έχουμε?
5: Εδώ πέρα στην Αλπίνη, σήμερα βλέπω εδώ πέρα ότι γίνεται μια επιχείρηση διάσωσης. Από ό,τι μας ενημέρωσαν επιχείρηση εντοπισμού πιθανών ατόμων μέσα στο κτίριο ή κάποιων ζωντανών ζώων εδώ, κατοικίδιων. Από ό,τι μας ενημέρωσαν πριν από λίγο, εδώ οι τέσσερις που αναζητούνταν, που πιθανολογούσαν ότι ήταν μέσα, ότι βρίσκονταν μέσα, τρεις άντρες και μία γυναίκα, επικοινώνησαν με την πυροσβεστική και δεν είναι μέσα. Έχουν εντοπιστεί σε άλλα σημεία εκτός της πολυκατοικίας.
0: Πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Αυτό είναι ευχάριστο. Ναι. Υπάρχει και ένα ακόμα πέμπτο πρόσωπο που πιθανολογείται ότι μπορεί να ήταν μέσα. Γι' αυτό γίνεται αυτή η έρευνα αυτή την ώρα. Όλοι οι άλλοι φαίνεται πως οι πυροσβεστικοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι αξιωματούχοι, έχουν διασταυρωθεί, έχουν ταυτοποιηθεί ότι βρίσκονταν εκτός κτηρίου την ώρα της κατάρρευσης. Τώρα, όσον αφορά την κατάρρευση, ακριβώς δίπλα από εδώ, στην Αλκμίνης, δίπλα από εδώ, κολλητά με την πολυκατοικία,
0: ναι,
5: μεσοδικία, ένα νεοκλασικό το οποίο γίνονταν κάποιες εργασίες, ώστε να γκρεμιστεί αυτό και να χτιστεί πολυκατοικία στην θέση του ή κάποιες οικοδομικές εργασίες, αλλά λόγω του προβλήματος εδώ πέρα που υπάρχει του πολεοδομικού και των θεμελίων στα χαμηλά κτίρια, κατά καιρούς εμφανίζονται τέτοιου είδους συζητήματα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ξανακαταρρεύσει η πολυκατοικία. Προφανώς έγινε γρήγορα, έγινε τυπόλεα και έτσι υπήρξε αυτό το πρόβλημα. Δημιουργήθηκε πρόβλημα στατικότητας. Λένε οι γείτονες εδώ ότι τις προηγούμενες μέρες έβλεπαν ότι τα πράγματα έτσι τουλάχιστον με τις τεχνικές εργασίες δεν ήταν και στην καλύτερη τους κατάσταση. Δεν εξελίσσονταν και τόσο όμαλα. Ναι. Δεν ξεχνάμε ότι έχουν γίνει και άλλες απόπειρες εδώ. Να γκρεμιστούν παλιά κτίρια, μονοκατοικίες, μονοόροφα ή διόροφα. Και δεν είχαν καλό, δεν προχώρησαν και γι' αυτό δεν έχουν χτιστεί πολλές καινούριες πολυκατοικίες στην περιοχή, παρότι υπάρχει ικανός συντελεστής δόμησης. Τώρα, ρώταγε στον αντιδήμαρχο προηγουμένως, ναι, για το τι κατασκευής είναι. Η πολυκατοικία πρέπει να είναι κατασκευής δεκαετίας του 70, πρέπει να μας έλεγαν εδώ όπως... οι γειτονείς και οι άλλες.
0: Ναι, είναι και το 70, της δεκαετίας του 70 είναι και οι περισσότερες πολυκατοικίες εκεί. Είναι η περίοδος της μεγάλης ανοικοδόμησης.
5: Ακριβώς απέναντι εδώ πέρα από το σημείο που έχει καταρρεύσει τετραόροφη, πεντάωροφη πολυκατοικία. Υπάρχουν δύο πολυκατοικίες οι οποίες είναι πιο καινούργιες, δηλαδή έχουν χτιστεί μετά το σημείο του 99 και το βλέπω αυτό γιατί έχουν και πάρκινγκ. Αυτή η συγκεκριμένη δεν είχε πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι λίγο παλαιότερη.
5: Ναι, αλλά όμως η κατάστασή της, επιμένω, είναι καλή. Βλέπω το μπαλκόνι τετάρτο ρόφου είναι υπερσκοπωμένο. Δηλαδή δεν είχε κάποιο σημάδι ότι η πολυκατοικία αυτή κινδύνευε τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και υπ' αυτές τις συνθήκες.
0: Εσείς τώρα, Δημήτρη, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα συνεργεία κάθεστε σε απόσταση, συνεχίζει η πυροσβεστική να αναζητά...
5: Ναι, είναι σε εξέλιξη. Η ΕΜΑΚ είναι μέσα. Έχει πει μέσα η ΕΜΑΚ. Έχουμε τα δύο σκυλιά, ένα λευκό και ένα μαύρο, από τη μία πλευρά του κτηρίου και από την άλλη πλευρά του κτηρίου και συνεχίζει να αναζητά πιθανά ίχνη ζωής μέσα στο χάλασμα.
0: Τώρα έχουν γίνει και κάποιες προσαγωγές, λέγαμε νωρίτερα πέντε προσαγωγές.
5: Έχουν γίνει πέντε προσαγωγές και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε, οι περισσότερες εξ αυτών αφορούν ανθρώπους οι οποίοι κατασκεύαζαν, ασχολούνται με τις οικονομικές εργασίες του γειτονικού κτηρίου, όπως σας είπα.
0: Ναι, για να δουν τι ακριβώς συνέβη, πώς ακριβώς έγινε. Γιατί η αλήθεια είναι, Δημήτρη, ότι έχει περάσει περισσότερο από μία ώρα, γύρω στη μία και μισή το μεσημέρι συνέβη το περιστατικό.
5: Ναι,
0: έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά από την ώρα της κατάρρευσης και ακόμα δεν έχει αποσαφινιστεί ούτε πόσοι και αν βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι στο σημείο, ούτε και πώς προήλθε ακριβώς, πώς ήρθε αυτή η κατάρρευση.
5: Και να πω κάτι τώρα, αυτό είναι και λίγο δύσκολο να γίνει τώρα.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, ο καθένας θα προβάλλει τους ισχυρισμούς, ειδικά όταν είναι μηχανικοί, θα πρέπει να στείλουν και μηχανικοί της πυροσβεστικής, να διασταυρώσουν τις πληροφορίες και από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις διάσωσης είναι πολύ ωραίες. Δεν μπορεί να γίνουν
0: σωστά
5: στη στιγμή. Δηλαδή,
0: σωστά.
5: Και αυτό γιατί δεν έχει πέσει ούτε μπροστά ούτε πίσω πολυκατοικία. Έχει καταρρεύσει κάτω, έχει καταρρεύσει το θεμέλιό της.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Άρα... Έχει βουλιάξει.
0: Άρα σημαίνει, άρα σημαίνει ότι οι εργασίες, όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο μηχανικός, ότι οι εργασίες γινόταν πολύ κοντά στη βάση.
5: Πολύ κοντά στη βάση. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω τα χαμηλά κτίρια σε όσα έχουν απομείνει εδώ στα πετράλαια. Παρότι υπάρχει συντελεστής, δηλαδή δόμησες που μπορούν να σηκωθούν, δεν τα σηκώνουν γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί φοβούνται πιθανές παρενέργειες σε γειτονικά κτίρια που είναι πολυκατοικίες. Μα από ό,τι μας έλεγαν εδώ οι γείτονες, ένα-δύο κτίρια εδώ στην περιοχή παλαιότερα και μονοόροφα, διόροφα, είχαν υποστεί τέτοιου είδους πλήγματα κατά το παρελθόν από την ανοικοδόμηση πολυκατοικιών. Από την άλλη πλευρά τώρα δηλαδή. Ναι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Συνέχισε το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ανταποκρίσεις εκεί από τα Πετράλωνα και σε λίγο και πάλι θα συνδεθούμε για όλα τα νεότερα. Στο στούντιο έχει

0: ασθενοφόρο με γιατρό και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, ενώ ο Υπουργός Υγείας Αδώνης Γεωργιάδης έχει θέσει εδώ και ώρα, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, σε πλήρη ετοιμότητα τα νοσοκομεία Γεώργιος Γεννηματάς, Σωτηρία και το Τζάνιο του Πειραιά. Ευτυχώς προς το παρόν φαίνεται ότι δεν θα χρειαστούν.
1: Ναι, ευτυχώς οι ειδήσεις, οι πληροφορίες που μας έρχονται, βαίνει συνεχώς μειούμενος ο αριθμός των αγνωμένων, κατά πως φαίνεται με βάση το ρεπορτάζ και τα στοιχεία. Μιλάμε τώρα για ένα κτίριο που, αν πραγματικά στο κτίριο το οποίο γινόταν οι εργασίες ήταν εγκαταλελειμμένο, άρα δεν υπήρχε κανένας εκεί, και αν εκεί λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, άρα μιλάμε πραγματικά για είχαν άγιο αυτοί που έκαναν τις εργασίες εκεί, και για την πολυκατοικία τώρα αυτή που κατέρευσε την διπλανή με 7 διαμερίσματα, αν πραγματικά και εκεί δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, πραγματικά θα είναι θαύμα. Έτσι, γιατί το ρεπορτάζ όπως μας έρχεται και η εικόνα όπως μας τη μεταφέρουν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι των παραπολιτικών που βρέθηκαν από το πρώτο λεπτό στο σημείο, και ο Σπύρος Δαρσινός και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, όλο το επιτελείο των παραπολιτικών είναι επιποδός, και το παραπολιτικά.gr και το αεφημερίδα.gr μεταδίδουν και εικόνα και ρεπορτάζ από το σημείο αυτό. Η εικόνα λοιπόν που μας έρχεται και βλέπουμε από τα site του ομίλου μας είναι μια εικόνα έτσι που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει Βενεζουέλα.
0: Έναν ισχυρό σεισμό δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι τρομερό αυτό που έχει συμβεί. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
0: και
1: του ΕΚΑΒ.
0: Είναι μεγάλη
1: έτσι, και όπως μας είπες, έχουν τεθεί σε επιφυλακή και πολλά νοσοκομεία.
0: 3 νοσοκομεία, ένα στον Πειραιά και 2 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Οτιδήποτε νεότερο, έρχεσαι να μας ενημερώσεις φυσικά, διότι αν πραγματικά υπάρχει κάποιος κάτω από τα χαλάσματα, εκεί πραγματικά θα χρειαστεί άμεσα τη συνδρομή του ΕΚΑΒ. Ο κύριος Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπαρδάκη, γεια σας. Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία. Τώρα λυπάμαι βέβαια που είναι αυτό το περιστατικό.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση, κύριε Μπαρδάκη. Θα ήθελα την βοήθειά σας στο εξής. Επειδή εμείς δεν είμαστε ειδικοί και όσον αφορά τέτοια θέματα της στατικότητας, μας προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση, μας σοκάρει η εικόνα της κατάρρευσης ενός κτηρίου, τετραόροφου κτηρίου, επειδή γινόταν εργασίες σε ένα παρακείμενο κτίριο. Με όσα στοιχεία έχουν έρθει στη δημοσιότητα, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να προέκυψε αυτή η κατάρρευση?
2: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχω και εγώ καλή εικόνα, δεν έχω στοιχεία έτσι πολλά. Αυτό που συνήθως, ας πούμε, αυτό που μπορεί να συμβεί είναι αν γίνει εξκαφή σε κάποιο γειτονικό, μια βαθύ εξκαφή και είναι βαθύτερη από τα θεμέλια του κτηρίου που συζητάμε, τότε είναι ένα πιθανό σενάριο. Αλλά είναι ενδεχόμενο, γιατί δεν έχω και εγώ τα στοιχεία να σας πω με συγκυρία ότι έγινε αυτό. Αλλά είναι μια κλασική περίπτωση, αν γίνει μια βαθιά εξκαφή χωρίς αντιστήριξη και αποκαλυφθούν τα θεμέλια του γειτονικού, μπορεί μετά να στοχίσει το έδαφος και μετά να παρεκκλείσει το κτίριο και τελικά να καταρρεύσει. Άρα αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο στην περίπτωση. Δηλαδή δεν είχαμε εργασίες μέσα στο κτίριο αυτό, αν κάνω λάθος.
1: Ναι.
2: Εκτός αν έχετε στην εικόνα ότι εκτελούσαν εργασίες μέσα.
1: Εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο διπλανό κτίριο, το οποίο ήταν και εγκαταλελειμμένο, εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης και μάλιστα η πιθανότητα γινόταν στο υπόγειο του κτίριου αυτού.
2: Ναι.
1: Και εκτιμούμε λοιπόν τότε ότι ακριβώς επειδή γινόταν κοντά στα θεμέλια του διπλανού κτιρίου, γι' αυτό και επήλθε η κατάρρευση.
2: Θα μπορούσε, ας πούμε, κάτι να αντιστήριζε ουσιαστικά το θεμέλιο του διπλανού. Και με την αφαίρεσή του να έφυγε τη στήριξη και να έγινε μια στο κεφάλι. Αλλά είναι λίγο πιθανολογούμε γιατί δεν έχουμε εικόνα. Και εγώ δεν έχω πολλά στοιχεία.
1: Ναι.
2: Σας λέω τα πιο πιθανά, ας πούμε.
1: Τώρα, αυτή η συγκεκριμένη πολυκατοικία, σύμφωνα με τους ρεπόρτερ μας, είναι μια πολυκατοικία που έχει χτιστεί εκεί περί της δεκαετίας του 70, ας πούμε. Είναι μια πολυκατοικία που, σαν όλες τις πολυκατοικίες που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, δεν υπάρχει καμία έτσι, ας πούμε, ασφάλεια όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν έχουμε τέτοια συχνά φαινόμενα δείχνει ότι γενικώς υπάρχει η ασφάλεια. Τώρα, άρα αυτό είναι μια εξαίρεση που συζητάμε.
1: Ναι.
2: Παίρνοντας και τα περισσότερα στοιχεία θα καταλάβουμε τι δεν πήγε καλά.
1: Εσείς, κύριε Μπαρδάκη, έχετε ξανακούσει.
2: ελπίζω να μην υπάρχουν άνθρωποι που συμβαίνει και τέτοια.
1: Ναι, βέβαια. Πρωτίστως αυτό. Κύριε Μπαρδάκη, τώρα, εσείς έχετε αυτό. Ξανακούσει κάτι παρόμοιο? Δηλαδή να εκτελούνται εργασίες σε κάποια, σε όμορφη πολυκατοικία

0: πλανή και να καταραίει το κτίριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, είναι, αυτό μπορεί πράγματι να συμβεί ειδικά σε εξκαφές. Μπορεί να συμβεί όμως και σε άλλες εργασίες καθαρέσεων. Γιατί τα, ειδικά τα παλιότερα κτίρια ήταν πιο εύκολα, όταν μπορεί το ένα να βοηθήσει το άλλο. Έτσι, ναι. Ξαφνικά μια. Άρα θέλει με προσοχή να κάνουμε ό,τι καθαίρεση κάνουμε. Το ξέρουμε αυτό οι πολιτικοί μηχανικοί που μελετούν τα στατικά θέματα.
0: Ναι.
1: Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παλιά κτίρια. Γιατί μπορεί και στοιχεία που φαίνονται, ας πούμε, δευτερεύοντα, ξέρω εγώ, τυχοπληρώσεις, τούβλα και τέτοια,
0: ναι.
1: Να παίζουν το ρόλο τους. Δεν είναι ότι είναι σαν τα καινούργια που μόνο ο σκελετός του πετού, οι κολόνες και τα δοκάρια κτλ. Συμμετέχουν στην ανάληψη φορτίων. Μπορεί σε μια παλιά κατασκευή και τα τούβλα να παίζουν. Ακόμα και ένα, μια παλιά μεσοτυχία να κάνει αντιστήριξη. Καταλάβατε. Άρα θέλει περισσότερη προσοχή στο τι καταναφίζουμε.
0: Κύριε Παρδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. Προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το μυστήριο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, λοιπόν. Ο Σπύρος Οδαρσινός είναι και πάλι μαζί, ο αστυνομικός μας ρεπόρτερ. Σπύρο μου, τι νεότερα έχουμε?
2: Λοιπόν, Έρη, φίλοι ακροτές, έχουμε μια πρώτη επιβεβαίωση,
0: ναι,
2: στο ότι όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα. Επαναλαμβάνω πολύ προσεκτικά για να ξέρουμε και τι λέμε, για να μην μπερδευτούμε. Όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετραώρου κτιρίου, δεν υπάρχει κανένας κάτω από τα χαλάσματα.
0: Είναι πάρα πολύ ευχάριστη η είδηση αυτή που μας μεταδίδει, Σπύρο.
2: Ολοκληρώθηκε η έρευνα όσον αφορά τα πρόσωπα τα οποία διαμένουν στην πολυκατοικία της συγκεκριμένη. Υπήρχαν 4 εκκρεμότητες, 3 άντρες και 1 γυναίκα. Μετά από αρκετή ώρα έρευνας, οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες κατάφεραν να εντοπίσουν και τα τελευταία 4 άτομα τα οποία έδωσαν σημείο ζωής, άλλα εκτός Αθηνών, άλλα σε άλλες περιοχές της Αττικής, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ένικος του συγκεκριμένου κτηρίου κάτω από τα χαλάσματα. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, διότι θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ πέρα γίνονταν εργασίες. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα αν όλο το συνεργείο που πραγματοποιούσε αυτές τις εργασίες βρισκόταν στο σημείο ή σε επίμαχο σημείο, ώστε να βρεθεί κάτω από τα χαλάσματα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο είχαμε την ενημέρωση και την ελληνική αστυνομία, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Έρη,
0: ναι,
2: ότι είχαμε 5 προσαγωγές.
0: Ναι.
2: Από τις 5 προσαγωγές, λοιπόν, θυμάται ότι μιλάμε για 5 άτομα τα οποία ανήκουν στο εργατικό δυναμικό, το οποίο εκτελούσε τις εργασίες στο μικρό κτίριο, στο μικρό κτίριο που κατέρευσε, το κτίριο που κατέρευσε πρώτο, παραπλεύρος της τετραώροφης πολυκατοικίας. Δεν έχουμε πληροφόρηση ότι υπήρχε και άλλος εργάτης, ωστόσο αυτές οι πληροφορίες ακόμα είναι ελπίσμενες, δεν έχουμε εικόνα για το τι έχουν καταθέσει οι συγκεκριμένοι πέντε που μιλούν με τους αστυνομικούς και με τους πυροσβέστες. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, συνεχίζεται η διαδικασία του ενδεχόμενου εντοπισμού κάποιου εγκλωβισμένου,
0: αυτό,
2: τόσο από τους πυροσβέστες όσο και από την ΕΜΑΚ. Έρη, μπορώ να μου πεις, ναι.
0: Ναι, ναι. Συγγνώμη, θα σε διακόψω, Σπύρο μου, διότι θέλω να πάμε στον κύριο Πάρη Χαρλάφτη, είναι αντιδήμαρχος του Δήμου της Αθήνας, και θα επανέλθουμε, Σπύρο, σε σένα, γιατί είναι πολύ κρίσιμη η πληροφορία που μας έδωσες, ότι πιθανότατα δεν υπάρχει εγκλωβισμένος, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Χαρλάφτης, καλησπέρα σας, κύριε Χαρλάφτη.
3: Καλησπέρα. Συγγνώμη για το βιαστικό, απλά επειδή και εμείς να συνδράμουμε στο έργο.
0: Φυσικά,
3: εδώ,
0: και σας καταλαβαίνουμε απολύτως.
3: Υπάρχει πυροσβαστική, η οποία κάνει ενέργειες. Ακούστηκαν κάποιοι ήχοι από σκυλιά, σαν να υπάρχει τοπισμός. Υπάρχει φήμη, ευτυχώς από 4, υπάρχει φήμη για έναν πλέον. Ελπίζω να μην είναι κανένας.
0: Ο Σπύρος Δαρσινός, ο καλός μας συνάδελφος, ο αστυνομικός ρεπόρτερ, πριν από λίγο μας μετέδωσε εδώ την πληροφορία στα παραπολιτικά ότι πιθανότατα δεν υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος, και αυτό μας ανακουφίζει ιδιαίτερα αυτή η μετάδοση. Ελπίσουμε ότι θα επαληθευτεί το ρεπορτάζ, φυσικά, και οι έρευνες συνεχίζονται, φυσικά. Εσείς, κύριε Χαρλάφτη, τώρα βρεθήκατε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό. Η εικόνα που αντικρίζεται αυτή τη στιγμή, τι σας λένε, πώς μπορεί να προήλθε.
3: Η εικόνα που έχουμε μαζί και με ένα διοικητικό έλεγχο πρόχειρο που κάναμε,
0: ναι,
3: είναι ότι στη φάση που είχε εκδοθεί μια άδεια για την διπλανή πολυκατοικία για ανέγερση, μάλλον στις εξκαφές, πρέπει να μην να γίνει κάποια αστοχία και κατέρευσε το διπλανό.
0: Μάλιστα, κατέρευσε λοιπόν και, και συμπαρέσυρε και την κατοικημένη πολυκατοικία. Αυτό μας λέτε.
3: Ναι, δεν είναι διόροφο, ευτυχώς δεν είναι πολυόροφη οικοδομή, οπότε...
0: Διόροφο είναι αυτό στο οποίο γινόταν εργασίες.
3: Βέβαια. Ήταν... Διόροφο είναι αυτό που κατέρευσε, ήταν υπό ανέγερση πολυκατοικία.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε εικόνα για το πώς έγινε η κατάρρευση, γιατί αν πραγματικά δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι, σημαίνει ότι το κτίριο
3: πρέπει... Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
0: Ναι.
3: Λογικά έγινε στις πάσεις των εξκαφών.
0: Και πρέπει να έγινε και τμηματικά, καταλαβαίνουμε, διότι ίσως είχαν κάποια λίγα λεπτά οι άνθρωποι που βρισκόταν οι ένικοι μέσα στην πολυκατοικία για να μπορέσουν να εγκαταλείψουν το κτίριο.
3: Ναι. Οπότε να σας αφήσω απλά τώρα μόνο λίγο για να μπορέσουμε.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καταλαβαίνουμε πολύ τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Υπάρχει ένας πανικός, όπως καταλαβαίνετε. Ο Σπύρος ο Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας.
2: Είναι πολύτιμες οι πληροφορίες που έδωσε το πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, ο Αντιδήμαρχος, γιατί έτσι αρχίζει και ξεδιαλύνει, ναι, ακόμα περισσότερο το τοπίο όσον αφορά για το τι έχει συμβεί.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό ακριβώς υπήρχε και η αναστάτωση, γιατί αρχικά μιλούσαμε για εργασίες ανακαίνησης και ως εκ τούτου είτε υπήρχε μεγαλύτερη πιθανότητα να είναι και στο δεύτερο κτίριο, το υποανέγερση, όπως ανέφερε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, κτίριο υπήρχε πιθανότητα να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες. Ως εκ τούτου λοιπόν, μέχρι στιγμής τα σημάδια είναι ελπιδοφόρα ότι δεν έχουμε άτομο το οποίο έχει εγκλωβιστεί. Αυτό υπογραμμίζω ξανά όσον αφορά τους καταγεγραμμένους ενίκους του τετράωρου κτίριου. Τώρα δεν μένει να δούμε τι έχει συμβεί και με το εργατικό δυναμικό, με το συνεργείο, τον συνεργείο των εργατών που πάλευαν, που εργάζονταν προκειμένου να αναγείρουν μια νέα πολυκατοικία. Αυτό είναι και άλλωστε και μια πρακτική, το οποίο το βλέπουμε πολύ σύντομα στην Αττική.
0: Ναι.
2: Μικρά παλιά σπίτια, τα οποία κατεδαφίζονται, είναι όμορα με άλλες πολυκατοικίες, φαίνεται να ακουμπούν και μάλιστα κάποια, το τσιμέντο, τα τσιμέντα τους μεταξύ τους, και ενδεχομένως εκεί να υπάρχει, να προέκυψε το λάθος, το σφάλμα που να οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτή η καταστροφή είναι υλική, Έρη. Σε αυτά μένουμε μέχρι τώρα και μένει να δούμε
0: υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος εκεί, Σπύρο, από την γειτονιά.
2: Ο κόσμος παραμένει συγκεντρωμένος και τώρα βλέπουμε και τους πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις καλωσίες από την πολυκατοικία προκειμένου να μπουν σε έναν ακάλυπτο χώρο μιας διπλανής διόρροφης οικοδομής. Ενδεχομένως κάτι να έχουν βρει, ενδεχομένως κάτι να εξετάζουν και προσπαθούν να επιχειρήσουν να μπουν σε αυτόν τον ακάλυπτο χώρο. Μέχρι στιγμής βλέπω να κάνουν διαβουλεύσεις και να εξετάζουν το σημείο. Πολύ κοντά βρίσκονται και άντρες του Ερυθρού Σταυρού,
0: ναι,
2: και διασώστες, όπου είναι ανά πάσα ώρα και στιγμή έτοιμοι να επέμβουν. Εδώ, όπως ανέφερες και εσύ πριν, είναι αρκετός κόσμος στην περιοχή, μεταξύ βεβαίως των πολλών αυτοκινήτων τα οποία έχουν καλυφθεί με σκόνη, καθότι όπως μας ανέφεραν πριν από λίγο αυτόπτες μάρτυρες,
0: ναι,
2: η σκόνη πέρασε από τα στενά σε απόσταση τουλάχιστον 50 και 60 μέτρων, δηλαδή περίπου δύο οικοδομικά τετράγωνα μακριά.
0: Μάλιστα. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα έχουμε και πάλι επαφή. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έλα, Δημήτρη.
4: Εδώ από την άλλη πλευρά της Αλκμένης είμαι εγώ.
0: Οι δρόμοι εκεί, οι γύρω δρόμοι έχουν αποκλειστεί.
4: Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι, ναι, ακριβώς πάνω από την Πειραιώς. Εδώ οι δρόμοι γύρω-γύρω στην Υποφαντιδόν και πιο πίσω λοιπόν οι δρόμοι από και προς την Πειραιώς έχουν κλείσει. Όλοι οι δρόμοι εδώ στα Πεδάλωνα,
0: ναι,
4: γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές από ό,τι μας έλεγαν τεχνική της υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων.
5: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Θέλει Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι οι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το snack μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
13: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, Λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
15: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
14: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
15: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
16: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
17: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
18: Καιρός για χρωμοδομή.
19: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
20: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
19: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
21: Στο νομό Θεσσαλονίκης αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες σταδιακά θα αυξηθούν. Πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων υπάρχει κυρίως από το μεσημέρι και έπειτα. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Μέγιστη θερμοκρασία αύριο το μεσημέρι στον Πολύγυρο και την Κατερίνη 25 βαθμοί, στην Βέρεια 26, στις Σέρες 24, στο Κιλκής 27 και στα Γιαννιτσά 28 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία σε Καστοριά και Γρεβενά δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
21: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
22: Να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29.
23: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
24: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlavelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
25: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
26: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
27: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
28: Στάτους Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Στάτους Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3. Με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
29: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

0: Και ακόμη δεν είδατε τίποτε. Λένε οι μετεωρολόγοι, ετοιμαστείτε, λένε. Το διάβασα κάπου δηλαδή, ότι επίκειται δεκαήμερο φωτιά σε 14 νομούς της χώρας. Θα πάρουν φωτιά τα Μάρμαρα. Οπότε όσο κάνει δροσιά όπως σήμερα εκεί έξω, δροσιστείτε, γιατί έρχεται ζέστα. Τη δροσιά που σκάει ο Τζίτζικας, υπάρχει αυτό το συνεφόκαμα εκεί, το διαολεμένο. Άστο σου λέω. Εσύ που είσαι Τριανδρία προς δυτικά, μη βιάζεσαι. Γιατί και να βιάζεσαι, αργά θα πας. Έχουμε ένα θέμα στην περιφερειακή, θα κάνεις υπομονή. Αν δεν είσαι της υπομονής, κάτσε και άκου μουσική. Απέναντι μου είναι ο Λεοντής, γιατί λέγουμε μια φωτιά στο Δερβαίνι. Πού μου είπες, λέω, και θα μου πεις σε λίγο.
1: Αυτή είναι η άγνωστη πλευρά που με λυτρώνει.
0: Τσακάλι ο Λεοντής, τον παντρεύουμε, να ξέρετε. Είναι ο μόνος εδώ μέσα ο οποίος προσφέρεται για γάμο. Όλοι είμαστε για διαζύγιο υπόλοιπο. Για πες, Λεοντή, τι έχουμε.
2: Έχουμε μια πυρκαγιά στην περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου Δερβαίνη. Στις 2.30 ξέσπασε. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες και εισιτηρά και ξερά χόρτα, η καπνή είναι ορατή από μακρινή απόσταση. Έχουμε 25 πυροσβέστες στο σημείο με 9 οχήματα. Έχουμε ρήψεις νερού και από ελικόπτερο. Οι φλόγες προς το παρόν δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Ωστόσο, έχουμε τα μάτια μας και εκεί για να δούμε τι γίνεται.
0: Στο Δερβαίνη, είπες.
2: Ναι.
0: Δερβενιώτες, δερβενιώτησες. Είναι κάποιος στο σημείο, κάτσε να το καταρχάσει. Έχουμε και κίνηση και όλοι, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι. Κάτσε. Περιβολάκι εδώ, ανεβαίνεις, ανεβαίνεις. Και όπως λέει το άσμο, όταν ανεβαίνει κατεβαίνει. Αν κάποιος έχει εικόνα εκεί στην περιοχή Δερβενίου, από αυτό που μόλις αναφέρθηκε από τον Λεοντή, παράκλησή μου στο 2-310-5-13 χιλιάδες. Επαναλαμβάνω, 2-3-10-5-13 χιλιάδες. Ή στο 2-3-11-82-10-50. Να μας ενημερώσει. Διαφορετικά στο Viber, στο 6-9-8-3-57-800. Στέλνεις και φωτογραφία ή βίντεο αν έχεις, και τα ανεβάζουμε και γίνεσαι viral reporter του Status 107 και 7.

0: Λάζαρε, κάτσε εκεί που είσαι, γιατί δεν είναι να βγαίνεις έξω. Πετάχτηκα μέχρι απέναντι νωρίτερα. Λες και κολυμπά σε σάουνα ένα πράγμα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε. Κάποτε ήμασταν μεσογειακή χώρα, είχαμε και μεσογειακό ταπεραμέντο. Τώρα αποκτήσαμε τροπικό ταπεραμέντο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτά μετά τις 3. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία. Χρόνια τους πολλά. Κερακάκης, ωραίος, ναι. Πρέπει να σας πω γιατί μίλησα μετά με το γραφείο του. Ζήτησα ένα δύο ρουσφέτια τα οποία μου ζητήθηκαν. Τι να κάνω, αύριο μεθαύριο σου λέει μπορεί να ανταμυφθείς για τα ρουσφέτια. Πού πας χωρίς ρουσφέτια, τέλος πάντων, αστείευομαι. Ωραίος ο Πιερακάκης. Ωραίος ο Πιερακάκης. Δεν είχε αρνητικά σχόλια. Είναι από τη συνεντεύξη με κορυφαία πρόσωπα της δημόσιας σφαίρας. Δύσκολος να δώσει συνεντεύξη γενικώς και αορίστος. Εδώ τον φιλοξενήσαμε. Έχω Νίκο Παπά. Ποιος θέλει, εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς. Αύριο ή μεθαύριο, δεν ξέρω, την Πέμπτη μάλλον. Όλοι σημαντικοί εδώ, από τον Στάτους, θα προσκυνήσουν, θα περάσουν. Είναι σαν τον Αλέξη τον Τζίπρα ένα πράγμα. Όποιος θέλει να πάρει έδρα στη Βουλή, πρέπει να προσκυνήσει την ελληνική αστυνομία του Αλέξη Τσίπρα. Προσκυνήτρια η κοπέλα. Ήρθες να προσκυνήσεις.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό μου, είπε προσκυνήστε.
0: Τόσο λέει. Ωραίο, ωραίο κορμί.
1: Ξέρεις τι μου ήρθε στο
0: ποιο?
1: Μυαλό.
0: Προσκυνήστε τι.
1: Προσκυνήστε το είδωλο.
0: Ποια είναι αυτή. Ποιος το έλεγε αυτό.
1: Ο κακός Βεζίρης. Εσείς, μπράβο Βιργινία, εσείς οι πολιτικοί, ναι, αυτού του επίπεδου και οι δημοσιογράφοι άλλων κατηγορίες,
0: του...
1: δεν βλέπετε τέτοιες ποταπέσιρες.
0: Τι είναι αυτό, καρτούν.
1: Μία σειρά, ελληνική σειρά ήταν.
0: Είχα εγώ χρόνο. Πότε, ποια περίοδο.
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Γάμπριζα, κοπέλα μου. Πού να προλάβω εγώ να δω τον Βεζίρη. Μπόλεκ και Λόλεκ βλέπαμε εμείς. Το κόμμα μόνο αυτό επέτρεπε. Όχι, θα βλέπες Αμερικανιές και Ποπάι και τέτοια. Αυτά ήταν απαγορευμένα. Μπόλεκ και Λόλεκ μέχρι να πεθάνεις. Μετά και το Μητρούτσι και το πως Μητρούσης και η Σουβλίτσα. Λοιπόν, για να συνέλθουμε λίγο και να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Ένας χαμός επικρατεί. Και έξω δεν θα πω για την οικοδομή η οποία κατέρευσε. Μου έκανε και εμένα εντύπωση. Μου λέει Βιργινία, το είδες, το είδα. Βιργινία, ως μηχανικός που σπούδασα, το πρόβλημα εντοπίζω ότι είναι στα θεμέλια. Μετά βγήκαν οι ειδικοί και είπαν τα ίδια πράγματα. Με κοιτάει Βιργινία, ρε φίλε, και μηχανικός να ήσουν, να λέει πάλι θα ήσουν πολύ καλό στη δουλειά σου. Τέλος πάντων, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, γιατί γινόντουσαν εργασίες σε κάποιο κτίριο σε μια οικοδομή και έπεσε η δίπλα οικοδομή, κατέρευσε. Οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι υπηρεσίες κάτω στην Αθήνα θα δουν τι και πώς έπεσε ως χάρτινος πύργος.

0: Ο Αντώνιος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνης Μικρόπουλος, μου στέλνει φωτογραφία από το σημείο όπου ήταν η πυρκαγιά. Λεοντί, από ό,τι βλέπετε, μια χαρά. Δεν έχουμε θέμα. Είναι υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Τι μου στείλε εδώ ο Δημητρός, τι είναι αυτό ρε Δημητρό που μου στείλες? Βιντεάκι είναι, τι είναι? Μου στείλε εδώ ένα φίλος.
1: Το καλοκαίρι έχει πάντα άλλο ένα.
0: Μου το έστειλε εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Πιστεύω να μην είναι τίποτε έσω.
2: Πρασκινήστε τα είδαλα. Πρασκινήστε τα είδαλα. Πρασκινήστε τα είδαλα. Πρασκινήστε τα είδαλα.
0: Πού το βρήκατε αυτό ρε? Τι ακροατές είστε, φυλακή θα μπουμανίτα, λέει η Ρασιά. Προσκυνήστε το είδωλο.

Έτσι που λέτε, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τον, με τον κύριο Πιερακάκη, πρόεδρο Eurogroup, Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, να του θέσουμε τα ζητήματα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά ενδιαφέροντα. Απάντησε σε όλα με τον δικό του τρόπο, δεν σημαίνεται και καλά ότι κανείς πρέπει να συμφωνεί με όλα όσα είπε ο Υπουργός. Αλλά είπε τα, πώς το είπε, να δισκάτσε λίγο, γιατί μας έχουν παίξει τα μεγάλα site για ακόμη μια φορά. Το ραδιόφωνο σας, αγαπητές φίλες και φίλοι, ο Στάτους παίζει στα μεγάλα site με τη συνέντευξη. Κάτσε να δεις, κάτσε, μπαίνω πρώτο θέμα. Να δω πώς το παρουσιάζουν οι άνθρωποι εκεί. Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται. Χαίρομαι που ο Τσίπρας είπε ότι η οικονομία αποδίδει. Δήλωσε μεταξύ άλλων. Τα λεφτά δεν υπάρχουν, γεννιούνται. Όσοι μας κατηγορούν, λέει ο Πιερακάκης, ότι κακώς πάμε και προεξοφλούμε τα χρέη του μέλλοντος, η απάντηση είναι ότι αν δεν το κάναμε επιτυχώς το 2030-31 που είναι κοντά, η χώρα θα είχε πνιγεί μαζί της και εμείς. Αυτό που καταφέρνουμε, λέει, με την οικονομία, την οικονομική πολιτική που ακολουθούμε, είναι να τακτοποιούμε εκκρεμότητες, να μοιράζουμε στον κόσμο ο οποίος έχει ανάγκες χρήματα και να αφαιρούμε άχθος βάρος από τις πλάτες της χώρας, προπληρώνοντας και αποπληρώνοντας το χρέος μας. Αυτό σημαίνει νοικοκυριό, λέει ο Πιερακάκης. Του είπα εκεί για την ακρίβεια, αυτά όλα καύσιμα, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι τόσο. Του είπα για τα μερίσματα, γιατί γίνεται πάρα πολλής λόγος λαϊκίστικος, δημαγωγικός και άθλιος για τα μερίσματα στην Ελλάδα. Αλλά απάντησε αφοπλιστικά με στοιχεία επίσημα του Υπουργείου ότι όσες φορές αυξήθηκε ο φόρος στα μερίσματα, οι εισπράξεις ήταν λιγότερες. Αφότου ο φόρος μειώθηκε στο 5%, οι εισπράξεις για το δημόσιο αυξήθηκαν. Αυτό, λέει, από μόνο του είναι μια απάντηση σε όλους εκείνους οι οποίοι θέτουν θέμα για τα μερίσματα.

Ωρε φίλε, τι γίνεται? Πω έχει χαθεί η μπάλα. Λέτε να δούμε τον Φάμελο στο Πασόκ? Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα που ρίχνει πράσινο τζάκρι η Θεοδόρα από το χωριό μου. Και επειδή το Φάμελο δεν τον γουστάρει καθόλου ο Αλέξ Τσίπρας, παρακαλάει ο Φάμελος. Εκλιπαρεί, έχει πέσει στα τέσσερα, αλλά δεν τίποτε. Εκεί μπα, έχει ο άλλος. Έχει θυμός, δεν με τίποτε. Τα βλέπει αυτά ο Νίκος ο Παπάς, την πέφτει στον Φάμελο. Σήμερα έρχεται και προσθέτει δηλητήριο ο Πολάκης. Ζητά εδώ και τώρα, λέει, την παρέτηση του Φάμελου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, να ανοίξουν οι διαδικασίες να επανέλθω στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, λέει ο Πολάκης, και να αλλάξουμε πρόεδρο, λέει, γιατί ο Φάμελος θα έκανε... δεν έχει άδικο ο Πολάκης εδώ που τα λέμε. Φαντάσου ότι και ο Φάμελος ήθελε να νικήσει το Μητσοτάκη. Και ο Φάμελος και ο Κασελάκης και ο Ανδρουλάκης, βέβαια, και ο Βαρουφάκης και η Κωνσταντοπούλου, η οποία σε μια δημοσκόπηση που είδα οριακά είναι πάνω από 3,1 την είδα. Μόνο ο Σαμαράς θα νικήσει το Μητσοτάκη, συνεργαζόμενος με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπες? Πιπέρι.

Μόνο που εκεί Νικόλαε θα τον τσακώσουν, θα τον αρπάξουν όπως έγινε και στην Ισπανία και αλλού που δοκιμάστηκε αυτό που γράφεις. Like no οι ίδιοι τους. Δηλαδή οι άνθρωποι της αγοράς δεν θα πάει στον καταναλωτή με τα μέρισμα. Τα πράγματα είναι πιο απλά. Πολύ όρθα είπε κάπου, άκουσα τον Πορτοσάλτε. Επειδή είπε τη σακλαμάρα αυτή που λέει ο Αλέξ και παπαγαλίζουν διάφοροι και την έχουν υιοθετήσει δυστυχώς για εκείνους και άνθρωποι του Πασόκ. Ευτυχώς υπάρχει και το σοβαρό Πασόκ που δεν υιοθετεί αυτές τις σακλαμάρες. Ξέρετε, μερίσματα δεν έχουν μόνο οι πλούσιοι. Υπάρχουν ΕΙΚΕ, υπάρχουν όμικρον ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και πολίτες, ιδιώτες, οι οποίοι επειδή βλέπουν ότι στις τράπεζες χαΐρι δεν έχει με τους τόκους τα επιτόκια, πώς το λένε, σου λέει άλλος έχω 5.000, έχω 10.000, έχω 20.000. Και πάει λέγοντας, επειδή είσαι άνθρωπος της αγοράς, είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, ωραία δουλειά να είσαι ασφαλιστικός σύμβουλος, είναι δουλειά γεμάτη από άγχος, αλλά όταν καταφέρνεις και πείθεις τον κόσμο για τα προϊόντα που θες να τους δώσεις, νιώθεις μια μέγιστη ικανοποίηση. Έτσι γίνεται στον ελεύθερο στίβο. Αν ωστόσο είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, καλό να κάνεις το επόμενο βήμα για να ισχυροποιηθείς. Να μπεις στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, μπαίνοντας στο site, συμπληρώνεις την φόρμα ή τηλεφωνείς στο 2310-492-492 για να γίνεις μεγάλος παίκτης και τρανός.

απορώ, υπάρχει κόσμος, λέει, που αγαπημένη του εποχή είναι το καλοκαίρι. Κάνετε πλάκα, νομίζω, έτσι. Όντως υπάρχει κόσμος ο οποίος λέει αγαπημένη μου εποχή είναι το καλοκαίρι. Τους λες και μαζοχιστές, δεν υπάρχει αυτό. Εντάξει, να είσαι ο γιος του Αβραμόπουλου, να δουλεύεις στην Qatar Energy, να είσαι η Καϊλή, να είσαι τίποτε οικονομημένος από εκείνους εκεί με τις Πόρσε και με τις λιμουζίνες, το καταλαβαίνω. Μόλις κάνει πολύ ζέστη, τσακώνεις το αεροπλάνο και πας να δροσιστείς. Απλά τώρα δεν έχεις και τόπους να δροσιστείς. Πού να πας να δροσιστείς? Στο Μόναχο είναι χειρότερα, στο Αμβούργο είναι χειρότερα, στην Νιρεβέργη είναι χειρότερα. Στον Κολμάρ είναι ωραία να πας. Στις Άλπεις είναι ωραία να πας.

Φαγωθήκατε. Το έκανε πρωτοσέλιδο και ξέρω εγώ η Ελευθερόλα, ποιος το μακελιό. Προχθές λέει συναντήθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοιλ με τον Σαμαρά. Τελικά όλους τους έχει δει. Δεν ξέρω αν θα δει και το Βελόπουλο, γιατί σήμερα υποδέχθηκε την Αφροδίτη την Λατινοπούλου. Τους πήρα μπάριζα ρε παιδί μου η πρέσβυρα. Πρέσβυρα να μην μιλήσει με τους προέδρους των κομμάτων, με πρώην πρωθυπουργούς, με τέτοιου είδους δημόσια πρόσωπα. Φαγωθήκατε όλοι, ντε και καλά. Έλεγε ο άλλος, ο αφού λέει Κίμπερλι συνάντησε και το Σαμαρά, πάει ο Μητσοτάκης, θα τον φάει. Μια χαρά τα πάει ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ. Στην αρχή τα πνεύματα δεν ήταν καλά, οξυμένα ήταν. Γιατί και ο Μητσοτάκης έκανε για μένα λάθος επικοινωνιακά. Πήγε και στήριξε το κλίμα εναντίον του τραμπισμού και του Τραμπ. Όχι ότι συμφωνώ με τον Τραμπ και τον τραμπισμό, αλλά είναι μεγάλοι παίκτες. Κάτσε, κράτα απόσταση. Δεν ξέρεις αύριο τι θα προκύψει, είδες τι προέκυψε. Και τώρα όλοι γονιπετείς πίνουν νερό στο όνομα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τα έχει κάνει όλα μαντάρα στον πλανήτη. Εντάξει, πίνεις που πίνεις νερό στο όνομα του Τραμπ, δικαίωμά σου φίλε, δεν θα σου πω εγώ τώρα στο όνομα του Τραμπ, του Πούτιν, του Μακρόν, της Μέρκελ, της Μελόνι, του Κιμ Ιλ Γιόνγκ, πως λέγεται, όπου θες. Αλλά φρόντισε τουλάχιστον το νερό που πίνεις στο όνομά τους να είναι ό,τι καλύτερο. Να είναι φυσικό μεταλλικό νερό, δίως. Να νιώσουν όλοι αυτοί στους οποίους αναφέρθηκα και όλοι οι υπόλοιποι και εσείς τι σημαίνει φυσικός πλούτος από το βουνό των θεών. Φυσικό μεταλλικό νερό, δίως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έμπλεξε καθώς εγκρίθηκε η άρση ασυλίας της για τις δικογραφίες αναφορικώς με την συμπεριφορά της, εκείνη την αλήτικη, τη χυδαία, την άθλια στις αίθουσες δικαστηρίων. Χαίρομαι πάρα πολύ για την κατάντια της Κωνσταντοπούλου και είμαι πολύ περήφανος για εσένα, για εμένα, για τη φιλή μας, γιατί παρασυρώμαστε εύκολα. Την κάνατε σε εισαγωγικά μεγάλη, αλλά τώρα την στέλνετε σταδιακά στην θέση που της αξίζει. Γιατί αυτή η γελοιότητα, η χυδαιότητα, η τοξικότητα, αυτή η αλητεία, η πολιτική αλητεία όπως εκφράστηκε από εκείνην και από κάποιους άλλους, τι να κάνουμε ρε παιδιά, δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Παρένθεση αυτό. Κάποια στιγμή ο κόσμος θα αντιλαμβάνεται όλα αυτά, καταλαβαίνει με ποιος έχει να κάνει και τους στέλνει σιγά σιγά στα αποδυτήρια. Έτσι λοιπόν σήμερα η πρόεδρος αποφάσισε η Βουλή να αρθεί η ασυλία της και να πάει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Η ίδια κάνει λόγο για πολιτική δίωξη. Σιγά μαντό μου, σιγά, σιγά, εσύ χαρακτήρισες όλο τον κόσμο δολοφόνους, παιδοβιαστές, εγκληματίες. Πήρες με την κάμερα υπάλληλο αστυνομικό και την τράβαγες. Έλα μωρέ τώρα με τη χαζομάρα σου. Άντε άντε, καιρός να τη διαλωστήλουμε, πολιτικά μιλώντας πάντα. Πολιτικός, έτσι, πολιτικά μιλάμε, προς Θεού. Να μείνει εκτός κοινοβουλίου, αρκετά ταλαιπώρησε νομίζω το κοινοβούλιο, αρκετά ταλαιπώρησε τη δημοκρατία. Έκανε το θέατρό της, έπαιξε το παιχνίδι της. Καλά της ξηγήθηκε η Καριστιανού, η οποία την εκμεταλλεύτηκε τελικώς, ενώ πήγε να την εκμεταλλευτεί Κωνσταντοπούλου μαζί με τον Βελόπουλο και τους άλλους στην Καριστιανού. Τελικά γύρισε ανάποδα το τραπέζι. Ήρθε. Κάτσε, θέλει τραγούδι αυτό που έχω στο μυαλό μου.

0: Του βάλαμε του Πιερακά, έχει 2-3 ερωτήματα αναφορικώς με το αν θα δοθεί 13ος μισθός, τι θα γίνει με την προκαταβολή φόρου, αλλά και στα δύο έκανε τρίπλες. Σαν τον Παρίδι, το θυμάσαι, έναν ποδοσφαιριστή παλιό του ΠΑΟΚ, ένα εξτρέμ. Έκανε τρίπλες, ή το Χατζηπαναγίρε, φίλε, κορυφαίος, δικός μας. Και δεν απάντησε ούτε στο ένα ούτε στο άλλο, έστειλε τη συζήτηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεν είπε όχι ωστόσο, αλλά είπε αυτά τα ξέρει ο Πρωθυπουργός. Του έκανα και εγώ εκεί την εξυπναδίστικη ερώτηση. Εντάξει ρε φίλε, τα ξέρει ο Πρωθυπουργός. Εσύ υπουργός, ολόκληρος πρόεδρος Eurogroup, άμα σε ρωτήσει ο Πρωθυπουργός, ρε Κυριάκο, έχουμε λεφτά να δώσουμε 13ο μισθό σε πρώτη φάση με υπόσχεση για 14ο τέλος τετραετίας. Δεν σου έκανε αυτή την ερώτηση. Αν σου την κάνει, τι θα απαντούσε.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Για πες μου λοιπόν, κύριε Πιερακάκη, τι θα απαντούσες. Τι θα απαντούσες. Σου λέγει ο πρόεδρος, φέρε λίγο εδώ, κάνε λίγο μια μελέτη, ψάξτε και φέρε μου λίγο το λογαριασμό. Αν σου λέγει ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, κύριε Πιερακάκη, δεν θα του δίνατε τον λογαριασμό για να δει εκείνος και να αποφασίσει αν πρέπει με βάση το λογαριασμό να δώσει 13ο, 14ο δώρο.

0: Έτσι είναι, ρε Γαβρίλ.
1: Το λογαριασμό ζητάτε.
0: Δεν πρέπει ο... ο Μητσοτάκης, δεν το είπε του Πιερακάκη, κάνε ένα κουμάντο εκεί, πες μου λίγο άμα δώσουμε 13ο μισθό, τι λογαριασμό μας βγάλει, δεν πρέπει να ρωτήσει.
1: Πρέπει
0: να δω λιόλιου, λέει, φέρε.
1: Φανταστείτε, μέχρι και λιόλιου.
0: Φτιάχνεσαι με λιόλιου, είσαι λιολίστας.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν είσαι έντεχνος, δεν μου βγαίνει έντεχνος.
1: Δεν είμαι πολύ. Είναι συγκεκριμένες φάσεις της ζωής μου που ακούω έντεχνη.
0: Ναι, τώρα ακούς τέτοια.
1: Ναι, λιόλιου, εντάξει.
0: Λιόλιου είσαι. Και εγώ ακούω.
1: Σας αρέσει.
0: Και αυτοί που λένε ότι. Α, μ' αρέσει, το τραγούδι μας. Και ένα άλλο νομίζω που νοικιάστηκε.
1: Εκείνο ήταν μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει.
0: Και κάτι φίλοι μου το παίζουν κουλτουριάρτες, καραμεσίνες, κάτι κομμουνιστές.
1: Όλοι αυτοί τα ακούνε.
0: Παιδί μου, αυτά ακούνε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όταν παίζουν ακουστικά στα αυτιά και σου μιλάνε για Μάρξ, ξέρω εγώ, για Έγγελς, να ξέρεις ότι στα αυτάκια παίζει Πανταζής.
1: Εννοείται και Πανταζής και Άντζελα και όλα.
0: Άντζελα και όλα.
1: Όταν τα βάζει να τα ακούσουν, κάνουν πως δεν ξέρουν τους στίχους και σιγοτραγουδάνε κιόλα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ήρθα λίγο να δώσουμε μια νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά στο Δερβαίνι που είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Σε γεωργικές εκτάσεις έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις για την κατάσβεση. 39 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 11 οχήματα που έσπευσαν. Από αέρο συνδράμουν 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, να πούμε. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Αυτό είναι και το ευχάριστο προς το παρόν τουλάχιστον. Και έχουμε και άλλη μια φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε περιοχή του Κιλκής, κοντά στον Ακρίτα συγκεκριμένα, στον οικισμό Ακρίτας, η οποία φωτιά, να πούμε ότι μας ήρθε από τη γείτονα χώρα. Ήταν δηλαδή κοντά στα σύνορα, ήταν από την πλευρά των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας και πέρασε σε ελληνικό έδαφος νωρίτερα και επιχειρούν και εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Όχι ακόμη ένα αέρια μέσα, δεν ζητήθηκε η σύνδρομή τους, αλλά είναι ισχυρές οι επίγειες δυνάμεις. Δεν απειλείται και εκεί ο οικισμός, ευτυχώς.
0: Ευχαριστούμε, Γαβρίλ. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, όπως λέγεται όλο αυτό. Αυτό γιατί δεν παίζει, εδώ είσαι. Χράτς.

0: γράφει εδώ η Μαριού, μου λέει: κύριε Βενιέρη, συγχαρητήρια. Πώς μπορείτε και συνδυάζετε τόσο διαφορετικά πράγματα τα μεσημέρια. Τα μεσημέρια, Μαριό μου, να, δεν φταίω εγώ. Τα μεσημέρια φταίει τούτο εδώ.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Στους δρόμους κίνηση έχετε μόνο στο ύψος Τριανδρίας, έτσι. Κατά τα άλλα είστε μια χαρά, λίγο εδώ στην παραλία πύκνωση, αλλά λογικό.

τα πάντα, ως γνωστόν η χώρα είναι χώρα υπερβολής. Έχω μία ακόμη δημοσκόπηση, την έχω μπροστά μου δηλαδή, τη Σάλκο, η οποία δείχνει ότι υπάρχουν κέρδη για Νέα Δημοκρατία, Ελληνική Αστυνομία και ΠΑΣΟΚ. Τι άλλο έχει? Πτώση για την Καριστιανού. Κάτσε λίγο να τα δω με τη σειρά. Ξεκινώ από χαμηλά. Δημοκράτες ήταν στο 0,8, πήγαν στο 1. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν. ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 1,5, είναι στο 1,3, ξεφτυλίστηκε. Φωνή Λογικής 2,7 ήταν, 2,6, μία από τα ίδια. Πλεύση Ελευθερίας ήταν στο 3,2, είναι στο 3,1 οριακά. Προς όρας αντέχει, έτσι. Το ΚΚΕ, σταθερή αξία φίλε, πώς είναι το δημόσιο, όπως είναι το δημόσιο, πώς είναι ο δημόσιος, ο κακός δημόσιος τομέας. Εκεί σταθερά δεν ενδιαφέρεται, 6,4. Αλλά όταν τους ακούς και με τις πορείες και με τις κινητοποίησεις, νομίζω ότι αυτοί εκφράζουν τον ελληνικό λαό με το 6,4. Και αν τους πεις ο άλλος πήρε 35, λέει 35%, αλλά στο 60% που ψήφισε, δηλαδή 20%. Εσύ το 6,4 στο 60 είναι 3,6. Τέλος πάντων, η ελληνική λύση από το 6,3 στο 6,7. Της Ελλήνης κρυφή από κόσμο. Η ελπίδα για τη δημοκρατία από το 9,5 βουτιά στο 7,8. Και γύρω από φωτιά χορεύει. Το ΠΑΣΟΚ από το 10 στο 10,4. Η αριστερή συμπαράταξη, η ελληνική συγγνώμη, η αριστερή συμπαράταξη, Ελλάς, ελληνική αστυνομία, από 12,8 στο 14,7. Και η Νέα Δημοκρατία από το 23,5 πήγε στο 24%. Αυτό είναι η πρόθεση, έτσι, όχι η εκτίμηση. Η εκτίμηση έχει τα ποσοστά πιο πάνω. Τούτα τώρα πρόσεξα και μου έκανε εντύπωση. Λέγεται ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βλέπετε εκεί στο κουκουέ στον Περισσό, μάγκας ο Τσίπρας. Όχι σαν και εσάς που δεν λέτε ελληνικό κομμουνιστικό κόμμα, λέτε κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδος. Γιατί δεν έχετε πατρίδα. Ενώ ο Τσίπρας παλιά ήταν κνήτης, τώρα που γίνει σοβαρός κεντροαριστερός ηγέντης, σου λέει δεν θα πω. Αριστερή συμπαράταξη Ελλάδας. Ασέ. Θα πω ελληνική αριστερή.

λέει τρολόι, πήγαμε 21 λεπτά πριν από τις 4, κάτσε να σου βάλω ένα πολύ ωραίο τραγούδι να γουστάρεις, τρελά δηλαδή, μεσημεριάτικα. Δεν θέλω να σου πω βαριά πράγματα. Γιατί στην κατάψυξη σε περιμένει ο Μπαρμπαστάθης. Η πιο υγιεινή, εύκολη, γλυκιά, έξυπνη, μοναδική λύση. Σειράς μαγειρέψουμε 18 συνταγών. Τις βρίσκουμε στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και κάνουν την ζωή πιο εύκολη.

Στην ίδια μέτρηση βλέπω ότι στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα που ενδεχομένως ιδρύσει ο Σαμαράς, το 71% λέει καθόλου, το 8% λέει λίγο, το 8% λέει αρκετά και το 3% λέει πολύ.

οποία δεν είναι αυτοδύναμη και χρειαστεί συνεργασία με ποιο κόμμα, λέει, θα θέλατε να σχηματίσει η κυβέρνηση. Οι 4% λένε φωνή λογικής, όπως επίσης ελληνική αστυνομία. 4% δηλαδή λένε ότι θα θέλαμε συνεργασία Νέας Δημοκρατίας φωνής λογικής ή Νέας Δημοκρατίας ελληνικής αστυνομίας. Τσίπρα. Οι 7% λένε κάτι άλλο. Οι 9% λένε

0: Και σε μένα ήρθε. Το ίδιο είναι. Τι έγινε,
1: παιδιά. Είναι ακριβώς το ίδιο. Για τη δασική πυρκαγιά που έχουμε στο Δερβαίνι. Το 112 καλεί να παραμείνουμε σε ετοιμότητα και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών.
0: Μάλιστα. Κάτι κάνει τηλεφώνημα, Γαβρίλη, εκεί οι πολιτικές προστασίες, πράγματα, κανέναν δήμαρχο, κανέναν αντιδήμαρχο. Ακροατές, ακροάτριες, ποιοι είστε κοντά στο Δερβαίνι, βλέπετε. Και την ωραίτερα μου στείλανε φωτογραφίες. Δύο άνθρωποι, δεν φαίνεται και τίποτε φοβερό, ρε φίλε. Αστέρια. Κάτσε να δω λίγο τώρα.
2: Του ερώτα μαχαίρια.
0: Τι λέει εδώ, καπνούς βλέπω, λέει, προς ωραίο κάστρο, μελισσοχώρη κάπου κατά εκεί. Γράφει ο Νικόλαος, όχι Νικόλα, δεν είναι εκεί, είναι στην περιοχή Δερβαινίου, μου λένε. Ο Άκης πληκτρολογεί, στο Δερβαίνι μου λένε ότι είναι, το είπαμε και νωρίτερα. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Τώρα μου ήρθε στο... Το που λέμε στο...
0: Το 112, το σήμα, ναι.
3: Τώρα μου ήρθε, στο Δερβαίνι.
0: Ναι.
3: Φωτιά υπάρχει, είναι αλήθεια?
0: Ναι, φίλε, δεν μας ακούτε, τώρα μας ακούσατε.
3: Τώρα
0: ακούσατε. Ναι. Τώρα... Κλείστε, θα τα ακούσετε, ναι. κλείστε. Λοιπόν, ο Άκης τι λέει, πέρασε μόλις ελικόπτερο πάνω μου, λέει, με πυροσβεστικό, εννοείς καναντέρι κάτι ανάλογο, στον περιφερειακό. Ναι, το 112, παιδιά, το γράφετε κι άλλοι, ενημερώνει τους πάντες. Ο Γαβρίλη τώρα θα ψάξει να βρει εκεί ποιον, αντιδήμαρχο, εκεί τρέχει φίλη μου η Σοφία Δημητριάδου πολύ, αντιδήμαρχος ο Ρεοκάστος. Έχει καπνό, μου γράφει και η φίλη μου Χριστίνα. Έλα, Γαβρίλη, τι γίνεται?
4: Επιχειρήσαμε να μιλήσουμε με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αρμόδιο για θέματα πολιτικής προστασίας. Είναι ο κύριος Κώστας Μοσχοβόπουλος, ο οποίος μας ευχαρίστησε, αλλά είναι στο πεδίο. Μας είπε ότι δεν γίνεται να μιλήσει αυτή τη στιγμή στον αέρα. Είναι εκεί. Η φωτιά μου είπε ότι καίει και προς την πίσω πλευρά, εκεί προς την Ανθούπολη. Είναι στο σημείο.
0: Από το σημείο ακριβώς αυτό, τώρα μόλις έχω βίντεο. Έχουμε από τον βίντεο. Φίλο μου το Σάκη. Mm-hmm. Ναι, μπράβο, ανεβαίνοντας την Λαγκαδά, είναι στο ύψος της. Την Λαγκάδα, ναι. Την Καβάλας, να το πω έτσι.
4: Στην Εγνατία όμως.
0: Είναι στην Εγνατία αυτό. Όχι, δεν νομίζω. Είναι αυτή που ανεβαίνει, Δερβαίνει. Σάκη, δεν κάνω λάθος, έτσι. Και βλέπω όντως καπνό ανεβαίνοντας αριστερά. Πολύ καπνό στην περιοχή Ανθούπολη.
4: Ναι. Έτσι μας είπε και ο κύριος Μοσχοβόπουλος, που είναι ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία. Μας είπε ότι είναι στο πεδίο, ενισχύονται οι δυνάμεις. Ενημερωθήκαμε και πριν από μερικά λεπτά για την πυρκαγιά αυτήν. Τρία αεροσκάφη, δύο τα ελικόπτερα που επιχειρούν, 39 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου και 11 οχήματα. Αυτά παραμένουν. Έχουμε δηλαδή μια μικρή ενίσχυση στα εναέρια μέσα. Ήχησε και το 112, όπως μας ενημέρωσε και ο Λεοντής πριν από λίγο. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών και ενδεχομένως να έχουμε και νεότερα για αυτό το θέμα.
0: Ωραία. Η κίνηση διεξάγεται κανονικά στο δρόμο, έτσι μην αποθαρρύνεστε κάποιες. Κάποια, αν κάτι κλείσει, κάτι παραπάνω, μας πούμε, πολύ ευχαρίστω, θα σας ενημερώσουμε αμέσως, όπως προσπαθούμε να κάνουμε πάντα εδώ στον Στάτους.

Εν τω μεταξύ, έχω μπροστά μου και άλλο βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμά μου. Και είναι ένα σύννεφο στο βάθος, το οποίο είναι σκούρο, πολύ σκούρο, και γύρω-γύρω υπάρχουν σύννεφα κλασικά του ουρανού. Σαν πίνακα σε ένα πράγμα, αλλά δεν είναι και ό,τι πιο ευχάριστο. Ωστόσο, λίγο πιο χαμηλά εκεί, και όχι μόνο εκεί, σε κάθε κατάστημα Μαρμαρίδη, έχετε τα καλύτερα, γιατί έχουμε καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδη. Στα καταστήματα επίπλων Μαρμαρίδη, 7 δεκαετίες. Ζούμε μαζί τους.

0: Λόντα είναι κάτι περισσότερο, σίγουρα, για να μπει ο λιτής μέσα, μάλλον κάτι παραπάνω έχει να μας δώσει.
1: Στο Δήμο Θερμαϊκού θα σας μεταφέρω, καθώς είχαμε μια φωτιά στα όρια της Αγίας Τριάδας και των νέων επιβατών.
0: Τσαΐρια?
1: Όχι. Επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 2 υδροφόρο οχήματα, οι οποίοι έχουν οριοθετήσει την πυρκαγιά, οπότε σε εκείνο το μέτωπο δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Πυροσβέστες θα σας κάνω. Δημοσιογράφος με δεύτερη ιδιότητα πυροσβέστης. Τα λένε πολλές φορές ότι να ξέρεις, λειτουργείτε ως πυροσβέστες, σβήνετε τα σκάνδαλα, δεν μιλάτε, δεν κάνετε αντιπολίτευση, δεν ρίχνετε τη χούντα του Μητσοτάκη. Πυροσβέστες θα σας κάνω. Ευχαριστώ Παναγιώτη μου και ο Παναγιώτης βίντεο από την ίδια περιοχή. Πιο κοντά δεν έχω, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι μου έχετε στείλει μέχρι τώρα είναι από τον δρόμο, δεν είναι κάποιος κοντύτερα, δεν είναι απαραίτητο να πάτε δηλαδή προς Θεού. Ωστόσο αν κάποιος είναι πιο κοντά στην πυρκαγιά έχει κάτι περισσότερο, στο 2-3-10-5-13-000 ή στο 2-3-11-82-10-50 μπορεί να μας διακόψει.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
4: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
5: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
0: Έλα, Γαβριήλ.
8: Ναι, έχουμε τον κύριο Στεριάδη, τον επικεφαλής πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Στεριάδη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
8: Θέλω να μας δώσετε έτσι μια εικόνα σχετικά με την πυρκαγιά εκεί σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, κοντά στο Δερβαίνι. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε?
9: Κοιτάξτε, έχουμε μια πυρκαγιά περίπου από τις 2.30 το μεσημέρι. Να. Η οποία είναι σε αγροτοδασική έκταση από ό,τι μας έχει ενημερώσει η πυροσβεστική. Είναι κάποια σιτηρά και κάποια δασικά είδη μπουρνάρια που υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι ανάμεσα στο Δερβαίνι και στη Λιτή. Δεν υπάρχει κατοικημένη περιοχή άμεσα και κοντά και δεν έχουμε και επικίνδυνους ανέμους αυτή τη στιγμή να πλέουν στην περιοχή, οπότε είναι ενθαρρυντικό. Επιχειρεί ένα ελικόπτερο την πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς επίσης πάνω από 30 πυροσβέστες. Είναι αυτή τη στιγμή στο σημείο και έχουμε στείλει από την περιφέρεια υδροφόρα οχήματα να βοηθάνε για την ρήψη νερού, καθώς επίσης και χωματουργικά που ζητήθηκαν. Δεν εμπνέει κάποια ανησυχία, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε.
8: Ωστόσο, βέβαια, είχαμε και μήνυμα από το 112 πριν από μερικά λεπτά. Ναι, να είμαστε σε ετοιμότητα.
9: Ναι. Σωστά.
8: Όσον αφορά στο δικό δίκτυο, κύριε Στεριάδη, εκεί κανονικά η κυκλοφορία προς το παρόν και στο κεντρικό δρόμο, αλλά και εκεί έτσι επαρχιακά κάπου έχουμε κάποιο ζήτημα σχετικά με τη φωτιά?
9: Δεν μας έχουν ενημερώσει σχετικά για το δικό δίκτυο να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι σε δασική, αγροτοδασική, όπως είπαμε, έκταση. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αν ενημερωθούμε αναλόγως, θα ενημερώσουμε και εμείς.
8: Έχετε εικόνα αν ζητηθεί περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων? Έχουμε κάποια τέτοια ενημέρωση?
9: Όχι, τώρα αυτή τη στιγμή όχι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Πριν λίγο μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Είναι καλυμμένη με αυτά που έχουμε στείλει, οπότε αναμένουμε.
8: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεριάδη. Καλή δύναμη.
6: Status FM. Σταθμός.
10: στους 107 και 7.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
15: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
16: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
17: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
18: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
19: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
20: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
21: Η μυθική Ιθάκη.
22: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
23: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
24: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρεις ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
25: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
26: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
27: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
28: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
29: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ενημέρωσή σας. Πάρα πολλά μηνύματα. Χελικόπτερο Ericsson έχουμε, δύο Καναντέρ έχουμε, τα οποία πετούν πάνω από την πόλη, και έχουμε και δύο αεροπλάνα πυροσβεστική στην άλλα. Αυτά τα βλέπω, λέει, από τον Λευκό Πύργο, μόλις τώρα σηκώθηκαν. Ο Γιάννης το γράφει. Θα σου πω, αφού ο κύριος Τριγιάδης λέει είμαστε και είναι η κατάσταση υπό έλεγχο, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός. Μην το κάνουμε το θέμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Το παρακολουθούμε και ο Λεοντής και ο Γαβρίλ. Μέσα είναι και οι άλλοι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξη, είναι η Βιργινία. Κινησούλα έχει πυκνώσει από ό,τι βλέπω εκεί στο... Δεν ξέρω, εκεί στην Τριανδρία γενικώς καθημερινώς έχουμε θεματάκια. Θα κάνουμε υπομονή να τελειώσουν τα έργα για τον υπέργειο αυτοκινητόδρομο και θα είμαστε μια χαρά. Ξαφνικά βλέπω και πρόβλημα στην ανηφόρα για Πεύκα προς ανατολικά. Χαμηλές ταχύτητες, όχι τίποτε περισσότερο. Ενώ σταμάταξε Γίνα εδώ στην Λεωφόρο Νίκη.

Εν τω μεταξύ σκέφτομαι όλη αυτή την ανακατοσούρα. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, κακά τα ψέματα, θέλει σταθερότητα, θέλει την ασφάλειά του, δεν θέλει να πέσει σε περιπέτειες, αλλά υπάρχει ένα εξίσου μεγάλο ποσοστό. Λέγεται και ιστορική λύθη αυτό, γιατί από μνήμη πάσχουμε πολλές πολλοί από εμάς. Έχουμε έτσι ένα πολιτικό Αλτσχάιμερ, ένα ιστορικό Αλτσχάιμερ, ένα κοινωνικό Αλτσχάιμερ. Είμαστε πολλές πολλοί από εμάς να ρισκάρουμε με την ασφάλεια, δηλαδή γουστάρουμε λίγο, είμαστε και λίγο βιτσιόζοι. Θέλεις ρε παιδί μου ένα κλαρίνο, θέλεις ένα νταούλι, θέλεις ένα σβουρνά, θέλεις με ένα άρθρο, με ένα νόμο. Σου λέει άλλο την παπάτσα του και εσύ λες ναι ρε φίλε, αφού ξέρεις ότι κατά βάθος δεν μπορεί να είσαι τόσο αφελής, ξέρεις ότι λέει παπάτσες, λέει σαγλαμάρες, λέει καραγιοζλίκια. Αλλά γουστάρεις την ανασφάλεια, γουστάρεις την ανομαλία, έτσι το, πώς το είχε πει η Αξιόγλου τότε, λέει εδώ. Και όταν λέει στην αριστερά δεν ταιριάζει η κανονικότητα, η Ελλάδα επειδή είναι η τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης στον τρόπο σκέψης, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, αν λάβω υπόψη μου και αυτό το θεώρημα της Αξιόγλου, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας γουστάρει παιδί μου, έχει αυτό το βίτσιο να υπάρχει ανομαλία εκεί έξω. Δεν μπορεί να νιώθει ασφαλεία, δεν μπορεί. Δεν μπορεί η ανεργία να είναι 7%, τι θέλεις το 28%. Δεν θέλει ανοιχτές τράπεζες. Κλειστές τις γουστάρει. Μάλιστα από το κομμάτι αυτό που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, πολλοί είναι άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εγώ δεν έχω να χάσω και τίποτε, ας τα χάσουν και οι άλλοι. Πώς το λέει ο άλλος με το τα μαλλιά στο πλάι, ανομαλίες. Λοιπόν, εν κινήσει παρακολουθούμε και την πυρκαγιά πάνω στο Δερβαίνι και την μικρότερη σε έκταση εδώ ανατολικά στον Δήμο Θερμαϊκού. Δυσφορούμε με τη θερμοκρασία εκεί έξω, δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ραντεβού δίνουμε αύριο το πρωί στις 8. Απόστολο Αυδελά περιμένετε στις 5, γιορτάζει σήμερα, θα έχει κέφια είμαι βέβαιος. Και πότε δεν έχει.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας Infotrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης Infotrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η Infotrust. Infotrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Συνάγερμο σήμανε για την πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι. Ήχησε πριν από λίγο το 112 σε κατοίκους της περιοχής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών, έγραφε το μήνυμα που εστάλει στους πολίτες. Επιτόπου επιχειρούν 39 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου και 11 οχήματα της πυροσβεστικής. Από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 3 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες προς το παρόν δεν απειλούν κατοικημένη περιοχή. Έσβησε η φωτιά στην Αγία Τριάδα, πυρκαγιά σε εξέλιξη κοντά στα Βασιλικά. Ενώπιον της εισαγγελέως οδηγήθηκαν το πρωί 17 από τους συνολικά 19 συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. Δύο ακόμη συλληφθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη Μύκονο, μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να οδηγηθούν επίσης στις δικαστικές αρχές. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 23 άτομα, τρεις παραμένουν ασύλληπτοι, μεταξύ των οποίων ο 30χρονος που φέρεται ως αρχηγικός τέλεχος της οργάνωσης, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας 20χρονου στην Καλαμαριά. Τη μεγάλη κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα στην Αθήνα. 5 άτομα έχουν προσαχθεί από την αστυνομία για την κατάρρευση, ενώ σόοι εντοπίστηκαν αγνοούμενοι, με τις έρευνες στο σημείο να συνεχίζονται. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Τα σίκη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βόρεια Μακεδονία πέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε σε ελληνικό έδαφος σε περιοχή του Κιλκής, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Στην περιοχή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά δεν απειλεί προς το παρόν κάποιον οικισμό. Με 173 ψήφους υπέρ, 36 κατά και 27 παρών, σε σύνολο 236 ψηφισάντων, ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στις τρεις δικογραφίες για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν στη δίκη των Τεμπών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, κατά τη διάρκεια της τεταμένης συνεδρίασης, έκανε λόγο για πολιτική δίωξη και προσπάθεια απομάκρυνσής της από την υπεράσπιση οικογενειών θυμάτων. Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα, ο ίδιος κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους φόβους του για ξεσπάσματα ασθενειών στη Βενεζουέλα έπειτα από τον διπλό σεισμό που έπληξε τη χώρα πριν από μία εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή καταγραφή του αριθμού των θυμάτων και των αγνοούμενων.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στο Κλικισκέ στην Κατερίνη στους 34, στις Σέρες και στη Βέρεια στους 36 και στα Γιαννιτζά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβένα τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μεταφορική εταιρεία Αστραπή, παρακαλώ. Ναι, έχουμε χώρο στο βαν για μουσικά όργανα. Χωρίσατε? Αχ, μην κλαίτε. Αυτός κάνει. Θα έρθω να πάρω και τα ντραμς του. Ναι, και την κιθάρα. Ναι, πίσω στη μάνα του θα του τα πάω. Μη μου στεναχωριέστε.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για όσους κάνουν μια νέα αρχή. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
10: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομή και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές, συμβολίζουν αξίες και ιδανικά, υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
5: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
4: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310 53 2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
15: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Δεν ξεκινάμε καλά σήμερα.
1: Δεν ξεκινάμε καλά, τριαντάφυλλα. Έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στο Δερβαίνι. Όλος ο στάτους το παρακολουθεί. Ο Γαβρίλιο Χατζινόπουλος, ο Λεοντής πλοηγεί την εκπομπή. Παρακολουθεί και την πυρκαγιά. Ο Αντώνης εδώ μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο στο Viber. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντώνης μας ενημερώνει 2 Καναντέρ, 2 ελικόπτερα, 3 Πετζετέλ. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή. Το παρακολουθούμε. Έχουμε ανοιχτές τις γραμμές για να μας ενημερώνετε συνεχώς αν έχει κάτι αλλάξει, τι γίνεται με την φωτιά. Φυσικά δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber για οτιδήποτε, αλλά ναι, δεν ξεκινάμε καλά.
0: Καλησπέρα. Παρ' όλα αυτά, εδώ είμαστε στον καθημερινό εγκινήσι, στον στάτους φυσικά 107 και 7. Αν μπορούμε να το κάνουμε έτσι κάπως να ηρεμήσει μουσικά, για πάμε.

0: Με τη διαφορετική ξεκινήσαμε.
1: Έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, δεν έχουμε μεγάλα θέματα. Έχουμε στα γνωστά σημεία, στον περιφερειακό προς τα δυτικά, λίγο στο ύψος της Τριανδρίας. Προς τα ανατολικά έχουμε σε δύο σημεία, λίγο μετά τα νοσοκομεία, προς τα ανατολικά πάντα, και στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, εκεί που ήταν το παλιό τούνελ. Έχουμε θεματάκια.
0: Στο σημείο της φωτιάς δεν είναι κοντά.
1: Όχι. Η κάθοδος της Μίκης Θεοδωράκη, της παλιάς Λαγκαδά, έχει κάποια θέματα, αλλά μέσα στην πόλη, όχι επάνω στο Δερβαίνι, εκεί δεν φαίνεται να έχει κάτι.
0: Άρα δεν γυρνιάζει με την οδό, με το δρόμο.
1: Δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο είναι στο Δερβαίνι, να σου πω την αλήθεια, θα μας ενημερώσουν οι ακροατές. Η πόλη έχει αυτοκίνητα, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό.
0: Ναι, όχι,
1: γενικά είναι ένα συνηθισμένο μεσημερό απόγευμα Τρίτης.

0: Πάμε για ενημέρωση. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται με τη φωτιά?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι ακριβώς στη λιτή.
0: Α, είναι ψηλά.
1: Ναι. Στο δάσος της λιτής.
0: Μάλιστα.
1: Τα ορεινά της λιτής είναι στο Δερβαίνι. Από πίσω άμα πας, έχει δρόμο και κατεβαίνεις μέσα στη λιτή.
2: Προς τη λιτή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μέσα στη λιτή. Αυτή τη στιγμή χιονίζει. Να το πω έτσι.
0: Αποστάχτη.
2: Ναι, αποστά. Έχει αέρα στην περιοχή.
1: Πάνω,
2: έχει
1: και
2: αέρα
1: στην περιοχή. Και κάποια σπίτια που είναι στο δάσος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τώρα, είναι 50 μέτρα από το πρώτο σπίτι. Τώρα τι να πω, μακάρι να δώσει. Αλλά φυσάει, αυτό είναι το πρώτο.
2: Αυτό πείτε.
0: Μάλιστα.
2: Έχει αέρα.
0: Σας...
1: Άμα μπορέσουν και την καταφέρουν να την... Το δάσος πάει, λέει, αλλά... Τώρα ήμουνα μέσα στη λιτή και έφυγα άναυνα. Τροχέα έχει γύρω-γύρω, κλείσαν δρόμοι. Πυροσβεστικά έχει, αλλά δεν μπορούν να ανέβουν σε εκείνο το εκκλησάκι. Έχει ένα εκκλησάκι εκεί.
2: Ναι, ναι. Α, δεν μπορούν.
1: Εκεί είναι. Η φωτιά είναι ακριβώς μπροστά στο εκκλησάκι.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι να το οριοθετήσω.
2: Κατάλαβα.
1: Τώρα είμαι στο, στο Καβαλάρι και απέναντι έχει... Κάπνα, μαυρίλα, όχι χαζά.
0: Έτσι. Μας στέλνουν εδώ φίλοι ακροατές και
1: φωτογραφίες.
0: Και φωτογραφίες και βίντεο. Ο Αντώνης
1: έχει. Δύο αεροπλάνα, εγώ είδα.
0: Έχει
1: και
0: πολύ
1: δύο
0: καπνό.
1: Τώρα τι θα καταφέρουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Πάρα
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά.
2: Πάρα
0: να είστε
2: πολύ.
0: Καλά.

και ο Νίκος εδώ που μας έχει στείλει τις φωτογραφίες. Είναι κοντά στα σπίτια η φωτιά. Μακάρι να καταφέρουν να την ελέγξουν.

0: χθες το βράδυ επιστρέφοντας από Αθήνα ακόμα μια καθυστέρηση μεγάλη. Αντί για 12 παρατέταρτο το βράδυ πετάξαμε 1:30. Συνέπεια του γεγονότος ότι πλέον το αεροδρόμιο της Αθήνας αδυνατεί να διαχειριστεί τον όγκο των πτήσεων κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι αυτό που λέμε ότι τελικά οι υποδομές φτιάχνονται μεν, είναι ένα καινούριο αεροδρόμιο, αλλά πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη και για εξέλιξη αυτών των υποδομών, για ενίσχυση. Γίνεται καινούργια πτέρυγα στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, διότι προφανώς και υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και για καινούργια πτέρυγα και βεβαίως για τα περίφημα μηχανήματα που κάποιοι ιδιώτες προσφέρθηκαν να βάλουν, έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό αεροπλάνων κατά τη διάρκεια κυρίως των καλοκαιρινών μηνών, διότι είναι δεδομένο ότι με τον τουρισμό που έχουμε έχει ξεπεράσει ήδη τις ανάγκες του.
1: Θυμάσαι, Σωτήρη, όταν έγινε η επέκταση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης που λέγαμε τότε, μα είναι δυνατό, τι επέκταση, εδώ τέρας. Έτσι. Κι όμως έγινε
0: αυτό
1: περίπου ακριβώς, ένα...
0: Ήδη έχουν ξεκινήσει εκεί οι εργασίες στο Ελευθέριος Βενιζέλος προκειμένου να μεγαλώσει, να αποκτήσει
1: αυτό,
0: ακόμα ένα τέρμιναλ, διότι πολύ απλά όπως είναι τώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών τον όγκο των αεροπλάνων.

0: μου έκανε εντύπωση Σωτήρη εχθές ήταν η ανακοίνωση από την πλευρά της Τροχέας. Από την αρχή του χρόνου έχουμε 869 παρασύρσεις πεζών,
1: ναι,
0: με 36 νεκρούς.
1: Ναι. Ναι, δεν μου κάνει καμία εντύπωση τώρα.
0: Ούτε, εμένα αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Όλα τα άλλα
1: παράδοξο και να σας ακούγεται, δεν μου κάνει καθόλου, ναι,
0: όλα
1: εντύπωση.
0: Όλα τα άλλα μου ακούγονται. Αυτό καθ' αυτό το γεγονός, ναι, δεν μου φαίνεται πάρα, γιατί το βλέπω κάθε μέρα.
1: Σε όλους μας δεν υπάρχει κάποιος από τους ακροατές που να μην του έχει τύχει πεζός φορώντας ακουστικά,
0: ναι,
1: να είσαι εσύ οδηγός.
0: Ναι.
1: Να έχεις σταματήσει το αυτοκίνητό σου και ο πεζός φορώντας ακουστικά να έρθει να πέσει πάνω στο αυτοκίνητό σου και να πει τι έγινε,
0: ναι, τι...
1: ξύπνησε. Ναι. Δεν υπάρχει, είμαι σίγουρος, ναι, ότι έχει τύχει σε όλους σας.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, λίγο να σου ξεφύγει κάτι, να μην προσέξεις.
0: Δεν θέλει.
1: Δυστυχώς είναι πάρα πολύ εύκολο πια να έχουμε παρασύρσεις πεζών.
0: 30...
1: Διαβάσεις δεν υπάρχουν, δεν, ναι, περνάει κανένας από τις διαβάσεις. Πολλοί από εμάς ως οδηγοί δεν σεβόμαστε τις διαβάσεις. Δηλαδή φταίνε και οι πεζοί, φταίμε και οι οδηγοί.
0: Ναι,
1: οι ίδιοι είμαστε.
0: Ναι, ναι, ίδιοι.
1: Δηλαδή όταν είμαστε πεζοί θέλουμε με το που κατεβάζουμε το πόδι μας από το πεζοδρόμιο το αυτοκίνητο να σταματήσει. Αλλά όταν είμαστε οδηγοί μην πούμε που τον γράφουμε τον πεζό,
0: ναι,
1: με το που πάει να περάσει από τη διάβαση. Οι ίδιοι είμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε δεν μου κάνει απολύτως καμία εντύπωση, δυστυχώς, αυτό που αναφέρεις.
0: Και ακόμη χειρότεροι γινόμαστε οι ίδιοι πάλι όταν είμαστε σε δίκυκλο.
1: Σε τι δίκυκλο, σε ποδήλατο
0: ή σε τέτοιο,
1: γιατί επιτέλους με, ναι, πολύ μεγάλη καθυστέρηση μπαίνουν κανόνες στη χρήση των πατινιών. Επιτέλους, άργησε πάρα πολύ, έπρεπε να έχουμε κάποια ατυχήματα και κάποια δυστυχήματα, δυστυχώς, προκειμένου να μπουν κανόνες στο θέμα της κίνησης των πατινιών. Γαβρίλη Χατζηνόπουλος, για ενημέρωση για την φωτιά, φαντάζομαι, Γαβρίλη.
2: Ναι, για τη φωτιά δεν έχω πολύ ευχάριστα νέα, η αλήθεια είναι. Αποπειραθήκαμε για δεύτερη φορά να επικοινωνήσουμε με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας εκεί στο Δημόριο Κάστρου, τον κύριο Μοσχοβόπουλο. Δεν μπορεί να μας μιλήσει, είναι στο πεδίο, γεμίζει τις υδροφόρες συγκεκριμένα, μου είπε άνθρωπος. Mm-hmm. Μου είπε βέβαια να μεταφέρω ότι δεν είναι πολύ καλή εικόνα που έχουμε από τη φωτιά. Απέχει λίγα μέτρα από τις πρώτες κατοικίες, δεν είναι καθόλου ευχάριστο.
1: Αυτό που μας είπε και ο ακροατής πριν από 5 λεπτά.
2: Έτσι ακριβώς. Επιχειρήσαμε να επικοινωνήσουμε και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τσακίρη, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι η στιγμή αυτή δεν είναι πολύ κατάλληλη όσο σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία με εμάς. Να πούμε ότι έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις για την κατάσβεση. Πλέον επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα στο σημείο, 7 τα εναέρια μέσα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα συγκεκριμένα. Φυσικά συνδράμουν και υδροφόρες από εκεί, από το Δήμο Ωραιοκάστρου. Προς τη Λυτή η πυρκαγιά κατευθύνεται, το γνωρίζουμε. Μας τα λένε και οι ακροατές, αλλά είναι και η τελευταία ενημέρωση που έχουμε. Και έτσι, ένα λεπτό ακόμη από τον χρόνο σας, σε ό,τι έχει, ναι, να κάνει με τις φωτιές που είχαμε νωρίτερα σε περιοχές των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού. Πολύ καλή εικόνα, οριοθετημένες. Η μία στη Θέρμη κιόλας έχει σβήσει, ευτυχώς. Μένουμε τώρα εκεί στη Λυτή τα βλέμματα.
0: Στη Θέρμη είχαμε και χθες φωτιά.
2: Ακριβώς, είχαμε και χθες φωτιά. Και είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω.
0: Σωστό.
2: Ναι, είχαμε
0: Σωστό.
2: Και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη. Το παρακολουθεί ούτως ή άλλως και για οτιδήποτε μας ενημερώνεις.

0: για την παρουσίαση που ήμουν χθες για ένα όχημα μικροκινητικότητας για αστικές μετακινήσεις στο link του Ραλουμί. Θα συζητήσουμε αύριο περισσότερο, διότι η αλήθεια σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Ούτε εγώ πρόλαβα να το διαβάσω, γιατί έχει διάβασμα κάθε φορά που πηγαίνουμε σε μια παρουσίαση. Μετά πρέπει να καθίσουμε να διαβάσουμε όλα αυτά τι που μας δίνουν τα στοιχεία. Τι είναι αυτό το αυτοκίνητο? Πολύ περισσότερο όταν δεν το οδηγούμε, ήταν στατική παρουσίαση.
1: Και όταν πολύ περισσότερο σε μια κατηγορία που...
0: Δύσκολη κατηγορία, τα οχήματα μικροκινητικότητας μέχρι τώρα δεν πήγανε πάρα πολύ καλά. Οπότε θα μας επιτρέψετε λίγο να το μελετήσουμε σήμερα και αύριο να αναφερθούμε σε αυτό εκτενέστερα.
1: Μια συνολική τοποθέτηση, δεν είναι κάτι καινούριο. Έρχεται από παλιά.
0: Το σίγουρο είναι ότι είναι κινέζικο και ότι είναι αμυγός ηλεκτρικό.
1: Ναι.
0: Οπότε τα υπόλοιπα θα μας επιτρέψετε αύριο να είμαστε πιο έτοιμοι να σας τα πούμε. Σήμερα μπορούμε να σας πούμε για το Jeep Compass, την ολοκένουργια γενιά του Compass από την Jeep. Μια γενιά η οποία είναι διαθέσιμη ως υβριδική, ως plug-in υβριδική και 100% ηλεκτρική και σε τετρακίνητη έκδοση, με εντελώς διαφορετική σχεδίαση, με μεγαλύτερες διαστάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση Jeep. Θα το οδηγήσουμε τριαντάφυλλο, θα το πάρουμε για δοκιμή. Νομίζω ότι δεν θα το προλάβουμε μέσα στον Ιούλιο. Ξεκινάει αύριο, μάλλον εκεί θα πάει μετά τις 20 Αυγούστου για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εγώ το είχα οδηγήσει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το είχα γνωρίσει. Jeep πραγματικό σε εμφάνιση, σε σχεδίαση, σε αίσθηση, με υψηλή τεχνολογία, με μοναδική σχεδίαση και με τιμή η οποία ξεκινάει από τις 36.190 ευρώ, με πολύ πλούσιο εξοπλισμό, άνεσης, ασφάλειας αλλά και ψηφιακής τεχνολογίας.

0: Ώρα Ελλάδος. Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων? Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
6: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
13: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
12: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
14: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
16: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζα Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
16: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: έχουμε στη γραμμή, καλησπέρα, τον κύριο Τόλα, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Λυτής, εκεί που έχουμε και το θέμα με τη φωτιά, έτσι, που ξεκίνησε από το Δερβαίνι. Καλησπέρα κύριε Τόλα, είμαστε στον Status FM στον αέρα. Ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα?
1: Καλησπέρα και από μένα. Έχουν φτάσει οι φλόγες ήδη στα πρώτα σπίτια. Στην εκκλησία της Ζωδόχου Πηγή και Αγίου Αθανασίου ήδη έχουν προχωρήσει εκένωση ενός παιδικού σταθμού. Συγκέντρωση του πληθυσμού γίνεται στο γήπεδο του Μακεδονικού, όπου υπάρχει ήδη κόσμος εκεί για να υποδεχτεί τους πρώτους που θα χρειαστεί να κατεφτάσουν εκεί πέρα, για να τους παρέχουν νερό και οτιδήποτε τις πρώτες βοήθειες που τυχόν χρειαστούν.
0: Η εκένωση έγινε εύκολα? Είχαμε ηλικιωμένους, είχαμε κάποιες περιπτώσεις?
1: Είχαμε και ηλικιωμένους, κάποιους χρειάστηκε με τη βοήθεια να βγουν αγκαλιά από τα σπίτια. Γενικά υπάρχει μια μεγάλη αναστάτωση, είναι πρωτογνώριση στις συνθήκες αυτές.
0: Σίγουρα. Πάντως να πούμε, πρόεδρε, ότι είναι προληπτική η εκένωση, έτσι? Δεν καίγονται σπίτια προς το παρόν και ευχόμαστε να μην γίνει.
1: Έχουμε φτάσει στις πλάτες και σε κάποιες αυλές ήδη των σπιτιών. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχουμε μεγαλύτερη ζημιά. Ήδη γίνονται ρηπές από εναέρια μέσα και από υπήγειες δυνάμεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο. Καλή συνέχεια. Yeah.

0: Οπότε έχουμε εκένωση στην Ηλιτή. Αυτό που είχαμε ως πληροφορία στην αρχή της εκπομπής και από ακροατές και εδώ από τον Γαβρίλο Χατζηνόπουλο και από τον Λοντίτο Μαχαιρά, ότι η κατάσταση στη Ηλιτή είναι δύσκολη, επιβεβαιώθηκε. Ακούσατε τη Βιργινία τη Δημαρέση. Έχουμε εκένωση της Ηλιτής διότι έχουν αρχίσει οι φωτιές να είναι πλέον πάρα πολύ κοντά στα σπίτια, δυστυχώς.
1: Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές.
0: Είναι ανοιχτές γιατί για οποιαδήποτε πληροφορία, θερμή παράκληση σήμερα να περιοριστούμε στο θέμα της πυρκαγιάς που έχουμε εκεί στη Λιτή. Στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber έρχονται συνεχώς με βίντεο, με φωτογραφίες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο 6908-357-800. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Περνάω αυτή τη στιγμή τώρα δίπλα από την φωτιά. Βλέπω την έχω μπροστά μου, από την Εγνατία είμαι. Τα τρία αεροπλάνα που κάνανε ρήψη πήγανε προς τη Βόλβη για να κάνουν ανεφοδιασμό και αυτή τη στιγμή ρίχνουν άλλα δύο. Τα τρία φύγανε προς Βόλβη και τα δύο ρίχνουν τώρα και από πίσω έρχεται και ελικόπτερο. Αλλά η φωτιά που τη φαίνεται... Πρέπει, αν δεν είναι μέσα σε σπίτια, πρέπει να τα κοντεύει πάρα πολύ.
0: Όλες οι πληροφορίες...
2: Πρέπει να είναι μία ανάσα από τα πρώτα σπίτια.
0: Όλες οι πληροφορίες αυτό λένε και γι' αυτό έχουμε και την εκένωση.
1: Να σας ρωτήσω κάτι. Η κυκλοφορία είναι ελεύθερη...
0: Στην Εγνατία.
1: Στην Εγνατία, ναι. Όχι, στο σημείο, λέω, μέσα. Δεν μπαίνει αυτό.
2: Δεν μπορώ να δω. Στην Εγνατία πάντως κυκλοφορώ κανονικά.
1: Ναι. Όχι, θεωρώ ότι...
0: Έχει απόσταση από την Εγνατία, έχει απόσταση και καλά κάνουν. Ναι. Προφανώς τώρα εκεί στη Λιτή και πέριξ της Λιτής η τροχιά θα έχει κάνει τις ανάλογες παρεμβάσεις.
2: Είναι πάνω από τη Λιτή και προς τα βόρεια, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Είναι όμως σε πολλά διασκορπισμένα τώρα σημεία η φωτιά. Δηλαδή τώρα το ελικόπτερο επικεντρώνεται σε ένα σημείο που είναι προς την ανατολική πλευρά της Λιτής.
1: Άρα υπάρχουν εστίες σε διαφορετικά σημεία.
0: Έχετε αίσθηση αν έχουμε και αέρα δυνατό?
2: Έχουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
2: Πρέπει να είναι γύρω στα 4 που χώροι είναι σίγουρα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: προφανώς είναι νωρίς για να συζητήσουμε αιτία και...
1: Εντελώς νωρίς, σε πρώτη φάση πρέπει να ελεγχθεί, μην έχουμε θέματα, κυρίως με ανθρώπους δευτερευόντως με περιουσίες, και τα υπόλοιπα μετά θα τα βρούνε οι πυροσβεστικοί.

0: Να επιστρέψουμε τώρα λίγο στα δικά μας, στα του αυτοκινήτου. Όπως σας είπαμε, όλος ο Στάτους, ο Λεοντής, ο Γαβριήλ, η Βυργινία παρακολουθούν το θέμα της φωτιάς. Οπότε οτιδήποτε νεότερο έχουμε θα το μεταδώσουμε αμέσως.
1: Αλλά και από την πλευρά.
0: Έρχονται συνέχεια τα μηνύματα, οι φωτογραφίες σας, τα βίντεο στο Viber. Οπότε για οτιδήποτε είμαστε εδώ, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Στα θέματα λοιπόν του εγκινήσει τώρα, μου άρεσε...
1: Να σου πω μόνο αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή συζητούσες προλίγου, έκανες μια αναφορά για το Compass.
0: Ναι.
1: Η Jeep έχει ολομέτωπη επίθεση.
0: Ολομέτωπη επίθεση, καιρός ήτανε να την κάνει. Αυτή την επίθεση να ανανεώσει την γκάμα της. Διότι το χρειαζότανε. Τριαντάφυλλε, πέρασε.
1: Έρχεται μέχρι το 30, λέει, έρχεται ένα από την Αμερική.
0: Ναι.
1: Το Recon.
0: Το οποίο πάνω θα είναι μεγάλο.
1: Μεγάλο.
0: Ναι.
1: Έρχεται ένα της Dongfeng.
0: Ναι.
1: Κοινή παραγωγή. Και δύο μικρά ευρωπαϊκά.
0: Το ένα θα είναι λογικά ότι καταστάτης κάποια στιγμή του Avenger.
1: Ναι.
0: Το Compass, όπως σας είπαμε, ούτως ή άλλως είναι καινούριο.
1: Όχι,
0: τώρα,
1: για μικρά,
0: αν
1: μιλά,
0: θα μπει κάτι
1: μικρά
0: ανάμεσα από το Compass και το Avenger,
1: και το Avenger
0: αυτό, ναι, μένει να το δούμε, ναι, διότι εκεί η αλήθεια είναι ότι έχει πια λίγο χώρο.
1: Πάντως
0: το Compass μεγάλωσε.
1: Για συγκεκριμένη επίθεση.
0: Καιρός δεν ήταν, ναι, καιρός δεν ήταν, ναι, να κάνει, ναι, μια...
1: Να σεβαστεί πρώτα απ' όλα
0: το όνομά της. Και με στην περίπτωση του Avenger και στην περίπτωση του Compass το έκανε.
1: Καλά,
0: αλλά με δύο μοντέλα μόνο δεν γίνεται. Δεν. Οπότε όντως ετοιμάζει επίθεση σε πολλές κατηγορίες.
1: Και μέχρι το 30, δηλαδή,
0: ναι,
1: μέσα,
0: άμεσα, σε τα επόμενα τρία χρόνια.
1: Ναι, τρία χρόνια.

0: Λοιπόν, να πάμε να συνδεθούμε λίγο, συγγνώμη που σας διακόπτω, την κρατική τηλεόραση. Η ΕΡΤ 3 δίνει ζωντανή εικόνα αυτή την ώρα από το σημείο της φωτιάς.
1: Και 112 στην περιοχή, ειδικά στη Λυτή, που όλοι οι καπνοί, και οι φλόγες φυσικά κατευθύνονται και έχουν κυκλώσει το χωριό. Είναι πολύ κοντά στα σπίτια, όπως είπε ο Κώστας Καντούρης νωρίτερα. Η Λυτή από εδώ είναι σε μια απόσταση αναπνοής. Μ' ακούτε?
2: Ναι, σ' ακούμε μια χαρά, Κώστα. Θα πάμε ξανά στον Κώστα Καντούρη.
3: Βλέπετε εσείς.
2: Κώστα, μας ακούς?
3: Βλέπετε εσείς τώρα την εικόνα? Ναι, βεβαίως, εγώ σας ακούω, δεν ξέρω εσείς θα μ' ακούτε.
2: Μια χαρά, σ' ακούμε,
3: εγώ
2: ναι.
3: Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
2: Σ' ακούμε,
3: ωραία,
2: Κώστα.
3: Ωραία. Βλέπετε την εικόνα που σας δίνει ο Αντώνης Βαφιάς και ο Κώστας Γουδαμάνης. Γίνονται διαρκώς ρήψεις νερού από τα ενιαέρια μέσα, αλλά και οι κάτοικοι έχουν κινητοποιηθεί εδώ, και βλέπω η τοπική αυτοδιοίκηση, η αυτοκίνητα του Δήμου Ωραιοκάστρου. Από πάνω μας τώρα είναι ένα ελικόπτερο το οποίο θα κάνει ρήψη εδώ στο σημείο που είναι η βασική αιστεία της φωτιάς. Εδώ ακριβώς τα πρώτα σπίτια της Λυτής, δηλαδή ακριβώς πάνω από την εκκλησία. Και μάλιστα παράλληλα εδώ ακούμε στα κινητά τηλέφωνα να χτυπάει, να δίνει σήμα το 112. Το 112, είμαστε συνεχώς, είμαστε στον αέρα. Ναι, εδώ είμαστε κοντά. Ναι, δεν είμαστε μακριά, μην ανησυχείτε. Εδώ, όπου είναι οι κάτοικοι, εδώ είμαστε και εδώ. Όπου είναι οι κάτοικοι, είμαστε και εδώ εμείς. Ναι, ναι, το ξέρω, ναι, εθελοντές είναι, ναι. Συνεννοούμε και ταυτόχρονα με την αστυνομία που προσπαθούν οι άνθρωποι και εδώ να συντονίσουν την κυκλοφορία του κόσμου, γιατί ευτυχώς έχει κοπάει. Τώρα βλέπω. Νιώθω...
0: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο και τι αναφέρει το μήνυμα του 112. Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λυτής, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λυτής. Το μήνυμα του 112 που ήχησε πριν από ένα λεπτό.
3: Βλέπετε εσείς τι κατάσταση επικρατεί. Λίγο, Αντώνη, από εδώ να δείξουμε. Εδώ, Αντώνη, από εδώ λίγο να δείξουμε
4: ρέμα,
3: εκεί πάνω.
4: Εδώ
3: γιατί εδώ πάνω.
4: Πάσα από εδώ, αλλά εσύ...
3: Γιατί εδώ πάνω είναι. Εδώ είναι το μέτωπο. Έλα λίγο. Να περάσουν τα πυροσβεστικά. Εδώ βλέπετε εσείς τη φωτιά.

0: η οποία εξακολουθεί να μένεται. Δεν ξέρω αν ακούς, Τάσο, αν ακούτε.
1: Σ' ακούμε, Κώστα, σ' ακούμε κανονικά.
0: Ναι, ναι. Συνεχίζεται η προσπάθεια της κατάσταση, αλλά λίγο, Αντώνη, για να περάσουμε.
2: Και εδώ οι φίλοι ακροατές μας ενημερώνουν ότι στα δυτικά της πόλης βλέπουν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα να πετάνε πολύ χαμηλά. Προφανώς πάνε να γεμίσουν από την θάλασσα, από το θερμαϊκό, ώστε να κάνουν τις ρήψεις. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή με την πυρκαγιά στην Λυτή. Ακούσαμε νωρίτερα ότι έχουμε και εκένωση κάποιων σπιτιών στα οποία έχει πλησιάσει η πυρκαγιά. Είχαμε και το μήνυμα από το 112. Το παρακολουθούμε, για οτιδήποτε νεότερο εδώ είμαστε.
0: Ίσως οι ρήψεις, και μας πει ο νεαρός, τι κατάσταση έχει να πει. Πώς είναι πάνω η κατάσταση?
3: Χαμός γίνεται, χαμός.
0: Δεν μπορεί να γίνει σπίτι. Καίγονται σε σπίτια, έχουν φτάσει.
3: Όχι, σε 2-3 σπίτια.
0: Μας είπε ότι έχουν φτάσει σε 2-3 σπίτια ο νεαρός. Είναι οι εθελοντές. Εδώ βλέπετε τον κύριο, ο οποίος, εδώ λίγο, Αντώνη, ο οποίος προσπαθεί, ρίχνει νερό στο σπίτι του, βρέχει τη σκεπή προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δηλαδή να δροσίσει λίγο το σπίτι, για να μην προσπαθεί να προλάβει, μην φτάσουν εδώ οι φλόγες. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Είδα ένα πετζετέλ το οποίο πέταξε, έκανα το κι άλλο ένα που έκαναν ρήψεις νερού. Εδώ η εστία έχει φτάσει εδώ, τρίτο πετζετέλ. Η εστία έχει φτάσει εδώ ακριβώς μπροστά μας. Εδώ βλέπετε τους καπνούς στην κορυφή του δρόμου. Είναι εδώ, έχει φτάσει εδώ η φωτιά. Να, εδώ. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, φαίνονται και οι καπνοί. Φαίνονται πυκνοί καπνοί. Ναι.
0: Μόλις είδαμε το. Μόλις έχουμε τον αέρα.
4: Είναι σημαντικό εντωμεταξύ, επειδή μίλησε και ο Λεωτής για το 112, να ακολουθούμε ακριβώς αυτό το οποίο, όχι μόνο ως σήμα από το 112, αλλά και από τις αστυνομικές δυνάμεις που δείχνουν.
2: Το έχουμε πει σε τέτοιες περιπτώσεις, πρώτα
4: μας
2: σώζουμε τις ζωές μας και μετά τις περιουσίες μας.

0: Ωραία. Μας ήρθε και σε εμάς μόλις τώρα το μήνυμα του 112. Είναι ακριβώς το ίδιο μήνυμα που ήρθε και στους κατοίκους νωρίτερα, έτσι να το πούμε και αυτό.
1: Βλέπω ήδη οι δύο καραντέρ πρέπει να έχουν κάνει ρήψεις εδώ στη βασική εστία που είναι η πυρκαγιά. Εδώ, και είναι χαρακτηριστικό ότι το 112 διαρκώς μας δίνει σήμα στα κινητά μας τηλέφωνα καθώς πλησιάζουμε στην περιοχή και βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε έχει φτάσει το δασάκι ακριβώς δίπλα σε κατοικημένες περιοχές, δίπλα στην εκκλησία.
2: Έτσι. Αποφεύγουμε προφανώς να κινηθούμε, δεν πηγαίνουμε για κανέναν λόγο στην περιοχή της Λυτής.
3: Όσο πιο συντεταγμένα γίνουν οι κινήσεις, έτσι, από μέρους μας, από μέρους των ανθρώπων, οι οποίοι λογικά ανησυχούν για όλο αυτό που γίνεται, αλλά πρέπει να γίνει συντεταγμένα και σύμφωνα με τις οδηγίες.
2: Κυκλοφοριακά έχουμε αρχίσει να έχουμε κάποια θεματάκια προς τα δυτικά, περίπου αφού μπούμε στον περιφερειακό από την Μουδανιών. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι, στείλτε μας μια ενημέρωση και για αυτό, διότι ξαφνικά εκεί δυσκόλεψε αρκετά το θέμα. Προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, αλλά αυτό είναι κάτι που το περιμένουμε τέτοια ώρα. Εκεί στο ύψος της Λυτής ευτυχώς κυκλοφοριακά δεν βλέπουμε να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, ναι, οπότε αυτό, καλό θα είναι να αφήσουμε ελεύθερο το δρόμο για τα πυροσβεστικά οχήματα.

0: Και αυτό ήθελα να πω, Σωτήρη, πολύ προσεκτικά σε κάποιον ο οποίος θέλει να σταματήσει για να δει οτιδήποτε. Μην έχουμε...
1: Έτσι, να μην σταματήσει.
0: Έτσι, μην μεγαλώσει.
1: Δεν υπάρχει
0: κακό.
1: Κανένας λόγος έτσι, να σταματήσουμε για να δούμε την φωτιά.
0: Μην έχουμε και τέτοιο
1: να φύγουμε για να αφήσουμε τα οχήματα της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, τα ασθενοφόρα αν χρειαστούν, να έχουν ελεύθερο το δρόμο για να πάνε στην περιοχή.

0: Είχαμε ετοιμάσει διάφορα να συζητήσουμε και για την αυστηροποίηση του πλαισίου σχετικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και για τον Mitsubishi και την επιστροφή του Pajero που όπως φαίνεται θα έχει έντονα off-road χαρακτηριστικά, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με τέτοια επικαιρότητα, με αυτήν την πολύ σημαντική φωτιά που έχουμε εδώ στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Σιλητής, όλα αυτά πάνε για αύριο, για μεθαύριο και βλέπουμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Μας ακούτε? Δεν μας ακούτε? Αν θέλετε ξανά, πολύ ευχαρίστως. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τώρα σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Χαιρετώ τα παιδιά. Για τη φωτιά να σας πω. Εγώ είμαι από την Άσυρο. Ο καπνός έχει φτάσει 10 χιλιόμετρα μακριά, να φανταστείτε, απειλητή. Και έτσι όπως το βλέπω, που φυσάει ο αέρας, πάει προς το χωριό τώρα.
0: Λογικό να έχει φύγει, γιατί είναι πολύ μεγάλη φωτιά, έντονος ο αέρας, οπότε καίγεται λογικό
1: δάσος,
0: να έχει...
1: Δεν καίγεται χαμηλή βλάστηση, δάσος καίγεται.
0: Ναι, δάσος ναι, καίγεται, ναι. Δεν είπαμε.
1: Ναι. Είχε χαμηλή βλάστηση πιο πριν.
2: Α, όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, δάσος, το δάσος πάνω από τη Λυτή.
1: 10 χιλιόμετρα μακριά ο καπνός.
0: Όταν έχει αέρα είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Συγγνώμη, όταν λέτε ότι η φωτιά έρχεται προς το χωριό, τι εννοείται, ποιο χωριό εννοεί, την Άσυρο?
1: Στη Λυτή, ναι. Αλλά πάει δηλαδή προς Έρεσο ο αέρας, να καταλάβετε.
0: Μάλιστα.
1: Και το χωριό είναι ακριβώς από κάτω από το δάσος, όπως είναι η κατεύθυνση. Τώρα τι θα γίνει εκεί.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε.

0: Μία γρήγορη ενημέρωση από κάποιον για το αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον περιφερειακό προς τα δυτικά στο ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων, διότι ξαφνικά αρχίζει να δημιουργείται πρόβλημα από τη διασταύρωση με τη Μουδανιών.
1: Από τον
0: ΚΑΠΑ 12, αν έχει γίνει κάτι εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα προς τα δυτικά, μία ενημέρωση θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Κάπως έτσι εμείς σας αφήνουμε. Όλος ο στάτους, όπως σας είπαμε, παρακολουθεί το θέμα της φωτιάς στην Λυτή. Η ενημέρωση συνεχίζεται και στον Απόστολο τον Αυδελά που ακολουθεί, αλλά και στο Λεοντή το Μαχαιρά στις 7. Ελπίζουμε μέχρι τότε τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.
1: Αύριο και λίγο μετά τις 4 με το τέλος όλου αυτού

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5 στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε εκενώσεις κατοικιών και ενός παιδικού σταθμού στη Λιτή προχώρησαν οι αρχές λίγο πριν λόγω της μεγάλης φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή. Νέο μήνυμα για εκένωση αυτή τη φορά από το 112. Απομακρυνθείτε προς το γήπεδο, έγραφε το μήνυμα για τους κατοίκους. Επιτόπου επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 16 οχήματα της πυροσβεστικής. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Οι φλόγες απειλούν τα πρώτα σπίτια του χωριού. Πνέουν ισχυροί άνεμοι στο σημείο και πάμε αμέσως να συνδεθούμε με τη δημόσια τηλεόραση και την ΕΡΤ3 που είναι οι συνάδελφοι εκεί στο σημείο.
1: Η φωτιά έχει, υπάρχει κάποιος σχετικός περιορισμός. Δεν ξέρουμε τα επίσημα, θα μας τα πει ο Κώστας Μπούρης που έχει δυνατότητα να επικοινωνεί και με τους επιτελείς πυροσβεστικής.
2: Η ένταση των ανέμων που πνέουν στο σημείο αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη, υπάρχει κίνδυνος δηλαδή να μεταφερθεί και η πυρκαγιά σε άλλα μέτωπα?
1: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Παραμένουμε στα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας και θα πάμε στο γειτονικό Κιλκίς, όπου σε εξέλιξη είναι και εκεί πυρκαγιά από το μεσημέρι, σε περιοχή κοντά στον Ακρίτα, η οποία πυρκαγιά πέρασε από τη Βόρεια Μακεδονία σε ελληνικό έδαφος, κυρίες και κύριοι, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα, με 16 οχήματα στο σημείο, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά, ωστόσο, ευτυχώς δεν απειλεί προς το παρόν κάποιον οικισμό. Αλλάζουμε θέμα. Ενώπιον της εισαγγελέως οδηγήθηκαν το πρωί 17 από τους συνολικά 19 συλληφθέντες για την υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε περιστατικά οπαδικής βίας και διακίνησης ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη. 2 ακόμη συλληφθέντες, οι οποίοι εντοπίστηκαν στη Μύκονο, μεταφέρονται στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να οδηγηθούν επίσης στις δικαστικές αρχές. Βασικοί κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 23 άτομα. 3 παραμένουν ασύλληπτοι, μεταξύ των οποίων ο 30χρονος που φέρεται ως αρχηγικός τέλεχος της οργάνωσης, ενώ ένας ακόμη κατηγορούμενος είναι ήδη προσωρινά για την υπόθεση της δολοφονίας 20χρονου στην Καλαμαριά. Στις επετειακές εκδηλώσεις μνήμης στο Δοξάτο της Δράμας για τη συμπλήρωση 113 χρόνων από το πρώτο ολοκαύτωμα της πόλης, παρέστη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, αποτείοντας φόρο τιμή στα θύματα και αναδεικνύοντας τη σημασία της ιστορικής μνήμης. Στην ομιλία του, ο κ. Στασούλας υπογράμμισε ότι η Δράμα, το Δοξάτο και συνολικά η Ελλάδα μπορούν να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς στηρίζονται σε ρίζες πόνου, αγώνων και νίκης, οι οποίες αποτελούν πηγή δύναμης και αντοχής. Με δημόσια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παύλος Πολάκης κάλεσε τον Σοκράτη Φάμελο να παραιτηθεί από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται αλλαγή ηγεσίας. Παράλληλα, κατέθεσε μια σειρά προτάσεων για άμεσες οργανωτικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την ανασυγκρότηση και την επόμενη μέρα του κόμματος. Δεν αναθεωρούμε τίποτα. Ο στόχος είναι η πρωτιά, γιατί έτσι μόνο μπορεί να πράξει πολιτική αλλαγή, όπως είναι ο εκλογικός νόμος. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, θα έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τόνισε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάτς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Real FM. Στη διεθνή επικαιρότητα, συνάντηση με τους μεσολαβητές του Κατάρ έχουν σήμερα Αμερικανοί απεσταλμένοι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του κράτους του Κόλπου, αφού η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι έστειλε μια διαπραγματευτική ομάδα.
3: Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο τη ροή του δελτίου, γιατί έχουμε σε εξέλιξη την πυρκαγιά στην Λιτή. Έχουμε τον κύριο Παρισόπουλο, ένα δήμαρχος Μυγδονίας. Κύριε Παρισόπουλο, καλησπέρα. Τι εικόνα έχετε αυτή την ώρα?
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά είναι δύσκολα ακόμα.
3: Το πρόβλημα είναι πού, στη Λιτή, μόνο στη
4: είναι,
3: Λιτή?
4: Ναι, σε μια εκκλησία στη Ζωοδόχου Πηγή, είναι ανάμεσα σε Λιτή και Ανθούπολη.
3: Μας είπε νωρίτερα ο κύριος. Ναι, πείτε μας.
4: Μάλλον κάπου από εκεί, ακριβώς από την κορυφή από το Δερβαίνη, και έφτασε εδώ τώρα λόγω των ανέμων.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, καλησπέρα. Ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος είμαι. Θέλω να σας ρωτήσω για τις εκενώσεις που είχαμε νωρίτερα για το 112. Συγκεντρώνονται στο γήπεδο οι κάτοικοι εκεί στη Λιτή?
4: Συγκεντρώνονται στο γήπεδο, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν 2-3 ασθενοφόρα. Εκενώθηκε ένας παιδικός σταθμός που είναι ανάμεσα στη Λιτή με το Μελισσοχώρι και έρχονται οι γονείς να παραλάβουν τα παιδιά από το γήπεδο.
0: Τα ασθενοφόρα προληπτικά ή έχουμε κάποιους ανθρώπους που
4: προληπτικά,
0: έτσι?
4: Προληπτικά.
0: Όσον αφορά για τα σπίτια, οι φλόγες φτάσανε στα σπίτια? Έχουμε κάτι, έχουμε καμένα σπίτια?
4: Φτάσαν πολύ κοντά, αλλά ευτυχώς ακόμη δεν έχουμε κάτι.
0: Δεν έχουμε κάτι, ευτυχώς.
4: Για μακάρι να μην έχουμε.
0: Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων προσπαθείτε να τους βρείτε, με την έννοια ότι έχουν φύγει από τα σπίτια τους? Ψάχνετε κάποιους ή τέλος πάντων είμαστε εντάξει στο κομμάτι των εκενώσεων?
4: Όχι, είμαστε εντάξει σε αυτό το κομμάτι. Γιατί γυρνάμε και συνέχεια και με τα αυτοκίνητά μας. Γυρνάνε και τα, είναι πάρα πολλά περιπολικά και γυρνάνε και αυτά. Δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
0: Κύριε Δημαρχέ.
4: Μακάρι να μην έχουμε.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granit.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στο Κιλκίς και στην Κατερίνη στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρες στους 36 και στα Γιαννιτζά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
6: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
10: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
11: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεσαι σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας για μια δυσάρεστη είδηση που έρχεται από το πύρινο μέτωπο της φωτιάς στο Δερβαίνι. Ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γαβριήλ.
0: Δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε πριν από μερικά λεπτά ότι εντοπίστηκε σωρός ατόμου μέσα στη δασική έκταση όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά. Αγνώστων στοιχείων, δεν έχουμε ακόμη δηλαδή περισσότερες λεπτομέρειες. Μιλάμε για τη σωρό ενός ατόμου που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της φωτιάς. Πριν από μερικά λεπτά επιβεβαιώθηκε αυτό. Μιλάμε για τη φωτιά στην περιοχή της Λιτής που ξεκίνησε εκεί από το Δερβαίνι, αλλά επεκτάθηκε πάρα πολύ. Δυστυχώς έχουμε αυτήν την είδηση, την οποία επιβεβαιώσαμε πριν από λίγη ώρα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, να πούμε, η διαδικασία της κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Μήνυμα από το 112 για την εκένωση εκεί της Λιτής με κατεύθυνση των κατοίκων προς το γήπεδο εκεί της περιοχής.
15: Γαβρίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. παρακολουθούμε στενά, κύριες και κύριοι, τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. Για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε ξανά μαζί σας.
16: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
17: Πάμε δυνατά και σταθερά.
16: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
21: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
22: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
23: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
24: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακριγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
25: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε λίγο με την τηλεόραση του Open, καθώς εκεί οι συνάδελφοι έχουν ζωντανή σύνδεση με την πυρκαγιά, με το πύρινο μέτωπο που απασχολεί μέχρι και αυτή την ώρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα μία και ξαφνικά, ώσπου να καταλάβουμε, έφτασε εδώ το δίπλα μας.

0: Ισχύει, ναι. Εντάξει, κατανοητό. Άρα δεν ήταν κάποιο θελοντή στην προσπάθεια κατάσταση κάτι άλλο.
1: Αλλά,
0: ήταν
1: αλλά ακούτε, νομίζω, και από τι μαρτυρίε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούτε και από τι μαρτυρίε των κατοίκων ότι για ακόμη μια φορά αυτό το φαινόμενο με τα καθάριστα οικόπεδα, πόσο επικίνδυνο μπορεί να εξελιχθεί. Ειδικά όταν μιλάμε για μια όχι και τόσο δασική πυρκαγιά, γιατί πλέον βλέπετε ότι από δασική έχει εξελιχθεί σε αστική. Έχει μπει πλέον κυριολεκτικά μια ανάσα μπροστά τα σπίτια. Μα είπαν και οι άνθρωποι ότι έχουν καταστραφεί ήδη δύο κατοικίε εδώ τη περιοχή. Και όλα αυτά σκεφτείτε ότι σε μια περιοχή που ενώνεται τη μία με την άλλη με 7 χιλιόμετρα δασικής έκτασης. Δηλαδή ναι, ναι, και μια... αυτή κινήθηκε για 7 χιλιόμετρα και αυτή τη στιγμή
2: Αντώνη, μία ανάσα από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τη δυτική Θεσσαλονίκη, έτσι, για το Δερβαίνι και προσωρά με το Παλαιόκοστρο.
1: Από το κέντρο, την... για να σκεφτείτε, 15 λεπτά. 15 λεπτά χρειάστηκε εμείς με τον Τίνο τον Καπετάνο για να φτάσουμε εδώ στη φωτιά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολύ κοντά και αυτό νομίζω και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η καπνή είναι ορατή από απόσταση χιλιόμετρων. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχουν
0: και νέα παιδιά τα οποία προσπαθούν να μιλάς για καθάριστα οικόπεδα, άρα ένα προσόλυμα που υποβοηθούσε την γρήγορη μετάδοση της φωτιάς και από δασική να γίνει φωτιά μέσα σε οικισμούς, έτσι.
2: Και πολύ δύσκολο το έργο της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και από αέρους που επιχειρούν, Αντώνη μου, αλλά είναι πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι.
1: Ακριβώς. Και δεν είναι και τόσο συνηθισμένο θέαμα. Ναι, οι άνεμοι είναι αυτοί που δυσκολεύουν το έργο της πυροσβεστικής και δεν είναι και τόσο συνηθισμένη εικόνα να βλέπουμε σε αστική ζώνη της Θεσσαλονίκης να βλέπουμε ελικόπτερα κυριολεκτικά πάνω από τα σπίτια. Ελικόπτερα πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι φωτιές τις οποίες έχουμε συνηθίσει αλλού με πιο πυκνές δασικές εκτάσεις, αλλά βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή γινόμαστε μάρτυρες αυτής της φωτιάς, η οποία δυστυχώς εξελίσσεται σε τραγωδία με θύμα έναν άνθρωπο. Και υπάρχουν και πληροφορίες και για έναν ακόμη εγκαυματία. Και βλέπετε πραγματικά πόσο μεγάλες είναι οι προσπάθειες που καταβάλουν οι δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας από τις γύρω περιοχές. Όλος ο τοπικός μηχανισμός, όπως μας έχουν ενημερώσει και αρμόδιοι, βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή. Γιατί το στοίχημα πλέον είναι να μην περάσει η φωτιά τις τελευταίες παρυφές αυτού του αλσιλίου και να κατεβεί ουσιαστικά μετά μέσα στα σπίτια. Είναι μια πλαγιά και ακριβώς στην πλαγιά από κάτω, μόνο εγώ μπροστά, σκεφτείτε ότι βλέπω τουλάχιστον 10 με 15 σπίτια τα οποία κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να τυλιχτούν στις φλόγες εφόσον η φωτιά περάσει ακριβώς στο σημείο που σας δείχνει αυτή τη στιγμή ο Ντίνος, ο καπετάνος. Βέβαια από εκεί βλέπω ότι ξεπηδούν από αυτό το τμήμα τουλάχιστον, γιατί είναι ένα μεγάλο πύρινο μέτωπο. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον μπορώ να κάνω μια εκτίμηση ότι είναι τουλάχιστον στα 2 χιλιόμετρα αυτή η φωτιά, η οποία επεκτείνεται κατά μήκος δηλαδή της περιοχής. Αυτή η πλευρά εδώ φαίνεται ότι έχουν εστιάσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια σκάφη. Αλλά ακριβώς από πίσω υπάρχει και ένα ακόμη δύσκολο κομμάτι, το οποίο και εκείνο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, έτσι ώστε να αποφευθούν τα χειρότερα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι εδώ, όπως μας είπαν και οι ίδιοι, έχουν ενημερωθεί ότι πρέπει να εγκαταλείψουν αυτή την περιοχή, πρέπει να κατευθυνθούν προς το γήπεδο της περιοχής, έτσι ώστε να έχουν μια ασφάλεια όσο θα είναι σε εξέλιξη αυτή πραγματικά η μαραθώνια διαδικασία, η προσπάθεια που καταβάλουν πυροσβεστικές δυνάμεις.
3: Είμαστε συνδεδεμένοι, κυρίες και κύριοι, με την τηλεόραση του Open, όπως σας μεταδώσαμε και εμείς νωρίτερα από τον Στάτους Ρος Άνδρα. Γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, εντοπίστηκε εντός της δασικής έκτασης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβαίνι του Δημοριού Κάστρου. Είμαστε συνδεδεμένοι, όπως είπαμε νωρίτερα, με τη τηλεόραση του Open.
0: Μια μικρή τυπική.
3: Και με τον συνάδελφο Αντώνη Τσολναρά, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πύρινο μέτωπο.
2: Εισέλθει στον οικισμό, γιατί βλέπουμε ότι είσαι μια ανάσα. Είδαμε και τους κατοίκους της περιοχής, Αντώνη. Είδαμε νεαρούς ανθρώπους να τρέχουν εκεί, να επιχειρούν μαζί με τους πυροσβέστες να προσπαθούν έτσι να σώσουν τις περιουσίες τους. Δύσκολες οι συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Σε ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Διακόπτη συνεχώς, το προσέχετε, γιατί βλέπουμε ότι η φωτιά έχει επεκταθεί ήδη. Κύριε Καράογλου, είναι τα μέρη σας. Είναι τα σπίτια σας, ήταν ο φίλος σας αυτός που
4: μίλησε. Είναι τα χωριά μου. Αυτός που μίλησε προηγουμένως είναι ένας ενεργός πολίτης. Είναι ο Σωτήρης ο Αγγέλου, ο οποίος για πολλά χρόνια ήταν δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος κτλ. Ξέρει πάρα πολύ καλά το τοπίο. Και βέβαια τα χωριά εκεί έχουν την εξής ιδιαιτερότητα. Ξεκινάνε από τον κάμπο του Λαγκαδά κάτω και ανεβαίνουν προς τα πάνω στους πρόποδους του Δερβενίου. Και υπάρχουν πολλά δέντρα, υπάρχει βλάστηση. Έχει ενωθεί ήδη η λιτή με το μελισσοχώρι και αθρηστικά ξεπερνάνε τις 10.000. Από την άλλη πλευρά αυξάνει και ο δρυμός. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

0: Με τούτα και με εκείνα χρόνια πολλά και από μικροφόνου γερός και καλότυχος να είσαι.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Κάπως διαφορετικά σήμερα η εκπομπή. Λογικό είναι με αυτό που συμβαίνει στην πόλη μας, στη γειτονιά μας. Θα σε ενημερώνουμε συνεχώς. Θα έχει μια διαφορετική χρειά σήμερα η εκπομπή, αλλά Χριστέ και Απόστολε, και νομίζω το καταλαβαίνετε. Βέβαια, εγώ δέχομαι ευχές. Αυτό που γίνεται από το πρωί, να φανταστείτε, έλεγα θα προλάβω να πω και τίποτε, γιατί τα χρόνια είναι πολλά και τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Εν πάση περιπτώσει, για οτιδήποτε, και καλό είναι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, και εμείς θα επικοινωνούμε και με τις αρχές, αν είναι κάτι που δεν μπορούν να δουν αυτοί. Το έχετε δει εσείς που περάσατε από εκεί, όπως ποιος μου έγραψε τώρα, ο Λευτέρης, ότι μάλλον τα αεροπλάνα πήγανε για καύσιμα, γιατί είναι στο αεροδρόμιο Μακεδονία, προσγειωθήκανε 23-10-513.000, που αν πήγανε για καύσιμα, καταλαβαίνετε, έχει ώρες που γυρίζουν, 23-10-513.000, 23-18-21-050. Για οτιδήποτε μπορείτε να βοηθήσετε, εμείς θα έχουμε συνεχώς ενημέρωση. Ο Γαβρίλη Χατζηνόπουλος επί της επάρξης, ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχεράς επίσης. 6-908-357-800 για μηνυματάκια. Ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Απόστολέ μου, πάμε σε ένα break, γιατί το χρωστάμε.
1: Ό,τι χρωστάμε.
0: Και να επιστρέψουμε.
1: Εγώ δεν θέλω να χρωστάω, φέρε το λογαριασμό.

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε! Summer Home Festival τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
12: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
13: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
14: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
15: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
14: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
16: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
17: Λένα Διβάνη.
18: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Να το αγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
19: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
18: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
19: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
20: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
21: Θαλασσινός Pro.
20: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
21: Θαλασσινός Pro.
20: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
21: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
20: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
21: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Είμαστε στον αέρα.
1: Να σου κάνω, να σου κάνω την πασούλα. Όπως ναι. Γαβριήλ Χατζηνόπουλος.
2: Ήρθα, ναι, λίγο να δούμε την νεότερη ενημέρωση για την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη εκεί στο Αδερβαίνη και στη Λυτή τώρα που είναι το θέμα το μεγαλύτερο. Αρχικά να πούμε ότι οι δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο είναι 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 36 οχήματα της πυροσβεστικής και φυσικά και εθελοντές συνδράμουν στο σημείο. Όσον αφορά στα εναέρια μέσα επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Έχουμε δηλαδή 13 εναέρια μέσα που έχουν ενεργοποιηθεί για τη φωτιά. Δύο φυσικά τα μηνύματα από το 112 πριν από λίγο κιόλα ήταν για την εκένωση της Λυτής και καλούσε τους πολίτες να πάνε στο γήπεδο της Λυτής εκεί να συγκεντρωθούν. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός άνδρα εντός της δασικής έκτασης όπου ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά, αγνώστων στοιχείων, έτσι το μεταδώσαμε και νωρίτερα από εδώ. Και να πούμε ότι απεγκλώβησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και μία γυναίκα με εγκάβματα από εξωτερικό χώρο οικίας, την οποία την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Είναι ηλικία 40 ετών από ό,τι μαθαίνουμε. Φέρει εγκάβματα η γυναίκα, δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Ωστόσο, όπως είπαμε και πριν, είχαμε και τον εντοπισμό της ορού του άντρα.
1: Ναι, για τη σωρό του άντρα ήταν από... Πέρασε η φωτιά, από εκεί εντοπίστηκε ένα σωρό. Γιατί εδώ πέρα πάμε μια βόλτα και βρίσκουμε ένα σωρό.
2: Ναι.
1: Είτε πάμε στην παραλία είτε στο βουνό.
2: Από την ενημέρωση της πολιτικής προστασίας, ναι, είναι από την φωτιά.
1: Εντάξει.
2: Είναι από την φωτιά. Εντάξει. Εντοπίστηκε η σωρό του άνδρα μέσα σε δασική έκταση. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν μέσα στην κατοικημένη περιοχή,
1: ναι.
2: Γι' αυτό το διευκρινίζουμε.
1: Ωραία.
2: Ήταν σε δασική έκταση που προηγουμένως προφανώς είχε πάρει φωτιά και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντόπισαν τη σωρό του άνδρα.
1: Για τον εθελοντή φίλο μου, ο οποίος, παιδιά είναι φίλος μου, δεν θα πω το όνομα, δεν τον εκθέσω. Που έτρεξε να πάει στο γήπεδο του Μακεδονικού που άκουσε στο ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας που κάνει ο Στάτος σήμερα να σε ενημερώνει για την φωτιά. Πήγε στο γήπεδο του Μακεδονικού. Του Μακεδονικού είναι ο Απόλλος. Η ομάδα της Λυτής λέγεται Μακεδονικός. Στο γήπεδο της Λυτής. Εντάξει.
0: Να πούμε ότι οι γραμμές μας είναι συνεχώς ανοιχτές σε περίπτωση που χρειαστεί ακόμη και βοήθεια που μας ακούνε εκεί πέρα οι κάτοικοι ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από τους φίλους οδηγούς. Στο 2315-13000 καλείτε, 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, πραγματικά, για την συμβολή σας, την εικόνα που μας δίνετε από τις περιοχές που είστε και μας δείχνετε φωτογραφίες και βίντεο στο 6908-357-800. Πάμε να ξανασυνδεθούμε με την τηλεόραση του Open και τον απεσταλμένο του σταθμού, τον Αντώνη Τσολναρά.
3: Προηγουμένως, ουσιαστικά εμείς τώρα έχουμε ανέβει 50 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια εδώ στην Λυτή και βλέπετε στην εικόνα του Ντίνου, του καπετάνου, ότι ουσιαστικά οι επίγειες δυνάμεις, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν εστιάσει ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, διότι βλέπετε ότι στο βάθος υπάρχουν φλόγες οι οποίες ξεπηδούν από τους κορμούς των δέντρων. Προηγουμένως, ευτυχώς, ήταν πάρα πολύ καταλυτική σημασία η προσπάθεια και η επιχείρηση ουσιαστικά κατάσβεσης από τα εναέρια μέσα τα οποία είχαν εστιάσει και είχαν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο, διότι επαναλαμβάνω ότι είμαστε πραγματικά κυριολεκτικά μία ανάσα από τα πρώτα σπίτια στον οικισμό της Λυτής και βλέπετε ακριβώς στο βάθος ότι αυτά τα σημεία είναι αυτά τα οποία ουσιαστικά τρομάζουν και ανησυχούν τις αρμόδιες αρχές οι οποίες επιλαμβάνονται επί του περιστατικού, διότι μας έχουν πει ότι προσπαθούν να σβήσουν τη μία εστία φωτιά και σε λίγο από την εύνοια του ανέμου ξεπηδά μια άλλη, με αποτέλεσμα να βλέπετε αυτές τις εικόνες να τραβούν τις μάνικες κυριολεκτικά μέσα σε αυτό εδώ το αλσίλιο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες και από την ενημέρωση που είχαμε για την πυροσβεστική υπηρεσία πριν από περίπου λίγη ώρα, πριν από περίπου μισή ώρα, εντοπίστηκε ένας άνθρωπος χωρίς τις αισθήσεις του. Αν μπορώ να διακρίνω καλά στο βάθος, βλέπω και έναν κάτοικο ο οποίος προσπαθεί με χέρια και με κάποια κλάρα που κρατάει στα χέρια του να σβήσει εκείνο ακριβώς το πύρινο κομμάτι της φωτιάς, που αυτό εδώ το σημείο το οποίο βλέπετε είναι ένα από τα διάσπαρτα φλεγόμενα σημεία τα οποία ουσιαστικά απειλούν αυτή τη στιγμή τον οικισμό της Λυτής. Και η αλήθεια είναι ότι οι άνεμοι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι σύμμαχοι με τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ.
0: Να σας μεταφέρω και εγώ αυτό το οποίο βλέπω τώρα στην εικόνα από την μετάδοση που έχουμε από τη τηλεόραση του Open. Έχει πάρα πολύ δυνατό αέρα, Απόστολε, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά δίνουν τεράστια μάχη, τιτάνια μάχη.
3: Οτιδήποτε μέσο μπορούν να έχουν στα χέρια. Όπα, Ντίνο.
1: Μα όλη τη, λοιπόν, ζημιά την έκανε ο αέρας.
0: Ναι,
1: ξεκίνησε από
0: δυστυχώς.
1: Απλά πράγματα. Δυστυχώς.
3: Δείτε ακριβώς
4: στο σημείο
3: ακριβώς. Πώς έχει ξεπηδήσει.
4: άλλη σε μία διάφορα σημεία, διάφορα μέτωπα γύρω από τη Λυτή. Και είστε μια ανάσα από τον οικισμό, Αντώνη. Μια ανάσα ακριβώς από τον οικισμό.
1: Όχι, πάνω δεν έχει κοπεί, δεν έχει κοπεί η κίνηση. Κανονικά είναι.
0: Κανονικά, κανονικά. Θα δώσουμε και την ενημέρωση σε λιγότερο από δύο λεπτά.
3: Έχει δυνητικά σοβαρά προβλήματα σε αυτήν εδώ την περιοχή. Βλέπετε τώρα με τον άνεμο πόσο ψηλά ξεπηδούν αυτές οι φλόγες, οι οποίες σας λέω, ειλικρινά, είναι τώρα από εδώ, από το σημείο που είμαστε 20 μέτρα μακριά από τα πρώτα σπίτια, από κι άλλα σπίτια. Γιατί υπάρχουν αναφορές από τους κατοίκους. Συγγνώμη, Μάσκα, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Α, πάρτε να πάρτε, Αντίνο.
4: Όσο μπορείτε να απομακρυνθείτε, Αντώνη, έχετε πλησιάσει.
0: Να δώσουμε και την ενημέρωση που έχουμε ότι η γυναίκα με τα εγκάβματα έχει μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία, θα παραμείνει όμως για νοσηλεία.
4: Η χύση στην ευρύτερη περιοχή έχει ζητηθεί από τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, Αντώνη.
0: Λοιπόν, θα ξανασυνδεθούμε εκ νέου σε λίγο με τη τηλεόραση του Open. Να δώσουμε.
1: Αυτό το ερώτημα, επειδή ήταν στον αέρα, λέω ότι όχι, δεν έχει δοθεί τέτοια εντολή για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
0: Το τελευταίο 112 είχε σε πριν από λίγη ώρα, το οποίο μετέδωσε και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος, ναι, από την συχνότητά μας, ήταν πριν από 50 λεπτά για την ακρίβεια. Ναι. Να το δώσουμε λίγο. Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λυτής, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λυτής. Αυτό ήταν το τελευταίο μήνυμα που εκδόθηκε, ναι, πριν από 50 λεπτά από το 112. Να μου επιτρέψεις λίγο να πω μόνο την κίνηση.
1: Βεβαίως, γιατί ότι τι λες τώρα.
0: Αυτή την ώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι φίλοι οδηγοί που μας ακούνε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το πρόβλημα από πού ξεκινάει? Ξεκινάει από, από το σημείο του Μαρμαρίδη στη Μουδανιών και φτάνει μέχρι και το ύψος του Ιπποκρατίου, δηλαδή από τη Μουδανιών στο ύψος του Μαρμαρίδη μέχρι και το, ναι, Ιπποκράτιο. Λογικά, εικάζω, κάτι θα έχει γίνει, θα το ψάξουμε και αυτό, γιατί είναι τεράστιο το μήκος της κίνησης της ουράς. Στον K12.
1: Α, δεν είναι αυτό της ημέρας, ας πούμε. Ναι, βέβαια, είναι. Ναι. Θα το δούμε.
0: Από τον K12 μέχρι και το ύψος του Γένεσης δυτικά, μετά ένα μικρό πρόβλημα που έχουμε αυτή την ώρα στο ύψος της Τριανδρίας, δυτικά επαναλαμβάνω αυτό το πρόβλημα, ανατολικά μπροστά από το 424, μεγάλες καθυστερήσεις και στην Θεσσαλονίκης Περαίας, αυτή την ώρα κατεύθυνση προς την Περαία, με μικρές καθυστερήσεις η εσωτερική περιφερειακή. Ωστόσο, τι παρατηρούμε ότι στην Μοναστηρίου, από το ύψος του Αν Σαλόνικα μέχρι και το πέταλο της Αριστοτέλου στην Εγνατία, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Η Παραλιακή και η Τσιμισκή δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Αυτή η Εγνατία γιατί είναι έτσι σήμερα, και στο ένα, ναι, και στο ένα ρεύμα και στο άλλο ρεύμα?
0: Δύσκολο απόγευμα. Πολύ δύσκολο απόγευμα. Δεν ξέρω.
1: Να δούμε τι συμβαίνει τώρα εκεί στην, που είπες, στη Μουδανιών, το είπες.
0: Ναι, είναι το πρόβλημα από το ύψος του Μαρμαρίδη στη Μουδανιών μέχρι όλη την Κωνσταντίνου Καραμαλή, μέχρι και στο Ιπποκράτειο, εδώ στο νοσοκομείο.
1: Όσο τα παιδιά θα ενημερώνονται και θα σας ενημερώνουμε για το θέμα που έχει προκύψει στη Λυτή με την μεγάλη πυρκαγιά, εγώ ας πω κάποιες ευχές που μου έχουν στείλει εδώ. Και ξεκινάω από τη Μαρία την Παπα-Νικολάου. Την ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, χρόνια χαμογελαστά. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Ο Πάνος Παπαστεργίου μας έβαλε, όχι Παπαστεργίου, μας έβαλε μια φωτογραφία με τους καπνούς από τη Χιλή. Καρακλέ, Απόστολε, χρόνια πολλά. Σε έχουμε, δεν θα απασχολήσω τις γραμμές. Μήπως κάποιος θέλει να επικοινωνήσει για τη φωτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελενάκη. Να είσαι καλά. Ο Λεωνίδας Αμπελοφιλόσοφος. Καλά, ευλογημένα, πετυχημένα, Αποστόλη. Να είσαι καλά και να περνάς πάντα καλά. Μαζί σας πάντα περνάω καλά. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου από την εξωτική καυσονιασμένη, ηλιόλουστη και ασπρόμαυρη βρέμη. Μου είπε φίλη, όχι η Κατερίνα από το Αμβούργο, άλλος φίλος που ήρθε από το Αμβούργο, θα σας πω τώρα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Απόστολε, χρόνια πολλά και με υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσύ, ό,τι επιθυμείς.
5: Να χαίρονται και να τους χαίρεσαι τους δικούς σου. Άντε να είσαι καλά, να μην κρατάω παραπάνω.
1: Ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εκεί στο Αμβούργο για να βάλεις air condition πρέπει να πάρει

Είδες με άλλο καταστήλο στην αυλή σου για να σε κάνουν στριπτής σήμερα στη γιορτή σου. Χρόνια πολλά, Απόστολε, από την ασπρόμαυρη Γερακινή. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ο Λευτέρης, χρόνια πολλά, γερός και ευλογημένος ο Λευτέριος, ο οποίος πάντα μας ενημερώνει. Ο Περικλής στο παόκι μας, χρόνια πολλά, Αποστόλη μου, γερός και δυνατός σαν τα ψηλά βουνά. Και κανένα ντάμπλε, ρε Περικλή, να πάρουμε. Η Ανούλα, η Νικολάου, χρόνια πολλά, Απόστολε, κάθε καλή ευχή για τη γιορτή σου. Έτσι, ως ενημέρωση να σας πω, για να δίνουμε χρόνο στα παιδιά που ασχολούνται με την πυρκαγιά, χρόνια πολλά στον Αποστόλη και στην Αποστολία σήμερα. Είναι Διεθνής Μέρα Κοινοβουλευτισμού, λέμε τώρα, η Μέρα Αστεροειδών. Το 1913 σας σήμερα οι Βούλγαροι πυρπόλησαν το Θεοδοξάτο της Δράμας, έσφαξαν 650 κατοίκους, κυρίως γυναικόπαιδα, ό,τι θυμόμαστε από την ιστορία. Το 1993, το έχει με τις εποχές φαίνεται ο Σαμαράς, σαν σήμερα το 1993 ανακοίνωσε το κόμμα του την πολιτική άνοιξη. Το 1996, τα καλύτερα για την Ελλάδα, λοιπόν, το μεγαλύτερο κακό της Ελλάδος, ο Σιμίτης, Θεός χωρέστον, σαν σήμερα το 1996 είναι ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με 1732 ψήφους, 2.324 πήρε ο Άκης, Θεός χωρέστον, 28 λευκά, 27 άκυρα. Το 2002 σαν σήμερα, Βραζιλία-Γερμανία 2-0 πήρε το παγκόσμιο η Βραζιλία. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1939, βέβαια τον χάσαμε νωρίς, το 94, ο Γεώργιος Γεννηματάς. 1957 η Λίνα Νικολακοπούλου, αν ήταν αλλιώς σήμερα η κομπή θα σας βάζαμε τραγούδια της Λίνας. 1959 ο προπονητής, ποδοσφαιριστής, προπονητής Σάκης Τσιόλης. 1966 ο Μάικ Τάισον, ο πυγμάχος. 1984 σαν σήμερα ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο τραγουδιστής. Χάσαμε το 96 το Λάκη Πετρόπουλο, προπονητής, και από πού δεν πέρασε αυτός, Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, και δεν συμμαζεύεται, είχε καλές δημοσιογραφικές, ιδιαίτερα επιχούντας. Και το 2012 χάσαμε ένα τεράστιο ηθοποιό, το Θύμιο τον Καρακατσάνη.

παγκόσμιο κύπελο πανηγύρισε μισή φίλιος, έφυγε η Γερμανία στα πέναλτι από μια ομάδα που είχε ψυχή, μόνο ψυχή για τίποτα άλλο, την Παραγουάη στα πέναλτι και πανηγυρίζει μισή φίλους και πάλι. Είναι τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ που η Γερμανία φεύγει από πριν πάει στους 16. Λίγο αργότερα την πλήρωσε και η Ολλανδία. Και αυτή στα πέναλτι. Τώρα η Ολλανδία από πού έφυγε τώρα. Η Ολλανδία, Ολλανδία, Ολλανδία. Από το Μαρόκο, ναι, από το Μαρόκο, εντάξει. Ήταν και καλύτερο το Μαρόκο εδώ που τα λέμε. Ο Πέλκας από εκεί όπου βρίσκεται και πραγματοποιεί ο ΠΑΟΚ προετοιμασία προβλέπει ότι σήμερα και η Γαλλία θα αποχαιρετήσει το Μουντιάλ. Στις 12 το βράδυ έχει Γαλλία-Σουηδία και στις 8 έχει ακτή ελεφαντιστούν Νορβηγία. Στις 4 το πρωί Μεξικό ή σημερινός. Ο πρωθυπουργός μας είπε ότι θα το πάρει Ευρώπη. Εγώ βλέπω Ολλανδία, Ευρώπη, έφυγε. Γερμανία, Ευρώπη, έφυγε. Μας μένει η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία και βλέπουμε. Ο Λευτέρης Απόστολε και εδώ χρειάζεται άδεια. Όταν λες και εδώ που είσαι. Ιδίως αν η εξωτερική συσκευή είναι το πάχος της πάνω από 40 εκατοστά, γιατί μεγαλώνει ο ιδεατός όγκος της οικοδομής. Α, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Οι συσκευές air conditioning και καυστήρων είναι ελληνική παραγγελία ως 38 εκατοστά, όπως και τα ηλιακά θέλουν άδεια γιατί ψηλώνει η πολυκατοικία. Δευτέρη γράψη μου, όταν λες εδώ, πού εννοείς εδώ χρειάζεται άδεια. Εγώ το σπίτι που πήρα στο Ρετζίκι, η

0: συσκευή του από την αρχή είχε για air condition και μάλιστα τα καλώδια όλες αυτές τις σωληνώσεις ήταν μέσα στους τοίχους. Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
1: Ναι, ήρθα λίγο και πάλι, Απόστολε Λεοντή, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τον κύριο Τόλα στην άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο πρόεδρος της κοινότητας της Λιτής. Να μας δώσει μια νεότερη εικόνα. Κύριε Τόλα, ποια είναι η κατάσταση τώρα εκεί?
2: Η κατάσταση τώρα φαίνεται να απομακρύνεται από τα σπίτια στην Μισοχώρη.
1: Ναι.
2: Ήδη είναι τα πυροσβεστικά, έχουν έρθει μπροστά από τη φωτιά για να μπορέσουν να την κόψουν. Πιστεύω ότι στο σημείο τώρα που κατευθύνονται είναι πολύ πιο εύκολη η επιχείρηση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων.
1: Αναφέρατε νωρίτερα κάτι για Μελισσοχώρη, αλλά είχε διακοπή. Είπατε ότι τι γίνεται με τη φωτιά για το Μελισσοχώρη?
2: Προς Μελισσοχώρη, αλλά είναι αρκετά σαν κατεύθυνση έδωσα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι είναι προς Μελισσοχώρη.
1: Μάλιστα. Για την εκένωση είναι όλοι οι κάτοικοι στο γήπεδο, κύριε Τόλα?
2: Όχι, όχι. Μισό λεπτό.
1: Να.
2: Όχι, δεν είναι όλοι οι κάτοικοι. Μεταφέρθηκαν στο γήπεδο από τα πρώτα σπίτια που χρειάστηκαν να εκενωθούν.
1: Mm-hmm.
2: Όπου εκεί τους περίμεναν τρία ασθενοφόρα για να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω. Ήρθαν οι συγγενείς, απομάκρυναν τους
0: κάτοικους
2: και αυτή τη μέχρι και πριν λίγο που ήμουν εκεί δεν υπήρχε κάποιος κάτοικος εκεί.
1: Όσον αφορά για τις φλόγες στα σπίτια, είχαμε σπίτια τα οποία κάηκαν, κύριε Πρόεδρε?
2: Δείτε, είχε ένα σπίτι μέσα στο δάσος, προσπάθησε να προσεγγίσω εκεί πέρα, λόγω των καπνών δεν μπόρεσα να πλησιάσω παραπάνω.
1: Ναι.
2: Σε λίγο θα έχουμε καλύτερη εικόνα που θα κάνω όταν κατασβεστεί η φωτιά.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
3: Λοιπόν, να πάμε εμείς να συνδεθούμε με την τηλεόραση του Sky, καθώς βρίσκεται εκεί πέρα ο ανταποκριτής του σταθμού, ο Χρήστος ο Νικολαίδης, να πάρουμε και από εκεί μία πρώτη εικόνα.
4: Δυστυχώς η εικόνα δεν είναι καθόλου καλή. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λιτής. Είναι ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, στην κατεύθυνση προς το Λαγκαδά. Εδώ έχουμε αυτή τη στιγμή τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τα πρώτα σπίτια, ενώ αναφορές από την πλευρά των κατοίκων κάνουν λόγο ήδη για καταστροφές λόγω της πυρκαγιάς σε κάποιες από τις κατοικίες. Το πλέον όμως δυστυχές για την όλη αυτή η ιστορία είναι ότι πριν από λίγη ώρα η πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι σε καμένη έκταση εντοπίστηκε η σωρός ενός αγνώστου ατόμου. Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα ούτε τα στοιχεία της ταυτότητάς του, αλλά ούτε και το αίτιο του θανάτου. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι σε μια περιοχή από την οποία πέρασε το μέτωπο της φωτιάς υπήρξε αυτό το άτομο, το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακόμα η ταυτότητά του. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 2:30 σε μια χορτολιβαδική έκταση έξω από την περιοχή του Δερβενίου, αλλά κινήθηκε προς την κατεύθυνση του Ωραιοκάστρου, επειδή ακριβώς είχαμε πάρα πολύ σφοδρούς ανέμους εδώ στην περιοχή. Οι οποίοι σφοδροί άνεμοι συνεχίζονται μέχρι και αυτήν την ώρα, δυστυχώς. Και είναι το στοιχείο αυτό το οποίο κάνει τη φωτιά να είναι τόσο επιθετική και να διανύει αρκετά μέτρα πάρα πολύ γρήγορα. Το πανέμορφο δάσος του Δερβενίου αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς, ένδειξη του ότι υπάρχουν φλόγες στα κατώτερα, στο έδαφος, στο σημείο κοντά στο έδαφος. Ενώ πρέπει να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια γιγαντιαία πυροσβεστική επιχείρηση με τη συμμετοχή 9 αεροσκαφών, περίπου 120 πυροσβεστών, οι οποίοι τόσο σε πεζοπόρα τμήματα όσο και με τη βοήθεια πυροσβεστικών οχημάτων επιχειρούν στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Υπήρχαν νωρίτερα πληροφορίες για άτομα τα οποία βρίσκονταν στις περιοχές από τις οποίες πέρασε το μέτωπο. Σε κάθε περίπτωση οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ όπως βλέπετε στα πλάνα τα οποία σας στέλνει ζωντανά η Χριστίνα Δημητρούδη, εδώ στο κέντρο της Λιτής επικρατεί ένας πανσουρλισμός με εθελοντές, πυροσβέστες και αστυνομικούς να προσπαθούν να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους προκειμένου να κρατήσουν μακριά την πύρινη απειλή.
5: Και είναι και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.

Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς είμαστε εδώ για σας, αλλά και εσείς πρέπει να είστε και για τους συνανθρώπους μας. 23 10 513 000, αν βλέπετε κάτι και είναι κάτι σημαντικό, επικοινωνήστε να ενημερώσουμε και εμείς τις αρχές, γιατί δεν μπορεί να είναι σε όλα τα σημεία. Άλλωστε τώρα τα βλέμματά τους είναι στην φωτιά. 23 11 821 050 και Viber 6 908 357.

Επίσης κάνει και το παράπονο του που να κατεβεί στη Δωδεκανήσου, Λευτέρη. Πάντως, αν περπατάς στην Τσιμισκή, δροσίζεις από τις αποχετεύσεις των ερκοντήσεων που κρέμονται στις προσώπησεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πού να δεις τι γίνεται στη Δωδεκανήσου. Κάποια στιγμή πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εγώ που είμαι και τιτίζης, δηλαδή σταγόνα και να φοράω τα καλά μου, τα ρούχα και τέτοια, μην τυχόν γίνει τίποτε. Έχω ανέβει να βρω ποιος είναι. Γιάννη Δυναμούρτου της Ρωσίδες, ξέρεις, έτσι, Σαλαμίνος 5. Στον πρώτο. Έχω αμέτρητα μηνύματα και στο κινητό και στο φατσοβιβλίο, αλλά δεν είναι τώρα. Αύριο μπορέσουμε να τα διαβάσουμε. Αφού θα στέλνετε και αύριο.

και στην Κουμουνδούρου, ναι, έχουν φωτιά, πυρκαγιά, προσπαθούν να τη σβήσουν κλπ. Ο Φάμελος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έμεινε από το ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μισή μερίδα, έμεινε τώρα κάτι λίγο. Λοιπόν, είπε 11 του μήνα, του Ιούλη, να κάνουν συνέδριο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έμεινε Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρω εκεί, γιατί ένας πίσω από τον άλλον φεύγουμε. Ο Πολάκης λέει να δούμε και το θέμα της ηγεσίας του κόμματος. Ο Πολάκης ακόμα πιστεύει ότι υπάρχει κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να βρει και καινούργιο αρχηγό. Ναι, ο Δέα Σοκράτης και αυτός πιστεύει ότι υπάρχει μαγαζί ακόμα, γιατί λέει το μαγαζί αυτό δεν κατέβασε τα ρολά του το κόμμα.

πάω και στον Τσουκαλά του Πασόκ. Ωραία χρόνια. Ναι, θα πάω και στον Τσουκαλά του Πασόκ και εγώ θα πάω να του ζητήσω αυτά νούμερα για τον Τζόκερ, γιατί τις έχει τις μαγικές του ικανότητες. Βέβαια, βέβαια. Είπε, αν το Πασόκ δεν είναι πρώτος, θα είναι η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, είπε ο Τσουκαλάς. Αυτή η πρόβλεψη σκοτώνει δηλαδή. Το ρωτήσουμε και ποιος θα πάρει το παγκόσμιο. Και είπε ότι ο Τσίπρας θα τη γράφει το πρόγραμμα του Πασόκ. Ο Γιώργος ο Μπαλής μας ενημερώνει ότι τα δύο αεροπλάνα ακόμη ρίχνουν νερό, φυσικά και θα ρίχνουν εκεί, τα πράγματα ακόμη δεν έχουν ηρεμήσει. Όπως είπε πριν από λίγο και ο κοινοτάρχης ήταν της Λυτής, ο κύριος. Έλα, όχι κιόλας, θα τον βρω. Είπε ότι μπήκανε μπροστά για να μπορέσουν να, τα περιοριστικά να περιορίσουν τη φωτιά.

0: Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Πολύ χρόνος.
0: Και εσύ ό,τι επιθυμείς.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
0: Εσύ τώρα από εκεί βλέπεις απέναντι και λες ευτυχώς όχι εγώ, έτσι.
1: Φίλε, αυτό που έχω να πω είναι ότι...
0: Ναι.
1: Γιατί και εσύ μένεις εκτός του συγκροτήματος
0: οικονοτοπικού. Ναι,
1: η αμέλεια και η ανευθυνότητα όταν ρίχνουν αυτά τα κλαδιά και ειδικά δίπλα στους κάδους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τους λες πόσα πρόστιμα να βάλουμε.
0: Έλατε. Έχω τώρα στο Ρετζί και έχω δίπλα στους κάδους. Ο άλλος κλάδεψε την.
1: Πόσο να τρέξουμε να μάσουμε.
0: Κυπαρισολεμονιά λέγεται αυτή, πώς λέγεται.
1: Όπως λέγεται, ναι.
0: Και τα έχει ρίξει όλα δίπλα στον κάδο.
1: Και πετάνε το βράδυ.
0: Μου το έκανε και πέρσι. Μπήκα στην διαδικασία. Μία Κυριακή τα πήρα στον νόμο. Τα κατέβασα κάτω για να μπορέσει να τα πάρει ο Δήμος. Ο ίδιος άνθρωπος. Τι να πάω να τσακωθώ, δεν έχω τέτοια διάθεση. Ο ίδιος έκανε το ίδιο πράγμα και φέτος. Και τώρα είναι εκεί δίπλα στους κάδους και ξεραίνονται. Όπως πριν από λίγο σχολιάσαμε εδώ με τα παιδιά, όλα τα οικόπεδα εκεί στη Λυτή είναι ιδιόκτητα. Τι να κάνει το κράτος τώρα εδώ, παιδιά, για πες με εσύ. Και ο Δήμαρχος.
1: Και εδώ πέρα που πήραμε προχθές, κάτω, στους γνωστούς, ξέρεις
0: ναι.
1: που το έλεγες, έχω δει πολλά καθάριστα.
0: Ναι.
1: Τι να κάνεις. Πού να πάω να πρωτοβάλεις τα πρόστιμα.
0: Έτσι.
1: Και τι να το κάνω εγώ το πρόστιμα, αν καούν περιουσίες. Τζάμπα λέμε. Αλλά ειδικά εδώ που βλέπω και εγώ με τους κάδους να είναι δίπλα τα κλαδιά αυτά που ανά πάσα στιγμή θα πάρει και θα καούν νύχτα από τα αυτοκίνητα και μόνο γιατί πλέον είμαστε αστικές περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι το βουνό να το πω έτσι ή τα χωράφια όπως είναι τώρα η Λυτή απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Τι να πεις. Ό,τι και να πούμε καλό κουράγιο στα παιδιά και στον κόσμο.
0: Σωστά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαστε και στην επιφυλακή γιατί...
0: Βέβαια. Είναι από το Πλαγιάριο. Έλα, θύμισε μου τώρα γιατί είμαι
2: ζαλισμένος.
0: Ο Κουλέτας.
1: Νίκος.
0: Γεια σου Νικόλα.
2: Πάμε σε
0: διαφημίσεις. Σε δελτίο.
3: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Κόσμος στον Status FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τη σωρό ενός άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες μέσα στη δασική έκταση στην πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη στο Δερβαίνι Θεσσαλονίκης. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μία 40χρονη γυναίκα με εγκάβματα, την οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Νωρίτερα εκενώθηκαν σπίτια και παιδικό σταθμό. Ήχησε το 112 για εκένωση τη λυτή. Απομακρυνθείτε προς το γήπεδο, έγραφε το μήνυμα. Επιτόπου επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών και 36 οχήματα τη πυροσβεστική. Από αέρος συνδράμουν 10 αεροσκάφη με 3 ελικόπτερα. Οι φλόγες απειλούν τα πρώτα σπίτια του χωριού. Ισχυροί άνεμοι πνέουν στο σημείο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι και η πυρκαγιά σε περιοχή του Κιλκής που πέρασε από τη Βόρεια Μακεδονία σε ελληνικό έδαφος, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Στην περιοχή επιχείρουν 48 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 16 οχήματα, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό. Αλλάζουμε θέμα. Η Ελλάδα υποστηρίζει ολόψυχα την προοπτική ένταξη του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ήδη εταίροι, συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ. Επίσης, υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλα πεδία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο Μαυροβούνιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα του Άιρη στο σημείο πληρωμής, καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, ισχυρότερα κίνητρα για τους εμπόρους αλλά και μηχανισμούς επιβράβευσης από τις τράπεζες, ανέφερε σε ομιλία του Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιεραγάκης. Οι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον. Στην Ελλάδα το Άιρη αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετάβασης, ανέφερε ο ίδιος. Στη διεθνή επικαιρότητα, επιβράδυνση του πληθωρισμού καταγράφηκε για τον Ιούνιο τόσο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα όσο και συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2025 στη Γερμανία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας. Για το μήνα που τελειώνει σήμερα, ο πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 2,3% υψηλότερο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ το Μάιο ήταν 2,6%.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη και στο Κλική στους 34, στη Βέρεια και στις Έρες στους 36 και στα Γενιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M-Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
11: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
12: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
13: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
12: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
13: Η μυθική Ιθάκη.
12: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
13: Αλλά και η παραδεισένη Παξή, η Αντίπαξη, η Οθονή, το Μαθράκι, Η Ερίκουσα, ο Κάλαμος, ο Καστός, το Μεγανήσι αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
12: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων σε παρασύρει σε ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
13: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
12: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
13: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε γιατί ό,τι συμβαίνει στην Λύτη με την μεγάλη πυρκαγιά. Ξέσπασε γύρω στις 4 ήταν.
1: 2:30. 2:30 ήσουν τρεβαίνει.
0: Εγώ γιατί είπαμε 4, επειδή ήταν στις 4, ωραίο σε ρεύμα. Α, όχι. Εκεί την ώρα χτύπησε το 112. Πιο μπροστά δεν είχε ηχήσει. Στο δικό μου τηλέφωνο, έτσι. Έτσι συνεχίζετε, μου στέλνετε τα χρόνια σας πολλά, όπως ο Ηλίας ο Μπέζος, χρόνια πολλά, πολύχρονος, γερός, με υγεία, να είσαι καλά, να σε ακούμε, ευχαριστώ πολύ ότι επιθυμείτε την αγάπη μου. Αυτό που στέλνει ο Δημήτρης τι είναι? Ελικόπτερο παίρνει την ώρα και βοηθάει στην κατάσβεση.
1: Ναι, είναι εικόνα από το δορυφόρο που δείχνει τα ελικόπτερα που παίρνουν νερό από τη λίμνη Ωραιοκάστρο για την κατάσβεση.
0: Βλέπεις κάτι σύμπαντο?
1: Μπράβο. Ναι, είναι το γράφημα από το δορυφόρο της εφαρμογής που δείχνει που πηγαίνουν τα ελικόπτερα για ανεφοδιασμό.
0: Ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη, ο οποίος πρέπει να είναι και Παραγουάη. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Έχω τηλέφωνο?
1: Όχι, όχι.
0: Α, δεν έχω τηλέφωνο. Σιγά ρε, περίμενε να έχεις και τηλέφωνο. Την καλησπέρα μου στη Σοφία την Ποτουρίδου, την Κυριακούλα την Βοζούδη, την Κατερίνα την, από το Ασπρόμαυρο Αβούργο, αγαπημένο μου Απόστολε, σου εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά και ευλογημένα να είσαι πάντα γερός, δυνατός και πάνω απ' όλα ευτυχισμένος. Ευλογία κυρίως σε σένα και στην οικογένειά σου, την αγάπη μας, μια μεγάλη μεγάλη μεγάλη αγκαλιά και του χρόνου με υγεία και του χρόνου να είμαστε εδώ να τα λέμε, αλλά όχι να λέμε για φωτιές, να λέμε μόνο για τα μηνυματάκια που μου έχετε στείλει. Παιδιά, είναι αμέτρητα. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει από το πρωί. Τώρα έχω το τηλέφωνο, έτσι. Το βρήκα. Τι κερδίζω? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Απόστολε. Γεια σου.
0: Καλώς την Ανούλα μας από το Ασπρόμαυρο Σπουργίτη.
2: Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς.
2: Ό,τι καλύτερο να σε χαίρονται η οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, Ανούλα, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Είχα πάρει πιο μπροστά στο κινητό, δεν ήθελα να ενοχλήσει το σταθερό λόγω
0: ναι, αυτής της κατάστασης. Ναι, να δώσουμε χώρο και χρόνο σε αυτούς που... Ναι. Να είσαι καλά,
2: ναι,
0: σε ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, τύχες, ό,τι ναι. Που είσαι.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου. Τι ήθελα να πω, τι ήθελα να πω εγώ, που έχω μείνει. Την ώρα από, από τον Ασπρόμαυρο έμβοσμο να πω και εγώ ραδιοφωνική ευχή χρόνια πολλά και καλά με εκπομπές που περνούν νεράκι και με ακροατές που περιμένουν το ρολόι να δείξει πέντε. Σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου, να είσαι καλά. Η Ελένη από την Ασπρόμαυρη Ελευθερούπολη, σε ακούω, χρόνια σου πολλά με υγεία και πολλές πολλές χαρές. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στο τηλέφωνο.
3: Καλησπέρα, Αποστόλη, από το γόνιμο το Ασπρόμαυρο.
0: Γεια σου, Γιάννη, από το Ασπρόμαυρο γόνιμο.
3: Σ' ακούμε κάθε μέρα και μας κάνεις το απόγευμα το καλύτερο.
0: Να είσαι καλά, σήμερα η περίσταση είναι έτσι, εντάξει.
3: Πολύχρονος.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ό,τι επιθυμείς, την αγάπη μου.
3: Πολύχρονος, οικογενειακή ευτυχία να έχεις όλα τα καλά του κόσμου.
0: Και εσύ πάντα με την παρέα σου, τον Χρήστο, τον Νικόλα, τον Πασκάλη και τον Κυριάκο, τους αγαπώ, πες τους.
3: Σ' ακούμε κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Και χαιρετίζω σε όλα τα παιδιά, είστε υπέροχοι.
0: Να είσαι καλά, την αγάπη μου.
3: Yeah.
0: Ο Δημήτρης λέει, γράφει, πάει κι άλλο ελικόπτερο. 10 είναι, 10 δεν είπες, είναι...
4: 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα.
0: 10 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Σε ακούμε.
4: Λοιπόν, ήρθα γιατί κάναμε μια νέα απόπειρα να επικοινωνήσουμε με τον εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο για θέματα πολιτικής προστασίας, με τον κύριο Μοσχοβόπουλο, τον οποίο τον έχουμε καλέσει τον άνθρωπο, μας δίνει την ενημέρωση, μας ζητά να μεταφερθούν κάποια πράγματα στον αέρα, δεν μπορεί να επικοινωνήσει αυτή την ώρα. Ωστόσο, μας είπε ότι μας έδωσε έτσι λίγες λεπτομέρειες ότι η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή της Ανθούπολης, εκεί στο Δερβαίνη, για να το καταλάβουμε λίγο. Ξεκίνησε
0: έτσι
4: από εκεί. Έτσι ακριβώς, ξεκίνησε από εκεί και πέρασε μέχρι και το δασόκτημα της Λυτής, έτσι λέγεται προφανώς εκεί,
0: έτσι.
4: Δεν το γνωρίζω, γι' αυτό και το λέω. Το γνωρίζει όμως ο κύριος Μοσχοβόπουλος, το δασόκτημα της Λυτής, και έφτασε και στα πρώτα σπίτια, μας είπε, εκεί όπως γνωρίζαμε ήδη φυσικά, εκεί στην περιοχή της Λυτής. Να πούμε ότι επισήμανε ότι είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα. Ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Ωστόσο, φυσικά γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και από τη δική μας εμπειρία αλλά και από του ίδιου ότι αυτό μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα, δυστυχώς, αν ο καιρός δεν βοηθήσει, αν δηλαδή δεν κοπάσουν οι άνεμοι που πνέουν στην Φυστά. Περιοχή. Εννοείται είναι σε πλήρη εξέλιξη η κατάσβεση. 105 πυροσβέστες επιχειρούν στην περιοχή με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 31 οχήματα της πυροσβεστικής και από αέρος, όπως είπαμε, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
0: Και εθελοντές, γιατί.
4: Και εθελοντές, φυσικά.
0: Μαζί μου,
4: πολύ σωστά, έχουν πολύ μεγάλες ομάδες εθελοντών εκεί και ο Δρυμός και η Λυτή. Είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους για την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς και εννοείται και κάτοικοι εκεί των περιοχών. Έχουν πάρει και τα λάστιχα στα χέρια οι άνθρωποι. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση.
1: Να πάμε να συνδεθούμε λίγο με την ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε λίγο τι μεταδίδει και η κρατική τηλεόραση.
5: Κυρούνε 1-2 σκαπτικά μηχανήματα τα οποία μαζεύουν και τα κλαδιά σε ένα συγκεκριμένο σημείο, τα οριοθετούν, προσπαθούν να οριοθετήσουν την περιοχή και μπορείτε εδώ με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μουτούλη να δείτε πόσα είναι τα παιδιά εδώ της Λυτής και των γύρω χωριών τα οποία προσπαθούν να βοηθήσουν την κατάσταση, γιατί καταλαβαίνετε ότι καίγονται οι περιουσίες τους, κινδυνεύουν να κάνουν μάλλον οι περιουσίες τους.

Ο Στέλιος ο Σταυρής στέλνει μηνυματάκι και λέει τα 10 αεροσκάφη δεν είναι όλα Καναντέρ. Δουλειά να κάνουν και ό,τι θέλεις είναι. Να σβήνουν. Ρίχνουν νεράκι. Άμα ρίχνουν νεράκι. 23-15-13.000, 23-18-21-050 και στο Viper για μηνυματάκι 6-908-357-800. Ό,τι βλέπετε, ό,τι σας φανεί παράξενο, να ενημερώσουμε και εμείς τις αρχές, να ενημερώσουμε και τους συνανθρώπους μας, να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς στη Λυτή αυτήν την ώρα.

Εσείς που δεν ασχολείστε με τη φωτιά και ασχολείστε κυρίως με αυτά που συμβαίνουν στην πολιτική, μου στείλατε ένα σχόλιο σχετικά με τον Αλέξη που τον είδε η τηλεπερσόνα, η πρέσβυρα. Ναι, και αυτός φωτογραφεί όπως και ο Σαμαράς, που σημαίνει δεν ήταν ραντεβουδάκια, μάλλον αυτή τα κλείνει τα ραντεβουδάκια για να τους δει όλους. Εν πάση περιπτώσει, την έβαλε στη θέση της την τηλεπερσόνα, βέβαια, ότι όπως έβαλε στη θέση της και τη Μέρκελ, καλή της ώρα και μου είναι, έτσι έβαλε και την τηλεπερσόνα. Ναι, ναι, ναι. Της είπε ο Αλέξης με το ύψος που έχει. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν μπορεί να βασίζονται στη λογική του δεδομένου συμμάχου. Άντε, ντε. Μάθατε τώρα να μας έχετε δεδομένους. Πολύ αυστηρός. Την έβαλε τα πόδια σε μια κόβα. Ευχαριστώ πολύ, Λάζαρε Παπαδόπουλες. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, το τι γίνεται δεν μπορώ να σας περιγράψω. Χίλια ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Αλέξανδρος ο Καραπολιτής, χρόνια πολλά. Πώς σας ευχαριστώ πολύ. Ο Λευτέρης, μικρά αεροσκάφη και τα ελικόπτερα που δρούν τώρα είναι αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ και για τη φωτογραφία.

0: ανθρώπινη
1: ζωή. Για να δείτε τη δύναμη της ψυχής όλοι οι Έλληνες και να μην φοβάστε. Ο Ηλίας εκείδευσε το καζάκι του πριν από 40 ημέρες 6 ετών. Πήγε σε 3 νοσοκομεία. Ήταν ο πρώτος που βοήθησε εδώ. Έκλεισε όλα τα παράθυρα στο ναό, στην αίθουσα και διέδωσε ό,τι μπόρεσε να διασώσει. Λυπούμαστε πάρα πολύ αν συνέβη αυτό το σχετικό με τους ανθρώπους, να μπορούμε ό,τι να διασώσουμε και να κάνουμε πολύ προσευχή όλοι μας.
2: Πόσο δύσκολο ήταν για σας σήμερα?
3: Δύσκολα. Απλά πρέπει να φύγουμε, γιατί
4: λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις και του πατήρ Νικολάου. Είδαμε ότι είναι ανάστατοι. Έχουν μεγάλη αγωνία οι κάτοικοι εκεί της περιοχής για να υπάρξει κατάσβεση άμεσα και γρήγορα της πυρκαγιάς. Πάμε στο Φέδωνα του Μοσογλού. Πάλι, Φέδων.
5: Ναι, βρισκόμαστε, Ειρήνη, στο ίδιο σημείο που ήμασταν και νωρίτερα. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή 3 σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν να δημιουργούν τα απαραίτητα αναχώματα στο σημείο για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά. Αν μπορούμε, Ευαγγέλη μου, του λέει, να έρθουμε από την άλλη πλευρά, να δείξουμε την καμένη γη, να δείξουμε τη μαύρη έκταση εδώ πέρα που έχει αφήσει πίσω της αυτή η φωτιά. Έχει κατασβεστεί, βέβαια, το συγκεκριμένο σημείο το οποίο πατάω κι εγώ. Και τώρα πατάει και ο Βαγγέλης ο Μουτούλης. Δεν υπάρχουν καπνοί σε αυτό το σημείο, δεν υπάρχουν ενεργές εστίες. Λίγο πιο κάτω διακρίνω μια μικρή εστία καπνού, όχι φωτιάς, δεν βλέπουμε φλόγα αυτό το σημείο.
6: Από την ΕΡΤ 3.

Περικλείος Δόη μας αποχαιρέτησε. Καμιά μεταγραφή έκανε ο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε και τον άλλο πόνο εμείς. Ο Λουτσέσκου πάει στην Αλσάντ.

Τέτοιες εποχές είχαμε και θερινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πώς λεγόταν αυτό? Σαν σήμερα, επειδή ήμουν και στο γήπεδο λόγω της γιορτής, το θυμάμαι. ΠΑΟΚ Ηρακλής. Πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ ήταν.

ευχαριστώ πολύ τον Θωμά τον Έστωρα. Διαβάζω μόνο αυτά που έρχονται τώρα, να το ξέρετε, μην νομίζετε. Όπως ο Κώστας ο Πόπης, εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά με υγεία και χαρά και ευλογία Θεού. Ό,τι επιθυμείς να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Θωμάς ο Στεφανίδης, χρόνια πολλά με υγεία, ευχαριστώ πολύ.

0: Να ξέρετε, για να μην κλείσετε κανένα ραντεβού, το Πασόκ σχεδιάζει εκδήλωση εδώ για εθνικά θέματα στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Πιθανό να είναι και ο ΓΑΠ εδώ πέρα, μαζί με τον Βενιζέλο. Το άμα θα είναι μαζί, ξέρετε γιατί θα είναι μαζί, να προβάλλουν την εικόνα ενότητας και της πολιτικής εμπειρίας τώρα, καταλάβατε. Αυτοί τώρα πιστεύουν ότι μπορούν να προσελκύσουν νέους ανθρώπους, καινούργιους ψηφοφόρους για το Πασόκ. Γιατί όλοι λένε ότι υπάρχει έλλειψη ανανέωσης στο Πασόκ. Κανονικά, όταν μαζεύουν καινούριους και νέους το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, να τους εξηγούν και ο καθένας τι είναι. Δηλαδή, τώρα για τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πρέπει να, το Βαγγέλη Βενιζέλο, πρέπει να τους εξηγούν τους πιτσιρικάδες που θα δικαιωθούν ποιος είναι ο Βενιζέλος ακριβώς και τι έχει κάνει. Καταλάβατε. Για να μην συγκιστώ περισσότερο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αποστόλη μου, χρόνια πολλά ξανά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς την αγάπη μου. Πήραμε κανένα παίχτη, τίποτα, τι πήρες?
1: Δεν το βλέπω, ρε γαμώτο.
0: Ένα παρέχει.
1: Ο πρόεδρος έχει λεφτά, μη το πιάσανε τσιγκουνιέσες, ρε γαμώτο. Δεν νομίζω. Λοιπόν, προχθές άκουγα αυτό για τη σκιώδη κυβέρνηση. Ναι. Εγώ σκεφτόμουν την εφιαλτώδη κυβέρνηση.
0: Αυτοί κάνουν σκιώδη γιατί δεν θα κάνουν πραγματική.
1: Ναι. Πρόσεχε. Για φαντάστρο αυτό το σχήμα, το πω έτσι πολύ γρήγορα. Πρόεδρος Δημοκρατίας, ο ΓΑΠ. Πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας. Άκου τώρα και αρχίζουμε καλύτερα. Υπουργός Άμυνας ο Βελόπουλος. Υπουργός Υγείας η Κωνσταντοπούλου.
0: Ο Βελόπουλος θα αναλάβει Τρίτη, την Πέμπτη θα έχουμε μπει στην Άγκυρα.
1: Δεν παλεύεσαι, Απόστολε. Πάντα με ξεπερνάς, κάτι πάνω από για να σε προσπεράσω. Χραπ, τροφή, με αφήνεις πίσω.
0: Την αγάπη μου, γιατί μπήκε ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος, έχουμε νεότερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
2: Ναι, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης εκεί του Δήμου Ωραιοκάστρου, τον κύριο Πέτρο Αταμιάν, να μας δώσει μια εικόνα γιατί είναι στο σημείο που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς. Κύριε Αταμιάν, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
2: Δώστε μας λίγο μια εικόνα, κύριε Αταμιάν, μιας και είστε εκεί.
3: Είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα από τις φωτιές και από τον καπνό. Δυσχεραίνει πάρα πολύ το έργο της πολύ μεγάλης, θέλω να πω, κινητοποίησης που υπάρχει και από το πυροσβεστικό σώμα και από την αστυνομία. Mm-hmm. Βοηθάνε και οι πολίτες. Υπάρχει κινητοποίηση από όλο τον κόσμο εδώ. Απλά έχει φτάσει η φωτιά. Αν και την έχουν σε επίπεδα
0: πείτε
3: μας. Μ' ακούσατε?
0: Ναι.
3: Η φωτιά την έχουν περιορίσει, αλλά έχει φτάσει σε κατοικημένη περιοχή.
2: Κυρία Αταμιάν, υπάρχει αυτή την ώρα αέρα στην περιοχή?
3: Ναι, έχει αέρα, έχει αρκετό αέρα.
2: Δεν έχει κοπάσει δηλαδή καθόλου άνεμος?
3: Δεν έχει κοπάσει, αλλά έχει αέρα.
2: Ναι.
3: Ο οποίος δυσχεραίνει στο έργο.
2: Για το δικό δίκτυο θέλω να μας πείτε, κύριε Αταμιάν, γιατί μας ρωτούν.
3: Αυτή τη στιγμή πετούν από ό,τι βλέπω 4 υδροπλάνα και 4 καναντέρ και έχουν στείλει πάρα πολύ από όμορους δήμους. Υπάρχει συνδρομή πολλών για την πολιτική προστασία τους πολλών βιτιοφόρων.
2: Υδροφόρων.
3: Υδροφόρων, ναι.
2: Για το δικό δίκτυο λίγο μία ενημέρωση, γιατί μας ρωτούν και οι ακροατές. Υπάρχουν κάποιοι δρόμοι κλειστοί?
3: Το δικό δίκτυο, κεντρικός δρόμος, είναι ανοιχτός. Φυσικά, κανονικά λειτουργεί το δικό δίκτυο. Απλά η αστυνομία δεν αφήνει να περάσουν από σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των πολιτών.
2: Προφανώς.
3: Ναι.
0: Δηλαδή το Θεσσαλονίκη Κυρκής δεν έχει πρόβλημα?
3: Όχι, κανένα πρόβλημα κανονικά. Υπάρχει παντού αστυνομία. Βοηθάνε σε όλα τα επίπεδα.
2: Όσον αφορά τον κόσμο που είχε έτσι φύγει από τα σπίτια του, που είχε κενώσει την περιοχή της Λιτής και πήγε στο γήπεδο, έχουμε νεότερα? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν στο γήπεδο?
3: Τώρα πηγαίνουμε προς το γήπεδο. Μόλις φύγαμε από πάνω και πηγαίνουμε προς το γήπεδο.
2: Να τους συναντήσετε, πηγαίνετε εκεί.
3: Είναι εκεί.
2: Στο σημείο. Έχετε κάποια ενημέρωση για το τι προβλέπετε, αν ξέρετε, αν θα επιστρέψουν στα σπίτια τους άμεσα? Έχετε
3: δεν
2: κάποια
3: το γνωρίζω.
2: Εικόνα?
3: Όλα θα εξαρτηθούν από την κατάσταση της κατάσβεσης της φωτιάς.
0: Μάλιστα.
2: Όσον αφορά στους τραυματίες, γνωρίζουμε για μια εγκαυματία 40χρονη. Εσείς ξέρετε αν υπήρξε και κάποιο άλλο άτομο το οποίο τραυματίστηκε πέρα από την σώρο ενός άνδρα δυστυχώς που εντοπίστηκε εκεί στο δάσος?
3: Δεν το γνωρίζω, δεν έχω ακούσει. Επικρατεί και ένας χαμός που καθένας.
2: Λογικό.
3: Δεν την κρατώ γιατί και ο καθένας λέει, ας πούμε, το δικό του, που μην δώσουμε κάποια λάθος πληροφορία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και καλά κάνετε.
3: Ναι.
4: Ναι, βέβαια, να πούμε ότι η ενημέρωση που είχαμε επιβεβαιώθηκε και από την πυροσβεστική υπηρεσία για τον ένα νεκρό.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
4: Για, το,
2: ναι,
4: ναι. Για την ιστορία. Για την ιστορία
2: και για την εγκαυματία είναι φυσικά, επίσημη φυσικά. Ενημέρωση προφανώς. Για, ρωτήσαμε για επιπλέον άτομα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Τι είπε ο διπλανός, κάτι έπιασε.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά. Όχι, όχι. Πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή να προσεγγίσουμε λίγο στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
3: Να δούμε. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα κοπάσει λίγο ο αέρας και ναι.
2: Το ευχόμαστε όλοι.
3: Εύχομαι κατάσβεση και το έργο της πυροσβεστικής.
2: Ναι. Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταμία.
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταμία. Το Δημοτικό Συμβούλιο τελείωσε. Έχουμε γεμίσει.
4: Δεν πραγματοποιήθηκε.
2: Ακυρώθηκε.
0: Το είπατε και το πρόσεξα εγώ.
2: Όχι, δεν το αναφέραμε η αλήθεια. Είναι απλώς το γνωρίζαμε και μας διέφυγε.
4: Πάμε σε διαφημίσεις.
0: Όχι, αρχηγός, ό,τι θες κάνεις.

0: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, ναι. Χωράει στο βαν και σωσίβιο για το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι.
1: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford. Πάντα δίπλα σας.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
12: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Είστε πάρα πολλοί που μου στέλνετε μηνυματάκια με τις ευχές σας. Ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά με συγκινείτε. Σήμερα όμως η ημέρα είναι αφιερωμένη, η εκπομπή μάλλον αφιερωμένη στα όσα συμβαίνουν εκεί στη Λυτή και όσα βιώνουν οι συνάδελφοί μας. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, η κατάσταση να έχει εξομαλυνθεί, να μπορέσουν οι άνθρωποι σιγά σιγά να βρούνε τον ρυθμό τους, να μην περάσουν μία νύχτα η οποία θα είναι γεμάτη αγωνία. Προς το παρόν λένε κάπως τα πράγματα έχουν καλυτερέψει, κάπως. Ωστόσο οι προσπάθειες όλων συνεχίζονται με αεροπλάνα, με πυροσβέστες. Θα έρθει σε λίγο ο Γαβρίλης Χατζηνόπουλος να μας δώσει μια γενική εικόνα τι έχει συμβεί από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά στην Λυτή μέχρι τώρα, και συνεχώς σας ενημερώνουμε από εδώ από το στάτους. Εγώ στις 7 σας αποχαιρετήσω, αλλά από εκεί πέρα είναι ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς, ο οποίος θα συνεχίσει την ενημέρωσή σας.

0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Γιώργος από Καθαριστήριο.
0: Α, γεια σου Γιώργα ρε.
1: Χρόνια και... πολλά.
0: Ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Χρόνος. Ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμείς να χαίρεις και τον γείτονά σου.
1: Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν πέρασε σήμερα από εδώ γιατί έλειπα.
0: Όχι, δεν πέρασε σήμερα από εκεί. Δεν πέρασα.
1: Μήπως μήπως κερνούσε. Να φέρεις κανένα φοντάν, δεν πέρασε.
0: Όχι, μη μου το χτυπάς έτσι. Αύριο θα έρθω με μια αγκαλιά. Μη
1: όχι,
0: μου το χτυπάς
1: απλώς
0: έτσι.
1: Θα έπαιρνες ναι. Φοντάν από το γείτονά μου.
0: Α, φοντάν κερνούσε.
1: Φοντάν.
0: Καλά, αύριο δεν ξέρει τι έχει.
1: Δεν ξέρει τι έχει σε. Κανένα γλυκό του κουταλιού.
0: Δεν ξέρει τι έχει σε πόσες τράπεζες και σε πόσες χώρες και φοντάν έφερε.
1: Μακάρι να έχουν φίλοι
0: έτσι κάνουν τα λεφτά. Έτσι κάνουν τα λεφτά.
1: Στοχούς, του πολύ πολύ να σου ζητήσουν δανεικά. Αν έχει πλούσιο, του πολύ πολύ να πάρει δανεικά. Να είσαι γερός, πολύ χρόνο δυνατό.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι επιθυμεί. Να περνάω να σε βλέπω γερό δυνατό.
1: Να είσαι καλά. Και ελπίζω να λήξει γρήγορα αυτή η περιπέτεια
0: μακάρι,
1: με την φωτιά
0: μακάρι,
1: γιατί
0: μακάρι.
1: Το έχουμε ανάγκη να έχουμε ησυχία.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε Απόστολε μου για χρόνια πολλά και πάλι.
0: Γεια σου. Μου κάνει εντύπωση, έχω πάρα πολλή μηνύματα μέσα από τη Βουλή. Αυτό είναι μου κάνει.

30 Ιουνίου των 12 Αποστόλων και τι δεν έχει συμβεί. Πέρα από τη φωτιά στην Λυτή με τον ένα νεκρό, είχαμε και στην Αθήνα που έπεσε η πολυκατοικία. Λέω τι. Αυτό πάλι πώς έγινε.

στην Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία καίγονται. Στο Μιλάνο έχουμε καταρακτώδες βροχές. Παιδιά, για τη φωτιά των Ακρίτα Κυρκής που πέρασε από Σκόπια, μόλις ήρθε μήνυμα από τον 112 για ετοιμότητα στις γύρω περιοχές του Κυρκής. Όπα. Ευχαριστούμε πολύ, Ασημένια Παλάσκα. Και Ακρίτα εκεί πέρα, τι γίνεται στον Ακρίτα, για να δούμε.

0: καλησπέρα στο τηλέφωνο.
1: Καλησπέρα φίλε Απόστολε.
0: Απέ.
1: Πολύχρονος και γερός. Παρόλο που δεν σε γουστάρω επειδή είσαι παγουξής, αλλά δεν πειράζει. Καλά,
0: καλά ρε, τι έχω επειδή παγουξής, από την ομάδα με κρίνεις εσύ.
1: Πολύχρονος και γερός.
0: Την αγάπη μου και εσύ ότι επιθυμείς, την αγάπη μέσα από την καρδιά μου. Πάω να σε και μη φοβάσαι. Γεια σου Αριανάκη μου, την αγάπη μου, φιλιά. Ασημένια, ευχαριστούμε πολύ, το βλέπουμε. Η Ευγενία, η Παπαδοπούλου, χρόνια πολλά, υγεία και όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα. Να είσαι καλά, Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την αγάπη μου στον κύριο Ηλία, στην Κική, στη Χρυσάνδη και στη Φανή, στην Ασπροβάλτα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να είστε καλά, γερές, δυνατές. Και δυνατός. Τι δυνατός να είσαι με τρεις γυναίκες δίπλα. Oh, oh, oh.

0: Γαβρίλ Χατζινόπουλος λίγο πριν από το δελτίο των 7.
1: Είχαμε μήνυμα από το 112, όπως είπε ο ακροατής, η ακροάτρια. Ναι, ναι. Με συγχωρείτε, η ακροάτρια. Από το 112 λοιπόν στους κατοίκους εκεί στην περιοχή Ακρίτας, στο Κλικής, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή προφανώς, στάλει το μήνυμα.
0: Όπως κατάλαβες, είναι το τελευταίο χωριό πριν από τα Σκόπια.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ακριβώς είναι, το γνωρίζω. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 16 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Δεν έχουμε συνδρομή από αέρος. Μάθαμε βέβαια, ρωτήσαμε την πυροσβεστική ακριβώς με αφορμή και το 112, μας είπαν ότι φωτιά δεν απειλεί άμεσα τον οικισμό, ωστόσο γι' αυτό το λόγο εστάλει μήνυμα από το 112 να έχουμε το νου μας εκεί και οι κάτοικοι στην περιοχή να είναι σε μια ετοιμότητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών. Να πούμε ότι το μεσημέρι αυτή η φωτιά πέρασε από έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας σε δικό μας έδαφος στην Ελλάδα, εκεί στην περιοχή στο Κλικής, και ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Βέβαια και εκεί μαθαίνουμε ότι λίγο δεν βοηθάει ο αέρας. Έτσι, ναι, δεν βοηθάει πάρα πολύ, οπότε και γι' αυτό νομίζω ότι έχουμε αυτή την εξέλιξη. Αναμένουμε λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ, χρόνια πολλά και χαρούμενα, φίλε Απόστολε, από τον φίλο μου τον Χρήστο Χρυσοστομίδη. Χριστάρα, καίγεται το Αθαναηλίδης, να τον στείλουμε εκεί πέρα να ζει στη φωτιά, στον Ακρίτα. Βέβαια από εκεί που φαντάζομαι ότι μπήκε η φωτιά μέχρι για να φτάσει στο χωριό θέλει πολύ ακόμη, πρώτα είναι το γήπεδο. Το θέμα είναι να μην φτάσει πουθενά.

0: Καλησπέρα.
1: Είπα τώρα στο κλείσιμο να πάρω να ευχηθώ να σβήσω με χρόνια πολλά τις φωτιές.
0: Αφού μακάρι να ζήσουν οι φωτιές.
1: Να σε χαιρόμαστε. Λαχανιασμένο, από πού ήρθες τρέχοντας?
0: Όχι, δεν ήμουν.
1: Άντε χρόνια πολλά, άντε χρόνια
0: πολλά. Να είσαι καλά, Δενάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Στο Αμβούργο εδώ βρέχει μια ωραία βροχούλα. Ας δροσίσει λίγο, γιατί δύο εβδομάδες με το καύσωνα τα παίξαμε. Η Ντανιέλα, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Ευχαριστώ πολύ, Ντανιέλα μου. Να είσαι καλά. Σήμερα η αγωνία και ο φόβος λόγω της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη. Οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς τους κατοίκους που δοκιμάζονται και σε όλους όσους δίνουν μάχη για την κατάσταση. Μακάρι να τελειώσει γρήγορα, όπως προανέφερα, αυτή η δύσκολη στιγμή και να είναι όλα καλά, να μπορέσουμε αύριο καλά να κάνουμε μια εκπομπή όπως την ξέρετε, όπως συνηθίζετε. Αλλά είναι το τελευταίο που με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει να πάνε όλα καλά σήμερα το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω τη σκυτάλη, ο οποίος βέβαια δεν έφυγε ποτέ, εδώ ήταν ο Λεοντής Ραφαήλ Μαχαιράς. Ακούστε και αυτό, να προσέξετε την αδικία. Είναι του Άδη η οικία. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας και σίγουρα η Παναγιά δίπλα σε αυτούς εκεί στην Λυτή. Να είστε καλά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7 στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη κατάσβεση της φωτιάς στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης εντοπίστηκε σωρός άνδρας σε δασική έκταση, κάει και εγκαταλελειμμένο σπίτι. Οι πυροσβέστες απεγκλώβησαν μια 40χρονη γυναίκα με εγκάβματα, την οποία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εκενώθηκαν σπίτια και παιδικό σταθμός, ήχησε το 112 για εκένωση της λιτής, απομακρυνθείτε προς το γήπεδο, έγραφε το μήνυμα. Επιτόπου επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 36 οχήματα της πυροσβεστικής από αέρος. Συνδράμουν 10 αεροσκάφη με 3 ελικόπτερα. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα ήχησε πριν από λίγο και στο Κυλκίσο, όπου είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά κοντά στον Ακρίτα. Η φωτιά πέρασε από τη Βόρεια Μακεδονία σε ελληνικό έδαφος, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές αρχές. Στην περιοχή επιχείρουν 48 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 16 οχήματα της πυροσβεστικής, δίνοντας μάχη με τις φλόγες. Στην παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την οργάνωση και την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα παραστεί αύριο στη 1 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει ομιλία με αφορμή την έναρξη λειτουργίας της νέας ψηφιακής εφαρμογής, η οποία αποσκοπεί στην αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης και της ενημέρωσης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Ιστορική σημασία μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένου Βασιλείου στον τομέα του τουρισμού θα υπογραφεί αύριο στο Λονδίνο από την Υπουργό Όλγα Κεφαλογιάννη και τη Βρετανή ομόλογό της Στέφανη Πίκοκ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το πρώτο επίσημο συμβατικό κείμενο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, το οποίο σηματοδοτεί μια νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις στον τουρισμό. Η Ελλάδα υποστηρίζει ολόψυχα την προοπτική ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ήδη εταίροι, συνεργαζόμαστε στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μεγάλη συνεργασία μεταξύ των ενόπλων δυνάμεών μας, ειδικά στον τομέα της εκπαίδευσης αλλά και σε άλλα πεδία, τόνισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα στο Μαυροβούνιο. Στη διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στις Ισραηλινές αρχές όταν πιλότος της βουλγαρικής αεροπορικής εταιρείας Electra Airways, που εκτελούσε πτήση από τη Βαρσοβία προς το Τελαβίβ, ενεργοποίησε κατά λάθος το σήμα αεροπειρατείας από το πιλωτήριο. Λίγο αργότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε ότι δεν υπήρχε κανένα περιστατικό ασφαλείας και ότι η ενεργοποίηση του σήματος οφειλόταν σε ανθρώπινο λάθος.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Έθριος με νεφώσεις ο καιρός για αύριο στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, η Δράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 31, στην Κατερίνη και στο Κυλκί στους 34, στη Βέρεια και στις Σέρρες στους 36 και στα Γενιτσά στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 7. Καλό σας απόγευμα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 19,99. Κρέτα Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 2,99. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Μίνι ρολά με πατάτα 800 γραμμάρια μόνο με 2,29. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
11: Μαρμαρίδης Modern Living. Summer Home Festival. Επταήμερο πάρτι τιμών. Από Τετάρτη 1 Ιουλίου έως Τετάρτη 7 Ιουλίου. Προλάβετε. Summer Home Festival Τιμών. Μαρμαρίδης Modern Living.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
17: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
18: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
19: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
20: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026 παρουσιάζει δύο βραδιές ποίησης και μουσικής αφιερωμένες στον ομπελίστα ποιητή Γιώργο Σεφέρη. 7 και 8 Ιουλίου. Αφηγήσεις, μελοποιημένα ποίηματα, νέες μελοποιήσεις αλλά και απαγγελίες θα χαρτογραφήσουν το ποιητικό του σύμπαν. Τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Παντελής Θεοχαρίδης και η Ελένη Δημοπούλου. Κείμενα, λογοτεχνική μελέτη, Άννα Μικονίου. Απαγγελίες, Γρηγόρης Βαλτινός. Εισιτήρια από timor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21: Οι μουσικές της Κέρκυρας.
22: Τα καταπράσινα τοπία της Κεφαλονιάς.
21: Οι φημισμένες παραλίες της Ζακύνθου.
22: Η μυθική Ιθάκη.
21: Τα εξωτικά νερά της Λευκάδας.
22: Αλλά και η παραδεισένη Παξή. Η Αντίπαξη. Η Οθονή. Το Μαθράκι. Η Ερίκουσα. Ο Κάλαμος. Ο Καστός. Το Μεγανήσι. Αποτελούν κάθε χρόνο πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών.
21: Η φιλοξενία και η κουλτούρα των Ιόνιων νήσων. Σε παρασύρηση ρυθμούς χαλάρωσης και ξεκούρασης.
22: Ανακαλύψτε τα καντούνια, τη μοναδική διασκέδαση και τις γαστρονομικές απολαύσεις των νησιών μας. Και κάντε κάθε αποδρασή σας μία αξέχαστη εμπειρία.
21: Αποδράστε στον παράδεισο. Γνωρίστε τα νησιά του Ιωνίου.
22: ΕΟΤ. Περιφέρεια Ιωνίων νήσων. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
22: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
14: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
23: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
24: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
26: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
27: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
26: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
27: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
26: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
28: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
22: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
29: Καλό σας απόγευμα, η ώρα είναι 14 λεπτά μετά τις 7, είστε στον Status 107.7 συντονισμένοι. Είμαι ο Λεωδής Μαχαιράς, είναι το Status Update σε ένα πάρα πολύ δύσκολο μεσημερό απόγευμα λόγω και της τεράστιας πυρκαγιάς που καίει μέχρι και αυτή την ώρα στη Λυτή. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στην ώρα που ακολουθεί. Στο 6908-357-800 τα μηνύματά σας στο Viber και οι γραμμές 2310-513000 και 2311-82-1050 στη διάθεσή σας.
28: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.

0: ξημερώσει. Σήμερα συνέβησαν πολλά πράγματα. Καταρχάς είχαμε λίγο μετά τις 11.30-12 παρά την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Μετά στις 2.30 ξεκίνησε η πυρκαγιά από το Δερβαίνι, επεκτάθηκε λιτή. Γενικά ο Δήμος Οριοκάστρου σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε ενημέρωση για αποκλεισμό της κυκλοφορίας στον περιφερειακό από την Παρασκευή, τα οποία θα τα δούμε στο δεύτερο μέρος αυτά, γιατί στο πρώτο θα επικεντρωθούμε λίγο στη μεγάλη φωτιά που καίει μέχρι και αυτή την ώρα στην Λιτή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσεις από τη φωτιά, να το αφήσεις τα Πετράλωνα κάτω στην Αττική. Μιλάμε για καταστάσεις τις οποίες, αυτό που έλεγε νωρίτερα off the record, εκτός αέρα μάλλον, ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος, από αυτά τα οποία βλέπεις συμβάντα μέσα στην εβδομάδα, εμείς τα ζήσαμε σε λιγότερο από 7 ώρες. Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μεσημέρο απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη. Φυσικά έχουμε, δυστυχώς μάλλον, έχουμε και αλλού πυρκαγιές, όχι σε αυτή την έκταση που είχαμε και στην Λιτή, καθώς είχαμε μία τραυματία η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είχαμε μετά και τον νεκρό, τον οποίο έπρεπε να επιβεβαιώσουμε κι εμείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι είμαστε ένα έγκυρο ενημερωτικό ραδιόφωνο και δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε κάτι το οποίο δεν ισχύει ή ήταν εικασία ή ήταν πληροφορία ή το είδαμε από οπουδήποτε και έπρεπε να το πούμε κι εμείς για να το πούμε. Πρέπει να διασταυρώνονται τα πάντα από ό,τι μεταδίδονται από τον Status 107 και 7, και το έχουμε δείξει τα τελευταία 7 χρόνια. Ο κύριος Γαβρίλ Χατζινόπουλος μαζί μας, να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά.
1: Απαιτητική καταρχάς ημέρα σήμερα, έτσι. Είχε αρκετές ειδήσεις δυσάρεστες και έχει και τώρα, με την έννοια ότι η φωτιά συνεχίζεται. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και η επιχείρηση της κατάσβεσης, όπως ανέφερες, Λεοντή. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν ισχυρότατες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, 105 οι πυροσβέστες. Έχουμε 13 εναέρια μέσα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα επιχειρούν με ρήψεις νερού. Και το έλεγα και πριν, ευτυχώς η μέρα είναι μεγάλη και ευτυχώς η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα και δεν ξέσπασε σήμερα το απόγευμα ή πιο αργά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν. Μιλούμε με ανθρώπους εκεί, με εκπροσώπους φορέων, με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης που μας δίνουν μια εικόνα. Πριν από λίγο η τελευταία ενημέρωση ήταν μια έτσι ελαφρώς καλύτερη εικόνα από τη Λιτή. Βέβαια να πούμε ότι δεν μας επιτρέπεται σε εισαγωγικά να χαιρόμαστε πολύ, γιατί δυστυχώς ο αέρας μπορεί να τα αλλάξει όλα, να τα ανατρέψει σε μερικά δευτερόλεπτα μάλιστα. Φυσικά η συνδρομή των εθελοντών εκεί στην περιοχή της Λιτής είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι ομάδες εθελοντών είναι πάρα πολλές, είναι έτσι στελεχωμένες, υπάρχει κόσμος και πυροσβέστες φυσικά, εννοείται, και οχήματα της πυροσβεστικής, υδροφόρες από τον Δήμο Οριοκάστρου και από όμορους δήμους, όπως μας είπανε. Δηλαδή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δυστυχώς εντοπίστηκε και η σωρός ενός άνδρα σε δασική έκταση εκεί κοντά στη Λιτή. Και είχαμε και την εγκαυματία, μια γυναίκα περίπου 40 ετών που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Δεν κινδυνεύει ευτυχώς η ζωή της, αλλά έχουμε και μια άλλη πυρκαγιά, Λεοντή. Είχησε το 112 και για τη φωτιά που έχουμε στον Ακρίτα, στο Κιλκής, στο γειτονικό μας Κιλκής. Η φωτιά αυτή το μεσημέρι ξέσπασε στη Βόρεια Μακεδονία, κοντά στα σύνορα με τη χώρα μας. Ξέσπασε εκεί και πέρασε λοιπόν, μια εισαγόμενη, όπως τη λέμε, φωτιά που έφτασε στη χώρα μας, έφτασε στα εδάφη εκεί κοντά στον Ακρίτα. Είχησε το 112 για ετοιμότητα, καλούσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, τους ενημέρωσε φυσικά για τη φωτιά και το γνωρίζουν εκεί οι κάτοικοι. Αρκετοί αγρότες πήραν τα τρακτέρ τους, έβλεπα εικόνες από το ειδήσεις.gr, τους συναδέλφους εκεί, το ενημερωτικό site στο Κιλκής, πήραν τα τρακτέρ τους, δημιουργούσαν αντιπυρικές ζώνες, οι πυροσβέστες εκεί επιχειρούσαν. Δεν έχουμε σύνδρομη από ένα αέρια μέσα εκεί, προφανώς δεν ζητήθηκε η συνδρομή. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε ακόμη πιο ευχάριστα νέα και για τη φωτιά στη Λιτή. Ξεκίνησε από μία φωτιά σε ξερά χόρτα στο Δερβαίνι και φτάσαμε χιλιόμετρα μακριά.
0: Να πάμε να ακούσουμε εθελοντές που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή προς το μέτωπο της πυρκαγιάς για να συνδράμουν στο έργο της πυροσβεστικής πριν από λίγη ώρα.
2: Όσο μπορούμε, αν μας δώσουν, αν μας πούνε βέβαια ότι πρέπει να φύγουμε και εμείς, θα εγκαταλείψουμε το σπίτι. Αλλά μέχρι τελευταία θα είμαστε εδώ να βρέχουμε.
3: Τώρα η φωτιά έχει φτάσει στα 200 μέτρα, τη βλέπετε?
2: Ναι, δεν μας έχουν ενημερώσει να φύγουμε, αλλά βλέπω ακόμα ο κόσμος εδώ βοηθάει. Δεν μπορούμε να φύγουμε.
4: Δεν φοβάστε που είστε τόσο κοντά.
2: Όχι. Όχι. Είναι εδώ όλοι. Είναι εδώ όλοι οι αρμόδιοι. Υπάρχει έλεγχος. Αν δούμε ότι κινδυνεύουμε, θα φύγουμε.
0: Λοιπόν, πάμε, Γαβρίλη. Ποιον έχουμε?
1: Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τόλα, που είναι πρόεδρος της κοινότητας Λιτής, τον οποίο ευχαριστούμε πραγματικά που είναι
0: κύριε πρόεδρε.
1: Στην άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, να μας δώσει μια ακόμη ενημέρωση. Κύριε Τόλα, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή τώρα εκεί?
5: Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι σε πολύ καλύτερη. Υπάρχει πολύ καλύτερη
1: η εικόνα που βλέπω έχετε εκεί.
5: Στο χωριό είναι, μπορώ να πω, ελεγχόμενη η φωτιά. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για κατοικίες και τέτοια. Το καλό είναι ότι είναι μεγάλη μέρα και θα μπορέσουν να κάνουν ρηπές τα ενέργεια μέσα.
1: Πραγματικά αυτό είναι πολύ θετικό. Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν εκεί στο γήπεδο της Λιτής, που ήρθε και το μήνυμα 112, παραμένουν στο γήπεδο, πρόεδρε?
5: Όχι, είχαν τώρα κατευθύνομαι και εγώ προς το γήπεδο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
5: Κατευθύνθηκαν σαν πρώτη κατευθύν.
6: Πήρε
5: πάλι αυτό. Φωνάζω πυροσβεστικό.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν.
1: Έχουμε μια έτσι αναζωπήρωση κάποιο σπίτι, κάτι.
5: Ήταν ένα εγκαταλειμμένο σπίτι, το οποίο σκεφτείτε δεν το έδωσε καν σημασία εκεί η πυροσβεστική.
1: Ναι.
5: Ήταν ανούσιο. Απλά τώρα με ενημέρωσαν οι γύρω κάτοικοι ότι υπάρχει πάλι αναζωπήρωση και.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω. Να σας αποδεσμεύσουμε, ωστόσο, κρατάμε ότι είναι ελαφρώς καλύτερη εικόνα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι.
5: Είναι πολύ καλύτερη η εικόνα, όχι απλώς καλύτερη.
1: Ωραία.
5: Η αλήθεια είναι.
0: Το θετικό της υπόθεσης είναι αυτό.
5: Οπότε αυτό συνεχίζουμε.
1: Πολύ θετικό. Δεν είχαμε κάποιον άλλον εγκαυματία πέραν από την κυρία αυτή που μάθαμε? Δεν είχαμε κάτι άλλο?
5: Όχι, όχι, όχι. Τώρα κατευθύνομαι κάτω στο γήπεδο, στον τόπο συγκέντρωση, για να δω αν υπάρχουν. Τυχόν κι άλλοι.
0: Να
5: ένα από μήνανται εκεί πέρα που χρήζουν βοήθεια.
0: Καλή δύναμη. Ωραία. Στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, κύριε Τόλα.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη έναν κάτοικο για να ολοκληρώσουμε και με τα πύρινα μέτωπα στο ωραίο καστρό.
7: Εγώ πήρα στην πυροσβεστική τηλέφωνο, λέω παιδιά, βλέπω φωτιά στο βουνό. Μου λέει υπεύθυνο είναι ο Δήμος. Απευθυνθείτε στον Δήμαρχο. Για αυτήν την περίπτωση τα πρώτα είναι αέρια εκτός του ενός ελικοπτέρου που είναι γεμάτο. Τώρα ήρθαν μία μισή ώρα μετά. Έφτασε δηλαδή στα 50 μέτρα από τα πρώτα σπίτια εδώ. Ένα σπίτι, μάλλον δύο σπίτια έχουν καεί. Ακούμε ότι υπάρχει κάποιο νεκρό. Δηλαδή αρχίσαν πολύ να σέρουν τα αέρια μέσα. Πάρα πολύ. Είναι θαύμα που δεν πήραν αυτά τα σπίτια. Θαύμα, σα λέω 50 μέτρα. 50 μέτρα.
0: Εδώ μένετε στην περιοχή?
7: Ναι, έχω δυο σπίτια πιο κάτω.
4: Άρα λίγο πιο πάνω από είναι η φωτιά.
7: 100-150 μέτρα από τη φωτιά.
4: Από την πυροσβεστική σας είπα να πάρετε το Δήμο?
7: Ναι, από το 199 που κάλεσα μου λέει για τέτοιες περιπτώσεις, για να συντονισμό υπεύθυνος είναι ο Δήμος.
0: Βέβαια, μικρότερης έκτασης, πρέπει ωστόσο να αναφερθούμε, γιατί είμαστε στα πύρινα μέτωπα της Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Θερμαϊκού, στις 2:50 για την ακρίβεια ενημερωθήκαμε από το κέντρο επιχειρήσεων που δέχθηκε κλίση για πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση ανάμεσα στην Αγία Τριάδα και τους νέους επιβάτες. Είμαι σε θέση να γνωρίζω από ασφαλή πηγή ότι ήταν ακαθάριστο αυτό το οικόπεδο, το οποίο πήρε φωτιά. Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 5 υδροφόρα οχήματα, οι οποίοι φυσικά κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να οριοθετήσουν τη φωτιά. Μία μέρα που πραγματικά, τόσο με τις φωτιές εδώ στη Βόρεια Ελλάδα όσο και κάτω στην Αττική, δεν πήγε καλά.
1: Δεν πήγε καλά, και να πούμε ότι δεν πήγε καλά από πλευράς έτσι πολλαπλών
0: εστιών,
1: πυρκαγιών, ναι, έτσι, ναι, ναι. Να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν άμεσες κινητοποίησεις σε όλα τα πύρινα μέτωπα και προς τα κάτω, προς την Νότια Ελλάδα έχουμε και εκεί.
0: Φυσικά.
1: Έχουμε και εκεί πύρινα μέτωπα και μηνύματα από το 112 έχουμε.
0: Να πούμε ότι είναι σε ύφεση φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κορινθίας. Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Μαριολάτα Φωκίδας. Επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
1: Και σε αυτό το σημείο να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους τους ανθρώπους, σε όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής, τους εθελοντές, τους κατοίκους που προσπαθούν πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο κόπο να σώσουν τα σπίτια τους, να σώσουν τα δέντρα, να σώσουν τα δάση, οτιδήποτε. Πολύ μεγάλη δουλειά τους και στους πιλότους και στα στελέχη που είναι στην εναέρια πυρόσβεση. Είναι δύσκολες αυτές οι δουλειές, παιδιά, πολύ πιο δύσκολες από ό,τι νομίζω φανταζόμαστε. Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τα ακαθάριστα, είπες, μου έδωσε αυτή την αφορμή. Ναι. Το είδαμε και πριν από μαρτυρίες εκεί των κατοίκων της Λιτής που δηλώσανε σε μέσα ενημέρωσης, στο Open και στον Sky και στην R3, στη δημόσια τηλεόραση. Υπήρξαν μαρτυρίες ατόμων που λέγανε εκεί ότι αρκετά οικόπεδα είναι ακαθάριστα στη Λιτή. Τα λέγε κύριος, δεν τα λέω εγώ. Υπάρχουν και τα βίντεο. Δηλαδή, καλό θα είναι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Να μαθαίνουμε και να ακολουθούμε και τις οδηγίες των αρχών. Δηλαδή, πρόσφατα έκλεισε η πλατφόρμα.
0: Τα πρώτα περιστατικά δείχνουν ότι δεν μαθαίνουμε.
1: Καλά, ναι. Προσωπικά δεν περίμενα κάτι αντίθετο να μάθουμε, αλλά τουλάχιστον πράγματα τα οποία μπορούμε να τα αποφύγουμε, ας τα αποφεύγουμε. Δηλαδή, όταν είναι να λαμβάνουμε κάποια μέτρα, να τα λαμβάνουμε και να είμαστε αποτελεσματικοί. Να μην πετάμε στο δρόμο τσιγάρα, να προσέχουμε τους χώρους μας, να μην αφήνουμε εκτεθειμένα κλαδιά, να κουρεύουμε τα χόρτα μας, να κλαδεύουμε αυτά που πρέπει, να απομακρύνουμε. Δηλαδή, είναι κρίμα, πραγματικά είναι κρίμα. Και φτάσαμε σήμερα στη Λιτή να χάσει τη ζωή του και ένας άνθρωπος. Και αυτό είναι τραγικό και αυτό.
0: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες είναι. Να πάμε πριν φύγουμε σε διαφημίσεις και στην άλλη τεράστια είδηση που προκλήθηκε κάτω στα Πετράλωνα. Θα πάμε να ακούσουμε το ηχητικό από τη τηλεόραση του Open. Πρωτοφανή και σοκαριστική κατάρρευση, κυρίες και κύριοι, τετραόρφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Και ενώ ήταν σε εξέλιξη εργασίες σε διπλανό οικόπεδο, σε υποανέγερση πολυκατοικία που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις προκάλεσαν ζημιά στα θεμέλια της πολυκατοικίας. Προηγήθηκε ένα αδιανόητο θρίλερ αγωνίας δύο ωρών μέχρι πυροσβεστικοί και οι συγγενείς να καταφέρουν να εντοπίσουν τους δικούς τους ανθρώπους.

0: Κατέρευσε, έτσι απλά.
1: Και έβλεπε το σπίτι της που κρεμιζόταν.
2: Άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια για να κατέβει ο κόσμος κάτω. Έτσι σωθήκαν οι άνθρωποι. Έτσι σωθήκαν.
3: Σοκ στα Πετράλωνα από την πτώση τετραόροφης πολυκατοικίας. Η περιοχή θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο.
4: Έφυγα το πρωί, όπως βλέπετε, ζωντανή από την πόρτα του σπιτιού μου για να πάω στη δουλειά μου. Απλά δεν έχω να γυρίσω στο σπίτι.
0: Ένα βαρύ κτούπο ακούσαμε, αλλά δεν πιστεύαμε ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.
3: Η πολυκατοικία κατέρευσε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι και αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 αγνοούμενους.
5: 1:20 περίπου, ναι. Έβλεπα τηλεόραση και μου λέει η κυρία, ένας τείχος έπεσε. Βγαίνω έξω και τα λοιπά, βλέπω μια σκόνη, ένας χαμός γίνονταν.
6: Ξαφνικά ένας θόρυβος και η σκόνη γέμισε όλος ο χώρος. Νόμιζα ότι φωτιά πήρε δηλαδή και έκλεισα όλα τα παράθυρα.
7: Άκουγα το θόρυβο του μεταξύ που έπεφτε εκεί και είδα τα δύο παιδιά που φεύγανε, τους γνωρίζω, γιατί μένουν εκεί. Και φύγανε και μου είπε το μόνο που δεν προλάβε, λέει μια κοπέλα, ότι ήταν μέσα μια κοπέλα.
3: Οι στιγμές ήταν δραματικές. Η πολυκατοικία κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Η σκεπή της βρίσκεται πλέον μόλις λίγα μέτρα από το έδαφος. Ενώ τα κάγκελα και μια τέντα μαρτυρούν πως τα ερείπια αποτελούσαν κάποτε μπαλκόνι της πολυκατοικίας.
8: Σηκώνετε τώρα το ντρόουν.
9: Ναι, το βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ο χειριστής του είναι ακριβώς από κάτω. Έχουν σηκώσει τον ντρόν και αν μπορώ να διακρίνω σωστά.
8: Μπορεί να φτάσει να πούμε ότι το ντρόν το οδηγούν
9: κάποια κίνηση.
8: Βασίλη, το ντρόν οι πυροσβέστες της ΕΜΑΚ το χρησιμοποιούν για να φτάσουν σε σημεία εκεί που ψάχνουν, που δεν είναι πολύ ασφαλές να πατήσουν οι ίδιοι.
3: Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με την πρώτη ΕΜΑΚ και δύο ειδικούς σκύλους έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησαν να ψάχνουν κάτω από τα συντρίμμια.
10: Αμέσως μετά την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας, στο σημείο έσπευσαν 3 ασθενοφόρα για να μεταφέρουν τυχόν τραυματίες στα νοσοκομεία που ενεργοποιήθηκαν.
3: Λίγο αργότερα, οι αρχές καταφέρουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά και με τους 4 αγνοούμενους που είχαν προλάβει να βγουν από την πολυκατοικία.
11: Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Όμως, μετά από προσπάθειες και πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, τα άτομα εντοπίστηκαν και μιλήσαμε μαζί τους τηλεφωνικά.
12: Είχε βγει πιο πριν γίνει το περιστατικό. Είχε βγει μπορεί και μισή ώρα, δεν ξέρω. Θα σας πω ψέματα, ό,τι και να σας πω. Τυχερή με στην ατυχία της.
3: Δίπλα από την πολυκατοικία που κατέρευσε, εκτελούνταν εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής. Σύμφωνα με μαρτυρίες, την προηγούμενη ημέρα είχε ολοκληρωθεί η εξκαφή και το πρωί διαπιστώθηκε ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση.
13: Κατεβαίνει η μαμά μου κάτω, έρχεται και μηχανικός. Και μέχρι να κατέβουν είχε πάρει 15% κλίση. Κάποιος γελώντας, βέβαια, της είπε της μαμάς μου, λέει: Μην ανησυχείς, λέει, από τους μηχανικούς. Και η πίζα, λέει, γέρνη, αλλά δεν έχει πέσει. Η μαμά μου χτύπησε τα κουδούνια έτσι ώστε να φύγουν όλοι. Δεν ξέρω αν πήγε πόρτα-πόρτα. Μετά δεν την αφήνανε.
14: Πρέπει να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, αν αυτές οι εργασίες έγιναν με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, αν έγιναν οι απαραίτητες αντιστηρίξεις ή αν έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και να δούμε αν όντως αυτές οι εργασίες επηρέασαν τη φέρουσα ικανότητα και τη στατικότητα της διπλανής πολυκατοικίας η οποία κατέρευσε.
3: Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 5 ατόμων. Ανάμεσά τους, ο εργολάβος και ο μηχανικός του υποανέγερση κτηρίου, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παραβίαση κανόνων οικοδομικής. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρης Δούκας δήλωσε πως ο Δήμος θα στηρίξει οικονομικά τους ενίκους της πολυκατοικίας.
15: Πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν, αλλά και προσωρινή φιλοξενία. Ας ευχηθούμε όλοι να μην υπάρξουν θύματα.
16: Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
17: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλη η ανανάδυση αγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Grecos.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
20: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
21: À Paris.
19: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
22: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
23: Ματέρια. Για κάθε στάδιο της κατασκευής, από τα θεμέλια μέχρι τη στέγη, η Ματέρια είναι δίπλα σου.
24: Με εγγυημένα δομικά υλικά. Με επώνυμα προϊόντα δόμησης, μόνωσης, στεγανοποίησης. Με ιδιόκτητο στόλο για γρήγορη παράδοση. Και με έμπειρους αξιόπιστους συνεργάτες για ένα άριστο αποτέλεσμα.
23: Ματέρια ΑΕ. Αξιόπιστες λύσεις, εγγυημένο αποτέλεσμα. Από Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα. Ματέρια.gr. Παράδοση σε όλη την Ελλάδα.
19: Δύο δεκαετίες δίπλα σας, με συνέπεια και αξιοπιστία.
25: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
19: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
26: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
27: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
26: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
27: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
26: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
28: Σηματοδοτούν θεσμούς και εποχές. Συμβολίζουν αξίες και ιδανικά. Υπογράφουν τα μεγάλα ονόματα.
29: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Street flags, beach flags, σημαίες ομάδων, κρατών, εταιριών. Λάβαρα, αλλά και ψηφιακές εκτυπώσεις σε πανί για να κάνετε τη διαφορά στο κατάστημα ή την επιχείρησή σας.
28: Σημαίες Θόδωρος Ψωμιάδης. Κυματίζουν Βασιλέως Ηρακλείου 10. Τηλέφωνο 2310-53-2000 και στο ψωμιάδησflags.gr.
30: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
31: Εγώ θα σας τα πω.
30: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
31: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
32: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
33: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
30: Εισιτήρια more.com.
19: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
28: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.
0: Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.

Η ώρα είναι 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 7. Είμαι ο Λεώτης Μαχαιράς. Είστε στον Status 107 και 7 συντονισμένοι. Δύσκολο το σημερινό. Η αλήθεια είναι αυτή και κάτω στην Αθήνα και πόσο μάλλον εμάς εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Μαζί μας και η ΔΕΗ. Και αν αναζητάτε έναν χώρο που μπορεί να καλύψει ολοκληρωμένα τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, αυτός είναι σίγουρα το νέο κατάστημα ΔΕΗ. Στην Πολύχνη, σε ένα περιβάλλον που ενέργεια, τεχνολογία και ζωή συναντιούνται, μπορείτε να τα βρείτε εύκολα τις λύσεις που χρειάζεστε με έξυπνα αυτόματα ταμεία για τις πληρωμές, με μετρητά και κάρτα, γρήγορη εξυπηρέτηση για συμβόλαια και προϊόντα, MyDay Service Point και MyDay 24-7 για ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Επισκεφτείτε το νέο κατάστημα ΔΕΗ στην Πολύχνη Αγνώστου Στρατιώτη 86, γιατί στα καταστήματα ΔΕΗ ενέργεια, τεχνολογία και ζωή γίνονται ένα.

Λοιπόν, φρέσκα κουλούρια, να αλλάξουμε λίγο θέμα και κλίμα. Φρέσκα κουλούρια, πρώτη με μικρά κέρδη έναντι του Μαΐου. Καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Άλκο για λογαριασμό του flash.gr, με την Ελλάς του Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση, να επιμένει εκεί, και να ακολουθούν Πασόκ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων 24% είναι Δημοκρατία, 1,3% ο ΣΥΡΙΖΑ, 10,4% το ΠΑΣΟΚ, 6,4% το ΚΚΕ, 6,7% η Ελληνική Λύση, 1,4% η Νίκη, 3,1% η Πλεύση Ελευθερίας. Γιατί τα λέμε έτσι? Γιατί έτσι πρέπει να είναι η σωστή ανάγνωση των δημοσκοπήσεων, καθώς πηγαίνουμε με βάση τις εκλογές που έγιναν τελευταία. Μέρα 25, 2,3%, η Φωνή Λογικής 2,3% επίσης, το 1% οι Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, 7,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Βλέπετε ότι από κάποια στιγμή και μετά από την Πλεύση Ελευθερίας πηγαίνουμε με τα κόμματα τα οποία ανακοινώθηκαν από το Μέρα 25 και μετά, ζητώ συγγνώμη, ανακοινώθηκαν και προστίθονται στην λίστα των επί των εγκύρων. 7,8% όπως είπαμε η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 14,7% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Ενδιαφέροντα τα ερωτήματα που έθεσε η Αλκό. Ένα από αυτά είναι πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που συζητείτε ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Το 71% λέει καθόλου. Το 8% λέει λίγο. Επίσης το ίδιο ποσοστό αρκετά. Και 3% πολύ. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του κ. Τσίπρα? Ενθουσιασμό το 2%, σιγουριά το 1%, ελπίδα το 19%, απογοήτευση το 22%, ανασφάλεια το 27%, φόβο το 17% και δεν γνωρίζω, δεν απαντώ το 12%. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα προκαλεί

Ανδρουλάκη, για Πασόκ δηλαδή, παρά για Αλέξη Τσίπρα και Ελλάς. Ποιο από τα παρακάτω συναισθήματα σας προκαλεί περισσότερο το ενδεχόμενο μια τρίτης κυβερνητικής θητείας Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας? 1% ενθουσιασμό, 18% σιγουριά, 5% ελπίδα, 28% απογοήτευση, 22% ανασφάλεια, 20% φόβο και 6% δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Άρα σε αυτό το ερώτημα, πρώτο είναι το Πασόκ στην ανασφάλεια, δεύτερο πηγαίνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και τρίτο κόμμα σε αυτή τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Σε αυτό το σκέλος των ερωτημάτων, του ερωτήματος μάλλον, γιατί είναι το ίδιο ακριβώς, απλά αλλάζουν τα κόμματα, πρώτος έρχεται ο κύριος Ανδρουλάκης, δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό βέβαια μπούμεραν κόλλα, έτσι. Ο τρίτος χαίρεται, ο δεύτερος ανησυχεί, ενώ ο τρίτος είναι στα τάρταρα. Για τον κύριο Αντώνη Σαμαρά είπαμε, οπότε η δημοσκόπηση έχει ως εξής. Στάτους FM.gr, περισσότερα και για αυτό το θέμα.

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα από ό,τι βλέπω εδώ στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε πάρα πάρα πολύ καλά. Οπότε υπάρχει και κάτι ευχάριστο.

Με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη θα συνεχίσετε. Παρακολουθούμε τα πάντα για την πυρκαγιά στη Λυτή. Αυτό να το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε, αλλά κάνουμε υπενθύμηση ευγενική. Στις 9 Διογέννης Δασκάλου. Στις 10 Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Πιστεύοντας ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα για όλους. Καλό σας υπόλοιπο.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
2: Αχ, Μαστρομίτσο μου, το τράκαρα λιγάκι. Μπορείς να μου το φτιάξεις?
3: Κούκλα μου, έτσι σούπα που το έκανες, ή πάρε κουτάλι να τη φας, ή θα το πας ντουγρού στο Ροδιανό.
4: Ροδιανός. Συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές για άμεση αποκατάσταση ζημιάς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Car Delivery. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης πελατών. Ολική βαφή με οικολογικά χρώματα. Τοπικές βαφές. Βαφή ζαντών. Ξεθάμπομα φαναριών. Βαφή οφανοποιείο Ροδιανός. Προέκταση Μακρυγιάννη Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 68 11 11 και ροδιανός.gr.
5: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς. Γιαννάκη, τρελέ. Ο Γιαννάκης ο τρελός είναι αυτός. Ιωάννη, πολύ ωραία η επιλογή σου. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Δύσκολη μέρα σήμερα. Καλώς ο Τζοχάνες. Να και όλοι οι Γιάννηδες εδώ μαζεύτηκαν σήμερα. Να και ένα Στέφανος. Καλησπέρες, καλησπέρες.
1: Κρύφτηκαν στις σπηλιές χαμένων παραδείσων.
0: Το τραγούδι της Τσαλιγοπούλου. Α, ναι, νομίζω. Κάπως λέγεται. Και πώς λέγεται όμως, κάπως λέγεται αυτό το τραγούδι. Θα τα ακούσουμε σήμερα αυτά. Έλεγα δύσκολη μέρα γιατί πυρκαγιές, πράγματα, γκρεμίσματα, πολλά δύσκολα και άσχημα συμβαίνουν στην κοινωνία την οποία ζούμε. Αλλά έτσι ρε Μανολάκη, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Θα το εμπορέσουμε γι' αυτό. Με αυτή μια το καλοκαίρι που έχει τις ομορφιές, τελειώνει και ο Γιούνις. Και από την άλλη, οι απειλές, οι δυσκολίες και τα προβλήματα. Έτσι προχωράει η ανθρωπότητα, δυστυχώς.

0: Χαμός βασιλάκι μου, χαμός αγόρι μου.
1: Άνθρωπος γίνεσαι κι εσύ που στις ατέλειωτες ελπίδες ακουμπάς.

0: Χωρίς ντροπή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν, Γιαννάκη. Αλλά δεν θα γρινιάξουμε τώρα. Συμπαράσταση πρέπει να έχουμε ο ένας δίπλα στον άλλον. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι έγινε με την οικοδομή τώρα. Είναι αυτό το οι μελέτες, είναι οι σπουδές, είναι τα σχεδιαγράμματα. Δεν ξέρω πώς και τι. Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ πώς έγινε και τι έγινε. Σκάψαν λίγο πιο βαθιά, δεν ξέρανε, δεν μετρήσανε. Τα πτυχία μου μέσα δηλαδή. Δεν να πεις χτύπησα, ας πούμε, έφυγε μια σφυριά και έκανα μια ζημιά στην πόρτα. Εδώ έπεσε ολόκληρη οικοδομή, συγγνώμη που γελάω δηλαδή, αλλά ολόκληρη οικοδομή για να πέσει. Θα πρέπει να... Κάτι δεν μελετήσαμε σωστά, ρε Μανώλη. Τι να πω, δεν ξέρω κι εγώ κάψερος. Μη πάρω στο λαιμό μου ανθρώπους που... Αυτά δεν συγκαταλέγονται στα ατυχήματα. Αυτά συγκαταλέγονται στις αστοχίες. Εδώ πρόκειται περί αστοχίας, προφανώς, έτσι. Βαγγελάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου. Θα ανοίξω γραμμές σε 2-3 λεπτά. Στον κύριο Μάνο, στον Λάζαρο, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Καλό μήνα από αύριο. Από αύριο. Εντάξει, κάτσε, ξημερώσουμε πρώτα και βλέπουμε αύριο. Σήμερα είμαστε 30 του Ιούνιου. Στον στάτους πάντα συντονισμένοι 107 και 7. Είναι Τρίτη σήμερα.
1: Ό,τι θέλω, ό,τι ελπίζω και εγώ, ό,τι αγαπώ.
0: Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στον Αντώνιο, γεια σου Γιώργο από Βέρεια. Απόβραδο, απόβραδο είναι τώρα, νωρίς είναι για απόβραδο, ναι.

0: Κι άλλος Γιαννάκης λέει: καλησπέρα Κωστά, λέει, σχετικά με το συμβάν στην Αθήνα. Στα Πετράλωνα λες. Ειδικός δεν είμαι, λέλα, κάτι μου τράβηξε την προσοχή σας στην Τρίμια. Δεν ξεχωρίζουν πολλά σίδερα. Τι να ξεχωρίσει, ρε Πασά μου. Αλλά αυτό θα μας το πούνε οι ειδικοί. Θα μας πούνε και οι ειδικοί. Προφανώς κάτι δεν μετρήθηκε σωστά, κάτι δεν προσέξαν σωστά, κάτι δεν. Να μου πεις, έκανα όπιστε, βρήκα σε ένα ντουβάρι και γκρέμισα λίγο τον τοίχο. Το καταλαβαίνω, συμβαίνει σε όλους μας. Να κάνεις μια δουλειά δίπλα σε μια άλλη και να αυτό. Και τι να πω, δεν ξέρω. Για το 2026 μιλάμε. Καταλαβαίνεις, μηχανήματα, πράγματα, λέιζερ, ιστορίες, αυτό, χίλια δυο στατικότητες, μετρήσεις. Παρακαλώ στη γραμμή, έπεσες. Επόμενη.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, καλησπέρα.
1: Εκτίμησή μου. Πρέπει να υπήρχε διάβρωση της πολυκατοικίας από κάτω.
0: Δεν θέλω να, δεν θέλω να μπαίνουμε στη διαδικασία. Καλά κάνεις πια, αλλά
1: δεν έχω. Εκτίμηση εγώ.
0: Καλά, εσύ είχε κάνω τι θες.
1: Στήριγμα, ναι, με το γκρέμισμα το διπλανού έπεσε η πολυκατοικία.
0: Με τέλος πάντων, δεν το βλέπαν αυτό, δεν το κατάλαβαν δηλαδή. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να συμβεί. Άργησαν, λέει ο φίλος.
1: Λοιπόν, και δεύτερον, εντός ολίγων ώρων, δεν ξέρω αν είναι 2-5 ώρες,
0: ναι,
1: μιλάμε για μπόρες και αστραπές.
0: Έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, και η μαφία και...
0: Θα σου κάνω μήνυση αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, γιατί έχω να βάλω μπουγάδα.
1: Στο 90% βάζω... αν δεν φυσήξει που δεν φυσάει, βάζω... θα έχουμε μπόρες.
0: Βάζω πλυντήριο από το κινητό και
1: στο
0: πάω
1: λέω,
0: και...
1: θα έχουμε μπόρες.
0: Μπόρες.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Καλή συνέχεια, Κώστα.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Γεια σου, γεια σου, Γόλη μου. Γόλης λέει, θα έχουμε μπόρες. Κατερινιό, καλησπέρα από Γερμανία, μεριά καρδούλα. George. Δεν θέλω να μπαίνουμε στην διαδικασία της επικριτικής, ας πούμε. Δεν έχουμε επικριτική διάθεση. Απλά λέμε, αναρωτιόμαστε, λες ρε φίλε, συμβαίνουν αυτά. Τι να κάνω, να που συνέβη. Να που συνέβη, τι να πούμε τώρα. Εδώ τρακάρουν τα αεροπλάνα και τα πλοία, να πούμε. Το πλοίο, έχεις δει πλοίο που τρακέρνει με ένα άλλο, πώς το λένε, συγκρούεται με ένα άλλο πλοίο. Αεροπλάνα στον αέρα που συγκρούονται. Θα μου πεις, γίνεται. Δεν έχεις κοντάψεις ή ποτέ στον ίσιο δρόμο. Ολόισιο στον δρόμο. Σκόνταψες, μπουρδουκλώθηκες, ξέρω κάτι έγινε. Κάτι δεν προσέξαμε σωστά. Με τη φωτιά τι γίνεται, Βασιλάκη, είσαι εκεί, Θανάση, για δες και εσύ καμιά φωτογραφία στείλτε μας να δούμε λίγο τι γίνεται, σε τι φάση βρισκόμαστε εκεί στη Λυτή τώρα. Φωτιά είχαμε και στα σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας τους, με το Κιλκί στο δικό μας, έτσι έχει έστειλε και σε μένα ήρθε μήνυμα το 112, ήρθε μου είπε βασικά για τη φωτιά στη Λυτή, μου είπε λέει αν είμαι στο γήπεδο κοντά, εγώ τότε πού ήμουνα εκεί την ώρα, είμαι κάπου στην Πότσαρη, όχι πού ήμουνα με τη φωτιά, α όχι στην Ηλιούπολη ήμουνα. Ηλιούπολη ήμουνα στο Μιτσάρα. Έλα, καινούριο τραγουδάκι, ναι, καινούριο τραγουδάκι. Ολοκένουργιο, ξεδιπλωμένο. Θανάσης Παπακοσταντίνου αναζωοπυρώθηκε. Και ο Σωκράτης Μάλα μας υλοποιεί από ό,τι βλέπω. Κάθε μέρα βλέπω και ένα τραγουδάκι βγαίνει καινούριο. Σαν την κότα που γεννάει ένα αυγό την ημέρα. Στα φυσιολογικά της. Γιατί με κεσαρική μπορεί να πάρεις και 3 αυγά την ημέρα. Παραπομπή λέγεται το τραγούδι.

Ποτάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου. Να σου πω την αλήθεια, τώρα που ανάψανε κανένα δυο φωτιές τις τελευταίες μέρες, είχαμε λίγο πάνω τα μια στην Επανομή, μια που ήταν Χανιώνα και στα Γύφτικα. Μια σήμερα, ξέρω εγώ, με τις φωτιές αυτές και με όλα αυτά τις αναστατώσεις οποίες ζήσαμε. Λίγο, πρόωρα, Ιούλιος μπήκε τώρα, να σου πω την αλήθεια. Βοήθησαν λίγο οι βροχές, βέβαια, τον Ιούνιο, η αλήθεια είναι. Και δεν είχαμε αυξημένες. Τα περιμένουμε όμως αυτά τα πράγματα, είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμήθηκα λιγάκι τώρα, με θύμισε και ο Φώτης βέβαια. Τι θυμήθηκα τώρα κι εγώ βραδιάτικα, απογευματιάτικα, από μεσήμερο, όπως το είπαμε, απόβραδο. Είχαμε παραγγείλει κάτι καναντέρ στον Καναδά, το εργοστάσιο που είχε κλείσει και περιμέναμε να. Αυτά πότε, το 27, πότε δεν θυμάμαι. Πρέπει να ρωτήσω την Κατερίνα το πρωί. Φώτη, δεν είναι ακόμα έτοιμα αυτά. Νομίζω ότι θέλουν ένα ρεκτιφιάρισμα. Και να αλλάξουν τσιμούχες ή ρολεμάν, πρέπει να αλλάξουν, κάτι πρέπει να αλλάξουν. Θα μου πεις, γιατί άμα είχαμε άλλα 50 καναντέρ δεν θα είχαμε φωτιές. Θα είχαμε φωτιές, αλλά νομίζω ότι παραγγείλαμε κάποια καναντέρ στον Καναδά. Θυμάσαι το εργοστάσιο που είχε κλείσει και άνοιξε μόνο και μόνο για μας. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς λέει, ρωτάει ο Φώτης εν τω μεταξύ. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Πρέπει να πάρω πληροφορίες από το δημοσιογραφικό. Δεν το γνωρίζω εγώ. Αλλά υποθέτω, κάνω εικασίες που λένε, λέω, προφανώς φτιάχνονται προφανώς, λέω εγώ τώρα.

Όχι, δεν είναι, δεν παρακυρώθηκε καμιά παραγγελία. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα μιλές σε ανακρίβειες πάλι. Δεν γνωρίζω, είπα. Δεν γνωρίζω, δεν είπα ακυρώθηκε η παραγγελία. Θυμάμαι που είχε γίνει ντόρος μεγάλος για κάποια καναντέρ τα οποία ήμασταν περήφανοι σαν λαός. Σηκώσαμε την ελληνική σημαία. Τα παραγγείλαμε από τον Καναδά που έκλεισε το εργοστάσιο, που επειδή δεν είχε παραγγελίες, δεν ξέρω που παραγγέλνανε, δεν ξέρω τα άλλα τα κράτη. Τώρα με αυτές τις φωτιές, μην γελάζε, Λεωνίδα. Προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Έχω τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να κάνω συνέχεια χρέη δημοσιογράφου. Εγώ, ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ πέρα τώρα από τα γενοφάσια μου, θα ρωτήσω να μάθω. Ξέρω κι εγώ, θυμάμαι, γιατί κάθε μέρα με τους δημοσιογράφους έχω παραδώσει. Θυμάμαι που μιλούσαμε για τα Καναντέρ που παρήγγειλαν, ξέρω εγώ, είχαν πει για το 2027, είχα ακούσει εγώ, ότι θα είναι έτοιμα. Και αναρωτιόμασταν τότε μέχρι το 27 θα έχει μείνει τίποτα να καίει, γιατί μπορεί και να μην έχουμε φωτιές το 27. Όχι, γιατί δεν, γιατί δεν θα έχει να κάψει τίποτα. Τι να κάψει, τα τσιμέντα, τι να κάψει. Γεια σου Ελενίτσα μου, καλησπέρα και σε σένα, Γιώργος. Ωραία φωτογραφία, βιντεάκι. Τι είναι αυτό που μου στέλνεις? Δώσε μου και πληροφορίες να δω τι γίνεται. Α, είναι φωτογραφία. Από ψηλά είναι. Για να δω λιγάκι. Για, γιατί. Α. Μια νύχτα με ένα όνειρο. Πού είναι αυτό, ρε εσύ, Γιώργο? Για πες λιγάκι. Α, τα πυροσβεστικά δίνει εδώ στη Λυτή, είναι σε εμάς. Σε ψηλό σημείο σε βλέπω να τραβάς το... Και ωραίο κινητάκι έχεις. Είμαι μεγάλο ζουζούνι, είμαι ο έρμος, είμαι ο καψερός, ο ατέρμον. Ο πανάθεμά με είμαι. Τα βαψίματα είναι, λέει ο άλλος, ναι. Εμείς ζούμε γενικότερα στο μέλλον. Δηλαδή τώρα που ανάβουν οι φωτιές, τι θα σκεφτούμε? Θα σκεφτούμε ότι έχουμε παραγγείλει καραντέρ. Καλά κάναμε, καλά κάναμε, πολύ καλά κάναμε, πολύ σωστά κάναμε, προνοούμε. Αλλά εντάξει, θα το περάσουμε γι' αυτό.

0: Ο άνθρωπος πρέπει να τα ξεπερνάει όλα. Λίτσα μου, καλησπέρα και σε σένα. Α, ρίχνει, λέει, ωραία βροχή στην της Γερμανίας. Και σε εμάς υπογόλησε ότι σε κανένα πεντάωρο, λέει, θα έρθει, λέει, μπόρα. Ξέρω εγώ τι να πω. Σε αυτή την εκπομπή απαγορεύεται να ξανασυζητήσουμε για λαγοπόδαρους. Σε παρακαλώ, πώς λέγω, κέφαλος, πώς λέει. Φτάνει, ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Τι να συζητήσουμε, δεν έχει να συζητήσουμε κάτι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αν θες να μιλήσουμε για την ακρίβεια, να μιλήσουμε. Κατερίνα το πρωί έλεγε ότι έπεσε το κρέας. Έπεσε. Ζηνοβία, πώς σου πάει το εντόνι, η Ζηνοβία και το πρόβλημά της, η γυναίκα έχει το θέμα της. Να της στείλω μια αγκαλιά. Περάσαμε δύσκολο τον τελευταίο καιρό. Έπεσε το μοσχαρίσιο το κρέας. Πέσανε οι τιμές, λέει, σε βαθμό κακουργήματος. Δηλαδή το βλέπω. Γιατί μπορεί να έχει δίκιο η κοπέλα, μπορεί να έχει απόλυτο δίκιο. Θέλω εσείς να μου πείτε αν οι τιμές έχουν πέσει. Πότε πήγε σούπερ μάρκετ, δεν μπορεί Σαββατοκύριακο, θα πήγε σούπερ μάρκετ, έτσι.
1: Κλειστό.
0: Αλήθειες θέλουμε εδώ πέρα, αλήθειες. Λοιπόν, καλησπέρα. Αν η φωτιά στη Λυτή ξεκίνησε από δημόσιο τομέα, το πρόστιμο ποιος θα το πληρώσει. Τώρα εσύ, Θανάση. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, τώρα αυτά είναι τώρα δύσκολες κουβέντες και δεν. Τι να σου συζητήσω εγώ και τι να σου πω τώρα. Η φωτιά είναι να μην ανάψει. Τώρα από πού θα ανάψει και πώς θα ανάψει είναι να μην ανάψει. Και αν προλάβουμε να την προλάβουμε στα γρήγορα, καλώς έχει, καλώς. Αν δεν την προλάβουμε και μας ξεφύγει, μαύρο φίδι που μας έφαγε.
1: Μα ακόμα δεν κατάλαβα.
0: Βαγγελάκη, πήγες για ψώνια προχθές. Κατερίνα που πει, με είπε πες το μοσχάρι, αλλά δεν μου είπε τι μοσχάρι, πόσο τι, πως είχα μια ουρά, κανένα ποδαράκι, κανένα νύχι. Σπάλα μου είπε, σπάλα, δεν θυμάμαι τώρα, θυμήθηκα, σπάλα.

Ο κύριος Φλωρίδης είπε κάτι πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι για να το αναλύσω εγώ. Είναι απλά να το αναφέρω και να το σκεφτείτε εσείς, το αναλύσετε με τους δημοσιογράφους, όποιους θέλετε, όποιους προτιμάτε. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο καθένας έχει το δημοσιογράφο. Πώς έχουμε το γιατρό μας, τον οδοντίατρό μας, τον γυμναστή μας, τον ψυχολόγο μας, τον ελοχρωματιστή μας. Έτσι, έχουμε και τον δημοσιογράφο μας. Έτσι, με τον ποιο δημοσιογράφο θέλετε να το συζητήσετε, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Παρουσίασε, λέει, το νέο κώδικα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, και ΕΔ. Καλό, ε! Καινούριο είναι αυτό. Τονίζει, δηλαδή, τη σημασία της διαμεσολάβησης για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Πολλή δουλειά στα δικαστήρια με τα συστήματα τα οποία έχουν. Δηλαδή, πάθανε θρόμβωση που λένε. Πώς το λένε, πάθανε ένα λουμπάγκο. Ένα λουμπάγκο παθαίνουν, γιατί δεν προλαβαίνουν. Πολλές υποθέσεις και με τη γραφειοκρατία που υπάρχει. Με τους ντοσιέδες που φτιάχνονται και με τα σκηνάκια που δένουν, ξέρεις αυτά. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Έχει μαζευτεί η κατάσταση και πιάστα εγώ και κούρευτο, λέει. Έτσι, ο κύριος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι ο θεσμός της δικαιοσύνης πρέπει να παραμείνει εκτός πολιτικών αντιπαραθέσεων. Γιατί ήταν εντός, ήταν, κύριε Φλωρίδη, πήρε η αντίληψή σας κάτι, έγινε κάτι τέτοιο και το πήραμε χαμπάρι. Ασκώντας, λέει, κριτική στην αμφισβήτηση του θεσμού λόγω των μεμονωμένων δικαστικών αποφάσεων. Αχά! Η επιτυχία του νέου κώδικα, λέει, εξαρτάται από τη στήριξη του δικαστικού σώματος και τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Καλό. Πολύ καλό. Γεια σας εδώ, κύριε Φλωρίδη. Ωραία τα λέτε. Μπορώ να πω. Πολύ καλά. Δεν κατάλαβα βέβαια, αλλά πολύ καλά. Άρε, Αντωνάκη. Ξύλο που θα το φας μέσα σε ξένο περιβολάκι που πας και τρυπάς. Ανοίγω γραμμές για 2-3 λεπτά και θα πάω σε διαφημίσεις. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Άρχισε να βροντάει, λέει ο Γόλης. Κάτσε ρε Γόλη τώρα, περίμενε, γιατί πολύ τέτοια μας τα λες. Θες να μου πεις ότι θα βρέξει τώρα εδώ. Για Θεσσαλονίκη μιλάμε, εμείς είμαστε Σαλονικείς. Δεν είμαστε από τη Βέρεια. Εκεί πέρα πάνω είναι Κορφοβούνια. Μπορεί να ρίξει μια μπορά. Άρχισε να ψυχαλίζει στην Άουσα. Εδώ Θεσσαλονίκη τι γίνεται, παιδιά? Καμιά χαλάστρα, κανένα καλοχώρι, κανένα τέτοιο από εκεί? Ντάρμα Νταγάνη θα τα κάνει όλα.

0: Άντε μας δώσει ανάλυση, πάρε ο γόλι στο γόλι. Μην το καταλαβαίνεις τι θέλω να πω τώρα. Έλα γόρι μου, πες μου.
1: Συγγνώμη που...
0: συγγνώμη και έρχεται... συγγνώμη.
1: Έρχεται,
0: ναι,
1: η βροχή, ναι. Η μπόρα έρχεται σαν κόλπος.
0: Σαν
1: τώρα
0: κόλπος.
1: Έρχεται, ήρθε εδώ,
0: ναι.
1: Σιγά σιγά άρχισε να ψυχαλίζει λίγο. Τώρα και θα, σε καμιά ώρα βλέπω και σε εσάς.
0: Σε καμιά ώρα θα έχω τελειώσει εγώ, θα με σπίτι,
1: έτσι, βλέπω.
0: Έτσι. Δεν θα πλώσω σήμερα, άντε να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, έτσι βλέπω εγώ. Τι θα κάνει τώρα, επιμένει ο άνθρωπος. Να το πούμε τώρα, όχι γόλι δεν γίνεται. Άμα βρέξει, ποιος θα έχει δίκιο. Τι κερδίζουμε το θέμα, τίποτα κερδίζουμε. Τις εντυπώσεις κερδίζουμε συνήθως. Δεν έχει και τον Τραμπ καθόλου σήμερα. Ο Τραμπ εξαφανίστηκε το μεταξύ. Γίνεται, δεν γίνεται πόλεμος. Τι γίνεται, χαμπάρι τώρα με τα δικά μας τοπικά και λίγο οι λαγοκέφαλοι, λίγο οι τέτοιοι, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Καλά για Ουκρανία δεν συζητάω, σου και δεν βαριέσαι να πούμε. Μας βγήκε το μεταξύ, κάποιος μας είπε προχθές να πούμε, μας άναψε φωτιές, μετά άναψε οι δικές μας φωτιές, κάτι δικαιώθηκε, κάτι έκανε, κάτι φαίει. Και... ναι, μπέρδεμα η ζωή, φίλε. Είναι σαν να καθαρίζεις φακές ένα πράγμα. Σαν να καθαρίζεις φακές είναι, τα μαμούνια. Μέχρι να μάθεις τη μια είδηση ανατρέπεται, πάει αλλού, φεύγει από εδώ, την κυνηγάς εσύ, λες τι έγινε, να μάθεις, θέλεις, τι να μάθεις ρε κακομύρη, τι να μάθεις. Τι να πιστέψεις και πού να ελπίσεις, να παρακαλώ.
2: Κανένα νέο για τη φωτιά, παιδιά, η κυκλοφορία για σέρες, έχουμε κανένα νέο.
0: Κυκλοφορία για σέρες, να σε πω αμέσως αν έχουμε κάποιο πρόβλημα για σέρες. Ο δρόμος για τις σέρες δεν βλέπω να έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Από πού θέλετε να πάτε για σέρες εσύ?
2: Από Θεσσαλονίκη για σέρες.
0: Κανένα πρόβλημα δεν έχετε. Αυτή τη στιγμή, κανένα πρόβλημα δεν έχετε στους περιφερειακούς, δεν περνάτε από την... δηλαδή αν πας από τον περιφερειακό, θα μπορεί να δεις...
2: περιφερειακό, όχι περιφερειακό, από Τιτάν για σέρες.
0: Από Τιτάν θα πας για σέρες από τον δρόμο που πάει για... ναι, την Εθνική που λένε, ξέρω εγώ, τον κεντρικό.
2: Δεν περάσει από...
0: ναι, όχι. Θα τη δεις βέβαια τον καπνό, γιατί ο καπνός είναι πυκνός ακόμη, αλλά δεν θα σε επηρεάσει εσένα, δεν έχει κανένα πρόβλημα και ο δρόμος.
2: Ωραία, άψογα.
0: Να σε καλά και σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και στη φίλη μου την Τέρι. Μακάρι να βρέξει, να βρέχει λίγο νωρίτερα τουλάχιστον, μπας και προλαβαίνουμε και τη φωτιά.

0: Διαφημισούλες, να πάω στα διαφημίσεις. Να πάω στα διαφημίσεις και θα επιστρέψω. Θα ανοίξω πάλι γραμμές. Ο περιφερειακός δεν έχει πρόβλημα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Δεν δημιουργούν πρόβλημα. Αν θες βέβαια να πλησιάσεις προς την, στο σημείο της πυρκαγιάς, εκεί θα υπάρχουν βέβαια κλειστοί δρόμοι. Προφανώς οι πυροσβεστικοί είναι ακόμη εκεί. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφω.
1: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ιταλή. Το πρόβλημα, λέει, στους ευζώνους συνεχίζεται, ουρές χιλιόμετρων και βροχή, γράφει η Φωτεινή. Μου στέλνει και φωτογραφία, Φωτεινή μου. Κοίτα να δεις που τα έχει δει και ο Γόλης τώρα. Κοίταξε να δεις που θα μας το γυρίσει, να πούμε. Η χαρά του Γκαζόν θα είναι αυτή τώρα, καταλαβαίνεις. Ξενοφών, την καλησπέρα μου. Έρχεται, λέει, έρχεται. Θεσσαλονίκη, λέει, είναι το βελάκι. Έρχεται, τι έρχεται. Η μπόρα, για κάτσε, κάτσε, γιατί πολλά πράγματα έρχονται Θεσσαλονίκη και με τρομάζουν αυτά. Αν είναι να έρθει μια μπόρα, για καλό θα έρθει. Μακάρι να έρθει πιο γρήγορα, γίνεται. Γεια σου, Ξενοφών. Ανοιχτές και πάλι γραμμές 2-3-10-5-13.000. Πού είστε, τι κάνετε, δεν είναι το θέμα. Δεν θέλω σχολιασμούς μεγάλους, βαρύγουμπους και τέτοια. Άστα και είναι τα πράγματα, γιατί κάθε φορά που πάμε να δούμε πόσο πάει το κρέας, τρώμε τα μουστάκια μας. Άστο καλύτερα. Βενζίνες και τέτοια από εδώ, πάνω κάτω και από εδώ και από εκεί, άστο καλύτερα. Μην το ψάχνει. Απλά πραγματάκια, απλά έτσι επιφανειακά, σαν τη γη. Σαν τη γη, χωρίς μασήματα. Δυο μασουλιές και μετά κατάπιμα. Κόσμε φυλακή, Λαβρέντη καλησπέρα, Αντωνάκη.
1: Μαύρη Κυριακή.
0: Για να πάρω μια γραμμή απόξω να δω τι γίνεται, παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, είσαι, ξέρω εγώ, το προσδιορίσου.
2: Μπαρμπαγιώργος,
0: ναι.
2: Μπαρμπαγιάννης.
0: Μπαρμπαγιώργος, Μπαρμπαγιάννης. Από Νάουσα, ναι, βρέχει.
2: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα, Μπαρμπαγιάννη.
0: Για πες, αδερφέ.
2: Ότι άμα ρίξει εδώ βροχή,
0: ναι,
2: τα κεράσια είναι τελειωμένα όλα.
0: Κεράσια φτάνει πια, τόσα και είχατε φέτος, μην γρινιάζετε.
2: Φέτος μιλάμε για πολύ,
0: κεράσια.
2: Πολύ καμία στα κεράσια, άλλο πράγμα, ρε παιδί.
0: Ναι, ότι δεν το συζητώ. Φέτος μην μιλάτε για κεράσια, φάγαμε.
2: Τιμές δεν έχει όμως.
0: Τι δεν έχει?
2: Τιμές δεν έχει.
0: Τιμές δεν έχει. 2 ευρώ το κιλό πουλάτε, ρε. Τι μια χαρά.
2: 2 ευρώ το κιλό, ρε.
0: Έλα τώρα, μην τα λες.
2: 30, 1,20.
0: Άσε ρε τώρα, 1,20 όταν είναι κανένα 2 τόνοι.
2: 50 ευρώ με ροκάματο οι Αλβανοί.
0: Ναι, τι, 50 ευρώ στάσιμη είναι. 50 ευρώ παίρναμε και επί Πασόκ. Τι, 50 ευρώ βέβαια. Τι.
2: Άσε μας χαϊδέ τώρα.
0: Έλα τώρα. Μην μιλάς για κεράσια, μην μιλάς. Φάγαμε κεράσια. Έλα.
2: Την Κυριακή το πρωί θα σε πάρω τηλέφωνο από πάνω το Βέρμιο.
0: Ναι.
2: Γιατί θα είμαι εκεί σίγουρα, εγώ τελείωσα αύριο, έχω κανένα 200 κιλά ακόμα, τελειώνω.
0: Εντάξει. Άντε, τελείως μιλάς.
2: Έμαθα κανένα 12-13 τόνους, μια χαρά είναι.
0: Έτσι, 13 τόνους
2: είμαι
0: κεράσια, βάλτε.
2: Είμαι 7 χρονών, πρόβλημα, ναι, δεν έχω, θα πάω στο βουνό, πάω να σε πάρω.
0: Να με πάρεις.
2: Η ώρα 5 το πρωί, γιατί είσαι από τις 4 ξεκινάς.
0: Ναι. Δεν μου λες τώρα να σε
2: προσέρω.
0: Ναι, ναι, να σε ρωτήσω λίγο τώρα. Αν έρθω στο χωράφι την ώρα που μαζεύεις και θέλω να πάρω μια κλούβα κεράσια, πάρω 5 κιλά, πόσο μου τα δώσεις? Ειλικρινά όμως θέλω τώρα, όχι.
2: Θα σε αφήσω ένα δέντρο να το πάρεις και
0: δεν θέλω, βρε, τέτοια δέντρα έχω πολλά. Λέμε τώρα, είμαι ένας άγνωστος, ένας τουρίστας. Σταμάτησα και θέλω να ψωνίσω.
2: Δεν πρόκειται να σε πω δώσει λεφτά.
0: Και εσύ τώρα, εντάξει.
2: Τώρα πεθάνω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει, ξέρω, είμαστε και τέτοιοι, γι' αυτό δεν πήγαμε μπροστά ποτέ.
2: Έχεις κουράγιο αύριο να έρθεις στην Άουσα, έλα αύριο στην Άουσα, ένα δέντρο, θα αφήσεις και πέρα.
0: Βρε, τι να το κάνω, το πόσα κεράσια να φάω, τρεις φορές κόψιμο με πιάσε ένα από τα κεράσια, άσε τώρα να πούμε.
2: Για να καθαρίσεις το άντερο.
0: Τα τρώω και άπλυτα εγώ έρμος να πούμε, σαν το τέτοιο, σαν το καρτάλι τα τρώω.
2: Καθαρίσεις και το άντερο.
0: Ξέρω, μας έμεινε.
2: Εσείς το λέτε έντερο, εμείς εδώ.
0: Άντερο, είναι στριμμένο, άντε να σε καλά πατριώτη. Για τα κερασοπαραγωγή μην μιλάτε καθόλου, φέτος πήγατε καλά. Έλα τώρα, μην τα λέμε, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έλα τώρα. Όλους όσους έχω ρωτήσει, Δημήτρη, τι γίνεται αν έρθω στο χωράφι σου να πάρω μια κλούβα κεράσια, όλοι έτσι μου λένε, πάρε όσα θες τζάμπα. Χορτάτος ο κόσμος.
3: Κάπου στο μοναστηράκι πιάνει ένα τρελό αεράκι.
0: Γεια σου Στάθη μου, ωραίες φωτογραφίες μου στέλνεις με το κύμα, έρχεται προς τα δω. Άντε με το καλό να έρθει, γιατί μας βλέπω το βράδυ να ξυπνάμε με τις πιτζάμες και να ποτίζουμε τον καζόν.

0: Πάμε γραμμές, παρακαλώ, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Από το μέτωπο της
0: Τρικαγιάς. Για πες ρε φίλε, τι γίνεται, δώσε εικόνα.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι είναι υποέλεγχο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε, είναι δυτικά του χωριού της Λυτής. Χοντρικά είναι πάνω από ένα χιλιόμετρο από την Εθνική Οδό.
0: Ναι.
1: Δεν φαίνεται ότι επηρεάζει ή ότι πρόκειται να επηρεάσει.
0: Ναι, δεν επηρεάζει την Εθνική, όχι. Ναι,
1: ναι, αλλά... την έχουν περιορίσει τη φωτιά. Έρχονται ελικόπτερα για να μην γίνει αναδοπίωση.
0: Mm-hmm.
1: Έχει γλιτώσει ένα σπίτι, από ό,τι μου λένε, με επιφύλαξη θα το πω, κάποιο σπίτι έχει καεί, αλλά ένα που βλέπω εγώ μπροστά μου την έχει γλιτώσει τα 50 μέτρα.
0: Όταν λες τώρα είναι προς τη δυτική πλευρά της Λυτής, για να καταλάβω και εγώ λιγάκι, είναι, γιατί...
1: Αν βλέπεις το χάρτη, ναι, το Google Maps, είναι, ναι, τα κινητήρια,
0: ναι,
1: στην άκρη του χωριού. Ωραία. Είναι πάνω από τα κινητήρια, προς εκείνη την κατεύθυνση.
0: Α, πάνω από τα κινητήρια, κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
1: Άξι.
0: Ναι.
1: Φαίνεται να είναι περιορισμένη, είναι όλοι σε επιφυλακή, υπάρχει αρκετός κόσμος, είναι ακροβολισμένη, την έχουν περιτυχλώσει, φαίνεται ότι θα πάει καλά.
0: Ωραία, καλό είναι αυτό. Έκαψε, ένα σπίτι είπες έκαψε μέχρι στιγμής.
1: Με επιφύλαξη θα το πω,
0: ναι,
1: δεν το έχω δει,
0: ναι, το
1: είπαν
0: δει.
1: Άλλοι θα το πυροσβέστε.
0: Καλά κάνεις έτσι μέχρι
1: στιγμής. Είδα ένα που τη γλίτωσε στα 50 μέτρα, έχω στείλει, ναι, και ένα βιντεάκι, δεν ξέρω αν το είδες.
0: Το είδα το βιντεάκι, ναι, το είδα.
1: Ναι. Αν προσέξεις το βίντεο, υπάρχει εκεί πέρα, φαίνεται το σπίτι στην κορυφή ενός λόφου και έχει σταματήσει η μαυρίλα, η φωτιά των φόνων στα 50 μέτρα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνεις, το εκτιμώ. Εγώ. Για την πληροφορία. Να είσαι καλά, καλό βραδάκι να έχεις. Άντε με το καλό, έτσι.

Βάλε Σκαρβέλη και Τσιτσάνη. Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε. Παρακαλώ. Ελάτε. Έκλεισε. Έκλεισε η γραμμή, λυπάμαι.

Τώρα για καρπούζι ακόμα είναι νωρίς. Για σουμάκι νωρίς. Εντάξει, έφαγα κανένα δυο καρπουζάκια, αλλά δεν είναι το καρπούζι το. Ακόμα είναι λίγο νωρίς. Έχει. Δόξα τω Θεώ. Το κεράσια πήγανε καλά. Βέβαια, εγώ παίρνω κάτι πετροκέρα σε αυτά τα μεγάλα. Δεν είναι τόσο στη γεύση. Είναι λίγο όξινα. Όχι λίγο όξινα, δηλαδή γλυκόξινα είναι λίγο. Αλλά είναι άτιμο αυτά τα μαύρα, ξέρεις, τα μεγάλα,

Άμα φας πολλά αρχίζεις και βράζεις, να πούμε, ναι, έχεις κάτι... κάτι γρανίτες, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Τι να κάνεις.

0: ένα σκουρέλι.
1: Το δαμάσκινο, όταν λες δαμάσκινο, είσαι το καΐσι λες εσύ τώρα, έτσι, το βερίκοκο που λένε. Δαμάσκινο, τα μπερδεύω λίγο αυτά, το δαμάσκινο το μαύρο. Εκείνο το τρώω το κουκούτσι. Εκείνο είναι και σκληρό κουκούτσι, κάνει καλό. Κάνει καλό γιατί δημιουργεί ένα γυαλόχαρτο στο στομάχι και καθαρίζει το έντερο. Τα άντερα που λέει και ο φίλος. Του καϊσιού, του βερίκοκου που λέμε, έτσι, τι εστί βερίκοκο, του βερίκοκου είναι λίγο επικίνδυνο. Έχει κάτι παράξενες γωνίες και είναι το μέγεθος που το ρισκάρεις 50-50 δηλαδή, σου μείνει στο λαιμό και να καταλαβαίνεις. Είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος, ταχύτατος. Και να μην το καταπιείς μεμονωμένο, δηλαδή μην το καθαρίσεις το άλλο και μην το κουκούτσι μόνο, να το κάνει το κανανίτσο όλο μαζί μπουκιά, να το γατοκέφαλο που λένε. Κατά πώς το κατεβάζει ο γλάρος, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα, έτσι. Έτσι μπορεί και να το σώσεις, ας πούμε, αλλά είναι ρίσκο, μην το δοκιμάσετε ποτέ μόνοι σας σπίτι, ας πούμε, έτσι. Αλλά κάτι ελιές, κάτι κεράσια, κάτι αυτό δεν είναι. Εκείνα δεν το συζητώ. Ασυζητητή δηλαδή στην ουσία, πάνε κατευθείαν, δεν το συζητώ, έτσι. Γιαννάκη μου, καλησπέρα, γόρι μου. Ξέρω, δεν είναι πολύ ερωτικό αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα, φίλε, η αλήθεια είναι αυτή. Είμαστε λίγο νεάντερνταλ.

Φτάνει βρε, φτάνει πια. Αφροδίτη μου, καλησπέρα, κορίτσι μου καλό. Στην Εύα επίσης, στον Νικολάκη, φτάνει με την Καριστιαν. Φτάνει ρε φίλε, άστο, άστο να εξελιχθεί, να πούμε ό,τι να γίνει θα γίνει. Άστο βρε, να υπάρχουν όλοι σε αυτόν τον κήπο της ΕΔΕΜ. Φτάνει ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε φίλε. Άστο, δεν πειράζει, δεν, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας βρε.

0: Μα πια καμιά φορά αντιδράει, πώς το λένε, αντιδρά ο οργανισμός, πώς το λένε, από αντίδραση και μόνο. Δηλαδή δεν έχεις ακούσει το τραγούδι που λέει «Ήμουνα πάντα με τον Έκτορα που ήξερε πως δεν έχει ελπίδα, όμως βγήκε και πολέμησε για τις τιμής του την πατρίδα». Της τιμής του την πατρίδα, πώς το λέει το τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι, ε. Με τον Έκτορα, τι να κάνει, τον Αχιλλέα θα είμαστε πάντα. Που τον εβούτηξε η μάνα του μέσα στο νερό και ήταν και αθάνατος. Η μία θάνατος. Εσύ μιλάς, λέγεται κουκούτσια και εγώ πνίγηκα. Πώς θα τρως ρε φίλε, λέει, εγώ και από τα σταφύλια κουκούτσια βγάζω. Σοβαρολογίες τώρα, από τα σταφύλια βγάλεις κουκούτσι. Τι λες τώρα να πούμε.
1: Κι άνθρωπος πάντα, ο γνωστός δολοφόνος παίρνει ό,τι έδωσε.
0: Ρωτήστε το γιατρό σας, θα δείτε τα κουκούτσια κάνουν καλό.

0: Θα βγάζει τα κουκούτσια από τα σταφύλια.
1: Από τα σταφύλια τώρα τα κουκούτσια βγάζει άλλο. Αυτή τώρα από τη Γερμανίδα, από τη Γερμανία τώρα, λαζογερμανή τώρα να πούμε κουκούτσια βγάζει.
0: Από τη Γερμανία τώρα ανθρώπου ολόκληρου και τώρα τα κουκούτσια.
1: Τα κουκούτσια θα βγάλει από τα σταφύλια. Πώ θα το βγάλει με κεσαρική, για τα πάρει.
0: Μπαργάλη, αυτό είναι που λέει. Τα σλάχτε, φλούχτε και τα μπούχτε.
1: Τα μπούχτε και τα φούχτε, ναι, έτσι είναι, να είσαι καλά. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχουμε εξελίξεις. Αν και μου είπε ένας φίλος για τις εξελίξεις, αλλά αν έχουμε άλλες, Λεοντή μου, να με πάρεις τηλέφωνο, να μου δώσεις ένα ρεπορτάζ. Λεοντής έχει ρεπορτάζ για τις φωτιές και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεκάλεπτο πριν κλείσουμε, έτσι, Λεοντή. Εδώ είμαστε, Λεοντής Μαχαιράς, παρακαλώ. Έλα, Λεοντή μου.
2: Έλα, Κώστα, καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, λοιπόν, γεια σου, για πες.
2: Έχουμε ανασωπήρωση του πύρινου μετόπου στην περιοχή της Λιτής, στον Δήμο Ρεοκάστρου, που ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή, από τις 2:30 συγκεκριμένα, από την περιοχή Βερδενίου που ξέσπασε η πυρκαγιά.
1: Ναι.
2: Έχουμε εκ νέου την κινητοποίηση, λοιπόν, των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η φωτιά είχε παρουσιάσει ύφεση την προηγούμενη
1: πριν από, ώρα. Πριν από λίγο μου έλεγε κάποιο, πριν από 10 λεπτά, ένα Κροατή πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε αυτό που τώρα περιγράφει, ότι ήταν σε ύφεση και την έχουν περιορισμένη.
2: Ωστόσο, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, οι φλόγες δεν έχουν.
1: Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μπορεί να αναζωοποιηθούν.
2: Στο σημείο να πούμε ότι επιχειρούν επίγειες δυνάμεις και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής με στόχο τον περιορισμό της αναζωοποίησης αλλά και την αποτροπή, Κώστα, κυρίες και κύριοι, επέκτασης της πυρκαγιάς.
1: Ναι.
2: Πρέπει να επικεντρωθούμε σε κάτι τώρα. Έρχονται συνεχώς πληροφορίες, έχουμε διασταυρώσει. Έχουμε αγωνιώδεις έρευνες για αγνοούμενο παιδί μετά και τη φωτιά στη Λιτή. Είναι του νεκρού και της τραυματισμένης γυναίκας που είχαμε. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε έναν 66χρονο νεκρό από την φωτιά. Αγνοείται το παιδί που έχει δηλωθεί η εξαφάνισή του στο ΑΤΑΦ της περιοχής. Οπότε και ενδεχομένως σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και την έκδοση του σχετικού alert. Να έχουμε το νου μας, είναι στην περιοχή μας, είναι δίπλα μας, δεν είναι μακριά η φωτιά. Δεν το λέω σε άποψη αναζωπήρωσης ή επέκτασης της φωτιάς σε καμία των περιπτώσεων.
1: Ναι.
2: Το αναφέρω για το παιδί, γιατί το Ρεόκαστρο είναι δίπλα μας. Η Λιτή είναι σχετικά δίπλα μας. Επαναλαμβάνω ότι οι έρευνες για το αγνοούμενο παιδί είναι σε πλήρη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Λεοντή μου, σε ευχαριστώ για την πληροφορία, να είσαι καλά.
2: Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να έχει έσει ο τέλος η αναζήτηση του παιδιού. Είχαμε δύσκολη μέρα και συνεχίζεται από ό,τι ακούτε. Και το βράδυ θα είναι δύσκολο. Έχουμε ακόμα καμιά ώρα φως, θα έχουμε, έτσι. Οι εναέριες δυνάμεις μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί μετά σταματάνε και οι εναέριες δυνάμεις. Με το βράδυ πάμε σε πιο δύσκολα πράγματα. Εκεί στη Λιτή τώρα είχε, από τη μεριά που μου είπε ο φίλος στα δυτικά μου, είπε δυτικά από τα νεκροταφεία και προς τα εκεί, έβλεπα το χάρτη προηγουμένως. Εκεί έχει, δεν είναι δασική η περιοχή, είναι ουσιαστικά, ναι, έχει και λίγο δάσος στις άκρες, αλλά είναι πιο πολύ θαμνώδες η κατάσταση, έτσι.

Κύριε Σταύρο, καλησπέρα. Γιώργο, μου με βάζεις δύσκολα τώρα και κουλτουριάρικα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα αρχίσουν τις συσπάσεις. Παρακαλώ.

0: Έτσι. Έτσι. Πόσα λεπτά έχουμε, τρία. Να κλείσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Ηρεμιστικό. Σαμπρίνα μου, καλησπέρα. Στη Ματίνα επίσης. Γεια σου, Ελένη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που στέλνετε εδώ στην παρέα την βραδινή, την απογευματινή, στο απόβραδο. Απόβραδο της Τρίτης. Τελευταία μέρα του Ιούνιου. Έλα με ένα σχορεμένο βαρδί. Θα κλείσουμε σήμερα. Ο Θεός να μας έχει καλά. Και μάλιστα να μας στείλει και μια βροχή που είπε ο Γόλης και υποσχέθηκε. Γόλη, αν δεν έρθει η βροχή αύριο το πρωί θα στα ψάλω. Όχι, μη, το είπες, ότι θα έρθει.
1: Έφυγες χωρίς αιτία, δίχως μια εξήγηση. Έφυγες κι αυτό σηκώνει.
0: Παρεξήγηση. Άντρα μου, καλησπέρα στην Όλγα και άσου Βασιλάκη.

0: Καλό μήνα για αύριο. Καλό μήνα Γιώργο μου, Κατερινιό. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το Θανάση, Ιωάννης, Δημήτριος. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εκεί γύρω στις 6 στο ξεκίνημα του νέου μήνα. Ιούλης αύριο. Με ένα ωραίο τραγούδι από τον Καλαντάρι του Θαλασσινού θα ξεκινήσουμε, όπως κάθε πρώτη του μηνού. Έχει τραγουδάκι για τον Ιούλιο, έχει. Ωραίος είναι ο Ιούλιος.
1: Χίλια λάθη έκανες, με τσάκισες, με πέθανες και ξέρεις ότι φταίει.
0: Διαφημίσεις και Διογέννης αμέσως μετά στις 10 η ώρα, Γιάννης Ρέπιτς. Εμείς αύριο το πρωί στις 6, να είστε όλοι καλά.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
3: Και μετά...
4: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
5: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
10: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα, παιδιά!
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
12: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Στο οποίο
17: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
18: Γαμάδ.
19: Χρόνια πολλά στα Αποστόλη του Κουτούκη.

0: Και καλώς ήρθαμε σε αυτή τη χώρα που τα ψεκάζει το βράδυ και το πρωί ανασταίνονται. Δηλαδή ρε φίλε, δεν γίνεται να περιμένουμε αυτή την πασέλινο της φράουλες να πούμε και να μας βγαίνει πασέλινο σαγκούρι. Με κοιτάει με μεγάλη απορία ο Άρης και μάλιστα όχι ο Άρης Βελουχιώτης.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ούτε τουρίστες ούτε επενδυτές, φάπες και κλωτσιές στους σιωνιστές.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή συγγνώμη ρε φίλε. Πότε έκανε παιδί η Χρυσή Αυγή και το ονόμα σε Ρουβίκονα, δηλαδή για να καταλάβουν τι μου γίνεται. Ενδυματολογικός ίδιοι. Συμπεριφορά ίδια. Συνθηματολογία ίδια.
1: Καραμπαμπάμ, απλά αλλάζουν λίγο το τέλος.
0: Ναι, το τέλος εντάξει. Ναι, παιδί μου λέει να μην κουράσει το ρεφρέν.
1: Σιωνιστές, ναι, ναι. Μετανάστες, ξένοι, ναι, ναι, κτλ.
0: Ναι, ξένοι, σιωνιστές, αυτά λίγο να έχει μια ποικιλία να πούμε. Το θέμα είναι ότι παγίως και σταθερά και κλασικά η Σαλονικάρα γίνεται ρεζίλη σε όλο τον κόσμο. Για να μην πω τι είναι η Ελλάδα μας. Σιγά, σιγά την καριέρα. Το θέμα είναι να κάνεις παγκόσμια καριέρα. Και πάμε για τα χρυσά βατόμουρα εννοείται. Γιατί ούτε βραβεία μπάφτα, ούτε Όσκαρ, ούτε Νόμπελ. Μόνο για χρυσό βατόμουρο είμαστε. Ρε καλά, έλεγε ο φίλος μου Παπάζογλου, αυτή η πόλη βρωμάει κατηχητικό, σχολείο και εκκλησία. Ναι, φυσικά όταν έχεις αναδραφεί μετά τις αξίες, είτε είσαι άκρο αριστερός, είτε είσαι άκρο δεξιός, η στολή είναι μία, τα μαύρα, και το μυαλό επίσης έχει ένα επίσημο χρώμα. Γκρι.
1: Άμα το κάνεις κύκλο αυτό, την κέντρο αριστερά και την κέντρο δεξιά, ένα κλικ είναι να ενωθούνε.
0: Το είχε πει ο Λένιν άλλωστε. Ναι. Αριστερά της αριστεράς βρίσκεται η δεξιά. Άρα και δεξιά της δεξιάς. Δεν πάει έτσι όμως. Εκεί συναντάς κάτι τσεκούρια, κάτι ρόπαλα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι φταίει το κέντρο. Γιατί όλοι που θα καταφύγουν στο κέντρο. Στην αρχή κάνουν ένα ντου να είναι θεαματικοί. Εμείς που είμαστε με τον Μάο, με τον Μάο.
1: Το κέντρο βγάζει κυβέρνηση.
0: Χρόνια, χρόνια. Επίσης και ο πάνσοφος ελληνικός λαός. Αυτός ο brilliant ψηφοφόρος. Βέβαια, τι να λέμε.
1: Δεν πρέπει να έρθει Τρίτη για να άρχισε να μιλάς ωραία.
0: Μα διαβάμε ενδιάμεσα. Δεν ερχόμαστε αδειά. Διαβάμε και μορφωμέ. Ναι, γιατί...
1: Φτάνομα σε ένα δωμά.
0: Μπράβο, ναι, έτσι όμορφα. Δηλαδή με λίγο πάνω, λίγο έτσι, λίγο γιουβέτσι. Παιδιά, κακά τα ψέματα, τα λεφτά, τα λεφτά, τα εκατομμύρια. Τα λεφτά, τα μπίκι κίνια.
1: Κραουνάκι.
0: Κραουνάκι σου εννοείται. Αλλά τα μπίκι κίνια εννοείται ότι είναι σλάγκ. Και μάλιστα από παλιά, από τα καλιαρντά που είχε γράψει ο Ηλίας ο Πετρόπουλος για τα τραβελουά, τότε που ήταν η συμπερίληψη λίγο πιο φλουαρτιστή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τότε που εδώ πέρα που είχαμε εκεί στο πάρκο της Χάντ, το πάρκο των σκύλων και ο ζωολογικός κήπος που πηγαίνανε οι γκέουλες τα βράδια και δεν αφήναν οι γονείς τα παιδιά να περνάνε από μέσα. Τα πρόλαβε εσύ αυτά.
1: Τα μαγαζιά που ήταν δίπλα στο παλιό. Ταλκικής, λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ λες τώρα, εσύ έπιασες μεγάλη. Τα βρώμικα έπιασες. Τα βρώμικα όσον αφορά και τις σεξουαλικές συνήθειες και τις άλλες, τις γαστριμαργικές. Δηλαδή, γιατί πάντα συνδυάζεται αυτό. Μετά από το ένα, πάντα ζητάει το άλλο ένα συμπλήρωμα. Και το είπε και ο Πιερακάκης, γι' αυτό αναφέρομαι και στα μπικικίνια ή τα σταλά που λέμε. Πότε θα πέσουν τα σταλά και ο Σταλόνε στα βουζούκια. Ξέρεις όταν ήταν να πληρωθούμε, έρχεται ο Σταλόνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που θα φέρει τα σταλά και φυσικά τα λεφτά για να υπάρξουν κάπου πρέπει να γεννηθούν. Αυτό μας είπε εδώ. Εδώ, στο
1: στάτους. Σήμερον.
0: Σήμερον. Δύο έργα, δύο. Τσόντα καράτε, καράτε τσόντα που είχε το ήλιο να παίξω γιατί πιάσαμε
1: και το πέραν.
0: Και το πω, η Αλέκα, η Αλέκα, πόσα, τι μόρφωση πήραμε σε αυτές τις αίθουσες.
1: Είναι όλο τα δίστρα ταινίκη κολούσε.
0: Τι,
1: σταμάτα.
0: Όχι, δεν θα τα πιάσουμε αυτά γιατί έπιανα με το χέρι να το κολλάει το κάθισμα πριν κάτσω. Δεν θα τα πούμε αυτά, όχι. Εμείς είμαστε εδώ για άλλα, όχι για τέτοια. Έχεις ετοιμάσει που το λέει στο σταθμό έτσι γενναία λεφτά λέει. Η υπήρχαν, αλλά για να ξαναυπάρξουν κάπου πρέπει να δημιουργηθούν. Δεν είναι ότι ήρθε ο μάγος με τα πλούσια δώρα και θα μοιράσει από το σακίδι του το Αϊ-Βασίλη. Τα ακούς, Ζόφιε, για σένα ήταν η μπηχτή, έτσι. Μην με κάνεις εμένα το παγώνι. Άντε, γιατί όλα σε πειράζονται, να πούμε, και στο τέλος πιο δεξιός και από το δεξιό θα γίνεις. Άλλωστε η Λατινοπούλου έβγαλε κομμουνιστή τον Κυριάκο. Οπότε.
1: Αριστερό τον είπε, ναι.
0: Και κομμουνιστή τον είπε. Και κομμουνιστή.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Ναι, καλά το αριστερό. Είναι μια γενικότητα.
1: Τι είναι?
0: Γενικότητα.
1: Γενικότητα.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι κάτι συμπεριληπτικό. Καλά, κάθομαι και διαβάζω. Δεν έρχομαι έτσι να πούμε. Και φυσικά.
1: Περίμε, κάτσε.
0: Όχι,
1: κάτι ζήτηξες. Κάτι ζήτηξες.
2: Τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Λοιπόν, σκεφτόμουν πώς να ξεκινήσω την κουβέντα και είπα.
2: Εγώ ξέρω πώς θα ήθελα να ξεκινήσω ο κύριος Πιερακάκης.
4: Τι?
2: Με τα logistics στη Θεσσαλονίκη, στο καλοκαίρι.
4: Μετά θα πάμε στα logistics.
2: Αλλά δεν θα πάμε εκεί.
4: Όχι, όχι. Έλεγα χθες ότι ήταν και λίγο βούτυρο στο ψωμί για την κυβέρνηση η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι η οικονομία υπεραποδίδει από το 2019 και έπειτα. Από εκεί και πέρα έχουμε μια διχάλα, ένα δίστρατο. Υπάρχουν καλοί άνθρωποι και κακοί άνθρωποι. Δηλαδή, οι καλοί άνθρωποι θα τα μοιράζουν τα χρήματα, ενώ οι κακοί άνθρωποι δεν τα μοιράζουν, αγαπητέ μου κύριε Υπουργέ.
2: Αποπληρώνουν χρέη.
4: Λοιπόν, είμαστε στο δίστρατο. Είστε οι κακοί άνθρωποι, λέει ο κύριος Τσίπρας, γιατί τα μαζεύετε, αλλά δεν τα δίνετε στον κόσμο.
3: Λοιπόν, εγώ να πω και πάλι καλή σας ημέρα, κύριε Βενιέρη, κυρία Δημαρέση. Και θα έρθω στην ερώτησή σας, αλλά και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα να ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη πολύ γρήγορα και να πω ότι γύρισα μεζάνυχτα από τη Θεσσαλονίκη χθες. Ήταν η τέταρτη φορά που ήμουν στην πόλη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί προσωπικά δεν ξεχωρίζω την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη. Και η χθεσινή παρουσία είχε ιδιαίτερη σημασία, γιατί εγκαινιάσαμε το Διεθνές Κέντρο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Ελυσίδας του ΔΟΜ, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης που είπατε, το βασικό κέντρο λογιστικής υποστήριξης του ΔΟΜ παγκοσμίως. Ομοίως είναι αυτό και είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία ότι αυτό χωροθετείται στη Θεσσαλονίκη. Αν σκεφτεί κανείς ότι πολλές χώρες διεκδίκησαν να το φιλοξενήσουν. Και αυτό ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης και στην Ελλάδα και στην πόλη, στη σταθερότητα, στις δυνατότητές της, το επιχειρησιακό αποτύπωμα του ΔΟΜ. Σκεφτείτε ότι είναι 1,7 δις δολάρια. Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό με πολύ σημαντικό και οικονομικό και επιχειρησιακό βάρος και αυτό σημαίνει για τη Θεσσαλονίκη και πολλές θέσεις εργασίας, μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα.
1: Τι ξέρει τώρα πια Ρακάκης.
0: Τώρα αυτά είναι να πούμε στο φαντασιακό επίπεδο, γιατί θα βγει ο
1: Δεν ξέρω, Αλέξη τώρα.
0: Πλάκα με κάτι, ο άλλος έχει ζεστό χρήμα. Απλά δεν σε λέει από πού το έχει, γιατί μετά θα αρχίσετε όλα πάτε να ζητάτε. Πώς κερδίζει ο άλλος στο λαχείο να πούμε και πλακώνουν κάτι ξεχασμένοι συγγενείς και πηγαίνουν όλοι. Τι προάλλε δεν θυμάσαι εκεί πέρα στο μάτι που καήκανε και την αλήθεια την κοπέλα και ένα στάδος.
1: Άντε στάδος.
0: Άντε στάδος, αμάνα μου, να πάρεις ας πούμε 200 ευρώ, να πάρεις 2.000 να σε δώσω.
1: 20.000.
0: Θα πας να τα φας, τι θα καταλάβεις. Τι θα καταλάβεις. Βέβαια και ο Κυριάκος εννοεί έχει ένα προηγούμενο τέτοιο στην Κέρκυρα που έλεγε ρε παιδιά μην κάνετε έτσι. Αυτά λέτε τώρα γιατί χτίζουμε εδώ στη Βόρεια Κέρκυρα. Αύριο μεθαύριο καίγεται το δάσος. Να ορίστε να πούμε. Τι θα καταλάβει. Άμα καεί δηλαδή τι θα καταλάβει. Γιατί μην χτίσουμε από πριν να κρατήσουμε και μερικά δέντρα γύρω γύρω από την πισίνα. Τι θέλετε, δηλαδή λίγο μυαλό ρε, δεν σκέφτεστε να πούμε, κατευθείαν στην αντίδραση στο μυαλό σας. Είναι σαν αυτά τώρα να σε πω κάτι κύριε Πιερακάκη μου να πούμε, γιατί πολύ ωραία με τα είπες, αλλά μας είπε τίποτα για αυτούς τους δασμούς οι οποίοι θα αρχίσουν 3 ευρώ το ένα, 6 ευρώ το άλλο από τις πλατφόρμες για τις παραγγελίες.
1: Τι δασμοί, τι δασμοί.
0: Θα πληρώνεις τους δασμούς.
1: Νομίζεις.
0: Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ότι οι πλατφόρμες έχουν κάνει αποθήκες στην Ευρώπη. Οπότε τα φέρνουν χοντρικοί και δεν είναι να πάω και τους δασμούς.
0: Και τότε γιατί μας τη λένε αυτή την παπάντζα ότι 3 ευρώ
1: το ένα. Άμα το πάρεις από την Ιαπωνία, από την Κίνα, από την ξέρω από κάπου αλλού.
0: Παντού Πασόκ ρε, παντού ρε είναι το παντέ, δεν το θέλετε, δεν το ψηφίσετε, δεν το βγάζετε. Αλλά προνοεί το Πασόκ.
1: Κινέζος τώρα.
0: Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατόν.
1: Θα την πεις τον Κινέζο.
0: Καλά ρε παιδιά, Κινέζοι ήταν Πασόκ πριν γεννηθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου παιδιά. Τώρα μην λέμε χαζάρα. Μην ανησυχείτε για τις πλατφόρμες παιδιά.
1: Αφού λέει Euro πλέον, ξέρεις, έχει αποθήκες σε όλα τα μεγάλα αυτά, έχουν αποθήκες στην Ευρώπη. Τα κάνουν χοντρική, οπότε δεν μπαίνουν σε δασμούς και σας στέλνουν από εδώ.
0: Άσου τώρα, μάλλον με ένα ταξιτζή προχθές που με έφερε από τα Κτέλ. Όχι, λέει, θα το πάρουν Τούρκοι το λιμάνι.
1: Τι, ποιο το λιμάνι.
0: Εδώ το λιμάνι, το δικό
1: σου. Τι δουλειά έχουν οι Τούρκοι.
0: Ποιοι Τούρκοι είναι εδώ πέρα. Όχι, να σου πω κάτι, α το πάρουν ποιο θέλει. Δεν με νοιάζει. Α το πάρουν Κινέζοι, α το πάρουν Ιαπωνέζοι. Τούρκοι να μην το πάρουν.
1: Οι Τούρκοι τι δουλειά.
0: Πλάκα με κάνεις αφού εμφανίστηκε Τούρκος επενδυτής.
1: Εχε.
0: Τι και.
1: Ξέρεις ποιοι είναι στο λιμάνι.
0: Εγώ?
1: Ναι.
0: Ο ταξίτης.
1: Συγγνώμη. Συγγνώμη.
0: Κοίταξε, ήδη είχαμε φτάσει Λευκό Πύργο. Λέω σβήστο με βαλσάμικο τώρα, γιατί είναι και η ώρα τέτοια. Να πάμε να φάμε σαν άνθρωποι, να πούμε. Δουλειά δεν γίνεται. Και έτσι έμεινε μετέωρη η κουβέντα για τον Τούρκο επενδυτή. Θα σε έχω νεότερα, γιατί παίρνω συχνά ταξί. Οπότε θα τον ξαναπετύχω και θα με πει.
1: Απλά να δουν λίγο το μετοχικό. Ποιοι είναι μέτοχοι στο λιμάνι και θα καταλάβουν τι παίζει.
0: Κοίταξε, αυτά δεν θα μας τα λες εμάς να μας αποπροσανατολίζεις. Εμείς να πούμε, ακούμε αυτά που λέει ο Στέφανος και τελειώνει η υπόθεση.
1: Ποιος?
0: Ποιος?
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Μπερδεύτηκες.
1: Τώρα με έκανες αληφή.
0: Παιδιά, τώρα να τα λέμε όλα. Δεν ήρθαμε εδώ πέρα να κάνουμε χουλιαμά, να πούμε. Και έχω και μια ευχάριστη είδηση.
1: Για πέ.
0: Το δήλωσε ο Κάσελος Στεφανάκης.
1: Τι είπε?
0: Το είπε. Αυτόνομα θα κατέβουν οι δημοκράτες.
1: Πλάκα κάνει.
0: Όχι τώρα, εγώ ξέρεις πως αισθάνομαι από χθες που τ' άκουσα αυτό. Καταρχήν έχω ζουμάρι. Έχω στόχο. Ξέρω τι θα ψηφίσω. Δηλαδή μη δω εγώ να αρχίσουν κάτι μακμούκ με συνεργασίες. Άντε τώρα Κοντολίζα να πούμε. Και ο Κοντολίζος και η Μοναλίζα που την κουπανάνε όλοι από τη βάρκα για να πάνε όλοι να πούμε με ποιον. Με ποιον. Με αυτό. Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα να πούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα που ξέρω ότι οι δημοκράτες θα κατέβουν αυτόνομοι και θα βγουν και πρώτοι. Ξέρεις τι θα γίνει, θα βγει πρώτοι.
1: Ποιος θα βγει πρώτος?
0: Όλοι. Ο Κασελάκης πρώτος, η Κωνσταντοπούλο πρώτη, η Κάρι Μπράνζο πρώτη, ο Νίκος έστω και με μία ψήφο που το είπε πρώτος, και ο Κυριάκος θα βγει εννοείται πρώτος, και ο ένας και ο άλλος. Και μετά θα κάτσουν όμορφα και ωραία και θα παίξουν μπακαρά. Ποιος θα διοικεί στη χώρα? Πες το τελευταίο ότι είναι εγώ ή μόνο. Το μηδέν γιατί το πιάνουμε, για μόνο. Και θα αρχίσουμε να τραβάει, να τραβάει. Αλλιώς δεν βγαίνει άκρη. Με μπακαρά θα γίνει στο τέλος. Αδερφές, μπακαρά, αν θυμάσαι.
1: Αυτές δεν είναι εκλογές βουλευτικές. Πανεπιστημιακές είναι. Όλοι κερδισμένοι.
0: Αυτές είναι ανωτάτου επίπεδου. Έχω έναν ανωτάτου επίπεδου για να θυμηθούμε τι σημαίνει πολιτική. Σε έχω στείλει έναν Βενιζέλο.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος κεντάει, παιδιά, και συγγνώμη, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το τι άποψη έχετε για τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Με ενδιαφέρει να ακούσετε πώς καταχαιριάζει και με τι ελληνικά, έτσι, όχι σαν εμένα τον μπλέμπουρα να πούμε. Εδώ μιλάμε για.
1: Αυτός διαβάζει πιο πολύ.
0: Αυτός δεν είναι. Όχι, εγώ διαβάζω πάρα πολύ. Άρη. Δεν θα συγκρατώ.
1: Αλλά τα ξέρεις.
0: Όταν ξέρω.
1: Αλλά δεν θυμάσαι.
0: Ρώταμε 5-3-21 κατευθείαν. Αλλά δεν τα λέω να πούμε.
1: Άσε να τα πει ο Βαγγέλος.
0: Ναι, αφήνω, αφήνω.
5: Χωρίς να χαμογελάτε, χωρίς αλαζονία, χωρίς αυτή την αυταρέσκεια ότι πρώτη φορά εκφράστηκε η δημοκρατία. Ναι, εγώ σε εσάς, ειδικός προσωπικός σε εσάς, που εκθέτεται, προσβάλλεται και ταπεινώνεται τη χώρα. Που αρχίζεστε χωρίς να έχετε συνείδηση της ευθύνης σας και πολιτικά και προσωπικά. Και θέλει το φράσος να λέτε σε εσάς, ναι σε εσάς. Και στον κύριο Τσίπρα που σας διόρισε και σας καθά στη θέση αυτή.
0: Στο Βαρουφάκι αυτά. Και φυσικά τώρα μιλάμε, δηλαδή φέρει πει πιάσει, που ακίζεστε.
1: Ναι.
0: Και βγες έξω με το ματσούκι αυτό και ρώτα τα παιδιά τι θα πει ακίζεστε.
1: Τα παιδιά ειδικά.
0: Και μεγαλύτερους δεν είναι θέμα. Μπορείς να ρωτήσεις όποιο θες. Τους πρώτους 10 σε βάζω.
1: Νομίζω ένας μεταβίας.
0: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τελικά νίκησε η λαϊκή μόρφωση και πετάξαμε από τους βέρκο μας αυτές τις περίεργες λέξεις που ήθελαν αυτοί οι άνθρωποι να μας κάνουν εντύπωση.
1: Πέστα.
0: Και να μας κάνουν τους πανεπιστημιακούς και ως εδώ και μη παρική. Για να συμπληρώσω ένα ελληνικό δηλαδή. Και αντικαταστήσαμε τέτοιες λέξεις όπως ακίζεστε, ρίψας πεις.
1: Ναι, υπερφύαλος.
0: Υπερφύαλος με μία φράση που κουμπώνει παντού. Ωρε φίλε.
1: Με δύο κάπα είναι το ακίζεστε έτσι.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Φαντάζεσαι τώρα, δηλαδή να σου πω κάτι.
0: Όχι, πες.
1: Μισό λεπτό. Δηλαδή, θα μεταδίδει όλο αγώνα και θα του λέει ακίζεται ο προπονητής, ας πούμε.
0: Ναι, ακίζεται.
1: Προσποιείται αδιαφορία, τι.
0: Όχι, δεν προσποιείται αδιαφορία. Αυτοθαυμάζεται.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ακριβές. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον προπονητή και είναι με το κινητό και πας από πίσω και κοιτάς ότι στην ουσία το έκανε για να δει τη χωρίστρα του, αν είναι εντάξει ακόμα. Για να βγει μια αυτοσέλφι. ακίζεται εκείνη τη στιγμή. Όχι, αγγίζεται, βρε. Όχι, βρε, με γάμα κάπα.
1: Δύο κάπα, είπαμε.
0: Δύο κάπα. Τέλος πάντων. Δύο κάπα και ένα, και το κουκουέ. Τώρα αν είχε ρίμητα.
1: Να το τελειώσει κιόλας, και είναι ελλειπτικό ρήμα.
0: Κοίταξε, άμα είναι πίσω, κάνουμε διάλειμμα. Δεν με διώξει όλο τον κόσμο. Δεν θα με διώξει όλο τον κόσμο από εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν θέλουμε εμείς να κάνουμε τις μορφωμένοι. Άντε από εκεί μεσημεριάτικο.
1: Μορφωμένοι είμαστε. Παραμορφωμένοι δεν είμαστε.
0: Παραμορφωμένοι θα γίνουμε σε λίγο. Μετά από αυτές τις εκλογές θα βγούμε όλοι. Σαν να φάγαμε ξύλο μέσα στο παραβάν θα είμαστε. Γιατί ο ένας θα ρωτάει τον άλλον. Κι εσύ, κι εγώ. Κι εσύ.
1: Κι εγώ.
0: Κι εγώ. Κι εσύ. Βέβαια κι εγώ. Αλλά κανείς δεν θα λέει τι έκανε. Όπως πάντα. Και θα έχουμε κάνει την ύψη στη μακακία. Με κάπα το πάει. Με ένα καμένο. Αν και αυτό έχει δύο. Μακακία. Είδες τι ωραία και γλυκά κουμπώνουν όλα και
1: αρχαία έρχονται. Παντού ρε παιδί.
0: Όχι αρχαία. Εδώ μιλάμε, έχουμε συνδυάσει σανσκριτικά.
1: Ναι.
0: Σουαχίλι, εσπεράντο και ντεσπεράντο μαζί. Θέλω να πετάξει ένα μαρινάκι έτσι να γουστάρουμε για
1: Σπανιάρης.
0: Τσίπρα. Ναι, ναι, να γουστάρουμε για Τσίπρα γιατί χαίρομαι πάρα
1: για
0: πολύ.
1: Για την ετοιμότητα του Τσίπρα, όχι απλά. Γιατί.
0: Εδώ μιλάμε επί του φανταστικού πάντα, έτσι. Για την ετοιμότητα του Τσίπρα.
6: Νομίζω ότι η ετοιμότητα Τσίπρα είναι το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο των τελευταίων ετών. Δεν υπάρχει πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός των δύο καταδικασμένων υπουργών από το ειδικό δικαστήριο. Για αδικήματα που ο ίδιος έδωσε εντολή να τελεστούν στην πραγματικότητα. Αναφέρομαι πολιτικά, όχι ποινικά, για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή νομοθετήσεις και πρωτοβουλίες που δεν έγιναν εν αγνία του κύριου Τσίπρα. Είναι ο πρωθυπουργός που γνώριζε για νεκρούς στο μάτι και έκανε επικοινωνιακό σοου. Είναι ο πρωθυπουργός που του ζήτησαν από την Ευρώπη να φορολογήσει τους εφοπλιστές, παραδοχή Γιούνκερ, και φορολόγησε τους συνταξιούχους και τη μεσαία τάξη. Είναι ο πρωθυπουργός που εξαπάτησε έναν ολόκληρο λαό, σύνοντας ένα δημοψήφισμα και συνέχεια φόρτωσε σε εμάς και τα παιδιά μας 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πρωθυπουργός που αποφυλάκησε μαζικά χιλιάδες βαρυπινίτες. Μείωσε την ποινή στην ανθρωποκτονία και μέχρι και περιπτώσεις βιασμού που ήταν με αποκλειστική ποινή τα ισόβια πήγαν μέχρι 15 χρόνια με τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε. Είναι ο πρωθυπουργός των κατατμήσεων, υποθέσεις, τους γνωστούς δρόμους που δεν τελείωναν ποτέ και των παραϋπουργείων δικαιοσύνης. Και ξέρετε κάτι, με την όποια εμπειρία έχουμε από τη δουλειά μας, υπάρχουν πολύ πιο έμπειροι από εμάς δικηγόροι, όταν έρχεται ένας πελάτης και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάζει για το πόσο έντιμος είναι, αρχίζεις και ψάχνεσαι.

0: Αυτά να τα αφήσετε. Αυτά είναι προβλήματα λονών. Δεν είναι δικά μας προβλήματα. Εσείς κοιτάτε τα δικά σας τα χάλια, κύριοι. Εμένα μου αρέσει αυτό που κάνατε, μπράβο σας. Παγώνουν για δύο μήνες, παιδιά, οι μειωμένες τιμές λόγω του πλαφών, δηλαδή. Παγώνουν για δύο μήνες, δηλαδή όλα φτηνά. Όλα. Για δύο μήνες μπορείτε να πηγαίνετε όπου θέλετε. Υπάρχει και η εφαρμογή εδώ. Δεν το βρίσκεις εδώ, θα το βρεις αλλού πιο φτηνά. Δηλαδή μιλάμε. Φτύνια!
1: Ναι, αλλά η φτύνια τρώει τον παρά.
0: Ναι, αλλά άμα έχεις παρά. Τάκ, κάτσε το μάκι γύρω. Άμα δεν έχεις, τι να σε πάει. Το λιλί, τι είναι, λαγοκέφαλος είναι. Παιδιά, τελείως αυτό ήταν. Είναι δηλαδή, τι να σε πω τώρα, θα ντρέπομαι να βγω έξω να ψωνίσω. Να βγαίνω τώρα και να βλέπω Louis Vuitton με ένα ευρώ. Δηλαδή, δεν είναι καμιά αξία πλέον το χρήμα να μου. Δεν θα ζητήσω από το Βενιέρη μείωση. Θα το πω, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται να παίρνω τόσα λεφτά να πούμε. Εδώ υπάρχουν προβλήματα. Εγώ με 50 ευρώ το μήνα είμαι μια χαρά. Δεν βλέπεις οι τιμές που πήγαν. Γιατί να στερώ από κάποιον άλλον? Γιατί έτσι κάνει ο πραγματικός χριστιανοκομμουνιστής. Γιατί και χριστιανός και ο κομμουνιστής είμαι. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Και φυσικά πέφτει. Δεν σας είπα τι πέφτει, το πιο σημαντικό. Η μπιτζίνα!
1: Έλα!
0: Πέφτει η μπιτζίνα, παιδιά!
1: Πέσει ήδη η μπιτζίνα, εντάξει, αλλά έχει ακόμα λίγο για να φτάσει στα επίπεδα προπολέμου.
0: Μπορείς να φανταστείς που θα φτάσει. Δεν μπορείς να... Δηλαδή, αυτό το πράγμα που θα γίνει, θα το βλέπεις και δεν θα χρειάζεται να γίνει διεθνής έκθεση στη Θεσσαλονίκη να βγει για εξαγγελίες ο Κυριάκος.
1: Μη στείλει κανένα αεροπλάνο τραπ στο Ιράν και ξανανεύει.
0: Πάτσε ρε, αυτά είναι συμφωνημένα ρε τώρα, δεν ξέρω. Οι μεγάλοι αυτά τα μιλάνε.
1: Μεταξύ των, ναι.
0: Μεταξύ των, ναι. Μπράβο. Γιατί μήπως τρώμε εμείς παπά που μας απειλεί ο Τούρκος, δεν έχουν εκλογές και αυτοί?
1: Έχουν.
0: Έχουμε εμείς.
1: Έχουμε.
0: Συμφώνησαν να κάνουν αου αου καραμέλες μπαμπαλού.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Βρε, άσε τώρα.
1: Αυτά εσύ τα λες τώρα που πήγες στο Τσίπρα.
0: Μπαμ, κάνουν αυτά.
1: Εσύ τώρα τα λες που πήγες με τον Τσίπρα.
0: Καλά, κάτι πρέπει να λέω κι εγώ. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Τσίπρας αδυνατεί. Δεν έχει θέσεις να πούμε. Λέει Διογέννη, κάνε ό,τι μπορείς να πούμε. Το λέω, κοίταξε όμως, μην κοπεί ένα λογαριασμό του Κυριάκου και εδώ μέσα την άλλη μέρα, ξέρα. Δεν υπάρχει φράγκο. Θα αρχίσω μετά, ξέρω εγώ, ε. Και όλοι αυτοί από μένα.
1: Καλαμπάκος θα έχεις τα λεφτά μου, θα μην τα βρουνε.
0: Καλαμπόκια έχω, καλαμπάκους δεν ξέρω. Παιδιά, κακά τα ψέματα, βέβαια κλέβουν λίγο τους οδηγούς στο γέμισμα.
1: Έλα μωρέ τώρα.
0: Λίγο, λίγο.
1: Έτσι λέει.
0: Λίγο, καμιά
1: το Μετσόβιο το είπε, ποιος το είπε.
0: 70 εκατομμύρια πώς είναι.
1: Το Μετσόβιο δεν είπε ότι κλέβουν.
0: Αλλά εντάξει τώρα, παιδιά, να μην βγάλει κι άλλος κάτι. Το βλέπεις στο λιοπύρι να πούμε με τη μάνικα εκεί πέρα. Ο άνθρωπος κινδυνεύει, δεν μπορεί να ανάψει ένα τσιγάρο, μην αντιλαχτεί να πούμε, να μην πάρει ένα δωράκι. Τράκαραν.
1: Όχι.
0: Γιατί μπήκε ο Λεωνίς. Και κοιτάει με ύφος, τι κάνετε εδώ μέσα, Ρέι.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, εκεί τον αρέσει.
1: Πάνω από εκεί.
0: Όχι, θέλει να νιώθεις το άγχος στο σβέρκο σου.
1: Την ανάσα.
0: Την ανάσα. Τη ζεστή, καυτή ανάσα. Τι θα. Κάτι σου είπε.
1: Άσε, θα το εξηγήσω μετά.
0: Θέλει παραγγελιά. Βάλε ένα σκληρό άντρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βάλε ένα βορίδι έτσι να στανιάρουμε λίγο. Γιατί άμα δεν μιλήσει άντρα. Δουλειά δεν γίνεται να πούμε.
2: Άρα ούτε λοιπόν στο... αυτό πρέπει να μας κάνει όταν ακούω, εγώ τα ακούω τώρα αυτά, αλλά αντιλαμβάνεστε, επειδή έχουμε περάσει και την Οβάρτης και επειδή έχουμε περάσει και τα βενζόλια και τα ξυλόλια και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα βαγόνια που εξαϊλώθηκαν και επειδή έχουμε περάσει 2,5 χρόνια να ακούμε για τα παράνομα φορτία και έχουμε περάσει και με τη μικρή Μαρία και αντίστοιχες ιστορίες έχουμε ακούσει και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι, γι' αυτό λέω. Το πρότυπο εντυμότητος, το πρότυπο εντυμότητος έχει δύο καταδικασμένους υπουργούς και στην πλάτη του μία δικαστική πληροφορία εις βάρος μας που είναι Νοβάρτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Κύριε Βορύδη, επειδή είστε άνθρωπος που τα λέτε έξω από τα δόντια,

0: Να σε κάνω και μου και ψού και σου σου σου και ό,τι κουστάρεις μάνα μου. Έχω δύο ηχητικά πολύ ωραία.
1: Δεν παίζουν, ε.
0: Δεν παίζουν.
1: Όχι.
0: Είναι, άμα είναι πολύ ωραία.
1: Όχι, γιατί παίζουν άλλα. Χρόνο δεν έχω.
0: Αμάν, πάλι τελείωσα. Μα τι άντρας είμαι εγώ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
8: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
10: Μπορεί αυτός ο κόσμος να είναι η κόλαση κάποιου άλλου πλανήτη. Φυσικά στον Στάτους.
11: Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.
12: Πω ρε, ζήτησα φρουμάδες πέφτουνε. Τι ξυλίκι είναι αυτό να πω, πω τζάκρι με τον άλλον, πω από τι ζούκια, μούκια και χαστούκια, χαμός γίνεται.
13: Πώς τα λες έτσι τώρα τελευταίως?
12: Ε?
13: Πώς τα λες έτσι?
12: Εγώ τα λέω έτσι.
13: Ναι, ναι.
12: Καλά δεν τα βλέπεις τι γίνεται. American bar.
13: American bar, ε.
12: Όχι εσύ φταίς, όχι εσύ που ήσαν δεξιός, όχι εσύ είσαι κανένα. Όχι από
13: εκεί
12: που
13: ήρθες.
12: Εγώ αριστερός. Γιατί... Πω ρε μάγκα, μας δουλεύουν ψηλό γαζί. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, θα ψηφίσετε όλους αυτούς που κάνουν το γρίλο που πηδάει από το πακέτο από τα τσιγάρα από το ένα μέρος στο άλλο? Ναι.
13: Μην κάνετε καλύτερα δίαιτα.
12: Δίαιτα, ο ψηφοφόρος κάνει 4 χρόνια.
14: Λίγο, διαβάζω εδώ. Χάστε κιλά πριν τις διακοπές.
15: Σωστό.
14: Μετά χάστε τα κιλά των διακοπών. Ναι. Μετά χάστε κιλά πριν τις γιορτές.
15: Σωστά.
14: Μετά χάστε τα κιλά των γιορτών.
15: Σωστά.
14: Ρε εσείς, και πότε τρώμε, ρε?
12: Εγώ τρώω συνέχεια, αδερφέ. Δηλαδή, Εγώ δεν επηρεάζομαι από αυτά.
13: Πώς το. Μου διαφημίσεις.
12: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, καμιά φορά μου λέει η γυναίκα μου πρέπει να χάσει κανένα κιλό. Λέω εντάξει. Συμφωνώ και τρώω.
13: Εγώ βάζω τη δήλωση τη Δήμητρα Ζηγαλάνη.
12: Δηλαδή.
13: Δεν μ' αρέσει να χάνω πράγματα, γι' αυτό δεν χάνω κιλά.
12: Μπράβο. Είναι φοβερή δήλωση. Μπράβο. Συνεπαυξάνω.
13: Τη ρώτησα γιατί δεν χάνει κιλά. Λέει δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα.
12: Σωστή. Τώρα μην ανοίξω το τέλος πάντων. Γιατί ξέρεις, δούλευα.
15: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Μας έβγαλε το TikTok και λίγα φίλτρα και μας βγάζει έτσι λίγο καλύτερες από τα χάλια μας που έχουμε.
13: Εν
15: πάση περιπτώσει.
12: Μια χαρά είσαι.
15: Ήθελα να σας πω, βγήκα και στο live, νευρίασα πραγματικά γιατί με φωνάζανε, να σας το πω. Δεν κάνω να το πω τώρα. Με φωνάζανε κουφάλα. Με βρίζανε.
12: Ποιος?
15: Λοιπόν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, πόσο κακή λέξη.
12: Ποιος, από το δέντρο.
15: Λοιπόν, γιατί τους έθιξα. Εγώ άκουσα ένα live, εγώ δεν λέω ονόματα για να θίξω ανθρώπους, αλλά. Άκουγα που μιλάγανε για σχέσεις και δεν μπορώ να πω, μιλάγανε σοβαρά. Όταν άκουσα όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν της νύχτας, άνθρωποι μουσική στα μπουζούκια λέει, και στα νυχτερινά κέντρα και κατάλαβα ότι κάτι παίζει.
12: Λες.
15: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή θέλαν γυναίκες για σπίτι, λέει νοικοκυρέας, γιατί δεν τους αρέσουν οι φεμινίστριες. Εγώ ήμουν πάντα κατά του φεμινισμού.
12: Και εμένα δεν μου αρέσουν οι
15: φεμινίστριες. Υπέρ της ισότητας των ανθρώπων. Όχι του άντρα γυναίκας, υπέρ της ισότητας, του σεβασμού, γυναίκας,
12: ναι, όχι, δεν
15: γυναίκας άντρα. Εάν δεν υπάρχει σεβασμός, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, εάν δεν συμβιβαζόμαστε σε κάποια πράγματα, εάν δεν ρίχνουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, δεν μπορούν οι σχέσεις να στεριώσουν. Εάν ο ένας απατάει πάει από εδώ, ο άλλος πάει από εκεί, δεν υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει βρίσιμο.
12: Ανοιχτή
15: υπάρχει
12: σχέση.
15: Υπάρχει γκρίνια, υπάρχει συνεννοησία, τότε το αναπόφευκτο. Είναι αναπόφευκτο.
12: Τι λέρε.
15: Θα πρέπει να μάθουμε και στα παιδιά μας.
12: Δηλαδή μη εφικταίο.
15: Ακόμα και ουσίες να παίρνουν οι γονείς. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Τα παιδιά θα πρέπει να τα μάθουμε από μικρά να είναι ανθεκτικά. Να είναι όχι. Να λένε όχι. Σας το είπα και άλλη φορά το όχι μέσα σε live. Από ένα βιβλίο. Να τα μάθουμε να λένε όχι, όχι, όχι. Να είναι ψυχικά ανθεκτικά, να τα μάθουμε τη δύναμη ψυχής, δικό μου σλόγγαν αυτός πλατής.
12: Να το κατοχυρώσεις.
15: Τη δύναμη ψυχής, έτσι, πρέπει να έχει δύναμη ψυχής να μπορεί να αντέξει και να μην ακούει.
12: Να μην ακούει, τι εννοείς να μην ακούει, δηλαδή.
13: Να μην ακούει ψυχή.
12: Πού να αντέξει όμως, δεν κατάλαβες το ξύλο. Πού?
13: Όχι, τις προσφορές.
12: Το παιδί.
16: Καλησπέρα σας αγαπητοί πελάτες του Δροσερού. Ο γαμπρός δεν σταματάει, έχει βάλει παγωτά, τα αγόρασε 4 ευρώ και τα βάλε 3,5 ευρώ.
12: Μπράβο, μπράβο,
16: 3,5
12: επιχειρηματικό πλέον.
16: Οικογενειακά παγωτά. Ο γαμπρός
13: στο κόβεις το γαμπρό, τα αγόρασε 3,5 και 4 και τα πλέον 3,5.
12: Εσύ κατευθείαν αμφισβητήσεις.
16: 9-12, έλα ρε όλοι.
17: Σήμερα έκανε 40 βαθμούς.
16: Ναι.
17: Μόνο και μόνο έχει μια μεγάλη προσφορά από 4 ευρώ, 3,5 ευρώ.
16: 4 λέει τα έχει αγοράσει
17: 3,5.
16: Και τα πουλάει 3,5. Θα κάνουμε φτώχευση και θα πάμε ντένα. Πάμε.
13: Σπερέ το γάμπρο.
12: Τα δύο πήρε 4 και τώρα πουλάει 3,5.
13: Πήρε, που είσαι 3 έχει, 2, 4 και ένα δώρο και θα πουλάει 3,5
12: δώρο. Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχουν καλοί άνθρωποι νομίζω στον κόσμο. Τι, επειδή είναι γιούφτη, δηλαδή που λέει Λατινοπούλου, δεν έχουμε. Αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν από την ψυχή τους μέσα. Είναι τσαβάλε.
13: Ο Λευτέρης λέει: η επιχείρηση του παγωτού είναι τη πεθερά του.
12: Α, ναι, μπορεί. Για να προσελκύσει πελατεία, όπως δεν το κάνει για πάντα αυτό. Θα τη το δώσει του μαγαζί κούκλα. Περιμένουν ώρα απ' έξω.
13: Απ, τι λέει εδώ,
12: τι
13: Μπάμπης.
12: Τι λέει ο Μπάμπης.
13: Τον κάνει γυμνάσια, Άρη, επειδή έβγαλε φωτό με το Λεοντί. Και λες ότι τελείωσε ο χρόνος.
12: Ναι ρε, ναι, μόλις την είδε λέει τώρα θα δεις τι θα πάθεις.
13: Ναι, όχι ρε.
12: Άντικηση τώρα, ναι, κάνουμε χαβαλέ και εσύ απαντά σοβαρά.
13: Γεια σου Βασιλική.
12: Γεια σου Μπάμπη, γεια σου Βασιλική.
13: Σκοφαντίες Βασιλική.
12: Ναι, τι.
13: Τίποτα.
12: Α, κατάλαβα.
13: Καλησπέρα, μην ξεχνάμε πώς βόλεψε τη γυναίκα του στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κώστας.
12: Δεν ξεχνάμε τίποτα, αδερφέ. Εδώ δεν ξεχνάμε την Ατάσα Παζαΐτη, πονηπιακός που έγινε χειρουργός με λαπαροσκοπική μέθοδο τώρα. Πλάκα
13: μην. Στείλε στο Μάνο.
12: Μάνο, γεια σου.
13: Στον
12: Μόνος
13: στο Δημήτρη.
12: Δημήτρη, όπα.
13: Στον Άκη.
12: Γεια σου, Άκη.
13: Στη Λίτσα.
12: Λίτσα, γεια σου.
13: Στον Πέτρο, στον Γιάννη, στον Πέτρο, Αναστάσιο, στον Αναστάσιο, στον άλλο, στο... το Μάνο.
12: Ναι.
13: Στον Θανάση.
12: Στον Θανάση, σε όλου του αποστόλου τη Αποστολή.
13: Στον γιορτάζουν... Αποστόλη, βέβαια.
12: Βέβαια, δεν γίνεται. Παιδιά, γιορτάζουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν προτεραιότητα. Πώς το κάνουμε. Και φυσικά, αν μπορούσα να πάρω ένα δώρο σε κάποιον που γιορτάζει, τι θα ήτανε?
13: Πιπεράκι άτσαλο.
12: Μπακάλικα άτσαλο, έτσι τα φοιτητικά μπακάλικα.
13: Μας έφερε σήμερα. Ναι, και μέσα.
12: Έφερα ένα.
13: Μύρισε. Μοσχομύρισε το στούντιο, ρε.
12: Κατευθείαν έχει άλλη στόχευση, ναι, για να γυρίσει το σπίτι να φάει.
13: Όταν μπήκε, πώ ήμουνα. Ναι. Μετά τη που χαμογελούσε.
12: Και φακέ να έχει, μόνο που βλέπει το πιπεράκι, λε. Άντε, εντάξει, δεν πειράζει. Σε όλε τι μεγάλε αλυσίδε, λοιπόν, σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλο και Λίτλ, βρίσκει τα πιπεράκια άτσαλο. Και αν δεν τα βρίσκει, είπαμε, βάζει τι φωνέ, πού είναι τα πιπεράκια μου, στο μπάνκο με τα είδη μαναβική. Εννοείται και. Τα νέα έχουν τετραήμερη.
13: Α, συγγνώμη. Πάνε αγωνίσου κατευθείαν. Γιατί έχουμε.
12: Ήρθε η ώρα.
13: Με πιέσα ανασφυκτικά.
12: Κοίταξε τώρα. Άμα αγωνίζομαι, εγώ μετά πεινάω. Μπορεί να φύγω λίγο.
13: Ναι, αλλά εμένα με πιέζουν εξωγηπαιδικός που λέμε.
12: Κατάλαβα.
13: Εξωστοντιακός, ότι πρέπει να αγωνίζεστε. Γιατί λέει μετά δεν θα έρθει σπίτι.
12: Κυβέρνηση, βιομηχανή, σούπερ μαρκετάδες. Κοροϊδία του λαού για εμπόριο, ελπίδα στη συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του για κατάργηση του ΦΠΑ, τα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδών ειδικών φόρων, στα καύσιμα, για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και τελεία άλλα. Τελεία πάλι. Αυτά για να μην λέτε ότι το χειρότερο που μπορούσα να σας βρει είναι η ζέστη, έτσι.
13: Να μην αγωνίζεσαι. Σταμάτησε να αγωνίζεσαι.
12: Σταμάτησε να αγωνίζουν, γιατί είδα κάτι πιο ενδιαφέρον. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. Τι νομίζεις, έτσι πέφτει ο Κυριάκος? Έχει όπλα, έχει χαρτιά στο μανίκι. Κάτσε τώρα να δεις 13ο μισθό. Μπαμ, να σκάσεις την έκθεση. Να δούμε αού αού καραμέλης μπαμπαλού.
13: Μ' αρέσεις.
12: Με καχυποψία μην κοιτάς.
13: Εντάξει.
12: Άμα του κάνει.
13: Άμα του κάνει, το κάνει.
12: Και να τα δώρα τα Χριστούγεννα, Πάσχα, τα
18: δε. Ναι, μανεκέν. Αισθάνομαι μανεκέν. Γιατί τι έχω να ζηλέψω εγώ από το μανεκέν.
12: Πάψε.
18: Πες μου, τι έχω να ζηλέψω από το μανεκέν εγώ. Μήπως έχουν να ζηλέψουν τα μανεκέν από μένα.
12: Α.
18: Και δεν το ξέρουνε. Πιθανότατα είναι, όχι πιθανά. Μόνο. Είναι η πιθανότητα αυτή, γιατί εγώ είμαι ελεύθερη. Έχω τις δικές μου απόψεις και δεν τις αλλάζω για κανένα και για τίποτα. Μπορεί να αισθάνομαι μανεκέν και στα 80, μπορεί και στα 90 μου να αισθάνομαι μανεκέν. Γιατί? Γιατί όσο υπάρχει ζωή, φοράς ρούχα, Γιώργο. Δεν είσαι γυμνός.
13: Φοράς ρούχα. Δεν είσαι γυμνός.
12: Γιατί άμα πεθάνεις, δηλαδή, δεν σε βάζουν κουστούμι. Σε στέλνουν έτσι όπως είσαι. Τσιτσίδι.
13: Τσιτσίδι.
12: Εδώ πέρα έχω.

0: Από εκεί ένα μουσικό του δρόμου ήταν, μην δίνετε σημασία, παιδιά. Τα, έχει, τα αγαπάει αυτά που λέει ο Άρης.
1: Και πίσω. Κάτσε, περίμενε.
2: Είμαι η καλύτερη φυσιολάτρησα. Αγαπάω τη φύση, αγαπάω τη θάλασσα, αγαπάω την εξοχή. Περπατάω στο δάσος, μαζεύω λουλούδια, παρατηρώ τα ζωάκια. Αγαπάω τη ζωή. Είμαι η καλύτερη φυσιολάτρησα. Αγαπάω τη φύση και την εξοχή.
0: Μια αρκούδα δεν βρέθηκε να την κουραστεί. Μέσα στη φύση που προχωράει αυτή, τύπτε ένα λύκο, κάτι. Κάτι, μια ή ένα.
1: Τι θα διαβάσει και με κόβει συνέχεια.
0: Να διαβάσω, να, τη κουμπάρα στο κάγκελο. Έγινε πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο.
1: Τι. Γιατί την Εσπρέσο μα έκοψε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, γιατί ήθελε να σε για την Τσάιτουγκ.
1: Α, δεν τα. Συγγνώμη, όταν έχει προσλήψει, λογικό είναι.
0: Δεν θα το ξανακάνω. Συγγνώμη. Να, βάλε το ίδαλμα.
1: Τι να βάλω?
0: Το ίδαλμα.
1: Πώς με ξέρεις.
0: Δεν σε ξέρω. Απέναντι με, δεν βλέπω τι βλέπει, αλλά γυαλίζει το μάτι.
3: Πολύ συνειδητοποίησα πολύ βαθιά την έννοια του γερνάω και του μεγαλώνω.
0: Ερωτημένακι.
3: Πολλά χρόνια τώρα δεν χρησιμοποιώ τη λέξη γερνάω. Γιατί πραγματικά δεν μου άρεσε η δόνησή της και αυτές
1: τις λέξεις που έχει.
0: Ναι, δεν είναι λέξη αυτή.
3: Αλλά τώρα συνειδητοποίησα ότι... Λέω τι δεν σου αρέσει στη λέξη γερνάω, τι σου κάνει, και συνειδητοποίησα ότι μου αρέσει η λέξη μεγαλώνω, θα το πω διαφορετικά, ότι μου αρέσει η λέξη μεγαλώνω γιατί έχει την έννοια της διαστολής μέσα. Το μεγαλώνω, μεγαλώνω, μεγαλώνω, διαστέλω με, διαστέλω.
0: Μπαλώνει.
3: Ανοίγει συνειδητοποίηση.

0: Εφεύγα και πλακωτώ για γκέι και σαμαρά. Καλά, με έστειλε και η AI φωτογραφία να παίζει τάβλιο Μητσοτάκη στο καφενείο και από, να του τσιμπάνε τα ζάρια οι άλλοι από δίπλα που είναι Τσίπρας, είναι Ανδρουλάκης, είναι και ποιον δεν έχει. Ξανατράκαρα, τι έγινε, κάτι. Επιστολή παρέμβαση απίφθηνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Της.
0: Έφαγα.
1: Της Δημοκρατίας.
0: Εσύ έφαγα. Πόρτα έφαγα. Είδα το όνομα ξαφνικά. Φεύγας.
1: Άκου λίγο. Φεύγας, ναι. Άκου λίγο. Σε παρακαλώ, πάνε.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Σε κουράζουν αυτά. Θες κάτι πιο. Πιο άγριο.
1: Άνοιξε και πες τι βλέπεις.
0: Βλέπω το αθώο ρεμάλι. Παιδιά, έχει φωτογραφία την Τίγκερλι με τον Ζίγκερλι, με τον Ζόφιο. Το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φθηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της βίλας στο Σούνιο. Και τον έχει φωτογραφία με την Τίγκερλι, χαμογελούνται αυτοί. Αυτός έχει μισό χαμόγελο.
1: Το μεγάλο τίτλο.
0: Και επιφυλάσσεται για την 17 Νοέμβρη, λέει ένα κάτι. Πώς το Πολυτεχνείο μετά από αυτή την παπάντζα που έκανα. Ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας, 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιράκι της Αμερικάνικης Πρεσβείας, Αλέξης Τσίπρας. Α, να, ορίστε. Από μένα.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 10.
7: And now, for all of you children of all ages from Scatland.
5: Στους 107 και 7.
8: The station with the
9: best music.
10: Best music.
11: I love the music.
12: Best music.
2: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
13: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
14: Σε μπολό και σε λεμπόν, αλλά ποτέ σε λεκλάν. Γεια σας και χαρά σας. Σε λεμπονάτο, βραδινό τρίτης, τέλος του μήνα, η τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Και θα είναι νοσταλγική. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ο Γιάννης Ρέπιτς, με την υποστήριξη του Allegro Bar Restaurant, έως τα μεσάνυχτα. A new funky generation,

Να μια συμβουλή από τη Λένα Χόρν, έτσι για το ξεκίνημα της εκπομπής. Μην φοβάσαι να νιώσεις όσο πιο θυμωμένος ιστορικός μπορείς, γιατί όταν δεν νιώθεις τίποτα, είναι απλώς θάνατος.

4 λεπτά μετά τις 10. STH US 107.7 All over the world. Απλωμένος ο ήχος στο πλανήτη. Η θερμοκρασία στην άξυπνη πόλη μας 29 βαθμοί Κελσίου, με κάτι 35 που αισθανθήκαμε ξημερώματα και μεσημέρι, όταν ο ήλιος βασίλευε πάνω από τα κεφάλια μας. Η υγρασία αυξημένη για ανθρώπους που έχουν προβληματάκια, έχετε το νου σας. Επίσης οι ειδικοί προτείνουν, όταν κάνετε διακοπές στο μπαλκονίσι, το καρπούζι σας να συνοδεύεται απαραίτητος από πρωτεΐνες και ειδικά από τυρί, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις.

καλύπτοντας τη μουσική δισκοθήκη. Σήμερα έχω μια υπέροχη συλλογή από τα 90s με πολλά κομμάτια τα οποία δεν τα έχετε ίσως ακούσει ακόμη στο ραδιόφωνο. Sim Supreme. Μια από τις αγαπημένες μου θεωρίες είναι ότι πολλά βιβλία ευεξίας γίνονται περίπλοκα επειδή προσπαθούν να ακούγονται επιστημονικά για να πείσουν τους αναγνώστες ότι οι ιδέες τους είναι σημαντικές και έγκυρες. Μια άλλη πτυχή είναι ότι πολλοί από αυτούς τους influencers πρέπει να κάνουν κάτι κάθε μέρα ή εβδομάδα. Πρέπει να φέρνουν κάτι νέο για να το κάνουν περίπλοκο ώστε κάποιος να σταθεί να τους ακούσει. Τώρα όσον αφορά το γεγονός της ευεξίας, όλα είναι 2.500 ετών γνωστά ή και περισσότερο. Ο Αριστοτέλης, ας πούμε, γνώριζε για τη φιλία και τις κοινωνικές σχέσεις. Ο Ιπποκράτης γνώριζε για τη διατροφή και την άσκηση. Και οι δύο βεβαίως γνώριζαν για τον ύπνο. Δεν υπάρχουν και πολλά καινούργια για τους influencers. Ανακύκλωση. Επίσης δεν υπάρχει κλινική όπου μπορείτε να πληρώσετε ένα υπέρογκο χρηματικό ποσό, ούτε συμπλήρωμα, ούτε ειδικό μάθημα άσκησης. Οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να έχουν μονή για να ζήσουν μια υγιεινή ζωή. Δεν χρειάζεται να στερούν τον εαυτό τους. Η ευεξία πρέπει να είναι κάτι διασκεδαστικό.

Και ένα άλλο σύντομο ανέκδοτο είναι το εξής. Ο πρώτος παραλίγο τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο Έλον Μάσκ, μόλις γιόρτασε τα 55 γενέθλιά του. Δεν είναι όμως τρισεκατομμυριούχος. Δεν έγινε, καθότι υποχώρησε η μετοχή για τα καινούργια σχέδια και τα πράγματα έχουν πάρει την κατιούσα και δεν μπορούμε να πούμε ποια πιθανότητα είναι πιο θλιβερή. Ότι η μητέρα του χρησιμοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη είτε για να δημιουργήσει είτε για να βελτιώσει φωτογραφίες του, να σβήνει τα κεράκια σε μια τούρτα πύραυλο που είχε φτιαχτεί ώστε να μοιάζει με διαστημόπλοιο της SpaceX. Ή ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης του, το X, είναι πεπισμένο ότι στην πραγματικότητα αυτός δημοσίευσε την αηδία με το όνομα της μητέρας του. «Χρόνια πολλά στον υπέροχο γιο μου», έγραψε στο Twitter την Κυριακή η μαμά του Μάσκ, η Μέι Μάσκ, και πρόσθεσε: «Ο Έλον Μάσκ μου χάρισε 55 χρόνια χαράς». Βεβαίως, γιατί όχι. Κάθε μάνα είναι περήφανη για το παιδί της. Βέβαια, κάτω από την ανάρτηση δεν σταμάτησαν οι κακέντρεχείς, τα τρόλς γέμισαν με σχόλια ψεκασμένα τα πάντα. Διότι τα spiritual vibes λένε ότι μια από τις δύο φωτογραφίες δείχνει το Μάσκ να σβήνει κεριά στην άκρη μιας τούρτας Starship του πυράβλου, πιθανώς για να χρησιμεύσουν ως καυστήρες. Σχόλιο. Η δεύτερη δείχνει μια σειρά από τουβλάκια Lego, τοποθετημένα έτσι ώστε να μοιάζει με μια πική εκτός πλανήτη. Όμως και κάποιοι άλλοι έσπευσαν να επισημάνουν την ανάρτηση ότι είχε τοποθετηθεί μια ετικέτα «Made with AI», κατασκευασμένη με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δύσκολα θα έβλεπε κάποιος, προτού αφαιρεθεί μυστηριωδώς, υπονομεύοντας την εγκυρότητα των εικόνων και απογοητεύοντας τους πάντες, ακόμη περισσότερο. Γιατί ρε παιδιά, έστω και το έκανε ο Μάσκ και χρησιμοποίησε το όνομα της μητέρας του. Το κακό που είναι, ηλίθια τρόλ. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η μητέρα του Μάσκ χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να επεξεργαστεί τις φωτογραφίες στην ανάρτηση αντί να τις δημιουργήσει από την αρχή. Και ποιος σου είπε ότι γνωρίζει από τεχνητή νοημοσύνη η μητέρα του Μάσκ? Και δεν υπάρχουν και εμφανή σημάδια ότι οι φωτογραφίες είναι πλαστές στο σύνολό τους. Αν και υπάρχει μια υπερεαλιστική λάμψη στη φωτογραφία με τα κεριά και μερικά από τα Lego φαίνονται λίγο παραμορφωμένα, εντούτοις οι χρήστες, τα τρόλς και οι κακεντρεχείς δεν πίστηκαν και συνέχισαν με τα ηλίθια τα σχόλιά τους.

με αποκορύφωμα το τελευταίο bot, troll, κακεντρεχής, ζηλιάρης, ο οποίος έγραψε: «Η μαμά σου μου είπε ότι καθάριζε τουαλέτες σε μια πανσιόν στο Λίβερπουλ ως παιδί». Αυτό το έγραψε η Μέι Μάσκ σε έναν ηλίθιο, αλλά το διέγραψε. Αναφερόμενη φαινομενικά στον εαυτό της σε τρίτο πρόσωπο. Όταν τη γνώρισα το 1966, έραβε φόδρες για έναν γουναρά σε ένα μικρό δωμάτιο χωρίς παράθυρα πίσω από το κατάστημα. Σήμερα έχει γενέθλια ο φίλος μου ο Αλέξανδρος Βουλγαρίδης. Happy birthday!

Λοιπόν, επειδή έχω από την αρχή μου έχετε στείλει μηνύματα, δεν μπορώ να τα παραβλέψω. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου. Άμεσα λειτουργήσε ο Αλέξανδρος Βουλγαρίδης. Αχ, φιλαράκι. Άμεσα λειτουργήσε βέβαια και ο Γιώργος ο Ασελανίδης, ο οποίος έχει και αυτός γενέθλια, καρκινάκι και αυτός, 15 του Ιούλη, είναι σημειωμένο. Χαιρετίσματα στο Θωμά Τρακατέλη, παρόν και απόψη όλο σε αυτιά μου γράφει. Και τέλος, η πρώτη που μου έστειλε μήνυμα, η φίλη μας η Άννη Νικολαίδου, με μια ωραία φωτογραφία υπογεγραμμένη. Κερνάω, λέει, κερνάω μια φωτογραφία με μουσικό χαλί, τη βελούδινη φωνή του Γιάννη Πάριου. Πού κολλάει τώρα εδώ αυτό, Άννη μου, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Φωτιά στα σύνορα της γης θα ανάψουμε εμείς με σπίρτο την καρδιά μας. Ωραίο το στικάκι. Με σπίρτο την καρδιά μας.

Τελευταίο βράδυ του Ιούνιου το γιορτάζουμε μαζί. Βλέπω τα μηνύματά σας. Γεια σου Λευτέρη, καλώς ήρθες αδερφέ. Ο Γιώργος Δημητρακιός από την ΚΟ. Η Τελέσιλα μου στέλνει μήνυμα. Αγαπημένα φίλε Γιάννη, χαίρε παρούσα. Μια υπέροχη εκπομπή, ευχαριστώ. Θα είναι ούτως ή άλλως. Με τους ακροατές που μας αξίζουν. Γίνονται εκπομπές που σημαίνει ότι θα αρέσουν. Καλό βράδυ κυρία Δέσποινα, καλό βράδυ. Όπως επίσης χαιρετίσματα στον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, ο οποίος στη Βαρκούλα είσαι, στο Καϊκάκι. Σε ευχαριστώ Κώστα. Ο καιρός εκεί καλός, εμείς περιμένουμε μπόρες και καταιγίδες, όπως είπε ένας μάντης ακροατής στην εκπομπή του Καρατζαφέρη Μπαρμπαγιάννη. Music, that's our middle name. Music. One, two, three, four. The Fast Jazz Music.

Να δεν σου τα έλεγα εγώ. Τάσος Καρτάς, καλησπέρα από την βροχερή Έδεσα. Έλα να βράξει και εδώ λίγο, να σταματήσει και η πυρκαγιά εκεί στο ωραίο Καστρολιτή.

Καλωσορίζω εδώ φίλο μου τον Δημήτρη Ντολιάση στην Ελλάδα, ο οποίος μου στέλνει βίντεο διαδρομή από Τέμπη, από το υπέροχο τούνελ. United States, man. Χαιρετίσματα και στο κόσμημα 750 κρατείων.

Από το όχημα μας στέλνεις την Πανσέλινο. Είδες λοιπόν η Πανσέλινο της Φράουλας. Μόνο που δεν έχει το χρώμα της Φράουλας, απλά είναι Πανσέλινος. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργαρα Ασλανίδη, σε ευχαριστώ ρε φίλε, σε ευχαριστώ. Είσαι καρκίνος όπως το ζώδιό σου το δηλώνει. Τελευταία βραδιά κυρία Τέρη μας, τελευταία βραδιά του Ιούνιου. Του Ιούνιου. Ευχαριστώ για τις φωτογραφίες σας. Πάντα έτσι ρομαντικές, νοσταλγικές φωτογραφίες για το καλό της βραδιάς.

αφού κατακτήσαμε τη σελήνη, τον Άρη, τώρα οι βλέψεις μας είναι πιο μακριά. Ο Τιτάνας είναι στην πραγματικότητα ένας πολύ λογικός προορισμός για τους ανθρώπους. Τα ΔΕΕΦΗ επιστήμων, ή μάλλον επιστήμονες, οι οποίοι ξεκινούν να χαρτογραφούν επανδρωμένη αποστολή στο τεράστιο φεγγάρι του Κρόνου. Το επόμενο μεγαλύτερο άλμα του ανθρώπου στην εξερεύνηση του διαστήματος. Και η ανθρώπινη εξερεύνηση του Τιτάνα δεν είναι ζήτημα φυσικής, είναι ζήτημα χρόνου, τεχνολογίας και δέσμευσης.

και επειδή φουντώνουν έντονα. Οι συζητήσεις γύρω από τα UFO, υπτάμενους δίσκους, και επειδή μέχρι τώρα έχουμε αφήσει τα ίχνη μας και στη Σελήνη και στον Άρη, έρχεται ο τρίτος προορισμός, ο τρίτος σταθμός, ο Τιτάνας, όπου και εκεί θα αφήσουν, ή μάλλον θα μπορούσαν οι άνθρωποι να αφήσουν τα ίχνη τους.

0: Από ό,τι βλέπω στον οδικό χάρτη, η κίνηση είναι μια χαρά στους δρόμους. Λίγο εκεί στη γέφυρα που ενώνει Νικόπολη, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ευκαρπία και δυτικά Σταυρούπολη. Υπάρχει, εκεί πάντα υπάρχει ουρά με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Θα φτάσετε, μην τρέχετε. Ο κύριος Λεοντής Μαχαιράς είναι στη γραμμή μας. Σε χαιρετώ, Λεοντή.
1: Καλό το βράδυ, Γιάννη. Καλό βράδυ και στους φίλους και στους φίλους και ακροάτριες και ακροατές. Δεν κάλεσα για καλό, Γιάννη. Δεν συνεννοηθήκαμε να πω για καλό, καθώς από την
0: ναι.
1: που είχαμε φιλητή, βρέθηκε και δεύτερη σωρός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που θα μεταφέρουμε, καθώς είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Μάλιστα.
1: Η σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε από πυροσβεστικές δυνάμεις εντός οικίας στη δασική έκταση πλησίων του οικισμού Λυτή. Νωρίτερα, πρέπει να αναφέρουμε, είχαμε μεταδώσει κατευθείαν επιβεβαιωμένα ότι κατά τη διάρκεια της κατάδυσης της πυρκαγιάς, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σωρό ενός 67χρονου άντρα εντός της δασικής έκτασης στα όρια του οικισμού πλησίων της ίδιας κατοικίας. Επιπλέον, να αναφέρουμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν και μία γυναίκα με εγκάθματα, η οποία παρελήφθη από αστυνοφόρο του ΕΚΑΒ, νοσηλεύεται αυτή την ώρα στο Ιπποκράτειο. Οπότε τι έχουμε, έχουμε μία δεύτερη σωρό μετά και τη μεγάλη φωτιά. Αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα να έχουμε και επίσημα σε ποιον ανήκει.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς είναι μια τραγωδία.
0: Η φωτιά έσβησε.
1: Πριν λίγο μάλλον μετά τις 9 το βράδυ είχαμε μια αναζωπήρωση. Οι τελευταίες πληροφορίες, Γιάννη, κυρίες και κύριοι, κάνουν λόγο ότι δεν υπάρχει πλέον αυτό. Αναμένεται να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Τώρα βέβαια όλα έχουν καταλήξει στη δεύτερη σωρό για να δούμε τελικά, Γιάννη, σε ποιον ανήκει.
0: Και υπάρχει και μία εξαφάνιση παιδιού, έτσι.
1: Ακριβώς, τον 12χρονο. Είναι, από ό,τι φαίνεται, φέρεται να είναι ο γιος του αδικοχαμένου ανθρώπου που έχασε τη ζωή του.
0: Μάλιστα. Έχει εγκάβματα ή πέθανε από εισπνοές καπνού.
1: Μιλάς για τον 67χρονο που βρέθηκε νωρίτερα νεκρός.
0: Ναι.
1: Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε μέσα στη δασική έκταση η οποία κάηκε.
0: Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έχουμε καινούργια.
1: Όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Βέβαια.
1: Οπότε με το που έχω τα πρώτα επίσημα στοιχεία θα ξανασυνδεθούμε.
0: Θα επικοινωνήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λεοντή.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου. Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους FM. Στάτους FM. Στάτους FM. 107 και 7.
3: Λοιπόν.
4: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden, με δωρεάν πάρκινγκ.
3: λοιπόν.

falling deeper into the color of a dream. A voyage is about

Η σύνοδος κορυφής από τον άνθρωπο στον Τιτάνα 2026, αυτός είναι ο τίτλος της συνόδου, πραγματοποιήθηκε στο Κολοράντο 11-12 Ιουνίου για να διερευνηθεί η ιδέα του Τιτάνα, του μεγαλύτερου φεγγαριού του χρόνου, ως του επόμενου προορισμού ανθρώπινης εξερεύνησης μετά τον Άρη. Με τη βοήθεια βεβαίως και της AI, οι ερευνητές εξέτασαν πόσο απαιτητική θα μπορούσε να είναι μια τέτοια περιπέτεια και τι θα απαιτούνταν για την ολοκλήρωσή της, μαζί με τα επόμενα βήματα για την προώθηση αυτού του φιλόδοξου στόχου. Άλλος ένας στόχος για την ανθρωπότητα από μερικούς επιστήμονες. Καμιά φορά θα πρέπει να σκέφτονται και λίγο οι επιστήμονες. Το να αφήνεις τόσα ίχνη σε διάφορους πλανήτες, δορυφόρους, δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Εξάλλου το είχε πει και ο μεγάλος, ο τελευταίος μεγάλος φυσικός επιστήμονας της ανθρωπότητας, ή μάλλον της μοντέρνας εποχής, ο Χόπκινς, ο οποίος έλεγε: έτσι και μας επισκεφθούν εξωγήινοι, θα είναι όπως ακριβώς οι Ινδιάνοι υποδέχθηκαν τους απίκους στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή καλύτερα στην Ήπειρο της αναγκαστικά Αμερικής.

Ο ακροατής μας, ο κύριος Αθανάσιος Γκολιάρας, γράφει στο μήνυμα: έκτακτη είδηση από Λία Χριστάρα στο Earth News. Βρέθηκε και η δεύτερη σωρός στήλητη. Εξετάζεται αν είναι του αγνοούμενου παιδιού. Ήδη άρχισε να αναπαράγεται και στα sites.

Μετά από τέτοιες φυσικές καταστροφές αισθάνομαι πάρα πολύ μικρός. Πάρα πολύ πολύ πολύ μικρός. Και έτσι είμαστε. Παράδειγμα, πριν από τρεις μέρες, με τον μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα και τα χιλιάδες θύματα, με τις πυρκαγιές παντού στον κόσμο, οι οποίες αφήνουν πίσω τους πολλά θύματα. Για να μην θυμηθούμε και το μεγάλο τσουνάμι στα νησιά Μπαλί και λοιπά, με τους 200.000 νεκρούς.

Γεια σου Μπιλ Κασκαρίδη, γεια σου Γιώργο Δημητρακέ, τον Ευθύμη Χατζηστέργου, ηθοποιός για Hollywood, είσαι έτοιμος. Και το Ρενάκι μας, η Ρένα Αναγνώση, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Ευχαριστώ for the message.

10 και 43 η κίνηση στην πόλη, είναι μια χαρούλα και από ό,τι βλέπω και στους υπόλοιπους δρόμους περιφερειακά. One, and you've got it.

Οργιάζουν οι δημοσκοπήσεις, η μία μετά την άλλη. Δημοσιεύονται. Η καινούργια δημοσκόπηση της Mark δείχνει στο 30,5 τη Νέα Δημοκρατία, στο 16,5 οι Ελασίτες του Τσιπράν. Ισοπαλία Πασόκ Χριστιανού στην τρίτη θέση. Έχουμε μεγάλη πλάκα. Oh yeah!

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από την άλλη πλευρά προειδοποιεί για ξέσπασμα επιδημιών στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς. Ναι, φυσικό επόμενο. Και φυσικά όταν υπάρχει καύσωνας δεν έχεις όρεξη. Τι να φας δηλαδή. Η μόνη λύση είναι καρπουζάκι με τυρί και έφυγες.

Έχετε κοιτάξει έτσι με λεπτομέρεια και για ώρα ένα χάρτη του Αιγαίου Πελάγους σήμερα? Έχετε κοιτάξει? Αν δεν έχετε κοιτάξει, φροντίστε να κοιτάξετε έναν χάρτη του Αιγαίου Πελάγους σήμερα και θα δείτε έναν ηλιόλουστο παράδεισο από διάσπαρτα νησιά. Αλλά επειδή υπάρχει η δυνατότητα να κοιτάξουμε και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, η γεωλογία κάτω από την επιφάνεια θα σας διηγηθεί μια τρομακτική ιστορία. Τίποτε περισσότερο.

ψάχνοντας για το καλοκαιράκι. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο Μπασδάνη στην ΚΟ, κάνει διακοπές. Το Γιάννη το Δρόσο, τον Φώτη το Τζιμπάκι, cab driver. Γεια σου Φωτάρα. Το φίλο μας τον Μανώλη Κορκή και τον κύριο Αντώνη Τσαβδάρη. Αλέξης Μίχος, Ισίδωρος Μπίμπας. Την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη, την Τελέσιλα, τον Άκη Ράπεση στην Πλάκα Αθηνών. Σε ευχαριστούμε κύριε Άκη μας. Στέργιος Αργυρίου, Μαρία Παπαζαχαρίου, Μιχάλης Κεβοφύλαξ, Άκης Δημητριάδης. Μαζευτήκαμε πολύ, ε. Και βέβαια ιδιαίτερο στον Νίκο Παντελή Κιζή. If I ever fall in love somewhere over England.

0: Μία διακοπούλα. Έχουμε επικοινωνία με Δημήτρη Βενιέρη. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Γιάννη, όχι για καλό λόγο βέβαια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γιατί τελικώς από ό,τι έγινε γνωστό και το παιδάκι το οποίο μέχρι κάποια στιγμή αγνοούταν βρέθηκε ισορρός του. Οπότε έχουμε δύο θύματα στην λυτή στην περιοχή πάνω από την εκκλησία της Ζωοδόκου Πηγής και την γυναίκα 40 χρόνων η οποία είναι σε κρίσιμη κατάσταση από ό,τι ενημερώθηκα στο νοσοκομείο. Για να από αυτά που έμαθα πρόκειται για μια οικογένεια η οποία ζούσε σε κάτι σαν κατοικία στην περιοχή, παρόλο που είχε πατρικό σπίτι ο 62χρονος δάσκαλος στο επάγγελμα, επέλεξε με τη 40χρονη σύζυγό του να μείνουν λίγο έξω από το χωριό,
0: ναι.
1: Σε μια περιοχή δασική, σε ένα, από ό,τι μου είπαν, λίγο καλύβα, λίγο σπίτι, αλλά ήταν συνειδητή επιλογή.
0: Κατάλαβα.
1: Ήταν μια οικογένεια λίγο απόμακρη από το χωριό, δεν είχε πάρα πολύ, δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα βέβαια, ήταν ήσυχοι άνθρωποι, ήρεμοι άνθρωποι, αλλά δεν είχαν πάρα πολλά παρεδώσει με τους κατοίκους του χωριού, δεν έχουν δημιουργήσει ποτέ, δεν προκάλεσαν ποτέ πρόβλημα. Και αυτό που έμαθα βέβαια είναι ότι όταν τους είπαν να απομακρυνθούν, γιατί υπήρχε κίνδυνος να φτάσει πυρκαγιά μέχρι εκεί, οι ίδιοι δεν το έκαναν, επέλεξαν να μείνουν στο σπίτι και έτσι δυστυχώς έχουμε αυτή την τραγωδία η οποία έχει συγκλονίσει. Έτσι, τώρα είναι φοβερή, είναι τρομακτική είδηση το να καίγονται.
0: Ναι, και όταν συμβαίνει τόσο κοντά μας, είναι, το αισθάνεσαι. Ναι. Το αισθάνεσαι.
1: Δυστυχώς. Τώρα εγώ εντάξει δεν είμαι στην περιοχή, είμαι λίγο μακριά, αλλά λογικά τα πράγματα έχουν ηρεμήσει γιατί δεν φαίνεται κάτι.
0: Ναι, την είδα και την είδηση.
1: Πίσω από το βουνό εδώ που μας χωρίζει από την περιοχή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν μου μοιάζει να βγαίνει καπνός ή κάτι ανησυχητικό αυτή την ώρα. Οπότε μάλλον ελέγχθηκε η κατάσταση, αλλά δυστυχώς είχαμε αυτή την τραγική είδηση της απώλειας δύο ανθρώπων και το τρίτο πρόσωπο να είναι στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση.
1: Γι' αυτό σε διέκοψα, συγγνώμη για διακοπή.
0: Παρακαλώ, σε παρακαλώ τώρα.
1: Κρίσιμο γιατί ακόμη γράφονται διάφορα, άλλοι λένε ναι. Βρέθηκε ζωντανό, άλλοι. Αλλά τώρα μόλις επικοινώνησα, ζήτησα πληροφορίες και έμαθα αυτά που μόλις τώρα σας μεταδίδω.
0: Και μόλις το είδα στο πρώτο θέμα, το επιβεβαίωνε και το πρώτο θέμα.
1: Ναι. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, έμαθα και εγώ αυτά δύο-τρία πράγματα για την οικογένεια.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία επέλεξε να μένει μακριά από το χωριό.
0: Τέλος
1: πάντων. Τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Γιάννη μου,
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Αυτά είναι τα τελευταία νέα. Η φωτιά έχει κατασβεστεί. Παραμένει όμως υπό παρακολούθηση.

Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Δημήτρη Νίκου και στους ακροατές μας στα Γρεβενά, κυρίως είναι πολλοί. Αλλά και στην υπόλοιπη Δυτική Ανατολική Μακεδονία. Χαιρετίσματα και στην Τούζλα, Γιώργο. Ωραίες διακοπές. Καταγάλανες.

0: Είναι το γκρουπάκι Somewhere Over England. Παρέμειναν με μία επιτυχία με το If I Ever Fall In Love. Φτάσαμε στο τέλος και του δευτέρου ημιώρου. The time is 11. Σύντομα διαφημιστικά μηνύματα. Παρέα πάντα με το Allegro Bar Restaurant στον πέμπτο όροφο του Μεγάλου Μουσικής και με πάρκινγκ παρακαλώ δωρεάν. Έτσι η καρέτσα, Βαγγέλη, έτσι ακριβώς. Η Πανσέλινος αυτή, σημαδεμένη από αρκετές φυσικές καταστροφές. Τώρα βέβαια για την πολυκατοικία η οποία έπεσε, αυτό δεν οφείλεται στην Πανσέλινο, αυτό οφείλεται σε κακοτεχνίες και σε ανευθυνότητες δήθεν επαγγελματιών σοβαρών.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 11.
7: Στάτους FM.
8: Τελεία.gr.
9: Fine. Yes, I'd love to.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind.

πρέπει να το κάνω μπουζουκλί του Κουκουβίκο. Ευάγγελε, I don't like strawberries with whipping cream. I don't like it. Εν τω μεταξύ, η Guilfoyle, η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, δέχεται όλους τους λεβέντες που θα σώσουν την πατρίδα μας. Βέβαια, χαίρεται η κοπέλα που τους γνωρίζει. Το λέει. Σήμερα είδε δύο. Αλέξη και την Λατινοπούλου. Δυναμική, δυναμική. Και ξεκάθαρη, έτσι. Ξεκάθαρη. Ούτε ελπίδα για τη δημοκρατία, ούτε να είχαμε να λέγαμε ελασίτες και ελάς. Ελάς. Ελάς.

το μεσημεράκι, καθώς εξελισσόταν η πυρκαγιά εκεί στη Λυτή, περνούσαν τα αεροσκάφη και τα ελικοφόρα επάνω από την οδό Λαγκαδά και τα πρόσεξα για αρκετή ώρα, κατά καινούργια, όλο καινούργια. Αν δεν είχαμε γι' αυτά, αν δεν είχαμε γι' αυτά, εν τω μεταξύ πέρσι ή πρόπερσι σκέφτηκαν, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, αλλά το είχα προτείνει, drone επάνω από τις εστίες πυρκαγιών. Σήμερα χρησιμοποιήθηκε drone για να μπορέσουν να, έτσι, να αναγνωρίσουν το έδαφος και πού θα πρέπει να πάνε, πού είναι επικίνδυνα και δεν μπορούν να πάνε οι πυροσβέστες. Έτσι λειτουργούμε στα οργανωμένα κράτη. Take it back. Η Φινλανδία μπορεί να ανακηρύσσεται για 2 τετραετίες ως η πιο καλή, τέλος πάντων, η πιο προσιτή χώρα για να είσαι ευτυχισμένος. Αλλά δεν μας λένε τα υπόλοιπα. Ότι η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει το 25-30%, όπως και οι αυτοκτονίες, ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Φινλανδία. Αλλά αυτό συμβαίνει σε όλες τις βόρειες χώρες. Και όπως βλέπω, η Νορβηγία πέρασε στους 16. Χάλαντ, βέβαια. Έχεις ένα Χάλαντ εκεί που μιλάμε, θεριζοαλουνιστική μηχανή είναι ο τύπος. Κλασικός Βίκινγκ. The Sound of Crying. Έτσι το περιγράφουν μουσικά, τον ήχο του κλάματος. Η Prefab Sprout από την Αγγλία, 1999.

Όταν λέμε έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν, το εννοούμε και δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχεις εσύ, Λεβεντόπεδο, με τον Νταλαβερτζή, τον Μπουζουξή, που μας στέλνει σε αυτά τα σαχλαμαραντάν μηνύματα. Σε ευχαριστώ, Βουλγαρίδη. Δεν λέω πόσα κλείνεις, δεν λέω, δεν μαρτυρώ. Ο καθένας είναι όσο θέλει. Η ηλικία είναι βιολογική, δεν είναι ημερολογιακή.

Νομίζω είναι κατάλληλη ώρα για κάποιους νυχτόβιους με ωραία γούστα. Σε περιμένει Αλέγκρο στη βεράντα και στην κλιματιζόμενη αίθουσά του. Τα πάντα είναι αξιοπρεπέστατα, κομψά, διζαϊνάτα. Ευγενικό προσωπικό καταρχάς. Και μια βεράντα που τα έχεις όλα.

Εν τω μεταξύ δεν κρυβόμαστε, έτσι. Όλοι μας έχουμε παίξει λότο, κρατικά λαχεία, λαϊκά λαχεία, προπό παλαιότερα. Και όλοι όσοι έχουν παίξει λαχείο σίγουρα έχουν ονειρευτεί τι θα έκαναν αν κέρδιζαν. Και μάλιστα το λένε και φωναχτά. Αν κέρδιζα, ας πούμε, τα 5 εκατομμύρια που πήρε ο Γλαμάς ο προηγούμενος, θα έκανα πρώτα απ' όλα, θα βοηθούσα τα παιδιά από ένα διαμερισματάκι και πάει λέγοντας. Αλλά κανείς δεν έχει ακούσει την κατάρα, τη θρυλική κατάρα του λαχείου. Δείξε μου ένα νικητή του jackpot, του Powerball, του Euro jackpot, λέει η κοινή Σοφία, και θα σου δείξω μια διαλυμένη ζωή. Κάποιον που σπατάλησε την περιουσία του, κατέληξε στη φυλακή ή πέθανε με έναν μυστηριώδη και πρόωρο θάνατο. Είναι ένα συχνά αναφερόμενο στοιχείο και δείχνει ότι το 1/3 των νικητών του λαχείου τα χάνουν όλα μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι η κατάρα του λαχείου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Και διατηρείται στην pop κουλτούρα ως μια ιστορία ηθικής γραμμένη από τραγικές αφηγήσεις νικητών λαχείων που καταλήγουν σε διαλυμένες οικογένειες, διαλυμένες περιουσίες ή θάνατο. Βλέπεις, η δημοσιότητα όταν κερδίζεις τόσα πολλά εκατομμύρια είναι μια κόλαση, την οποία δεν την αισθάνεσαι σαν κόλαση. Το μάθημα από όλα αυτά είναι το εξής. Εύκολα σου έρχονται, εύκολα θα σου φύγουν.

Να στείλω χαιρετίσματα στην οικογένεια του κυρίου Γιαννούδη, του κυρίου Λάζαρου Γιαννούδη, αγαπημένος φίλος. Ευχαριστώ για το μήνυμα, Λάζαρε. Εκεί στην επανομή, ναι, έχετε και τη θάλασσα, έχετε και τα δέντρα,

Γεια σου Αλέξανδρε Καραπολιτίδη. Αδερφέ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλούδια σου, τα λίπαστα.

Κύριε Γιαννούδη, τώρα που είδα προσεκτικά τη φωτογραφία σας, ο Γιάννης Μαραγδής, ο γνωστός σκηνοθέτης, ψάχνει πρωταγωνιστή να ενσαρκώσει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Και επειδή είστε και ίδιο ζώδιο με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, πιστεύω ότι και φυσιογνωμικά ταιριάζεται για αυτό το ρόλο, χωρίς τα γυαλιά βέβαια. Να σας προτείνω, μη γελάς καθόλου. Δεν ξέρεις που βρίσκονται οι ευκαιρίες στη ζωή μας.

Το ίδιο και η δική μου αρετή είναι η υπομονή, αγαπητέ φίλε Αλέξανδρε Βουλγαρίδη. Κόψαμε τούρτα, καλέσαμε φίλους, κεράκια δεν βάζουμε. Oh yeah!

Λάζαρε μου, ναι, σε βλέπω. Βλέπω τη φωτογραφία που ανάρτησες με την παρέα κάτω από τα δέντρα με το τσιμπούσι και είσαι πρώτο πλάνο. Και ναι, μου θύμισες τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Να τα, να τα καινούργια φωτογραφία, να τα. Εγώ σου λέω, θα σε προτείνω για το Γιάννη Σμαραγδί. Ήθελα να κάνει Κολοκοτρώνη το Γιώργο Λιάγκα, εάν έχεις το Θεό σου τώρα. Τα cast των ηθοποιών τα κάνουν άνθρωποι, φυσιογνωμιστές, οι οποίοι έχουν και κάποια συγκριτικά στοιχεία. Εσείς, κύριε Σμαραγδί, είστε σκηνοθέτης, βάζετε τους ηθοποιούς στα πλάνα και τα υπόλοιπα είναι δουλειά άλλων.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
2: Status 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Έντεκα και 33 λεπτά, τελευταίο ημίωρο του Σελεμπών Τρίτης και τελευταία μέρα του Ιούνιου.

Πάντως για όσους το έχουν υπομείνει, η κατάρα του λαχείου μοιάζει περισσότερο με το να περάσεις μερικές εβδομάδες από τη ζωή σου στην κόλαση των διασημοτήτων. Φλάς, επίσημη, μια μεγάλη νίκη στο λαχείο βεβαίως, μπορεί να είναι και συντριπτική. Οι περισσότεροι νικητές δεν έχουν συνηθίσει να διαχειρίζονται εκατομμύρια δολάρια. Πόσο μάλλον τη δημοσιότητα, ας πούμε, που συνοδεύει ένα αμερικάνικο Powerball. Διότι, αγαπητέ μου, όταν έχεις χρήματα, δεν λύνουν όλα σου τα προβλήματα. Λύνει ορισμένα από τα προβλήματά σου και εισάγει και μια ολόκληρη σειρά από νέα προβλήματα με τα οποία δεν έχεις απολύτως κανένα υπόβαθρο ή εμπειρία. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού που θέλει να σώσει τους Έλληνες και τη χώρα με μια ελπίδα για τη δημοκρατία. Αστιότητες.

Διότι όταν κερδίζεις Powerball ή το Lotto στο Jackpot και το όνομά σου διαρρεύσει, το τηλέφωνο σου χτυπάει ακαριαία. Τέλος. Η σελίδα σου στο Facebook και τα εισερχόμενά σου στο email γεμίζουν με μηνύματα από χαμένους συγγενείς και εντελώς αγνώστους. Το κουδούνι σου χτυπάει σε περίεργες ώρες και όλοι θέλουν ένα κομμάτι από το κέρδι σου. Μόνο σου θα τα φας, ρε.

Και όπως μου γράφει ένας φίλος εδώ, φίλε Γιάννη, θα υπάρξουν κι άλλες μεγάλες καταστροφές, τις οποίες δεν είμαστε συνηθισμένοι και ίσως θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Αλλά βλέπεις, απέναντι στη δύναμη της φύσης, ο άνθρωπος είναι μυρμηγκάκι. Never, never love.

Αχιλλέας, ένας από τους ήρωες του Τροϊκού πολέμου, πολύ υποτιμημένος, παρόλο που συνέβαλε τα μέγιστα για την νίκη των Αχαιών στον πόλεμο της Τροίας. Να τα λέμε και αυτά. Συνηθισμένο φαινόμενο βέβαια και στην αρχαία εποχή.

Η Susan Brands από το St. Charles του Μιζούρι κέρδισε ένα jackpot Powerball αξίας 96,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2014. Τις επόμενες μέρες είπε: «Λάβαμε κάθε είδους γράμματα από ανθρώπους που έλεγαν ότι ο Θεός τους είπε ότι θα τους δώσουμε χρήματα. Αλλά η κατάρα τελικά έρεται. Και τότε οι περισσότεροι νικητές είναι λίγο πολύ ελεύθεροι να ζήσουν τα όνειρά τους για το λαχείο».

Εν τω μεταξύ, ο Στίβεν Ντάρελ είναι ο CEO του Powerball στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δήλωσε σχετικά με το θέμα: High, high power. Έχω βρεθεί εκεί με ανθρώπους που έχουν λάβει την επιταγή και έχω δει την έκφραση στα πρόσωπά τους και τη συνειδητοποίηση του πώς έχει αλλάξει τώρα η ζωή τους και η ζωή των εγγονιών τους. Και είναι ένα απίστευτο συνέστημα. Ασφαλώς.

Να, ο κύριος ο Θωμάς Τρακατέλης μου έστειλε μία απάντηση. Μόνος μου θα τα φάω όπως μόνος θα κέρδισα. Έτοιμη έχω την απάντηση για όταν κερδίσω προς τους δημοσιογράφους. Φαντάζομαι. Λευτέρη, καλό αύριο, ηλιόλουστο και παρεμπιπτόντως είναι πρωτομηνιά. Και ένας από τους πιο καυτούς μήνες των εποχών μας, ο Ιούλιος, με τα πιο συναισθηματικά παιδιά και κορίτσια, αγόρια και κορίτσια που γεννιούνται σε αυτό το μήνα, τα καρκινάκια, τα οποία είναι τόσο ευαίσθητα, τόσο λογικά, αλλά και τόσο πολύ γκρινιάρικα. Έχω γιο καρκίνο και ξέρω τι σημαίνει. James Stewart, Stumble Down Romancer. Never on the dance floor. From USA.

Στο φίλο μου τον Ντένις Μωυσή. Στο Cleveland. On my own. On my own. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Ντένις. For millions of years, mankind lived just like the animals. 1900

0: 1994 οι Pink Floyd κυκλοφορούν το άλμπουμ Keep Talking, όπου σε ένα από τα θαυμάσια κομμάτια του χρησιμοποιούν ένα πρόλογο του Hopkins. Και παρακαλώ στο τηλέφωνο. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι. Γεια σου, γεια σου Γιάννη.
0: Γεια χαρά.
1: Δώσε μια πληροφορία. Τι γίνεται εκεί με τη φωτιά στη Λυτή? Έσβησε η φωτιά?
0: Εδώ και ώρα το λέμε. Έσβησε η φωτιά.
1: Έσβησε εντελώς.
0: Έσβησε, ναι, ναι, ναι.
1: Κατοικίες κάηκαν?
0: Όχι, μία-δύο.
1: Μία με δύο κατοικίες κάηκαν.
0: Ναι, ό,τι ξέρω. Αυτά.
1: Άνθρωποι κάηκαν?
0: Μπορείτε να μπείτε στο site του Status αν έχετε υπολογιστή και...
1: Δεν ξέρω από αυτά, εγώ δεν ξέρω από αυτά.
0: Α, δεν ξέρετε. Τρία άτομα, τρία άτομα από την ίδια οικογένεια. Η γυναίκα είναι στο νοσοκομείο και λοιπά.
1: Και οι δύο άντρες είναι νεκροί?
0: Ναι, ναι. Ο πατέρας και το παιδί. Να είσαι καλά, κυρία Αστέρια.
1: Καλό ξημέρο.
0: Να είσαι καλά. Στίβεν Χόκιν, ο μοντέρνος φυσικός που μας εξήγησε για τις μαύρες τρύπες, αλλά ούτε και οι συνάδελφοί του και οι επιστήμονες οι υπόλοιποι δεν κατάλαβαν τι ακριβώς εννοούσε. Our greatest hopes could become reality in the future with the technology at our disposal. The possibilities are unbounded. All we need to do is make sure we keep talking.

τεχνικά δεν έχεις αγγίξει ποτέ τίποτα στη ζωή σου. Όταν το χέρι μας συναντήσει μια επιφάνεια, τα ηλεκτρόνια και στα δύο αντικείμενα αρχίζουν να αποθούνται προτού τα άτομα συνδεθούν πλήρως. Αυτό που αποκαλούμε αφή είναι στην πραγματικότητα απλώς ηλεκτρομαγνητική δύναμη που εμποδίζει τα πράγματα να γίνουν πολύ οικεία. Δεν κάνεις επαφή, απλώς εωρείσαι επιθετικά. Σε αυτό το Μουντιάλ έκαναν εντύπωση οι οπαδοί της Ιαπωνικής ομάδας, που για δεύτερη φορά καθάρισαν το γήπεδο από την περιοχή των κερκίδων τους. Αλλά άλλο ένα όμορφο στιγμιότυπο συνέβη από τους οπαδούς της Αργεντινής, οι οποίοι επέστρεψαν με επιτυχία ένα χαμένο πορτοφόλι σε ένα γεμάτο στάδιο του παγκοσμίου κυπέλου, απλά και μόνο φωνάζοντας όλοι μαζί το όνομα του κατόχου του πορτοφολιού.

Αυτά για απόψε. Την εκπομπή σας προσέφερε το Allegro Bar Restaurant, μετά τις 8 καθημερινά ανοιχτό, με βεράντες, με κλιματιζόμενη αίθουσα, μινι μάρλ, με σεφ, με barkeepers, με πρωτότυπα cocktails και πρωτότυπα snacks ή ψιλογεύμα. Ξέρει. Ένα όμορφο καλύτερο αύριο, Τετάρτης, 1η του Ιούλη. Όνειρα γλυκά, σας ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε αύριο στις 10. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Από ώρα περιγυάλι, φακούλα, φακούλα του φθαρά.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
5: Μιλημένα τιμημένα.
4: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φρουκέντες, σοκολάτες, παρμασέτα, ηλεκτρικές φίλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
4: Να σας περιμένω.
6: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, κοιμονάσεις κάποια μέρα.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
5: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
5: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.

Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί και ορεξάτοι, να περάσετε και από τα μέρη μας, παραπολιτικά 90,1 και 2-11-10-80-8-8-0. Η εκπομπή είναι πάντα ανθολόγιο, η μία πλευρά της, και η άλλη πλευρά έχει και ένα ερώτημα για τους φίλους που χρειάζονται οπωσδήποτε μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα. Απόψε λοιπόν, αγαπητοί σύντροφοι της κάθε νύχτας, θα μιλήσουμε για την ελληνική ανομία. Ξέρετε, μου τη δίνει πάρα πολύ μια διατύπωση ότι, μα πώς λέει, στην Ελλάδα έχουμε νόμους αλλά δεν εφαρμόζονται. Λένε πολλοί άνθρωποι ότι είναι τι επιχείρημα αυτό. Δηλαδή είναι ένας ο οποίος είναι πολύ πλούσιος και τρώει μισή φρυγανιά το μεσημέρι και μισό γιαουρτάκι το βράδυ. Πάει παντού με τα πόδια, όχι επειδή είναι καρδιακός, αλλά επειδή είναι τσιγκούναρος, δεν πηγαίνει ποτέ του διακοπές, δεν κάνει σε κανέναν κανένα δώρο, και τι είναι πλούσιος αυτός. Επειδή δηλαδή έχει λεφτά στην τράπεζα τα οποία βγάζουν μούχλα. Έτσι γίνεται και με την ελληνική ανομία. Δεν υπάρχουν νόμοι. Από τη στιγμή που ένας νόμος δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει. Πάρτε το χαμπάρι, χωνεύτε το δηλαδή, εσείς που το επιχείρημα στάζει μέλι στο στόμα σας ότι στην Ελλάδα έχουμε νόμους. Μπαρμπούτσαλα έχουμε. Η ανομία στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα, είναι τρόπος ζωής, εθνικός σπορ και ανεπίσημο σύστημα διακυβέρνησης της ρημαδοχώρας. Οι νόμοι υπάρχουν κυρίως για να αποδεικνύουν πόσο ευρηματικοί μπορούμε να γίνουμε για να τους παρακάμψουμε. Ο καθένας βέβαια απαιτεί αυστηρή εφαρμογή του νόμου για τους άλλους. Για τον εαυτό του υπάρχει πάντα μια εξαίρεση, μια γνωριμία, ένα «έλα μωρέ» ή ένα «σιγά τώρα, πώς κάνεις έτσι ρε μεγάλε». Παρκάρουμε που μας βολεύει, πετάμε σκουπίδια όπου να είναι, καταλαμβάνουμε δημόσιους χώρους σαν να μας τους κληρονόμησε η γιαγιάκα μας, και όταν έρθει το πρόστιμο φωνάζουμε ότι το κράτος είναι άδικο. Ζητάμε ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής με βαλκανική νοοτροπία απέναντι στους κανόνες. Θέλουμε καθαρές πόλεις, αλλά ο κάδος είναι λίγο πιο πέρα και δεν μας βολεύει. Θέλουμε ασφάλεια, αλλά οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν δεν μας ενοχλούν. Και όταν μια τραγωδία αποκαλύπτει τις συνέπειες αυτής της νοοτροπίας, πέφτουμε από τα σύννεφα. Λες και η αδιαφορία, η αυθαιρεσία και το «δε βαριέσαι» δεν ήταν ποτέ μέρος της καθημερινότητάς μας. Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι η ανομία υπάρχει, είναι ότι την έχουμε βαφτίσει εξυπνάδα, την ανεχόμαστε ως φυσιολογική και τη χειροκροτούμε όταν μας εξυπηρετεί, μέχρι να έρθει η στιγμή που θα πληρώσουμε όλο το κόστος της. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ανομία, υπάρχει μια δημιουργική ερμηνεία των νόμων. Το κόκκινο φανάρι είναι διακοσμητικό, η διπλοπαρκαρισμένη θέση είναι μόνο για 2 λεπτά, το πεζοδρόμιο είναι χώρο στάθμευσης και η διάβαση πεζών μια αισιόδοξη πρόταση προς τους οδηγούς. Αν κάποιος τηρεί τον νόμο κατά γράμμα, οι υπόλοιποι τον κοιτάνε με απορία, λες και μόλις δήλωσε ότι πληρώνει με χαρά τους φόρους του. Ο παράνομος κορνάρει στο νόμιμο επειδή καθυστερεί την παρανομία του. Και όταν τελικά συμβεί το αναπόφευκτο, όλοι αναρωτιούνται πώς φτάσαμε ως εδώ. Φυσικά πάντα φταίει το κράτος, ο καιρός, η κακή τύχη, ο ανάδρομος ερμής. Ποτέ η νοοτροπία του «έλα μωρέ, μια φορά είναι, αμάν». Η ελληνική ανομία δεν είναι απλώς πρόβλημα, είναι συλλογικό άθλημα. Οι κανόνες υπάρχουν για να τους παρακάμπτουμε και οι εξαιρέσεις για να γίνονται κανόνας εν τέλει. Και έτσι κάθε μέρα δίνουμε μια νέα παράσταση όπου όλοι ζητάμε τάξη, αρκεί να μην ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους. Αυτά τα ολίγα, τα υπόλοιπα θα μας τα πείτε εσείς. Ελά στο μεγαλείο σου,
που τελειωμό δεν έχει. Κακά τα ψέματα. Θα μπορούσαμε να ήμασταν πρότυπο χώρας με τον καιρό αυτό που έχουμε, δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Αλλά από την άλλη, έπρεπε να έχουμε το καιρό που έχουν οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, οι Γερμανοί, οι Βόρειοι, αυτοί. Να είμαστε κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας 9 μήνες το χρόνο και να δεις μετά οργάνωση που θα είχαν όλα, γιατί αλλιώς θα ψοφάγαμε από το κρύο. Δηλαδή θα είχε οργάνωση. Τα λεωφορεία θα ερχόντουσαν στην ώρα τους, έτσι. Τα νοσοκομιακά οχήματα δεν θα κάνανε ένα τέρμινο να φτάσουν σε έναν κακομοίρη που χρειάζεται να του γίνει κάρπα να ανανύψει η καρδούλα του. Τέλος πάντων, σας περιμένω να μου πείτε και εδώ και αλλού και στα άλλα μέρη του κόσμου και επίσης οι Έλληνες που βρίσκονται στην ξενιτιά να μας πούνε πώς προσαρμόστηκαν στο γεγονός ότι πραγματικά σε άλλα μέρη της Ευρώπης δεν μπορείς να κάνεις καραγκιόζηλίκια, ούτε χατζιαβατισμούς. Δεν το αφήνει το σύστημα. Είδατε χτες που μας είπε η κυρία Βέρα, αν δεν κάνω λάθος η κυρία Βέρα, αλλά τέλος πάντων, ότι είχε φιλοξενηθεί κάποτε στη Γερμανία και βγάλανε μια τσάντα με σκουπίδια συνηθισμένη από αυτό που κάνουν εδώ. Και δίπλα, το διπλανό σπίτι, έμεναν τα αδέρφια των ανθρώπων που τη φιλοξενούσαν και πήραν τηλέφωνο την αστυνομία. Τα αδέρφια. Βάλε ένα άσμα.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ανομία, αγαπητοί φίλοι, κυριολεκτικά σημαίνει έλλειψη νόμου, αλλά στην κοινωνιολογία είναι κάτι πολύ πιο βαθύ. Μια κατάσταση απορρίθμισης των κοινωνικών κανόνων, όπου οι άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον ποιοι κανόνες ισχύουν, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται ή ποιο είναι το κοινό πλαίσιο αξιών που τους ενώνει. Στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στο 211 10 88 80, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
2: Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα σε όλους τους αγαπημένους που νέμονται, που μοιράζονται αυτά τα οποία λέμε. Λοιπόν, πίσω από όλα, ο νους μου πηγαίνει στο τι σημαίνει νόμος.
1: Ναι.
2: Η λέξη νόμος προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα νέμο. Το νέμο, το νέ γίνεται νό, γιατί αλλάζει το ένα, το έψιλον γίνεται ομίχρον, ένα βραχή φωνή, δίνει τη θέση του σε ένα άλλο, γιατί από εκεί που είχα ένα ρήμα το νέμο, έχω ένα ουσιαστικό νόμος. Ωραία. Και νέμο τι σημαίνει? Νέμο σημαίνει μοιράζω. Άρα ο νόμος είναι μια μοιρασιά, ένα μοίρασμα, δηλαδή το τι σου αναλογεί, τι μου αναλογεί. Ο νόμος, ο γραπτός σήμερα, είναι παιδί του άγραφου νόμου, που υπήρχε ανέκαθεν.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Γράφουν νόμους, είχαν όμως τις συνήθειες τους. Είχαμε αυτό που λέμε το εθνικό δίκαιο.
1: Ναι.
2: Το εθνικό, το άγραφο δίκαιο. Είναι αυτό που λέμε τα χρηστά ήθη. Ποια είναι τα χρηστά ήθη? Χρηστά είναι αυτά που χρησιμοποιούνται. Τα χρησιμοποιούμενα. Δηλαδή τι κάνει ο άνθρωπος. Και ένας ερημίτης σε ένα βουνό ή σε ένα ξερονήσι μοναχός του δεν μπορεί να κάνει τι θέλει. Δεν γίνεται να κάνει τι θέλει. Δεν πατάνει. Θα πρέπει να βάλει όρια στον εαυτό του και να βάλει τους δικούς του νόμους για να μπορεί να επιβιώσει. Την τάδε ώρα θα κάνω αυτό, την άλλη ώρα θα κάνω εκείνο, την άλλη ώρα θα κάνω τούτο. Άρα η έννοια του νόμου προέρχεται από τη ρίζα του κακού που είναι η ανάγκη. Ο άνθρωπος τον νόμο τον εθέλει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του. Όταν είναι βέβαια μόνος του, τον νόμο αυτό τον ορίζει ο ίδιος. Όταν ζει συλλογικά σε κοινωνίες, εκεί τα πράγματα χαλάνε, γιατί οι νόμοι που γράφονται για σύνολα δεν γράφονται δημοκρατικά, έτσι ώστε ανθρώπινα, ώστε να ωφελούν όλους το ίδιο και να μην ωφελούν όλους το ίδιο, γιατί ο νόμος δεν είναι τέλειος. Αν ο νόμος ήταν τέλειος δεν θα άλλαζε, οι νόμοι αλλάζουν.
1: Ναι.
2: Αλλά προσπαθούμε να τις αλλάξουμε προς το καλύτερο, να βλέπουμε ότι οι συνθήκες όπως έχουν αλλάξει είναι τέτοιες και οι νόμοι δεν ανταποκρίνονται, γι' αυτό και τους προσαρμόσουμε. Αυτό που δεν αλλάζει μέσα μας είναι η αίσθηση του δικαίου, της υπερβατικής αυτής έννοιας, ότι πρέπει να μοιραζόμαστε εξίσου, εξίσου και κατά τις ανάγκες μας. Δηλαδή όταν έχουμε 10, το να πάρω 5 εγώ και 5 εσύ μπορεί να είναι άδικο. Γιατί αν εγώ είμαι άρρωστος και εσύ είσαι πάρα πολύ καλά, εγώ πρέπει να πάρω κάτι παραπάνω γιατί έχω μια αρρώστια. Και βλέπεις πολλές φορές οι γονείς αφήνουν από την περιουσία τους το μεγαλύτερο μέρος σε ένα παιδί το οποίο εκγενετής έχει ένα πρόβλημα κτλ. Ναι. Γιατί σου λέει είναι δικαιοσύνη αυτή. Είναι μια δικαιοσύνη όχι αλγεβρική, αλλά μια δικαιοσύνη γεωμετρική, αναλογική. Άλλωστε θυμάμαι ένα παλιό θέμα έκθεσης που βάζαν οι δάσκαλοι. Ο νόμος δεσμεύει ή κατοχυρώνει την ελευθερία του ανθρώπου? Τι είναι αυτό? Μα ένα σωρό λέμε επαναστάσεις έχουν γίνει από τα λαό και έχουν πνιγεί στο αίμα, γιατί ο λαός ζητούσε νόμο. Το 1843, γιατί λέγεται πλατεία συντάγματος η πλατεία μας? Γιατί όλοι πήγανε στον όφο να ξεσηκωθήκαν και ζητάγανε σύνταγμα. Σύνταγμα δηλαδή τι? Το νόμο των νόμων. Ένα πλαίσιο στο οποίο, με βάση το οποίο θα γραφόντουσαν οι επιμέσους νόμοι. Και έγινε χάμος. Άρα, ο απλός άνθρωπος θέλει τον νόμο για να του προστατευθεί η ελευθερία. Έλαμπε όμως που άλλες μισές επαναστάσεις γίνονται γιατί? Γιατί υπάρχουν νόμοι δυναστικοί, οι οποίοι καταπιέζουν το λαό και ο λαός ξεσηκώνεται για να αποδομήσει αυτούς τους νόμους και να θέσει πάλι άλλους βελτιωμένους. Άρα ο νόμος δεν είναι κάτι το στατικό, είναι κάτι το δυναμικό που εξελίσσεται ανάλογα με το μυαλό και το ήθος της κοινωνίας που τον θεστίζει τον νόμο. Επομένως, να ξεκαθαρίζουμε ότι άλλος ο άγραφος νόμος, το άγραφο δίκαιο, και άλλος ο γραπτός. Η αίσθηση του δικαίου υπερβατική, που είναι αναλύωτη, δεν αλλάζει, και με βάση αυτή, όπως την αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά και πιο όρημα, γράφουμε τους νόμους μας. Άλλωστε, θα θυμίσω και πάλι τον μύθο του Πρωταγόρα, που έλεγε ότι όταν ο Επιμηθέας μοίρασε όλες τις δυνατότητες στα ζώα, άφησε τον άνθρωπο εντελώς αβοήθητο και χωρίς να του έχει δώσει τίποτα. Και τότε, επειδή φοβόταν ο βίας μήπως και αφανιστεί το ανθρώπινο είδος, είπε στον Ερμή, πήγαινε και δώσου την εδώ, την τροπή δηλαδή, και τη δίκη και το δίκαιο. Και ώστε να μπορέσουν αυτές οι δύο έννοιες, η εδώς, η εσωτερική αυτή αίσθηση της ντροπής που έχουμε όταν δεν κάνουμε το σωστό, και η δίκη, η δικαιοσύνη, για να μπορέσει, για να είναι λέει συνεκτική δεσμή των συνόλων των ανθρώπινων. Άρα ο νόμος είναι κάτι το οποίο είναι βαθύτατα συναρτημένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Το θέμα λοιπόν είναι όχι αν εφαρμόζουμε με τους νόμους. Είναι και αυτό βεβαίως στη συνέχεια, αλλά βασικά είναι ποιος νομοθετεί. Γιατί αν αυτός νομοθετεί αρχικά, δεν νομοθετεί σωστά, μοιραία θα υπάρχουν αντιδράσεις. Μήπως το πράγμα λοιπόν πρέπει να το αρχίζει από εκεί? Μήπως δεν νομοθετούμε και σωστά? Το τυπικό λέει σε ένα δημοκρατικό καθεστώς ότι ο υπουργός που θα φέρει το νομοσχέδιο για ψήφιση στη Βουλή θα πρέπει προηγουμένως να έχει συμβουλευτεί κυρίως τους ενδιαφερόμενους πολίτες αμέσως. Αν να θέλουν ένα νομοσχέδιο για να γίνει νόμος του κράτους το οποίο αφορά τις συγκοινωνίες, θα πρέπει να φέρω τις εκπροσώπους πρώτα απ' όλα των ταξιτζίδων, τους εκπροσώπους των οδηγών λεωφορείων, των τρόνων κτλ. Και πάνω σε αυτό να φροντίσω να ορθοδομήσω την αλήθεια και να επιλέξω και να καλέσω σε ψήφιση το καταλληλότερο κείμενο που θα αποδίδει δικαιοσύνη σε όλους τους πολίτες. Εάν είμαι προκατηλημένος αριστερά, κεντρώα ή δεξιά και μηχανεύομαι και φτιάχνουν τα πράγματα έτσι, ναι, αλλά καλύτερα να γίνει προς τα δόση γαδία, γιατί αυτοί μας ψηφίζουν και εγώ δεν ξέρω τι, το πράγμα θα διαιωνίζεται. Επομένως, θέτω, προσθέτω στον προβληματισμό μας ότι κοντά στο αν εφαρμόζονται οι νόμοι και τα λοιπά, είναι να δούμε προηγουμένως αν οι νόμοι που ψηφίζονται είναι πραγματικά τέτοιοι για να υιοθετηθούν. Τις περισσότερες φορές ας πούμε ότι είναι με όλα τα ανθρώπινα μειονεκτήματά τους, τα οποία με τον καιρό βελτιώνονται. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι νόμοι, ρε παιδί μου, που βγάζουν και μάτι. Και δεν θέλω να δικαιολογήσω την παρανομία των επαναστατών και των κακών παιδιών, αλλά μήπως θα πρέπει ένας σοφός νομοθέτης να το προβλέψει και να το προλάβει. Καταλήγω. Ο νόμος είναι 100% αναγκαίος για τον άνθρωπο, γιατί και μόνος του αν ζει θα βάλει ο ίδιος νόμος στον εαυτό του ένα πρόγραμμα ζωής που όταν το παραβαίνει δεν θα πηγαίνει καλά και ο ίδιος θα το διορθώνει. Από εκεί και πέρα σημασία έχει οι νομοθέτες να είναι οι κατάλληλοι και να μην είναι άνθρωποι που θα θέτουν κανόνες τέτοιους για να ωφελούνται οι ίδιοι ή οι φίλοι τους κτλ. Παρά να ψηφίζουν νόμους που θα είναι κατάλληλοι να ωφελήσουν όλο σχεδόν το κοινωνικό σύνολο. Αυτά είχα να πω, Μάνο μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
2: Έτσι.
1: Καλή σου δύναμη.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου λάμπη μου από το Βόλο.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Πώς έτυχε έτσι και έχω και παράδειγμα σήμερα. Μου φαίνεται μας μπήκε καλά ο Ιούλης.
0: Αμέ, γιατί να μην... Α, γιατί μπήκαμε ήδη στον Ιούλιο.
2: Δεν μπήκαμε.
0: Α, καλό μήνα.
2: Τετάρτη σήμερα. Καλό
0: σωστό,
2: μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Ναι,
0: για πες.
2: Πήγαινα εγώ με τη μητέρα μου ωραία και καλά στο ποδηλατόδρομο, εδώ στο Βόλο. Ναι. Και βλέπω έναν στην άκρη βέβαια, δεξιά του ποδηλατόδρομου. Και όταν το λέω γιατί είσαι μέσα στο ποδηλατόδρομο, μου λέει γιατί είναι ευθείος, λέει. Και γιατί δεν ανεποκατεβαίνω το πεζοδρόμιο. Εγώ να τον πατήσω όμως θα φταίω. Μάλλον θα φταίω, γιατί ο ποδηλάτης πρέπει να προσέχει τον πεζό. Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά αν δεν τηρούμε τον νόμο, όπως λέει και ο κύριος Ανδρέας πριν,
0: ναι,
2: θα γίνουμε 20 ανοχής στο τέλος, όπως είπα και στην κυρία Σταυρούλα, για να το πω κόσμια.
0: Ναι.
2: Και εγώ μετά όμως είπα τη μητέρα μου να μην ανεβούμε ανάποδα την κουταρέλια με το ποδήλατο, να πάω τις δύο δρόμους μετά, για να μην φωνάζω εγώ μόνο για τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Για τον άλλον μάλλον, συγγνώμη, ότι δεν τηρεί τον νόμο.
0: Αυτός ήταν παρκαρισμένος ή περπάταγε στον ποδήλατο.
2: Περπάταγε. Άρα γιατί τον γράφει τα παλιά σου τα παπούτσια τον ποδηλατόδρομο. Ενώ υπάρχει δίπλα πεζοδρόμιο. Τι σημαίνει να μην ανεβοκατεβαίνω επειδή περπάταγε. Να πήγαινε στην παραλία να περπατήσει κάτω στις ενεργών αυτών που έχει το πεζοδρόμιο αβέρτο.
0: Ναι.
2: Μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο. Αν ήθελε να μην ανεβοκατεβαίνει.
0: Να πιει και κανένα ουζάκι στη Ρομάντζα. Στο Βόλο. Δεν έχει τα τσιπουράδικα.
2: Τα έχει τα τσιπουράδικα, ναι, αλλά εκείνη την ώρα περπάτημα έκανε.
0: Καλά, ρε παιδί μου. Όταν κουραζόταν. Αλλά πάντως, να σου πω, κάτω ακριβώς
3: από... Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Σε πληροφορώ ότι είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα επάνω.
2: Άλλο θέμα αυτό.
0: Ναι, και καλούνε διάφοροι την αστυνομία, έρχεται, κόβει κλίσεις, την άλλη μέρα είναι πάλι. Δηλαδή, γιατί,
2: διότι
0: κάποιος... έσπρωξε με το αυτοκίνητό του προφανέστατα το κολονάκι και το έριξε για να μπορεί να μπαίνει το αυτοκίνητο μέσα στον αυτοκινητόδρομο, στον ποδηλατόδρομο, ενώ πριν δεν μπορούσε γιατί ήταν τα κολονάκια. Και ο δήμαρχος δεν στέλνει ένα συνεργείο να φυτέψει το...
2: Άσε γιατί πήγαμε για κατάδυση στο ναυάγιο στην Αγία Κυριακή και βρήκαμε κολονάκι μέσα στη θάλασσα. Πατημένο, πεταμένο.
0: Βλέπεις. Πού είναι η Αγία Κυριακή?
2: Είναι απ' έξω το παγκαστικό κόλπο.
0: Α, μάλιστα.
2: Περνώντας το φάρο αμέσως μετά είναι η Αγία Κυριακή.
0: Κατάδυση με μπουκάλες και τέτοια.
2: Με μπουκάλα κάναμε, ναι. Είχαμε και έναν άλλο δίδυ που έκανε ελεύθερη.
0: Ναι.
2: Δίπλα.
0: Ελεύθερη εννοείς?
2: Με τα πνευμόνια μόνο, ναι, χωρίς οι άλλοι.
0: Παναγία.
2: Τόσο ήταν από τη Σερβία μάνο.
0: Ναι. Για πες πώς είσαι γενικά.
2: Εντάξει, προσπαθώ και εγώ, το παλεύω.
0: Και πού, με ποια πτυχή της ζωής δίνεις τη μεγαλύτερη μάχη?
2: Την προσωπική, με τον εαυτό σου πρώτα πρώτα.
0: Ναι, καλά. Οκ. Άλλο, πες μου.
2: Όχι, αυτά, τώρα μπήκα και στον κόσμο της κατάδυσης. Αλλά κανονικά πρέπει να αφήσω την εκπομπή, να διαβάσω λίγο το e-learning και να πάρω και το πτυχίο μου. Στην κατάδυση, την αυτόνομη, με τις φιάλες.
0: Να το πάρεις. Είναι ωραίο σπορ, ναι.
2: Είναι ωραίο ο Βιτός, ναι. Άμα είσαι με ασφάλεια και τηρείς αυτά που έχεις μάθει.
0: Βέβαια. Αλλιώς δεν αστείευεται.
2: Όχι.
0: Και συνήθως μέχρι να γίνεις, ας πούμε... Αν και αυτοί που είναι έμπειροι πάνε 2-2, ναι.
2: Εννοείται.
0: Εννοείται, μάλιστα.
2: Όπως είπατε πριν για τους νόμους, είναι και αυτός ο νόμος της κατάδυσης.
0: Ναι.
2: Πρέπει να πηγαίνεις 2-2, αν πάθει κάτι ο άλλος, αν μπορείς να τον βοηθήσεις.
0: Να σε βοηθήσει. Ναι, ναι. Μάλιστα, και στα πρώτα μαθήματα έρχεται ο εκπαιδευτής μαζί,
2: Εννοείται, και πάλι. Ναι. Και εκεί που πήγαμε στο ναυάγιο με τον εκπαιδευτή πήγαμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, Λάμπη μου.
2: Περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους, να δούμε.
0: Ναι. Σε χαιρετώ, για χαρά.
2: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Και ο Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα είναι πολύ ειδικό άτομο να μιλήσει για την ανομία. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλό μήνα θείο.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλημέρα θεία, καλημέρα, καλό μήνα. Με υγεία και με ζέστες λίγο.
0: Να μας λείπουν.
1: Νοικοκυρεμένες.
0: Να μας λείπουν οι ζέστες.
1: Αλλά Ευρώπη, όχι έτσι.
0: Όχι έτσι, ναι. Καλό μήνα. Σήμερα έφτασε 33.
1: Τους συνακροατές με υγεία, τα αγαπητοί μου φίλοι.
0: Να είσαι καλά.
1: Αλλά ας ελπίσουμε ότι θα είναι ένας Ιούλιος ελληνικός, αθηναϊκός και δεν θα είναι ευρωπαϊκός.
0: Πάντως, η εφαρμογή που έχω εδώ λέει ότι αύριο θα πέσει η θερμοκρασία λίγο.
1: Ωραία, και εγώ τα άκουσα κάπου.
0: Ωραία, έτσι.
1: Λίγο θα είναι. Λίγο αυτό, πάνω, λίγο κάτω.
0: Ναι.
1: Έτσι, κούσα να πούμε έτσι. Όπως φάγαμε με τέτοια γρηγοράδα τον Ιούνιο, ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει τόση γρηγοράδα και στον Ιούλιο. Οπότε, αν καβατζάρουμε τον Ιούλιο, ένας Αύγουστος κούτσα-κούτσα θα το ξεπεράσουμε. Ας έχει και κανένα κάψιμο και τα ρέστα. Όσο για την ανομία, θείε, αν βάλουμε μπροστά και την πρόθεση παρανομία, έχουμε μια διαρκή παρανομία. Μια διαρκή καταστρατήγηση των διατάξεων που ισχύουν, που δεν ισχύουν, που διορθώνονται, που ξαναδιορθώνονται, γράφονται, ξαναγράφονται. Αν δεις την νομοθεσία, τα νομοσχέδια που είναι στη Βουλή, που ψηφίζονται, αν δεν είσαι δικηγόρος, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γράφουν. Ειδικά όταν έχει ένα νόμο που περιγράφουν εκείνα που θέλουν να εφαρμόσουν και τα λοιπά, κάπου παρακάτω έχει μερικές διορθώσεις προηγούμενων νόμων και λέει διορθούνται το εδάφιον ΚΑΠΑ, παράγραφος ΔΕΛΤΑ, το εκείνο, αντί εκείνο είναι εκείνο, είναι νέα διάρθρωση, νέα ερμηνεία κτλ. Είναι αδύνατο να διαβάσει κανείς, ένας που δεν είναι νομικός, να διαβάσει και νομοθετούν αυτοί οι άνθρωποι στη Βουλή. Και όπως ορθά είπε πριν ο δάσκαλος, έχουμε κάτι νόμους και κάτι προφήτες εκεί μέσα που ψηφίζουν, είναι για τα κλάματα. Με κορύφωση εκείνο το κουκουέ, που ο οποίο ποτέ δεν έχει ψηφίσει, έστω και μια διάταξη που βγάζει μάτι και αφορά όλους τους Έλληνες. Όχι. Ή θα πούν ψηφίζουμε παρόν ή καταψηφίζουμε.
0: Ναι.
1: Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα, μόνο να παρουσιάζονται εκεί και να βγάζουν καμιά δεκαπενταριά βουλευτές και να βγάζουν και σύνταξη. Περίεργα πράγματα. Αλλά όπως είπε και ο δάσκαλος, ξαναλέω, παρανομία προς πάσα κατεύθυνση. Ρέπουμε προς την παρανομία. Ρέπουμε προς τη μη εφαρμογή των νόμων. Ρέπουμε από εδώ, ρέπουμε από εκεί. Συμμαζεύτηκε λίγο το κράτος τώρα με την εφαρμογή του Πιερακάκη, του Υπουργού, που πλέον μερικές χιλιάδες, να πούμε, αυτές φασαρίες που είχαμε, δηλώσεις, βεβαιώσεις, χιλιάδια πράγματα, χαρτιά που θέλανε και μας τρώγανε στις ουρές, στο στρίμωμα και στο κολλητήρι, που τραβήξαμε χρόνια με αυτή την ιστορία, ξεμπερδεύτηκαν πολλά.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έγιναν πλέον αρκετά με ένα κουμπί και τίποτα παραπάνω στο σπίτι με τα σόβρακα 6 πόλη. Έχουμε όλο το κράτος στα χέρια μας και να εξυπηρετούμαστε από όλες τις πλευρές.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, περπατάει, κάτι διορθώνεται, κάτι φτιάχνεται.
0: Αλλά θέλουν και άλλα πράγματα επιδιόρθωση.
1: Αλλά είναι πολλά. Είναι πολλά. Αλλά εκείνο που είναι μάνο σπουδαιότερο. Πώς θα στρώσουμε εκείνο το χαρακτήρα μας, ρε παιδί μου. Να διορθωθούν εκεί όπου είναι οι ανομίες, οι παρανομίες, τα λάθη και τα ρέστα που θέλουν έγγραφη αποτύπωση. Η συμπεριφορά, αδερφέ. Να είπαμε σκουπίδια. Πεταμένα, ξέρω εγώ, παρανομίες, άλλες παρανομίες, παράνομα παρκαρίσματα. Περνάμε με κόκκινο ιστορίες. Και δεν διορθώνονται, ρε αδελφέ. Δεν διορθώνονται. Και εκείνα τα πρόστιμα, όταν λέει το πρώτο πρόστιμα, όταν περάσει με κόκκινο, είναι 7 κατοστάρικα. Ποιος γελίος ήταν εκείνος που εισηγήθηκε 7 κατοστάρικα. Μα 7 κατοστάρικα δεν είναι τίποτα. Βάλτε 7.000 ως πρώτο πρόστιμο. Μόνον έτσι. Τα πρόστιμα στην Ευρώπη. Τα παιδιά μου που είναι σε εξωτερικό και τα εγγόνια μου τώρα έξω. Μα ουέ και αλλήμον, αν σε πιάσουν παραβάτη, θα σου κόψουν τον αφαλό. Έχει τέτοιο πρόστιμο μάλλον. Χιλιάρικα, όχι αστεία. Οπότε, και επειδή και οι Ευρωπαίοι είναι μισοσυντήρητοι όπως και εμείς, σε καλύτερη κατάσταση εκείνη, έχουν, ξέρουν την αξία του ευρώ και καταλαβαίνουν ότι έτσι και παραβούν οτιδήποτε, ένα σοβαρό ποσό από το μηνιάτικό τους θα πάει στο ταμείο του κράτους τους. Γι' αυτό το λόγο και τι πειθαρχούν απολύτως. Και όπως είπε κάποιος, είπε πριν, άκουσα ότι ο διπλανός που ήταν συγγενής εκάρφωσε τους συγγενείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πετάξαν τα σκουπίδια έξω.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι είναι. Αυτό που το λέμε εμείς ρουφιάνια, ο ρουφιάνος.
0: Αυτά είναι κατάλοιπα του εμφυλίου.
1: Έλα, αδερφέ, ναι. Έλα, αδερφέ. Με αποτέλεσμα να πούμε, να βλέπουμε, να γυρίζουμε την πλάτη μας ή να κρυφογελάμε ή να ελληνολογούμε. Και στο τέλος να αφήνουμε να συνεχίζεται όλο αυτό το πράγμα και για όλους αυτούς τους ηλίθιους λόγους να μην ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Και για και ένα μέρος επίσης της αυξημένης εγκληματικότητος είναι που επιτέλους ξύπνησαν οι γυναίκες και αποφάσισαν πλέον να καταφέρουν στην αστυνομία όταν έχουν εκείνη τη βάρβαρη ενδοοικογενειακή βία. Όπου μέχρι κάποια χρόνια και πίσω
0: ήταν φυσικό να γίνεται.
1: Η χυδαία, η βάρβαρη συμπεριφορά του άντρα στο σπίτι ήταν ο κανόνας. Ήταν η παραδεδεγμένη συμπεριφορά. Ήταν θεραπευτικό μέσο της ηρεμίας και της ομόνοιας μέσα στην οικογένεια. Εδέησε όμως να γίνουν βαριά εγκλήματα, φοβερά εγκλήματα. Και όπως ακούσαμε τελευταία με ειδήσεις, κάπου 1.500 κυρίες ζήτησαν τη βοήθεια της αστυνομίας. Η αστυνομία επεμβαίνει και ραμβλοβόλος αμέσως. Εάν δεν λοιπόν ο οποιοδήποτε βάρβαρος, αν έχει κότσια, ας συνεχίσει την κακή του και τη χειδέα του συμπεριφορά. Μόνο έτσι.
0: Πολλοί την συνεχίζουν.
1: Κοίταξε, η βαρβαρότητα, κοίταξε. Εδώ είναι και θέμα, μάνα μου, και θέμα μορφωτικού επίπεδου του καθένα.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Έχουμε άτομα τα οποία είναι χαμηλού πνευματικού επίπεδου, ας πούμε.
0: Γιατί ο δικηγόρος που έσπασε τη γυναίκα του στο ξύλο
1: ήταν χαμηλού. Ήταν μια περίπτωση.
0: Εντάξει.
1: Από στατιστικές έρευνες και τα λοιπά, πως ταξινομείται ένα μεγάλο μέρος των βάβαρων, των δολοφόνων, των γενικών των παραβατών σε κάποιο επίπεδο, πνευματικού επίπεδου, χαμηλότερου, και όσο να είναι παραπάνω, γιατί ο παραπάνω, ξέροντας τα γράμματα περισσότερα, δεν πιάνει το μαχαίρι να σφάξει τη γυναίκα. Τραβάει μια μήνυση στο δικαστήριο ή κάνει μια αγωγή διαζυγίου και σαν κύριοι και πολιτισμένοι άνθρωποι ξεμπερδεύουν. Mm. Όταν πας παρακάτω, δεν γνωρίζεις ούτε το δικαστήριο, ούτε προσφυγίζεις σε δικηγόρο, ούτε τίποτα. Πιάνεις το μαχαίρι και λες τώρα με αφήνεις ρέστο να πλένω, να κάνω, να μαγειρεύω, να κάνω χίλια δυο, να σου κόψω το λαρύγγι και τελείωσε. Εκεί είναι το χαμηλό επίπεδο και εκεί είναι η διαρκής παράβαση όχι πλέον μόνο των βαρέων εγκλημάτων αλλά της καθημερινότητας και των πτεσμάτων από τα μικρά και από τα φανάρια στο δρόμο, όλα αυτά τα πράγματα, σκουπίδια, ιστορίες, φωνές, καυγάδες. Εκεί είναι η συμπεριφορά μας, το χαρακτήρα μας. Αυτός δεν διορθώνεται ακόμη. Ναι, όπως είπες και εσύ και λίγο το διασκέδασες. Ναι ρε Μάνο, έχουμε ένα πλέγμα νόμων από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Γεγονός, η πραγματικότητα είναι. Τα δούλεψα και 100 χρόνια ρε παιδί.
0: Σύμφωνοι, αλλά αν δεν εφαρμόζονται δεν τα έχουμε.
1: Αυτό είναι το ελεηνό, αυτό είναι ότι τα όργανα που είναι αστυνομία είναι, δημόσιοι υπάλληλοι είναι, δήμοι, κοινότητες και τα ρέστα. Εκεί είναι η δυστοκία. Στο να εφαρμόσουμε τους νόμους και να είμαστε ψυχροί και άτεγκτοι, αφού είναι νόμος, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί. Να πληρώσει το πρόσφυγμα, το πληρώσει, κύριε. Δεν μπορεί να ενοχλεί τον ένα, να ενοχλεί τον άλλο και να γίνεσαι και αίτιος μερικές φορές και δυστυχημάτων. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Βλέπεις ότι μουλαρώνουμε, γκρινιάζουμε. Ίσως οι 500.000 Έλληνες που λέγεται ότι στα προηγούμενα τελευταία χρόνια φύγαν στο εξωτερικό, ότι εκεί θέλοντας και μη γίνονται ό,τι καλύτερο υπάρχει.
0: Κυρίες.
1: Κυρίες ή κυρίες με φασαμέν της παλιάς εποχής και με κρινολίνα. Ερχόμενοι εδώ, φαντάζομαι ότι αν έχουν μείνει και 2-3-4 χρόνια έξω, γίνεται πλέον τρόπο ζωής. Οπότε θέλοντας και εμείς εδώ, θα φέρουν ένα ευρωπαϊκό κλίμα, πώς θα το πω, προσαρμοσμένο στην Ευρώπη και διαγράφοντας τις δικές μας χαζομάρες αθλειότητες και ηλιθιότητες. Αλλά ξαναλέω αυτό το πράγμα, δεν είμαστε μουλαρών.

0: διάθεση υπάρχει νομίζω. Έτσι, άντε ρε κορόιδα, εσείς το κάνετε αυτό. Εγώ να το παρκάρω παρανόμως, να κάνει καβαλά το πεζοδρόμιο, να τη διάβαση και τα ρέστα. Ίσως και λίγο τέτοιο, γιατί είμαστε και λίγο κοροδιάριδες να κοροϊδεύουμε το σωστό και το ορθό. Είναι ένα παλιό να πούμε.
1: Χούι.
0: Χούι που δεν δε φεύγει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά δεν φεύγει.
1: Να σε καλά, Βίλε μου.
0: Σε φιλό.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Για να διαβάσουμε τώρα μερικά από τα σχόλια τα δικά σας, αυτά που δημοσιεύεται κάτω από τη δική μου ανάρτηση στο Facebook. Λοιπόν, ένα λεπτό να φτάσουμε στο κατάλληλο σημείο. Ο Νίκος Μαρίς μου γράφει: όπως είναι σοβαρό πρόβλημα

το να μην τηρούνται οι σωστοί νόμοι και να μην τιμωρούνται οι παραβάτες τους, έτσι είναι σοβαρό πρόβλημα και το να νομοθετούνται παράλογοι νόμοι που αντί να προστατεύουν τους πολίτες και την ιδιοκτησία τους, αποτελούν επίθεση εναντίον τους, όπως λόγου χάρη τα εξωφρενικά πρόστιμα για παραμέληση γατιών ή την περίοδο της μαζικής κορονοπαράκρουσης για περπάτημα στο δρόμο δίχως χειρουργική μάσκα και είσοδο σε κλειστούς χώρους δίχως πιστοποιητικό εξαμηνιαίου εμβολιασμού με πειραματικά mRNA θρομβόλια χορηγημένα με εκ των προτέρων νομική ασυλία για τους Μέγκελε εμβολιαστές. Το κράτος παράγει νόμους αυθαίρετους και δεν ενδιαφέρεται καν να προστατεύσει τους υπηκόους του από την παράνομη λαθρομετανάστευση, το έγκλημα και την αυθαιρεσία, τη δική του και των άλλων. Η λύση σε αυτή την νομοφανή τυραννία είναι η αποκρατικοποίηση της δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης. Προκαλώ οποιονδήποτε να προσπαθήσει να εντοπίσει με copy-paste έστω μία φράση στο παρακάτω απόσπασμα βιβλίου του David Friedman, γιος του νομπελίστα Milton Friedman, που να μην ευσταθεί. 2 χρόνια τώρα δεν το έχει καταφέρει κανείς. Και παραθέτει τον κόμβο. Μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook. Αργύρης Λεοντόπουλος. Χαιρετώ και εκτιμώ την πιο θεραπευτική εκπομπή των ελληνικών ραδιοκυμάτων. Τον καπετάνιο, το πλήρωμα και τους συνεπιβάτες της ραδιοφάρκας μας. Ανομία. Η συνέπεια της απαξίωσης της πολιτικής στη χώρα μας. Βλέπουμε ότι οι πρώτοι που καταπατούν τους νόμους του κράτους είναι το ίδιο το κράτος. Η πληγή της εκπαίδευσης. Η από την τουρκοκρατία ιδέες, σκέψεις, αντιλήψεις, απόψεις, ιδεολογίες και αντιδράσεις που μας κρατούν δέσμιους και αδύναμους να μπορούμε να ελιχθούμε, να εξελιχθούμε σωστά. Τι εννοώ? Καταρχήν τα σχολεία μας υπολειτουργούν. Οι καθηγητές και οι δάσκαλοι παλεύουν για επιβίωση και όλο το σύστημα όσον αφορούν την παιδεία στηρίζεται, όπως και στην υγεία, στο προσωπικό φιλότιμο του κάθε καθηγητή και δασκάλου για να γίνει αυτό το λειτουργήμα σωστά. Η νοοτροπία του να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Α, αυτός κλέβει την εφορία, καλά. Ε, είναι πολύ γάτα ο τύπος. Έλα μωρέ, εμείς να είμαστε καλά. Εμείς θα βγάλουμε τώρα το φίδι από την τρύπα. Και λοιπά και λοιπά. Αν δεν καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα και ότι αν δεν αρχίσουμε να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλο και να γίνουμε μια κοινωνία ενωμένη και όλοι μαζί, χωρίς μίση, δεν θα πω να πιάσουμε το Μάη, να φέρουμε την αλλαγή στην πατρίδα μας και να τη δούμε δυνατή και να απολαμβάνουμε όλα αυτά που τώρα δεν, αλλά δικαιούμαστε και αξίζουμε να απολαμβάνουμε. Η κυρία Μαλικού τη Ρίτα. Λείπει ο έλεγχος και η τιμωρία. Λέμε στον παππούλη, έφαγα το γλυκό της μαμάς και είπα ότι το έκανε ο αδερφός μου. Σου λέει να μην το ξανακάνεις. Ζήτα συγγνώμη και τελείωσε το θέμα. Λέει το ίδιο ο προτεστάντης στο δικό του παππούλη και τρώει 20 μετάνοιες, 10 πατερημά και 5-6 μέρες νηστεία. Δεν θα το ξανακάνεις. Ή μπορεί και να μην κάνεις αυτά που σου λέει ο παππούλης. Λάζαρος Ιταρίδης, από το κακό στο χειρότερο πάμε σε όλα. Νίκος Ελευθερίου, τα είπες όλα άγρυπνε, καλή εκπομπή. 2-11-10-80-8-8-0 το ασματίδιον που έρχεται θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: πόρτα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία?
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι? Στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
4: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου κυρία Ευτέρπη που μας ακούς, αλλά δεν σε ακούμε ποτέ εμείς. Γεια σου Απόστολε από τη Γερμανία, είναι στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Απόστολε.
5: Γεια σου Μάνο, καλημέρα σε όλους.
4: Καλώς τον.
5: Και τα φιλιά μου στα όμορφα Γιάννενα.
4: Σ' ακούω.
5: Μ' ακούς, ναι.
4: Απολύτως.
5: Λοιπόν, για το θέμα για ανομία, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η Ελλάδα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι Ευρωπαϊκή χώρα. Και έχει τους νόμους που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και τους κανόνες. Δηλαδή βασίζεται σε αυτά τα πλαίσια, έτσι.
4: Δεν τις φαίνεται και πολύ.
5: Άλλο ότι δεν φαίνεται, τώρα θα να σου πω. Αλλά γενικά είναι σε καλό δρόμο. Ας το ξεκινήσουμε έτσι. Τι γίνεται όμως? Όλα τα χρόνια που περάσανε από την Ελλάδα, άμα ξεκινήσουμε από πρόεδρο κοινότητας, δήμαρχο, τοπικό δήμαρχο, νομάρχοι που ήταν αργότερα, βουλευτές, όλοι όσοι περάσανε δημιουργήσαν ένα πελατειακό σύστημα σε όλο το μεγαλείο του, που μέσα από γνωριμίες και μέσα από κουμπαριές και από ξαδέρφους και από δάνταλο, οι νόμοι αυτοί που έχει η ίδια η Ελλάδα στην ουσία δεν εφαρμόστηκαν σε πολλά περιστατικά, σε πολλές καταστάσεις που έπρεπε να εφαρμοστούν. Γιατί έκανες μια παρανομία, οποιαδήποτε, πήγαινε στην ΕΖΗ, δεν φοβόσουν στην ουσία, γιατί ήξερες ότι δεν θα σε πιάσει ο νόμος. Θα στη σβήσουν, κάπως θα παραγραφεί, κατάλαβες τι γινόταν. Αυτό που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή αν κάνεις κάτι παράνομο εδώ ή πας να κάνεις κάποια παρανομία, δεν θα στις σβήσει κανένας, δεν θα σου κάνει πλάτες κανένα. Δηλαδή δεν θα, όπως αυτό με τα σκουπίδια κάτω, και λειτουργούν χρόνια εδώ στο εξωτερικό με αυτόν τον τρόπο, ότι θα πετάξει λάθος τα σκουπίδια, θα σε δώσει ακόμα και ο γείτονάς, ακόμα και ο ξαδερφός, δεν ξέρω ποιος, για να συνεχίσει να λειτουργεί σωστά αυτό.
4: Αν μου επιτρέψεις να σου πω ότι πριν από χρόνια, στον προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, με πήρε ένας τύπος από τη Γερμανία, μου είπε ότι είναι παντρεμένος με Γερμανίδα. Ναι. Έχει ένα σουβλατζίδικο. Και έκλεβε την εφορία. Τον κατάλαβε η γυναίκα του και του λέει αν το ξανακάνεις θα σε δώσω εγώ.
5: Ναι.
4: Και τον επόμενο χρόνο έκανε το ίδιο πράγμα και πήγε η γυναίκα του και το κατήγγειλε στην εφορία.
5: Πάνω έχουν την νοοτροπία από μικρά παιδιά εδώ.
4: Ναι.
5: Καταλαβαίνεις.
4: Καταπληκτικό το βρίσκω αυτό εγώ.
5: Όχι, εμένα μου πεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Και εγώ το βρίσκω καταπληκτικό, όχι απλά μ' αρέσει. Το βρίσκω υπέροχο.
5: Ξέρεις γιατί σου λέω, κάνεις τη ζωή σου με οργάνωση, οργανώνεσαι, φτιάχνεις, δεν σε νοιάζει να θα πληρώσω φόρο στο Δήμο, γιατί ο Δήμος θα μου το ανταποδώσει αυτό.
4: Ναι.
5: Δεν έχω τεμπελχανάδες ή δεν έχω εκλεγμένους λόγω γνωριμιών που δεν μπορούν να μιλήσουν ούτε αγγλικά σε περίπτωση που θα χρειαστούν να έρθουν σε επαφή με ταξιδιωτικό γραφείο για να προσελκύσουν τουρισμό ή να αναδείξουν τον τόπο μας. Για την Ελλάδα μιλάω, κατάλαβες.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Δεν έχω τέτοιο κόσμο εδώ. Έχω κόσμο που θα πάω, θα μιλήσω για το πρόβλημά μου και θα μου το λύσει αύριο το πρωί. Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν γινόταν αυτό, μαν.
4: Ναι.
5: Πήγαινε ο άλλος, έκανε τη βλακεία του στο χωριό, οτιδήποτε. Καλούσε αστυνομία και πριν φτάσει η αστυνομία είχε γυρίσει στη μέση από το δρόμο γιατί την είχαν πάρει και την είχαν πει, ξέρεις τι, γύρνα πίσω, άστον.
4: Ναι.
5: Έτσι λειτουργούσε η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, μάνο.
4: Ναι, ναι.
5: Έτσι, ευρωπαϊκή χώρα είναι, αλλά τους τα έχει όλα. Και τώρα τελευταία βλέπεις ότι αλλάζει λίγο προς το καλύτερο.
4: Ναι, αλλάζει πράγμα.
5: Βλέπεις μερικά πράγματα, έτσι, ναι, βλέπεις. Παραδείγματος χάρη και για την κακοποίηση των ζώων και με όλα αυτά, ότι σε σοβαρά έχουν στήξει τα πράγματα και είναι προς το καλό. Δηλαδή πιστεύω ότι σε 5, 10, 20 χρόνια μπορεί να έχει... μόνο προς το καλό μπορεί να πάει η Ελλάδα, δεν μπορεί να πάει προς τα πίσω.
4: Ναι.
5: Αλλά αυτό το πράγμα, σου λέω, δεν υπάρχει στο εξωτερικό. Μπορεί να υπάρξει τίποτα βαλκανικές χώρες, χωρίς κάτι που και εκεί ακόμα, παραδείγματος χάρη και Ρουμανία και τέτοιοι που μιλάω με κάτι Ρουμάνους, έχουν βάλει και αυτοί μυαλό σε πολλά πράγματα. Αλλά η Ελλάδα δυστυχώς, λίγο το φιλότιμο, λίγο το έλα μου, ρε, τώρα του κόπεις πρόστιμο του και τα έχει τόσα 3-4 παιδιά και λειτουργεί λίγο αυτό και γίνεται ένας φαύλος κύκλος και δεν
4: αλλάζει. Και γιατί πρέπει να σκεφτώ εγώ τα 4 παιδιά του και δεν πρέπει να τα σκεφτεί ο ίδιος?
5: Γιατί μας παίρνει το φιλότιμο σαν λαός, αλλά σου λέω ότι εδώ δεν είναι, σου λέει ο άλλος, να το φας το προστιματάκι σου, να το ευχαριστηθείς. Θα βάλεις μυαλό. Δεν θα βάλεις μυαλό, θα σου γίνει μάθημα, θα σου γίνει πάθημα.
4: Και αν δεν βάλεις μυαλό, θα σου βάλουμε εμείς μυαλό.
5: Ωραία, θα σου το κόψουν το πρόστιμο, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα σου χαρίσουν με τίποτα, έτσι. Αλλά σου λέω, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα έτσι λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις ποιο είναι το πιο πολύ δύσκολο το θέμα, η όλη υπόθεση, να αλλάξει τους μεγαλύτερους την οτροπία αυτή που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ ακούω από τους γονείς μου τους ίδιους μερικές φορές και λέω, ρε εσείς, πάτε ρε μυαλό, σοβαρευτείτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι πως θέλετε να το κάνετε. Και σου λέει, πάρουμε το, να το, όχι ρε, δεν γίνεται πλέον. Καταλαβες, δεν γίνεται γιατί... Θα δικήσεις κάποιον άλλον ή θα κάνεις κάτι. Δεν αναλογεί πλέον όλα αυτά που κάνουμε. Πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία.
4: Mm.
5: Αυτή η νοοτροπία, μίλησε κάποιος προχτές, νομίζω ή παραπροχτές, πρέπει να ξεκινήσει από το δημοτικό που είπε. Όλο αυτό που πρέπει να μην λαμβάνουν από τους γονείς τα παιδιά, αλλά από το σχολείο πρέπει να βάλουν βάσεις για ανακύκλωση, για τα σκουπίδια, για το πώς συμπεριφέρονται στα ζώα, πώς συμπεριφέρονται κανόνες, όλα αυτά πρέπει να μπουν βάσει από την αρχή, μάνο. Αλλά ό,τι και πες μου, σου λέω, δήμαρχο, βρες μου ονόματα, δήμαρχο, περιφερειάρχα, βουλευτή που τον έχουν ψηφίσει γιατί άξιζε στον τόπο. Πες μου κάποιον που έδωσε έργο, ρε παιδί. Λένε, κοίτα τι έχει καταφέρει να πούν. Πες μου έναν.

0: μυστήριο.
1: Ο Έλληνας έχει άλλη ψυχή. Είναι εμένα, εγώ τον γουστάρω, όπως να το πω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Δηλαδή και τους Έλληνες και τους Ιταλούς έχουν άλλο ταπεραμέντο και οι Ισπανοί είναι ωραίοι και τέτοιοι. Είναι κρίμα, ρε, να έχεις τέτοιο ωραίο λαό, να μην τέτοιο, και να έχεις τους από πάνω εκεί που διοικούν και κάνουν και τέτοιοι εκεί. Και δεν μπορούν να στραβώσουν, να δικήσουν, είναι τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα σε πολλές περιπτώσεις, ρε πάνω. Περνάνε τετραετίες και δεν έχουν καταφέρει τίποτα. Έτσι περνάνε τα χρόνια και δεν κάνουν τίποτα. Πηγαίνουν μερικοί, ναι, κάνουν μια αναδιάθρωση, μπράβο, όπως ο κύριος Πυριακάκης, δεν ξέρω τι τέτοιο έχει από εδώ και από εκεί, κάνει ψηφιοποίηση, κάνει, πρόσφερε. Ναι. Και πολλοί άλλοι, έτσι, έχουν αναλόγως, ναι, αλλά... Έλα ρε παιδιά να βάλουμε κανέναν άξιο. Να ξεκινήσουμε από τους δήμους πρώτα, ρε. Αλλά σου λέω, πήγαινε στις εκλογές σε ένα χωριό, διάλεξε χωριό, διάλεξε μια περιφέρεια. Και έλα μαζί να πάμε να κάτσουμε την προεκλογική περίοδο να δεις ποιος θα βγει. Γιατί βγαίνει, γιατί έχει γνωστούς, κουμπάρους, ξαδέρφια, ποιος έχει τους περισσότερους ψήφους. Όχι θα φέρει έργο, έτσι. Τίποτα, κουραφέξαλα, δεν θα παράγει, δεν θα, δηλαδή μια και πήγε, μια και βγήκε. Περισσότερο για το μισθό πάνε και για να πάρουν αυτή τη σύνταξη την αργότερα.
0: Την ενισχυμένη.
1: Την ενισχυμένη, ναι, ξέρω εγώ, τέλος πάντων αυτό.
0: Τι το τέλος πάντων, αυτό.
1: Και κάτι ακόμα,
0: ναι.
1: Μάνο, στο εξωτερικό εδώ πέρα, λειτουργούν πάρα πολύ οι ασφάλειες, οι ιδιωτικές ασφάλειες. Έχεις την δημόσια δωρεάν παιδεία, υγεία, όλα αυτά τα τέτοια, αλλά σε πολλά πράγματα λειτουργούν οι ασφάλειες. Θες έχεις ένα κτίριο, θες έχεις ένα ιδιωτική ασφάλεια ζωής, ατυχήματος, αστικής ευθύνης, δικηγορική.
2: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Ζωμάρα και δεν είσαι ασφαλισμένος, θα πληρώσει τα μαλλιά της κεφαλής σου. Έτσι και είσαι ασφαλισμένος και κάνεις πάλι βλακεία και δεν έχεις στηρίσει τους κανόνες που ισχύουν για οποιοδήποτε θέμα. Για ας πούμε τώρα για σπίτι. Πας να κάνεις εσύ μια βλακεία μόνος σου στο σπίτι και δεν, θα πληρώσει πάλι τα μαλλιά της κεφαλής σου. Καταλαβαίνεις, λειτουργούν πάρα πολύ ασφαλείς. Στα κατασκευαστικά ή στα έργα ή οπουδήποτε, ναι. Έτσι, πας να βάλεις εσύ μια σκαλωσιά. Πας στην Ελλάδα και βάζεις μια σκαλωσιά και δεν έχεις άδεια για σκαλωσιά για να... Και γίνει ατύχημα, σου έχουν αλλάξει τα φώτα. Ναι. Καταρχάς, πριν πας να βάλεις σκαλωσιά, θα σε δώσουν και γείτον, θα σου έρθει έλεγχος να δουν. Κλειδείς πυροδιαγραφές, είναι αυτός που σου τοποθέτησε, είναι εξειδικευμένος
0: ενεργείας. Έχεις πάρει άδεια.
1: Έχεις πάρει άδεια, όλα αυτά, καταλαβαίνεις. Και δεν το κάνεις γιατί από πίσω σε κυνηγάει και η ίδια η δικιά σου η ασφάλεια. Λειτουργεί πάρα πολύ εδώ πέρα.
0: Εδώ πέρα, εάν υποθέσουμε ότι πας ένα ταξίδι σε μια χώρα όπου πρέπει να κάνεις 3-4 εμβόλια, γιατί στη χώρα αυτή υπάρχουν εξάρσεις από νόσους.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εάν δεν τα κάνεις τα εμβόλια και πας και αρρωστήσεις, η ασφάλεια δεν σε πληρώνει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν σε πληρώνει. Σου λέει, ήσουν υποχρεωμένος να κάνεις εμβόλιο κατά της χολέρας, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν το έκανες και έπαθες. Λούσουτα τώρα.
1: Έτσι, μπράβο, Μάνο. Εκτός από τους κανόνες του κράτους και γενικά όλα αυτά που είναι τέλος πάντων, οι ασφάλειες αναγκάζουν να τηρήσεις τις νομοθεσίες και τους κανόνες. Τι θέλω να σου πω. Έχω εγώ ασφάλεια ατυχήματος ζωής, τέλος πάντων έχω και ζωής, ναι. Τι μου λέει ασφάλεια. Γιατί είχα ρωτήσει, θέλω να πάω, τους λέω για να κάνω ορειβασία στην Αυστρία. Ναι, λέει, σου δώσουμε οδηγίες. Το πρέπει να έχεις οδηγό, πρέπει να πας εκεί να ασφαλιστείς σε group, να κάνεις μια έξτρα ασφάλεια για εκείνη την περίοδο που θα πας. Όλα αυτά, ώστε αν εγώ χτύπα ξύλο με χρειαστεί να με πάρει με φορείο ή με κατεβάσουν από τον βουνό από την Αυστρία, η διάσωση είναι κανένα 10.000.
0: Ναι.
1: Άμα πας έτσι, θα πληρώσεις 10.000 και θα βάλεις μυαλό. Αν πας οργανωμένα, δεν θα σε πειράξει κανένα. Έχω ασφάλεια, κύριε. Σαν άνθρωπος θέλω να κάνω την πεζοπορία μου, δεν ξέρω τι, το να τ' άλλο, γκρουπάκι, οδηγό βουνού, όλα καλά. Όπα θα έπεσα, στραμπούληξα το πόδι. Ξέρω εγώ, με κατεβάσαν κάτω, πληρώνει ασφάλεια σε μια χαρά. Καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Πάρε, γκούγκλαρε, όσοι στον Όλυμπο είχαν ατυχήματα τα τελευταία 5 χρόνια, πόσοι ήταν ασφαλισμένοι, πόσοι πήγαν με γκρουπ, πόσοι πήγαν οργανωμένοι. Καταλαβες. Σε
0: ναι,
1: πολλά
0: και,
1: πράγματα.
0: Και, άμα δεν είναι ασφαλισμένος, πληρώνουμε όλοι μαζί το, να τον περιμαζέψουν. Τα ελικόπτερα,
1: ναι,
0: τα...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Καταλάβες.
1: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι λειτουργούν, μάλλον. Όπως η οδοντριατική μου, για τα δόντια μου η ασφάλεια. Μου λέει η ασφάλεια δικιά μου, έχεις ασφάλεια 70% ότι πάθεις στα δόντια σου, γιατί και εδώ πληρώνεις όπως και στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά 2 φορές το χρόνο θα πηγαίνεις να κάνεις καθαρισμό.
0: Mm.
1: Θα πηγαίνεις, τον ένα καθαρισμό το πληρώνουμε εμείς, τον άλλο το πληρώνεις από την τσέπη σου. Είναι 70 ευρώ, 140 δηλαδή, τα 70 τα πληρώνουν αυτοί. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να πάω ώστε να με ελέγχουν κάθε 6 μήνες ο δοντίατρος, ώστε όλα να είναι καλά.
0: Mm.
1: Έτσι. Ναι. Σε πολλά πράγματα μπορώ να σου πω για... Έχω 7 ασφάλειες εγώ.
0: Mm.
1: Για μένα, σαν ζωή δικιά μου. Ναι. Από το σπίτι, από όλα έξτρα αυτοκίνητα, έξτρα τα, όπως λειτουργούν και στην Ελλάδα όλα αυτά. Αλλά σου λέω ότι θα έπρεπε να μπουν και οι ασφάλειες στην Ελλάδα στο παιχνίδι της ζωής του Έλληνα. Ναι. Θα μου πεις, γιατί να πληρώνουμε ασφάλειες, έτσι είναι. Οι ασφάλειες μαζί με τους νόμους και την νομοθεσία και όλο αυτό που λειτουργεί σαν κράτος, να σε βάζουν στο σωστό το δρόμο. Θες, δεν θες, αλλιώς. Πλήρωνε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, Μάνο. Δεν είναι... Έχει η Ελλάδα καλή βάση, αλλά θέλει ανθρώπους να την εκτοξεύσουν, δηλαδή να φέρουν αλλαγή σε πολλά πράγματα. Σε πολλά πράγματα. Σε σωλήνες που καταλήγουν στην παραλία, έλα εδώ κύριε, δεν πάει να έχεις τον μπατζαϊνάκι σου δήμαρχο. Σκόψουμε το πρόστιμο, μαζεύεις και τους σωλήνες, πληρώνεις και τα εργατικά που θα, τον εσκαφέα που θα έρθει και τέτοιο, μαζεμένα όλα, τελείωσαν. Παρανομής, καταπάτηση, πετάς σκουπίδια, πετάς από εδώ, από εκεί.
0: Απόβλητα, παιδί μου, απόβλητα.
1: Ναι, πετσοκόψτε τους προστήματα και κατευθείαν από το τραπεζικό λογαριασμό, να μην χρειάζεται να πάει να τα πληρώσει όποτε θέλει.
0: Mm.
1: Θα τα τραβάς κατευθείαν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι είναι, Μάνο.
0: Μαζί σου εγώ. Συμφωνώ απολύτως.
1: Έτσι είναι σε πολλά πράγματα. Τώρα είναι και αυτοί που λένε ότι και η Ευρώπη δεν πάει καλά. Ναι, συμφωνώ σε πολλά πράγματα. Δεν πάει και η Ευρώπη καλά. Το βλέπεις. Έχουν απλά κάποιες βάσεις, αλλά γενικά και η Ευρώπη σε άλλα πράγματα υστερεί πολύ. Τέλος πάντων, έτσι είναι. Αυτά, Μάνο, ελπίζω να
0: βοηθήσω. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
1: Και εγώ. Να είστε καλά όλοι. Yeah.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές. Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: Ο αγαπητός φίλος που είναι στο 211-10-8880 επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Ονομάζεται Παναγιώτης και βρίσκεται στην Κυψέλη. Παναγιώτη.
2: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
0: Καλώς.
2: Δεν ξέρω αν θα μου επιτρέψετε να πω μερικά πραγματάκια. Είναι επειδή σας ακούω και είστε ένας ευαίσθητος άνθρωπος.
0: Σας ακούω.
2: Και εσείς. Έχω ένα θέμα που είναι υγείας, αλλά πιστεύω είναι και κοινωνικό.
0: Ναι.
2: Αφήστε να πω, αν έχετε την καλοσύνη στον αέρα ορισμένα πράγματα, ναι. Μήπως ενδιαφερθεί κάποιος,
0: ναι.
2: Μπορεί να τα ακούσει κάποιο ευήκον ους, να μπορεί να τραβήξει κάποια νήματα και να σωθώ, κύριε μου. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω ένα σοβαρό θέμα υγείας, αδιευκρίνιστο. Πολύ βασανιστικό.
0: Εννοείς αδιευκρίνιστο ότι οι γιατροί δεν μπορούν να βρουν τι είναι.
2: Έχω ακούσει διαγνώσεις τελείως διαφορετικές.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Το παλεύω σχεδόν ένα χρόνο μόνος μου. Έχω πάει, είμαι και μόνος στον κόσμο τελείως, τελείως. Δεν έχω βοηθό κανέναν. Έχω χάσει 20 κιλά. Έχω πάει σε όλες τις εφημερίες. Είναι κάτι απίστευτο. Σε όλα τα νοσοκομεία, σε όλες τις εφημερίες. Δεν έχω να πάω σε ιδιωτικό. Είμαι σε μια αθλία κατάσταση. Αύριο το πρωί εγώ τώρα μπορεί να χρειαστώ, είμαι χάλια. Κάθομαι, ξενυχτάω, σας ακούω. Όλη την ημέρα στο κρεβάτι είμαι. Δεν κάνει να πω λεπτομέρειες στον αέρα τώρα τι είναι αυτό. Αν μπορώ να σας πω, τι να πω. Είμαι στο κρεβάτι όλη μέρα, έχω φτάσει να είμαι που ήμουν, αντέχω, διότι ήμουνα, παρόλο που πλησιάζω τα 70, ήμουνα αθλητής, αθλούμουνα, δηλαδή μόνος μου και αντέχει ακόμα ο οργανισμός.
0: Ναι.
2: Μπαίνω μέσα, μου κάνουν κάποιες τυπικές εξετάσεις δρόμου, γυρίζω σε ένα δώμα που είμαι τελείως μόνος μου και χειροτερεύει η κατάστασή μου μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή, σβήνω.
0: Δεν μου λες, Παναγιώτη μου, το δώμα έχει air condition?
2: Δεν έχει, με ανεμιστήρα είμαι.
0: Μάλιστα. Και δώμα και...
2: Άντεχα, κύριε Μάνο μου, άντεχα. Τόσα χρόνια, είμαι πολλά χρόνια εδώ μένω. Δεν είναι δικό μου, αλλά είμαι πολλά χρόνια μένω. Άντεχα, γιατί ήμουν υγιής. Δεν είχα πάει ούτε μόνο σε οδοντογιατρό. Δεν είχα προβλήματα υγείας.
0: Ναι.
2: Μου έτυχε αυτό το πράγμα απότομα, σιγά σιγά χειροτερεύει μέρα με την μέρα, ώρα με την ώρα, στιγμή με τη στιγμή. Έχω πάει, σας λέω, μέχρι με νοσοκομιακά, μέχρι με οξυγόνο, γιατί καταλαβαίνετε άμα έχεις χάσει 20 κιλά και δυσκολεύεσαι και να φας και αυτά, είναι μια δραματική κατάσταση. Και τυπικές εξετάσεις με περίμενα, έχω περιμένει και 12 ώρες και 15 ώρες σε εφημερία, πάλι γύρισμα πίσω, εξετάσεις εδώ σε χειρότερη κατάσταση. Δηλαδή είμαι, δεν σας λέω υπερβολές, χωρίς καμία, είμαι καταδικασμένος μέσα στην Αθήνα σε ένα αργό, και συγγνώμη που το λέω και...
0: Όχι, μη ζητάς συγγνώμη αγόρι μου, μη ζητάς συγγνώμη.
2: Είναι η πάσα αλήθεια, σε ένα αργό και βασανιστικό θάνατο. Σας ακούω, καταλαβαίνω ότι είστε ένας ευφυής και ευαίσθητος άνθρωπος.
3: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
2: Εγώ δεν νιώθω καλά, να πάω σε κάποια εφημερία.
0: Ναι.
2: Καλά, το 166 αργεί, μπορεί να πάρω ένα ταξί, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν θα με κρατήσουν, κύριε Μάνο μου. Είναι κάτι απίστευτο. Ζητάω μία κλίνη, λέω ρε παιδιά, μία παρακολούθηση, δεν ζητάω. Μία παρακολούθηση, γιατί άλλα μου λέει ο ένας, άλλα ο άλλος, από κάποιο team γιατρών θα περάσει και ο γαστρεντερολόγος, που είναι το πρόβλημά μου βασικό αυτό,
0: ναι.
2: Θα περάσει και ο παθολόγος, θα περάσει και ο ένας, θα περάσει. Να δούνε τι μπορεί να γίνει με μένα, έστω έναν ωρό. με μια συντηρητική θεραπεία, κάτι. Τίποτα. Είναι μια, κοιτάνε, δηλαδή ένα ξεφόρτωμα, μια ξεπέτα. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Δεν την είχα ποτέ νοσηλευτεί. Δεν υπάρχουν κρεβάτια, μου λένε. Κλείστε ένα ραντεβού, που ραντεβού εγώ δεν μπορώ να κλείσω, ούτε μπορώ να πάω χωρίς συνοδό. Είμαι στο κρεβάτι σας. Λέω ραντεβού, ξέρετε, τώρα μπορεί να είναι και μετά από ένα μήνα.
0: Ναι, σωστά.
2: Η κατάστασή μου επήγει. Έλεγα να τα πω στον αέρα. Επειδή καλά, καταλαβαίνω σας, δεν θέλω να σκολακεύω.
0: Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Καλά έκανες και το είπες.
2: Να τα πω στον αέρα. Μπορεί κάποιος να ακούσει, να ενδιαφερθεί, να μου πει κάνε αυτό, γιατί τα έχω χαμένα κι εγώ.
0: Ποιο είναι μια... το νοσοκομείο που επισκέφτηκες τελευταία φορά, θυμάσαι?
2: Τελευταία φορά, θα σου πω τώρα, γιατί είχα...
0: κρίση, ας πούμε.
2: Ναι, δεν ήμουνα, βλέπω, έβλεπω ότι πάω, χειροτερεύω.
0: Ναι.
2: Είχα πάει στο Νίμιτς, λοιπόν, στο Νίμιτς, μου λέει ας πάμε στο Νίμιτς, είχε 166 εδώ. Mm-hmm. Πάμε στο Νίμιτς, μου λέει, που έχει λιγότερο κόσμο και λοιπά. Τους παρακάλαγα για νοσηλεία. Με βάλαν βραχία νοσηλείας με έναν ωρό, δηλαδή για κάποιες ώρες, με έναν ωρό που ούτε καν έτρεχε. Μου λέει σήκω φύγε, ρε παιδιά, ξημερώματα. Λέω ρε παιδιά, πού να πάω? Μόλις βγήκα από την πόρτα, μπήλη έξω του ξενοδοχείου, κατέρευσα. Φωνάξε ένα ταξί, λέει πού να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, λέει είναι δραματική κατάστασή μου. Να σε πάω σε άλλο νοσοκομείο, πού να σε πάω? Ήρθαν, με αφήσανε στο πεζοδρόμιο έξω εδώ στο σπίτι. Δεν είχα κουράγιο ούτε να βγω απάνω, μέχρι που σχολάσαν κάποιοι εργαζόμενοι εργάτες και με βοηθήσαν και ήρθα στο κρεβάτι επάνω και ήμουνα έτσι. Oh. Τελευταία, ναι, σας μιλάω εν πάση ειλικρινία.
0: Σε πιστεύω, μην το σχολείσεις.
2: Μα δεν το περιμένει, δεν το πιστεύει κανείς αυτό. Yeah. Τελευταία τώρα πριν από λίγες μέρες ήμουνα στο Ελπίς. Γινότανε χαμός βέβαια στα...
0: Το Ελπίς είναι εκεί επάνω στην Αλεξάνδρα, σε αυτό δεν εννοείς?
2: Ναι. Βγήκα, επειδή είναι ένα αστυνομικό τμήμα εκεί και όλα είναι... Μόλις βγήκα, ήταν και κάποια αστυνομική εκεί, ένα ζευγάρι, του λέω, παρακαλώ παιδιά βοηθείτε κι εσείς, μήπως δούμε κάτι εδώ. Δεν ήξερα κι εγώ πού να απευθυνθώ στις αρχές και στις εξουσίες, τι να πω. Λέει όχι, πιστεύουμε, λέει, αφού σε βλέπουμε, είσαι, λέει, χάλια, λέει. Κάποιες εξετάσεις παθολογικές, δηλαδή αίματος, οι οποίες έχω κάνει χιλιάδες φορές.
0: Ναι.
2: Σας είπα, επειδή είμαι οργανισμός γερός, ακόμα βγαίνουν καλές. Αίματος, καρδιολογικές, είναι αυτά που γίνονται τυπικά όταν μπαίνεις μέσα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Λέω, το πρόβλημά μου είναι αλλού, παιδιά. Έχω και κάποιες εξετάσεις κάνει και λοιπά. Λέει, δεν είσαι για νοσηλεία. Δεν μπορώ. Υποφέρω. Πονάω. Μετά παρακάλαγα, λέω, κάντε μου μια ένεση ρε παιδιά, να μπορέσω να τη βγάλω, να φύγω. Ούτε αυτό, για τον πόνο. Τι να σας πω κύριε Μάνο μου, τώρα εγώ αύριο μπορεί να χρειαστώ να πάω σε κάποια εφημερία. Με κάποιον άνθρωπο μαζί δικό σας, κάτι να κάνατε, ένα ψυχικό, ένα μυστήριο, κάτι, τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω τι να πω και πώς να εκφραστώ.
0: Έχεις αφήσει, η Σταυρούλα σε πήρε, ναι. Είχες αφήσει τώρα, οπότε υπάρχει το τηλέφωνο.
2: Υπάρχει παιδί μου, υπάρχει. Πιστέψτε με.
0: Σε πιστεύω.
2: Πιστέψτε με ειλικρινά, σβήνω μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα.
0: Και δεν μου λες, αυτό το δώμα στο οποίο μένεις, πρέπει να ανεβαίνεις με τα πόδια ή έχει ασανσέρ?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Έχει ασανσέρ μέχρι τον τρίτο.
0: Ναι. Και μετά πρέπει να ανέβεις τον τέταρτο.
2: Μετά έχει κάποια σκαλοπατάκια. Και για αυτό το λόγο, κανένα δυο ηλικιωμένοι που είναι εδώ, που μια ηθική συμπαράσταση, γιατί άμα είσαι και τελείως μόνος σου, καλά. Κάνω παρένθεση να σας πω ότι είχαν έρθει και από το Δήμο, κοινωνική υπηρεσία, δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου, μου λέει τράβασε νοσοκομείο, τώρα παιδιά κάτι, λέει, τίποτα, και στην εκκλησία είχα απευθυνθεί, πουθενά. να έρθει ένας άνθρωπος, λέει το Ευαγγέλιο κάπου, ασθενείς επισκέψαστε, να με επισκεφθεί, να μου πει μια κουβέντα, να ανταλλάξουμε κάποια γνώμη, γιατί και εγώ κάπου κολλάω με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν λειτουργώ όπως θα έπρεπε. Όταν βασανίζεσαι 24 ώρα συνέχεια επί μήνες, και να μου πει κάτι κανείς. Έχει μερικά σκαλοπάτια καμιά 15-10-12, και γι' αυτό δεν μπορούν και κάποιοι ηλικιωμένοι που είναι εδώ, μου λέει, δεν μπορούμε να βγούμε τα σκαλοπάτια, βρε παιδί μου, λέει, 15 σκαλοπάτια είναι μεγάλοι άνθρωποι πάνω των 80. Μου λέει, κατέβα κάτω, σου δώσουμε ένα πιάτο φαΐ, λέω, μέχρι το ασανσέρ. Λέω, κατεβαίνω, λέω, αλλά μην νομίζω να το φάω το φαΐ, μπορεί να φάω μια μπουκιά, λέω, γιατί το θέμα μου είναι να το πω στο έντερο, και μόλις φάω, αμέσως πόνους και μεγάλη δυσφορία.
0: Κατάλαβα.
2: Και τη βγάζω με χαμομηλάκι και με καναφιδέα ρεό.
0: Κατάλαβα.
2: Επί μήνες. Τώρα, το πώς έχω αντέξει, ένας Θεός το ξέρει.
0: Παναγιώτη μου, κρατάω τον αριθμό. Θα ρωτήσω εγώ 1-2 ανθρώπους.
2: Αν μπορείτε να κάνετε κάτι, εγώ το βασικό, ξέρω ότι δεν είναι ιδανικές συνθήκες μέσα, μήπως μπορώ να νοσηλευτώ κάπου, να πιέσουμε να νοσηλευτώ κάπου.
0: Επίσης,
2: έστω για κάποιες μέρες.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις κινητό, όχι κινητό, εννοώ κομπιούτερ και τέτοια?
2: Δυστυχώς όχι.
0: Στο κινητό έχεις το Gmail?
2: Email έχω, αλλά δεν είναι παλιάς τεχνολογίας στο κινητό μου.
0: Τέλος
2: υπάρχει
0: πάντων.
2: Αλλού το email μου.
0: Τέλος πάντων, μέσω του email σου καλό είναι να στείλεις ένα μήνυμα στον Υπουργό Υγείας. Αντιδράσεις τα μηνύματα. Το ξέρω από διάφορες περιπτώσεις. Κατάλαβες.
2: Να σας πω το email στον αέρα, μήπως θέλαμε κάτι. Μήπως θέλω να σας πω το email μου στον αέρα. Δεν με πειράζει.
0: Μωρέ, το email πες το. Το θέμα είναι αυτό που σου είπα να κάνεις κιόλας. Αυτή την ιστορία που μου λες εμένα, όσο πιο περιγραφικά, περιληπτικά γίνεται, ώστε ξέρεις ότι δεν θα το διαβάσει ο άλλος αν είναι 5 σελίδες.
2: Ναι, αλλά
0: αν είναι 2, ξέρω εγώ, μισή σελίδα, 2-3 παράγραφοι, θα πες
2: το. Θα δω πως μπορέσω μέσω φίλου να μου το στείλουν, αλλά να το πω και στον αέρα.
0: Για πες το.
2: Είναι με μικρά γράμματα αγγλικά, Daskapan, Daskapan,
0: ναι.
2: 5656, @gmail.com.
0: .com, ναι.
2: Ναι.
0: gmail.com, ναι. Οκ. Okay. Έχεις γεννηθεί το 56?
2: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, Παναγιώτη μου, σ' αφήνω τώρα.
2: Μάνο μου, αν μπορείς να κάνεις κάτι και από μόνο σου, δηλαδή, επειδή σε καταλαβαίνω, σε νιώθω.
0: Εντάξει,
2: σε
0: θα
2: έχω
0: δω.
2: Καταλάβει.
0: Θα δω τι μπορώ να κάνω.
2: Ό,τι μπορέσεις, δηλαδή, θα σου είμαι σαν Χριστό, θα σε έχω.
0: Έλα, δεν χρειάζεται τώρα, εντάξει. Το σημαντικό είναι να λύσουμε το πρόβλημα, τίποτε άλλο.
2: Παρόλο που δεν είμαι θρησκόληπτος αλλά πιστός, είμαι όλη μέρα στην προσευχή και λέω τουλάχιστον στείλε, δεν μπορείς να κατέβεις, Χριστέ μου, Άγιέ μου, Παναγία μου, στείλε μου άνθρωπο να ενδιαφερθεί κάτι.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
2: Σε τρομερή απελπισία. Λοιπόν.
0: Κουράγιο, θα τα πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, μην με ξεχάσετε. Ευχαριστώ.
0: Yeah, yeah.

0: Έλεγε νωρίτερα ο Απόστολος από τη Γερμανία ότι αργά ή γρήγορα ο τόπος μας θα εξευρωπαϊστεί απολύτως. Δηλαδή δεν εννοώ να πάρουμε τα αρνητικά τους, να πάρουμε τα θετικά όμως. Υπάρχει ένα κείμενο που έχω εδώ μπροστά μου που ο τίτλος του είναι «Πώς θα είναι η Ελλάδα το 2033». Δηλαδή δεν είναι και μακριά, αν το σκεφτείτε. 7 διακεκριμένοι επιστήμονες και έμπειρα στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων, περιβαλλοντικών οργανώσεων, μας δίνουν εικόνες από το μέλλον μιας χώρας που βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη της κλιματικής κρίσης. Πριν από λίγες μέρες επικοινώνησα για τις ανάγκες ενός ρεπορτάζ με τον κύριο Πέτρο Κουτράκη, καθηγητή περιβαλλοντικών επιστημών και διευθυντή του Κέντρου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Τον ρώτησα αν βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές στη γενέτειρά του, τις Αρχάνες της Κρήτης. Θα έρθω το φθινόπωρο στην Ελλάδα. Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν γίνει κόλαση. Αυτά που λέγαμε επί χρόνια δυστυχώς απαληθεύτηκαν. Πρέπει να αναθεωρήσουμε άμεσα τον τρόπο ζωής μας, να κάνουμε πολλά για να προσαρμοστούμε στην καινούργια κατάσταση, να γίνουν ριζικές αλλαγές.
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Πώς θα είναι το μέλλον στην πατρίδα μας? Ίσως αυτό μας δώσει ένα καινούργιο σκοπό. Πώς θα είναι όμως το μέλλον σε αυτόν τον τόπο? Πώς θα είναι η Ελλάδα του 2033, για παράδειγμα, με δεδομένη την κλιματική κρίση? Θα έχουμε επάρκεια πόσιμου νερού και τροφίμων? Θα ζουν ψάρια στις θάλασσές μας? Ποιες θα είναι οι βασικές πηγές ενέργειας? Με ποια όπλα θα αντιμετωπίζουμε τους πιο συχνούς και πιο παρατεταμένους καύσωνες, ιδιαίτερα στα πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα? Θα έχει επηρεαστεί ο τουρισμός και κατ' επέκταση η οικονομία μας? Θα έχουν μείνει αλόβητα κάποια από τα δάση μας? Να απελπιστούμε ή υπάρχουν κάποιοι λόγοι αισιοδοξίας εν τέλει? Αυτά τα ερωτήματα θέσαμε μεταξύ άλλων σε 7 επιστήμονες και στελέχη περιβαλλοντικών οργανώσεων.

0: Γεια σου Μαριβούλα από την Πάτρα.
1: Γεια σου πολύ αγαπημένη μου Μάνο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Εσύ πώς είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Μια χαρά σε ακούω.
0: Καλά είμαι.
1: Εγώ πήρα να πω για το θέμα σήμερα.
0: Σε ακούω.
1: Πιστεύω ότι οι νόμοι δεν τηρούνται γιατί δεν θέλουν οι πολιτικοί μας να τηρούνται.
0: Γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι δηλαδή? Οι πολιτικοί δεν θέλουν να τηρούνται, okay.
1: Ναι, εννοώ δεν θέλουν. Ναι, δεν θέλουν να τηρούνται.
0: Ναι, αλλά δεν θέλουν και οι άνθρωποι. Έχεις δει τον τρόπο με τον οποίο φέρονται στα σκουπίδια μόνο? Είναι γεμάτη η κάδη μέχρι επάνω και πάνε και τα μολάνε έξω από τους κάδους και πάνε οι γάτες, ναι. Σκίζουν τις σακούλες για να φάνε, τι να κάνουν κι αυτές.
1: Ναι, το ξέρω. Έχουμε και
0: δεν είναι μόνο αυτό
1: το πρόβλημα.
0: Ναι, παιδί, το
1: ήταν
0: ξέρω.
1: Ένας είχες εδώ να γεμίσει το γκάδο και πέταγε και εμείς δεν είχαμε και λέει πείτε τους να φέρουμε, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε να φέρουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα μας παίξει και ένα τραγουδάκι?
1: Ναι.
0: Έλα πάμε.

Κάτσε τώρα να πω κάτι στην κυρία Ειρήνη, που μου ζητάει πρώτον ένα τραγούδι το οποίο δεν έχω. Τα τραγούδια τα φέρνω από το σπίτι μου έτοιμα, και ο Ηλίας που κοίταξε την μπάγκα δεν υπάρχει. Αλλά κυρία Ειρήνη, λέτε ότι με ακούτε κάθε βράδυ. Εγώ δεν σας έχω ακούσει ποτέ όμως, μου γράφετε. Αυτό το θεωρείτε δίκαιο? Δηλαδή, αν είναι να περιορίσω το χρόνο της εκπομπής, να κάνω ένα δίωρο και τέρμα. Βλέπω από τις μετρήσεις ότι η εκπομπή πάει καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ άδικο να μένω μόνος μου για αρκετή ώρα χωρίς να έχω ένα συνομιλητή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν υποτίθεται ότι είναι μια εκπομπή επικοινωνίας? Βάλε ένα τραγούδι.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
4: Τρίτη ώρα της εκπομπής, 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Ευθύμη, που είστε επαγγελματίας οδηγός, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας κύριε Μάνα. Κάνα και παράπονο γιατί σας παίρνω τηλέφωνο, οπότε αποφάσισα να πάρω εγώ τηλέφωνο. Αν και μου αρέσει και πολύ να σας ακούω, παράλληλα μιλάω.
4: Ναι, αλλά εμένα όμως μου αρέσει να ακούω φωνές, γιατί ξέρεις μερικές φορές μου τη δίνει πάρα πολύ άσχημα και θέλω να τα παρατήσω.
5: Όχι, μην τα παρατήσουμε, γιατί μας κάνει
4: παρέα μέσα στη νύχτα. Ωραία, αλλά η παρέα πρέπει να είναι αμφίδρομη.
5: Ναι,
4: δηλαδή,
5: αυτό λοιπόν, που πάει να πάρω τηλέφωνο, να σε κάνουμε μέσα στις δύο καλύτερα και να ηρεμήσεις
4: τελικά. Να σε καλά.
5: Λοιπόν, μόλις πέρασα μία...
4: Μου μιλάς ανοιχτή ακρόαση, ναι.
5: Ναι, γιατί οδηγάω.
4: Ωραία, εντάξει, με Bluetooth.
5: Δεν μπορώ να σταματήσω γιατί έχω συγκεκριμένο δρομολόγιο και συγκεκριμένες ώρες, οπότε δεν μπορώ να σταματήσω.
4: Εντάξει, τώρα σε ακούω καλύτερα, ναι.
5: Ωραία, λοιπόν, μετακίνησε λίγο το μικρόφωνο σε αυτή το ακουστικό έτσι γι' αυτό. Λοιπόν, μόλις σου λέω προσπέρασα μια βαριά μεταφορά ανεμογεννήτριες.
4: Ναι.
5: Πρόλαβα και πέρασε ευτυχώς το ψηφιόν, γιατί θα με εγκλωβίζανε και θα περίμενα καμιά ώρα να περάσουν. Λοιπόν, ο κύριος που είπε για την Γερμανία πριν, πραγματικά εδώ τα πάντα πληρώνονται. Αν ήταν δυνατόν να μας χρεώνουν και τον αέρα που αναπνέουμε, θα μας χρεώνουν. Πριν ένα μήνα περίπου, το λάστιχο, το ελαστικό του αυτοκινήτου μου, που εδώ πήγαινε στη δουλειά, έχασε αέρα. Σταμάτησε λοιπόν σε ένα βενζινάντικο για να βάλω αέρα στο ελαστικό. Πηγαίνω ψάχνω με τον μετρητή, που σε ένα μετρητή. Βλέπω ένα μετρητή με κέρματα. Πηγαίνω ρωτάω μέσα, ναι, μου λέει πρέπει να βάλει, λέει, κέρμα μέσα. Θα να βάλω κέρμα μέσα. Λοιπόν, εν ολίγης, για να μπορέσω λοιπόν να φουσκώσει το λάστιχο μου και φυσικά αρκετά, λοιπόν, χρεώθηκα 3 ευρώ. Εάν είναι δυνατόν. Για να φυσικώσει το λάστιχο σου, λοιπόν, να χρεώσει 3 ευρώ. Πήρασε 3 ευρώ.
4: Άκουρα.
5: Λοιπόν.
4: Υπερβολή.
5: Υπερβολή είναι πραγματικά υπερβολή. Και φυσικά δεν ξέρω τι όσο πιστεύω να το πει, γιατί δεν ξέρω να σταματήσει. Γιατί έβαζε δικά σου με κάτι προσωπική.
4: Μη βιάζεσαι καθώ μιλά.
5: Είναι συνήθεια μου.
4: Ναι, το ξέρω, αλλά καλύτερα για να προλαβαίνουμε να τα ακούμε όλα όσα λε.
5: Ναι. Και λέω δεν, πολύ απλά δεν ξαναπήρασε στο συγκεκριμένο βιζινάδικο. Με ενόχλησε πάρα πολύ.
4: Ναι. Και δεν μου λες Ευθύμη, δεν είχε πάθει κάτι το λάστιχο?
5: Το λάστιχο το είχα αλλάξει μία εβδομάδα πριν, γιατί είχε χτυπηθεί σε ένα πεζοδρόμιο.
4: Ναι.
5: Είχε σκάσει το λάστιχο και το είχα αλλάξει. Είχα σε ένα μηχανιζοτέρ που είναι η πρώτη εταιρεία στην οποία δουλεύω. Και το άλλαξε μια ευρωπαϊκή, αλλά ήταν ελαττωματική βαλβίδα την οποία είχαν πάλι.
4: Α.
5: Και μάλιστα αναγκάστηκε, επειδή ήταν λοιπόν το άστο πάρκαρο το αυτοκίνητο έξω, είχα μετακομίσει σε ένα καινούργιο σπίτι και σχεδόν σε όλους τους πόλους, ειδικά στο κέντρο των πόλεων στην Γερμανία, δεν μπορείς να παρκάρεις ελεύθερα, πρέπει να πληρώνεις. Εκτός αν είσαι μόνιμος κάτοικος της περιοχής, το οποίο το αποδεικνύεις πηγαίνοντας στο συμβόλαιο, το ενοικιαστήριο συμβόλαιο του σπιτιού στον Δήμο.
4: Ή την, το συμβόλαιο ιδιοκτησίας, ας πούμε.
5: Ναι, ή το συμβόλαιο ιδιοκτησίας του σπιτιού, αν είναι συγκεκριμένο. Λοιπόν, εγώ μιλάω για την συγκεκριμένη περίπτωση.
4: Ναι.
5: Εκεί πληρώνοντας ένα ποσό π.χ. της τάξης που ανέλαβε την περιοχή, 70-80-90% ευρώ ανέλαβε την περιοχή. Λοιπόν, πλέον μπορείς και παρκάρεις σε κάποιους συγκεκριμένους οδούς γύρω-γύρω από το σπίτι στο οποίο μένει, ελεύθερα.
4: Ναι.
5: Επειδή λοιπόν εγώ ήμουν πρόσφατο ενοικιαστή στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και δεν είχα προφτάσει ακόμα να πάω στον Δήμο, και επειδή ξημέρωνε Δευτέρα λοιπόν και θα Τα αναγράφανε λοιπόν οι δημοτικές κλινικοί περνώντας και διαπιστώνοντας ότι εγώ δεν είχα το χαρτί αυτό, ούτε είχα και το εισιτήριο. Σαν παλαβός λοιπόν είχε σε ένα ηλεκτρικό πατίνι και πήρα στο πρώτο πολυκατάστημα τύπος στην Ελλάδα, όπως είχαμε τα πράκτικες στην Ελλάδα.
4: Ναι.
5: Για να αγοράσω μία αντλία για να μπορέσω να φουσκώσω λοιπόν το λάστιχο του ελαστικού. Το λάστιχο του αυτοκίνητου.
4: Ναι, ναι.
5: Το οποίο και έκανε φυσικά, το φούσκωσε και μετά έφυγε πηγαίνοντας τη δουλειά μου και φερόντας ότι θα αντέξει αρκετά το λάστιχο. Δυστυχώς δεν προλάβα να φτάσω και όταν διαπίστωσε ότι έκανε αρκετά, σταμάτησε το δουλειά του και πλήρωσε για να το φουσκώσει. Oh. Ότι βιαζόμουν πάρα πολύ.
4: Ενώ εδώ στην Ελλάδα, όταν πας να βάλεις βενζίνη και του πεις, ξέρω εγώ, γεμίστε μου το ντεπόζιτο, yeah, παίρνει και αρχίζει και πλένει τα τζάμια.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Και δεν είναι. Και παρατηρώ ότι πολλοί άνθρωποι δεν παίρνουν στον κόπο να του δώσουν ούτε ένα ευρώ του παιδιού που κάνει αυτή τη δουλειά.
5: Έτσι ακριβώς.
4: Δηλαδή το βρίσκω πολύ αντικοινωνική συμπεριφορά αυτό το πράγμα. Αυτά τα παιδιά ζούνε με αυτά τα χρήματα. Όπως ας πούμε οι ντιλιβεράδες που έρχονται στα σπίτια, πολλές φορές μου έχει τύχει, θέλω να πληρώσω με κάρτα, γιατί τις πιο πολλές συναλλαγές τις κάνω με κάρτα. Μπορεί να μην έχω ούτε μία δραχμή απάνω μου, αλλά έχω πάντα μερικά κέρματα δίπλα στην πόρτα, γιατί ναι μεν πληρώνω με κάρτα, αλλά του δίνω ένα ευρώ, ξέρω εγώ, του παιδιού, ώστε να μην του το πάρει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττει.
4: Κατάλαβες, γιατί τα παίρνει η επιχείρηση.
5: Και πολύ σωστά πράττει.
4: Και άλλη φορά που τον έχω ρωτήσει, μπορώ να βάλω και το... Όχι, μου λέει, δεν μπορείτε, δεν μας επιτρέπουν. Δεν τους αφήνουν να βάλουν στο λογαριασμό και ξέρω εγώ με μία ένδειξη που να λέει φιλοδόρημα. Δεν τους αφήνει.
5: Νομίζω ότι ισχύει. Γιατί τελευταία που ήμουν στην Ελλάδα και είχε παραγγείλει σύζυγός μου.
4: Καλά, σε ορισμένα ισχύει και ναι, και εγώ. Αλλά υπάρχουν πολλά που δεν ισχύει.
5: Ναι.
4: Δεν τους αφήνουν οι ιδιοκτήτες.
5: Όπως επίσης αυτές οι πλατφόρμες τις πράττουν πολύ μεγάλο ποσοστό από τα χρήματα πληρώνεις, ας πούμε, για την παραγγελία, ας πούμε. Και έτσι λοιπόν προτιμώ να παραγγέλνω κατευθείαν μέσω του καταστήματος.
4: Ναι, αλλά τα πιο πολλά καταστήματα δεν έχουν delivery. Πρέπει να πας μέσω των πλατφορμών, των διαφόρων που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν πλέον 4-5.
5: Πριν 3 χρόνια βρισκόμενο στο Μόναχο και τώρα πλέον είμαι στο Αμβούργο.
4: Ναι.
5: Μου πρότεινε κάποιος γνωστός μου φίλος και αυτός οδηγός, ο οποίος έκανε κάποια μεροκάματα στην τύχη του Σταμάτου και την κυριολογική σε κάποια ελληνικά μαγαζιά.
4: Ναι.
5: Και επειδή μιλάω και τη γλώσσα και τα λοιπά, και επειδή οι εφαρμογές είναι πολύ εύκολες στις χρήσεις αυτές, δηλαδή κατευθύνουν στην ουσία, είναι σε GPS. Όταν έρθει μια παραγγελία στην πλατφόρμα της συγκεκριμένη αυτήν εδώ, αναγράφει κατευθείαν και ο οδός, δηλαδή απλώς ο μόνο που θα κάνει είναι να κατεβάσει στην συγκεκριμένη πλατφόρμα στο κινητό του και με κάποιους κωδικούς που σου περνάει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, πλέον βλέπεις τις παραγγελίες του καταστήματος αυτού και δουλεύεις για αυτό.
4: Ναι.
5: Μου πρότεινε λίγο αναλυτικά για να καταλάβεις περίπου το κλίμα τι γίνεται. Μου πρότεινε λοιπόν να πάω να δουλέψω κι εγώ, αν ήθελα, με το δικό μου για το κινητό, γιατί ο άνθρωπος πλέον, αν θυμάμαι καλά, πλήρωνε 10 ευρώ την ώρα. Και τις βενζίνες αυτοκινήτου του σύμφωνα με τα χιλιόμετρα που έφτιαχνε και λένε τις παραγγελίες που πήγαινε. Θέλω να πάω να δοκιμάσω, αφού λέω ούτως ή άλλως είναι μόνος μου, γιατί η οικογένειά μου βρίσκεται στην Ελλάδα. Ας πάω να δοκιμάσω κι εγώ σε ένα σταμάτο μια κινητή, να δουλέψω όσο κάθομαι που κάθομαι, να βγάλω ένα επιπλέον έξτρα με δοκάματο. Τι πράγματι πήρα. Οπότε πήγαμε λοιπόν τις παραγγελίες και delivery στα σπίτια, πολλές φορές οι παραγγελίες και οι πληρωμές γινόταν μέσω κάρτας.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, όταν γινόταν με μετρητά, πολλές φορές με δίνανε οι Γερμανοί μπουρβουάρ. Άλλοτε λίγα, άλλοτε πολλά. Συνήθως τα πιο πολλά μπουρβουάρ τα δίνανε οι αλλοδαποί.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα μεγάλα που σταμούθηκε, δηλαδή να πάω σε σπίτι παραγγελία, σε σπίτι Άραβα, ήταν όμως τεράστια παραγγελία. Η παραγγελία καταλάβουν 470 ευρώ παραγγελία.
4: Άκουε. Τι είχε καλέσει ο όλος τους Φαραώ.
5: Ο άνθρωπος μου είχε δώσει 50 ευρώ μπουρμπάρι, ήταν το μεγαλύτερο μπουρμπάρι που έχω πάρει.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, και όταν πήγα εκεί που πήρα 50 ευρώ μπουρμπάρι, μου λένε λίγα σου έδωσε. Πολύ λίγα. 470 ευρώ μπουρμπάρι, πρέπει τουλάχιστον να σου δώσει 70-80 ευρώ μπουρμπάρι. Λέω, τι λέτε ρε παιδιά, είστε σοβαροί. Ναι, μου λένε. Τέλος πάντων.
4: Η ισχύ του 10% είναι στα εστιατόρια, δεν είναι στα delivery.
5: Δεν το γνωρίζω.
4: Ναι, βέβαια, στο εστιατόριο, αν είναι 50 ευρώ λογαριασμός, πρέπει να δώσεις το 10%, δηλαδή 5.
5: 5 ευρώ που πάει.
4: Ναι. Και από εκεί...
5: Εγώ συνήθως πάντα στην Μπουρμπάρο, όπου και να πάω, γιατί το θεωρώ σωστό, είτε για τον υπάλληλο...
4: Μα πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι σε μερικές χώρες, όπως στη Γαλλία για παράδειγμα, υπάρχει μες στο λογαριασμό, δηλαδή δεν σε ρωτάνε καν αν θα δώσεις.
5: Ναι,
4: τα δίνεις έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, άλλη κουλτούρα διαφορετικά. Ναι.
4: Μάλιστα. Και τώρα που πας.
5: Τώρα, να σου τελειώσω με τον Έλληνα τον Ιαβροσκόπτη που πηγαίνω, γιατί κάνω ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο.
4: Για κάνε πάλι το κόλπο με το ακουστικό.
5: Ναι, γραμματούς καλύτερα.
4: Καλύτερα, ναι. Για πες.
5: Επειδή κινούμε σε επαρχιακό δρόμο, τώρα ίσως δεν είναι καλό το σύστημα, δεν γνωρίζω.
4: Ναι, ναι, όχι, καλό.
5: Το συγκεκριμένο κατάστημα το είχε Έλληνας, ο οποίος ήταν από την Ελασσόνα. Λοιπόν, είδα μία-δύο φορές, εντάξει, είδα ότι αξίζει τον κόπο, έπαιρνα και ένα καλό μερουκάματο.
4: Ναι.
5: Λοιπόν... Την τρίτη εβδομάδα λοιπόν με ενημερώνουν να μην πάω για δουλειά, γιατί είχε πάει, να το πω στα ελληνικά, όπως έχουμε στο υγειονομικό στην Ελλάδα, πέρασε η υπηρεσία αυτή να του κάνει έλεγχο.
4: Ναι.
5: Και στον έλεγχο λοιπόν που του κάνανε, του βρήκαν κάποιες παραβάσεις, οι οποίες έπρεπε να γλιτώσει. Είχε στο μπάνιο, στις κουζίνες, στις τουαλέτες κτλ. Τις οποίες και μετά από ένα μήνα περίπου διόρθωσε ο άνθρωπος και ξανάνοιξε το κατάστημα. Λοιπόν, όταν ξαναπήρα μετά από ένα μήνα για δουλειά, επειδή είχε κάνει και κάτι άλλο, επειδή στο διάστημα αυτό του είχαν μπλοκάρει τους λογαριασμούς του συγκεκριμένου ανθρώπου. Και αναγκάστηκε λοιπόν να προχωρήσει και να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα κάποιου άλλου ανθρώπου, δικού του ανθρώπου. Και φυσικά να ξανακατεβάσει τους κωδικούς και τα λοιπά και τα πάντα για να μπορέσει να δουλέψει στο μαγαζί.
4: Ναι.
5: Πλέον πάλι μέσω των πλατφόρμων της συγκεκριμένη. Όταν λοιπόν ξανακατεβάσαμε τους κωδικούς και έγινε η κατάσταση στα κινητά μου, διαπίστωσα λοιπόν εκείνο το βράδυ ότι ο άνθρωπος αυτός, ενώ μας βάζανε τα τύψες, τα μπουρμπουάρ που λέμε, λοιπόν οι άνθρωποι οι οποίοι παραγγέλναν μέσω κάρτας, δεν μας τα έδινε ποτέ ο άνθρωπος αυτούς.
4: Ναι, έτσι,
5: δεν μας τα έδινε. Δεν μας τα έδινε, τα έτρωγε.
4: Ναι.
5: Δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και υποτίθεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν... μας γέρονε και τις βενζίνες. Στην ουσία,
4: δουλεύαμε γι' αυτόν.
5: Υποτίθεται ότι μας γέρονε και τις βενζίνες, λέει ο άνθρωπος αυτός.
4: Από τα τύψη θα σπλήρωνε, ναι.
5: Και στην ουσία... Δουλεύαμε γι' αυτόν και από τα τύψη πληρώνουν τις δικές μας συνεργείες.
4: Και του έμενε και κάτι.
5: Έτσι ακριβώς. Με το που το διαπίστωσα αυτό, του ζήτησα το μαροκάμα του και δεν ήθελα να πάρει τη δουλειά.
4: Καλά έκανες.
5: Και ενημέρωσε ότι έγινε οι υπόλοιπους Έλληνες και τι δουλειά εκεί.
4: Ευθύμη μου, πού πας τώρα?
5: Λοιπόν, εγώ κάνω ένα δρομολόγιο, είμαι νυχτερινός οδηγός, επειδή βρίσκομαι εδώ.
4: Σε χάνω, σε χάνω.
5: Τώρα.
4: Ναι, αλλά να μείνεις εκεί για λίγο. Έτσι κι αλλιώς πάμε προς το φινάλε τώρα.
5: Ναι. Λοιπόν.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: 4.30 το απόγευμα από το σπίτι μου. 5.30 ώρα είμαι στην εταιρεία. Φορτώνω το φορτηγό. Και κάνω ένα δρομολόγιο από το Αμβούργο προς την πρώην Ανατολική Γερμανία σε μια πόλη που λέγεται Neubrandenburg. Και μεταφέρω ανταλλακτικά αυτοκινήτων Διάφορα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από μια μεγάλη μαμά εταιρεία σε υποκαταστήματά τη. Η εταιρεία συγκεκριμένη έχει οτιδήποτε ανταλλακτικό υπάρχει γύρω από το συνεργείο και το αυτοκίνητο.
4: Κατάλαβα. Μάλιστα.
5: Και μετά φορτώνω από τη μαμά εταιρεία από το Αμβούργο, τα πηγαίνω στην μητρική εταιρεία εκεί, ξεφορτώνω εκεί, από εκεί φορτώνω κάποια άλλα και τα ξαναγυρίζω πίσω. Μάλιστα. Και γυρίζω γύρω στις 5.30 ώρα το πρωί το Αμβούργο. Το δρομολόγιο του συγκεκριμένου. Αυτό είναι.
4: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ που πήρες.
5: Κάθε καλά. Σας ακούω. Είμαι καινούργιος ακροατής. Είμαι καινούργιος ακροατής. Λοιπόν, και θα πω και αυτό, ότι έψαχνα αρκετό καιρό έτσι να βρω, γιατί είμαι γύρω στους 8 μήνες εδώ, να βρω έναν σταθμό ο οποίος θα με συντροφεύει το βράδυ.
4: Mm.
5: Και πραγματικά με συντροφεύεται και είμαι πολύ ευχαριστημένος.
4: Να είσαι καλά. Σε περιμένω λοιπόν, πάλι. Για χαρά.
5: Να είστε καλά και καλό βράδυ και στους υπόλοιπους συνακροατές μας.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-88-80 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
2: Καλημέρα Μάνο μου, καλό μήνα.
0: Τι γίνεται, καλό μήνα, ναι. Είναι των Αγίων Αναργύρων σήμερα.
2: Ναι, ναι, των Αγίων Αναργύρων.
0: Οπότε νομίζω... στις Αργυρές και τους Αργύριδες χρόνια πολλά. Ναι.
2: Μπράβο, στις Αργυρούλες και στους Αργύριδες. Μου θύμισες μια ιστορία με το, σχετικά με τον νόμο που μιλάμε, την ανομία και αυτά.
0: Ναι.
2: Δύο μέτρα και δύο σταθμά, δηλαδή το περιστατικό. Ο πατέρας μου ήταν οδηγός στα λεωφορεία. Δούλευε λοιπόν, είχε, το δρομολόγιο ήταν Κορυδαλό, Αθήνα Κορυδαλό, Κορυδαλός. Επειδή πήγαινε συχνά, τον ήξεραν ας πούμε και οι περισσότεροι. Και ήταν ένας που το σπίτι του ήταν λίγο πιο πριν τη στάση και μια φορά είχε πει του πατέρα μου, αν μπορείς λέει να με αφήσεις εδώ πέρα, λέει, και αυτά ήταν και αυτός άλλος χαζοφιλότιμος που είναι παράνομο αυτό.
0: Να αφήσει κάποιον εκτός στάσης, ναι.
2: Φυσικά, ναι. Σταμάτησε λοιπόν, κατέβηκε αυτός. Έγινε μία, δύο, κάμποσες φορές.
0: Πάντα με τον ίδιο.
2: Με τον ίδιο φυσικά.
0: Ναι.
2: Ώσπου μια μέρα λοιπόν ο κύριος σκοντάφτει, πέφτει και θα κατέβεται. Θα κατέβεται όχι ότι σκοτώνεται κουφιά η ώρα, αλλά χτύπησε ο άνθρωπος. Εννοείται ότι σταμάτησε ο πατέρας μου να τον βοηθήσει και αυτά. Ο εντάξει, με λέει εντάξει λίγο το πόδι μου. Αυτός ήταν ζεστός, δεν είχε καταλάβει ότι είχε σπάσει το πόδι του. Είχε σπάσει το πόδι του βασικά, αλλά μετά ήρθε μία μήνυση μεγάλη και τρανή και μία φυλάδα ολόκληρη από το νοσοκομείο, από διαγνώσεις, ιστορίες και αυτά, ότι είχε ρίξει σπλήνας, ότι έπρεπε να τρώει ειδική διατροφή, ό,τι, χίλια δυο. Και δεν ξέρω για πόσο καιρό τον πληρώναμε Μάνο. Και πηγαίναμε στο σπίτι του μαζί με τη μαμά, θυμάμαι, στο Κορυδαλό. Κάθε μήνα είχε κόψει ο δικηγόρος και γίνει δικαστήριο ένα συγκεκριμένο ποσό.
0: Και αυτό το βλήτο, ας πούμε, τι είπε. Δηλαδή...
2: Μάνο, εγώ σου λέω εντάξει, καλώς και τον κυνήγησε, έτσι. Που λέω ο λόγος, γιατί δεν είναι πατέρας μου, έκανε κάτι παράνομο κι αυτός. Έκανε, ναι.
0: Έκανε, ναι.
2: Δεν έπρεπε να σταματήσει τη στάση. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αφού μια χαρά φαινόταν ευρεμάνω, πώς είναι δυνατόν να έκανε όλα αυτά που έλεγε αυτός, ας πούμε, ότι δεν ξέρω, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και πόσο κράτησε αυτό το βιολί?
2: Ένα χρόνο, μάλλον.
0: Και...
2: για ένα ολόκληρο χρόνο πηγαίναμε με τη μαμά, τη μαύρη καρδιά, γιατί εντάξει δεν ήταν και τα οικονομικά ανθυρά και ρόδινα. Και βγάλει καλό ποσό, ολοκληρωμηνιάτικο έβγαζε. Και να μην σα απολυλογώ, αυτό που με ενόχλησε και με πείραξε τόσο πολύ όλο αυτό το καιρό που πήγαινα με τη μαμά, είναι ότι δεν μας είχαν προσφέρει ποτέ ένα ποτήρι νερό. Ήταν καλοκαίρι και έκανε τόσο ζέστη. Καλάζαμε δύο συγκοινωνίες για να πάμε. Δεν πήγαινα απευθείας, ας πούμε, από τα Πατήσια στον Κορυδαλό. Πήγαιναμε κάτω, δεν θυμάμαι τώρα, πιο κεντρικά.
0: Στην Ομόνοια.
2: Ναι. Και δίναμε τα λεφτά, μόνο με τις κλωστές που δεν μας έβαλε. Ένα ποτήρι νερό, βρεμάν. Ένα ποτήρι νερό. Δεν το ξεχάσω ποτέ αυτό.
0: Ο πατέρας σου αυτό το μυστήριο τύπο τον γνώριζε, ήταν φίλος του ή τυχαία?
2: Όχι, όχι, τίποτα.
0: Τυχαία.
2: Απλά επειδή ήταν συχνά τα δρομολόγια προς τα εκεί. Και είχαν πιάσει έτσι κουβέντα και αυτά. Φιλότιμο στο πατέρα μου, τον εξυπηρέτησε μια φορά. Αφού λέει, να με αφήσει, λέει, λίγο εδώ πέρα. Λέει, να εδώ είναι το σπίτι, λέει, να μην προπατάω. Χαζοφιλότιμο και ο πατέρα μου τον άφησε. Μετά αυτό ξανά έγινε, δηλαδή απέτυχε για άλλη φορά. Θα μου πει τώρα, Γιατί δεν τα βάλανε και με αυτόν. Γιατί και αυτός είναι παράνομος. Τις κλωτσιές δεν τον έριξα από το λεωφορείο ο πατέρας μου να τον διώξει ή να σταματήσει και να τον ρίξει κάτω και να τον πει κατέβα. Ευθύνεται και εκείνος.
0: Ναι,
2: και οι δύο είχαν ευθύνη. Και οι δύο σίγουρα είχαν ευθύνη. Αλλά έπεσε σε κάποιο δικηγόρο σαΐνη και τα φούσκωσε και τα έκανε και πληρώναμε διατροφή για ένα χρόνο μάνα. Και εντάξει, άντε πληρώνουμε διατροφή για ένα χρόνο. Ένα ποτήρι νερό, βράδερφε. Ένα ποτήρι νερό. Και από τη στεναχώρια μου μια φορά με είχαν πιάσει τα κλάματα όταν φεύγαμε με τη μαμά. Γιατί ήταν καλοκαίρι, είχα τη ψάση και ελπιστούσα, ας πούμε. Μας προσφέρει, έστω λόγο ζέστη σε ένα νεράκι. Και όταν φεύγαμε, μιλάμε, έκλαψα με την ψυχή μου.
0: Εσύ κοριτσάκι τότε.
2: Πήγαινα Δευτέρα γυμνασίου.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Και έτσι λοιπόν. Δεν το ξανά έκανε βέβαια ο μπαμπάς, εννοείται.
0: Καλά τι να κάνει.
2: Ή αυτό που τρέχουν, ας πούμε, φεύγει το λεωφορείο. Ναι, είναι όντως παράνομο. Εκτός στάσεις, ούτε να πάρεις, ούτε να αφήσεις. Νόμος, απαγορεύεται.
0: Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω πώς το εκμεταλλεύτηκε αυτός του καλάρεζε με την ανοχή βέβαια και του πατέρα μου, αλλά πώς τον κυνήγησε μετά με ένα, δηλαδή ότι όταν ο πατέρας μου στην ουσία παραπάνω από τον μισό πηγαίναμε εκεί. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι κρίμα όμως. Δηλαδή εδώ είναι αχαρακτήριστη.
3: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
0: Οι οποίοι είναι αυτή η δουλειά τους. Να κάνουν.
2: Να βγάζουν λαβράκι.
0: Ναι,
2: μα έχει ψωμί εδώ πέρα. Θα φάει καλά.
0: Ναι.
2: Που σκόνουν με τίποτα γνωματεύσουμε αυτά διάφορα και γι' αυτά ρίξει πλεινό, λέει, έπαθε και αυτά. Δόνα τ' άλλο.
0: Μα μία φορά είχα πάει με σαλμονέλα στο νοσοκομείο και ήμουνα 15 μέρες και δεν βρίσκανε γιατροί τι έχω. Μου είχαν πάρει μέχρι μεδούλη από τη σπονδυλική στήλη να σιγουρευτούν ότι δεν έχω λευκαιμία, ας πούμε. Λοιπόν, ο Κούγιας μου είπε την απόδειξη την έχεις από το εστιατόριο της ΕΡΤ το είχα φάει. Του λέω όχι, την πέταξα. Μου λέει αν την είχες θα παίρναμε 20-30 εκατομμύρια δραχμές τότε για αυτό που συνέβη, αλλά χωρίς απόδειξη δεν γίνεται.
2: Ναι. Ένα άλλο περιστατικό είχε πάθει ο αδερφός μου, όχι με σαλμονέλα καφέ, εννοώ για τον νόμο και πώς δεν τηρούνται αυτό, όλη αυτή την τρέλα που επικρατεί στη χώρα μας, σε πάση περιπτώσει. Δούλευε delivery, σαν δεύτερη δουλειά, ας πούμε. Και πήγαινε το μηχανάκι για να πάει μια πίτσα και αυτά στη Σταμάτα, συγκεκριμένα ήταν αυτή στην περιοχή στη Σταμάτα. Είχαν ανοίξει και κάνανε κάποια έργα εκεί, είχαν το λάκκο και δεν είχαν ούτε φως πολύ, φωταψία και αυτά σε αυτό το συγκεκριμένο το δρόμο. Αποτέλεσμα να μπει μέσα το λάστιχο, να πέσει ο αδερφός μου, έβγαλε τον νόμο του, έσπασε το χέρι του, ήταν πόσο καιρό το παιδί στο νοσοκομείο, αλλά την επόμενη, δηλαδή έπρεπε επιτόπου να πάνε να τους πάρει, αυτό σηκώθηκε, έφυγε να φύγει γιατί πονούσε σφάλως από τις πόνους αφού το βγήκε όμως. Και πήγε κατήγγειλε ότι εκεί πέρα υπήρχε λακκούβα και αυτά και την επόμενη μέρα είχαν βάλει σήμανση. Δεν μπορούσα να του δείξει τίποτα.
0: Yeah.
2: Ενώ ήταν ανοιχτό, θα μπορούσε οποιοσδήποτε να πέσει. Έπιασε αυτόν το λαχείο. Και δηλαδή,
0: αν είχε καλέσει την αστυνομία επιτόπου,
2: να κάνει.
0: Yeah,
2: αυτός φώναξε το 166 όπου φύγει γιατί πονούσε και είχε ουρλιάξει από τον πόνο, δεν σκέφτηκε ότι τι γίνεται εδώ πέρα, ας πούμε. Πού σε πηγάδι έπεσα. Έκαναν τα έργα και μετά την επόμενη μέρα είχαν βάλει γύρω γύρω κάποιο, να μην περάσω από εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Συμβαίνουν διάφορα, τι να κάνουμε.
0: Μπάνια κάνουμε.
2: Βεβαίως κάνουμε και τώρα πως έχω κάνει 11.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι.
0: Πω, πω, πω. Είναι ζεστός ο μαραθώνας, ε.
2: Όχι, όχι, μάνο. Όχι, ο Ευβοϊκός είναι, έχει κάτι κρύα ρεύματα που είναι ζεστά, έρχονται και κάτι παγωμένα και σου δίνουν και καταλαβαίνει.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά μένα δεν με πειράζει γιατί μου αρέσει το κρύο το νερό.
0: Καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλω να είναι και να καίει η θάλασσα να θεματάει. Μ' αρέσει που είναι δροσερή.
0: Σωστά.
2: Αν θα πάμε αύριο, δεν ξέρω, όποτε πάμε, θα σου βγάλω κάτι όμορφα λουλούδια που έχουμε εδώ πέρα, που έχουν ανθίσει. Τι σκουπιδιές. Να δεις τι γίνεται, που έχει κλείσει και έχει φρακάρει. Φορτώσανε κι άλλο τώρα. Φορτόγκα ο δρόμος ήταν. Φορτώσανε κι άλλο και έχει κλείσει κι άλλο ο δρόμος. Πού θα περάσεις. Θα το βγάλω φωτογραφία να δεις τι ωραία πράγματα.
0: Να το βγάλεις.
2: Θα το προς την παραλία, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά λοιπόν. Χάρηκα πολύ
0: και
2: που
0: σε
2: άκουσα. Όλοι τους συνακροατές, καλό μήνα εύχομαι και τα ξαναλέμε.
0: Τα λέμε. Γεια χαρά.
2: Γεια, πάνω μου.

Και μιας και μιλάμε για την ανομία στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να σας κεράσω ένα κείμενο του Ματθαίου Ιωσαφάτ με τίτλο «Η Ελλάδα πρέπει να δει τον εαυτό της». Πρόκειται για μία συνέντευξη του Ματθαίου Ιωσαφάτ. Η ελληνική κοινωνία έχει κατακλειστεί από ένα πνεύμα έντονης απεσιοδοξίας και αυτό επιτείνεται συνεχώς από τα μίντια, ιδιαιτέρως στην τηλεόραση. Η οικονομική κρίση ανέδειξε εντονότερα χρόνια προβλήματα της θεσμικής, κοινωνικής και ατομικής οργάνωσης του τόπου. Η συστηματική καταστρατήγηση των νόμων, η ανομία, δημιουργεί επιθετικότητα και ανασφάλεια στους πολίτες. Η έλλειψη κάποιων αξιών που ενεργούν ως πηξίδα για τον προγραμματισμό της προσωπικής και επαγγελματικής πορείας του καθενός δημιουργεί ή επιτείνει προϋπάρχοντα άγχη. Είναι όμως τα πράγματα τόσο απεσιόδοξα? Εγώ βλέπω κάποια σημαντικά σημάδια για μια πιο αισιόδοξη προοπτική. Θα αρχίσω με μια πεποίθησή μου που δεν στηρίζεται σε ουσιαστικά στοιχεία όσον αφορά την οικονομική κρίση. Δεν είμαι βέβαια οικονομολόγος, αλλά εδώ και 2 χρόνια πιστεύω ότι θα αρχίσει μια σημαντική ανάκαμψη της οικονομίας. Αντιλαμβάνομαι ότι είμαι ένας από τους πολύ λίγους που το πιστεύουν αυτό, εκτός φυσικά από την κυβέρνηση που έχει αυτονόητους λόγους να δείχνει ότι το πιστεύει. Πιστεύω ότι η ελληνική κρίση είναι τμήμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, που είναι ένα κυκλικό φαινόμενο με φάσεις, πτώσεις και ανόδους. Έτσι, ίσως διαισθητικά και χωρίς καμία επιστημονική κατανόηση του θέματος, είμαι αισιόδοξος. Αυτό όμως που η κρίση έφερε στην επιφάνεια είναι πιο σημαντικό. Τη χρόνια δυσλειτουργία της χώρας σε κοινωνικό, ομαδικό και ατομικό επίπεδο. Μια εντονότατη διαταραχή των σχέσεων σε επίπεδα ηθικής και φιλοπατρίας με την ουσιαστική έννοια. Γνωρίζουμε τώρα τα τελευταία 50 χρόνια και από καθαρά βιολογική επιστημονική γνώση ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο εγωκεντρικό όν που νοιάζεται για την προσωπική του ευημερία. Η δαρβινική άποψη για την επιβίωση του ισχυροτέρου αλλά και η ψυχαναλυτική άποψη για το ναρκισσιστικό ατομιστικό στοιχείο του ανθρώπινου χαρακτήρα ισχύουν ως ένα βαθμό, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό, ομαδικό όν και ότι τα ένστικτα που καθορίζονται από τα γονίδια μας είναι όχι μόνο τα επιθετικά και τα σεξουαλικά αλλά και το κοινωνικό ένστικτο που μας σωθεί να πλησιάζουμε ο ένας τον άλλο όχι μόνο από επιθετικότητα αλλά από ενστικτική ανάγκη για συντροφικότητα, ομαδικότητα και ναι, αγάπη.

joy. Would fill the earth and last till the end of time, my love.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: 2, 11, 10, 88, 80. Γεια σας Δήμητρα από τον Άλυμο μου.
2: Καλησπέρα Μάνο.
1: Καλώς την.
2: Καλημέρα μάλλον.
1: Εντάξει.
2: Και καλό μήνα.
1: Αμήν.
2: Με υγεία.
1: Αμήν.
2: Χαιρετισμούς σε όλους εκεί τους ξενύχτιδες που μας κάνουν συντροφιά. Λοιπόν, για την ανομία. Ξέρεις, έχω την άποψη ότι υπάρχουν αρκετοί νόμοι που είναι κόντρα στο κοινό, το κοινό αίσθημα, ας πούμε, στην κοινή, στην πρακτική, στην καθημερινότητα.
1: Για πες μου έναν.
2: Λοιπόν, θα σου πω έναν από τα τελευταία που έχουν βγει. Ναι. Ας πούμε, αυτός ο νόμος με τα όρια ταχύτητας.
1: Ναι.
2: Σε όλη την παραλιακή, από το Φάλιρο μέχρι το Σούνιο, το όριο είναι 60 χιλιόμετρα, το maximum. Εγώ, επειδή αυτή τη διαδρομή την κάνω αρκετές φορές, πάω με το όριο και με περνάνε όλοι. Όταν λέω όλοι, ακόμα και τα ποδήλατα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μέσα στη Βάρκιζα, ας πούμε, που είναι 30 χιλιόμετρα ή 40 το πολύ, γιατί είναι κατοικημένη περιοχή,
1: mm-hmm.
2: δεν πάει κανένας με αυτό το όριο. Δεν ξέρω, δηλαδή και τα 30 τα θεωρώ υπερβολικά χαμηλή ταχύτητα. Δηλαδή υπάρχουν τώρα τα αυτοκίνητα τα οποία με 30 χιλιόμετρα όταν πας, φτάνει που είμαστε μποτιλιαρισμένοι για μία, για δύο ώρες. Πας μετά και με 30, το αυτοκίνητο μπουκώνει. Δηλαδή δεν ξέρω πώς βγήκε αυτό το όριο, το τόσο χαμηλό. Δεν λέω να πας με 70 και με 80 μέσα σε κατοικημένη περιοχή, να πας όμως με 40. Ο άλλος θυμώνει, λέει, γιατί με βάζει, ας πούμε, να κάνω κάτι που δεν μπορώ να... Και μάλιστα είχα ακούσει και μια εκπομπή εδώ στα παραπολιτικά από κάποιον ειδικό που το σχολίασε και αυτός το θέμα με τα όρια ταχύτητας. Στη στροφή, ας πούμε, του Παλαιού Φαλήρου, όπως τελειώνει η Συγκρού για να βγεις προς Ποσειδώνος, έχει όριο 50 χιλιόμετρα. Πάω με 50 και μου κορνάρουν οι άνθρωποι γιατί τους κλείνω το δρόμο. Δηλαδή, είναι δυνατόν σε μια λεωφόρο να έχεις όριο 50. Στην Εθνική Οδό προς Κόρινθο το όριο είναι 130. Προς Λαμία το όριο είναι 110, άντε το πολύ 120. Σε ίδιες συνθήκες λέμε τώρα, έτσι. Ο άλλος εκνευρίζεται με όλα αυτά. Δηλαδή,
1: νομίζω ότι άλλαξε το όριο των 130.
2: Όχι, όχι. Εγώ είχα κατεβεί πριν από 20 μέρες περίπου στη Σπάρτη. Και είναι 130 στις ευθείες, δηλαδή και εκεί που είναι ο δρόμος ανοιχτός, είναι 130.
1: Μάλιστα.
2: Βέβαια και εκεί ακόμα, εντάξει, υπάρχουν παράνομοι εκεί, δεν το συζητάμε αυτό. Πάρα πολλοί οι οποίοι σε πώς περνάνε και σε αφήνουν πίσω. Αλλά δεν ξέρω, έτσι το βλέπω εγώ, ότι εφόσον υπάρχουν, δηλαδή να υπάρχει ένα μέτρο σε μία ευθεία που είναι ανοιχτή, που δεν υπάρχουν εμπόδια, που έχει τρεις λωρίδες και σου βάζει όριο 80, γιατί συμβαίνει και αυτό, ή εδώ μέσα στη Συγκρού, ας πούμε, ξεκινάει από κάτω με 90 χιλιόμετρα. Σε κάποιο σημείο στα ξαφνικά, πριν εκεί το μποτιλιάρισμα που γίνεται στη Φραντζή, έχει όριο 60 και μετά ανεβαίνει στα 70 γύρω στα 200 μέτρα από το φανάρι το πρώτο που συναντάμε ανεβαίνοντας, και, δηλαδή από τα 90 σε πάει στα 60 και μετά στα 70 στην Συγκρού. Είναι κάποιος πρέπει να τα δει όλα αυτά. Δεν γίνεται δηλαδή να... Δεν λέω ότι πρέπει να σπάσουμε τα όρια, αλλά

0: τα 200, δεν ξέρω πόσα, εννοείται. Αλλά σε μια ευθεία, ας πούμε, με σταματάς και μου λες γιατί ανέβηκα και πήγα 10 χιλιόμετρα πιο πάνω που είναι το όριο 50, σε μια ευθεία που είναι ανοιχτή, που είναι φαρδής ο δρόμος και μου βάζεις πρόστιμο. Μάλιστα πρόσφατα διάβασα κάποιο σχόλιο στο Facebook ενός τουρίστα του οποίου το επέβαλαν όριο γιατί πήγαινε με 10 χιλιόμετρα παραπάνω. Και ο άνθρωπος είχε το αεροπλάνο να φύγει και δεν ήξερε τι να κάνει και το σχολίασε και λέει τι να κάνω τώρα. Το αυτοκίνητο νοικιασμένο τον σταματήσανε και τον γράψανε για τα 10 χιλιόμετρα παραπάνω από το όριο. Mm. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι, το να είναι το όριο 50 και να πας με 60 δεν θεωρώ ότι είναι θέμα που πρέπει να... Δηλαδή και ο κόσμος κάπου με αυτούς τους νόμους. Θα πω και ένα άλλο παράδειγμα με την βραχυχρόνια μίσθωση. Ότι θα μειωθούν τα ενίκια όταν την περιορίσουμε. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είναι, δηλαδή αυτά που έχουν επιβάλει τώρα ένα σωρό φόρους επιφόρων. Παίρνεις μία σύνταξη 6 εκατοστάρικα και από αυτά το 15% είναι ΦΠΑ. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις με αυτά τα 6 εκατοστάρικα πρέπει να αφαιρέσεις έναν μέσο όρο 15% που είναι ο ΦΠΑ. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αυτό το ποσό φορολογείται κιόλας γιατί θεωρείται εισόδημα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά δεν πρέπει, δηλαδή έλεος πια. Πληρώνουμε ειδικό φόρο για το πετρέλαιο. Είναι το πετρέλαιο 2 ευρώ, η βενζίνα 2 ευρώ. Τώρα θα έχει κατέβει λίγο που έπεσε, που δεν έχει κατέβει εκεί που θα έπρεπε. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, και το 1,5 ευρώ είναι φόροι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ζούμε στη χώρα του φόρου και του νόμου που δεν μπορείς να τον εφαρμόσεις. Γι' αυτό και κάνουν όλοι τις παρανομίες. Όταν είσαι ψεύτης, όταν ο νόμος που λες εξυπηρετεί μόνο κάποιους, κάποια συμφέροντα, κάποια κυρίως οικονομικά, ο άλλος θα αγανακτήσει και θα τον παραβεί, θα προσπαθήσει να βρει... Πώς το λένε, να λοξοδρομήσει
1: παραθυράκια, ναι.
0: Ακριβώς, να βρει παραθυράκι να το υπερβεί, να υπερβεί αυτόν τον νόμο.
1: Πάντως αυτά
0: γι'
1: όλα...
0: Γι' αυτό μας οδηγούν σε παρανομίες.
1: Να σου πω. Βρήκα το άρθρο πρώτον.
0: Το άρθρο που
1: για λέει για τα 130 χιλιόμετρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος τα 130 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό. Και αυτό θα ξεκινήσει από την Ευρώπη πρωτίστως.
0: Έτσι,
1: αυτά όλα όμως συγκοινωνιολόγοι τα μελετάνε.
0: Εντάξει, τα 130 ας τα κάνουν 120. Αλλά μην μου λες να πάω σαν Χελώνα στην Καλαμακίου, ας πούμε, που είναι λεωφόρος, να πάω με όριο 40.
1: Μα σου ξαναλέω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν στο λέει ο κύριος Πρωθυπουργός αυτό. Στο λένε οι συγκοινωνιολόγοι. Αν έχουν κρίνει ότι. Κοίτα. Εάν στην Αυστραλία για παράδειγμα περάσεις από ένα σχολείο και δεν είσαι με 10 χιλιόμετρα αλλά με 12,
0: συμφωνώ.
1: Στο παίρνουν το αμάξι.
0: Για το σχολείο και για οποιονδήποτε χώρο, όχι χώρο, περιοχή, πρέπει να διασχίσεις που ξέρεις ότι εκ των προτέρων ότι κυκλοφορούν παιδιά, εκεί πρέπει να είναι, πώς το λένε, να πέφτει πέλεκης. Δεν το συζητώ αυτό, αλλά όταν μου λες σε μια λεωφόρο να πάω με όριο 50...
1: Μα το είπαμε αυτό, ναι.
0: Αυτό,
1: αλλά
0: εκεί,
1: ποιος είναι αυτός που το λέει?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είναι επιστήμονες αυτοί που τα λένε αυτά.
0: Για την Ποσειδόνους δεν νομίζω. Ναι. Δηλαδή είχε βγει ειδικός στο δικό σας σταθμό και έλεγε ότι αυτά είναι υπερβολές. Γι' αυτό παρανομή συνέχεια.
1: Ναι, αλλά ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Κατάλαβες δηλαδή.
0: Σίγουρα, ναι. Δεν υπάρχει ομοφωνία. Συμφωνώ.
1: Όχι, δεν υπάρχει ομοφωνία.
0: Συμφωνώ. Εγώ το ρώτησα αυτό και στο chat GPT. Δηλαδή, του λέω ποιος καθορίζει τα όρια σε έναν δρόμο, τα όρια ταχύτητας. Και είπε ότι συνήθως καθορίζονται από τις συνθήκες, από το αν ο δρόμος έχει στροφές, από το αν είναι στενός ή φαρδής. Όλα αυτά, τέλος πάντων, που ένας λογικός άνθρωπος θα σου έλεγε. Και ρωτάω, όταν ο δρόμος είναι εντελώς ευθεία, έχει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας, ποιος είναι.

0: είναι συνήθως ποια είναι η νόμιμη ταχύτητα. Λέει όταν είναι ευθεία και λοιπά, συνήθως τα όρια είναι γύρω στα 100 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και τι γίνεται όταν αυτό το όριο είναι 80. Λέει αυτό το καθορίζουν κάποιοι γιατί μπορεί να δουν κάποιες συνθήκες που εμείς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είπε δηλαδή το ChatGPT. Εντάξει, εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή θεωρώ ότι επειδή υπάρχουν νόμοι που δεν, που δεν μπορούν, δηλαδή είναι αντίθετα στην κοινή λογική, το μεγαλύτερο ποσοστό λέμε τώρα, γιατί δεν μπορείς να συμφωνήσεις με όλους, αυτό είναι αδύνατον. Αυτοί που δεν συμφωνούν, τους παραβιάζουν ή προσπαθούν να βρουν τρόπους να τους παρακάμψουν. Αυτό.
1: Ναι, αλλά κάποτε θα πρέπει να δίνουμε όλοι λόγο για τις παρανομίες που κάνουμε. Έτσι, όταν λέει, ας πούμε, το κράτος ότι θα κινήσετε με 60 χιλιόμετρα, και πας εσύ με 70, πρέπει να φας πρόστιμο. Έτσι είναι.
0: Συμφωνώ, αλλά όταν αυτό το 60, δηλαδή να μου το δικαιολογήσει το γιατί.
1: Μα πάρ τους τηλέφωνο και ρώτα τους. Ναι, μα μη γελάς.
0: Για όλο το δρόμο, για όλους τους δρόμους.
1: Όχι, είναι... αυτό που είπες εμένα, ρώτα το.
0: Ναι.
1: Πάρε τηλέφωνο το Υπουργείο και πες τους, μπορείτε να μου δικαιολογήσετε... Το πιθανότερο είναι ότι θα σου κλείσουν το τηλέφωνο.
0: Το ξέρω αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Μα γι' αυτό γέλασα. Γιατί δεν θα σου απαντήσει κανείς. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, εδώ ας πούμε που μένω στον Άλυμο, υπάρχει ένα σημείο που είναι 5 δρόμοι συναντιούνται, 5-6.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εκεί όλοι οι δρόμοι έχουν stop.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή σαν να μην υπάρχει το stop. Αφού έχουν όλοι stop.
1: Όταν είναι έχουν όλοι stop, προτεραιότητα έχει ο κινούμενος δεξιά.
0: Ναι, ο κινούμενος δεξιά πώς, δηλαδή είναι 5 δρόμοι που συναντούν στο
1: δρόμοι.
0: Σημείο. Ναι. Είναι δηλαδή κάπως στρογγυλό, ας το πω έτσι.
1: Ας πούμε, ναι. Κανονικά,
0: ναι.
1: Παρένθεση, έπρεπε παντού όπου υπάρχει διασταύρωση
0: να υπάρχει κυκλικός,
1: να υπάρχει κυκλικός κόμβος.
0: Ακριβώς.
1: Για να σταματάνε αναγκαστικά.
0: Ακριβώς. Να σταματάς εκεί και να ξέρεις ότι θα περάσει όταν ελευθερωθεί η δεξιά σου.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν γίνεται. Έχεις όλα stop, δεν ξέρει ποιος να περάσει. Δηλαδή, ένας που είναι της περιοχής το ξέρει. Ο άλλος βλέπει stop εδώ πέρα, σταματάει. Περιμένει και ο άλλος απ' την άλλη. Τι έγινε, ρε παιδιά, πατάνε και οι δύο τον γκάζι, μπαμ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ο Αποστόλης από τη Γερμανία μου γράφει: να βλέπεις τη διαφορά με τον Ευρωπαίο. Ο Γερμανός, εάν το όριο ταχύτητας είναι 50, δεν θα γκρινιάξει, αλλά για το γαμώτο του πράγματος θα πάει με 45 επίτηδες, ώστε το κράτος να μην πάρει ούτε ένα ευρώ, μέχρι να αλλάξουν το όριο ταχύτητας στα 70 ή στα 90. Στην Ελλάδα γκρίνια, μάνο. Γκρίνια...
0: Το αλλάζουν όμως το όριο η Γερμανία εκεί που
1: το
0: πρέπει.
1: Το αλλάζουν, προφανώς.
0: Γιατί ακριβώς εδώ πέρα δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση να πάνε να αλλάξουν όλες τις πινακίδες να βάλουν επειδή πάνε όλοι κάτω από το όριο. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει ποτέ αυτό στην Ελλάδα.
1: Ένας φίλος φορτηγατζής εδώ λέει ότι ναι, προτεραιότητα έχει όποιος φτάσει πρώτος στη διασταύρωση.
0: Όποιος φτάσει πρώτος.
1: Ναι, εκεί στον κυκλικό κόμβο που λες. Αλλά
0: δεν,
1: αυτό...
0: είναι, δεν είναι κόμβος, είναι. Ναι, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, αφού συναντιόνται 5 δρόμοι, κόμβος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, Δημήτρα.
0: Εγώ αυτό λέω, δεν καταλαβαίνω. Αυτό το ότι υπάρχουν σε όλους τους δρόμους που φτάνουν σε αυτό το σημείο, υπάρχει stop. Ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή, εγώ που θα φτάσω πρώτη, Φερρυππίν, θα σταματήσω. Αφού βλέπω το stop σαν το κεφάλι μου. Θα κοιτάξω, θα είναι κι άλλος από εκεί που θα έχει σταματήσει. Ποιος έφτασε πρώτος. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο αυτό να διευκρινιστεί και άντε μετά να συμβεί κάτι και να πεις ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Μάλιστα. Δημητρά μου, τις αφήσω γιατί πήγε τρεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θα τα πούμε πάλι.
0: Βεβαίως θα τα πούμε.
1: Να σε καλά.
0: Να σου πω κάτι. Ένα μικρό. Επειδή 3 Ιουλίου νομίζω είναι η μέρα κατά της πλαστικής σακούλας.
1: Ναι.
0: Το προτείνω σαν θέμα για τα πλαστικά, για το περιβάλλον γενικά.
1: Okay.
0: Αν,